αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Σε αυτό.
2: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Nescafé Frappé. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
3: Frappé χαλαρά.
4: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι 6:30.
6: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας, οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι. Ασφάλειας. Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας, οι δικές μας στιγμές, οι

0: Αντετοκούμπο. Πολύ εκτός περιοχής. Ο Πολωνός σφυρίζει. Το 16. Πρέπει να πάει μπαλά μέσα. Ο Διονίκο. Ο Γάλλος Κοράρι. Ένα μηδέν για μέλια μέσα σε ένα ακάλαμπο πράσινο πανηγύρι. Λέει και στους Βέλγους, μιλά την γλώσσα τους και τους λέει bonsoir. Παλιά για ο Διονίκο. Πάμε το 2-0 πρασάρι. Και 2-0. Στην άμυνα της Σέντρου Ήπεν, Μπέρλος αμαρκάριστος, υπέροχο πλασέ, Διονύ, δεύτερο γκολ, το πανηγυρίζει με τους συμπαίκτες του. Πάσα για τον Ευάντρο, παλιά καλή, Μπέρλος εκεί, Νικόλας Παναγιώτου λοιπόν, 4-1 η Ομόνοια και πλέον κανείς δεν μπορεί να σταματήσει την προσθήκη Κύπρου. Θα βρεθεί στους όχι ομίλους League Size του Europa League.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Εκεί να νικήσει τον Τσέκια, το κάνει όμως τώρα εκεί που η μπάλα σφυρίζει 100 τόνους. Η σέντρα που έγινε από δεξιά από τον Κούμπιε Καβαλέου, ύψατε ο Νικόλας ο Ιωάννου, ο διεθνής μας αριστερός, ο πιστοφύλακας, και με το κεφάλι νικάει τον Τσέκια. Πέφτει από την μπάλα, κόρνερ από αριστερά, μάξι το 116, εξελέφθηκε, η κεφαλιά που έγινε, ο Καβαλέου.

διαγώνιο τελείωμα από δεξιά έξω από την περιοχή. Έστειλε την μπάλα να τρατάξει την οριζόντια δοκό της αιστείας του Τέκια και μετά να αναβαστεί στα δίχτυα των Αλβανών για τρίτη φορά. Η Πάφος έχει την ευκαιρία να σκοτώσει.

0: Αντερσόν! Δεν μπορούσε να λείπει και η Τάμπα από το σημερινό παιχνίδι.
1: Ακούτε Super Sport 104.
2: Καλημέρες, καλημέρες, καλώς ήρθατε στον Super Sports 104. Καλό πρωινό, μεγάλη βραδιά για την Κύπρο χθες. Μεγάλη βραδιά για την Ομόνοια, η οποία έριξε ένα τετράμπαλο. Να πω ότι δεν τα έλεγα, τα έλεγα. Σας είπα ότι ο αντίπαλος είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει τίποτα στην Ευρώπη να επιτύχει.

0: δείξει. Ελά, και ένα χρώμα μάους που πήγε πήρα. Τώρα το είδα. Τώρα το είδα. Ουφ, δεν μπορώ να.
1: Για να μην το χανεί.
0: Τι φταίω αυτό, χόντρε. Το κουτί είναι άσπρο, ρε. Γιατί μου βγήκε εδώ στη μέση.
1: Αφού πάμε την κουβέντα. 2,5 ευρώ, ρε.
0: Δεν είναι 2,5.
1: Εγώ, ναι. Αυτό τα κάνω.
0: Τα είπα να μην πα και να το προσέξω παραπάνω. Τέλο πάντων. Λοιπόν, καλημέρα. Τι γίνεται.
1: Παιδιά, ο Άρκης έφερε μάους του κομπιούτερ, του λάπτοπ, ναι, με χρώμα ροζ.
0: Ροζ. Τέλος πάντων, πειράζει. Μυαλό για το ροζ. Τέλος πάντων, λοιπόν, τι ήθελα να πω. Η Ομόνια στο πρώτο παιχνίδι, στα 60-60 κάτι λεπτά, είχε δείξει ότι την έχει αυτή την ομάδα. Αν το πω έτσι απλά. Λοιπόν, το ζητούμενο ήταν χθες να κάνει κάτι παρόμοιο, να είναι.
1: Έχει Bluetooth.
0: Το τικ που έκανε.
1: Το mouse.
0: Ναι.
1: Που το βγάζει εδώ.
0: Ναι, μα δεν έχει.
1: Που το βγάλε. Που βγάλε εδώ.
0: Ό,τι να είναι.
1: Που το βρήκε.
0: Α, μάνα μου, τι mouse πήρα, ρε.
1: Δείξε μου το κουτί, να σου πω αν είναι αυτό που είδα. Δείξε μου το κουτί. Ναι, αυτό, 196. Που το βγάλε εδώ τώρα.
0: Λοιπόν, δεν ας πάντω.
1: Και μου λέει να κάνεις connect με όχι.
0: Λοιπόν, άντε να τα πούμε από την αρχή. Η Ομόνια, σας είπα εχθές στην πιο πρόσφατη έτσι κουβέντα για το παιχνίδι με την Σεντρουίντον, ότι παίζει με έναν αντίπαλο ο οποίος ναι μεν ήταν τρίτος πέρσι στο Βέλγιο, αλλά είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει καθόλου ευρωπαϊκές παραστάσεις. Του αντίον η Ομόνια τα τελευταία χρόνια έχει δείξει ότι στην Ευρώπη κάνει πράγματα. Οκ. Okay. Ένα το κρατούμενο. Είχε 70 λεπτά στο παιχνίδι με την βελγική ομάδα στο πρώτο μάτς στο Βέλγιο, όπου έβγαλε πάρα πολύ καλή εικόνα και ήταν παιχνίδι το οποίο φάνηκε ότι αδείξε τον εαυτό της, έτσι, με τις χαμένες ευκαιρίες. Το μυστικό, εγώ το είπα ξεκάθαρα από χτες, ήταν ότι η Ομόνια έπρεπε να είναι, γιατί φάση θα κάνει, το ξέρουμε ότι κάνει φάσεις, έπρεπε να είναι αποτελεσματική. Και το ονοματεπώνυμο αυτού του πράγματος τες βράδυ ήταν ένα, Λοίκ Ντιονί. Ο Γάλλος ήταν αυτό που λέμε σέντερφορ, ό,τι ευκαιρία έκανε, το έκανε γκολ. Το hat-trick σε έναν, για οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή είναι ένα παράσημο στην ποδοσφαιρική του καριέρα, γιατί τα hat-trick των παικτών ξέρουμε ότι δεν είναι πάρα πάρα πολλά. Όταν όμως έρχεται ένα hat-trick το οποίο ουσιαστικά σου δίνει την πρόκριση, τότε νομίζω ότι είναι κάτι ξεχωριστό. Ο Γάλλος ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής εχθές, πέτυχε 3 γκολ, αποθεώθηκε από τον κόσμο της ομάδας. Όταν είχα πιο νωρίς πριν, όταν ήταν τα παιχνίδια με την Γιβραλτάρ, είχα μια κουβέντα με τον Μποιατζή και μου είχε πει ο Ανδρέας ότι δεν είναι ο παίχτης που θα αντικαταστήσει τον Μάδισμα, όπως το είχε πει. Τέλος πάντων, η άποψή μου την είχα εκφράσει και το ξαναλέω για όλους τους παίχτες. Δεν μπορείς να έχεις άποψη μέσα στο καλοκαίρι. Πρέπει να δώσουμε πίστοση χρόνου σε όλους. Το ίδιο ας πούμε και στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός θέλει πίστοση χρόνου. Χτες αγχώθηκε, αλλά προκρίθηκε απέναντι στην Χράντε της Κράλοβε. Εντάξει, είναι κανόνας για μένα αυτό. Απαράβατος πρέπει να βάλεις, να έχεις υπομονή εν πάση περιπτώσει απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο και οποιονδήποτε παίχτη. Διότι το παζάρι είναι μεγάλο και δεν είναι εύκολο να αξιολογήσεις ποδοσφαιριστές στο ξεκίνημα μιας αγωνιστικής περίοδου, όπου ψάχνονται όλοι. Ο Ντιονί χτες ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής, δεν συζητάμε. Πάφος, αγχώθηκε, αδικαιολόγητα. Κέρδιζε μέχρι το 90, ισοφαρίστηκε από την ομάδα της Δυναμού Σίτι. Πολύ ξύλο χτες, πολλά νευρά, ένταση. Και με τους πάγκους εκεί έκανε κάποιες καταγγελίες ο Αλβανός προπονητής. Εντάξει, για να σου πω την αλήθεια, έβλεπα περισσότερο την Ομόνια. Μετά το 3-1 το γύρισα με την Πάφο. Δεν ξέρω ποια είναι η φάση εκεί όπου. Δεν τη θυμάμαι τουλάχιστον, δεν την πρόλαβα. Όπου διαμαρτυρήθηκε για κάποια επεισόδια στον πάγκο. Έλεγε ότι μας πιάσανε ήταν κάποιοι security και δεν θυμάμαι πώς το είπε. Εν πάση περιπτώσει, τα πράγματα, τώρα τη βρήκα τη δήλωση, τα πράγματα που είδα εδώ ήταν στο πιο χαμηλό επίπεδο που είδα ποτέ. Okay, λέει, πρώτα απ' όλα οι άνθρωποι ασφαλείας δεν ήταν security αλλά οπαδοί, έπιαναν στα χέρια τους ανθρώπους του team μας. Δεν πειράζει, εντάξει. Και εγώ μπορώ να πω οτιδήποτε για έναν άλλο, να έχω αποδείξει. Τώρα αυτοί τι βίντεο έχουν, θα σας στείλω λέει, το βίντεο που έγιναν, θα κάνουν καταγγελία στην UEFA, okay. Καλοδεχούμενο εγώ σε κάθε περίπτωση να πω. Το σίγουρο είναι ότι η Πάφος πήρε το ζητούμενο έστω και δύσκολα στην διαδικασία της παράτασης, δεν έμπλεξε στα πέναλτι. Το ίδιο έκανε ο Παναθηναϊκός στην παράταση όπου κέρδισε με τα χίλια ζόρια με το πέναλτι στο 125 του Cyril Dessers. Άλλος παίχτης για τον οποίο σας έχω πει ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής θεωρητικά είναι καλύτερος από τον Τετέι και από τον Λιβάη Γκαρσία. Είναι πιο μεγάλες οι παραστάσεις του Dessers. Δεν τυχαίο ότι η ΑΕΚ τον ήθελε διακαώς πέρσι, άσχετα αν πήγε στον Παναθηναϊκός και άσχετα αν χτύπησε, γιατί είχε σοβαρό τραυματισμό και έχασε όλη τη χρονιά πέρσι. Φέτος θα βοηθήσει, ακόμα δεν είναι βασικός. Καλημέρα, θέλουμε τα γκολ της Σιλάκας. Τα βάλαμε 5-26, αλλά ξαναβάλουμε εννοείται. Λοιπόν, καλημέρα. Ήταν εύκολες ομάδες και για την Ομόνια και για την Πάφο. Δηλαδή, θα ήταν μεγάλο ρέζιλο αν δεν περνούσαν οι κυπριακές ομάδες. Συμφωνώ. Εντάξει, όχι για την Ομόνια, γιατί μιλάμε για Βέλγους και τρίτη ομάδα στο Βέλγιο πέρσι. Αλλά σαν ομάδες εντρούιντεν δεν έχει δείξει κάτι στην Ευρώπη. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά για την Πάφο θα ήταν μεγάλη αποτυχία. Αυτό το κρέας πού το βρήκε η Ομόνια? Μόνο τρία έβαλε. Χρήσανδε. Ναι, ρε παιδιά, δηλαδή. Έχετε δίκιο. Σας είπα την άποψή μου, την έχω ξαναπεί. Μην βιάζεστε να κρίνετε τον οποιονδήποτε. Έχει δρόμο ακόμα. Καλημέρα, Άλκιο Μονιάκα, Σιλάκα, Διονύο Ταύρος, για τους καράολους που βιάστηκαν να τον κρίνουν. Γεια σου, 86, καλημέρα. Ο Χρήστος λέει πολύ καλημέρα, Ομόνια είναι. Μπράβο στις ομάδες μας. Καλημέρα, Άλκη, μόνο Ομόνια και Λίβερπουλ, Αντώνης υπάρχω. Γεια σου, Φέιλε, καλημέρα. Μπάσκετ έχουμε κληρώσει, θα τα πούμε σε λίγο. Είχαμε αποκλεισμό του ΠΑΟΚ χθες. Δεύτερη νίκη για τον Όφη. Δεύτερη νίκη για τον Όφη. Και μονομαχία ντουπλάν της Καραλή. Θα αναφερθώ σε λίγο όταν επιστρέψουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Super Sport 104. Η ώρα είναι 7. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
3: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρους ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
4: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
5: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelesil Plus. Το ήξερες ότι αυξάνοντας την ποσότητα στεγανοτικού υλικού που εφαρμόζεις στην ταράτσα σου, αυξάνεις το πάχος και παράλληλα τη διάρκεια ζωής της στεγάνωσής σου? Πελέτικο. Be a creator.
2: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. Αλάμπρα γάλα σοκολάτας μου 1 λίτρο 1,95 και επιπλέον cashback 20 cent. Weetabix δημητριακά ολικής αλέσιος 450 γραμμάρια επιλεγμένα είδη μόνο 3,65 και επιπλέον cashback 30 cent. Καπρίς Παπαδοπούλου 400 γραμμάρια 3,39 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
6: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
7: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
8: Ακούς. Ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε να αρχίσουμε σιγά σιγά. 7 λεπτά μετά τις 7. Έχει υγρασία. Περίεργος ο καιρός. Θα έχει ζέστη σίγουρα. Θα έχει σίγουρα ζέστη. Οπότε να δούμε πώς θα πάει η κουβέντα με στην ημέρα. Το Σάββατο αύριο προβλέπονται βροχές. Από αυτό μας έχει πει ο Mr. Weather, ο κύριος Ιεροδιακόνου. Αλλά να το δούμε, έτσι, να δούμε πόσες βροχές, γιατί βροχές θα έχει σίγουρα. Αυτό είναι σίγουρο. Και έχουν πάρα πολλά πράγματα, δεν ξέρω να τα προλάβω. Με τη... Η ΑΕΚ τι κληροσάρα είναι αυτή που έχει. Δεν ξέρω πού θα ξεφύγει από εκεί πέρα. Με Real, Manchester City, με Dortmund, με Ρώμα, με χαμός. Με χαμός. Τη City έξω, τη Real μέσα. Dortmund, Ρώμα, Σαχτάρ. Παιδιά, στη Σαχτάρ θα την έχει αντίπαλο στο Stamford Bridge. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει στο Stamford Bridge από αεκτζίδες. Μπας και έχει 10.000 αεκτζίδες εκεί μέσα. Και λίγους, λέω. Ανάλογα τα εισιτήρια που θα δώσει Σαχτάρ, βέβαια. Κόμο του Δουβίκα και Λίντσερ, Λάσκ Λίντσερ. Έχει κάποιες ελπίδες να πάρει κάτι, αλλά δεν υπάρχει θέμα. Δεν υπάρχει θέμα. Εσείς είδαμε. Χαμός. Έχει μεγάλα παιχνίδια. Έχει Arsenal, Real, Barcelona, City, Arsenal, Dortmund. Όμως το πρόγραμμα δεν έχει βγει ακόμα, έτσι. Αύριο, Σάββατο θα βγει. Εννοώ ημέρες και ώρες των αγώνων. Αύριο θα βγουν. Δεν είναι επειδή το πρώτο παιχνίδι του ζευγάρι που βγήκε είναι η Real, είναι δεδομένο ότι θα είναι το πρώτο μάτς. Δεν είμαι σίγουρος. Πρέπει να το δούμε αυτό. Όμως αύριο θα μάθουμε το οριστικό πρόγραμμα, άρα κάντε υπομονή να δούμε πώς είναι οι αγώνες κλπ. Ενώ για τους φίλους της ΑΕΚ που θέλουν να ταξιδέψουν σε όλη την Ευρώπη, γιατί θα πάει παντού. Παντού. Ξεκινάει και το πρωτάθλημα σήμερα. Μα γι' αυτό. Το ξεχνάμε αυτό. Έχουμε τόσα πράγματα να πούμε. Δύο ματς. 7 η ώρα Ύψωνας Ομόνοια 29, 8 η ώρα Ολυμπιακός Νέα Σαλαμίνα. Άλλος χαμός εδώ. Το πρωτάθλημα το οποίο το περιμένουμε πώς και πώς, η αλήθεια είναι. Και εντάξει, είναι σημαντικό, εννοώ. Ποιον ύμνο?
1: Αρχίζει το μάτς.
0: Περίμενε. Όχι, να βγω τα δύο ευρωπαϊκά και ξεκινάμε. Ναι. Έλα, το ρύθμισα το ροζ το μάους.
1: Έλα το μάους το ροζ.
0: Έλα, σου πω όμως είναι πολύ γρήγορο.
1: Παναγιά. Δεν προλαβαίνεις.
0: Δεν το προλαβαίνω. Κάνω μια κίνηση και φεύγει.
1: Βάλε ακούστηκα να ακούσει τον ύμνο.
0: Να βάλεις τώρα, όχι, κλείσει το μικρόφωνο να ακούω.

0: Πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα, μπορώ από χτες το έχω μόλι. Χτες, για να σου πω την αλήθεια, έκατσα και είδα Καραλή Ντουπλάντης. Συγγνώμη, αλλά.
1: Τι γίνεται, αρχικά με αυτό
0: έτσι,
1: τον πόλεμο, αυτή
0: την κοντρά. Αγώνα. Θυμάστε τι σας είπα πριν από 10 μέρες, ότι ο Ντουπλάντης είναι μεγάλος πίκρης.
1: Άντε πάλι.
0: Να του βγει χτες, εγώ τον παρακολουθώ πάρα πολύ καιρό, δηλαδή έχει πάρα πολλούς αγώνες. Χτες πέρασε, έκανε την τρίτη προσπάθεια στο 6.32 για παγκόσμιο ρεκόρ, έκανε προσπάθεια και ο Καραλής για παγκόσμιο ρεκόρ στο 6.32, το ρίξε πρώτος ο Καραλής και έχει ο Ντουπλάντης. Κάνει την κίνηση να τρέξει κλπ. Πάει, κάνει το άλμα, το ρίχνει. Και με το που πέφτει, πιάνει τον πύχη και τον πετάει μακριά από τα νεύρα του. Είναι η πρώτη φορά που το κάνει αυτό ο Ντουπλάντης. Λίγο ακόμα να το πιάσει για να το σπάσει στο πόδι.
1: Εγώ νομίζω φοβήθηκε.
0: Φοβήθηκε, ήταν χλωμός την ώρα που πήδηξε 6-20 ο Καραλής.
1: Ναι.
0: Χλώμιασε. Θα του βγει μεγάλο πικριλίκι, γιατί ο Καραλής τον πλησιάζει. Είναι κοντά. Έχει ακόμα, εννοείται, για το παγκόσμιο ρεκόρ. Αλλά το 6.32 ο Καραλής, τα άλματά του ήταν πάρα πολύ καλά. Ήταν ανάλογα του Ντουπλάντης. Η διαφορά δεν ήταν παραελάχιστες. Λοιπόν, οπότε να περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει αυτή η διαδικασία. Έβγαλε πολύ πικριλίκι. Άκουγα, επειδή το βλέπα στην ΕΡΤ, στο δορυφορικό, ο Χατζηγεωργίου, ο οποίος είναι εμπειρότατος, είπε αυτό, λέει, παρακολουθώ τον Ντουπλάντης χρόνια, ποτέ δεν τον είδα να αντιδρά έτσι άσχημα. Παιδιά, πέταξε τον πύχη και τον εξενδόνησε από τα νεύρα του. Και μετά κατάλαβε ότι έκανε βλακεία, τέλος πάντων, και άρχισε να απολογείται. Γατάκι Ντουπλάντης. Λοιπόν, καλημέρα, και έχουν βγει ημερομηνίες για τα εντός ΣΑΚ, τώρα άνοιξα, δεν ξέρω αν το είπατε. Οι ημερομηνίες δεν έχουν βγει, περιμένετε να δω, είναι αύριο που θα βγει το οριστικό πρόγραμμα. Δεν ξέρω αν βγει κάτι αργά χτες βράδυ. Η Ρεάλ, γιατί με τη Ρεάλ να την βάλουμε στο ΆΚΑ, εκεί που πρέπει να γεμίσει το γήπεδο. Δεν ξέρω πώς συγχωρητικότητα είναι τώρα το ΆΚΑ, αν είναι στο φουλ του, αλλά η Φιλαδέλφια είναι μικρή, ρε παιδί, πού να πας για αυτό το παιχνίδι, να έχει ουρές έξω από το γήπεδο. Από τα πρώτα θέματα στην Ελλάδα, ο Μπακασέτας για Ομόνια. Το ανακαλύψαν τώρα στην Καλαμαριά. Ενώ το προηγούμενο διάστημα δεν πολυγράφτηκε, τώρα λέει ότι η Ομόνια πατάει γκάζι για την απόκτηση του Μπακασέτα, ορμόμενη από την πρόκριση στο League Face του Europa League. Μπακασέτας ήταν μεγάλη μεταγραφή αν έρθει, παρά το γεγονός ότι στο Παναθηναϊκό πέρσι δεν έπαιξε, δεν έκανε κάτι το ιδιαίτερο. Εν τούτης είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας, αυτό από μόνο του λέει πράγματα. Θυμίζω όμως ότι οι απολαβές του Μπακασέτα στον Παναθηναϊκό είναι 1.800. Η Ομόνια δεν πρόκειται να δώσει 1.800, όμως θα δώσει πράγματα. Θα δώσει αρκετά μεγάλο ποσό για να τον αποκτήσει, σε συνεργασία μάλλον με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος τον έχει εκτός επιλογών, δεν ξαναπαίζει τον Παναθηναϊκό, δεν τον θέλουν στον Παναθηναϊκό, ούτε ζωγραφιστό να τον δουν οι φίλαθλοι. Λοιπόν, λίγο τα πρωτοσέλιδα. Η αλήθεια λέει, τα τηλεφωνήματα γύρισαν μπούμεραν και η Λευκοσία διαψεύδει μέσω ανώνυμων πηγών στο ΚΙΠΕ ότι ζήτησε από πρεσβείες να απέχουν από την ενημέρωση Ντάνα, τι είναι το Ντάνα. Ντάνα παραδέχεται όμως παρέμβαση στις πρεσβείες. Η τουρκοκυπριακή πλευρά, τέλος πάντων, δεν το ξέρω το θέμα. Τσουνάνιμη λάσπης κατάπιε το Νεπάλ. Τεράστια τραγωδία, δεν συζητάμε. Χαραυγή από τα λόγια στην πράξη. Οι συναντήσεις των δύο ηγετών να ξεκλειδώσουν την προοπτική για ουσιαστική πρόοδο. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα της Χαραυγής.

Πολίτης, SOS Λεμεσού για τη θαλάσσια ρήπανση. 10 εμπλεκόμενες υπηρεσίες, καμία ξεκάθαρη απάντηση. Μάλιστα, και αυτό μεγάλο θέμα. Λεμεσός είναι χάλια η θάλασσα σε πολλά σημεία και ξέρω τι θα γίνει. Μακάρι να φτιαχτεί αυτό το πράγμα, γιατί είναι υπέροχες οι παραλίες γενικά. Φιλελεύθερος, με 610 εκατομμύρια ευρώ τα αλλάζει όλα ο Μαλάς. Αποκαλύπτουμε το 12ετές σχέδιο για την κτηνοτροφία. Πόσο κοστίζει η επιστροφή στα σχολεία? Πολύ μεγάλο εύρος τιμών. Εντάξει, έχει για όλα τα γούστα και για όλα τα βαλάντια, έτσι. Έχει και φτηνά πράγματα, ενώ χαμηλές τιμές, έχει και πολύ ακριβά, ανάλογα τι θέλεις να κάνεις, την αγοράσεις μάλλον. Μπορεί να βρεις τσάντα με 20-30 ευρώ, μπορεί να βρεις τσάντα με 200 ευρώ. Εντάξει, ισχύει αυτό. Λοιπόν, Super Sport, αλήθεια, ψυχάρες, κεντρικό θέμα. Ομόνια Σεντρούιντεν 4-2. Και Πάφος Δυνάμου City 2-2. Μάλιστα. Παιδιά, δεν έχω εικόνα του Μπακασέτα. Τι παίκτης είναι? Κλασικό δεκάρι. Κατέχει κατάρτιση ταχύτητα. Λίγα όλα. Δεκάρι είναι ο Μπακασέτας. Και είναι φωτιά τα. Πώς το λένε, οι εκτελέσεις φάουλ. Μπορεί να βάλει αρκετά γκολ από φάουλ. Έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, φεύγουμε από την αλήθεια, πάμε στη Χαραυγή. Κόσμο στον σπορ, παράσταση πρόκρισης από Ντιονί. Ο Γάλλος επιθετικός πέτυχε χατ-τρικ και ο Μόνα κέρδισε τη Σεντρούιντεν 4-2. Γήπεδο του Πολίτη, βραδιά όνειρο με killer Ντιονί είναι το κεντρικό θέμα. Και στο δεύτερο θέμα, το έκανε ξανά η Πάφος, τρίτη σερή χρονιά σε League Face. Η Πάφος μεγάλωσε πάρα πολύ, δεν χρειάζεται να το πω. 2-2 γράφουνε, ναι, σωστό. Σωστό, 2-2, λάθος, είναι 3-2. Γιατί στο πρωτοσέλιδο το θέμα όπως το γράφουνε 2-2 δεν είναι έτσι. Είναι 3-2 γιατί είναι το 4-2 γιατί είναι η παράταση. Ναι, γράψαν το 2-2 για το. Ένα λεπτό να δω. 3-68, μισό λεπτό. Να δω πως είναι το. Ο τίτλος, αν το έχουν σε παρένθεση. Ναι, ναι, sorry, δεν το είπα εγώ σωστά. 2-2, 4-2 στην παράταση, σε παρένθεση, μικρή. Εντάξει. Ούτως ή άλλως έτσι ήταν το παιχνίδι. Goal news, είμαι ο Τζούνης και είμαι Ταύρος. Με hat-trick του Γάλλου Φορ που έπιασε τη Σεντρούιντεν από τα κέρατά του. Η Ομόνια βρίσκεται στη League Face του Europa League. Μάλιστα, ωραίος τίτλος από την Goal news. Λοιπόν, πάμε να δούμε αναλυτικά τα θεματάκια μας. Hello.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε την Ομόνοια. Το να έχεις πάρει πρόκριση στο League Phase του Europa League είναι τεράστια υπόθεση. Είναι η δεύτερη διοργάνωση στον κόσμο, έτσι όσο αφορά δυναμικότητα, στην Ευρώπη. Είναι πολλά τα χρήματα. Η Ομόνοια, αν κάνει και κάποια νίκη με τα εισιτήρια με όλα, θα βάλει 15 πλάς, μπορεί να πάει και 20 εκατομμύρια στο ταμείο. Ξεκινάει από ένα μαξιλαράκι σημαντικό, αλλά μπαίνεις πολύ δυνατά στην όλη διαδικασία, διότι μόνο και μόνο η παρουσία στο League Phase σου δίνει 4 εκατομμύρια μπόνους πρόκρισης, πέρα από όλα τα υπόλοιπα τα οποία θα πάρεις ως ομάδα. Εντάξει, ο Λοΐκ Διονύ ήταν ο μεγάλος ο πρωταγωνιστής εχθές, δεν συζητάμε. Στο γεμάτο Γασιπί η Ομόνοια ανέτρεψε τα δεδομένα του πρώτου αγώνα, κέρδισε 4-2 την τριταθλήτρια Βελγίου Σεντ-Ρουιντεντ και επέστρεψε στην League Phase του Europa League μετά το 2022-23, φτάνοντας στις τρεις παρουσίες στην δεύτερη τη τάξη διοργάνωση της Ευρώπης. Και έρχεται και το σημαντικό όφελος, η Ομόνοια, η οποία σήμερα στις 7 θα μάθει τους αντιπάλους της, στις 7 λέω, στις 2, 7 ήταν το Champions League χτες, στις 2 το μεσημέρι θα μάθει τους αντιπάλους της για το ευρωπαϊκό ταξίδι το οποίο συνεχίζεται για τους επόμενους μήνες. Ο Διονύ ήταν ο άνθρωπος της βραδιάς, 3 γκολ, 1 με πέναλτι, 2 στο πρώτο ημίχρονο, 1 στο δεύτερο. Γκόλ και για τον Νικόλα Παναγιώτου. Από τους άλλους τους Βέλγους βρήκε 2 φορές δίκτυα ο Σεμπαουή. Εννοείται δεν τους έφταναν από τη στιγμή που το χάντικα από των 2 τερμάτων έστελνε την Ομόνοια στην επόμενη φάση. Η Ομόνοια ήταν σαφώς καλύτερη σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι στο Βέλγιο. 13 τελικές, 5 στον στόχο, αποτελεσματική στον απόλυτο βαθμό. Η Σεντ-Ρουιντεν είχε και αυτή φάσεις, 6 στον στόχο, 13 τελικές. Όμως ο Φαμπιάνο δήλωσε παρόν όποτε χρειάστηκε, κρατώντας όρθια την ομάδα. Αποθέωση για τον Μπέργ, για τους παίκτες του, με τον Καμίνσκι να είναι πρώτον πυλών, τον Μπακασέτα να είναι πρώτον πυλών, όπως όλα δείχνουν και από αυτά που γράφουν στην Ελλάδα, τον Ουζόχο να αποχωρεί και τον Κούσουλο επίσης να αποχωρεί. Θα υπάρχουν αλλαγές στο ρόστερ της Ομόνοιας στο επόμενο διάστημα, νομίζω δικαιολογημένα κάποια πράγματα, γιατί περιμέναμε να τα δούμε εδώ και μέρες. Ο Καμίνσκι φέρνει έναν top τερματοφύλακα, πραγματικά top τερματοφύλακα. Εγώ θα πω σχεδόν εισάξιο του Φαμπιάνο, έτσι. Με πολύ μεγάλες παραστάσεις ο Καμίνσκι στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, μετά την φυγή του από την ανόρθωση πριν πολλά πολλά χρόνια. Ο Μπέργκ είπε ότι ήταν σημαντική επιτυχία παρά το γεγονός ότι το όνειρο ήταν το Champions League. Το Europa League είναι πολύ σημαντική επιτυχία. Στάθηκε στο hat-trick του Διονύ, είπε ότι είναι ένας καλός και έξυπνος παίκτης που δεν είναι ακόμα απόλυτα έτοιμος. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν είναι έτοιμος ο Γάλλος ακόμα και παρόλα αυτά κατάφερε να κάνει το hat-trick εχθές. Ουσιαστικά σας είπα, το ξαναλέω επειδή ξέρω ότι πολύ βιάζεστε να κρίνετε, να πείτε ένας παίκτης είναι μέτριος ή πάρα πολύ καλός, ούτε το ένα ούτε το άλλο μπορεί να το πεις. Πρέπει να περιμένεις να δεις ένα σοβαρό δείγμα γραφής και ήδη τα δείγματα γραφής του Διονύ το τελευταίο διάστημα είναι ανωδικά, step by step. Πάφος με τον Εγκμαλέου ή Εγκμαλό να ξεκλειδώνει την πρόκριση, ο Νικόλας Μουμί Εγκμαλό, ο διεθνής Καμερουνέζος, ήταν ο παίκτης ο οποίος ουσιαστικά έκανε την διαφορά. Στην δεύτερη του εμφάνιση, ως αντιζάζα ουσιαστικά, έδωσε ασίστ στον Ιωάννου στο 78, πέτυχε ένα γκολ χρυσάφι στο 116 και μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος μπήκε στο 73ο λεπτό. Η Πάφος νίκησε 4-2 την αλβανική Δυναμό Σίτι και σήμερα 3 η ώρα στην Λιόν της Ελβετίας μαθαίνει αντίπαλους για το League Phase του Conference League. Στο νέο φορμάτ που θα είναι 36 ομάδες, εδώ είναι 6 αγώνες, αγχωτική βραδιά, 2-2 το 90 λεπτό, 4-2 η παράταση, σε ένα μάτσο που ο Ρικάρντο Σαπίντο και οι παίχτες του το πανηγύρισαν μετά το φινάλε, γιατί όντως ο στόχος ήταν αυτός και η αλήθεια είναι ότι δεν είχε, δεν είχε περιθώρια αποτυχίας η Πάφος. Είναι πολύ καλύτερη ως ομάδα. Είναι πολύ πιο ποιοτική, είναι πολύ πιο ακριβό το ρόστερ και θα ήταν αποτυχία αν δεν τα κατάφερνε απέναντι στο συγκεκριμένο αντίπαλο. Τα κατάφερε. Πέτυχε 4 γκολ στο σύνολο μαζί με την παράταση και επαναλαμβάνω είναι σήμερα στην κλήρωση του Conference League. Πρέπει να πω πάρα πολλά συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες. Ήταν μια εξαιρετική βραδιά, πραγματικά μια εξαιρετική βραδιά. Οπότε να περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει στο league face του Conference League, όπου έχει πολλές πιθανότητες να κάνει νίκες, γιατί εκεί θα υπάρχουν σίγουρα πολύ βατοί αντίπαλοι. Έτσι. Είναι διαφορετικό το Conference League από το Europa League. Άρα να περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει όλη η διαδικασία. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Ο Ζόχο θα πάει στην Ομόνια 29. Ήταν να πάει Ύψωνα, ήταν να πάει Καρμιώτισσα. Τελικά μένει Λευκοσία, θα πάει στην Ομόνια 29. Ναι. Αυτή είναι η κουβέντα. Καλημέρα, αδελφέ. Βλέπεις κάπου Κουλυμπαλή. Τι είναι αυτό, ρε Γιώργο μου, έχεις στείλει ένα λεπτό. Α, την φωτογραφία της Ομόνιας στην αποδυτήρια. Τον Κουλυμπαλή, ρε, μου βάζει δύσκολα τώρα. Έχει 300 άτομα εδώ πέρα. Ένα λεπτό να δω. Ρε, μα είστε συνωμοσιολόγοι. Δεν έχει Κουλυμπαλή εδώ μέσα. Το βρίσκω. Δεν είναι ο Κουλυμπαλή. Εντάξει.
1: Είναι εκεί. Απλά είναι ο φωτογράφος.
0: Σάμα, ρε, που είναι. Δεν είναι.
1: Είναι ο φωτογράφος, σου λέω.
0: Ρε, μέχρι και ο Αντρέας Δημητρίου είναι τώρα.
1: Ρε, βγάζει τη φωτογραφία.
0: Είναι και ο Ρισβάνης. Α, ναι, είναι ο φωτογράφος ο τέτοιος. Ναι, είναι ο φωτογράφος ο Κουλυμπάλης.
1: Βλέπεις, είναι από ψηλά το πλάνο.
0: Λοιπόν, γεια σου, Γιώργο, καλημέρα μας.
1: Πάσου να πιάνεις δηλαδή και αλλαρχείς. Σήμερα μην πιάνεις.
0: Ρε, μα λες πελάρε κανένα φορά.
1: Τι πελάρε,
0: αυτή ήταν ωραία τάκα.
1: Τα σωστά είπα.
0: Ναι, ήταν καλή. Καλημέρα, Άλκη, και στον Ιχολύπτη. Καλή επιτυχία στη Νέα Σαλαμίνα. Συγχαρητήρια στις κυπριακές ομάδες. Γεια σου, Παναγιώτα, καλημέρα.
1: Εγώ δεν είμαι ηχολήπτης, είμαι ηχογλύπτης.
0: Ηχογλύπτης.
1: Ναι.
0: Ρε, μα ο φίλος ο Ανδρέας στέλνει μήνυμα τώρα, μου στείλε ένα κουπόνι κατεβατό. Έχασε μόνο την Πάφο. Αχ, η Πάφο ήταν. Εντάξει, δεν ξέρω αν μπορούσε να κάνει cash out εκείνη την ώρα, γιατί ήταν στο φινάλε που δέχτηκε τον γκολ, αλλά εν πάση περιπτώσει. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Ο Παναγιώτης, τι είναι ο Παναγιώτης, ο Παναγιώτης έχει πάει. Για κυνήγι, έχει κυνήγι, άνοιξε το κυνήγι.
1: Ναι.
0: Βλέπω καφεδάκι εδώ οργανωμένο στο.
1: Δεν κυνήγι αυτό, ρε.
0: Ρε, μιλάμε για top. Έχει φορτώσει πίσω καφέ, γκαζάκι, το κουτί για το σκύλο.
1: Έχει ωραίο,
0: εκτός αν είναι παραλία.
1: Τώρα που θα πάρω τηλέφωνο να παρακύρω καφέ.
0: Ρε, Παναγιώτη, είναι παραλία ή πήγες για κυνήγι, να καταλάβω, γιατί έχεις και το σκυλόσπιτο μέσα στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, γεια σου Αντρίκο μου, καλημέρα και στον Αντρίκο. Γιώργη, Κόνες Χάους στο Champions. Α, μετά την πρόκριση της Φενέρ. Γεια σου Γιώργη, καλημέρα και σένα. Λοιπόν, προχωράμε, φεύγουμε από την Ευρώπη. Εννοείται θα ασχοληθούμε και αργότερα για τις δύο ευρωπαϊκές προκρίσεις χτες βράδυ. Ο Καμίνσκι είναι κλειστός, παιδιά. Είναι Κύπρο. Θεωρώ είναι σήμερα να τον ανακοινώσει η Ομόνοια. Και πάει πολύ κοντά πλέον το θέμα του Μπακασέτα. Έτσι είναι πρώτο θέμα στην Ελλάδα τώρα το πρωί, σε μεγάλα ενημερωτικά site. Πρωτάθλημα Κύπρου, δύο παιχνίδια σήμερα. Ύψωνας Ομόνια 29 στις 7, Ολυμπιακός Νέα Σαλαμίνα στις 8. Διαιτητής Χατζηγεωργίου στο Ύψωνας Ομόνια, Πυρηπίτσης στο Ολυμπιακός Νέα Σαλαμίνα. Δεν θα υπάρχουν ξένοι διαιτητές, σας το είπα για το επόμενο μεγάλο διάστημα, ειδικά στην πρώτη φάση του πρωταθλήματος. Σε αντίθεση με την Ελλάδα, όπου πάρθηκε απόφαση όλα τα μεγάλα ντέρμπι να τα σφυρίξουν ξένοι διαιτητές. Εδώ δεν θα έχουμε ξένους διαιτητές και να δούμε, ελπίζω μην τα κάνουμε αμούρι δική μας. Διαιτητές στα ντέρμπι του Σαββατοκύριακου, στο ντέρμπι βασικά ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ Κυριάκος Αθανασίου, okay, ο Φελάς στο ΑΕΛ Ανόρθωση, ο Θεουλής στο Ομόνια Ομόνια Ραδίπου, ο Τεχράνη στο Άρης Απόλλων και ο Λουκάς στο. Ποιος ήταν αυτός, Μιχάλης Λουκά. Ναι, Μιχάλης Λουκά, στο Καρμιώτισσα Πάφος. Αυτοί είναι οι διαιτητές του Σαββατοκύριακου. Εντάξει, ο Ολυμπιακός. Φιλόδοξες, πολύ αμφίροπο ζευγάρι, πάρα πολύ αμφίροπο ζευγάρι, φιλόδοξες και οι δύο ομάδες. Η Νέα Σαλαμίνα έκανε sold out στα εισιτήρια τα οποία είχε διαθέσιμα, 1200, ζήτησε κι άλλα, δεν ξέρω αν θα πάρει, αλλά θα πάρει το πιθανότερο. Ο Ύψωνας με την Ομόνια 29 επίσης ένα αμφίροπο ζευγάρι, στο αμόχωστος επιστροφή. Είναι δύο μάτς τα οποία και τα δύο θα έχετε την ευκαιρία να τα ακούσετε ραδιοφωνικά εδώ από τον Super Sport στους 104. Καλημέρα άλλη και συγχαρητήρια στις ομάδες μας. Τι καραγκιοζηλίκια, οι Αλβανοί ρε φίλε. Καλή επιτυχία στην ομάδα μου σήμερα, μόνο 29. Καλημέρα στον 663. Καλημέρα. Καλή επιτυχία στο πρωτάθλημά μας. Ο καλύτερος να πιάσει το πρωτάθλημα, λέει 132. Συμφωνούμε. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Ένα πάρα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 7:30.
2: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin. Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
4: 4-day clearance της Μαλούπας Group. Σάββατο 29 Αυγούστου με Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Μαλούπας Group. Σας περιμένουμε.
5: Έχει σκοπό να κάνει νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ? Σου έχουμε δώρο! Κάνε νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ στα καταστήματα Electroline όλο τον Αύγουστο και πάρε δώρο το Xiaomi Smart Projector αξίας 199 ευρώ από την Electroline. Μετέτρεψε κάθε τοίχο σε μεγάλη οθόνη και απόλαυσε ταινίες, σειρές και αγαπημένο περιεχόμενο όπου και αν βρίσκεσαι. Αφού θα κάνει που θα κάνει, έλα στην Electroline και φύγε με δώρο.

0: Ζήστε την εμπειρία της Ita Vision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. Ita Vision. Ένα με σένα.
1: Ita Vision. Λα, λα, λα, λα, λα, λα.
2: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
3: Το κλίμα για να δώσετε νέο αέρα στον κήπο σας. Προλάβετε!

0: δωματίου. Σαλόνια, τραπεζαρίες, καρέκλες, τέντες, ομπρέλες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για στιγμές χαλάρωσης. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
3: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
4: Αχ, σέρβις σε 15 μέρες.
3: Κάτι πιο ευχάριστο.
4: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
3: Α, τώρα μιλάς σωστά.
5: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 7 και 35 πρώτα λεπτά. Ο ΠΑΟΚ είχε το πέναλτι που. Το πέναλτι του ΠΑΟΚ. Ρε, που μου έλεγε κανένα φορά. Είναι Άγγλος ο διαιτητής που είχε δείξει χτες στην Νορβηγία. Αδικήθηκε πολύ. Αδικήθηκε πάρα πολύ. Άτι, βγάλα άκρη τώρα με το. Με τους διαιτητές δεν βγάζει άκρη δυστυχώς, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Συγχαρητήρια στην ομάδα μου για την νίκη πρόκριση. Όπως είναι τα δεδομένα, στα γκρουπ δυναμικότητα η Ομόνια μπορεί να έχει. Δεν είναι θέμα ευνοϊκή κλήρωση. Θα παίξει με όλους, θα παίξει με όλα τα γκρουπ. Είναι διαφορετική φάση, είναι league phase. Θα δείξει αν θα πάρει κάτι παραπάνω από τα παιχνίδια, από βαθμούς. Γιατί όσο το κάνει, τόσο μεγαλώνει και το. Πώς το λένε, το ποσό που θα βάζει στο ταμείο της. Και είναι όντως τεράστιο το ποσό. Έτσι, που θα μπει από το, στο ταμείο της Ομόνιας. Πάντως το πέναλτι του ΠΑΟΚ, τώρα το ξαναβλέπω, έκανε μια βουτιά, ούτε που τον ακούμπησε ο Ζαφίρης, δηλαδή δεν έχει έτσι πράγμα. Και έχουν και VAR, τι είπα, χαβά τουρκικό. Εντάξει, okay. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ βέβαια δείξε τον εαυτό του, θα μπορούσε να καθαρίσει από το πρώτο μάτς, αλλά έπεσε χρονικά. Το πρόβλημα του ΠΑΟΚ ήταν ότι έπεσε σε μια περίοδο που υπήρχε αναστάτωση στην ομάδα από τη φυγή Κωνσταντέλια και νομίζω ότι αυτό ψυχολογικά του στήξε πάρα πολύ. Είμαι σίγουρος για αυτό το πράγμα, αλλά τι να κάνεις, τι να πεις. Λοιπόν, είπαμε, η πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος ξεκινάει από σήμερα. Όπως κάθε Παρασκευή θα λέμε το πρόγραμμα αναλυτικά. Έχουμε πει για τις δύο σημερινές αναμετρήσεις. Έχει ανέβει η τιμή στον άσο του Ύψωνα. Ήταν ένα 80 κάτι, είναι πάνω από 2 τώρα. Και έχει πέσει αρκετά το διπλό της Ομόνιας 29. Στο άλλο, όπως ήταν οι τιμούλες, φαβορεί Ολυμπιακός το 2.30, πάνω από 3.5 Νέα Σαλαμίνα. Αυριανό παιχνίδι, 7 η ώρα, ΑΕΚ από ΕΛ. Η ΑΕΚ παρουσίασε χτες τον Ρούμπεν Σεγιές, ο νέος προπονητής, ο οποίος γνωρίζει ότι μπαίνει με ντέρμπι κατευθείαν στα βαθιά. Παρά το γεγονός ότι μεσολαβούν λίγες ώρες για το αυριανό ντέρμπι, ο Σεγιές έχει ξεκάθαρο στο μυαλό του πως θέλει να παρουσιάσει την ομάδα. Τώρα πως το καταφέρνει αυτό δεν ξέρω, θα το έχουν πει προφανώς. Όμως είναι ένα, πώς το λένε, ένα παιχνίδι το οποίο είναι δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο και για τις δύο ομάδες, και για την ΑΕΚ και για το ΑΠΟΕΛ. Στην ΑΕΚ όπου δώσανε τον Ναούμ στην Ομόνια Ραδίπου. Καλή μεταγραφή. Δεν περίμενα θα τον δώσει τον Ναούμ. Μου κάνει μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Why? Okay. Για την Ομόνια Ραδίπου είναι κέρδος αυτό βέβαια, γιατί θα πάρει έναν παίκτη ο οποίος έχει σημαντική εμπειρία σε υψηλό επίπεδο παραστάσεις και έχει και τέτοιο, όπως το λένε, καταγράψει και πολλές συμμετοχές και στην Ευρώπη. Και 88 συμμετοχές με την ΑΕΚ συνολικά. Κερδισμένη Ομόνια Ραδίπου είναι από αυτό το πράγμα, έτσι, αν μη τι άλλο. Λοιπόν, το ΑΠΟΕΛ, εντάξει, το ΑΠΟΕΛ είναι επίσης μια πολύ καινούργια ομάδα, ενώ ομάδα η οποία έχει πολλά νέα πρόσωπα σε σχέση με την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, άλλο προπονητή κλπ. Δεν χρειάζεται να τα πω. Ο Ρώσα έφυγε, φεύγει μάλλον, πάει στο Αζερμπαϊτζάν, στην Καραμπάχ, με υποσχετική. Την ίδια ώρα δεν έχει εγκαταληφθεί από η σκέψη για απόκτηση κεντρικού αμυντικού στους γαλαζοκίτρινους. Θα το δούμε πώς θα πάει αυτό. Με βασική προτεραιότητα πάντως είναι ο εντοπισμός σέντερφορ. Και ο μέσος, να περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει όλη η διαδικασία. Από τη στιγμή που έφυγε ο Ρώσα θα πάρει σίγουρα μέσο και σέντερφορ, και να δούμε αν θα πάρει και παίχτη στην άμυνα, που είναι, επαναλαμβάνω, επίσης ένα πολύ πιθανό σενάριο. Και οι δύο ομάδες είναι έτοιμες και οι δύο ομάδες όμως δεν είναι στον απόλυτο βαθμό ετοιμότητας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν ξεκινάς να παίζεις τέλος Αυγούστου, έχεις πράγματα να βάλεις μέσα στο παιχνίδι σου. Προφανώς είναι κάτι το οποίο θα το βλέπουμε σιγά σιγά. Ο Ζελένικα είναι στο ρόστερ το πολύ. Θα ανακοινωθεί όταν ρυθμιστούν κάποια πράγματα με το εμπάργκο, αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος, ο τερματοφύλακας, ήρθε για να κοντράρει στα ίσια τον Μπέλετς, να είναι ένας από τους δύο βασικούς, ή θα δούμε πώς θα τον διαχειριστούν. Άρα οι δύο ομάδες είναι πανέτοιμες για την αυριανή αναμέτρηση και περιμένουμε να δούμε
ποιος από τους δύο μπορεί να ξεκινήσει με το δεξί. Μίνι ντέρμπι Λεμεσού Άρης Απόλλων στην αυριανή μέρα. 8 η ώρα είναι αυτό το παιχνίδι. Ένα μάτς το οποίο στον Άρη ψάχνουν τερματοφύλακα και επιθετικό, έτοιμος για την πρώτη αγωνιστική πάντως είναι ο Ζάντρο. Μετράει παρόντες ο Ράτσκοφ, αφού ο Παζέ, ο Νίκολιτς και ο Έλα Λάτσι είναι αμφίβολοι. Εκτός είναι σίγουρα ο Βανάλβες, ο οποίος θα λείψει ακόμα για ένα μήνα και κάτι. Την ίδια ώρα που στον Απόλλωνα είναι γνωστά τα προβλήματα. Ο Λοσάδα δεν υπολογίζει Βέισμπεκ, Τομάς και λογικά Γκβίντα και Ροντρίγκες. Ο Απόλλωνας ανέφερε ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια, πόσα είναι, 1000 κάτι που πήρε διαθέσιμα για την αυριανή αναμέτρηση. Είναι Άρης Απόλλων και ο Απόλλωνας είναι φιλοξενούμενος και θα πάρει το πέταλο. Λοιπόν, πήγε και δανεικός ο Ντουοντού στη Σιβασπορ, όμως πριν πάει δανεικός, ο Απόλλωνας επέκτηνε τη συνεργασία με τον ποδοσφαιριστή μέχρι το 2028 και έχει και οψιόν για άλλο ακόμα ένα χρόνο. Οπότε θα δούμε αν πιάσει στην Τουρκία, δεν αποκλείεται να τον πουλήσει του χρόνου το καλοκαίρι, γιατί υπάρχει πιθανότατα ρήτρα αγοράς, αν και στην ανακοίνωση του Απόλλωνα δεν υπάρχει αναφορά για ρήτρα αγοράς. Συνήθως οι δανεισμοί έχουν και ρήτρα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η κουβέντα.

0: Σε αυτό το παιχνίδι στο Άρης Απόλλου είναι φαβορεί ο Άρης με τις τιμούλες που δίνουν οι εταιριούλες. 2-30, ο Απόλλωνας είναι πάνω από 3. Το Κυριακάτικο έχει δύο παιχνίδια. Το Μενού ΑΕΛ Ανόρθωση και Καρμίο Τσαπάβος. Ντέρμπι το ΑΕΛ Ανόρθωση. Δύο σπουδαίες ομάδες. Η ΑΕΛ, η οποία έφερε πίσω τον Βαγόρα Αντωνίου, ο οποίος είχε πάει. Πού είχε πάει αυτός? Μα κάποτε τον το χάσαμε στην πορεία. Ρουμανία, πού ήταν, ή Βουλγαρία? Ένα λεπτό να το βρω, γιατί ούτε και θυμάμαι από την αλήθεια. Νομίζω Ρουμανία ήταν. Ναι, Ρουμανία, Άρτζης Πιτέστη. Okay. Πήγε. Πότε είχε πάει, πέρσι? Πέρσι. Ο Ευαγόρας ήταν παλιά στην ΑΕΛ και έφυγε το 21 και επέστρεψε μετά από 5 χρόνια ουσιαστικά. Έχει υπογράψει συμβόλαιο 20, μέχρι το 29. Ο Μάρτινς ετοιμάζει το πλάνο του για το παιχνίδι της πρεμιέρας με την Ανόρθωση. Θα απουσιάσει ο Σόκε, ενώ θα περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή το Γκονσεϊσάου αν θα είναι διαθέσιμος ή όχι. Τώρα, στην Ανόρθωση. Ναι, ήταν στην ΑΕΛ το 21.
1: Ναι,
0: από το ΑΠΟΕΛ πήγε στην Άρτζε, στη Ρουμανία. Ναι. Λοιπόν, τι έλεγα. Α, η Ανόρθωση. Η Ανόρθωση, ο Ελμαέστρο καταστρώνει το αγωνιστικό πλάνο πλην των Αρτήματά και Χαραλάμπους. Οι υπόλοιποι είναι διαθέσιμοι. Η Ανόρθωση ανακοίνωσε sold out. Έφυγαν τα 800 εισιτήρια που αναλογούσαν στα μέτρα, στους οπαδούς τους μάλλον. Οπότε δεν νομίζω ότι δεν θα κάνει sold out η Ανόλα για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Η ΑΕΛ είναι φαβορή στην τιμούλα, την δίνουν 2,25 εταιριούλες, 3,30 πλάσια Ανόρθωση. Και αυτό είναι πολύ αμφίροπο παιχνίδι. Οπότε θα περιμένουμε να δούμε, γιατί και οι δύο ομάδες ξεκινάνε τη χρονιά με πολλές φιλοδοξίες. Και οι φιλοδοξίες τους είναι ξεκάθαρες, η παρουσία τους στο πρώτο γκρουπ και το κυνήγι θέσης Ευρώπης. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Η ΑΕΛ έχει ενισχυθεί πάρα πολύ από πέρσι. Η Ανόρθωση όχι, αλλά πέρσι ήταν η ίδια ομάδα και ήρθε πρώτη στο δεύτερο γκρουπ. Άρα θέλει κάτι παραπάνω φέτος. Θα δούμε. Είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα, το καταλαβαίνετε αυτό. Στο Καρμιώτισσα Πάφος, η Καρμιώτισσα είναι grand outsider, λογικό είναι αυτό. Η Πάφος είναι το φαβορί. Εντάξει, για την Πάφο δεν μπορώ να πω κάτι. Θα περιμένουμε να δούμε τη διαχείριση που θα κάνει ο Ρικάρντο Σαπίντο για την συγκεκριμένη αναμέτρηση. Η Καρμιώτισσα που θα ήθελε να παίζει στο Τσίριο, αλλά δεν το βλέπω εκεί, γιατί από ό,τι καταλαβα το Τσίριο δύσκολα θα διοδοτηθεί, σύμφωνα με δηλώσεις που έχει κάνει ο Γενικός Διευθυντής του ΚΟΑ, ο Βάσος Κουτσούντας, ναι. Και αν δεν έχει την άδεια, η αστυνομία δεν έχει περίπτωση να πάρει να αστυνομεύσει γήπεδο, το οποίο είναι μία διοδοτημένο, έτσι, δεν συζητάμε καν. Ούτε για το Ομόνια, Ομόνια-Ραδί που θα πω κάτι παραπάνω, γιατί είχαμε χτες το παιχνίδι της Ομόνια, είναι τη Δευτέρα στις 8 το βράδυ. Η Ομόνια Ραδίπου που σας είπα ότι έχει πρώτον πυλών τον ΑΟΜ, που θα είναι μια πάρα πολύ σημαντική ενίσχυση αν καταφέρει να κλείσει και να πάρει δανεικό από την ΑΕΚ Λάρνακα στον Κύπριο ποδοσφαιριστή. Αυτά είναι τα δεδομένα για την πρώτη κατηγορία. Έχουμε 7 παιχνίδια πρώτων πυλών. Ξεκινάμε σήμερα, τελειώνουμε τη Δευτέρα το βράδυ. 4 μέρες, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. 2 σήμερα, 2 αύριο, 2 την Κυριακή και 1 την Δευτέρα. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Καλή χρονιά, καλή αγωνιστική χρονιά να έχουμε στο πρωτάθλημα. Είναι, επαναλαμβάνω, ένα δύσκολο πρωτάθλημα, ένα πολύ απαιτητικό πρωτάθλημα για το οποίο όλες οι ομάδες μπαίνουν με όνειρα και φιλοδοξίες στην έναρξή του. Και θα δούμε μέχρι που θα πάμε. Έτσι, αυτή είναι η όλη κουβέντα. Λοιπόν, πάμε και το σύνορο.
2: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
0: Όταν καταφέρνεις να βρεθείς στο Champions League, στο League Phase, που είναι ό,τι πιο μεγάλο υπάρχει σε ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, πρέπει να είσαι έτοιμος για να έχεις προκλήσεις ενώπιον σου. Η κλήρωση που έγινε χτες βράδυ έφερε στο δρόμο της πρωταθλήτριας Ελλάδας, της ΑΕΚ, μεγαθύρια, Real Madrid της Manchester City, δεν χρειάζεται από κάτι παραπάνω, Dortmund τον Καρέτσα και Κωνσταντέλια, Ρώμα του Κουλιεράκη, Γαλατασαράι, πάρα πολύ ακριβό ρόστερ και με τους Τούρκους πάντα είναι ιδιαίτερα τα παιχνίδια, Λας Κλίντσερ, Κόμο. Η ΑΕΚ παίζει στη Νέα Φιλαδέλφια με Ρεάλ, Ρώμα, Γαλατά και Λάσκ και εκτός έδρας θα αντιμετωπίσει Manchester City, Dortmund, Σαχτάρ Ντόνετς και Κόμο. Το πρόγραμμα θα βγει αύριο, θα ανακοινωθεί επίσημα αύριο, μέρες πώς θα είναι τα παιχνίδια κλπ. Και οι ώρες των αγώνων. Πρώτη αγωνιστική 8, 9 και 10 Σεπτεμβρίου, τριήμερο το μενού. Θα έχει... πόσα μάτς θα έχει? Θα έχει 3, 6, 18, 6 μάτς την ημέρα τις τρεις πρώτες μέρες και μετά ξεκινούν οι υπόλοιπες διοργανώσεις. Τελειώνει το Champions League 27 Ιανουαρίου, είναι όλα τα παιχνίδια και τα 18 την ίδια μέρα. Έχουν βγει πολύ μεγάλα παιχνίδια έτσι στο πρόγραμμα. Arsenal Real Madrid, Paris Saint Germain Manchester City, Barcelona Paris Saint Germain, Manchester United Bayern, Bayer Arsenal, πολύ μεγάλα παιχνίδια όπως και να το δει κανείς. Άρα θα περιμένουμε να δούμε ώρες, ημερομηνίες κλπ. Γιατί είναι πολλοί, ξέρω, που θα ετοιμάζεστε για να κάνετε ταξιδάκι στο εξωτερικό για να δείτε μεγάλους αγώνες, όχι μόνο τα παιχνίδια της ΑΕΚ, οι ΑΕΚτζίδες κατά ανάγκη, αλλά και οπαδοί άλλων ομάδων. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός άντεξε στην πίεση των Τσέχων, πήρε το χρυσό εισιτήριο για τους ομίλους του Conference League στο τελευταίο λεπτό της παράτασης με τον goal penalty του Cyril Dessers και εντάξει, ήταν προβληματική εμφάνιση του Παναθηναϊκού και πάλι έτσι, αλλά η πρόκριση είναι αυτή που μετράει, γιατί ξεκίνησε από τον πρώτο γύρο, πήρε όλες τις προκρίσεις που ήθελε ο Παναθηναϊκός, από το δεύτερο γύρο συγγνώμη, και έφτασε εδώ που έφτασε για να μπει στους ομίλους του Conference League που ήταν ο αδιαπραγμάτευτος στόχος. Ο Όφι καθάρισε 2-0 μέσα στη Σόφια την ΤΣΕΣΕΚΑ. Τα γατάκια, οι εταιριούλες είχαν φαβορεί την ΤΣΕΣΕΚΑ. Τα είπα του Μποιάτζη προχτές. Του λέω: εν έχει θέμα να είναι ένα 60 η ΤΣΕΣΕΚΑ. Λέω: ο Παπούγιος που έφαγε ένα τρίμπαλο, μου λέει, ο Μποιάτζη μου λέει: μα ήταν μαγική, είχε πολλές ευκαιρίες η ΤΣΕΣΕΚΑ στο πρώτο μάτς. Εν έχει θέμα να είναι ένα 60 η ΤΣΕΣΕΚΑ. Λέω: ο Παπούγιος που έφαγε ένα τρίμπαλο, μου λέει, ο Μποιάτζη μου λέει: μα ήταν μαγική, είχε πολλές ευκαιρίες η ΤΣΕΣΕΚΑ στο πρώτο μάτς.

0: του δυνατού. Ισοφάρισε σε 5 λεπτά με Ενδιακή και το Ζαφύρι. Ήταν πολύ αυστηρό το πέναλτι το οποίο έχασε τελικά 3-2 και βγαίνει, μένει μάλλον εκτός Ευρώπης για πρώτη φορά μετά το 2022. Αποτυχία, ναι, αποτυχία για τον ΠΑΟΚ. Είναι υπερπολαπλάσιο το μπάτζετ του ΠΑΟΚ σε σχέση με την Μπραν. Η Μπραν δεν έχει να δείξει το οτιδήποτε τα τελευταία χρόνια. Είδαμε μια ομάδα καλή, την είδαμε τον Απόλλωνα, γιατί ήταν αυτή που έπαιξε στα παιχνίδια με τον Απόλλωνα και απέκλεισε τον Απόλλωνα, αλλά μέχρι εκεί. Ξέρω. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα χτες, έτσι όπως πήγε το παιχνίδι μετά το 3-2. Δεν υπήρχε χρόνος, οπότε και η αντίδραση δεν ήταν αρκετή. Από το 2-0 στο 2-2 έμεινε εκτός Ευρώπης και είναι αποτυχία, όπως και να το δει κανείς. Ο Ολυμπιακός απέκτησε από την Τωρίνο τον Πέτερσεν, ο οποίος παίζει στα δύο άκρα της άμυνας. Σας είπα, τεράστια αναμέτρηση χτες βράδυ Καραλίντου Πλάντης, πέρασε τα 6-20, διέλυσε το πανελλήνιο ρεκόρ ο Καραλής, δεύτερη επίδοση στον κόσμο. Ο Ντουπλάντης κέρδισε με 6-25, προσπάθησαν και οι δύο για παγκόσμιο ρεκόρ στο 6-32. Είναι σε καλό δρόμο και οι δύο, θεωρώ ότι μέσα στο επόμενο διάστημα θα το σπάσουν. Αυτό ήταν στο Diamond League που έγινε στη Ζυρίχη, στην ίδια διοργάνωση ο Μίλτος Θεντόγλου πήρε την πρώτη θέση, νομίζω 6.45 ή 7.45, συγγνώμη, τώρα δεν τον έχω μπροστά μου την επίδοση. Πήρε την πρώτη θέση πάντως στο τουρνουά, αλλά νομίζω στο League αυτό, το Diamond League, αλλά όλα τα λεφτά ήταν ο αγώνας στο επικοντό, πραγματικά ήταν όλα τα λεφτά. Απίστευτη μάχη Καραλίντου Πλάντης. Και
1: εννοείς 8.45.
0: Είπα 7, ναι,
1: 8.45. Αφού 7 πήγα εγώ.
0: Σημαντικό είναι ότι βρήκα το 45.
1: Λέω το έχω, άμα είναι 7.
0: Σε 7 ήταν πολύ λίγο, τι 7 και λέω.
1: Το έχω, να πάω εγώ.
0: Πας. 6.45. Ένα πόμπο ανεφάλματο.
1: Με το φραπέ.
0: Ανεφόρα μάλλον. Μόνο άλμα.
1: Εγώ πήγα. Αν πάρω φόρα, πάω στα 8.30.
0: Και όχι, ρε, 8.30, κόψε κάτι, έμπαιρνα στο.
1: Να κόψω κάτι.
0: Ναι,
1: κόψε. 8.20.
0: 8.20. Ρε τον Τεντόγλου, τι αθλητάρα είναι. Ο αντίπαλοι ήταν δύο Τζαμαϊκανοί. Ο ένας πέταξε στο 8.43. Είναι δεύτερο. Με 8.45 ο Μίλτος ήταν στην πρώτη θέση. Λοιπόν, ωραία πράγματα. Γενικά είχε πάρα πολλά πράγματα. Σήμερα έχουμε. Ξεκινάμε πάλι με ποδόσφαιρο, μπαλίτσα, έχει παιχνίδια Premier League, Crystal Palace Manchester City στις 10 το βράδυ. 8 Racing Santander Elche για τη La Liga, 10.30 Deportivo Alaves Villarreal, 9.30 Bayern Μονάχου Στουτγάρδη στην Bundesliga και Campionato Milan Venezia στις 10 παρατέταρτο. Έχει και Σαμπιονά, Lille Paris Saint-Germain, Derby 10 παρατέταρτο. Πολύ ωραία. Έχει πολλά παιχνίδια σήμερα. Πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα. Τώρα που κολλάει, έχει conference. Πώς και έχει φουλ αγωνιστική. Τέλος πάντων, έχει φουλ αγωνιστική σήμερα. 10 παρατέταρτο έχει ένα σκασμό παιχνίδια. 14 παιχνίδια, πόσα είναι. Λοιπόν, γενικά πάντως είναι πλέον χειμωνιάτικο το πρόγραμμα, έτσι, όσον αφορά την αγωνιστική δράση, το ποδόσφαιρο και τα πρωταθλήματα. Έχουν ξεκινήσει όλα τα πρωταθλήματα και ξεκινάει αυτό το Σαββατοκύριακο το δικό μας από σήμερα βασικά, με τα δύο μάτς τα οποία έχουμε αναφέρει νωρίτερα. Θέλει η Φερεντσβάρος να πουλήσει τον Κόρμπου στη Στούρμ Γκρατς και λένε ότι θα τον δώσει για 4 εκατομμύρια ευρώ. Μπράβο ρε στον Κόρμπου, 4 εκατομμύρια. Δεν το είχα. Το Αποέλ βέβαια αν τον πουλήσει τον Κόρμπου θα πάρει κανένα 500.000, γιατί έχει ποσοστό μεταπόλησης αν πάει σε αυτό το ποσό στα 4 εκατομμύρια. Οπότε ναι, είναι μια εξέλιξη η οποία μπορεί να έχει το επόμενο διάστημα. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο που μου το έστειλε αυτό το θέμα. Λοιπόν, είναι Παρασκευή. Θα δώσουμε σήμερα 5 μονές προσκλήσεις για το τουρνουά μπάσκετ Νεόφυτος Χανδριώτης. Οπότε με την ένδειξη μπάσκετ στέλνετε το όνομά σας. Είναι πρόσκληση που ισχύει για για όλες τις μέρες του τουρνουά. Λοιπόν, και θα περιμένουμε να δούμε

0: στην Κύπρο μεγάλες ομάδες, Ολυμπιακό, Άρη, Ερυθρό Αστέρα, Μακάμπι Τελαβίβ, άρα διεκδικείται με την ένδειξη μπάσκετ αυτό το δώρο. Επίσης σήμερα θα κληρώσω τη φανέλα της Ίντερ, μας την προσφέρει το Absolute Team Sport Cyprus, φανέλα, η πρώτη φανέλα με το, η κλασική φανέλα της Ίντερ, και ένας από εσάς θα την κερδίσει με την ένδειξη Ίντερ στο 23-24. Στέλνετε μηνύματα αν θέλετε να μπείτε και για την πρόσκληση, για τις προσκλήσεις για το μπάσκετ και για τη φανέλα. Γράψτε μπάσκετ και Ίντερ, το ίδιο. Όλα τα μηνύματα τα οποία έχετε στείλει σήμερα, ένας από εσάς κερδίζει τσαντάρα τσαχναγάλ. Και επειδή έχουμε πάρα πολλά δώρα, θα δώσω και το δωρεάν MOT της εβδομάδας στην SES Auto Service, στη βιομηχανική περιοχή του Γερίου. Όποιος από εσάς θέλει MOT, και επειδή ξέρω ότι επιστρέφουμε και στις δουλειές και το MOT είναι επίκαιρο πάντα για όλη τη χρονιά, όποιος θέλει MOT θα πάρει δωρεάν MOT. Ο πρώτος που θα στείλει μήνυμα μάλιστα για το συγκεκριμένο με την ένδειξη MOT κερδίζει δωρεάν MOT, το οποίο μπορεί να, να πάει το αυτοκίνητό του από 1η Σεπτεμβρίου και μετά για να το περάσει. Έτσι. Στην SES Auto Service, στη βιομηχανική περιοχή του Γερίου, επαναλαμβάνω, ο πρώτος που θα στείλει μήνυμα με την ένδειξη MOT τσιμπάει δωρεάν MOT για το εδώ στην Λευκωσία, στην SES Auto Service, στο σήμα του σημείου, για να περάσει με απόλυτη ασφάλεια το αυτοκίνητό του από τεχνικό έλεγχο και να πάρει το απαιτούμενο πιστοποιητικό. Έτσι θα πάτε σε σούπερ εγκαταστάσεις, είναι τόπο σήμος, και θα περάσετε το αυτοκίνητό σας από MOT. Λοιπόν, αυτά για τους διαγωνισμούς, άρα μηνύματα στέλνετε και τα λέμε στην συνέχεια με τις κλήρωσεις, εννοώ γενικά. Καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα Κώστα, καλημέρα και σε σένα. Πάρα πολλά μηνύματα. Και ο Μιχάλης, ο χαμός, χαμός. Το τσαντάρα δεν χρειάζεται να στεναγράφετε. Τσαντάρα της Αχναγάλ, όλα τα μηνύματα. Ένας από εσάς θα την κερδίσει ανεξάρτητα τη γράφει το μήνυμα. Είναι όλα τα μηνύματα τα οποία στέλνετε σήμερα στην εκπομπή. Όλα μα όλα τα μηνύματα. Γι' αυτό την κλήρωση θα την κάνουμε αργότερα. Θα τη δώσουμε την, το δώρο αυτό της Αχναγάλ, το οποίο το δίνουμε εδώ και πάρα πάρα πολλά χρόνια. Άτε, για πάμε.
1: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
3: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
5: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.

0: Σπουδαία βραδιά για τις κυπριακές ομάδες με την Ομόνια και την Πάφο να παίρνουν την πρόκριση για το Europa και το Conference League League Face αντίστοιχα. Η Ομόνια επικράτησε 4-2 τη Saint Truiden, βγάζοντας εξαιρετική εικόνα καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και έχοντας ως απόλυτο πρωταγωνιστή τον Λοίκ Διονύ, ο οποίος πέτυχε hat-trick. Η Ομόνια με αυτή την πρόκριση μπαίνει στην κλήρωση σήμερα του League Face του Europa League. Η διαδικασία αρχίζει στις 2 στην Ιόν της Ελβετίας και θα μεταδίδεται ζωντανά από τον Super Sports στους 104. Αν και αγχώθηκε, η Πάφος κατάφερε να προκριθεί απέναντι στην ομάδα της Dynamo City. Το μάτς πήγε στην παράταση 2-2 το 90 λεπτό. Εκεί το τελικό αποτέλεσμα στο 4-2 για την ομάδα της Πάφο, η οποία και αυτή θα είναι στο League Face του Conference League. Η κλήρωση για την συγκεκριμένη διοργάνωση θα γίνει σήμερα στις 3 το απόγευμα και εδώ ζωντανά από τον Supersport στους 104 η όλη διαδικασία. Στο μεταγραφικό κομμάτι, στην Ομόνια είναι πρώτο πυλόν ο Καμίνσκι, αναμένεται ως κεντώσεις τη μέρα η ανακοίνωση, την ίδια ώρα που αποχωρεί ο Ζόχο, όπως και ο Κούσολος, όπως όλα δείχνουν. Στην Ελλάδα, πρώτο θέμα σήμερα το πρωί, η πιθανή κάθοδος του Μπακασέτα στην Κύπρο για λογαριασμό της Ομόνιας. Ξεκινάει το πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας σήμερα με 2 αναμετρήσεις για την περίοδο 2026-2027. Στις 7 ο Ύψωνας υποδέχεται στο αμόχωστος επιστροφή την Ομόνια 29ης. Στις 8 ο Ολυμπιακός στο ΓΑΣΥΠΗ τη Νέα Σαλαμίνα και τα δύο παιχνίδια ραδιοφωνικά από τον Supersport στους 104. Η ΑΕΚ παρουσίασε επίσημα χθες τον Ρούμπεν Σεγιέ, τον νέο προπονητή της, ο οποίος θα κοουτσάρει την ομάδα στο αυριανό παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ. Δανεικό στην Ομόνια ραδί που πάει ο Ναούμ. Στο ΑΠΟΕΛ σε τροχιά ολοκλήρωσης βρίσκεται η μεταγραφή με υποσχετική του Ντιέγκο Ρώσα στην Καραμπάχ. Στο ΑΠΟΕΛ ψάχνουν παίκτη στη μεσαία γραμμή, σέντερφορ και πιθανότατα και κεντρικό αμυντικό. Στην ΑΕΛ επέστρεψε μετά από 5 χρόνια ο Ευαγόρας Αντωνίου, ο οποίος βρισκόταν στην Ρουμανία στην Άρτζες Πιτέστη το προηγούμενο διάστημα και επιστρέφει με συμβόλαιο μέχρι το 2029 στην ομάδα της Λεμεσού. Ο Ούγκο Μάρτινς δεν έχει διαθέσιμο τον Ζόκε για το ντέρβι της πρεμιέρας με την Ανόρθωση, ενώ θα περιμένει τον Κονσέισαο μέχρι την τελευταία στιγμή. Στην Ανόρθωση sold out για τα εισιτήρια που έχει η ομάδα για την συγκεκριμένη αναμέτρηση. Ο Ελ Μαέστρο έχει όλους τους παίκτες διαθέσιμους πλην των ανέτοιμων αρτήματα και χαραλάμπους. Στον Απόλλωνα, εν όψη του τοπικού ντέρμπι με τον Άρη, δεν υπολογίζεται ο Βέισμπεκ και ο Τωμάς, ενώ πολύ δύσκολα θα προλάβουν την αναμέτρηση τόσο ο Γκάρι Ροντρίγκες όσο και ο Γκβίντα. Στον Άρη, ο Ράτσκοφ έχει αμφίβολους Παζέ, Νίκολιτς και Αλάτσι για το παιχνίδι με τον Απόλλωνα, εκτός επιλογών ο Βανάλβες. Ο Όφη κέρδισε δεύτερη φορά την ΤΣΣΚΑ Σόφιας μέσα στη Σόφια, αυτή τη φορά με 2-0, και προκρίθηκε με άνεση στο League Face του Europa League. Αγχωτική πρόκριση στο 125 της παράτασης για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος επικράτησε 2-1 χάρη σε γκολ πέναλτι του Σίριλ Ντέσερς της Χράντετς Κράλοβες στην Τσεχία. Ο δυνηρός αποκλεισμός για τον ΠΑΟΚ, 3-2 ήττα στην Νορβηγία από την Μπραν, με ένα πολύ αυστηρό πέναλτι το οποίο δόθηκε και πέτυχε η νορβηγική ομάδα το τρίτο γκολ. Εκτός Ευρώπης για πρώτη φορά μετά από το 2022 ο δικέφαλος του Βορρά. Κλήρωση πρόκληση για την ΑΕΚ, η οποία στο Champions League και στον Γαλαξία των Αστέρων θα παίξει με Ρεάλ Μαδρίτης, Ρώμα, Γαλατά Σεράι και Λας Κλίντσερ εντός, ενώ εκτός έδρας θα αντιμετωπίσει Manchester City, Dortmund, Σαχτάρ Ντόνετς και Κόμο. Στον Ολυμπιακό απέκτησαν τον 26χρονο διεθνή μπακ της Τωρίνο Μάρκους Πέντερσεν, ο οποίος παίζει και στα δύο άκρα της άμυνας. Καραλής από άλλο πλανήτη, σε ένα τρομερό αγώνα χτες βράδυ, πέρασε τα 6 μέτρα και 20 εκατοστά στο επικοντό, διέλυσε τον πανελλήνιο ρεκόρ και πήρε τη δεύτερη θέση πίσω από τον Ντουπλάντης, ο οποίος πέταξε στα 6,25. Μεγάλο άλμα και πρώτη θέση στον ίδια διοργάνωση το Diamond Link της Ζυρίχης για τον Μίλτο Τεντόγλου, όπου κέρδισε τον αγώνα του μήκους με επίδοση 8 μέτρα και 45 εκατοστά. Στο πρόγραμμα σήμερα στην Ευρώπη, όσο αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, στην Αγγλία 10 το βράδυ Crystal Palace Manchester City, στη La Liga στις 8 Santander Elche, στις 10.30 Alavés Villarreal, στις 9.30 στην Bundesliga Bayer Stuttgart και στην Serie A στις 10 παρατέταρτον Milan Velezia. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Με Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
3: Συνεργάσου με άλλες επιχειρήσεις που έχουν παρόμοιο κοινό με το δικό σου. Μπορείτε να κάνετε cross promotion ή ακόμα και κοινές καμπάνιες.
4: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη Cita. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της Cita Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy. Cita. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
5: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φόρτισε, προστάτευσε.
6: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά. Έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της Αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
7: Παρασκευή σήμερα σε 9:30 για το γερμανικό πρωτάθλημα Bayer Μονάχου Στουτκάρδη και στις 10 για την Premier League Crystal Palace Manchester City.
8: Everyone, σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ.
9: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
10: Μέχρι 50% έκπτωση σε έπιπλα εξωτερικού χώρου. Κι όμως, στα Super Home Center όλα γίνονται. Μόνο για δύο μέρες, 29 και 30 Αυγούστου, τα Super Home Center ρίχνουν τις τιμές στα έπιπλα εξωτερικού χώρου μέχρι και 50%. Σαλονάκια, τραπεζαρίες, καρέκλες, παγκάκια, ξαπλώστρες, τέντες και πολλά άλλα. Μόνο αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί οι σούπερ ευκαιρίες τώρα αρχίζουν. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
11: Το φεστιβάλ που έγινε θεσμός επιστρέφει. Πάμε Τροόδος 3. Ανοίγουμε ξανά την Προεδρική Κατοικία Τροόδους και σας περιμένουμε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Φεστιβάλ παραδοσιακών γεύσεων και χειροτεχνημάτων Πάμε Τροόδος 3. Μία πρωτοβουλία της πρώτης κυρίας Φιλίπας Καρσερά Χριστοδουλίδη σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Στηρίζουμε τις μικρές επιχειρήσεις του τόπου μας, αναδεικνύουμε τις παραδόσεις μας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στη στέγη Ευγυρίας Αγρού ή Ελεούσα. Δωρεάν μεταφορά στην Προεδρική Κατοικία από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Τροόδους και την Πλατεία Τροόδους δίπλα από τον Μετεωρολογικό Σταθμό.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
13: Φιλαρακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
14: Αχ, σέρβις σε 15 μέρες.
13: Κάτι πιο ευχάριστο.
14: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
13: Α, τώρα μιλάς σωστά.
15: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Χορηγός εκπομπής Primetel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες.
17: Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
18: I've seen the devil. and sunset. In every place.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Η Pizza Hut Κύπρου αποδεικνύει έμπρακτα την αγάπη της για το κυπριακό ποδόσφαιρο. Αρχίζει και το πρωτάθλημα, έτσι μην το ξεχνάτε. Στηρίζει ομάδες πρώτης κατηγορίας. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα της Pizza Hut, δηλώνετε συμμετοχή μέσω της ειδικής σελίδας, δημιουργείτε λογαριασμό και ολοκληρώνετε την online παραγγελία για να μπείτε στην κλήρωση για season ticket, εισιτήρια αγώνων και επίσημες φανέλες της αγαπημένης σας ομάδας. Ευχόμαστε μια συναρπαστική σεζόν με όμορφο θέαμα, έντενα συναισθήματα και φυσικά απολαυστικές στιγμές με Pizza Hut. Η Pizza Hut είναι ο μεγάλος χορηγός της εκπομπής, όλου του τριώρου και plus, έτσι. Για πάμε να βάλουμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με μπαλίτσα, με Παύλο Πελεγκάρη, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Παύλο Πελεγκάρη, καλημέρα.
19: Καλημέρα, Άλκη, καλημέρα και στους φίλους ακροατές του Super Sport 104.
0: Η Πανάθα.
19: Μας έβγαλε την ψυχή. Εντάξει. Προκρίθηκε. Αυτό έχει σημασία, Άλκη. Κερδίζει χρόνο. Από εκεί και πέρα, μέχρι τις 15 Οκτωβρίου που θα ξεκινήσει το ταξίδι μέσα από τον όμιλο του Conference Link, σήμερα το μεσημέρι η κλήρωση, θα δούμε πού θα βγάλει αυτό το ευρωπαϊκό ταξίδι.
0: Πώς το βλέπεις? Θα είναι πιο έτοιμο σίγουρα στους ομίλους, έτσι, στο League Face.
19: Κοίταξε, ο Παναθηναϊκός θέλει δουλειά ακόμα. Δεν είναι έτοιμος. Ήρθαν 10 παίχτες και ακόμα έρχονται, για να είμαστε και σωστοί. Σήμερα αναμένεται να ανακοινώσει και τον Λούζα, ναι. Και από εκεί και πέρα θα δούμε ποιοι άλλοι θα ενταχθούν στο ρόστερ. Θα δούμε πώς θα, πάντως από ό,τι βλέπω έτσι και το πρόγραμμα τώρα που είδα, κάθε, δηλαδή να δώσω ένα παράδειγμα, την Δευτέρα παίζει με το Λεβαδιακό για το πρωτάθλημα, ναι. Στη Λεβαδιά, ναι. Την ερχόμενη Πέμπτη στο ΆΚΑ με την Νίκη Βόλου Κύπελλο, Κύπελλο, την άλλη, ναι. Κυριακή με τον ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ για το πρωτάθλημα και πάει λέγοντας. Αυτό βέβαια ισχύει για όλες τις ομάδες.
0: Καλό είναι αυτό για να...
19: αυτό είναι καλό, μπράβο, για να αγωνίζονται όλοι οι παίκτες και να μην έχει και μουρμούρα ο κάθε προπονητής στα πολιτήρια, λέω εγώ. Λοιπόν. Πάμε στο διατάφτα.
0: Και
19: πάμε
0: ο Μπακασέτας φαίνεται ότι έρχεται Κύπρο, γιατί είναι πρώτο θέμα σήμερα. Ότι μετά
19: την ναι, από ό,τι μαθαίνω, ναι. Από ό,τι μαθαίνω, ναι. Πολύ σημαντική, εξαιρετική προσθήκη για την Ομόνοια. Ναι. Αν γίνει αυτή η μεταγραφή, δεν το συζητάμε. Όπως και η περίπτωση του δερματοφύλακα του Καμίνσκι.
0: Ναι,
19: πράσινους της Λευκοσίας, που βεβαίως θα μας εκπροσωπήσουν στους ομίλους του Europa League. Συγχαρητήρια και στην Ομόνοια και στην ΠΑΦΟ ΕΦΣΥ, που θα είναι οι δύο ομάδες οι εκπρόσωποι μας στην σεζόν 26-27, ναι, ναι, ναι. Στην Ευρώπη, έτσι. Και μακάρι όσο γίνεται να πάνε πιο μακριά οι ομάδες, γιατί θα πρέπει να βλέπουμε και πέραν, ο κάθε φίλαθλος πρέπει να βλέπει και πέραν από τις οπαδικές του προτιμήσεις, το καλό του ποδοσφαίρου μας, γιατί στην επόμενη σεζόν μην ξεχνάμε 5 ομάδες από το Κύπρο μας στην Ευρώπη.
0: Ναι, σωστό.
19: Οπότε οι βαθμοί που μάζεψαν τις προηγούμενες χρονιές έχουν αυτό το αποτέλεσμα. Πάμε στον Απόλλωνα, που ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία του για την δικιά του πρεμιέρα, αύριο στις 8 στο στάδιο Αλφαμέγα, ως τυπικά φιλοξενούμενος ο Απόλλωνας με αντίπαλο τον Άρη. Χθες, αναμενόμενο, την ώρα νομίζω που έκανε δηλώσεις ο υπεύθυνος επικοινωνίας του Απόλλωνα, ο Φανουρής Κωνσταντίνου, στο σταθμό μας το μεσημέρι, ανακοινωνόταν και το sold out των 1.550 εισιτηρίων.
0: Όλο το πέταλο, έτσι.
19: Όλο το πέταλο, ναι. Το βόρειο πέταλο του σταδίου Αλφαμέγα, που θα φιλοξενήσει τους φίλους και οπαδούς του Απόλλωνα στην αυριανή πρεμιέρα με τον Άρη. Εντάξει, κάθε πρεμιέρα και δύσκολη, όμως τον Απόλλωνα θέλουν να ξεκινήσουν με νίκη για να δείξουν ότι έχουν αφήσει για τα καλά πίσω τον αποκλεισμό από την Ευρώπη. Εδώ ανοίγω μια παρένθεση, αν μου επιτρέπεις, Άλκη, γιατί ο αποκλεισμός από την νορβηγική μπραντ κάπως τότε είχε κάνει αρκετούς φίλους του Απόλλωνα να βιαστούν και να πώς χάθηκε η πρόκληση και όλα αυτά, και είδαμε χθες βράδυ, αν και το πέναλτι που παίρνει η Νορβηγία είναι πάρα πολύ τραβηγμένο και δικαίως φωνάζει ο ΠΑΟΚ, όμως η μπραντ έβγαλε τον ΠΑΟΚ, έτσι, που έχει πολύ πολύ μεγαλύτερο μπάτζετ από τον Απόλλωνα. Κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, από αγωνιστικής πλευράς είναι τα γνωστά προβλήματα για τον Ερνάν Λοσάδα, οι δύο τιμωρημένοι, ο Βέισπεκ και ο Μπράτο Τόμας, οι τραυματίες Κβίτα και Ροντρίκες, ενώ χθες πήγε στην Τουρκία για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και ο Κλέιτον του Οντού, ανακοινώθηκε ο δανεισμός του στη Σίβασπορ, αλλά με μια πολύ σημαντική υποσημείωση. Οι Τουρκαλάδες τον ήθελαν διακαώς τον παίχτη και μάλιστα, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες μας, ήθελαν να έχουν και το όψιον πάνω στον ποδοσφαιριστή, προσφέροντας ένα αρκετά καλό ποσό στον Απόλλωνα σήμερα που μιλάμε, για του χρόνου, έτσι, του καλοκαίρι. Όμως στον Απόλλωνα, βλέποντας πόσο ήθελαν οι Τούρκοι της Σίβασπορ τον 22χρονο Γκανέζο ακραίο, του ανανέωσαν τη συνεργασία μέχρι το 28, ευελπιστώντας ότι θα πιάσει στη Σίβασπορ, θα είναι βασικός,
0: ναι,
19: και θα ανοίξει την όρεξη για πιο μεγάλο deal, να το πω έτσι, αν και πόσο ικανοποιήσει την Σίβασπορ στη σεζόν που θα αγωνίζεται για το επόμενο καλοκαίρι. Θεωρώ ότι ήταν μια πολύ έξυπνη κίνηση από πλευράς Απόλλωνα.
0: Mm-hmm.
19: Πιστεύουν στις δυνατότητες
0: του παίχτη, βέβαια, και το, αυτή είναι η κουβέντα, όπως το λες.
19: Και αυτό προχώρησε σε αυτή την πράξη ο Απόλλωνας, την κίνηση.
0: Ναι.
19: Είδομε και αναλόγως, εντάξει, θα κριθεί ο παίχτης από την νέα του ομάδα. Φαντάζομαι ότι εντός της ημέρας θα ανακοινωθεί ο δανεισμός του και από πλευράς της Σίβασπορ. Από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα πάει η πρεμιέρα αύριο. Εντάξει, από μεταγραφές θεωρώ ότι έχει ολοκληρώσει ο Απόλλωνας.
0: Εντάξει, ας κρατήσουμε μια...
19: ναι, ένα μικρό παραθυράκι, να το πω έτσι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει μέχρι το φινάλε της μεταγραφικής περίοδου. Σημασία έχει για την ομάδα του Ρενάλ Λοσάδα να ξεκινήσει νικηφόρα την προσπάθεια της στο νέο πρωτάθλημα. Έχουν βάλει, όπως κάθε χρόνο, ψηλά τον πύχη, θέλουν να κυνηγήσουν τον τίτλο στον Απόλλωνα, και από εκεί και πέρα, όπως έλεγες και εσύ νωρίτερα που σ' άκουγα το πρωί, θα είναι ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα για όλες τις ομάδες, όλοι έχουν ενισχυθεί. Τώρα πόσο θα βγουν αυτές οι μεταγραφές που έχουν κάνει οι ομάδες, ο καθρέφτης είναι το γήπεδο για όλους, έτσι. Είτε μεγάλο όνομα είτε μικρό, εκεί θα δείξουν οι ποδοσφαιριστές την αξία τους.
0: Παύλο, καλή δουλειά, ευχαριστώ πολύ.
19: Καλημέρα, καλώς Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε την άλλη πλευρά της επικαιρότητας, ενώ την υπόλοιπη δημοσιογραφία εκτός αθλητικού, γιατί θα επανέλθουμε στην συνέχεια. Στέλλα Σάβανε στη τηλεφωνική γραμμή. Στέλλα, καλημέρα.
20: Καλημέρα, καλημέρα, Αλκή. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Τι έχουμε, από πού ξεκινάμε?
20: Να ξεκινήσουμε λίγο τώρα να βάλουμε κάτω, να τα πούμε. Κοίταξε, έχουμε χθες παρουσιάσει ο Σταύρος Μαλάς ένα ολόκληρο πλάνο ως αφορά την κτηνοτροφία. Έχουμε τις αστυνομικά θέματα αρκετά, να τα πούμε σιγά σιγά.
0: Όπως θες, ξεκινά από όπου θέλεις.
20: Θα ξεκινήσω με το βλήμα που εντοπίστηκε στο Καλό Χωριό, Αλκή,
0: ναι,
20: και θα σου πω και τον λόγο. Γιατί θυμόμαστε όλοι λίγο πριν κλείσει η δηλαδή σεζόν τι είχε γίνει εκεί στο Καλό Χωριό,
0: ναι, στο πεδίο βολής.
20: Έτσι, και πώς αντέδρασαν οι κάτοικοι του καθεξής. Εκεί, ένα ακριβώς μήνα μετά αυτή τη μεγάλη φωτιά που είχαμε στην Αγιάννα και στο Ψευδά, που προκλήθηκε από στο πεδίο βολής του Καλοχωριού, παίρνουν ξανά στο προσκήνιο σοβαρά θέματα ασφαλείας, και θα σου πω ότι αυτή την φορά φαίνεται ότι διέτρεξαν πολύ σοβαρό κίνδυνο ομάδες πυρόσβεσης που εντόπισαν ένα βλήμα που δεν είχε κραγεί. Που σε διάρκεια μιας νέας φωτιάς που ξέσπασε εκεί στην περιοχή της, στην Αγία. Και αυτή η φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης, από ό,τι θυμόμαστε όλοι. Ήταν μια μικρή φωτιά που δεν είχε γρήγορα από έλεγχο. Αλλά πάλι από ένα βλήμα το οποίο δεν είχε κραγεί, Άλκη. Και εντοπίστηκε, αυτό το βλήμα εντοπίστηκε κοντά σε ποταμό και έθεσε σε πολύ σοβαρό κίνδυνο.
0: Τι θα γίνει με αυτό το θέμα, γιατί δεν είναι
20: πάρα πολύ σοβαρό θέμα.
0: Μπορώ να καταλάβω.
20: Είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Εκεί στα συγκεκριμένα χωριά, εκεί στην Αγία Άννα, οι κάτοικοι λένε ότι εδώ και χρόνια φωνάζουν για να φέρονται
0: σε αυτή
20: την κατάσταση. Δεν μπορούν να έχουν δίπλα τους το πεδίο βολής. Το πεδίο βολής νομίζω θα πρέπει πλέον να πάει σε έναν τόπο ο οποίος δεν είναι...
0: Ή αν μπορεί να λειτουργήσει με όρους οι οποίοι να προστατεύουν τα πέριξ. Δεν ξέρω δηλαδή τι μπορεί να γίνει, αν πρέπει να γίνουν κάποια έργα έτσι ώστε να μην κινδυνεύουν η ανά πάσα στιγμή περιοχή να προκληθεί πυρκαγιά και ανίποτη καταστροφή κατά επέκταση.
20: Ναι, μα παραλίγο να έχουμε άλλη ποτέ καταστροφή το τελευταίο, το καλοκαίρι, αλλά τη γλιτώσαμε λόγω των υπεράνθρωπων προσπαθειών που έγιναν τόσο από πλευρά της πυροσβεστικής υπηρεσίας, θυμάτων δασών και ούτω καθεξής.
0: Σωστό.
20: Λοιπόν, εντάξει, είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να δει πολύ σοβαρά ο Βασίλης Παλμάς, ο Υπουργός Άμυνας Αλφκή, γιατί θα πρέπει να πάρθουν πολιτικές αποφάσεις. Θα πρέπει να πάρθουν πολιτικές αποφάσεις. Αυτή τη στιγμή, εντάξει, ξέρουμε ότι είναι και στο ψάξιμο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για επαρχηγό της Εθνικής Φρουράς, αρχηγού έχουμε, θα τον διορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο. Θα πρέπει να δουν πολύ σοβαρά τι θα κάνουν. Εάν μπορούν να μετακινήσουν ένα πεδίο βολής, δεν ξέρω, δεν τα γνωρίζω αυτά τα στρατηγικά. Εάν μπορεί, πόσο εύκολα μπορεί να μετακινηθεί ένα πεδίο βολής. Και αν υπάρχει άλλος φόρος, δηλαδή δεν νομίζω να μην υπάρχει τίποτα που δεν μπορεί να φτιαχτεί, είναι και η ιστορία με τις φυλακές που έχουμε δει, που αναγκύρωνε ο κ. Σπιδίνης ότι θα κάνει νέες φυλακές, γιατί δεν μας φτάνει αυτή.
0: Ναι.
20: Λοιπόν, πάμε τώρα και στο κομμάτι των φυλακών. Το podcast έχεις δει, φαντάζομαι, έτσι.
0: Το με τον Τούρκο.
20: Με τον Τούρκο.
0: Ναι.
20: Να σου πω ότι δεν είναι ένα τελικά το podcast του Τούρκου, αλλά δύο.
0: Okay.
20: Ναι, είναι δύο podcast, ένα 50 λεπτό, το άλλο νομίζω ήταν λίγο πιο λίγο. Με τον Υπουργό της Δικαιοσύνης να μας λέει ότι έχουν είναι δικαίωμά τους να έχουν έτσι μια επαφή με τους δικούς τους μέσω Teams. Και δεν μπορεί, λέει, να λεχθεί με ποιον μίλησαν και ποιον δεν μίλησαν.
0: Να σου πω πριν, περίμενε, γιατί στο θέμα που συζητάμε για, για το πεδίο βολής έκανε δηλώσεις πριν από λίγο στο Ρίκο Βασίλης Πάλμας. Και είπε ότι κλείνει οριστικά όχι στο συγκεκριμένο, ένα άλλο πεδίο βολής στο Τσέρι θα κλείσει οριστικά και είπε ότι στην Αγία Άννα θα μπουν κάμερες έτσι ώστε και θα υπάρξει καλύτερη εποπτεία του χώρου μετά τα πρόσφατα γεγονότα. Άρα προφανώς έχουν θορυβηθεί στο Υπουργείο Άμυνας. Θα κλείσουν ένα πεδίο βολής το οποίο, για να πω την αλήθεια, στο Τσέρι δεν ξέρω αν είχαν προκληθεί προβλήματα τα προηγούμενα χρόνια με πυρκαγιές ή κάτι άλλο. Και στην Αγία Άννα που είναι το επίμαχο μπαίνουν κάμερες.
20: Ναι, εντάξει. Πολύ καλό αυτό.
0: Τώρα το είπε πριν από λίγο, γι' αυτό το λέω, γιατί το συζητούσαμε το θέμα.
20: Όχι, ναι, είναι είδηση αυτό το συγκεκριμένο μετά από διαβολής, γιατί λόγω της ζήτησης για στεγαστικό ο κόσμος πλέον χτίζει παντού. Άρα τα πεδία βολής δεν είναι απομακρυσμένα από τη στιγμή.
0: Ναι, στο Τσέρι ειδικά που υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη επέκταση οικιστική. Απλώθηκε πάρα πολύ ο Δήμος εκεί. Σημαίνει ότι είναι ένα θέμα το πεδίο βολής και ορθώς πράττει το Υπουργείο Άμυνας.
20: Εντάξει, με τις κάμερες στην Αγία Άννα τώρα. Εντάξει, θα
0: δεν το
20: δούμε.
0: Ξέρω, ναι, αυτό λίγο.
20: Να μην είμαστε αρνητικοί.
0: Ναι, δεν ξέρω αν είναι αυτή η λύση, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό έχει εξαγγελθεί.
20: Τουλάχιστον για τώρα.
0: Για τώρα.
20: Τουλάχιστον
0: ναι,
20: για τώρα.
0: Ναι.
20: Και να δείξουν και του κόσμου ότι κάνουν κάτι, ρε παιδί μου.
0: Ναι, αυτό είναι.
20: Σας ακούμε μετά από χρόνια τουλάχιστον.
0: Ναι, σωστό. Λοιπόν, για πάμε στο άλλο θέμα που συζητούσαμε.
20: Λέγαμε για το podcast για τις φυλακές και την απάντηση του Κωνσταντίνου Φιδηρή ότι. Μπορεί ο κάθε ένας από τους κρατούμενους, ειδικά αυτοί που είναι αλλοδαποί, να έχουν επικοινωνία με τα δικά τους πρόσωπα μέσω διαδικτύου. Και κάπως έτσι έγινε και για τον συγκεκριμένο.
0: Mm-hmm.
20: Να σου πω ότι ο συγκεκριμένος είναι στην τσέρυγα των ψυχικά ασθενών, έτσι.
0: Ναι, το διάβασα αυτό. Ναι.
20: Βέβαια είναι κάτι που το οποίο, εντάξει, τέλος πάντων, για αυτά που έλεγε στο podcast ότι συνομίλησε με τον Elon Musk και τον Donald Trump.
0: Μα κάτι πελάρεσε, έτσι διάβασα. Τι θέλει να φτάσει το θέμα μέχρι εκεί, είναι αθώος, με κρατάνε παράνομα και κάτι τέτοια.
20: Ναι, είπε διάφορα. Το θέμα όμως άλλο που αφορά την κυβέρνηση και τους δεσμοφύλακες και το. Είναι πώς δηλαδή. Εντάξει, θα μου πεις και εσύ τώρα τους είπε ότι θα μιλήσει με κάποιο δικό τους. Ξέρω, δεν υπάρχει τρόπος να ελεγχθεί. Δηλαδή δεν γίνεται κρατούμενοι στις κεντρικές φυλακές της Κύπρου κάθε τρεις και λίγο να βγαίνουν σε podcast. Είναι η πρώτη φορά.
0: Ναι.
20: Θα πρέπει κάπως να βρεθεί ο τρόπος μέσω των δεσμοφυλάκων να γίνεται ένας έλεγχος με το ποιους μιλούν τέλος πάντων μέσα σε αυτό την αίθουσα που δικαιούνται να έχουν επαφή με τους δικούς τους.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Και στο είπα και την άλλη φορά που το συζητήσαμε, δεν είναι απλά περίεργο. Δηλαδή δεν κολλάει από πουθενά να γίνεται έτσι πράγμα. Δηλαδή να είσαι φυλακή μέσα και να έχεις τόση άνεση να κάνεις εκπομπή. Γιατί αυτό πρακτικά γίνεται.
20: Τα 50 λεπτά.
0: 50 λεπτά.
20: Podcast, 50 λεπτά.
0: Και δεν ξέρω καν αν έχει δικαίωμα κάποιος κρατούμενος 50 λεπτά να έχει επαφή μέσω τηλεφώνου με κάποιον άλλον, τέλος πάντων, εκτός φυλακών.
20: Δικαιούται, αφού αυτό
0: ναι,
20: είπε ο
0: υπουργός. Τόσο χρόνο έχει, υπάρχει προκαθορισμένος χρόνος ή μπορεί
20: λογικά θα έπρεπε. Δεν ξέρω, μπορεί και να μην έχει, γιατί τώρα που γίνεται και μια προσπάθεια τόσο ώστε να είναι σοφρονιστικό το ίδρυμα και όχι κεντρικές φυλακές, ούτως ώστε να είναι πιο ανθρώπινο ή τα δικαιώματα των φυλακισμένων, μπορεί να μην υπάρχει, μπορεί να το άφηναν έτσι ανοιχτό.
0: Μάλιστα.
20: Δεν ξέρω.
0: Okay.
20: Το θέμα είναι ο έλεγχος, Άλκη. Το θέμα είναι ο έλεγχος. Δηλαδή, ωραία, προφανώς και δεν μπορείς να στερήσεις κανένα το δικαίωμα να επικοινωνεί με τα δικά του πρόσωπα.
0: Ναι, εννοείται.
20: Και προφανώς, ας πούμε, όταν το πρόσωπο είναι αλλοδαπό, θα μιλήσει μέσω διαδικτύου, αλλά κανέναν έλεγχο. Με ποιον μιλάει, δηλαδή, ναι, ναι. Τι τηλέφωνο είναι αυτό. Μπορούσε να μιλά με οποιονδήποτε που έχει να κάνει με κλιματική οργάνωση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι δεν είναι ότι μίλησε σε ένα podcast, σε ένα πρόσωπο το οποίο εξετάζεται για ψυχική ασθένεια ούτω καθεξής. Το πρόβλημα είναι ότι πόσο εύκολα μπορούν να μιλούν με όποιον θέλουν. Σε μια περίοδο, ας πούμε, που το οργανωμένο έγκλημα στην Κύπρο και στο εξωτερικό διαπρέπει. Δηλαμβάνεσαι
0: ναι.
20: Τι λέω.
0: Ναι. Ισχύει αυτό
20: λοιπόν,
0: που λες απόλυτα.
20: Αυτά συμβαίνουν τώρα.
0: Στέλλα, στα αστυνομικά, είχε τώρα, επειδή πάντα βλέπω το κομμάτι αυτό στο Mega Live, έχει τρία ρεπορτάζ τα οποία για μένα είναι λυπηρά και τα τρία με ποια έννοια. Και στις τρεις περιπτώσεις είχαμε επιθέσεις είτε μεμονωμένα σε κάποια άτομα, είτε ακόμα και σε αστυνομικούς. Το
20: είχε
0: ένα.
20: Στα πλαίσια εκστρατεία.
0: Όχι, ξαναπες μου.
20: Όχι. Ναι, με ακούς στα πλαίσια της εκστρατείας που γίνεται χθες, λέω.
0: Όχι. Λέω το ένα. Απλά θέλω να το αναφέρω για να καταλάβει και ο κόσμος κάποια πράγματα που γίνονται. Το ένα ήταν στη Λάρνακα. Ξημερώματα, Ντελιβεράς, 34 ετών. Κατήγγειλε ότι ενώ οδηγούσε το ποδήλατό του στην Λάρνακα, στην οδό Διανέλου, κεντρικός δρόμος, δέχτηκε επίθεση από δύο πρόσωπα τα οποία ήταν σε μοτοσυκλέτα. Και βγάλαν ρόπαλο, τον χτύπησαν, με αποτέλεσμα ο Ντελιβεράς να χάσει τον έλεγχο του μοτοποδηλάτου, να προσκρούσει σε σταθεμένο όχημα, να συρθεί στο οδόστρωμα και οι δράστες τράπηκαν σε φυγή. Πρώτη έξυπνη αυτή. Δεύτερο, Μόλος Λεμεσού, 41χρονος, καταγγέλει ότι ενώ κινείται με ηλεκτρικό σκούτερ στον Μόλο στη Λεμεσό, 12.30 τα ξημερώματα, δέχτηκε επίθεση από 4 άτομα τα οποία επίσης επέβαιναν σε ηλεκτρικά σκούτερ. Τον έριξαν στο έδαφος, τον χτύπησαν, του έκλεψαν το ηλεκτρικό σκούτερ και τράπηκαν σε φυγή. Τρίτο και πιο σοβαρό, πάλι στη Λεμεσό. 23χρονος, έξω, αυτά τώρα είναι σε εύρος 24 ωρών και πρέπει να προβληματίσουν πάρα πολύ την αστυνομία. Το τρίτο συμβάν, 9 το βράδυ χτες, Πέμπτη, 23χρονος, περίπτερο περιοχής Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό, 5 πρόσωπα έξω από το περίπτερο τον χτύπησαν και ακολούθως τράπηκαν σε φυγή. Πήγε στο νοσοκομείο ο 23χρονος, κλήθηκε η αστυνομία στο σημείο εκεί στο περίπτερο στον Αγίο Νικόλαο και ξαφνικά εμφανίζονται 10 άτομα τα οποία κρατούσαν κουκούλες, μάλλον φορούσαν κράνη και κουκούλες. Κρατούσαν ρόπαλο, έσπασαν τον ανεμοθώρακα του περιπολικού και στη συνέχεια έφυγαν τρέχοντας, εκαταλείποντας την σκηνή. Πες μου να δούμε τώρα, μιλάμε σε ένα εύρος 24 ωρών. Είναι τρία επεισόδια που δεν ξέρω που πάμε πραγματικά. Από το πουθενά να επιτίθεται οποιοδήποτε στον οποιοδήποτε και να τον χτυπάει.
20: Ναι, περίπου. Λίγο περισσότερο από 24 ώρες δεν έχει καμία σημασία. Έχεις απόλυτο δίκαιο. Το πιο τραγικό είναι ότι και στις εκστρατείες της αστυνομίας που έγιναν καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς είχαμε άλλες 8 συλλήψεις.
0: Ναι, σωστό.
20: Έτσι, άρα δηλαδή βλέπεις την παραβατικότητα. Είναι σε επίπεδα, κινείται σε αυξημένα επίπεδα.
0: Μα λογικά νεανική παραβατικότητα.
20: Γενικά, ναι, νεανική παραβατικότητα.
0: Σε αυτά τα περιστατικά είμαι σίγουρος ότι είναι εμπλεκόμενοι νεαροί. Το προφίλ των επιθέσεων και της περιγραφής δείχνει νεαρούς.
20: Θα πρέπει να δουν τι θα κάνουν, Βαλκή. Τα λέμε κάθε μέρα, τι να σου πω τώρα. Τα λέμε κάθε μέρα. Κάθε μέρα ότι υπάρχουν συλλήψεις, ότι υπάρχουν νεαροί παραβάτες, ότι γίνονται ληστείες. Προχθές είδαμε και το φαινόμενο στην Πάφο του σπάσε και κλέψε, όπως είναι ένα φαινόμενο το οποίο είδαμε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες πριν από αρκετά χρόνια, το βλέπουμε τώρα στην Κύπρο μας. Βλέπεις ότι ό,τι και, δηλαδή, όσες προσπάθειες και να γίνουν, υπάρχει μια αναρχία. Η οποία αναρχία θα πρέπει με κάποιο τρόπο να βρεθούν οι αρμόδιοι τους ώστε να τη σταματήσουν. Δηλαδή, εμείς, ο κόσμος, μεταξύ των οποίων και εμείς, απλά πλέον φοβόμαστε να κινηθούμε. Δηλαδή, δεν είναι εύκολο να είσαι στους δρόμους, ας πούμε, παράδειγμα, της Λεμεσού ή της Λευκοσίας, της
0: Λάμπης. Δεν μπορεί να είναι παντού, αυτό είναι σίγουρο.
20: Με τόση ευκολία.
0: Ισχύει.
20: Όχι, μιλάω και για τον κόσμο.
0: Α, για τον
20: δεν
0: κόσμο.
20: Μπορεί πλέον να είναι με τόση ευκολία. Δηλαδή,
0: καλά, τώρα 12 ώρα το βράδυ στο μόλο της Λεμεσού, δηλαδή να φοβάται κάποιος να κυκλοφορήσει στο μόλο της Λεμεσού 12 η ώρα, είναι αστείο πράγμα αυτό.
20: Εγώ μπορεί και να χώνομαι και στις 9 στις 10 το βράδυ κάποιες βράδυες.
0: Ναι.
20: Και είναι ένας μια χαρά είναι. Αλλά είναι ένας πολύ όμορφος, έτσι, μια πολύ όμορφη επίχωση που σε βοηθάει να πας με το παιδί σου, να περπατήσεις με την οικογένειά σου, με τους φίλους σου. Σε βοηθάει πάρα πολύ. Αλλά δυστυχώς κάποιες φορές η εικόνα δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι.
0: Ναι, σωστό. Πάντως υπάρχουν διάφορες συμμόριες, εγώ μπορώ να το πω έτσι, νεαρών που προκαλούν προβλήματα σε διάφορες πόλεις. Και είναι κάτι που προφανώς είναι εις γνώση της αστυνομίας. Έχουν προληφθεί κάποια πράγματα τα οποία τα έχει προλάβει η αστυνομία, μάλλον όσο αφορά συγκρούσεις ή ξεκαθάρισμα λογαριασμών διαφόρων ομάδων νεαρών και στη Λευκοσία και σε άλλες πόλεις, αλλά δεν μπορεί να είναι παντού, το ξαναλέω. Δηλαδή κάποια πράγματα δεν τα προλαβαίνει η αστυνομία και είναι λογικό αυτό. Υπάρχει και αυτό το κομμάτι της παραβατικότητας, το οποίο δυστυχώς είναι πολύ έντονο και μαθαίνω ότι έχει πολύ συχνά ξυλοδαρμούς ή πλακώνονται ομάδες νεαρών μέσα στις πόλεις μετά από συγκεκριμένα ραντεβού τα οποία δίνουν, είτε σε πάρκα είτε σε πιο απομακρυσμένα σημεία.
20: Εγώ πάντα στις ειδήσεις της ημέρας βάζω και τον Καραλή Αλκή. Σε βλέπα το βίντεο τώρα.
0: Ο Καραλής είναι... Θέμα χρόνου να τον περάσει τον Ντουπλάντης έτσι όπως πάει και το πιστεύω πραγματικά πάρα πολύ. Εχθές τον έφτασε στα άκρα του και επειδή κάθισα είδα τον αγώνα, είναι η πρώτη φορά, το είπα και το πρωί, όπου ο Ντουπλάντης ξέφυγε, τελείωσε τις προσπάθειες του το 6-32 για παγκόσμιο, το έριξε και έπιασε τον πύχη και τον πέταξε μακριά από τα νεύρα του, ήταν να τον σπάσει. Ποτέ δεν είχε ο Καλούλης κατά τα άλλα Ντουπλάντης συμπεριφερθεί έτσι. Τον έχει φτάσει στα όρια του ο Καραλής και αυτό το φυλάκια μας, τη φυλαράκια και λοιπά.
20: Ναι, είναι... ναι. Και χαίρομαι και την άλλη φορά. Αυτά. Εντάξει, εγώ βλέπω ότι πάει για χρυσό στους Ολυμπιακούς ο Καραλής. Ξεκάθαρα. Μακάρι να.
0: Θα έχουμε
20: είναι
0: ένα
20: τρομερή απόδοση του.
0: Ναι,
20: είναι τρομερή απόδοση του και το πώς ξεκίνησε και το, όλα αυτά. Εντάξει.
0: Ξέρεις, ο Καραλής είναι ένα μάθημα.
20: Ακριβώς.
0: Είναι μάθημα ζωής έτσι με τον τρόπο, γιατί δέχτηκε πολύ bullying μικρός, το έχει πει, τα ξέρουμε αυτά, την έχει διηγηθεί την ιστορία, αλλά από αυτό το κομμάτι, δηλαδή από αυτή την απαξίωση του από μέρους της κοινωνίας, γνωρίζει πλέον την αποθέωση και αυτό είναι νομίζω
20: ιστορία
0: από μόνο στην
20: ιστορία αντί το κουμπό στην Ελλάδα.
0: Ξαναπες
20: ιστορία, ιστορία αντί το κουμπό επαναλαμβάνεται,
0: ναι,
20: απλά
0: στην ένα
20: άλλο αγώνισμα.
0: Ναι.
20: Το ίδιο πράγμα.
0: Σωστό.
20: Λοιπόν, αυτά.
0: Okay,
20: θα τα πούμε τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Χαίρετο.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
21: Super Sport 104.
3: Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
4: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
22: Electroline. Έλα στο αύριο.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Αν σε ενδιαφέρει λογιστική, σκέψου λογικά. Σπούδασε λογιστική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο και εξασφάλισε σημαντικό προβάδισμα για την καριέρα σου. Εποφελήσου από απαλλαγή σε 9 μαθήματα του Certified Accounting Αγγλίας και γίνε Certified Accountant με μόλις 4 επιπλέον εξετάσεις. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή. Από το 1975.

0: Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
3: Στο κλίμα για να δώσετε νέο αέρα στον κήπο σας. Προλάβετε.

0: Ανδρίου. Σαλόνια, τραπεζαρίες, καρέκλες, τέντες, ομπρέλες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για στιγμές χαλάρωσης. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
3: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 29 Αυγούστου με Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
4: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου κι αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
1: Super Sport 104.
5: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
6: Φιλεραϊκό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
7: Σέρβις σε 15 μέρες.
6: Κάτι πιο ευχάριστο.
7: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
6: Α, τώρα μιλάς σωστά.
3: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Χορηγός εκπομπής Primetel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε πάντα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Η Εθνική Ομάδα της Κύπρου πέτυχε μια σπουδαία νίκη χτες και πήγε ο πρόεδρος, ο κύριος Λούις, και τους μοίρασε 5.000 ευρώ πριν στα αποδυτήρια.
1: Ρε του Λούι, ναι. Μπράβο του, ρε.
0: Κερδίσαμε την Αυστρία 77-72.
2: Μα και με την Ελλάδα δεν στάθηκε καλά εκεί.
0: Ναι, ήταν μια χώρα. Φτιάξει φιλικό μένα, αλλά ήταν ναι. Πόσο 8 ποτέ. Τέλος πάντων, το επίσημο κέρδισε. Πολύ καιρό που έχουμε κερδίσουμε έτσι αντίπαλο και σε.
1: Κύριε Λέσ, μπράβο, ρε Λούι.
0: Προκριματικά του Ευρωμπάσκετ και. Άρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι γίνεται, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Συγχαρητήρια στις κυπριακές ομάδες. Συγχαρητήρια, μπράβο τους.
0: Ναι, να ξαναβάλουμε, Αντρέα, μισό λεπτό. Γιατί τα γκολ της Ομόνιας τα βάλαμε στην αρχή της εκπομπής. Τώρα, πριν κλείσουμε αυτή τη δεύτερη. Και της Πάφου, ναι. Τα γκολ θα τα ακούσουμε μόλις. Έτσι θα κλείσουμε 5 λεπτά νωρίτερα σε αυτή την ώρα για να βάλουμε τα γκολ και της Ομόνιας και της Πάφου. Λοιπόν, έλα. Που τέτοιο που είναι.
1: Ναι, πρέπει να πω ότι η Ομόνια με ενθουσίασε και πάλι, όπως και στον πρώτο αγώνα. Αυτή τη φορά ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική. Μπορώ να σου πω ότι επλησίασε την Ομόνια που άφησε τη σφραγίδα της την περασμένη
0: χρονιά. Σε αποτελεσματικότητα μπορεί και να την ξεπέρασε, γιατί είχε 5 σουτ στην αιστεία και έβαλε 5 γκολ. 4 γκολ, συγγνώμη.
1: Είχε και άλλες φάσεις.
0: Ναι, εννοώ στην αιστεία.
1: Στην αιστεία, εντάξει.
0: Είχε 14 προσπάθειες.
1: 14 προσπάθειες ήταν εξαιρετική.
0: Γι' αυτό λέω στην αποτελεσματικότητα. Σίγουρα είναι σε καλό δρόμο.
1: Πάντως, εγώ αν ήμουν πρόεδρος της Ομόνιας, έκανα στον κύριο Μπέρκ. Το θυμάμαι αυτό. Αν στείλει κάποιος άλλος και λέει διαφορετικά, ακόμα 5 χρόνια συμβόλαιο. Άμα σε τόσο χρόνο ρεκόρ καταφέρνει να φτιάξει και πάλι την ομάδα, είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Εντάξει, τα είπαμε και χτες. Ο αντίπαλος δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο όσο αφορά την ευρωπαϊκή του ιστορία, όμως είναι η τρίτη ομάδα του Βελγίου.
1: Ακριβώς. Είναι η τρίτη ομάδα. Εκεί είμαστε εμείς να υποτιμούμε τον κάθε αντίπαλο.
0: Βέβαια, δεν υποτιμάμε κανένα. Και γι' αυτό
1: είναι η τρίτη
0: λόγο
1: ομάδα του Βελγίου. Ποιος πρέπει να νικήσει δηλαδή μια κυπριακή ομάδα για να πούμε μπράβο της.
0: Είναι από τις μεγαλύτερες νίκες της Ομόνιας στην ιστορία της, 4 γκολ σε βελγική ομάδα.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, δεν το συζητάμε καν αυτό.
1: 4 γκολ.
0: Και το αυτονόητο. Γιατί πήγε Europa League. Καταλάβατε ότι η Europa League 15 εκατομμύρια και που θα βάλει, αν θα προχωρήσει καλά.
1: Ναι, γιατί έχει. Στο Europa κάθε θέση που κερδίζει είναι 75.000 ευρώ. Στο Conference είναι 28.
0: 28 είναι το Conference.
1: 28 είναι. Δηλαδή, αν η Ομόνια έρθει 20, είναι 16 επί 75.
0: Ένα εκατομμύριο. Και. Συν ναι. 4 που πήρε τώρα.
1: 4,3.
0: Έχει και άλλα που έχει πάρει.
1: Αυτό είναι το market που ονομάστηκε διαφορετικά τώρα. Κάτι διαφορετικά που θα πάρει και από εκεί. Όταν παίρνει 15.000 κάθε παιχνίδι, πρέπει να λογαριάζει και τα έσοδα.
0: Παραπάνω.
1: 15.000.
0: Ναι, αλλά παραπάνω θα έχει. Ναι. Γιατί θα είναι και να πουλήσει και διαρκεία. Να έχει πακέτα Ευρώπη εννοώ.
1: Μεγάλο το κέρδος της Ομόνιας. Βέβαια, ο κύριος Μπέκ το τόνισε ότι ο πρώτος μας στόχος ήταν το Champions. Αλλά εγώ το θεωρώ επιτυχία μεγάλη για την Ομόνια ότι πάει στο Europa League. Εδώ μεγάλες ομάδες και δεν πάνε στο Europa League.
0: Έχει μεγάλες ομάδες, έχει πολύ δυνατούς αντιπάλους, έτσι.
1: Ναι, ναι. Αλλά το πιο εθαρρυντικό για την Ομόνια ήταν η εμφάνιση της ομάδας. Η εμφάνιση όλης της ομάδας, λειτουργήσε ενός ομάδα. Ανέβηκε πάρα πολύ ο Ευάντρο και συνέβαλε τα μέγιστα ώστε να ανεβάσει και την απόδοση ολόκληρης της ομάδας. Ήταν πραγματικά εξαιρετική, δηλαδή με την τρίτη ομάδα του Βελγίου που έπαιζε, λες και εσύ, για το όνομα του Θεού, δηλαδή τι πρέπει να κάνει μια ομάδα. Μου άρεσε πάρα πολύ η Ομόνια. Ακόμη και ο Μοντρόρ που δεν σκόραρε, είχε εξαιρετικές ενεργείες. Ο Κουλιμπαλί εκεί ήταν απρόσεκτος στο πέναλτι που υπέπεσε.
0: Εντάξει, ναι.
1: Μπορούσε να το αποφύγει, είναι τις κλάσεις του, η ενέργεια του που έκανε εκεί. Αλλά επαναλαμβάνω για τον Μπέρκ ότι σε χρόνο ρεκόρ έφυγαν του 4-5 παίχτες και σε χρόνο ρεκόρ, δηλαδή πολύ σύντομα, κατάφερε να φτιάξει την ομάδα που θέλει ο κόσμος. Την ομάδα που ονειρεύονται όλοι στην Ομόνια.
0: Ναι.
1: Δεν, δεν λέω ότι είναι περσινή ομάδα, αλλά την επλησίασε. Και ακόμη είναι Αύγουστος.
0: Πάφος. Η Πάφος τρίτη σερή χρονιά περίμενε. Να ξεκινήσουμε από
1: θετικά.
0: Τα θετικά. Η εμφάνιση σίγουρα περιμέναμε ότι θα είναι. Εγώ περιμένω να το καθαρίσει πιο εύκολα το παιχνίδι.
1: Και εγώ.
0: Όχι μετά και βάξ στο φινάλε.
1: Και εγώ. Ναι, ναι. Και...
0: Όμως είναι η τρίτη σερή χρονιά που πάει
1: πολύ
0: ο
1: Μύρους.
0: Παιδιά, μιλάμε για την Πάφο, η οποία πριν από πολύ. 6 χρόνια πήγαινε πάνω κάτω στην πρώτη με δεύτερη κατηγορία. Ναι. Πήρε πρωτάθλημα, πήρε κύπελο.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι αλματώδης.
0: Είναι τεράστια η
1: πορεία της. Είναι, είναι αλματώδης. Μπράβο της. Αλλά περιμέναμε καλύτερη εμφάνιση από την Πάφο, η οποία ζορίστηκε αφάνταστα. Εντάξει, λες και εσύ, αφού είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά, αφού τα καταφέρνει, μόνο συγχαρητήρια.
0: Όχι, από αυτό
1: αλλά χρειάζεται βελτίωση, δεν ξέρω.
0: Και κάποιους παίχτες.
1: Ναι ρε παιδί
0: μου, κάτι θέλει.
1: Κάτι θέλει, δεν μπορούσε να επιβληθεί του αντιπάλου. Η Ομόνια είχε ένα 15 λεπτό παράδειγμα ως χάρη που επικράτησε ολοκληρωτικά του αντιπάλου της. Είχε άλλο 15 λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο το ίδιο. Εντάξει, η Πάφος ήταν πολύ καλύτερη στην παράταση. Είχε περισσότερες επιλογές. Αλλά αξίζω συγχαρητήρια και στην Πάφο. Οπωσδήποτε είναι μεγάλη επιτυχία να είναι και πάλι στο link face του Conference League.
0: Η Κύπρος έχει πάλι δύο ομάδες. Θα δούμε πολλά παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Έχει, πώς το λένε, περιμένουμε σημαντική συγκομιδή βαθμών, έτσι ώστε να διατηρηθούμε στη 15η θέση και αν μη τι άλλο να βλέπουμε προς τα πάνω, όχι προς τα κάτω.
1: Σωστό.
0: Είναι μεγάλο πλεονέκτημα αυτό που έχουμε πλέον, να κρατήσουμε τη θέση, να έχουμε και τη μεθεπόμενη χρονιά 5 ομάδες. Και να βελτιώνονται και οι όροι αν ανέβουν προς τα πάνω. Δηλαδή δεν θα ανέβουν οι ομάδες αν πάμε 14η, αλλά θα ανέβουν οι όροι, δηλαδή θα βελτιωθούν οι όροι, ναι. Θα γλιτώνουμε γύρους.
1: Ναι, ναι.
0: Μεγάλη κουβέντα. Και, παιδιά, μιλάμε για την Κύπρο, μια κουκίδα στο χάρτη της Ευρώπης.
1: Εντάξει, όμως η Κύπρος δαπανεί χρήματα τα τελευταία
0: χρόνια. Έχει πολλά λεφτά. Ανεβήκαν τα μπάτζετ πάρα πολύ.
1: Ανεβήκαν πάρα πολύ, να το λέμε και αυτό.
0: Απίστευτα τα μπάτζετ. Όταν συζητούσαμε πριν από κανένα δεκαετία χρόνια, λέγαμε 10 εκατομμύρια. Μα πού να πάνε οι ομάδες κλπ.
1: Συζητάμε ότι ανέβηκαν πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στην Ελλάδα, η Ελλάδα πλησιάζει στη 10η θέση. Την Πολωνία θα την περάσει.
0: Θα την περάσει την Πολωνία.
1: Τσεχία, αλλά και
0: εντάξει,
1: η Ελλάδα.
0: Εντάξει, το καλό πέταξε ο Παναθηναϊκός έξω τη Χράντετς.
1: Ναι.
0: Είναι
1: Το είδα το παιχνίδι.
0: Το είδα και αυτό, έβλεπα και όλα.
1: Δηλαδή, τους έσωσε ο τερματοφύλακας. Είχαν τις ευκαιρίες του και ο Παναθηναϊκός. Αλλά στο ξεκίνημα αυτή είχαν δύο φάσεις. Την έβγαλε ο Κάτρες από τα δίχτυα στο τρίτο λεπτό και μετά μια εξαιρετική αποκρούση του Πένια. Ίσως να ήταν διαφορετικά τα πράγματα αν βρισκόταν μπροστά στο σκορ ή αντίπαλο σώμα.
0: Ο Σπύρος λέει ότι με αυτό το προπονητή ο Παναθηναϊκός δεν πάει πουθενά.
1: Μην το πείτε.
0: Έτσι λέει. Καλημέρα κύριε Πογιατζή.
1: Πώς το λες αυτό το πράγμα. Αυτός ο προπονητής, φίλε Σπύρο, επέτυχε 12 προκρίσεις στην καριέρα του. 12 στα 12 έχει. 9 με την Κοπεχάγη και 3 με τον Παναθηναϊκό. Πιστώστε το, είναι μια νέα ομάδα. Έκανε 10 μεταγραφές ο Παναθηναϊκός. Είναι τώρα βγαίνει από τη χώρα του, έρχεται σε ένα άλλο περιβάλλον. Είναι 38 ετών. Πιστώστε το, να το δούμε ακόμη. Ο Παναθηναϊκός δεν έκανε τον καλύτερο σχεδιασμό. Ήταν άδεια η μεσαία του γραμμή. Έφυγε ο Τσέριν, που δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Τραυματίστηκε ο Τσιριβέγια και αναγκάστηκε να παίξει ο Κοντούρης, ένα νεαρός. Δεν είχε ένα άλλο χαφάλκι. Τώρα αναμένει.
0: Και ο Μπακασέτας έρχεται Κύπρο, είναι πρώτο θέμα στην Ελλάδα.
1: Ναι, ο Μπακασέτας έρχεται Κύπρο. Το επαναλαμβάνω, για μένα θα είναι μεγάλη μεταγραφή.
0: Κύπρο είναι πρώτο θέμα στην Ελλάδα.
1: Ναι, ο Μπακασέτας έρχεται Κύπρο. Το επαναλαμβάνω, για μένα θα είναι μεγάλη μεταγραφή.

0: Είχε την ατυχία πέρσι, δεν ήταν τυχαίο που είχε φαγωθεί ο Ριμπάλτα να τον φέρει στην ΑΕΚ. Δεν έγινε κουβέντα,
1: είχε την ατυχία, αν έχασε ένα χρόνο.
0: Έχασε όλη τη χρονιά.
1: Ναι, έχασε ένα χρόνο.
0: Εγώ πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό το ποδοσφαιριστή.
1: Ναι, ήταν.
0: Εντάξει, θα δούμε βέβαια πώς θα πάει.
1: Είναι καλός. Και ο Λιβάιν Γκαρσία ξέρει μπάλα.
0: Πολύ μπάλα ξέρει. Πολύ μπάλα.
1: Ο Τετέ είναι
0: τώρα που βγαίνει.
1: Ναι, δεν είναι. Ο Τετέ είναι η δύναμη του, η μαχητικότητά του. Το καταμέτωπο, υπερβολική αυτοπεποίθηση, αλλά μερικές φορές είναι και ακοντρολάριστος, αλλά είναι μια σημαντική μονάδα. Εγώ περιμένω πολύ περισσότερα στον Παναθηναϊκό από τον Ταμπόρδα, από τον Γιάνγκουσης, από τον Αντίνο. Είναι λεπτεπίλεπτη, ρε παιδί μου, αυτοί. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να. Τους αγγίζεις και πέφτουν κάτω.
0: Θες και δεν τους πέφτουν.
1: Μα θέλει και δύναμη το ποδοσφαίρο, μου λέω. Ο Αντίνο πότε θα βάλει ένα γκολ?
0: Ο Σαντίνο Αντίνο, ε.
1: Αντίνο, ναι.
0: Σαντίνο Αντίνο.
1: Πόσα λεφτά.
0: Πολλά λεφτά.
1: Είναι ο μεγάλο παίκτη του Παναθηναϊκού.
0: Βέβαια.
1: Γι' αυτό τον κρίνουμε αυστηρά. Να κρίνω τον Κοντούριν και τον Κάτριν αυστηρά. Ήταν εξαιρετικό ο Ντεφράι. Εξαιρετικό. Τον είδα προσεκτικά. Έδωσε πολλέ λύσει. Εντάξει, εγώ βλέπω βελτίωση του Παναθηναϊκού. Εξουθενώθηκα χθε. Δεν έσωνα, δηλαδή παρακαλούσαν να πάει το παιχνίδι στην παράταση. Ήταν αυτή η φάση.
0: Ναι.
1: Παρόλο που την επάτησαν τρεις φορές να δεχτούν γκολ μετά το 90, αυτή τη φορά κατάφεραν και ανταπέδωσαν στο 120 συν. Ο Όφη μεγαλώνει.
0: Θυμάσαι, σου είπα προχθές. Σου λέω δεν είναι ένα 60 η CSKA. Είναι διπλό. Όφη θα το πάρει εκεί μέσα.
1: Ναι. Θυμάσαι που σου έλεγα ότι ο Όφη θα μεγαλώσει και ο Κόντης είναι top προπονητής. Ίσως να ήταν και λάθος του Παναθηναϊκού που δεν κράτησε τον
0: Κόντη. Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε, αλλά ναι, μπορεί.
1: Μα τον βλέπεις τι κάνει με τον Όφη.
0: Με τον Όφη.
1: Με τον Όφη, ρε παιδιά, για το όνομα του Θεού, στο Ευρωπαϊκό Όφη. Μεγαλώνει συνεχώς ο Όφη. Ποιος είναι ο Όφη? Τι budget έχει ο Όφη, 5 εκατομμύρια?
0: Είναι παραπάνω. Όχι, παραπάνω. Πέντε ξέχνοντο στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Εδώ έχει 2,5-3 εννέα Σαλαμίνα έφτασε φέτος. Βέβαια. Αυτό είναι. Όχι, ανεβήκαν τα μπάτζετ πολύ. Οι ομάδες βάζουν λεφτά.
1: Αν Όφη να είναι 8.
0: Πάνω από 10. Δεν υπάρχουν τέτοια μπάτζετ στην Ελλάδα σε αυτές τις ομάδες.
1: Επειδή βλέπω παίχτες ρε αρκεί που παίζουν, παίζει ο Πούγκουρα.
0: Αντρέα, ξεκινάς ο Πούγκουρα. Σε παίζει ο Παναθηναϊκό.
1: Ναι, ο Πούγκουρα.
0: Ξεκινάς για το.
1: Ο Αντρούτσος, πόσα να παίρνουν αυτοί.
0: Παίρνουν, ρε Αντρέα. Παίρνουν 200, 300, 400. Δεν έχει λιγότερα. Και ο Όφη, μην ξεχνάς ότι ο πρόεδρος του είναι multimillionaire και μην ξεχνάς και τα τηλεοπτικά στην Ελλάδα. Είναι μεγάλα τα συμβόλαια.
1: Okay. Εντάξει, μπράβο του Όφη, όσα και να
0: αλλά
1: είναι.
0: Αλλά σίγουρα δεν έχουν καμία σχέση με Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς και ΑΕΚ. Έτσι.
1: Λοιπόν, η κλήρωση της ΑΕΚ η οκτάδα είναι πολύ δύσκολη.
0: Δύσκολη,
1: πολύ. Πάρα πολύ δύσκολη.
0: Μοιράζει καλύτερα να δούμε καλά παιχνίδια.
1: Ναι, αλλά ξέρεις, μπορεί να πάρει 9 βαθμούς.
0: Yeah. Η αντίπαλη είναι ξεκάθαρη. Λάσ Κλίντσερ, Κόμο. Την Κόμο όμως την έχει έξω, που είναι πολύ δύσκολο. Με το Κόμο είναι δύσκολο. Σαχτάρ
1: και Λάσκ.
0: Και Λάσκ.
1: Ναι. Βέβαια και η Ρώμα στην Ελλάδα να την παλέψει.
0: Να την παλέψει. Ναι,
1: Ρώμα στην Ελλάδα να την παλέψει.
0: Πολύ καλύτερη ομάδα η Ρώμα, αλλά θα την παλέψει. Ναι, ναι.
1: Αλλά είναι άτυχη. Πολύ δύσκολη η κλήρωση
0: της. Είναι δύσκολη.
1: Εντάξει, πέτυχε το στόχο της. Άκη να πιάσει 40 εκατομμύρια. Ό,τι βγάλει είναι κέρδος. Εντάξει, για τον Παναθηναϊκό που επανέρχομαι, είναι θετικό ότι ξεκίνησε με επιτυχία.
0: Ναι.
1: Γιατί ένας αποκλεισμός φέρνει μουρμούραν, ανακατοσούραν. Τώρα ξεκίνησε με επιτυχία. Μπορεί να είναι στο conference, αλλά με τα δεδομένα της Ελλάδας στο conference μπορεί να βάλει στην προσέση και 15 εκατομμύρια. Δεν παράξενο.
0: Για πάμε να κλείσουμε την δεύτερη ώρα με τα γκολ τα χτεσινά. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Έτοιμος ο Γάβλος Σταύρος. Λόις Διονύ απέναντι στον Λέο Κοκούμπο. Πολύ εκτός περιοχής. Ο Πολωνός φυρίζει το 16. Πρέπει να πάει μπάλα μέσα. Ο Διονύ γκολ! Ο Γάλλος σκοράρει! Ένα μπιδέλιο μέλιο από τα στενά. Ακάναμπτο πράσινο πανηγύρι. Λέει και στους Βέλγους. Μιλά την γλώσσα τους και τους λέει bonsoir. Μπαλιά και ο Διονύ.

0: ήταν 2-0 η Ομόνια το 29 και ενώ στην άμυνα της Σέντρου ήταν Μέρλος αμαρκάριστος, υπέροχο πλασέ, 2-2, δεύτερο γκολ, το πανηγυρίζει με τους συμπαίκτες του. Πάσα για τον Ευάντρο, παλιά καλή, Μέρλος εκεί, Νικόλας Παναγιώτου λοιπόν, 4-1 η Ομόνια και πλέον κανείς δεν μπορεί να σταματήσει την προσθήκη Κύπρου. Θα βρεθεί στους όχι ομίλους League Size του Europa League.
1: Γκολ για την Πάφου 1-1! Πολύ νωρίς η ομάδα μας αποκαθιστά την τάξη. Όλος ο μάγκος της Πάφου τώρα τρέχει και πανηγυρίζει εκεί στο κέντρο του γηπέδου σχεδόν. Αν και βέβαια τώρα πρέπει να την κρατήσει ηρεμία και θέμα με ένα κεραυνό εκτός περιοχής και ενώ η μπάλα κόντραρε έρχεται το 1-1 και παλιά Παναγιώτου γκολ! Μπράβο Μαπάρα! Κυπριακό βόλι! Νικόλας Ιωάννου με το κεφάλι σε μια παρόμοια βάζει στο πρώτο ημίχρονο και πάλι με κεφαλιά δεν μπόρεσε εκεί να νικήσει τον Τσέκια, το κάνει ο Νοστόρα, εκεί που η μπάλα σφυγίζει 100 τόνους. Η σέντρα που έγινε από δεξιά από τον Κούμπιε Καβαλέου, ύψατε ο Νικόλας ο Ιωάννου, ο διεθνής μας, αριστερός, ο πιστοφύλακας και με το κεφάλι δικάει τον Τσέκια. Πέφτει από την μπάλα, κόρνερ από αριστερά, στο 116, εξελέφθηκε, η κεφαλιά που έγινε, ο Καβαλέου.

αγώνιο τελείωμα από δεξιά έξω από την περιοχή. Έστειλε την μπάλα να τραντάξει την οριζόντια δοκό της εστίας του Τέκια και μετά να αναπαυθεί στα δίχτυα των Αλβανών για τρίτη φορά. Η Πάφος έχει την ευκαιρία να σκοτώσει.

0: Αντερσόν! Δεν μπορούσε να λείπει και η Τάμπα από το σημερινό παιχνίδι.
1: Super Sport 104.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
4: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232-8788. CF Moto. Experience more together.
3: Το ένθετο ρετρό προσφέρει.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
5: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
6: Και ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Θριαμβευτική βραδιά έψασιν για την Κύπρο, με την Ομόνια να κερδίζει 4-2 τη Σεντ Τρούιντεντ και να πανηγυρίζει την πρόκρισή τη στη League Phase του Europa Link, και την Πάφο να επικρατεί επίσης με 4-2 τη Dynamo City και να παίρνει το εισιτήριο για τη League Phase του Conference League. Έβγαλαν ποιότητα οι παίκτες, είμαστε πολύ χαρούμενοι, αλλά τώρα στρέφουμε την προσοχή μας στο πρωτάθλημα, τον Ισοχένινγκ Μπέρκ. Το κλειδί ήταν το πνεύμα, η ποιότητα και η εμπειρία που έχουμε σαν ομάδα, επεσήμανε ο Ρικάρτο Σαπίντο. Στις 2 το μεσημέρι θα γίνει κλήρωση του Europa Link, με την Ομόνια να είναι στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας. Στις 3 το απόγευμα θα γίνει κλήρωση του Conference League, με την Πάφο να είναι στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας. Ραδιοφωνική μετάδοση των κληρώσεων από τον Super Sport 104. Πρεμιέρα απόψε για τη νέα σεζόν της Έπρους Λικπέ Στίχημαν, με 2 αναμετρήσεις. Στις 7 Κράστα Βαϊνίμο Ομόνια 29 και στις 8 Ολυμπιακός Νέα Σαλαμίνα. Ραδιοφωνική μετάδοση των αγώνων από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από τη Cita Vision. Στην Ομόνια δήλωσε ο Χένινγκ Μπέρκ, αν βρεθεί αντικαταστάτης του Ιωάννου Κούσουλου, τότε ο παίχτης θα παραχωρηθεί. Για τον αρχηγό των Πρασίνων ενδιαφέρεται η Κηφισιά. Στον Απόλλωνα ανακοινώνεται σύντομα Όλιβερ Ζελένικ, ενώ συνεχίζονται προσπάθειες για επιθετικό, ολοκληρώνεται η προετοιμασία ενόψη ΑΕΚ. Και η ΑΕΚ ολοκληρώνει την προετοιμασία της για τον τέρπι με τον Απόλλωνα, με τον Ρόκα να συνεχίζει το ψάξιμο για τερματοφύλακα. Ξεκαθαρίζει σήμερα στον Απόλλωνα για τη συμμετοχή των Κβίτα και Ροντρίκε στην πρεμιέρα απέναντι στον Άρη. Στον Άρη ο Ζάντρο είναι διαθέσιμος για τον τέρπι με τον Απόλλωνα. Στην ΑΕΛΟ Κονσεϊσάου είναι αμφίβολος για το παιχνίδι με την Ανόρθωση. Χαραλάμπους και Αρτηματάς δεν υπολογίζονται στην Ανόρθωση ενώ ΑΕΛ. Μένει και άρχισε τις υποχρεώσεις της στο δεύτερο γύρο των προκριματικών του EuroBasket 2029, η Εθνική Ανδρών επικρατώντας της Αυστρίας με 77-72. Όφη έγραψε ιστορία με τους κριτικούς να κερδίζουν ξανά την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, αυτή τη φορά με 2-0, και με συνολικό σκορ 5-0 πανηγυρίζουν μειονιρική πρόκριση στη League Phase του Europa League. Μέσα από δυσκολίες, ο Παναθηναϊκός μπήκε στη League Phase του Conference League με το 2-1 επί της Χράντες Κράλοβε στην παράταση. Δεν τα κατάφερε ο ΠΑΟΚ, που έχαζε 3-2 από την Μπραν και αποκλείστηκε. Στις 2 μαθαίνουν αντιπάλους στο Europa League Όφη και ο Ολυμπιακός, ενώ στις 3 ο Παναθηναϊκός στο Conference League. Real, Roma, Galatasaray, LASK, Manchester City, Dortmund, Shakhtar Donetsk και ακόμα θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ στη League Phase του Champions League. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχιρώη αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Sport.
1: CFMOTO Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelecil Plus. Το ήξερες ότι αυξάνοντας την ποσότητα στεγανοτικού υλικού που εφαρμόζεις στην ταράτσα σου, αυξάνεις το πάχος και παράλληλα τη διάρκεια ζωής της στεγάνωσής σου. Πελέτικο. Be a creator.
8: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
9: Απάντηση.
8: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
9: Απάντηση.
8: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
9: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
8: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
9: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
8: Ταβέρνα η απάντηση.
10: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
11: Μέχρι 50% έκπτωση σε έπιπλα εξωτερικού χώρου. Κι όμως, στα Super Home Center όλα γίνονται. Μόνο για δύο μέρες, 29 και 30 Αυγούστου, τα Super Home Center ρίχνουν τις τιμές στα έπιπλα εξωτερικού χώρου μέχρι και 50%. Σαλονάκια, τραπεζαρίες, καρέκλες, παγκάκια, ξαπλώστρες, τέντες και πολλά άλλα. Μόνο αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί οι σούπερ ευκαιρίες τώρα αρχίζουν. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
12: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Κι αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει,
13: πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
14: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 20% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY20 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
15: 4-Day Clearance της Μαλούπας Group. Σάββατο 29 Αυγούστου με Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-Day Clearance της Μαλούπας Group. Σας περιμένουμε.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
17: Φιλεραϊκό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
18: Σέρβις σε 15 μέρες.
17: Κάτι πιο ευχάριστο.
18: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
17: Α, τώρα μιλάς σωστά.
19: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
21: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
22: Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. With a bang bang. Bongs with it, girl. Dance with it, girl.
7: Λοιπόν, τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Έχουμε πολλά ρεπορτάζ. Θα έχουμε σε λίγο τον γενικό διευθυντή της ΠΑΦΟΥ, τον Χάρη Θεοχάρους. Θα συζητήσουμε για τη χτεσινή επιτυχία της ομάδας της, την πρόκριση στο Conference League. Θα έχουμε ρεπορτάζ Ομόνιας αμέσως τώρα με Αντρέα Χριστού. Ψάχνουμε και περιμένουμε και επιπλέον ρεπορτάζ Ομόνιας με κάποιον από την διοίκηση ή από πρώην παίκτη της ομάδας στη συνέχεια. Και αργότερα θα έχουμε και ρεπορτάζ από ΕΛ μετά τις 9.30. Οπότε έχουμε πολλά πράγματα. Ναι, έχουμε πολλά πράγματα. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον Αντρέα Χριστού. Αντρέα, καλημέρα.
23: Γεια σου, Αντρέα.
24: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές μας.
7: Λοιπόν, Πες μας έτσι ένα πρώτο σχόλιο για τη χτεσινή πραγματικά σπουδαία πρόκριση της Ομόνιας απέναντι στην Σεντρουίντεν.
0: Σπουδαία πρόκριση, πάρα πολύ καλή εμφάνιση από τους πράσινους. Κυριάρχησαν σχεδόν σε όλο το παιχνίδι απέναντι στους Βέλγους και συνέχισαν από εκεί που έμειναν στο Βέλγιο και βελτίωσαν αυτό που πρέπει να βελτιωθούν, δηλαδή την αποτελεσματικότητα και την ουσία την βρήκαν στο πρόσωπο του Ντιονί, ο οποίος ήταν εξαιρετικός. Νομίζω έτρεχε για να πάει να γεννήσει η γυναίκα του, όπως μάθαμε μετά από την αλλαγή. Γι' αυτό το λόγο έφυγε τρέχοντας και έβαλε 3 εξαιρετικά τέρματα. Νομίζω το σημείο κλειδί ήταν το ότι κατάφερε να συνδυαστεί πάρα πολύ καλά με τον Ευάντρο στα 2 από τα 3 γκολ. Και γενικότερα δούλεψαν έτσι όλες οι γραμμές από το κέντρο και μπροστά. Στην άμυνα κάποια στιγμές αδράνειας πήγαν να στοιχίσουν σε κάποιες φάσεις, όμως σε γενικές γραμμές ήταν παράξια η πρόκληση της Ομόνιας και έδειξε ότι πλέον στην Ευρώπη μετρά έτσι και αυτή η εμπειρία που έχει τα τελευταία χρόνια. Μέτρησε πάρα πολύ στο ύπεδο απέναντι στους Βέλγους που ήταν επηρεάστηκαν και από το, νομίζω, από τον κόσμο αλλά και από το γεγονός ότι και από την απειρία τους.
7: Ναι. Η απειρία τους έπαιξε ρόλο, γιατί παρά το γεγονός ότι μιλάμε για μια ομάδα η οποία πέρσι στο Βέλγιο έκανε μια σπουδαία χρονιά τερματίζοντας τρίτη, εν τούτης στην Ευρώπη τα πράγματα είναι διαφορετικά και η Ομόνια αυτή την εμπειρία που απέκτησε κυρίως τα τελευταία χρόνια με την παρουσία της σε ομίλους, σε league phase κλπ. Της δίνει την ευκαιρία να διαχειριστεί πάντως καλύτερα τα παιχνίδια.
2: Ναι, σωστό.
0: Πάντως, νομίζω φάνηκε μετά το 2-0 όταν αμέσως μείωσαν στη 2-1 στον Τρουιντέν. Στη συνέχεια η Ομόνοια δεν αγχώθηκε, αντίθετα χάθηκε ευκαιρίες για τρίτον γκολ πριν το ημίχρονο και εκεί έδειξε ότι πιο είναι το αφεντικό στο παιχνίδι. Νομίζω ότι δεν θα το αφήνει, ότι έδειξε στους Βέλγους ότι αυτή θα περάσει σε γύρω το σημείο και το μοναδικό έτσι ήταν λίγο το φινάλε που όχι ανησύγησε, απλά στην Ομόνια άφησαν έτσι έδωσαν χώρο στην Σεντρουίντεν που εκμεταλλεύτηκε και έβαλε έναν γκολ που στο τέλος, όμως από εκεί και πέρα ήταν εξαιρετική εμφάνιση από τους πράσινους.
7: Ναι, ναι.
2: Πάντως η Σεντρουίντεν ήταν καλύτερη στη Λευκοσία παρά στην έδρα της.
0: Ναι, έβγαλε ναι. Κάποιες αρέτες, αλλά νομίζω δεν είχαν το χαρακτήρα για ένα τέτοιο παιχνίδι. Νομίζω δεν ήταν θέμα, γιατί ποιότητα είχαν, έχουν πάρα πολύ καλούς παίκτες. Αλλά ήταν η διαφορά της εμπειρίας, θεωρώ, γιατί ότι η Ομόνοια...
2: Της ποιότητας, καλή, η Ομόνοια ήταν εξαιρετική και στα δύο παιχνίδια. Επικράτησαν του αντιπάλου της κατά κράτους.
0: Θα ήταν αδικία, δεν
7: περνούσε.
2: Θα ήταν αδικία.
7: Ναι, έτσι όπως ήταν, ισχύει αυτό.
2: Άδικα ιτήθηκε εκεί, αλλά ανταπέδωσε εδώ με τον καλύτερο τρόπο.
7: Ποιον άλλον ξεχώρισες εκτός από τον Ντιονί, ο οποίος είναι ανδιαφεσβήτητα ο MVP του χθεσινού παιχνιδιού, Ανδρέα?
0: Αυτή ήταν, νομίζω, ο Ευάντρο, οι δύο μπαγιές που έβγαλαν. Σήμα κατά τεθέν του Βραζιλιάνου, εξαιρετικές. Όταν ανέβηκε ο Ευάντρο μετά το πρώτο τέταρτο, ανέβηκε ολόκληρη η ομάδα και πάλι ο Ντουβέρν ήταν εξαιρετικός.
2: Δεξιμπάς πολύ καλός, πάρα πολύ καλός.
0: Έλεγχε όλη τη γραμμή, έκανε κάποιες τρίπλες στο δεύτερο ημίχρονο που βγήκε έτσι μπροστά, πάτησε και περιοχή σε κάποιες φάσεις, καλός στο ψηλό παιχνίδι, γρήγορος, νομίζω βρήκε ένα εξαιρετικό ποσοστό αυτή τη Ομόνοια. Στα δύο παιχνίδια που έχουμε δει ήταν ανάμεσα στους κορυφαίους και ακόμη πόσες μέρες γυρίζετε, τρεις
7: ναι, ναι, ναι, ναι, λίγο καιρό. Ναι.
2: Ναι.
0: Αυτοί οι τρεις θεωρώ ήταν οι κορυφαίοι.
2: Και ο Μοντνόρ είχε πολύ καλές στιγμές.
0: Και ο Μοντνόρ του έλειψε πάλι μόνο τον γκολ. Ήταν τα τελειώματα βασικά, αλλά ήταν μέσα σε όλες τις φάσεις, κυρίως το πρώτο ημίχρονο. Ταλαιπώρησε πάρα πολύ και νομίζω όταν έφυγε τον γκολ έτσι θα φύγει από πάνω του αυτό το άγχος που φαίνεται να έχει αυτή τη στιγμή.
7: Ναι, σωστό. Τώρα, από το πρωί είναι πρώτη είδηση στην Ελλάδα η πιθανή κάθοδος του Μπακασέτα στην Κύπρο για λογαριασμό της Ομόνοιας με αφορμή την πρόκληση στο Europa League. Γράφουν στην Ελλάδα ότι η Ομόνοια ετοιμάζεται να αντίσει στα πράσινα τον Μπακασέτα. Προκύπτει κάτι νεότερο γι' αυτό?
0: Αυτό ήταν ουσιαστικά που περίμεναν και στην Ομόνοια και ο Μπακασέτας βασικά. είναι σε αρκετά καλό δρόμο, είναι σε επαφές οι δύο πλευρές και θεωρώ ότι υπάρχει έτσι μεγάλη πιθανότητα να δούμε τον Μπακασέτα με τα χρώματα της
7: ομόνοια. Τώρα το θέμα είναι το καθεστώς, δηλαδή θα έρθει ιδανικός, τελειώντος, έχει ένα χρόνο συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό.
0: Το πιθανότερο σενάριο είναι να πάρει από τη μείωση να συμπληρώσει ουσιαστικά το ποσοστό του συμβολέου ο Παναθηναϊκός και να πληρώσει η ομόνοια να του δώσει ένα συμβόλαιο καλό. Για να καλύψει διαφορά.
7: Όταν μιλάμε συμβόλαιο καλό, μιλάμε για πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Και
2: είναι κοντά στο 1,7.
7: 1,8 είναι του Μπακασέτα. Ναι. Αυτό που γράφουν σήμερα είναι 1,8, που σημαίνει ότι το πιθανότερο ο Μπακασέτας να είναι το πιο μεγάλο συμβόλαιο της Ομόνοιας αν έρθει. Δηλαδή ναι. Θα του δώσει.
2: Ναι.
7: Ας την αποζημίωση.
2: Ναι.
7: Εγώ δεν ξέρω αν θα του δώσει ο Παναθηναϊκός 500 ή 1
2: εκατομμύριο. Να σου πω για τον Παναθηναϊκό ότι έδωσε το Βιλένα που έψαχνε χρόνια να το δώσει. Το συμβόλαιο του είναι 1,2 και του κάλυψε το 90% για να πάει στη Βίλε.
7: Εμείς τώρα εδώ είναι διαφορετικά, δεν ξέρω αν είναι
2: το ίδιο.
0: Νομίζω παρόμοιο περίπτωση.
2: Όχι, δεν θα δώσει το 90% για τον Μπακασέτα, γιατί αυτό ήταν εντελώς στα ζήτητα ο Βιλένα. Τρία χρόνια.
0: Παρόμοια περίπτωση εννοώ το γεγονός ότι είναι και ο Μπακασέτας εκτός πλάνων, όχι μυρωδιάτων.
7: Ναι, σωστό. Σωστό ισχύει αυτό. Ο Καμίνσκι ανακοινώνεται σήμερα.
0: Το πιθανότερο θα ανακοινωθεί. Ναι. Ήρθε να περάσει από ιατρικά χτες. Δεν βγήκε κάποια είδηση ότι είχε κάποιο πρόβλημα. Οπότε θεωρώ πως θα ανακοινωθεί. Είναι όλα έτοιμα για να επισημοποιηθεί ουσιαστικά η απόκτηση του, πληρώνει να τον πάρει ομόνοια ένα ποσό κοντά στις 500.000.
7: Okay.
0: Γιατί αρχικά λεγόταν πως θα έρθει ελεύθερος, όμως από τη στιγμή που όντως κάποιες άλλες ομάδες εξέφρασαν ενδιαφέρον.
7: Άρα θα δώσει μισό εκατομμύριο ο Παπασταύρου για να τον φέρει εδώ.
0: Ναι, έπρεπε να πληρώσει για να προχωρήσει άμεσα.
7: Εντάξει, καλώς το να το φύλακας όμως, έτσι, δηλαδή χαλάνε τα λεφτά.
2: Πάντως στους διακριθέντες ξεχάσαμε τον Φαμπιάνο, είχαν τρεις καλές αποκρούσεις. Έκανε ένα λαθάκι στην αρχή με το Ιγκόντρα εκεί, αλλά...
7: Είχαν 13 τελικές οι Βέλγοι, προσπάθησαν, βάλαν και
2: διακούρ. Ήταν καλή ομάδα, ναι.
7: Είναι καλή ομάδα, πάρα πολύ καλή ομάδα. Ο Ζόχο πάει μόνο 29.
0: Ναι, έχει υπάρξει συμφωνία. Ουσιαστικά θα φύγει από την Ομόνοια, θα πάρει από την ζημίωση και θα πάει ως ελεύθερος στην Ομόνοια 29 Μαΐου. Πολύ σημαντική κίνηση για την Ομόνοια 29 Μαΐου, νομίζω είναι για την ομάδα.
7: Είναι καλό το να το φυλακά. Ό,τι και να λέμε, είναι καλό το να το φυλακά ο Ζωχό, αλλά εντάξει, δεν μπόρεσε να στεριώσει την Ομόνοια, κυρίως ελέω Φαμπιάνο.
0: Από τη στιγμή που ήθελε να μείνει στην Κύπρο, έψαχνε για τέτοιου είδους ομάδες για να μπορέσει να συνεχίσει για ακόμη ένα χρόνο. Θέλει το διαβατήριο το Κυπριακό και για προσωπικούς λόγους. Είναι διαφορετικό να έχεις ένα ευρωπαϊκό διαβατήριο και διαφορετικά από την Νιγηρία. Έχουν αρκετά θέματα οι Νιγηριανοί σε αυτό το κομμάτι. Οπότε είναι και αυτός ένας λόγος που δεν έψαξε να πάει στο εξωτερικό.
7: Ο Κούσουλος.
0: Για τον Κούσουλο υπάρχει ενδιαφέρον από τη μισή Super League. Περιμένουμε να έρθει κάποια πρόταση και στην Ομονία, νομίζω. Ανάλογα με την πρόταση που θα έρθει, θα το εξετάσουν. Είναι πολύ πιθανό να αποχωρήσει. Απλά πρέπει πρώτα να το ενδιαφέρον να γίνει η πρόταση. Κάπως έτσι το είπε και ο κύριος Μπέχ. Ότι,
2: με τον τρόπο που έφυγε και γράφτηκε ότι έφυγε με δάκρυα στα μάτια, πιθανόν να ήταν αποχαιρετιστήριο.
0: Μπορεί και ο ίδιος να καταλάβει ότι δεν θα έχει την ευκαιρία να ξαναζήσει τέτοιες στιγμές με την Ομόνοια. Ενώ μπορεί να μην φύγει άμεσα, μπορεί να φύγει σε μια εβδομάδα, αλλά στο Ευρώπα δεν θα είναι. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
7: Αλλά
0: δεν μαθαίνουμε να έχει έρθει ακόμη πρόταση. Αυτό είναι το. Γι' αυτό λέω μπορεί να μην φύγει άμεσα.
7: Ανδρέα, ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Έγινε, καλή συνέχεια.
3: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
4: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
5: Γιατί το λες αυτό?
4: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
5: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
4: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
23: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
7: Εντάξει, ο Μπακασέτας δεν είναι κλειστή περίπτωση, έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Και αυτό που γράφουν στην Ελλάδα είναι αυτό το οποίο σας έχω πει από το πρωί. Χτες έπαιξε το όνομα του Μπακασέτα για τον Όφη. Οπότε θα δούμε πού θα καταλήξει ο παίκτης. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον διευθυντή της ΠΑΦΟΥ. Ο Χάρης Θεοχάρης είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Χάρη, καλημέρα, καλό πρωινό.
2: Καλημέρα, Χάρη.
6: Καλημέρα, Άλκη, καλημέρα, Ανδρέα. Καλημέρα στους ακροατές.
7: Συγχαρητήρια πολλά. Η ΠΑΦΟΥ για τρίτη σερή χρονιά είναι σε League Face. Κάτι το οποίο, τι να πω, είναι τεράστια επιτυχία από μόνο του. Παρά το γεγονός ότι χθες δυσκολεύτηκε αρκετά, δηλαδή έπρεπε να έρθει η παράταση για να πάρει την πρόκριση απέναντι στην αλβανική ομάδα, αλλά η ουσία είναι το ζητούμενο που δεν ήταν άλλο να είστε στη σημερινή κλήρωση, τρεις το απόγευμα στην Νιόν της Ελβετίας.
6: Σίγουρα, ευχαριστώ για τα συγχαρητήρια και πολύ σημαντικό ότι βρισκόμαστε σε league phase για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Άλλωστε και τα συγχαρητήρια μου επευκαιρίας και στην Ομόνια, πολύ μεγάλη επιτυχία. Και είναι κρίμα που δεν έχουμε και άλλες ομάδες από την Κύπρο φέτος στο league phase. Καταλαβαίνω τι λέτε και είναι πολύ σημαντικό να περνάει και από εσάς αυτό, ότι είναι πολύ σημαντικές αυτές οι διοργανώσεις και δυστυχώς στην Κύπρο έτσι το παίρνουμε ως πλέον δεδομένο. Δεν είναι καθόλου δεδομένο. Είδατε ποιες ομάδες έχουν μείνει έξω, ποιες ομάδες ξεκίνησαν από το Champions League και τελικά βρέθηκαν στο Conference League. Οπότε είναι μεγάλο επίτευγμα και για μας και για την Ομόνια και για το Κυπριακό ποδόσφαιρο. Είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε τη διαδρομή μας στην Ευρώπη, να έχεις αυτή τη συνέχεια. Αυτό θέλαμε, αυτό πετύχαμε. Μπορεί να περάσαμε από συμπληγάδες, από έναν πολύ δύσκολο αγώνα. Δεν υπάρχουν εύκολοι αγώνες. Το είχα πει ευθύς εξ αρχής. Και τώρα προχωράμε για το παιχνίδι της Κυριακής.
7: Ναι, είναι το πρωτάθλημα, θα το συζητήσουμε εννοείται, αλλά η περσινή εμπειρία και η περσινή πορεία στο Champions League σε μια διοργάνωση η οποία σαφώς είναι πολύ πιο δύσκολη και πολύ πιο υψηλό το επίπεδο μπορεί να είναι οδηγός για κάτι πολύ καλό στο Conference League. Δεν ξέρω αν το βλέπετε έτσι. Τι εννοώ, δηλαδή να προχωρήσει η ομάδα πέρα από το League Face και να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται στην ιστορία της στην Ευρώπη.
6: Έτσι και αλλιώς τον πρώτο χρόνο είχαμε πάει στους 16, οπότε σίγουρα θέλω να πάμε πιο πέρα, όμως δεν είναι αμελητή αποστολή, Άλκη, το Conference League. Είναι πολύ δύσκολο.
7: Απλά λέω και ότι είναι μεγάλη εμπειρία η περσινή που
6: έχουμε. Καταλαβαίνω τι μου λέτε. Απλά να πούμε ότι, ξέρετε, πριν 3 χρόνια, στην πρώτη συμμετοχή μας στο League Phase, ότι θυμάμαι πολύ καλά, ότι βρισκόμασταν στο Pot 6, προτελευταίοι, αν δεν απατώμε. Okay. Το ότι αυτή τη στιγμή η ώρα 1 το μεσημέρι στην κλήρωση θα είμαστε στο pot 2 σε διάστημα 3 χρόνων. Okay. Δείχνει η βαθμολογία μας, δείχνει και πόσο έχει μεγαλώσει και η ΠΑΦΟΥ.
2: Ναι, ναι, μεγαλώνει συνεχώς, είναι γεγονός. Ναι.
6: Αυτό είναι το ζητούμενο, αυτό έχουμε πει, Ανδρέα, ευθύς εξ αρχής, ότι είναι πολύ σημαντικό για μας να διεκδικούμε το προάλλημα, το κύπελλο, την έξοδο στην Ευρώπη κάθε χρόνο. Είμαστε εκεί, να έχουμε συνεχή παρουσία. Αυτό θέλουμε, αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και τα επόμενα χρόνια για να είμαστε εκεί.
7: Είσαι Ελβετία?
6: Όχι, δεν προλαβαίνω να είμαι Ελβετία. Και έτσι κι αλλιώς δεν υπήρχε περίπτωση να μην έχουμε εξασφαλισμένη πρόκριση και να μπω σε οποιοδήποτε αεροπλάνο. Ναι.
2: Κρίνεται ότι είναι γεμάτη η ομάδα σας αυτή τη στιγμή, δηλαδή θα του έλεγα τη λέξη, χρησιμοποιώ τη λέξη, πλήρης, έτοιμη για να διεκδικήσει τον τίτλο ή χρειάζεται ακόμη κάποιες προσθήκες?
6: Θεωρώ ότι έχουμε ένα πολύ ωραίο ισορροπημένο ρόστερ, Ανδρέα. Και επειδή κάποιοι ίσως να λένε μπορεί να υπήρξε δυστοκία στο σκοράρισμα ή οτιδήποτε, νομίζω χθες πετύχαμε 4 γκολ έτσι κι αλλιώς και ήταν ποδοσφαιριστές να έρχονται από τον Μπάγκο, τον Μούμι, ο οποίος έβαλε την δική του σφραγίδα. Υπάρχει ένα ισορροπημένο ρόστερ. Από εκεί και πέρα μπορεί να γίνουν κάποιες προσθήκες. Οι προσθήκες, εάν γίνουν, θα γίνουν τους ώστε η ομάδα να γίνει καλύτερη. Δεν θα γίνουν προσθήκες για χάρη των προσθήκων. Και να πούμε και ότι εκτός από το οικονομικό όφελος, εκτός από το exposure που έχει μια ομάδα και πόσο μεγαλώνει το league face και στην Ευρώπη, υπάρχουν και κάποια άλλα δεδομένα τα οποία βοηθούν εμάς σε μια ποδοσφαιρική ομάδα. Το ότι θα έχουμε περισσότερους αγώνες, θα υπάρχει περισσότερο rotation στην ομάδα και παίχτες να παίρνουν χρόνο συμμετοχής. Είναι πολύ σημαντικό για τα αποδυτήρια της ομάδας. Κάτι που είναι για μας αυτό.
2: Θα έχει παραπονούμενους παίχτες.
7: Είναι πιο μοιρασμένο,
6: έτσι είναι, διότι καταλαβαίνετε ότι αν υπάρχει μια ποιότητα σε ένα ρόστερ και ένας ποδοσφαιριστής μένει παραπλουσμένος, μετά είναι δύσκολα και τα αποδυτήρια. Είδαμε χθες έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος δεν είχε ιδιαίτερα χρόνο συμμετοχής, νομίζω 10 λεπτά, 15 δεν απατώμε, να είναι ίσως ο καλύτερος του σπάφου μαζί με τον Νικόλα τον Ιωάννου και τον Πέπε.
2: Ο Νικόλας Ιωάννου ήταν εξαιρετικός. Ήταν εξαιρετικός.
6: Συμφωνούμε. Ο Κεν Σέμα, ο οποίος δεν είχε χρόνο συμμετοχής, ήταν εξαιρετικός χθες. Οπότε οι παιδοσφαιριστές που έχει η Πάφο στο ρόστερ της είναι ποιοτικοί και πρέπει να εκτιμάμε αυτούς που έχουμε στο ρόστερ, όχι αυτούς που υπολογίζουμε ότι θα έρθουν ή θέλουμε να έρθουν.
2: Αν κάνετε μια-δυο προσθήκες, σε ποια κατεύθυνση μιλούμε, που center for half, αμυντικός.
6: Θα κάνουμε προσθήκες, φίλε Ανδρέα, για να κάνουμε την ομάδα καλύτερη, αν βρούμε αυτούς τους ποδοσφαιριστές.
7: Τώρα το διπλό, τα δύο καρπούζια δεν χωράνε στην ίδια μας χάλη, άρα από τη μία πλευρά είναι η Ευρώπη, από την άλλη είναι το πρωτάθλημα, έτσι, και κάπου ενδιάμεσα και το κύπελο. Ξεκινάει το πρωτάθλημα, οι απαιτήσεις είναι τεράστιες. Δεν είναι τυχαίο ότι οι στοιχηματικές εταιρείες, οι πλήστες, έχουν πρώτο φαβορή την Μπάφο για το φετινό πρωτάθλημα. Έτσι, οριακά.
6: Μας είχαν και πέρσι και νομίζω
7: και πέρσι, γιατί ως
6: ακλόνητο φαβορή.
7: Δεν παίζω στοιχήματα.
6: Φίλε Άλκη, δεν παίζω στοιχήματα, δεν ασχολούμαι με στοιχήματα. Νομίζω ότι οι μπουκίδες το λοιπόν έχουν κάνει λεφτά, δεν είδα κανένα να κάνει πολυκατοικίες από το στοίχημα.
2: Είναι κάτι που πρέπει να το πούμε, ότι σας δίνουν φαβορή.
6: Όμως εγώ δεν πιστεύω σε αυτά. Φαβορή είναι μέσα στο γήπεδο. Άκουγα πάρα πολλούς ότι θα περάσουμε ένα εύκολο απόγευμα με τα Τίρανα, με την Δυναμό. Σίγουρα δεν ήταν εύκολο απόγευμα και είδατε ότι ένα παιχνίδι μπορεί να στραβώσει κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και είναι πολύ δύσκολο να το φτιάξεις. Νομίζω ότι η Πάφος τα προηγούμενα χρόνια έκανε μέταλλο ούτως ώστε να διαχειρίζεται πολύ καλά τέτοιου είδους αγώνες και την εξέλιξη ενός δύσκολου αγώνα.
2: Ναι.
7: Χάρη, θέλω να μείνω λίγο στο χτεσινό παιχνίδι. Έχει εκφράσει κάποια έντονα παράπονα ο προπονητής της Δυνάμο. Φαντάζομαι τα έχεις διαβάσει. Δεν ξέρω αν ήσουν μπροστά όταν έγιναν αυτές οι δηλώσεις, αν ήσουν κάπου εκεί κοντά. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο σαν Πάφος.
6: Δεν θέλω να σχολιάσω οτιδήποτε. Ήμουν πολύ κοντά στην επίτευξη του πρώτου γκολ που δεν έμεινε ούτε ένας από τον πάγκο της ομάδας των Τυράννων και πέρασαν όλος ο πάγκος από το δικό μας πάγκο το λοιπόν και έκαναν και χειρονομίες. Και είδαμε πολλές χειρονομίες και κατά τη διάρκεια του αγώνα. Είδαμε πάρα πολλά φάουλ, είδαμε πάρα πολλά σταματήματα. Εντάξει, οι άνθρωποι έπαιξαν πολύ καλά, πολύ παθιασμένα και αυτοί έπαιζαν για την πρόκριση. Όμως θεωρώ ότι ήταν προκλητική.
7: Αυτοί καταγγέλνουν ότι βασικά δεν υπήρχαν Στιούαρτ, αλλά ήταν ο παδί της Πάφου. Εντάξει, τώρα ακούγεται ακραίο, ενώ έτσι όπως το είπε ο Αλβανός προποντής, αλλά
6: αν έχουμε κάνει και ο παδούς του Στιούαρτ από λεμεσό, σημαίνει ότι κάτι κάνουμε καλό εκεί στο μάρκετινγκ.
7: Αυτό θέλω να το σχολιάσεις.
6: Αρχή μου δεν σχολιάζω. Σχολιάζω ότι η ομάδα μας κέρδισε. Δεν θα σχολιάσω το τι είπε ο προπονητής της αντίπαλης ομάδας, ο οποίος είπε ότι ίσως το πρώτο γκολ εκεί, όχι ίσως, ότι μπορεί να το τεκμηριώσει ότι υπήρχε φάουλ. Δεν τον είδα να σχολιάσει ότι τους χαρίστηκε σε πάρα πολλές φάσεις το πρώτο ημίχρονο και έβγαλε το πρώτο ημίχρονο χωρίς κίτρινη κάρτα ο διαιτητής. Δεν θα σχολιάσω ότι στο πρώτο παιχνίδι είχαμε ένα καθαρότατο γκολ το οποίο δεν μέτρησε. Από εκεί και πέρα το πιο σημαντικό είναι ότι εμείς πήραμε την νίκη απέναντι σε ένα πολύ δύσκολο αντίπαλο. Σεβόμαστε την κάθε ομάδα από οποιαδήποτε χώρα. Αυτόν κάνουμε στην Πάφο, έτσι κι αλλιώς είμαστε μια ομάδα η οποία δεν είναι ομάδα η οποία ούτε έκτροπα βλέπει στο γήπεδο, ούτε δημιουργούμε οποιαδήποτε ένταση. Είδατε ότι νομίζω είδε όλος ο κόσμος τι έγινε στο πρώτο γκολ των Αλβανών. Από εκεί και πέρα μένουμε εμείς στο ότι βρισκόμαστε στο League Face και εύχομαι τα καλύτερα στο εγχώριο πρωτάθλημα.
2: Χαρή, αυτή η ομάδα που διεκδικεί τον Κουλυμπάλη είναι αρήγη στον κύριο Λωμάκη.
7: Η ακούστηκε μάλλον.
2: Ακούστηκε.
7: Γιατί δεν είμαστε σίγουροι.
6: Σχολιάζω μόνο τη δική μου ομάδα. Μάλιστα. Την Πάφο FC. Και είμαι
8: κάθετος με αυτό το πράγμα.
2: Μάλιστα.
8: Διότι ακούω πολλά και διάφορα. Σχολιάζω μόνο την Πάφων FC και καμία άλλη ομάδα.
2: Σεβαστό.
7: Σεβαστό και ναι, δεν συζητάμε.
2: Άρα μπορούμε να προχωρήσουμε σε επόμενη ερώτηση.
8: Θα πάρετε για την απάντηση.
7: Ναι, ναι, δεν χρειάζεται.
2: Μάλιστα.
7: Λοιπόν, την πρεμιέρα Καρμιού της Άνταξης, φαβορεί Πάφος σίγουρα, θεωρητικά, αλλά οι πρεμιέρες κρύβουν παγίδες, άρα αντιλαμβάνομαι ότι όπως σε όλα τα μάτς πάτε με την δέουσα σοβαρότητα, έτσι, και υποψιασμένη, αν μπορώ να το πω.
8: Εννοείται, Φρυσάλκη. Πρώτο, θεωρώ ότι θα είναι ένα πολύ πολύ δύσκολο και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Θεωρώ θα είναι ένα από τα δυσκολότερα. Βλέπω ότι οι ομάδες έχουν ενισχυθεί αρκετά, έχουν μικρύνει οι διαφορές των ομάδων, είδαμε και πέρσι αρκετές εκπλήξεις και σίγουρα πάμε με κάθε σοβαρότητα, έτσι κοιτάζουμε τον κάθε αντίπαλο, έτσι θα κάνουμε και με την Καρμιώτησα στο παιχνίδι της Κυριακής.
7: Μάλιστα. Μάλιστα, ξεκάθαρο. Πάλι πολλά συγχαρητήρια. Περιμένουμε έτσι ωραία πράγματα για την Πάφο στην Ευρώπη. Να δούμε και τους αντιπάλους σήμερα για όταν θα γίνει και πώς το λένε, η κλήρωση μετά τις 3 το μεσημέρι. Ό,τι καλύτερο, Χάρη, και θα τα πούμε την πρώτη ευκαιρία.
8: Να είστε καλά.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
8: Καλημέρα.
7: Λοιπόν, αυτά από τον Χάρη Θεοχάρους για την Πάφο και επιστρέφουμε σε λίγο.
9: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
10: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
11: Γιατί το λες αυτό?
10: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε, πάρτι?
11: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
10: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
23: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
21: Super Sport 104.
24: Η ώρα είναι 9:30.
25: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
26: Καλοκαίρι Daikin, καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
27: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Δραματική αύξηση των θυμάτων από την καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα που σάρωσαν το Νεπάλ στα σύνορα με την Κίνα. Στους 472 αυξήθηκε ο τραγικός απολογισμός των νεκρών, ενώ περισσότεροι από 1.400 άνθρωποι αγνοούνται, ανάμεσά τους εκατοντάδες ξένοι τουρίστες που βρίσκονταν στην περιοχή. Συνεργεία έρευνας και διάσωσης επιχειρούν τον απεγκλωβισμό περισσότερων από 100 εργατών που παραμένουν παγιδευμένοι σε υπόγεια σύραγγα υδροηλεκτρικού φράγματος στο Νεπάλ, ενώ οι αρχές έχουν απομακρύνει με επιτυχία 350 εργαζόμενους και κατοίκους από το εργοτάξιο του φράγματος Τρισούλη μετά την εκδήλωση της φυσικής καταστροφής. Επικίνδυνη κλιμάκωση στις σχέσεις Μόσχας-Λονδίνου, η Ρωσία διαμηνεί πως θα μπορούσε να πλήξει βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους εάν το Κίεβο συνεχίσει να χρησιμοποιεί πυράβλους Storm Shadow εναντίον της ρωσικής επικράτειας. Συνεδριάζει σήμερα το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα υπό τον Υπουργό Εργασίας Μαρίνο Μουσούτα. Συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις συνεχίζουν τον διάλογο για το νομοσχέδιο και την κυβερνητική πρόταση για την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Προς κλείσιμο οδεύει το πεδίο βολής στο Τσέρι, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο. Ο κ. Πάλμας σημείωσε χαρακτηριστικά ότι ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για το κλείσιμο του πεδίου βολής στο Τσέρι, ενώ αναφέρθηκε και στο πεδίο βολής στην Αγία Άννα, όπου, όπως τόνισε, εξετάζεται η διαδικασία για τοποθέτηση καμερών.
28: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Inter College και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
1: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Inter College. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
12: Inter College. Αριστεία στην εκπαίδευση.
13: Σήμερα αρχικά ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο μετά το μεσημέρι θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις που αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, στο εσωτερικό και στα ανατολικά. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 με 34 στα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνετε από το omegalife.com.cy.
14: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
15: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
16: Έχεις σκοπό να κάνεις νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ? Σου έχουμε δώρο! Κάνε νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ στα καταστήματα Electroline όλο τον Αύγουστο και πάρε δώρο το Xiaomi Smart Projector αξίας 199 ευρώ από την Electroline. Μετέτρεψε κάθε τείχο σε μεγάλη οθόνη και απόλαυσε ταινίες, σειρές και αγαπημένο περιεχόμενο όπου και αν βρίσκεσαι. Αφού θα κάνεις που θα κάνεις, έλα στην Electroline και φύγε με δώρο!
17: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν, εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους, εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας, οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί, εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα, εδώ ανήκουμε, γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείστε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.

0: Αγρότης, μαζί και σε αυτή τη σχολική χρονιά.
1: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
2: Οι επιχειρήσεις σήμερα δεν αναζητούν απλώς ένα πτυχίο. Αναζητούν ανθρώπους με κριτική σκέψη, γνώσεις και πραγματικές δεξιότητες. Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο. Μάθε δίπλα σε έμπειρους καθηγητές, σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον μάθησης και χτίσε γερές βάσεις για μια επιτυχημένη καριέρα. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
3: Δεν μου εύκολα μπαλε τούτη. Καυτές προσφορές DeWalt. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθηκευάζω καλά.
4: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DeWalt από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
3: Τούτον πώς να το χάσεις πάλε. Άτε να μπούμε μες στην Ιωάννου Tools.com.
4: Ιωάννου Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
5: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
6: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
8: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
9: Σέρβις σε 15 μέρες.
8: Κάτι πιο ευχάριστο.
9: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
8: Α, τώρα μιλάς σωστά.
10: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
12: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε να δώσουμε συνέχεια. Είναι το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Έχουμε ένα τεταρτάκι περίπου, κάπου εκεί πέρα. Θυμίζω, μετά το φινάλε της εκπομπής θα έχουμε σύνδεση με τα στούντιο της Αθήνας. Ο Κωστάκης επιστρέφει από Δευτέρα στα της εκπομπής του. Οπότε για μία ακόμα μέρα, 10 με 12, θα έχουμε σύνδεση με τα στούντιο της Αθήνας. Υπάρχει ούτως ή άλλως πάρα πολύ επικαιρότητα και θα δούμε και τα νέα που μπορεί να αφορούν και την Κύπρο, έτσι, για κάποιους παίχτες. Δεν το ξέρουμε αυτό. Να το δούμε. Λοιπόν, πρωτάθλημα αρχίζει σήμερα, δύο παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Ένα από τα πιο Ολυμπιακό. Μεγάλα, το ντέρμπι της αγωνιστικής είναι το ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ.
1: Ναι, το ντέρμπι είναι το ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ.
0: Το ντέρμπι της αγωνιστικής. Ναι. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον υπεύθυνο επικοινωνίας του ΑΠΟΕΛ, τον Νεκτάρη Πεντεβίνο, στη τηλεφωνική γραμμή. Νεκτάρη, καλημέρα, καλό πρωινό.
1: Καλημέρα, Νεκτάρη.
2: Καλημέρα, καλημέρα και σας και στους ακροατές σας. Έτσι όπως ανέφερες για την άδεια του Κωστάκη, νομίζω ότι να δώσει του Βοιαζού ακόμα δύο ώρες.
1: Για ποιον λόγο δηλαδή αυτόν, τι υπονοείς?
0: Να κάτσεις.
2: Δεν υπονοώ τίποτε, Ανδρέα μου. Επειδή πολλές φορές τελειώνει ο χρόνος, λέω θα δώσει του Βοιαζού ακόμα δύο ώρες και τις έχει άνετα, είπα.
1: Μάλιστα.
0: Έχει πρωτάθλημα, έχει μετά τουρνουά, δεν μπορώ να το κόψω το τουρνουά. Λοιπόν. Ένα πρώτο σχόλιο, Νεκτάρη, αρχίζει ένα πρωτάθλημα το οποίο φαίνεται ότι και για μία ακόμα χρονιά, όπως ήθιστε, θα είναι πάρα πολύ απαιτητικό. Νομίζω η στοχή για το ΑΠΟΕΛ δεν χρειάζεται να κάνουμε ιδιαίτερη αναφορά, αλλά είναι μια χρονιά η οποία είναι ιδιαίτερη όσο αφορά την Ευρώπη, διότι το ένα παραπάνω εισιτήριο που θα έχει η Κύπρος την επόμενη χρονιά είναι προφανώς έξτρα κίνητρο για οποιαδήποτε ομάδα.
2: Αν μου επιτρέπετε να πω συγχαρητήρια στις δύο ομάδες που έχουν εξασφαλίσει πρόκριση σε League Phase, Europa League και Conference League. Mm-hmm. Επίσης πρέπει να πω κάτι με βάση τη δική μου την εμπειρία. Ξέρει το να φτάνει σε μια θέση όπως η 15η θέση σε σχέση με το ranking της UEFA για τις χώρες δεν είναι εύκολο, αλλά την ίδια ώρα είναι και πάρα πολύ δύσκολο να κρατηθείς. Ειδικά όταν οι δύο από τους τέσσερις εκπροσώπους μας έχουν φύγει και οι διαιρέσεις θα είναι δυστυχώς περισσότερες σε σχέση με τους βαθμούς που θα συγκεντρώσουμε. Mm-hmm. Το ευτύχημα από τη είδα της κατατάξης είναι ότι οι πλήστες χώρες που μας ακολουθούν έχουν επίσης απολέσει αρκετούς εκπροσώπους mm-hmm. από την προσπάθειά τους και έχουν και αυτές τις διαιρέσεις. Άρα ελπίζουμε ότι θα είναι μια καλή χρονιά για το Κυπριακό ποδόσφαιρο στην Ευρώπη, γιατί θα βοηθήσει, σας άκουσα και το πρωί που λέγατε, έτσι ώστε να πάει όχι η Κύπρος στα ψηλά και να εξασφαλίζει περισσότερα ευρωπαϊκά εισιτήρια.
0: Σωστό.
2: Τώρα, ναι, ξεκινάει ένα πρωτάθλημα που, όπως ακούω και το Χάρη προηγουμένως να αναφέρνει, αναμένεται από όλους να είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Νομίζω ότι αυτό είναι μια θεωρητική σαφώς προσέγγιση που έχουμε όλοι μας και έχει να κάνει με το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες που δείχνουν αυτή τη στιγμή να έχουν προοπτική, πάρα πολλές ομάδες οι οποίες είτε το δηλώνουν ξεκάθαρα είτε μέσα από τις κινήσεις τους ότι θέλουν να διεκδικήσουν τα ευρωπαϊκά εισιτήρια ή θέλουν να έχουν άνεση σε σχέση με το να μην κινδυνεύσουν, γιατί υπάρχουν και αυτές οι ομάδες. Και νομίζω ότι διακρίνουμε γενικότερα ότι στο Κυπριακό πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια δύσκολα βρίσκεις ομάδα που να μην είναι ανταγωνιστική. Και το λέω με σεβασμό ότι η τελευταία που θυμάμαι ήταν το Παραλίμνη που δεν κατάφερε να κάνει νίκη, αλλά αυτή ήταν η εξαίρεση του κανόνα σε αυτά τα τελευταία χρόνια. Άρα νομίζω ότι όλοι είμαστε ακριβώς στην ίδια σελίδα και έχουμε την ίδια προβλεπόμενη εικόνα σε σχέση με το νέο πρωτάθλημα.
0: Ναι, σωστό. Πώς βλέπετε αυτό το παιχνίδι της πρεμιέρας με την ΑΕΚ? Είναι το ντέρμπι της αγωνιστικής, όπως και να το κάνουμε.
2: Εντάξει, η ΑΕΚ είναι μια ομάδα μέσα από τις παραδοσιακές ομάδες τα τελευταία χρόνια σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Βρίσκεται σαφώς σε πιο προχωρημένο στάδιο προετοιμασίας mm-hmm. από την ομάδα μας λόγω των ότι συμμετείχε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Έχει τα δικά της πλεονεκτήματα και τα δικά της μειονεκτήματα και αντιλαμβανόμαστε ότι θα είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος αντίπαλος όπως είναι κάθε χρόνο. Από εκεί και πέρα όμως, εμείς όμως πολύ καλά γνωρίζετε έχουμε δημιουργήσει μια νέα ομάδα με αρκετές προσθήκες αλλά και έναν νέο προπονητή με διαφορετική φιλοσοφία και θέλουμε αυτά τα στοιχεία να αρχίσουμε να τα βγάζουμε και στα επίσημα παιχνίδια. Βγάλαμε κάποια από αυτά τα στοιχεία στα φιλικά. Σαφώς και είναι μια ομάδα που έχει ρίξει και όμορφα πράγματα, έχει δείξει και πράγματα που πρέπει να διορθωθούν. Είναι απόλυτα φυσιολογικό και αναγνωρισμένο από όλους και από τον ίδιο τον προπονητή, όπως βλέπετε. Εγώ θα κρατήσω μια τελευταία αντιδήλωση που είπε ότι καμιά ομάδα δεν μπορεί να είναι έτοιμη σε αυτόν το χρονικό σημείο. Όμως γίνεται πάρα πολύ δουλειά. Εμείς αυτό που βλέπουμε είναι ότι η αγωνιστική φιλοσοφία του προπονητή έχει διακριθεί μέσα στο παιχνίδι της ομάδας από τα πρώτα φιλικά προετοιμασίας και αυτό συνεχίζεται σε ένα σταθερό βαθμό.
3: Το γεγονός ότι έχετε διαδοχικά δύσκολα παιχνίδια στο ξεκίνημα, σχεδόν όλα ντέρπι στο ξεκίνημα, και η ετοιμότητα σας δεν είναι στο βαθμό που θέλετε, αυτό δυσκολεύει την προσπάθεια?
2: Αυτό θα δείξει από τα αποτελέσματα, Ανδρέα. Κοίτα, να σας πω ένα πράγμα.
3: Δεν θα ήταν προτιμότερο να έχετε ένα πιο εύκολο ξεκίνημα ή δεν σας απασχολεί?
2: Θα ήταν προτιμότερο. Μάλιστα. Θα ήταν προτιμότερο, ναι. Αλλά την ίδια ώρα δεν είναι θέμα ότι επιλέγεις εσύ με ποιες ομάδες θα παίξεις τα πρώτα παιχνίδια. Το γνωρίζεις πάρα
3: πολύ. Ναι, αλλά συνεχόμενα ντέρπι στο ξεκίνημα είναι, δυσκολεύει την κατάσταση, όπως και να πει.
2: Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
3: Ναι, εντάξει, το δέχομαι. Να πάω παρακάτω. Το γεγονός ότι αποχώρησαν δύο παίχτες, μεγαλώνουν οι ανάγκες στην ομάδα. Πού βρίσκεται ο σχεδιασμός για ενίσχυση?
2: Κοίτα, είναι επίσης ένα πράγμα το οποίο αναθέθηκε και ο πρόεδρος στην πρόσφατη δημοσιογραφική διάσκεψη, που είπε ότι αναγνωρίζουμε τις ανάγκες που υπάρχουν. Θέλω να σας θυμίσω κάτι. Όταν προεβδομάδων συζητούσαμε και μιλούσαμε για μεταγραφές, για τον μεταγραφικό προγραμματισμό και το καθεξής, εγώ πάντα σας έβαζα την παράμετρο της παραχώρησης ποδοσφαιριστών, είτε μέσω πωλήσεων, είτε μέσω δανεισμών, και της προσθήκης και περαιτέρω ποδοσφαιριστών σε ένα μεταγραφικό παράθυρο που, όπως γνωρίζετε, ότι είχε ακόμα αρκετές μέρες μέχρι και τις 9 του Σεπτέμβρη. Ανδρέα μου, να σου πω ένα πράγμα, γιατί είναι εύκολο να λέμε ότι ξεκινά το πρωτάθλημα και αναμένετε να κάνετε και άλλες προσθήκες και γιατί δεν τις κάνατε από προηγουμένως. Θέλω να εξηγήσω κάτι.
3: Εγώ είπα ότι μεγαλώνουν οι ανάγκες, γιατί αυτή την εβδομάδα έφυγε ο Κούτσακος και ο Ρώσα.
0: Και ο Ρώσα, ναι.
2: Το ίδιο λέω από την άποψη ότι εμείς είχαμε πάντα ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο και ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι προς το τέλος της μεταγραφικής περίοδου του καλοκαιριού, γιατί πρέπει να σημειώσουμε κάτι, σε εμάς τελειώνει 9 του Σεπτέμβρη. Σε άλλους, πάρα πολλές φορές, το μεταγραφικό παράδειγμα κλείνει σε 3 μέρες.
3: Ναι.
2: Άρα αυτή η κίνηση η οποία υπάρχει στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή είναι μια κίνηση η οποία εμάς δεν μας αφορά, λόγω του ότι μετακινήθηκε η μεταγραφική για τις 9 του Σεπτέμβρη, αλλά μας αφορούσε τα προηγούμενα χρόνια. Και το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι συμβαίνει αυτό, και στο τέλος της ημέρας ανοίγουν και νέες ευκαιρίες για χώρες οι οποίες θα κλείσουν μεταγραφικών παράθυρων τους πιο μετά. Για ποδοσφαιριστές οι οποίοι είτε είναι παραγωνισμένοι από τις ομάδες τους, είτε έχουν μείνει ελεύθεροι και δεν έχουν βρει ομάδα.
0: Και προκειμένου να μείνουν στο ράφι, ρίχνουν τις απαιτήσεις του. Αυτό εννοείς βασικά.
2: Ναι, άρα από αυτήν την άποψη αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάτι το οποίο ως παράμετρος γνώριζε πάρα πολύ καλά ο Ζήσης ο Βρίζας. Επίσης για το θέμα του μεταγραφόμετρος γνώριζε πάρα πολύ καλά ο Ζήσης ο Βρίζας. Επίσης για το θέμα των μεταγραφών έχω να πω

0: όσο πιο μειωμένα μπορούσαν να γίνουν, και θεωρώ ότι τουλάχιστον μέχρι στιγμής, μέσα από τους φιλικούς αγώνες, οι περισσότερες μεταγραφές του ΑΠΟΕΛ έχουν δείξει προσαρμοστικότητα και έχουν δείξει επίσης ότι είναι επιλογές ποιότητας. Σαφώς και η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση, αλλά χρειάζεται ενίσχυση αν υπάρξουν οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν.
1: Ο προπονητής δεν δείχνει να καίγεται για ενίσχυση? Φαίνεται ικανοποιημένος?
0: Ο προπονητής, όπως και ο κάθε προπονητής, Ανδρέα, όταν του δίνεις τη δυνατότητα να προσθέσει και να ενισχύσει το ρόστερ του, θα σου πει ναι.
1: Ο ίδιος δεν πιέζει.
0: Συγγνώμη.
1: Ο ίδιος δεν πιέζει να λέει, μα χρειαζόμαστε άμεσα ακόμα δύο παίχτες.
0: Ανδρέα μου, θα σου απαντήσω κάτι, μου δίνει μια ευκαιρία που θέλω να το πω και θέλω να με ακούσεις και εσύ προσεκτικά και όλος ο κόσμος θα καταλάβεις γιατί στο λέω. Τους τελευταίους 6 μήνες έγινε μια τεράστια προσπάθεια για να μπορέσει ο ΑΠΟΕΛ να επιβιώσει. Μια προσπάθεια δύσκολη, πάρα πολύ επίπονη και πολλές φορές αθόρυβη, με μοναδικό στόχο να κρατηθεί όρθιος ολόκληρος ο σύλλογος, όχι μόνο το ποδοσφαιρικό τμήμα, γιατί είναι αλληλένδετα, και να δημιουργηθούν οι προποθέσεις ώστε σήμερα να βρίσκεται σε μια κατάσταση όπου υπάρχει μια ομάδα που μπορεί να ανταγωνιστεί με αξιώσεις σε ψηλό επίπεδο και επίσης να προχωρεί λειτουργικά. Σε αυτήν την προσπάθεια, και νομίζω το έχεις επιβεβαιώσει και εσύ πάρα πολλές φορές, η διοίκηση επέλεξε να λειτουργήσει με διαφάνεια και με ειλικρίνεια σε όλους τους τομείς. Αυτό είναι ξεκάθαρο, έτσι. Μιλήσαμε ανοιχτά για τα προβλήματα, για τις δυσκολίες, για τις υποχρεώσεις και κυρίως για τις πραγματικές δυνατότητες του ΑΠΟΕΛ. Χωρίς να κρύψουμε με ρεαλισμό και χωρίς να δημιουργήσουμε ψεύτικες προσδοκίες.
1: Μήπως τα προηγούμενα χρόνια δεν μιλούσαμε ανοιχτά για τις δυσκολίες?
0: Ανδρέα μου, μιλώ για τους τελευταίους 6 μήνες αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι είμαι πάρα πολύ προσεκτικός για το τι λέω. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα αναφορά στον τρόπο λειτουργίας της διοίκησης τους τελευταίους 6 μήνες και το εξηγώ γιατί. Γιατί πρέπει ο κόσμος να αντιληφθεί και θα απαντήσω σε αυτό που άφησες ως αιχμήν, Ανδρέα μου. Έχει τονιστεί ότι η μεγαλύτερη νίκη του ΑΠΟΕΛ σε αυτήν την συμβολική χρονιά δεν θα είναι αγωνιστική. Η πραγματική νίκη θα είναι μια νίκη αντίληψης, να αντιληφθούν όλοι ποια είναι η προτεραιότητα. Τις προηγούμενες χρονιές οι νίκες ήταν αγωνιστικές και είχαν και κάποιες παρενέργειες σε ό,τι αφορά στο οικονομικό το κομμάτι. Yeah. Και σημειώνουμε και επαναλαμβάνουμε αυτό το κομμάτι, Ανδρέα, το οποίο προσπαθώ να σου δώσω και σένα να αντιληφθείς ως προτεραιότητα, γιατί τα προηγούμενα χρόνια όταν ξεκινούσαν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις μιλούσαμε μόνο για το αγωνιστικό και ξεχνούσαμε όλα τα άλλα και δεν το χρεώνω σε όλους μας, ναι, αυτό το πράγμα, ναι. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι η νίκη φέτος με βάση τα τωρινά δεδομένα δεν είναι ένα πρωτάθλημα. Η νίκη φέτος είναι πολύ μεγαλύτερα πράγματα για τον ΑΠΟΕΛ. Αυτό είναι που σου σημειώνω.
2: Είστε σε καλό δρόμο για αυτό, Νεκτάριε?
0: Νομίζω ότι ο πρόεδρος ήταν όσο πιο ξεκάθαρος γίνεται στην δημοσιογραφική. Ναι. Υπάρχουν κάποια πολύ σημαντικά χρονικά σημεία που θα ακολουθήσουν και που οι απαντήσεις θα καθορίσουν κατά πολύ και το μέλλον της ομάδας.
2: Όλο αυτό το οποίο περιγράφηκε αναλυτικά, θα έλεγα, από τον Χάρη Φωτίου στην πρόσφατη δημοσιογραφική, και επειδή χρονικά ορίζοντας με βάση τα λεχθέντα πλησιάζει, δεν έχει κάτι νεότερο που μπορούμε να πούμε?
0: Όχι, δεν έχει κάτι νεότερο να
1: πούμε. Είπε ο κύριος Φωτίου ότι μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου μπορεί να έχουμε πολύ ευχάριστα νέα.
2: Μπορεί και νωρίτερα να το... Ναι, έχει λεχθεί και αυτό.
0: Ανδρέα, η απάντηση που περιμένουμε από την UEFA θεωρώ ότι έχει να κάνει με την επόμενη εβδομάδα, αν έχουμε να αντιληφθεί σωστά.
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Η αναφορά του Χάρη του Φωτίου σε σχέση με τα νέα τα άλλα έχουν να κάνουν με το ότι από τη στιγμή που θα υπάρξει η υπόδειξη της UEFA για να ξεκινήσουν κάποιες διεργασίες που δεν προβλέποντα την αρχική συμφωνία. Mm-hmm. Από ποια άποψη? Από την άποψη ότι η πρώτη απάντηση της UEFA ήταν ότι, κύριε, κάντε ό,τι είναι να κάνετε, αδειοδότηση στην νέα εταιρεία αναφορά στην νέα αγωνιστική περίοδο. Όμως επειδή, και θα έρθω πίσω σε αυτόν που

0: σου είπα, Ανδρέα. Οι εποχές που ζούμε είναι ιδιαίτερα κρίσιμες. Ακόμα και το επενδυτικό φαν το γνωρίζει πάρα πολύ καλά, γιατί η ιδέουσα επιμέλεια έχει ολοκληρωθεί με τον Ι και με το Σίγμα και έχει πλήρη και ξεκάθαρη εικόνα για το τι συμβαίνει στα οικονομικά του ΑΠΟΕΛ. Κρίνει και η ίδια και έχει ξεκινήσει μια διαδικασία μαζί με το Σωματείο για να βρεθεί μια μεθοδολογία ενίσχυσης της εταιρείας την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Okay. Είναι αυτό το οποίο αναμένουμε.
1: Μάλιστα.
2: Νεκτάρε, αύριο εν ώψη ΑΕΚ, ποιες είναι οι απουσίες?
0: Εν ώψη ΑΕΚ έχουμε τους τρεις σοβαρούς τραυματισμούς που είναι αυτή τη στιγμή σε περίοδο αποκατάστασης, που είναι ο Κέρος, ο Παναγιώτης ο Κατελτσής και ο Ντανιέλ Μαντσίνη. Όλοι οι υπόλοιποι είναι στην διάθεση του προπονητή. Στην διάθεση του προπονητή δεν θα είναι ο Όλιβερ Ζελένικα.
2: Ναι.
0: Όπως έχει ανακοινωθεί και από την ομάδα του, έχουμε έρθει σε συμφωνία για τον συγκεκριμένο τερματοφύλακα. Ο Ζελένικα συμμετέχει στις προπονήσεις της ομάδας κανονικά. Δεν έχει όμως εγγραφή λόγω του απαγορευτικού μεταγραφών, που είναι και αυτό ένα σημαντικό μέτωπο που πρέπει να αντιμετωπιστεί όσο πιο άμεσα υπάρχει δυνατότητα, έτσι ώστε να μπορέσει να ανοίξει ξανά και το παράθυρο εγγραφών ποδοσφαιριστών.
2: Άρα δεν υπάρχει άλλη απουσία. Ο Ζελένικα θα τον δούμε, ναι, θα τον δούμε με την εγγραφή του πλέον αγωνιζόμενο στο ΑΠΟΕΛ. Ανδρέα.
1: Διαβάζω κάτι που γράφει σήμερα τον Goal News.
2: Ναι.
1: Αυτός ο Μπάρακ δεν βρίσκει ομάδα, δεν προσπαθεί να βγάλει κέρδος από.
2: Μα κάτι διάβασα εγώ.
1: Δηλαδή, δεν ξέρω αν έχεις υπόψη σου. Αυτός ο Μπάρακ απορρίφθηκε από το ΑΠΟΕΛ, μιλούσα για λόγω ιατρικών εξετάσεων. Κύκλοι των ατσέντιδων μεταφέρουν την πληροφορία ότι ο Τσέχος προτίθεται να αξιώσει αποζημίωση από τους γαλαζοκίτρινους.
0: Αγαπητέ Ανδρέα, να σου πω ένα πράγμα, γιατί το βλέπω κυκλοφορεί εδώ και αρκετές μέρες αυτό το πράγμα. Δεν ισχύει. Εμείς με τον Μπάρακ είχαμε καταλήξει σε μια πρώτη συμφωνία και καταλήξαμε σε συμφωνία και με την ομάδα του. Για τη χρονική στιγμή εκείνη και για τον κοινό συμφέρον αποφασίστηκε τόσο από την ομάδα όσο και από τον ποδοσφαιριστή να μην προχωρήσουμε σε συμφωνία. Αυτά ήταν τα δεδομένα εκείνης της στιγμής. Από εκεί πέρα δεν υπάρχει οτιδήποτε άλλο αυτή τη στιγμή το οποίο μπορώ να αναφερθώ για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά σίγουρα ο ποδοσφαιριστής αυτή τη στιγμή δεν έχει οποιαδήποτε απόφαση η οποία να μας έχει κοινοποιηθεί που να έχει να κάνει με κάτι τέτοιο, όπως αναφέρεται στα μέσα. Θα το ξεκαθαρίζω αυτό το πράγμα.
2: Αντίθετα με τον Κόρμπου, το διάβαζα και στο Goal News, είχε ένα σχετικό θέμα, αλλά βλέπω τώρα και στο Κερκίδα ότι η πρόκριση της Φερεντσβάρος στο Europa League, στο League Face, θα φέρει ένα ποσό 50.000 στα ταμεία το ΑΠΟΕΛ με βάση τους όρους συμφωνίας παραχώρησης στους Ούγγρους. Αλλά επειδή υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για τον παίκτη, ακούγεται περί Στούρμ Γκρατς και για ένα ποσό των 4 εκατομμυρίων ευρώ, το ΑΠΟΕΛ έχει, αν είναι σωστά αυτά που διαβάζω, Νεκτάρια, ένα 10% στα δικαιώματα του παίκτη σε περίπτωση μεταπόλησής του.
0: Ο Μάριος Κόρπου είναι μια περίπτωση την οποία πρέπει να χρησιμοποιούμε ως παράδειγμα για τον τρόπο διαχείρισης σε σχέση με την επιλογή ενός ποδοσφαιριστή που ήρθε δωρεάν, σε σχέση με την πώληση ενός ποδοσφαιριστή που είναι από τις πιο ακριβές μεταγραφές.
2: 300 ήταν περίπου.
0: Κάπου εκεί. Σε σχέση με τη διαχείριση της συμφωνίας, γιατί ο ΑΠΟΕΛ μπορεί να αποκομίσει κέρδος για τα επόμενα 3 χρόνια μέσα από συγκεκριμένους κανόνες που έχουν μπει μέσα στη συμφωνία, αναλόγως του πόσο προχωράει η Φερεντσβάρος στην Ευρώπη, υπάρχουν πόνουσες, και αναλόγως και του ποσοστού μεταπόλησης σε μια τέτοια περίπτωση, γιατί ναι, ο ΑΠΟΕΛ διατηρεί το 10% έναντι των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή.
1: Πάντως, ο κόσμος είναι ικανοποιημένος από την ομάδα του ΑΠΟΕΛ φέτος. Συμφωνώ ότι έγιναν στοχευμένες κινήσεις. Ο καθένας έχει τον ρόλο του. Εκδίασε την περίπτωση του Βρίζα ο κύριος Φωτίου. Ο κύριος Παπαδόπουλος θεωρώ ότι είναι ένας καλός προπονητής. Είναι αυξημένες οι απαιτήσεις του ΑΠΟΕΛ φέτος για τον τίτλο?
0: Αντρέα μου, θέλω καταρχήν να σου πω ότι συγγνώμη που σε χρησιμοποίησα ως παράδειγμα, θα μπορούσα να βάλω τον εαυτό μου σε σχέση με την τοποθέτηση που έκανα προηγουμένως περί αντίληψης. Νομίζω ότι έγινα κατανοητός για το ποια είναι η προτεραιότητα του ΑΠΟΕΛ, γιατί συσχετίζεται και με την ερώτησή σου. Να σου πω ένα πράγμα. Αν δεν είχαμε οποιοδήποτε άλλο θέμα που να θέτουμε ως προτεραιότητα, αυτή τη στιγμή αντιλαμβάνεσαι ότι θα υπήρχε η οικονομική δυνατότητα για τον ΑΠΟΕΛ να κάνει ακόμα περισσότερες κινήσεις και να φέρουμε περισσότερους ποδοσφαιριστές που θα μπορούσαν να μας δίνουν και τις αγωνιστικές μας προσδοκίες σε πολύ ψηλότερο πύχη. Άρα αναγνωρίζουμε ποια είναι η πραγματικότητα της συγκεκριμένης χρονικής στιγμή και ναι, θα γίνει προσπάθεια για να έρθουν ποδοσφαιριστές μία, δύο ακόμη προσθήκες, δεν μπορώ να το γνωρίζω, που να ταιριάζουν στην ομάδα και να μπορούν να ενισχύσουν το αγωνιστικό σύνολο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, αν έχεις την ίδια αντίληψη με τον κόσμο όπως μου την μετέφερες, ότι ο ΑΠΟΕΛ δείχνει να έχει κάτι καλό, κάτι όμορφο. Το βλέπουμε στον αγωνιστικό χώρο. Χρειάζεται σταθερότητα, μεγαλύτερη διάρκεια, συνέπεια και σαφώς επιλογές ίδιου επίπεδου αγωνιστικές εννοώ, για να μπορεί να το διατηρήσεις. Επειδή έχω δει πολύ μεγάλη κριτική στα τελευταία παιχνίδια, λόγω της επιλογής του προπονητή μας να δώσει χρόνο συμμετοχής σε όλους τους ποδοσφαιριστές και της τακτικής να έχουμε πάρα πολλές αλλαγές σε συγκεκριμένα χρονικά σημεία, νομίζω ότι αδικείται, με αρφαϊότα η λέξη, γενικότερα η εικόνα της ομάδας, γιατί αυτό δεν θα συμβαίνει σε πραγματικούς αγώνες. Okay. Όπου δεν θα κάνεις κάποια στιγμή 9 αλλαγές στο ημίχρονο.
2: Ναι, ναι, ναι. Αυτό...
0: Άρα από αυτήν την αποψή.
2: Αυτό στήχησε σε εισαγωγικά σε αποτελέσματα, αλλά είναι φιλικά, οπότε ναι.
0: Νομίζω ότι ας κάνουμε λίγη υπομονή, παρά το ότι ισχύει σε πολύ μεγάλο βαθμό το ότι έχουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα στην αρχή, αλλά εξαρτάται πώς θα το δείτε αυτό το πρόγραμμα. Εμείς το βλέπουμε τώρα, πριν να ξεκινήσει, ως πρόκληση. Και μπορούμε να, αν μπορούμε να αντεπεξέλθουμε σε αυτήν την πρόκληση, τότε έλα σε 4 αγωνιστικές να μιλήσουμε για κάτι διαφορετικό.
2: Μάλιστα. Νεκτάρια, καλή χρονιά. Καλή χρονιά στο πρωτάθλημα και θα τα πούμε την πρώτη ευκαιρία. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σου,
0: καλή χρονιά, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκυριακό, καλή πρεμιέρα να
2: πούμε. Επίσης, καλημέρα. Λοιπόν, πριν κλείσουμε. Χρήστο, στο κινητό του τελειώνει σε 77-17. Παναγιώτη, στο κινητό του τελειώνει σε 64-37. Γιώργο, στο κινητό του τελειώνει σε 79-39. Ο Κροατής με κινητό 76-91 και Δημήτρης 21-75. Αυτά τα κινητά κερδίζουν μονά εισιτήρια για το μπάσκετ. Λοιπόν, ο φίλος 85-91 κερδίζει δωρεάν MOT στην SES Auto Service στη βιομηχανική περιοχή του Γερίου. Ο φίλος στο κινητό το οποίο λήγει σε 77-14 κερδίζει τσαντάρα της Αχναγάλ. Και ο, ένα λεπτό να δω, ο φίλος ο Γιάννος Άλασσα, Γιάννος Άλασσα, το κινητό του λήγει σε 98-59, κερδίζει την φανέλα της Ίντερ, προσφορά της Absolute Team Sport Cyprus. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
4: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
5: Αχ, σέρβις σε 15 μέρες.
4: Κάτι πιο ευχάριστο.
5: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
4: Α, τώρα μιλάς σωστά.
6: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
8: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
9: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
11: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά. Έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της Αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
12: Παρασκευή σήμερα σε 9:30 για το γερμανικό πρωτάθλημα Μπάγερ Μονάχου Στουτκάρδη και στις 10 για την Premier League Crystal Palace Manchester City.
8: Super Sport 104.
13: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
14: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
15: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Θριαμβευτική βραδιά για την Κύπρο με την Ομόνια να πανηγυρίζει την πρόκρισή της στη League Fest του Europa League και την Πάφο στη League Fest του Conference League. Στις 2 το μεσημέρι θα γίνει κλήρωση του Europa League με την Ομόνια να είναι στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας. Στις 3 το απόγευμα θα γίνει κλήρωση του Conference League με την Πάφο να είναι στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας. Ραδιοφωνική μετάδοση των κληρώσεων από τον Super Sport 104. Πολύ σημαντικό να είμαστε για τρίτη συνεχόμενη φορά σε League Fest, δήλωσε ο διευθυντής της ΠΑΦΟ Χάρης Θεοχάρου στον σταθμό μας, ο οποίος επεσήμανε πως θα γίνουν προσθήκες μόνο αν είναι για να κάνουν την ομάδα καλύτερη. Για την έναρξη της νέας σεζόν και το ρόστερ του φετινού ΑΠΟΕΛ μίλησε στον σταθμό μας ο Νεκτάριος Πετεβίνος. Δημιουργήσαμε μια ομάδα με αρκετές προσθήκες και έναν προπονητή με νέα φιλοσοφία. Σαφώς και χρειαζόμαστε ενίσχυση, όμως αν υπάρξουν υποδοσφαιριστές που θα μπορούν να προσφέρουν και να ανεβάσουν την ποιότητα. Ανέφερε χαρακτηριστικά, κάνοντας αναφορά και στις επίπονες και επίμονες προσπάθειες της ομάδας να κρατηθεί οικονομικά. Πρεμιέρα απόψε για τη νέα σεζόν της Cyprus League Pay στοίχημα με δύο αναμετρήσεις. Στις 7 Κράσα Βαένη Ομόνοια 29 και στις 8 Ολυμπιακός Νέα Σαλαμίνα. Ραδιοφωνική μετάδοση των αγώνων από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από τη Cita Vision. Εάν η Ομόνοια αυρία αντικαταστάτη του Ιωάννη Κούσουλου, τότε ο παίκτης θα παραχωρηθεί με την Κηφισιά να ενδιαφέρεται. Στον ΑΠΟΕΛ ανακοινώνεται σύντομα ο Ολιβέιρα Ζελένικα, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για επιθετικό. Ολοκληρώνεται προετοιμασία ενώ ΑΕΚ και η ΑΕΚ ολοκληρώνει την προετοιμασία της για τον τέρπι με τον ΑΠΟΕΛ, με τον Ρόκα να συνεχίζει το ψάξιμο για ενίσχυση. Ξεκαθαρίζει σήμερα στον Απόλλωνα για τη συμμετοχή των Κβίτα και Ροντρίγκες στην πρεμιέρα απέναντι στον Άρη. Στον Άρη ο Ζάντρο είναι διαθέσιμος για τον τέρπι με τον Απόλλωνα. Στην ΑΕΛ ο Κονσέισαο είναι αμφίβολος για το παιχνίδι με την Ανόρθωση Αχαρά, αλλά όμως αρτηματάς δεν υπολογίζονται στην Ανόρθωση ενόψη ΑΕΛ. Στις 2 μαθαίνουν αντιπάλους στο Europa League Όφη και Ολυμπιακός, ενώ στις 3 ο Παναθηναϊκός στο Conference League. Ρεάλ Ρώμα, Γαλατασαράι, Λάσκ, Μάντσεστερ Σίτι, Ντόρτμουντ, Σαχτάρ, Ντόνεσκ και Κόμο θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ στη League Phase του Champions League. Απόψε στα ξένα πρωταθλήματα, 8 Σταντάντερ Έλτσε, 9:30 Μπάγκερν Στουτκάρδη, 9:45 Μίλαν Βενέτσια και Λιλ Παρί, 10 Κρίσταλ Πάλας Μάντσεστερ Σίτι και 10:30 Αλαβές Βιγιαρεάλ. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104.
8: Super Sport 104.
16: Ο Οργανισμός Λυρικής Σκηνής Κύπρου με την Ορχήστρα Καμεράτα Λεμεσού παρουσιάζουν την όπερα «Το Ελιξίριο του Έρωτα» στο Πατσίκιο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού στις 13 και 15 Σεπτεμβρίου. Όλες οι εισπράξεις θα δοθούν στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες με την υποστήριξη της Freedom 24. Εισιτήρια από την Ticketmaster και το Ταμείο του Θεάτρου. Χορηγός επικοινωνίας το Omega Media Group.
17: Η μαγεία της Eurolink

0: Super Sport 104. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
1: Πανέτοιμοι!
0: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
1: Dua Lipa!
0: Μπάρτσα ή Liverpool?
1: Μπάρτσα!
0: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ακολουθεί σύνδεση με τον Ιντερβέντε Ελλάδα Sports 94,3 στην Αθήνα.
2: Συνήθως η ανάπτυξη έχει συγκεκριμένους όρους κανόνες. Δεν είναι χεράτα. Άλλα πράγματα είναι χεράτα.
3: Δεν είναι χεράτα.
2: Ή άλλα πράγματα είναι χεράτα.
3: Εντάξει, δεν εδρώνω τη φανέλα.
2: Ναι, άλλα πράγματα είναι χεράτα. Αυτά όχι.
3: Ναι.
2: Δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται. Αλλά προεκλογικά, τώρα που θα έρθουν εκλογές, τελευταία δεν θα έχουμε άλλη πριν τις εκλογές. Αυτή είναι.
3: Σωστό.
2: Δεν πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι ότι θα δοθούν όλα από όλους. Πρέπει να είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι μετά τη ΔΕΘ και κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ ειδικά θα είμαστε στην καλύτερη χώρα του κόσμου που είμαστε ήδη μετά το πρώτο συμβούλιο υπουργικό που έγινε.
3: Μάλιστα. Να πάμε στην πολιτική μας ζήτηση.
2: Να πάμε και στην πολιτική,
3: πάμε στην πολιτική μας ζήτηση. Με ποιον θα συνομιλήσουμε, κύριε Γεωργιάδη?
2: Ο γνωστός δικηγόρος και πρώην υπουργός, ο κύριος Τζαβάρας, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Τζαβάρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Καλή σας μέρα.
2: Λοιπόν, πάμε σε εκλογές. Τώρα πότε θα είναι, λέω, η κυβέρνηση λέει ότι θα είναι το Μάιο, τον Απρίλιο, εκεί,
3: όποτε.
2: Τον Ιούνιο, αλλά προς τα κείμερια, προς 27. Εδώ όμως γίνονται και οι δημοσκοπήσεις, κύριε Τζαβάρα, οι οποίες βγάζουν ό,τι βγάζουν, ανεβοκατεβαίνουν λίγο, αλλάζουν λίγο οι τελευταίες, περιμένοντας όμως το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Έχουμε καμία πληροφόρηση πότε θα μας έρθει?
4: Το κόμμα του κυρίου Σαμαρά είναι βέβαιο ότι θα γίνει τη στιγμή που ο κύριος Σαμαράς κρίνει ότι είναι κατάλληλη για να το εμφανίσει στη ζωή. Ήδη όμως οι προϋποθέσεις της γέννησής του έχουν συντελεστεί. Δηλαδή υπάρχουν οι σχετικές αποφάσεις, γίνονται και προετοιμάζονται πυρετοδός τα ψηφοδέλτια με τα οποία το κόμμα, το νέο κόμμα, θα κατέλθει στις εκλογές και γενικά υπάρχει ένας οργασμός προετοιμασίας. Άλλωστε αυτό που διαπιστώνω εγώ καθημερινά είναι ότι ήδη και η κοινωνία έχει ουσιαστικά υποδεχθεί το αναμενόμενο και συνεχώς γίνονται συζητήσεις ευμενείς, θα μπορούσα να σας πω. Υπάρχει μια άβρα δηλαδή θετική υπέρ του διαβήματος Σαμαρά και όλοι περιμένουμε να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει.
3: Σε ποιες περιοχές βλέπετε εσείς, κύριε Τζαβάρα, να έχει μεγαλύτερη δύναμη το νέο κόμμα Σαμαρά?
2: Εντάξει, βγάζουμε έξω τη Μεσσηνία που το γνωρίζουμε.
3: Ναι, εντάξει, λέω εκτίμηση κάνω. Ναι.
4: Εγώ θα σας πω.
2: Και η ερώτηση είναι πολύ συγκεκριμένη του πάλι.
4: Ναι,
2: είναι ότι η Βόρεια Ελλάδα που, η Βόρεια Ελλάδα που ο Πρωθυπουργός έχει πρόβλημα και γι' αυτό κάνει εκεί οι φύλακες της Αναστάσεως, κάνουν βόλτες συνέχεια. Τώρα με τον προϊστάμενό τους. Εκεί ο κ. Σαμαράς έχει.
4: Έχει. Έχει στην περιοχή της Ηπείρου, έχει στη Θεσσαλονίκη. Τουλάχιστον και εμένα που με παίρνουν τηλέφωνο. Η Πελοπόννησος δεν συζητείται, εν πάση περιπτώσει είναι πράγματι μια περιοχή που βράζει, γιατί δημιουργούνται, εν πάση περιπτώσει, οι προϋποθέσεις και για επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων οι οποίοι προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία και είναι εκείνοι οι οποίοι αγωνιούν για την εξέλιξη των πολιτικών πραγμάτων στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας με την αλλίωση που έχει υποστεί η ιδεολογία και η πολιτική φυσιογνωμία του κόμματος.
3: Μάλιστα.
4: Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία κινητοποιούν τους πολίτες να ενταχθούν με το πλευρό του κόμματος Σαμαρά.
3: Μπορεί να απευθυνθεί αυτό το κόμμα και σε άλλο κόσμο, σε ευρύτερο ιδεολογικό κοινό, ή είναι αποκλειστικά στους λεγόμενους δυσαρεστημένους νεοδημοκράτες?
4: Προφανώς κάθε κόμμα έχει ένα μήνυμα το οποίο το στέλνει χωρίς καμία διάκριση σε όλο το λαό. και βεβαίως και από το χώρο του ΠΑΣΟΚ γνωρίζω περιπτώσεις, μάλιστα και πρώην βουλευτές του ΠΑΣΟΚ θα είναι υποψήφιοι στη Θεσσαλονίκη, παραδείγματος χάρη, που ξέρω. Εκτός αυτού, αυτό που πρέπει κυρίως να έχουμε υπόψη μας είναι ότι μέσα από τα ελλείμματα της κυβερνητικής πολιτικής σε κοινωνικούς χώρους όπως είναι οι αγρότες, όπως είναι οι μικρομεσαίοι, όπως είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, όπως είναι οι αυτοαπασχολούμενοι γενικά, δημιουργούνται ήδη οι αντιδράσεις που έχουν οριμάσει ώστε να εμφανιστούν ως πολιτικό αίτημα για την ύπαρξη ενός καινούργιου υποκειμένου συλλογικού που θα έχει να δώσει στη δημοκρατία μια καινούργια παρουσία.
2: Άρα βάζετε ένα άλλο κομμάτι που δεν είναι το ότι θέλουμε να διώξουμε το Μητσοτάκη για να μαζέψουμε τους δημοκράτες ή να ξαναφτιάξουμε τη Νέα Δημοκρατία όπως εμείς νομίζουμε ότι θέλουμε, αλλά το διαχείδωμα είναι και στο κοινωνικό πλαίσιο και σε άλλα κόμματα.
4: Βέβαια,
2: και...
4: έχει κοινωνική βάση αυτό το αίτημα. Το αίτημα να μιλήσουμε συγκεκριμένα, τώρα να μην το κάνουμε γενικό το θέμα. Το αίτημα, παραδείγματος χάρη, για τα εθνικά ζητήματα, έτσι όπως τα έχει παρουσιάσει με τις παρεμβάσεις του και ο Σαμαράς και ο Καραμαλής, είναι ενστάσεις επί των οποίων ιδρύονται αιτήματα πολιτικής διεκδίκησης και κυβερνητικής πολιτικής. Δηλαδή όλα αυτά που κουβεντιάζουμε συνεχώς, τι γίνεται με τα ήρεμα νερά, υπάρχουν ήρεμα νερά, τα ήρεμα νερά έχουν ωφελήσει την Ελλάδα, υπήρξαν εν πάση περιπτώσει και με στοιχεία σε μια εκπομπή στην τηλεόραση, έδωσε στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι ενώ διαρκούσε υποτίθεται το φαινόμενο των ήρεμων νερών, οι παραβιάσεις στο Αιγαίο χιλιάδες.
3: Μα ο κύριος Σαμαράς το έχει πει ξεκάθαρα ότι τα ήρεμα νερά υπάρχουν, όχι επειδή έχουν...
4: αλλά για να ωφελήσουν την Τουρκία.
3: Ναι, όχι από την πλευρά της Τουρκίας, αλλά λόγω της υποχωρητικότητας της ελληνικής πλευράς.
4: Και τελικά είναι η ωφέλεια που απεκόμισε από αυτή την ιστορία η Τουρκία, είναι η διακήρυξη των Αθηνών, με βάση την οποία οι εταίροι μας και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση μας λένε ως επιχείρημα στα παραπονά μας κατά της Τουρκίας ότι εσείς τα έχετε καλά με την Τουρκία, γιατί παραπονείστε.
3: Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Τζαβάρα, θεωρείτε ότι με το νέο κόμμα του κυρίου Σαμαρά που έρχεται σίγουρο, όπως διαβεβαιώνετε κι εσείς, το πολιτικό σύστημα χωράει και έναν άλλο πόλο? Και τι εννοώ? Έχουμε τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που είναι δύο κόμματα που έχουν κυβερνήσει και είναι κόμματα εξουσίας, και έχουμε και δύο πρώην πρωθυπουργούς, Τσίπρα Σαμαράς, που έρχονται με νέα κόμματα και ως πρώην πρωθυπουργοί προφανώς είναι πόλη εξουσίας. Δηλαδή, τέσσερα κόμματα ως πόλη εξουσίας το αντέχει το πολιτικό σύστημα, ή βλέπετε ότι θα υπάρχουν αλλαγές, συνενώσεις?
4: Πρώτα απ' όλα, η δημοκρατία, ας μιλήσουμε πιο έτσι με παραδοσιακούς όρους, η δημοκρατία η ελληνική στηρίζεται οπωσδήποτε σε κόμματα τα οποία, όπως πολύ ορθά κάνετε τη διάκριση, είχαμε συνηθίσει να τα ονομάζουμε κόμματα εξουσίας, τα δύο βασικά, το ΠΑΣΟ και τη Νέα Δημοκρατία, πριν αρκετά χρόνια. Στη συνέχεια παρισέφρισε κατά κάποιο τρόπο το ΣΥΡΙΖΑ, και τώρα μιλάμε για μια ρευστοποίηση του πολιτικού σκηνικού, η οποία δεν είναι τυχαία, είναι το αποτέλεσμα της ρευστοποίησης των πολιτικών ιδεών, γιατί η πολιτική γίνεται με ιδέες, ακριβώς γιατί και με τη συμβολή της πολιτικής και της ιδεολογικής συμπεριφοράς που έχει τηρήσει η ηγετική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας υπό τον κύριο Μητσοτάκη, έχει ρευστοποιηθεί η ιδεολογική βάση της Νέας Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα εκ της συγχύσεως που έχει προκύψει να έχουμε αυτό το φαινόμενο του ότι έχουμε πολλά μικρά κόμματα και συνεχώς εμφανίζονται και καινούρια. Αυτό δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, μάλλον πρέπει να είναι προς τη σωστή κατεύθυνση πάντως, γιατί προϊονίζει μια ανασύνθεση. του πολιτικού τοπίου, όπως το λέτε εσείς.
2: Ναι, και ένας...
4: Όσον αφορά τώρα το κόμμα Σαμαρά, ναι, το κόμμα Σαμαρά έρχεται να αναπληρώσει το κενό που έχει αφήσει η τακτική του κυρίου Μητσοτάκη, της ηγετικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ουσιαστικά ιδεολογικά έχει οδηγήσει σε αλλίωση το οπλοστάσιο που διέθετε παραδοσιακά η Νέα Δημοκρατία, και με την ουσιαστικά στο κόμμα αυτό μια σειράς πολιτικών προσώπων τα οποία δεν είχαν καμία σχέση με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ούτε και ενδιαφέρθηκαν να ενταχθούν, γιατί δεν είναι κακό πράγμα να έρχονται από τους άλλους χώρους ένα κόμμα καινούργιοι πολιτικοί, φρεσκάρεται με αυτόν τον τρόπο το κόμμα, αλλά όταν έρχονται χωρίς να υιοθετούν την ιδεολογική συρμαγιά του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, παρά υιοθετούν αρχές, παραδόσεις που αναφέρονται σε ένα παρελθόν το οποίο έχει ονομαστεί ως σημειτικό παρελθόν, σημειτική ηλικία της πολιτικής ιστορίας της Ελλάδας, αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργούνται εντάσεις από τις οποίες θα προκύψουν καινούργια φαινόμενα και καινούργια συλλογικά υποκείμενα. Αυτή είναι η αναγκαιότητα που οδηγεί στην ίδρυσή του το κόμμα του Σαμαρά.
2: Και να κλείσουμε, κύριε Τσαβάρα, γιατί έχουμε ένα λεπτό, μια γρήγορη απάντηση αν θέλετε. Οκ, κόμμα Σαμαρά, ο Μητσοτάκης έχει αλλάξει τη Νέα Δημοκρατία. Οκ, όμως και ο κύριος Καραμαλής σε πάρα πολλά σημεία συμφωνεί με τον Σαμαρά. Θα τον στηρίξει?
4: Έτσι πιστεύω. Όχι, πιστεύω, νομίζω ότι θα τον στηρίξει.
2: Μάλιστα.
4: Είναι δεδομένο πάλι ότι θα τον στηρίξει. Αυτή την άποψη έχω σχηματίσει εγώ. Γιατί δεν είναι μόνο ότι συμπίπτουν στις ιδεολογικές
2: τους, τουλάχιστον στην εξωτερική πολιτική,
4: ακριβώς, αλλά έχουν και μια αγωνία η οποία πλέον είναι ενιαία για το τι πρέπει να γίνει στην Ελλάδα. Δηλαδή μιλάμε αυτή τη στιγμή ότι το κόμμα Σαμαρά και η σύμπραξη, εν πάση περιπτώσει, κατά αυτόν τον τρόπο Σαμαρά-Καραμαλή, έχει στόχο την αναστήλωση του κύρους των αντιπροσωπευτικών και των δικαιοκρατικών θεσμών που έχει τρωθεί ανεπανόρθωτα.
3: Μάλιστα. Βέβαια, στήριξη, αποστήριξη, για να ολοκληρώσουμε, και Τζαβάρα, διαφέρει, γιατί δεν ξέρω αν αυτή η στήριξη θα γίνει δημόσια ή υπογείως.
4: Θα το δούμε αυτό, θα το δούμε. Εντάξει, θα το δούμε. Είναι θέμα που είναι μπροστά και θα γίνει.
3: Ωραία.
2: Κύριε Τζαβάρα, σας ευχαριστούμε πολύ.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ήταν ο κύριος Τζαβάρας, ο πρώην υπουργός και δικηγόρος.
2: Θα στηρίξει, λέει ο κύριος Καραμαλής, ναι, τον κύριο Σαμαρά. Τώρα, αν θα το στηρίξει φεύγοντας από τη Νέα Δημοκρατία, που δεν νομίζω, αν θα το στηρίξει, όπως είπες και εσύ.
3: Αυτό, γιατί έχει διαφορά αυτό. Γιατί το δημόσια είναι δημόσιο τοποθέτηση, στηρίζει άλλο κόμμα. Θα στηρίζει άλλο κόμμα.
2: Ναι, δηλαδή, να πάμε να δούμε τώρα σε αυτές τις εκλογές, γιατί πάμε και στο τελευταίο μας διάλειμμα, να πάμε να δούμε τι θα βγάλουν οι σέρες.
3: Ναι. Ωραία. Σωστό αυτό.
2: Ό,τι βγάλει η σέρα θα μας δώσει μια
3: λοιπόν,
2: απάντηση.
3: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό, σε 1-2 λεπτά και επανερχόμαστε.
5: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Προσπάθησε να αναδείξεις την επιχείρησή σου μέσω event marketing, giveaways ή ακόμα και τη δημιουργία μιας κοινότητας γύρω από το brand σου.
6: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
7: Μέχρι 50% έκπτωση σε έπιπλα εξωτερικού χώρου. Κι όμως, στα Super Home Center όλα γίνονται. Μόνο για δύο μέρες, 29 και 30 Αυγούστου, τα Super Home Center ρίχνουν τις τιμές στα έπιπλα εξωτερικού χώρου μέχρι και 50%. Σαλονάκια, τραπεζαρίες, καρέκλες, παγκάκια, ξαπλώστρες, τέντες και πολλά άλλα. Μόνο αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί οι σούπερ ευκαιρίες τώρα αρχίζουν. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
8: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
9: Στο Πανεπιστήμιο Euclan Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με δύο αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Euclan Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
10: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. 7 Days Croissant με γέμιση κακάο 5x37 γραμμάρια 2,25 και επιπλέον cashback 20 cent. Και Ανίτα Φρουτοχυμός 9x250 ml επιλεγμένα είδη 3,75 και επιπλέον cashback 20 cent. Λανίτης Φρέσκο Γάλα 1,5 ή 3% λιπαρά 2 λίτρα μόνο 2,85 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
11: Η ώρα είναι 10:30.
12: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
13: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
1: Πανέτοιμοι!
13: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
1: Dua Lipa!
13: Μπάρτσα ή Liverpool?
1: Μπάρτσα!
13: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Ένα κουντήσεις να κουρεί.
15: Αφού κουντώ.
14: Κούντα δυνατότερα να κλείσει και νουλα κουλουμάκα.
16: Θέλεις κούντιμα για να βάλεις το σπίτι σε τάξη? Έλα στο Leroy Merlin και ανακάλυψε. Έως 30% μείωση σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες. 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Αλλά και απίστευτες τιμές σε είδη τακτοποίησης.
14: Μα γίνεται να έχω συσταρισμένο σπίτι? Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
17: Μοσχαρίσκιο μπιφτέκι Black Angus εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφα Μέγα. 2 επί 150 γραμμάρια, μόνο 6,95. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
18: Χτίζετε ή ανακαιρίζετε το σπίτι, την κουζίνα ή το εξοχικό σας? Αγοράστε σήμερα ολοκληρωμένο πακέτο συσκευών Omnis με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Εντυχιζόμενο φούρνο 70 λίτρων, κεραμική εστία, απορροφητήρα, δίπορτο ψυγείο και πλυντήριο ρούχων 6 κιλών, όλα μαζί στη σούπερ τιμή των 999 ευρώ μόνο. Γιατί εμείς μοιάζομαστε για σας. Ανδρέας Χαραλάμους.
19: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Θα τα μάθα τώρα.
3: Μάλιστα.
2: Τώρα έχουμε ξυπνήσει. Και ο Πρωθυπουργός που έχει δει την ακρίβεια, έχει δει τους μικρομεσαίους. Και η περιφέρεια που είδε ότι υπάρχει και θέμα να τα... Θα πρέπει να έχουμε ραντίσει.
3: Με τον ιό του Δυτικού Νείλου.
2: Ναι, θα πρέπει να έχουμε ραντίσει. Και δεν ραντίσαμε.
3: Όχι, τώρα θα ραντίσουμε.
2: Τώρα, για τον χρόνο. Πιάνει, κρατάει.
3: Τώρα για τώρα.
2: Α, τώρα για τώρα.
3: Ναι,
2: α, ξυπνήσαμε.
3: Είναι τώρα για τώρα.
2: Και ο πρωθυπουργός είδες, μόλις είδε την ακρίβεια και τσαντίστηκε, έκανε το πόσο κάνει. Τώρα,
3: ναι,
2: τώρα,
3: αλλά από κλιμάκωση με την πλατφόρμα εφαρμογή, τι είναι αυτό, πόσο κάνει, δεν έχω δει εγώ.
2: Εσύ δεν έχεις δει.
3: Δηλαδή βλέπεις την ακρίβεια, αλλά γιατί το αφήγημα της πλατφόρμας ποιο ήταν, της εφαρμογής, δεν είναι πλατφόρμα, εφαρμογή είναι. Τι είναι, ότι θα υπάρξει ανταγωνισμός και μέσω του ανταγωνισμού θα υπάρξει αποκλιμάκωση των τιμών. Εγώ δεν νομίζω να συμβαίνει κάτι τέτοιο.
2: Νομίζεις. Ο κύριος Κότσογλου εδώ μας είπε σε αυτή την εκπομπή ότι το φτηνό γάλα στα Χανιά υπάρχει. Πετάξουμε μέχρι τα Χανιά να πάρεις και ένα γιαούρτι.
3: Θα πάω μέχρι τα Χανιά να πάρω γάλα και γιαούρτι.
2: Και θα συνδυάσεις και τουρισμό και επίσκεψη στα νησιά. Θα παραβλέψεις βέβαια.
3: Ναι, αλλά θα πληρώσω το εισιτήριο.
2: Εντάξει, θα πάω διακοπές.
3: Θα πάω στο σούπερ μάρκετ και θα πληρώσω και εισιτήριο.
2: Θα πάω διακοπές.
3: Μάλιστα. Δεν πηγαίνω διακοπές στα νησιά γιατί ακούω τη βούλτευση και πηγαίνω στο χωριό μου.
2: Δεν μπορείς να βαφτίσεις τον εαυτό σου τουρίστα.
3: Αυτό είναι πολύ εύκολο. Μπορώ.
2: Οπότε θα συμφωνείς και με την κυρία Βούλτεψη.
3: Ή να τον βαφτίσω κριτικό και να πω ότι πάω στο χωριό μου στην Κρήτη.
2: Κάπως έτσι. Πάμε στο θέμα λοιπόν που από την αρχή, για αυτό, την αρχή και αυτή τη εκπομπή, εσείς μας είπατε να δούμε πού πάμε, πώς θα πάμε. Ο κύριος Γιουτζής, πρόεδρος που απέκρινε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
15: Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, είστε καλά.
2: Λοιπόν, έχουμε μια σταθερότητα με αυτή την κυβέρνηση. Έχουμε μια σταθερότητα. Ανεβαίνει το πετρέλαιο, πέφτει το πετρέλαιο, σταματάει ο πόλεμος, ξεκινάει ο πόλεμος. Η βενζίνη και το πετρέλαιο είναι 2-2 και. Θα αλλάξει κάτι.
15: Να αλλάξει σύντομα κάτι, δεν νομίζω. Και άντε και θα είναι έριξη των 2 ευρώ. Προφανώς πρέπει να θυμόμαστε ότι έχει δοθεί ήδη μια έκπτωση τα τελευταία 10 λεπτά στην αμόλυβη και 5 και συν 10 λεπτά. 15 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Αυτό φαντάζομαι ότι θα συνεχιστεί με κάποιο τρόπο, ή αλλιώς θα έχουμε βενζίνες στα 2 ευρώ.
2: Ό,τι θα συνεχιστεί, θα συνεχιστεί. Είτε θα είναι κανένα καινούριο pass, ή θα είναι κανένα πάρε άλλα 5, πάρε άλλα 10, ή αυτά τα 10 και 15 να πάμε και το Σεπτέμβρη.
15: Κοιτάξτε, είναι μια δύσκολη κατάσταση. Δεν φαίνεται να αποκλιμακώνει το πόλεμος έξω. Ο πόλεμος του κόλπου είναι ένα κόλπο γκρόσο. Για πολλούς που κερδίζουν, μάλλον για μερικούς που κερδίζουν πάρα πολλά δισεκατομμύρια από αυτές τις εξελίξεις. Υπάρχουν διεθνείς χρηματιστηριακές τιμές. Αυτές δημιουργούν ένα πεδίο αυξημένων τιμών και κερδίζουν οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες. Γι' αυτό έχουν καταγράψει και δισεκατομμύρια.
2: Ναι, ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, και το λέω ο Υπουργός Υγείας, είπε σε δήλωσή του μεταξύ άλλων ότι άμα ρίξουμε φόρους και ΦΠΑ και τα λοιπά, θα χάσουμε τα εκατομμύρια των τουριστών που πληρώνουν και κερδίζει το κράτος.
15: Εντάξει, είναι μια δύσκολη εξίσωση αυτή. Το κράτος ωφελείται από το κάψιμο πάνω από 6 δισεκατομμύρια σε φόρους. Ζεστά λεφτά, σίγουρα λεφτά, διότι με το που το χάψιμο εκτελονίζεται, πληρώνεται και οι φόροι πριν φτάσει στο πρατήριο. Άρα συνεπώς τα θέλει τα λεφτά το κράτος, τώρα είναι θέμα πολιτικής βούλησης το τι θα κάνει.
2: Αυτό,
15: τα δισεκατομμύρια δεν είναι εύκολο να τα αφήσει στην άκρη, αλλά οπωσδήποτε αυτονόητο είναι όταν κερδίζει, ωφελείται ένα κράτος με δισεκατομμύρια από ένα προϊόν, πρέπει κάποια στιγμή να το στηρίξει κιόλας.
2: Εδώ τώρα μιλάμε για ένα κλάδο το δικό σας που έχετε κατηγορηθεί ότι φταίτε εσείς, ότι ανεβοκατεβάζετε τις τιμές όπως φταίτε εσείς. Φτάνουμε λοιπόν.
15: Το παραμύθι αυτό δεν μπορούμε να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Όλοι μιλάνε για τον Brent και την τιμή στην Αγγλία. Κανείς δεν λέει για τη τιμή του δηληστηρίου. Ας πει πόσο είναι το δηληστήριο, μας πει και πόσο πρέπει να κερδίσουμε και μετά σπουδάζουν και τα έξοδα.
2: Ωραία. Φτάνουμε.
15: Δηλαδή με ένα 85 τιμή δηληστηρίου, πόσο πρέπει να πουλάει το καύσιμο. Θέλετε την τζάμπα να τον πουλάμε, να κλείσουμε,
2: okay. Κλείνουν οι συναδελφοί σας, πανελλαδικά κλείνουν οι συναδελφοί σας.
15: Με 2 ευρώ τη βενζίνη όταν και το πετρέλαιο, τα κόστη είναι υπερβολικά υψηλά. Το χρηματοοικονομικό κόστος είναι μεγάλο. Οι προμήθειες στην τράπεζα έχουν πάει 30-40% παραπάνω. Άλλο πράγμα πληρώνεις ένα στο 1,5 ευρώ προμήθεια στην τράπεζα και άλλο στα 2.
2: Μάλιστα. Φτάνουμε τώρα.
15: Θέλει ο κόσμος να πιστεύει ότι το φταίει ο πλατηρίουχος, τι θα κάνουμε, εντάξει, το πιστεύει.
2: Λοιπόν,
15: θα ζήσει το μύθο του.
2: Φτάνουμε λοιπόν τώρα στη ΔΕΘ. Φτάνουμε λοιπόν την τελευταία ΔΕΘ πριν τις εκλογές. Εσείς ως κλάδος, τι ζητάτε ή τι περιμένετε να ακούσετε από τον Πρωθυπουργό?
15: Αν περιμένετε κλάδος, κάτι. Εμείς σαν κλάδος θέλουμε θέλουμε να μειωθεί το κόστος λειτουργίας των πρατηρίων. Αυτό θέλουμε να γίνει.
2: Πώς γίνεται αυτό?
15: Η διαμόρφωση των τιμών είναι δευτερεύον. Το πώς μπορεί να μειωθεί το κόστος των πρατηρίων, τη λειτουργία των πρατηρίων.
2: Ναι, ναι.
15: Θα σα πω και υπάρχουν και παραδείγματα ανά την Ευρώπη.
2: Ναι.
15: Όλοι δουλεύουν, όλη η Ευρώπη δουλεύει αυτοεξυπηρέτηση. Το κόστος του προσωπικού είναι το 60% του κόστου του πρατηρίου, που δεν υπάρχουν και άτομα. Υπάρχει δηλαδή η θέληση να υπάρχει προσωπικό, να το πληρώνει η επιχείρηση, αλλά δεν θέλουν να συμμετάσχει ο καταναλωτής αυτό. Θέλουμε να λειτουργεί, να έχουμε νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες επιβαρύνουν το κόστος. Ιδρώνε κρόν 2. Έχουμε προβλήματα στο Ιδρώνε κρόν 2. Κόστος λειτουργίας. Συνέχεια. Αυτά ανεβάζουν το κόστος λειτουργίας. Γι' αυτό δεν αντέχει ο πρατηρίουχος. Γιατί έχει περιορισμένο κέρδος, υπάρχει η καθετοποίηση της αγοράς. Δηληστήριο, εταιρεία εμπορίας και πρατήριο και μεταφορές είναι ο ίδιος. Άρα μπορεί να δημιουργήσει ένα ανταγωνισμό διαφορετικό από ό,τι πρέπει. Και το κυριότερο είναι να λέμε την αλήθεια. Η αναφορά συνέχεια στον Μπρέντ και στην Αγγλία δεν βοηθάει τη γνώση, την αλήθεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Τώρα, λοιπόν,
15: όταν έχουμε υψηλές δηληστηριακές τιμές, θα υπάρχουν και υψηλές τιμές στην Αγγλία. Το πρατήριο αγοράζει μέσω των εταιριών εμπορίας με τιμές δηληστηρίου. Πουλάει το δηληστήριο ένα 83-85, θα βάλει το κέρδος η εταιρεία, το μεταφορέα και θα βάλει και ένα υποτυπώδες κέρδος το πρατήριο. Που μέχρι τώρα τα στοιχεία που είναι ρυθμισμένα στο Υπουργείο Ανάπτυξης φαίνεται ένα κόστος, μια κερδοφορία από το δηληστήριο μέχρι το πρατήριο 7-8%. Όταν το 10% είναι το κόστος λειτουργίας του πρατηρίου. Αλλά πρέπει κάποια στιγμή να ξέρουμε τι λέμε κιόλας.
2: Εάν
15: δημιουργήσαμε ένα μύθο ότι φταίει το πρατήριο, ανεβάζει, τρέχει κτλ. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε πλέον να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Ας ζήσει ο καθένας το μύθο του.
2: Να είστε, κύριε Κυριακή, έτσι όπως τα ακούω και έτσι όπως μου τα λέτε, διορθώστε με αν κάνω λάθος, δεν βλέπουμε να αλλάζει το 2 ούτε μετά τη ΔΕΘ, ούτε πηγαίνοντας προς τις εκλογές, ότι κάπου εκεί στο 2 θα είμαστε.
15: Τι νόημα έχει αν είναι 1,99 ή 2,01?
2: Όχι,
15: έχει κανένα νόημα.
2: Όχι, δεν μιλάω.
15: Είναι πανάκριβα τα κάρτα.
2: Όταν λέω κοντά στο 2, δεν μιλάω να φτάσει στο 1,97, πάλι 2 είναι. Δηλαδή το να πάμε στο 1,70, 1,75 δεν προβλέπεται με τίποτα.
15: Το 1 ή 2 λεπτά η διαφορά είναι η επιβίωση του πρακτηρίου.
2: Αδιάφορο είναι αυτό. Το να πάει 1,70 δηλαδή δεν προβλέπεται με τίποτα.
15: Αυτό που βλέπουμε τώρα, γιατί πρέπει να λέμε τι βλέπουμε τώρα, είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει. Γιατί είναι δύσκολο να αλλάξει, γιατί πρώτα απ' όλα δεν υπάρχουν καύσιμα στον κόσμο. Οι χώρες έχουν δώσει από τα στρατηγικά τους αποθέματα πάρα πολλά λίτρα για να μην υπάρχει έλλειψη. Αυτά πρέπει κάποια στιγμή πρέπει να αντικατασταθούν. Τα στρατηγικά αποθέματα πρέπει πάντα να μπορούν να αντικατασταθούν. Γι' αυτό δεν έχουμε και έλλειψεις. Στη χώρα μας μπορούμε να κατηγορούμε τον οποιοδήποτε, αλλά η χώρα μας δεν αντιμετώπισε έλλειψεις. Και προφανώς τα δηληστήρια τα δικά μας, που παράγουν και καλά προϊόντα, γιατί δεν μπορούμε να λέμε μόνο τα στραβά, θα τα λέμε όλα, φρόντισαν και δεν άφησαν τη χώρα από καύσιμα. Άλλες χώρες δεινοπαθούν. Δεινοπάθησαν. Η δικιά μας χώρα δεν είχε προβλήματα τέτοια. Προφανώς τα δηληστήρια μας, τα οποία είναι υγιείς επιχειρήσεις, φρόντισαν για αυτό το πράγμα. Και πρέπει να το πιστώσουμε. Το ότι κερδίζουν παραπάνω λεφτά, αυτό είναι στη λειτουργία του κράτους. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είχαμε ελλείψεις, γιατί πρώτα ξεκινάμε από αυτό, να έχουμε προϊόν. Αν δεν έχουμε προϊόν είναι προβληματικό.
2: Μάλιστα, κύριε
3: Κουρτζή. Να ολοκληρώσουμε, κύριε Κουρτζή.
2: Αυτό. Σας ευχαριστώ
3: πολύ. Καλημέρα.
2: Και θα τα ξαναπούμε.
15: Υγεία σε όλο τον κόσμο.
2: Ελπίζω με καλύτερες τιμές.
15: Αμήν, αμήν.
2: Καλημέρα.
3: Αυτός ήταν ο κύριος Κουρτζής.
2: Πρόεδρος ΠΟΠΕΚ της Ελλάδας.
3: Καλημέρα στον φίλο μας τον Τάσο. Λέει καλημέρα. Όπως καταλαβαίνει, ο άνθρωπος σε λίγο, γενικότερα λέει ο άνθρωπος, σε λίγο θα είναι αχρίαστος. Μακάρι να αλλάξουν οι πολιτικές υπέρ του ανθρώπου. Φαντάζομαι αναφέρεται στις νέες προοπτικές που υπάρχουν στις εργασίες και ότι πλέον ο άνθρωπος θα είναι σε δεύτερο ρόλο. Κάπως έτσι το αντιλαμβάνομαι το μήνυμα που στέλνει.
2: Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ο άνθρωπος. Κλιματική αλλαγή υπάρχει. Υπάρχει. Προβλήματα υπάρχουν. Είδαμε τι έγινε στο Νεπάλ. Ναι, okay. Ο άνθρωπος έχει κάνει αυτό και ο άνθρωπος το πληρώνει αυτό, έτσι. Αν εννοεί αυτό.
3: Ναι, εντάξει, μπορεί να το ερμηνεύσουμε με πολλούς τρόπους. Μπορεί να το εξηγήσει λίγο για να το καταλάβουμε.
2: Και ξέρεις ποιος οργάνωσε, ποιοι είναι οι φύλακες της Αναστάσεως που θα πάνε μετά του προϊσταμένου τους και είναι εκεί ήδη στην Δυτική Ελλάδα τώρα και γενικά στη Βόρεια Ελλάδα. Ποιος το οργάνωσε αυτό, ποιοι, πώς και γιατί. Ξέρεις ποιος?
3: Όχι.
2: Σηκωθείτε να σας χειροκροτήσουμε.
3: Α, εντάξει, ναι, ο κύριος Κυρονάκης. Ναι, ναι, ναι, σωστό, σωστό. Ο κύριος Κυρονάκης τα κάνει.
2: Οργάνωση ποιοι είναι οι φύλακες της Αναστάσεως που πρέπει να ξαναπάνε με τον προϊστάμενο τους αυτή τη φορά.
3: Βασιζόταν, λέει, στο αυτόματο πολιτή καυσίμων. Λέει ο Τάσος.
2: Κάθε αλλαγή που γίνεται, κάθε αλλαγή που γίνεται.
3: Αυτό λέει, ότι τα νέα μέσα θα αντικαταστήσουν τον άνθρωπο στις δουλειές.
2: Και θα βρεθούν νέες δουλειές, νέα επαγγέλματα. Αυτοί που φτιάχνουν τους πολιτές καυσίμων, αυτοί που τους κάνουν συντήρηση, αυτοί που είναι σαν την επανάσταση του Μάντσεστερ. Βεβαίως η γενιά που ζει την αλλαγή
3: την πληρώνει.
2: Την πληρώνει. Ναι. Και η επόμενη. Λοιπόν, και στο Μάντσεστερ τι έγινε όταν οι κοπτορατούντες φύγανε γιατί ήρθαν τα μηχανές. Αυτές οι γυναίκες και τα παιδιά της οικογένειά τους πείνασαν. Μετά όμως βρέθηκε αυτός που φτιάχνει το λάδι της μηχανής, το στρόβαλο της μηχανής και αυτός που φτιάχνει την ίδια τη μηχανή. Βγήκανε νέες δουλειές. Έτσι είναι οι αλλαγές. Γενιά που τη ζει της πληρώνει και δυστυχώς οι αλλαγές που έρχονται πολύ ετεροχρονισμένα.
3: Ναι,
2: και να έχουν γίνει χρόνια πίσω.
3: Και βέβαια αυτό που λέει ο Τάσος στον παρόντα χρόνο είναι μια αλήθεια, έτσι. Γιατί εμείς που θα ζήσουμε κάτι τέτοιο, για πολλούς μπορεί να είναι κάτι δύσκολο και στενάχρονο.

0: Τώρα που αναφέρθηκε στον κύριο Κυρανάκη, πώς πάει ο σχεδιασμός εκεί στη Νέα Δημοκρατία?
1: Καταπληκτικά.
0: Βαίνουν όλα καλώς.
1: Το αν ακούσει.
0: Τα πηγαίνει καλά ο κύριος Κυρανάκης. Εσύ τι ακούς?
1: Σηκωθείτε να σας χειροκροτήσουμε.
0: Σηκωθείτε να σας χειροκροτήσουμε. Άρα είναι όλα καλά.
1: Ναι, κοίταξε. Το πρόβλημα θα λυθεί με τη Βόρεια Ελλάδα αν φέρουμε, πάμε στη Γερμανία, τους δώσουμε κάτι παραπάνω. Τόσα εκατομμύρια δεν δίνουμε στις τράπεζες για να είμαστε καλά παιδιά. Για το καλό της χώρας, για το καλό της Ελλάδας.
0: Ναι.
1: Επίσης, για το καλό της Ελλάδας δεν πρέπει να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης. Ο ίδιος ό,τι λέει, λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Για να μπορεί κάποιο να σηκώνει το τηλέφωνο στις τρεις τα ξημερώματα.
1: Ας δώσουμε λοιπόν ένα 50 εκατομμύρια στην Ντόρτμουντ, να φέρουμε τον Τέλεια Θεσσαλονίκη, να δει πώς θα αλλάζουν τα ποσοστά πάλι.
0: Μάλιστα.
1: Τελειώνει το θέμα. Ούτε να τρέχουμε, ούτε να χαλάμε βενζίνες για αυτό και να πηγαίνουμε χεράτα, να υδρώνουμε τη φανέλα. Φέρ τον Τέλεια πίσω, δώσε 50 εκατομμύρια στην Ντόρτμουντ, 30 δεν δώσε. Δώσε 50, τι είναι 50 εκατομμύρια τώρα για τον Μητσοτάκη?
0: Εδώ το στραγάλια.
1: Κάτι δεις από πληρώνουμε στους Γερμανούς. Πάλι Γερμανοί είναι. Επειδή είναι και φίλοι μας, θα μας κάνουν για μια καλύτερη τιμή. Πάει 45.
0: Μάλιστα.
1: Φέρνεις τον Τέλεια και δεν τρέχεις. Και οι φύλακες της Αναστάσεως.
0: Και σε ψηφίζουν οι παουτζίδες στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Και οι φύλακες της Αναστάσεως φέραν τον Κωνσταντέλια πίσω στον ΠΑΟΚ.
0: Λοιπόν, τώρα από Βόρεια Ελλάδα θα σε πάω νότια.
1: Δεν θέλω και εγώ σε πήγα νότια. Είχαμε τον Τζαβάρα προηγουμένως.
0: Από Πύργο. Εγώ θα σε πάω ακόμη πιο νότια.
1: Εσύ θα με πας στο χωριό σου, γιατί είσαι βουλτεψιακός.
0: Ναι, είμαι βουλτεψιακός εγώ, ναι. Εντάξει, Καλαμάτα δεν είναι χωριό όμως.
1: Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς η πρόταση της εκπομπής, παιδιά, ναι. Τώρα που συνεχίζεται το καλοκαίρι και θα έρθουν και άλλοι καύσονες σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, μια πόλη η οποία τα έχει όλα, βουνό, θάλασσα, ό,τι θέλετε, ιστορία και φιλοξενία και καλό φαΐ. Για μας που έχουμε κάνει έτσι, εσύ δεν έχεις κάνει παντρεμένος και δεν έχεις κάνει χοντρός.
0: Ναι. Είναι τα δύο πράγματα που μου λείπουν.
1: Είναι τα δύο πράγματα που σου λείπουν. Μακριά και από τα δύο. Μακριά και από τα δύο.
0: Έχω πάρει από τις αποστάσεις.
1: Τις αποστάσεις. Να συνεχίσεις να τις έχεις. Λοιπόν, ο πρόεδρος εστίασης της πόλης της Καλαμάτας, ο κ. Μαλαπέτσας, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
0: Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
2: Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε για τα ωραία σας λόγια για την πόλη μας.
1: Τι να κάνουμε τώρα. Καταρχάς, εγώ θα με αποκληρώσει αν πω για το χωριό του άσχημα λόγια. Δεύτερον, πραγματικά έχετε την ομορφιά σας. Κάτι το οποίο νομίζω αποτυπώθηκε σε κόσμο φέτος το καλοκαίρι, έτσι. Είχατε παραπάνω φέτος από πέρσι για όλους τους λόγους. Και για τις ομορφιές και για τα εισιτήρια των πλοίων. Αλλά εσείς πήγατε λίγο καλύτερα. Ισχύει αυτό? Αυτό που λέω εγώ είναι σε σχέση με τις κρατήσεις ξενοδοχείων.
2: Ναι, ισχύει και για την εστίαση, εν μέρει ισχύει. Απλά να πούμε ότι είναι ανάλογη προσέλευση του κόσμου. Δηλαδή, ήταν κακό.
0: Κάνουμε κάποιο θόρυβο.
1: Έχουμε ένα πρόβλημα με τη γραμμή, κύριε Πρόεδρε.
2: Τώρα με ακούτε καλύτερα?
1: Τώρα ναι.
0: Ναι.
1: Για συνεχίστε.
2: Λέω, ήταν λίγο δυσανάλογη η σεζόν, με την έννοια ότι ξεκινήσαμε κακά τον Ιούνιο, δεν είχε αρκετό κόσμο, ήταν και ο καιρός που δεν βοήθησε. Ανέβηκε σταδιακά από τον Ιούλιο και ο Αύγουστος νομίζω ότι ήταν ένας από τους καλύτερους Αύγουστους που έχουμε ζήσει εδώ στην πόλη, με μεγάλη επισκεψιμότητα, αρκετό κόσμο και στα καταλήματα, όπως ακριβώς είπατε, που αποτυπώθηκε και από τα στατιστικά της Ελστάτ, αλλά και στα καταστήματά μας. Εμείς απλά αυτό που βιώνουμε είναι η μειωμένη κατανάλωση που έχουμε τα τελευταία χρόνια και συνεχίζει να...
1: Δηλαδή πολύ κόσμος με λιγότερο τζίρο, εννοείται.
2: Πολύ σωστά, ακριβώς.
1: Αυτό όμως σημαίνει και πολύ προσωπικό για να εξυπηρετήσουμε τον πολύ κόσμο και πολλές προμήθειες για να εξυπηρετήσουμε, αλλά ο τζίρος προς τα κάτω.
2: Είναι γεγονός ότι τα λειτουργικά έξοδα, όπως λέμε συνεχώς, έχουν επιβαρυνθεί πάρα πολύ στον κλάδο της εστίασης και δεν αφήνει κερδοφορία. Οι επιχειρήσεις όλες της εστίασης πλέον έχουν συμπιεσμένη κερδοφορία. Και εδώ είναι η βοήθεια που ζητάμε, η εστίαση και υπό ΕΣΕ ως συνδικαλιστικό όργανο, που λέει ότι ο ΦΠΑ της στην εστίαση πρέπει να επανέλθει στο 13%, όχι για να περάσει στον καταναλωτή απαραίτητα, αλλά για να βοηθήσει στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Να βοηθήσει δηλαδή να έχουμε υγιείς επιχειρήσεις με κερδοφορία για να μείνουν όρθιες. Γιατί επιχείρηση που δεν έχει κερδοφορία, όπως καταλαβαίνετε, θα κλείσει.
1: Κύριε Μαλαπέτσα, να σας ρωτήσω κάτι πάρα πολύ απλό. Εκεί στην Καλαμάτα και στην ευρύτερη περιοχή γύρω-γύρω, επιχειρήσεις κλείνουν ή αλλάζουν χέρια?
2: Ξέρετε τι, κλείνουν και αλλάζουν χέρια και
1: ανοίγουν. Κάτω και αλλάζουν χέρια είναι ότι κλείνουν. Εγώ δεν μπορώ και την παίρνει όπου να ράσει. Την επιχείρηση δεν σημαίνει ότι συνεχίζεται.
2: Έχουμε τα τελευταία χρόνια, το πρόσημο είναι αρνητικό. Δηλαδή έχουμε σταδιακά ένα 5 νομίζω ή 7% που βγαίνει από τα στοιχεία της Ελστάτ έχουν κλείσει καταστήματα της εστίασης πανελλαδικά.
1: Μάλιστα. Και τώρα έρχεται η ΔΕΘ, έρχονται οι εκλογές, υπάρχεται. Φέτος υπάρχεται για τον Πρωθυπουργό, κατά πάσα πιθανότητα, από ό,τι μαθαίνουμε και εμείς μέχρι τώρα. Πέρσι δεν υπήρχαν, φέτος υπάρχεται. Ζητάτε κάτι συγκεκριμένο εκτός από το ΦΠΑ, ζητάτε κάτι άλλο που πρέπει να γίνει για να βοηθήσει την εστίαση?
2: Εγώ να σας διορθώσω, εμείς δεν υπάρχουμε για τον Πρωθυπουργό. Είμαστε ο μόνος κλάδος που, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, έχει μειώσει 83 φόρους. Τον κλάδο της εστίασης έχει αυξήσει όλους τους φόρους, από ειδικούς φόρους κατανάλωσης στον καφέ, τα 3 ευρώ που μπήκε, από το ΦΠΑ που πήγε από το 13 στο 23, από το δημοτικό φόρο που έδωσε τη δυνατότητα στους Δήμους να αυξήσουν από το 0,5 στο 0,75, από τον ειδικό φόρο που έχει μπει στα ποτά. Δηλαδή, εμάς μας έχει αυξήσει όλους τους φόρους. Δεν έχει μειώσει και νομίζω ότι και στην ΔΕΘ που έρχεται δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποιο μέτρο για την εστίαση. Δυστυχώς. Αυτό το πιερακάκι εδώ στα όλα είναι για τους υπόλοιπους εκτός την εστίαση.
0: Μάλιστα. Σήμερα πώς είναι η κατάσταση στην Καλάματα, κύριε Μαλαπέτσα? Υπάρχει κίνηση?
2: Έχουμε ζέστη αρκετή, έχει καύσωνα, έχει κόσμο που κυκλοφορεί ακόμα στην παραλία της Καλαμάτας, ναι, αλλά και στο εμπορικό κέντρο έχουμε αρκετό κόσμο. Δηλαδή Καλαμάτα, εκτός ότι έχει ένα παραλιακό μέτωπο πάνω από 13 χιλιόμετρα που ξεκινά από το λιμάνι της και φτάνει μέχρι και τις Μαντίνες και τη Σάντοβα, είμαστε η μοναδική πόλη που, αν θέλετε, τώρα κάνουν μπάνιο μέσα στο λιμάνι, εντός του λιμάνι. Δηλαδή είναι τόσο καθαρά τα νερά που μπορείς να κάνεις μπάνιο μέσα στο λιμάνι. Έχουμε ένα πολύ καλό εμπορικό κέντρο. Έρχονται κόσμος για να ψωνίσει την πόλη της Καλαμάτας και μεθαύριο το Σάββατο έχουμε τη Λευκή Νύχτα εδώ, όπου θα έχουμε αρκετό κόσμο, αρκετή επισημότητα για να κάνουν τις αγορές τους στο εμπορικό κέντρο της πόλης μας.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Σεπτέμβριο στην Καλαμάτα, και επειδή είναι και νότια, κύριε Πουρνάρα, εσείς ξέρετε από αυτά, έχει και λίγο καλύτερη θερμοκρασία.
0: Ναι.
1: Οπότε ο δρόμος είναι, τι είναι, δύο ρίτσες είναι?
0: Δυόμιση.
1: Ναι. Δυόμιση ρίτσες, Καλαμάτα, διασκέδαση, φαΐ, ύπνο, μπάνιο, όλα έρχονται. Και βόλτες, έτσι, όπου θες. Από Πύλο, Μεθόνη, Κορώνη μέχρι Καρδαμίλη και από τη μία, και μέχρι Αλαγωνία, μα θες και βουνό. Σωστά, κύριε Μαλαπέτσα?
2: Μια χαρά τα λέτε, μας έχετε διαβάσει καλά.
1: Έχουμε ζήσει, δεν έχουμε διαβάσει. Μα διαβάζαμε, δεν τα είχαμε ξεχάσει, έχουν περάσει και τα χρόνια.
2: Μας έχετε επισκεφτεί αρκετές φορές και νομίζω ότι ο νομός Μεσσηνίας και η Καλαμάτα είναι αστήρευτες. Δεν χορταίνονται και πραγματικά όποιος έρχεται, έχουμε επαναλαμβανόμενους επισκέπτες, επαναλαμβανόμενους τουρίστες, που σημαίνει ότι η Καλαμάτα και η Μεσσηνία είναι μια πόλη για να ζεις και όχι για μόνο να επισκεφτείς.
1: Λοιπόν, προλαβαίνετε να κλείσετε, Σαββατοκύριακο έρχεται, Καλαμάτα είναι δίπλα, να που θα είναι η εκδρομή σας. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Μαλαπέτσα.
2: Καλημέρα σας.
0: Αυτά και από την Καλαμάτα, ήταν ο πρόεδρος της εστίασης της πόλης της Καλαμάτας. Και πριν που μιλούσαμε με τον κύριο Μαλαπέτσα, έχουμε εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης, ο πρόεδρος της εστίασης της πόλης της Καλαμάτας. Και πριν που μιλούσαμε με τον κύριο Μαλαπέτσα, έχουμε εδώ στο στούντιο

0: Ότι έχουμε κίνηση δηλαδή. Και ότι τι δηλαδή.
1: Έχουμε κίνηση.
0: Διαπίστωση δηλαδή. Είμαστε επαγγελματίες.
1: Λοιπόν, σε παρακαλώ.
0: Άνθρωποι που κάνουμε διαπιστώσεις.
1: Έχουμε ακόμα λίγα λεπτά. Θέλω να μου πεις μετά τα συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό και στον Όφη. Δυστυχώς ο Πάκο δεν τα κατάφερε. Θέλω να μου πεις την 11η του Πασόκ. Τη χασινή.
0: Γιατί 11 άτομα ήταν μόνο. Άντε, 11. Εντάξει.
1: Την 11η του Πασόκ. Για πες με. Πες του καλύτερου, ξέρω εγώ.
0: Δεν σου λέω τώρα του καλύτερου.
1: Πες μου κάτι από την 11η του Πασόκ.
0: Θα προστατεύσουμε την πρώτη κατοικία.
1: Μάλιστα.
0: Σέρβισε.
1: Τερματοφύλακα.
0: Σέρβισε. Τερματοφύλακα. Σέρβισε.
1: Τα φαντζ εννοεί και τα λοιπά.
0: Ναι, τα φαντζ, ναι. Όλα καλά. Αυτά τα βασικά.
1: Αυτά που έφερε ο Τσίπρα και μεγαλουργούν τώρα με το Μητσοτάκι. Ναι. Πάμε παρακάτω. Αυτό είναι το center back, το stopper.
0: Ναι. Τι άλλο θε να μάθει. Αυτά τα βασικά.
1: Μπαίνουν και οι υπόλοιποι.
0: Γιατί οι υπόλοιποι.
1: Εντεκάδα ήταν.
0: Ήταν 11 συν 1 λέει.
1: Είχαμε και ένα πληρωματικό.
0: Όχι, λάθος. 10 σημεία.
1: Άρα 11, καλά τα λέω. Λοιπόν, θα μου πεις τίποτα την 11. Είπαμε 2. Τερματοφύλακα και στόπερ. Κάνα σε τρεφόρ, βάλαμε.
0: Όλοι και κάποιον θα βάλαμε.
1: Τι, είπαμε τίποτα.
0: Όλοι και κάτι θα πάμε.
1: Τι είπαμε.
0: Είσαι από τους επαγγελματίες ανησυχούντες για το Πασό.
1: Για το Πασό, ποιο Πασό.
0: Είναι
1: ποιο Πασόκ.
0: Του Ανδουλάκη.
1: Μόλις ακούσαμε τον κύριο Τζαμπάρα για το Πασόκ του Μητσοτάκη.
0: Θα σας πω και τις.
1: Έχουμε το Πασόκ του Τσίπρα και έχουμε και το Πασόκ ό,τι απέμεινε.
0: Του Ανδουλάκη είναι ενωμένο, είναι ανδουλακικό Πασόκ. Και ετοιμάζει και τη φιέστα του στο Ηράκλειο εκεί με αυτοκίνητο Μπομπή και σημαίακια Πασόκ.
1: Τα πάρτισμα.
0: Τώρα πώς το βλέπεις ότι θα φύγει από το Ζάπιο και θα πάει στην Κρήτη. Επικοινωνιακά.
1: Εσύ δεν είπες ότι θα κάνεις. Εσύ θα έφτιαχνες τα Χανιά σου που θα τα κάνεις χωριό σου για να πας στα Χανιά. Ο άνθρωπος είναι και από εκεί, γιατί να μην.
0: Ερμηνεύτηκε από πολλούς, για να το μεταφέρω και αυτό, ως πολύ ανδουλακικό. Ότι πού μας πάει στα μέρη του Ανδουλάκης, δηλαδή ότι φεύγει από το πανελλαδικό στοιχείο του Πασό και πηγαίνει απλά σε πολύ τοπικό επίπεδο. Και σε κάποιους δεν αρέσει. Αυτό το μεταφέρω γιατί μου υπόθηκε αυτό, μου μεταφέρθηκε.
1: Ναι, δεν διαφωνώ. Τι την 11 δεν μου λες, έχεις μείνει είναι... σε τερματοφύλακα και στόπερ.
0: Ο τερματοφύλακας είναι η επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας.
1: Ναι, ναι, είναι τερματοφύλακα.
0: 120 δόσεις για χρέη.
1: Στα χαφ.
0: Στα αυτά, στα χαφ. Αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Αυτό τι είναι.
1: Αμυντικό χαφ.
0: Αμυντικό χαφ. Δικαίωμα προαίρεσης του δανειολήπτη.
1: Αυτό είναι, αρχίζει και γίνεται επιθετικό. Πάμε προς τα εξτρέμ.
0: Ισχυρότερα δικαιώματα απέναντι σε κατασχέσεις και πληστηριασμούς.
1: Ωραία, πήγαμε και στο αριστερό και στο δεξί εξτρέμ.
0: Πώς έχω πει.
1: Πες το
0: σέντερ φόρ. Θα έχω πει 6-7. Ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Το είπε και αυτό.
1: Εντάξει.
0: Επιβράβευση συνεπών οφειλετών. Υπόθηκε και αυτό.
1: Μάλιστα, μέχρι τα μπακ έχουμε πει.
0: Προστασία αγροτικής γης.
1: Αρχίζουμε και παίζουμε σε δεύτερο επιθετικό.
0: Δικαιότεροι κανόνες για τους εγγυητές και ακατάσχετος επαγγελματικός λογαριασμός για επιχειρήσεις.
1: Εντάξει, δεν θα παίξουμε με καθαρό όριμο φόρο.
0: Από αυτά ποιος είναι ο φόρο, δηλαδή.
1: Δεν έχει, είναι περιφερειακός.
0: Μπορεί να είναι
1: περιφερειακός επιθετικός.
0: Η επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Αυτό δεν είναι φουνταριστός.
1: Δεν είναι καθαρά φουνταριστός. Δεν είναι ελκαμπή, α πούμε. Δεν ξέρω εγώ ή. Ότι διάλεξε ποιον θες.
0: Λοιπόν, αυτά ολοκληρώνουμε κάπου εδώ.
1: Ο Πάνος ο Πουρναράς.
0: Ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης στο άλλο μικρόφωνο.
1: Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα, Θεού 112, Μπίμπι.
0: Και Ντόναλτ Τραμπ, γιατί τώρα έχει τσακωμούς. Ντόναλτ Τραμπ έχει νέους τσακωμούς, έχει με τον Καναδά. Αλληλοκατηγορούνται και αλληλοεξαπολύουν πυρά και ποινές.
1: Δεν είναι πρώτη φορά.
0: Εντάξει.
1: Εμείς θα έρθουμε πάλι την Δευτέρα.
0: Ναι, πήγα να πω αύριο. Αύριο είναι Σάββατο, παιδιά. Ναι. Δευτέρα ξανά, 9 με 11 εδώ, η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Και τώρα ποιος έρχεται εδώ.
0: Μένετε εδώ συντονισμένοι στον 943. Έρχεται Νικόλαος Κατσάτσος.
1: Να μάθετε και τι έγινε χθες και τι έλγενέστε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να είστε καλά, να προσέχετε. Και Καλαμάτα το Σαββατοκύριακο, εγώ θα τα πούμε εκεί.
0: Για χαρά.

0: Βελβίτα. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου κι αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 11.
5: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
6: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
5: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
8: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
9: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Θριαμβευτική βραδιά για την Κύπρο, με την Ομόνια να πανηγυρίζει την πρόκριση της League Phase του Europa League και την Πάφο στη League Phase του Conference League. Στις 2 το μεσημέρι θα γίνει κλήρωση του Europa League, με την Ομόνια να είναι στο 3ο γκρουπ δυναμικότητας. Στις 3 το απόγευμα θα γίνει κλήρωση του Conference League, με την Πάφο να είναι στο 2ο γκρουπ δυναμικότητας. Ραδιοφωνική μετάδοση των κληρώσεων από τον Super Sport 104. Πολύ σημαντικό να είμαστε για τρίτη συνεχόμενη φορά σε League Phase, δήλωσε ο διευθυντής της Πάφου Χαρίς Θεοχάρους στο σταθμό μας, ο οποίος επισήμανε πως θα γίνουν προσθήκες μόνο αν είναι για να κάνουν την ομάδα καλύτερη. Για την έναρξη της νέας σεζόν και το ρόστερ του φετινού ΑΠΟΕΛ μίλησε στον σταθμό μας ο Νεκτάριος Πεντεβίνος. Δημιουργήσαμε μια ομάδα με αρκετές προσθήκες και πήραμε ένα προπονητή με νέα φιλοσοφία. Σαφώς και χρειαζόμαστε ενίσχυση, όμως μόνο αν υπάρξουν οι ποδοσφαιριστές που θα μπορέσουν να προσφέρουν και να ανεβάσουν την ποιότητα, ανέφερε χαρακτηριστικά, κάνοντας αναφορά και στις επίπονες και επίμονες προσπάθειες της ομάδας να κρατηθεί οικονομικά. Πρεμιέρα απόψε για τη νέα σεζόν της Cyprus League Phase Τύχημαν, με δύο αναμετρήσεις. Στις 7 Κράσα Βαένια Ομόνοια 29 και στις 8 Ολυμπιακός Νέα Σαλαμίνα. Ραδιοφωνική μετάδοση των αγώνων από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από τη Cita Vision. Εάν η Ομόνοια βρει αντικαταστάτη του Ιωάννη Κούσουλου, τότε ο παίκτης θα παραχωρηθεί, με την Κηφισιά να ενδιαφέρεται. Σε καθαρίζει σήμερα στον Απολώνα για τη συμμετοχή των Κουβίτα και Ροντρίγκες στην πρεμιέρα απέναντι στον Άρη. Στον αντίποδα, ο Ζάντρο είναι διαθέσιμος για το αυριανό ντερπί. Στην ΑΕΛΟ, Κονσέισαου είναι αμφίβολος για το παιχνίδι με την Ανόρθωση. Στην Κυρία, Χαραλάμπους και Αρτηματάς δεν υπολογίζονται. Στις 2 μαθαίνουν αντιπάλους στο Europa League και Ολυμπιακός, ενώ στις 3 ο Παναθηναϊκός στο Conference League. Real, Roma, Galatasaray, LASK, Manchester City, Dortmund, Shakhtar και Como θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ στη League Phase του Champions League. Απόψε στα ξένα πρωταθλήματα, 8 στα Santander Elche, 9 και 30 Bayern Stuttgart, 9 και 45 Milan Venezia και Lille Paris, 10 Crystal Palace Manchester City και 10 και 30 Alaves Villarreal. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξέλιξεις και συνεχιρωή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104.
0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε. Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Καλήν ημέραν σε όλες και όλους, σε όλο το ακροατήριο του 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος και θα είμαστε μαζί παρέα από τις 11 έως τις 2. Θα είμαστε παρέα για 3 ώρες όπου θα έχουμε να πούμε πολλά πράγματα, ποδοσφαιρικά και εμείς, καθώς είχαμε και δράση και στα άλλα σπορ. Αλλά εννοείται πως θα συζητήσουμε αργότερα για τα άλλα σπορ, καθώς είμαστε στον απόϊχο των ευρωπαϊκών προκριματικών, όπου είχαμε εννοείται και την συμμετοχή ελληνικών ομάδων. Ξεκίνησε με 5 η Ελλάδα και συνεχίζουμε με 4 ομάδες, καθώς ο ΠΑΟΚ ήταν ο άτυχος της υπόθεσης, καθώς αποκλείστηκε εναντίον της Μπράν με ένα πέναλτι πολύ αμφισβητούμενο, το οποίο κέρδισε η νορβηγική ομάδα. Θα τα πούμε όλα μα όλα στην συνέχεια. Ωστόσο, όπως κάνουμε κάθε φορά τις τελευταίες ημέρες, θα ξεκινήσουμε με τα πρωτοσέλιδα. Απλά να πούμε λίγο πάνω κάτω το τι έγινε πριν τα πούμε πιο αναλυτικά. Χθες είχαμε δύο προκρίσεις ελληνικών ομάδων. Στο Europa League την πρόκριση του Όφη στην League Stage, League Phase, Regular Season, πείτε την όπως θέλετε. Εγώ όταν βλέπω τέτοια φορμάτ, πιο πολύ μου έρχεται το μπάσκετ στο μυαλό. Του Παναθηναϊκού με την Χράντα Τσκράλοβ με δραματικό τρόπο. Με ένα παιχνίδι το οποίο δεν ήταν εντυπωσιακό. Θα μιλήσουμε και στην συνέχεια. Και Όφη, ο οποίος επικράτησε 2-0 στο Europa League για να προκριθεί στην League Stage. Ενώ ο Παναθηναϊκός πέρασε στο Conference League. Επικράτησε 2-1 της Χράντιτς Κράλοβε. Και πραγματικά, ενώ ο Όφη έπαιξε πάρα πολύ καλά, έπαιξε πάρα πολύ καλά από τα στιγμιότυπα τα οποία είδα, έπαιξε πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, ο Παναθηναϊκός πραγματικά ήταν πολύ χλιαρός. Πολύ χλιαρός. Βέβαια, ό,τι σχόλια έχουμε να κάνουμε, ό,τι είναι να πούμε, θα τα πούμε στην συνέχεια, καθώς έχω μπροστά μου τα πρωτοσέλιδα και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.

Και ξεκινάμε με το, πρωτοσέλιδο της Live Sport, εκεί όπου έχουμε αναφορά στον Παναθηναϊκό προφανώς. Ο Θεός είναι Παναθηναϊκός. Ο Μέγα Σίριλ Ντέσσερς με δύο γκολ, λυτρωτικό πέναλτι στο 125 για το 1-2 και ο φοβερός πολεμιστής Βιθέντε Ταμπόρδα οδήγησαν τον κακό Παναθηναϊκό σε τεράστια πρόκριση στην League Phase του Conference League. Καταγγελία του Παναθηναϊκού στην UEFA. Ποδοσφαιριστής Χράντετς Κράλοβε επιτέθηκε στον Κυριακόπουλο. Συνεχίζουμε με τις με τους ευρωπαϊκούς αγώνες. Όφη για φίλημα με την αναφορά του, την αναφορά της Live Sport στο, στην νίκη του Όφη 2-0 επί της Τσέσκα Σόφιας στο Βασίλ Λεύσκι στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, και πικρό αντίο για τον ΠΑΟΚ. Ωστόσο δεν ήταν μόνο οι αγώνες των προκριματικών, καθώς είχαμε και την κλήρωση στην, για τη League Phase του Champions League, εκεί όπου η ΑΕΚ έμαθε τους αντιπάλους της. Έχει δικαίωμα στο όνειρο. Μεγαθύρια αλλά και αντίπαλοι που δεν τρομάζουν την ΑΕΚ στη League Phase του Champions League. Εκτός με City, Dortmund, Shakhtar, Como, μέσα με Real, Roma, Γαλατά και LASK. Ο Λισάνδρου αναφέρει ότι υπάρχει περηφάνεια, ότι υπάρχουν περηφάνεια, χαρά και ανυπομονησία. Με Νίκολιτς η Ένωση πήρε 22.000 από τους 28.000 πόντους του συντελεστή της. Η πρόκριση από χρυσάφι και το αστεράτο πριμ του Μάριου Ηλιόπουλου. Τι ισχύει με τη μεταγραφική ενίσχυση. Κόκκινος ο Πέτερσεν στην Αθήνα από χθες. Ο Νορβηγός μπακ θα υπογράψει 4 χρόνια με τον Ολυμπιακό, και έχουμε και αναφορά και στον Πέτρο Γκαϊδατζή, και δικαίως, καθώς αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής έπειτα από τον τίτλο που κατέκτησε στον Βαρέζε, στο Βαρέζε της Ιταλίας, τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης. Παγκόσμιος πρωταθλητής ο Γκαϊδατζής.

Επόμενη εφημερίδα, Sport Day. Ανάσταση με ντέσσερς. Ο Παναθηναϊκός άντεξε στην πίεση των Τσέχων και πήρε το χρυσό εισιτήριο για, για την League Face του Conference League στο τελευταίο λεπτό της παράτασης. Τάσεις αυτοκτονίας ξανά από τους πράσινους που ενώ προηγήθηκαν με το τάγκ από την Ιγυρία στο δεύτερο ημίχρονο, δέχτηκαν την ισοφάρηση στις καθυστερήσεις από τον Νταρίντα. Ο χρυσός σκόρερ του Τριφυγιού κέρδισε το πέναλτι στο τελευταίο λεπτό του έξτρα μισάωρου και έγραψε το happy end σε ένα match με χιτσκοχικό φινάλε που έσπασαν καρδιές. Προβληματική ξανά η εμφάνιση, αλλά η πρόκριση είναι αυτή που μετράει για τον Παναθηναϊκό. Ομάδα δηλητήριο, ο τεράστιος όφι του μαέστρου Χρήστου Κόντι πέρασε πανηγυρικά στη League Face του Europa League με δύο καθαρές νίκες και συνολικό σκορ 5-0 επί της CSKA Σόφιας. Μάγκες και παλικάρια οι κριτικοί έκαναν τη δουλειά όπως έπρεπε και στη Σόφια με τον Νους και τον Θεοδοσουλάκη να πετυχαίνουν τα γκολ του Θριάμβου. Έχουν πάρει φόρα τα κοπέγια του Ηρακλείου και δεν σταματάνε πουθενά. Πάμε τώρα. Μπραντ ΠΑΟΚ 3-2. Η αντίδραση δεν ήταν αρκετή. Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε πίσω στο σκορ από την Μπραντ με 2-0, αλλά βρήκε τα ψυχικά αποθέματα να ισοφαρίσει μέσα σε 5 λεπτά με Ντιαγέ και Ζαφίρι. Δέχτηκε όμως τη χαριστική βολή με ένα αυστηρό πέναλτι εκτός Ευρώπης πρώτη φορά μετά το 2022. Κλήρωση πρόκληση. Η ΑΕΚ θα παίξει στον Γαλαξία των Αστέρων με Ρεάλ Μαδρίτης, Ρώμα, Γαλατά Σαράι και ΛΑΣΚ εντός έδρας και εκτός με Μάντσεστερ Σίτι, Ντόρμουντ, Σαχτάρ Ντονέτσκ και Κόμο. Ο Σέρβος Μέτρε έχει το απόλυτο των προκρίσεων ως προπονητής της ΑΕΚ και συνολικά στην καριέρα του. Πριν 2 εκατομμυρίων ευρώ μοίρασε ο Μάριος Ηλιόπουλος. Ο Ολυμπιακός φορτσάρει για ενίσχυση στα χαφ με τον δανό άσο της Τζένοα να είναι κοντά στην μεταγραφή. Αγγίζει Φρέντρουπ. Ήρθε η σάιτα της Νορβηγίας, οι ερυθρόλευκοι απέκτησαν τον 26χρονο διεθνή μπακ της Τωρίνο, Μάρκους Πέτερσεν, ο οποίος παίζει και στα δύο άκρα. Στην Αθήνα από χθες βράδυ υπογράφει για 4 χρόνια Χιλ και Νταβιντασβίλη ξανά στο προσκήνιο της ομάδας του Πειραιά. Καραλής από άλλον πλανήτη πέρασε τα 6-20 και διέλυσε το πανελλήνιο ρεκόρ. Φούλια διπλό, Ουκρανία-Ελλάδα απόψε στις 7.

πάμε τώρα στο φως των σπορ, στα Ουράνια, με το εμφατικό 3-0 στο Παγκρίτη. Ο Όφη ολοκλήρωσε τον θρίαμβο στη Σόφια, επικρατώντας ξανά τη Τσέσκα Σόφιας με 2-0. Νου στο 36 και Θεοδωσουλάκη στο 78 υπέγραψαν τη νέα μεγάλη ιστορική νίκη και έστειλαν τους ασπρόμαυρους στην League Phase του Europa League. Μηχανάκη Πέντερσεν, ο Νορβηγός μπάκα έφτασε χθες στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό. Υπογράφει σήμερα τρίτο συμβόλαιο. Το φως αναλύει το προφίλ του και τον συγκρίνει με Ροντινέ και Κωστίνια. Ξανά στο τραπέζι ο Καντιού, τι γίνεται με Κάσερες και Αμραμπάτ. Η πρόταση του Ολυμπιακού είναι καλύτερη για Βάργκας. Είναι καλύτερη για Βάργκας, λένε οι Ισπανοί. Ο Χιλ και τα νέα σενάρια για Νταβιντασβίλη. Η Τζένοα δίνει Φρέντρουπ. Στους εθέρες, ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ με 6-20 μέτρα, παρότι έχασε και στο Diamond League της Ζυρίχης από τον Ντουμπλάντης που πέτυχε 6-25. Νέα πρωτιά του Μίλτου με 8-45 μέτρα. Παγκόσμιος Γκαϊδατζής, ο πρωταθλητής Ευρώπης στο σκίφ ελαφρών βαρών, έκανε double στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας του Άμστερνταμ, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο. Νωρίτερα, Γαβριέλα Γιόγιου και Λίλα Μουρατίδου πήραν το ασημένιο στο διπλό σκίφ ελαφρών βαρών. Παίζει τελικό. Η Εθνική Ανδρών αντιμετωπίζει απόψε την Ουκρανία στη Ρίγα και θέλει μόνο τη νίκη για να παραμείνει στο παιχνίδι της πρόκρισης του Μουντομπάσκετ του 2027. Εκτός πλάνων, η Φλιώνης, Μωραΐτης και Περσίδης. Δύσκολη απόφαση, ο Λαρετζάκης στο ενδιαφέρον της ΑΕΚ και το ελληνικό στοιχείο στον Ολυμπιακό. Μετά την επιστροφή του 32χρονου Άσου στην Εθνική, από την Εθνική, θα γίνουν οι τελικές συζητήσεις. Μεθαύριο το πρώτο φιλικό της σεζόν κόντρα στον Προμηθέα, κάλεσμα award για το τουρνουά στην Κρήτη. Επέζησε από το θρίλερ, ο Παναθηναϊκός βρέθηκε από την κόλαση στον Παράδεισο, καθώς με πέναλτι γκολ του Ντέσσερς στο φινάλε της παράτασης κέρδισε 2-1 την Χράντα Τσκράλοβε στην Τσεχία και προκρίθηκε στη League Phase του Conference League, συνεχίζοντας στην Ευρώπη. Αυτά τα ολίγα όσον αφορά το φως. Να πω λίγο την καλημέρα στην Καρντάσανα την Αποστολία, η οποία έστειλε στο Viber και καλά έκανε και έστειλε, για να μου δώσει την πάσα να σας πω ότι μπορείτε να στείλετε και εσείς μηνύματα στο Viber εντελώς δωρεάν, 6939-943-943 από Θεσσαλονίκη Αποστολία. Η ΑΕΚ τώρα θα μαζεύει πεντάρες. Μην το έχεις Αποστολία, μην το έχεις δεμένο κομποσκίνη αυτό το πράγμα. Έχει μια κλήρωση δύσκολη, αρκετά δύσκολη. Έχει κάποιους αντιπάλους όπου μπορεί να κοντράρει. Οπότε βλέπουμε. Βλέποντας και κάνοντας. Καλημέρα φίλε Νίκο, στέλνει ο Διαμαντής. Καλημέρα φίλε Διαμαντή. Λοιπόν, συνεχίζουμε και έχουμε άλλες δύο εφημερίδες. Να διαβάσουμε. Κόκκινος πρωταθλητής. Συμφωνία για Φρέντρουπ. Οι Ιταλοί αποκαλύπτουν ότι ο Ολυμπιακός τα βρήκε με την Τζένοα και περιμένει την απάντηση του Δανού Διεθνή Χαφ. Μισό λεπτό. Ωραία. Πρόεδρε, πάρ' τον πάνω σου. Γιατί τον Βίκινγκ. Κύριε Μαρινάκη, κανένας και τίποτα δεν μπορεί να στερήσει τα όνειρά σου που είναι κοινά με όλους τους οπαδούς του θρύλου. Ανάλυση, στήριγμα με αλήθειες και σεβασμό στην δημοσιογραφία. Μάθανε αντιπάλους στις 2 η ώρα στον Αντένα η κλήρωση του Europa League. Έφτασε στην Αθήνα ο Μάρκους Πέντερσεν και σήμερα δίνεται ερυθρόλευκα. Περιμένει και ο Άλβαρες, έτοιμος αρχηγός του Μεξικού για τον Πειραιά, κοντά στη συμφωνία Ολυμπιακός και West Ham, λένε οι Άγγλοι.

Και ολοκληρώνουμε την αναφορά μας στις εφημερίδες με την ώρα το σπορ. Η ΑΕΚΑΡΑ στα αστέρια με Ρεάλ Μαδρίτης, Ρώμα, Γαλατά Σαράι και Λάσκ στη Νέα Φιλαδέλφια. Με Μάντσεστερ Σίτι, Ντόρμουντ, Σαχτάρ Ντονέτσκ στο Λονδίνο και Κόμο τα εκτός έδρας. Το Σάββατο γνωστό το πρόγραμμα των αγώνων. Dragon Σάκοτα για πάντα στην ΑΕΚ υπέγραψε μέχρι το 2030 ανεξαρτήτως πόστος, ανεξαρτήτως πόστου. Έρχονται μεγάλες στιγμές στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη για την ομαδάρα της ΑΕΚ και όλους στην Ένωση. Αποθέωση σε όλη την Ευρώπη για την ΑΕΚ, η ομάδα που απειλεί τα μεγαθύρια.

Και την ώρα που απλά να κάνουμε αναφορά ότι σήμερα η μέρα Παρασκευή, σήμερα που ανανεώνονται ακόμα πιο πολύ τα στοιχηματικά περιοδικά, οι στοιχηματικές εφημερίδες, καθώς έχουμε αγώνες στην Ελλάδα και όλη την Ευρώπη. Και σήμερα έχουμε κάποιους αγώνες στα πρωταθλήματα του εξωτερικού. Όλα αυτά όμως είναι κουβέντα για την συνέχεια. Λοιπόν, να αναφέρουμε πολύ γρήγορα δύο ειδήσεις πριν πάμε σε διαφημίσεις. Η μία αφορά τον Όφη, ότι η Όφη ήρθε σε συμφωνία με την Φερεντσβάρος για την απόκτηση του Κέναν Κόντρο, με τον 33χρονο Βόσνιο επιθετικό να αναμένεται εντός της ημέρας στο Ηράκλειο προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Και να πούμε ότι κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για την ιστορική πρεμιέρα, στην πρώτη κατηγορία του Nations League με την Σερβία. Στη διάθεση των Ελλήνων φιλάθλων βρίσκονται τα εισιτήρια για την εκτός έδρας αναμέτρηση της Εθνικής με την Σερβία 24 Σεπτεμβρίου στην παρθενική παρουσία της Γαλανόλευκης στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Αυτά τα λίγα το πρόγραμμα της Εθνικής των Nations League. Έχουμε 4 αγώνες από τις 24 Σεπτεμβρίου έως και τις 4 Οκτωβρίου. Σερβία-Ελλάδα 24 Σεπτεμβρίου. Γερμανία-Ελλάδα στις 27 Σεπτεμβρίου. 1 Οκτωβρίου Ελλάδα-Ολλανδία και στις 4 Οκτωβρίου Ελλάδα-Γερμανία. Ενώ ολοκληρώνεται η φάση των ομίλων του Nations League τον Νοέμβριο με τους αγώνες Ολλανδία-Ελλάδα στις 13 Νοεμβρίου και στις 16 Νοεμβρίου Ελλάδα-Σερβία. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε με την συνέχεια της εκπομπής.

0: 94,3.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelecil Plus. Το ήξερες ότι αυξάνοντας την ποσότητα στεγανοτικού υλικού που εφαρμόζεις στην ταράτσα σου, αυξάνεις το πάχος και παράλληλα τη διάρκεια ζωής της στεγάνωσής σου. Pelecil. Be a creator.
3: Κλασική αρχή με δυναμικό.

0: Twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero. Μιξαρε...
1: Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Νέο συναγερμός έχει σημάνει στο Νεπάλ, καθώς λίμνη που σχηματίστηκε στην κινέζικη πλευρά των συνόρων μετά την καταστροφική κατολίσθηση άρχισε να υπερχιλίζει, προκαλώντας φόβους για νέες πλημμύρες στις περιοχές κατά Αντί. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός ανέρχεται σε τουλάχιστον 472 νεκρούς, ενώ τουλάχιστον 1.400 άνθρωποι αγνοούνται. Ανάμεσά τους και εκατοντάδες ξένοι τουρίστες που βρίσκονταν στην περιοχή. Συνεργεία έρευνα και διάσωση επιχειρούν τον αμυγκλωβισμό πάνω από 100 εργατών που παραμένουν παγιδευμένοι σε υπόγεια σύραγγα υδροηλεκτρικού φράγματος στο Νεπάλ, ενώ οι αρχές έχουν απομακρύνει με επιτυχία 350 εργαζόμενους και κατοίκους από το εργοτάξιο του φράγματος Τρισούλη μετά την εκδήλωση της φυσικής καταστροφής. Επικίνδυνη κλιμάκωση στις σχέσεις Μόσχας-Λονδίνου. Η Ρωσία διαμηνεί πως θα μπορούσε να πλήξει Βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους εάν το Κίεβο συνεχίσει να χρησιμοποιεί πυράβλους Storm Shadow εναντίον της ρωσικής επικράτειας. Συνεδριάζει αυτή την ώρα το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα υπό τον Υπουργό Εργασίας Μαρίνο Μουσούτα. Συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις συνεχίζουν τη συζήτηση για το νομοσχέδιο και την κυβερνητική πρόταση για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Προσκλήσιμο δεύει το πεδίο βολής στο Τσέρι, όπως ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο. Ο κ. Πάλμας σημείωσε χαρακτηριστικά ότι ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για το κλείσιμο του πεδίου βολής στο Τσέρι, ενώ αναφέρθηκε και στο πεδίο βολής στην Αγία Άννα, όπου, όπως τόνισε, εξετάζεται η διαδικασία για τοποθέτηση καμερών.
0: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Inter College, βραβευμένη δύο φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
3: Σπούδασε μαγειρική στο Inter College. Πτυχίο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες, μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοποιία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
4: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
2: Σήμερα αρχικά ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο μετά το μεσημέρι θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις που αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως θωρινά στο εσωτερικό και στα ανατολικά. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 με 34 στα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
1: Ούτε Super Sport 104. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Επιστρέψαμε και εμείς για να συνεχίσουμε εδώ στο 943 Ελλάδα Sports. Και πριν πάμε στην ροή της εκπομπής, έχουμε στείλει, ναι.

Εμείς έχουμε στείλει. Έχουν στείλει κάποια μηνύματα οι φίλοι μας στο Viber. Λέει ο Διαμαντής, Νίκο, όχι άλλο ροκ, λίγο ηλεκτρονική μουσική, φίλε. Κοίταξε να δεις, δεν είμαι εγώ υπεύθυνος για τις μουσικές, αλλά κατά διαστήματα μπαίνουν διάφορα είδη. Απλά εντάξει, η ροκ είναι ροκ. Δεν μπορώ να κάνω κάτι εγώ. Μακάρι να ήμουν μάγος, να τα βάζα όλα. Δεν έχω εγώ την ευθύνη, δεν φέρω εγώ ευθύνη. Αλλά εντάξει, εννοείται ο καθένας έχει τις προτιμήσεις του στη μουσική. Δεν θα τον κατηγορήσω. Ίσα ίσα η μουσική είναι τέχνη, είναι υγεία, είναι ευλογία. Τυχαίνει να έχω και πατέρα μουσικό, οπότε μπορώ να σου πω ότι είναι κάτι το διαφορετικό η μουσική. Λοιπόν, ο Κώστας, καλημέρα και καλή εκπομπή. Ευχαριστώ, φίλε Κώστα. Αυτή η ομάδα της Τσεχίας είναι μικρή. Το δικό μας πρωτάθλημα είναι καλύτερο, το τσέχικο. Η εθνική Ελλάδας είναι καλύτερη από την εθνική Τσεχίας. Για να μην τρελαθώ, ο Παναθηναϊκός έπαιξε με μια πολύ καλή ομάδα και κατάφερε, και τα κατάφερε όπως τα κατάφερε. Λίγη υπομονή και όταν μπουν στην ομάδα και οι υπόλοιποι παίκτες του Παναθηναϊκού, τότε θα δούμε πώς θα πάει ο Παναθηναϊκός από Αχαρνές. Για το τελευταίο συμφωνώ ότι όταν μπουν στην ομάδα και οι υπόλοιποι παίκτες του παίκτες, τότε θα δούμε πώς θα πάει ο Παναθηναϊκός. Αλλά η Χράτα της Κράλοβε, να είμαστε ειλικρινείς, δεν είναι και κάποιο μεγαθύριο. Δεν είναι κανένα μεγαθύριο η Χράτα της Κράλοβε. Τώρα και νομίζω έχει και πάρα πολύ καιρό να παίξει στην Ευρώπη. Πάρα πολύ καιρό να παίξει στην Ευρώπη η Χράτα της Κράλοβε. Δεν είναι κάτι τρομερό, δεν είναι κάποια τεράστια δυναμική, Κώστα μου. Τώρα, για το αν το δικό μας πρωτάθλημα είναι καλύτερο από το τσέχικο, αν η εθνική Ελλάδος είναι καλύτερη από την εθνική Τσεχίας, κοίταξε, άμα θες να το πούμε τώρα αντικειμενικά, που η Τσεχία έχει και τα τελευταία χρόνια πιο πολλές προκρίσεις και πολύ καλύτερο υλικό, εντάξει, υπερτερεί η Τσεχία. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή, αν βάλουμε κάτω την νέα φουρνιά, έχει το potential να γίνει καλύτερη ομάδα από την Τσεχία. Και απλά να πω ότι η εθνική Ελλάδος έχει κερδίσει, έχει επικρατήσει μιας εθνικής Τσεχίας που ήταν ίσως η καλύτερη εθνική Τσεχίας όλων των εποχών, με Ροσίτσκι, Νέτβεντ, Τσέχ. Το 2004 θα μου πεις, ναι, έγινε η έκπληξη τότε, αλλά εντάξει, δεν μπορούμε, δεν είναι σωστό ούτε να υποτιμάμε ούτε να υπερτιμάμε. Okay. Όσον αφορά την εθνική ομάδα, η Τσέχη αυτή τη στιγμή είναι καλύτερη. Ωστόσο, αυτό μπορεί να αλλάξει. Ποτέ δεν ξέρεις. Αυτή τη στιγμή όμως, ναι, είναι καλύτερη. Είναι καλύτερη, δεν σου λέω αυτό. Τώρα, για το αν το πρωτάθλημα, το δικό μας πρωτάθλημα είναι καλύτερο από το τσέχικο, ξέρεις κάτι. Είναι πολλά πρωταθλήματα τα οποία μπορείς να πεις ότι είναι καλύτερα από τα δικά μας, αλλά μπορείς να πεις ότι, ότι το ελληνικό πρωτάθλημα είναι καλύτερα από τα δικά τους. Δηλαδή, ας πούμε, της Τσεχίας δεν μπορώ να σου πω ότι είναι κάποιο σπουδαίο πρωτάθλημα. Έχει ομάδες όπως είναι η Σλάβια Πράγας, η Σπάρτα Πράγας, η Βικτόρια Πλιζέν, η Σλόβαν Λίμπερετς που βγαίνει και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά αν κάτσεις να τους καλύσεις, πιστεύω ότι οποιαδήποτε τσέχικη ομάδα εκτός των πρώτων τριών τουλάχιστον, αν έπαιζε με κάποια μικρομεσαία της εθνικής, θα μπορούσαν να κερδίσουν. Ξέρω εγώ, να δώσω ένα παράδειγμα τώρα, δεν μ' αρέσει πώς να... τώρα δυσκολεύομαι να το απαντήσω γιατί θέλω να υποτιμήσω και κάποια ομάδα. Θα πω την ομάδα που παίζα εγώ ποδόσφαιρο, Αστέρα Ζωγράφου, που λέει ο λόγος. Εντάξει, τώρα ο Αστέρα Ζωγράφου τοπικά είναι, αλλά έπρεπε να πω κάποια ομάδα, μην υποτιμήσω κανένα, δεν θέλω να υποτιμήσω καμία ελληνική ομάδα. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε και πάμε να μιλήσουμε για τα χθεσινά. Θα ξεκινήσουμε με τους αγώνες και εν συνεχεία θα πάμε στην κλήρωση. Ξεκινάμε λοιπόν με τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Χράτα της Κράλοβε, το οποίο είχα περιγράψει, οπότε έχω μια πολύ καλύτερη εικόνα για το χθεσινό παιχνίδι. Πραγματικά δεν με τρέλαινε καθόλου. Ο Παναθηναϊκός είχε μια πολύ χλιαρή εικόνα. Η Χράτα της Κράλοβε κατά αναδιαστήματα ήταν πολύ καλύτερη στον αγωνιστικό χώρο. Πολύ καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο, άσχετα αν είχε την ευκαιρία ο Παναθηναϊκός με τον Λιβάη Γκαρσία, με το δοκάρι στο 40, που το βλέπεις και φαινόταν σαν γκολ. Αλλά σημασία έχει ότι η Χράτα της είχε και πιο πολλές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, σημαντικές ευκαιρίες. Και είχε και την κατοχή της μπάλας με το μέρος της. Στο δεύτερο ημίχρονο
κάπως ισορρόπησαν τα πράγματα, αλλά η Χράντετς είχε ένα μικρό προβάδισμα. Εν τέλει ο Ταμπόρδα είχε εκτελέσει στο 70ο λεπτό το φάουλ από την δεξιά πλευρά, όπως αποτίθεται ο Παναθηναϊκός. Ο Ντέσσερς, ο οποίος 12 λεπτά πριν σκοράρει το πρώτο γκολ της αναμέτρησης, είχε μόλις μπει ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο, στην θέση του Ανδρέα Τετέι. Πήρε την κεφαλιά από την σέντρα του Ταμπόρδα σε κανονική θέση. Το γκολ δεν υπήρχε περίπτωση να ακυρωθεί, γιατί υπήρχε παίκτης του Παναθηναϊκού που ήταν offside και ήταν ο Λιβάη Γκαρσία. Ωστόσο, ο Λιβάη Γκαρσία δεν επηρέαζε ποτέ τη φάση, οπότε δεν θα ακυρωνόταν. Και έλεγχος να γινόταν, πάλι δεν θα ακυρωνόταν. Και οπότε λοιπόν ο Ντέσσερς κάνει την κεφαλιά και κάνει το 1-0 για το τριφύλι. Παρόλα αυτά, μετά τον γκολ ο Παναθηναϊκός, ενώ πήγε να κάνει μια back-to-back ευκαιρία, έκανε μια back-to-back ευκαιρία και πήγε να σκοράρει, αν δεν κάνω λάθος, με τον Αντίνο, δεν μπορώ να πω ότι έκανε και κάτι άλλο, γιατί μετά τις επιθέσεις και τις απόπειρες τις είχε Χράντετς Κράλοβε. Η άμυνα του Παναθηναϊκού, εντάξει, δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα για το τι έγινε χθες, ειδικά στην τελευταία φάση εκεί στο 90-2 που ο Ούχνιτσατ από τα στόπερ ανέβηκε ψηλά στην επίθεση της Χράντετς για να βοηθήσει. Γίνεται η σέντρα από τα αριστερά, παίρνει την πρώτη κεφαλιά για να βγάλει εκτός εστίας τον Πένια και να αφήσει τον Νταρίντα μόνο του με την εστία και να σκοράρει σε άδειο τέρμα το 1-1 στο 90-2 που ήταν αυτοκτονία όλο αυτό. Πραγματικά θα ήταν κάζο. Ήταν κάζο αυτό το οποίο έγινε. Και έστειλε το παιχνίδι στην παράταση. Στην παράταση, γιατί κατά διάρκεια της μετάδοσης, όποιος ήταν και άκουγε, είχα πει στον Βασίλη τον Γερασίμου να δούμε πόσο αυτό το γκολ που έβαλε η Χράντετς θα επηρεάσει την εξέλιξη του αγώνα στην παράταση. Γιατί το έλεγα αυτό? Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν είναι η πρώτη φορά που δέχεται γκολ στα τελευταία λεπτά. Είναι η τρίτη φορά που δέχεται γκολ στα τελευταία λεπτά. Απλά είναι η δεύτερη συνεχόμενη κιόλας που δέχεται γκολ, δέχεται τέρμα στις καθυστερήσεις του αγώνα. Δηλαδή, και αυτό επηρεάσει αρκετά ψυχολογία τον Παναθηναϊκό, καθώς βλέπαμε την Χράντετς να βγαίνει επιθέσεις, να χάνει ευκαιρίες, να πετυχαίνει γκολ, το οποίο ακυρώθηκε όμως για φάουλ το οποίο είχε γίνει, να σκοράρει η Χράντετς, και αν θυμάμαι καλά αυτός που είχε σκοράρει ήταν από τον πάγκο, είχε σκοράρει αλλαγή και ήταν ο Τρούμπατς, ο Σλόντσικ ήταν αυτός ο οποίος είχε σκοράρει για να κάνει το 2-1 για την Χράντετς. Ωστόσο, είχε γίνει το φάουλ και ακυρώθηκε. Το γκολ. Παναθηναϊκός πρώτο ημίχρονο παράτασης δεν έβγαλε κάποια ευκαιρία. Στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης ήταν εκεί όπου είχε την πρώτη καλή στιγμή με τον τέταρτο του Ταμπόρδα. Δεν μπόρεσε να σκοράρει όμως ο Αργεντινός. Και ας ήταν, έγινε μόνο μία ευκαιρία. Η Χράντετς ήταν πολύ ανώτερη, πάρα πολύ ανώτερη. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε πέναλτι κάτι δευτερόλεπτα πριν συμπληρωθούν τα 120 λεπτά του αγώνα, το οποίο το κέρδισε ο Σίρελ Ντέσσερς από τον Νέτο Φερνάντες, ο οποίος είχε μπει μόλις αλλαγή στην θέση του Βλικάνοβα, ο οποίος βγήκε και αυτός αναγκαστικά γιατί είχε τραυματιστεί. Ο Βλικάνοβα, ο επιθετικός της Χράντετς, που μπήκε ως αλλαγή στην θέση του Μίχαλικ, ο οποίος Μίχαλικ βγήκε αυτός ως αναγκαστική αλλαγή. Και για τον Παναθηναϊκό είχαμε δύο αναγκαστικές αλλαγές, με τον Τσιριβέ για να βγαίνει στο 30 λεπτό και τον Κουντούρη να βγαίνει στην παράταση στη θέση του και να μπαίνει στη θέση του ο Γιάγκουσιτς. Ελπίζουμε να μην έχουν κάτι σοβαρό τα παιδιά, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα, δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Και τέλος πάντων, πατάει ο Νέτο Φερνάντες το πόδι του Ντέσσερς. Ήταν κανονικό πάτημα, ήταν πέναλτι. Και έπειτα από
αρκετά, έπειτα από 5 λεπτά ελέγχου στο, 100, στο 125, στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων της παράτασης, ο Ντέσσερς έστειλε με δεξί πλασέ την μπάλα στην αριστερή πλευρά των δικτύων του τερματοφύλακα της Χράντετς Κράλοβε, έγραψε το 2-1 και ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε στην τελευταία φάση της αναμέτρησης, στην κόψη του ξηραφιού, πανηγύρισε μια πρόκριση που μπορώ να πω ότι αυτή η πρόκριση δεν μπορείς να την πεις μεγάλη από την άποψη ότι από τον αντίπαλο που έπαιζε, αλλά μπορείς να την πεις μεγάλη από την εξέλιξη η οποία είχε η σειρά των δύο αγώνων. Και έτσι ο Νίστρουπ, ο Τζέικοπ Νίστρουπ, με 3 στις 3 προκρίσεις οδήγησε τον Παναθηναϊκό στην League Phase του Conference League, όπου σήμερα στις 3 η ώρα θα μάθει και τους αντιπάλους του ο Παναθηναϊκός. Τώρα για το τι έγινε μετά τον αγώνα, μετά το τέλος αναμέτρησης, είχαμε επεισόδια, είχαμε εντάσεις και είχαμε κιόλας και μια κόκκινη κάρτα την οποία είχε λάβει ο David Χόρεϊς, ο οποίος είχε δεχτεί την κόκκινη για διαμαρτύρια προς τον διαιτή, και μετά είχαμε και τον Τρούμπατς, όπου είχε μια αψιμαχία με τον Αντίνο και οι αψιμαχίες συνεχίστηκαν. Λευτέρης, είναι γεγονός ότι με την Πάξη και την Τσέσκα και με την Χράντετς ο Παναθηναϊκός έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να αποκλειστεί από τη League Phase του Conference, αλλά η θεά τύχη τον έπιασε από το χεράκι και τον πέταξε δια της βίας μέσα στους ομίλους, λέει ο Λευτέρης. Εντάξει, κοίτα, έκανε ό,τι μπορεί. Να σούμε ειλικρινείς, ο Παναθηναϊκός σε κανέναν από τους αγώνες ο οποίος έχει δώσει δεν έχει δείξει το κάτι το σπουδαίο. Δεν έχει δείξει το κάτι το σπουδαίο ο Παναθηναϊκός. Μένει να δούμε τώρα πώς θα γίνει από την έναρξη της σεζόν, γιατί τώρα αρχίζει η σεζόν, τώρα με το που μαθαίνουν οι ομάδες και τους αντιπάλους στην League Phase των Ευρωπαϊκών Διοργανώσεων, τότε αρχίζουν οι διοργανώσεις. Λοιπόν, πάμε μία γρήγορη στον αγώνα του Όφη. Θα μιλήσουμε ακόμα για τον αγώνα του Όφη, για την πρόκριση που κανονικά πρέπει να μιλήσουμε για την πρόκριση του Όφη, αλλά θέλω να πάω σε ένα άλλο παιχνίδι, το οποίο στο Brand Pauk, εκεί όπου η Brand που στο πρώτο ημίχρονο υπερτερούσε, είχε έξι προσπάθειες και μάλιστα και οι έξι στην εστία με μόλις τρεις από τον ΠΑΟΚ. Ένα παιχνίδι το οποίο η νορβηγική ομάδα προηγήθηκε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου με τον Χόλμ να σκοράρει το 1-0 στο 45-3 και 11 λεπτά μετά, δηλαδή όταν είχε ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, ο Ίγκανσον, ο οποίος σκόραρε το 2-0, ονομάζεται Crystal Money Ίγκανσον, πετυχαίνει το 2-0 από την assist του Σόρενσεν. Κάπου εδώ φαίνεται η Μπραν να κλειδώνει την πρόκριση στην League Stage του Conference League. Ωστόσο, τουλάχιστον θα πω εγώ, μέχρι το 84ο λεπτό ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ σκληρός για να πεθάνει, και γενικά ήταν πολύ σκληρός για να πεθάνει στον αγωνιστικό χώρο. Πραγματικά στο 63ο λεπτό βρήκε την ευκαιρία με τον Ντιαγέ, πέτυχε το 2-1, μείωσε σε 2-1. 5 λεπτά μετά ο Χρήστος Ζαφίρης ήταν αυτός ο οποίος έκανε το 2-2, ισοφάρισε, έδωσε το φιλί της ζωής στον ΠΑΟΚ, στους Ασπρόμαυρους, στους Θεσσαλονικείς. Παρόλα αυτά η μοίρα έπαιξε πολύ άσχημο παιχνίδι, και όχι μόνο απλά ότι ακυρώθηκε γκολ για τον ΠΑΟΚ, αλλά το γεγονός ότι η Μπραν κέρδισε ένα πέναλτι το οποίο είναι αμφισβητούμενο τελείως, το πέναλτι του Γιαννούλη. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι είχε την καλύτερη εικόνα για την διαιτησία. Και στο 26ο λεπτό ο Κάστρο ήταν αυτός που πέτυχε το 3-2 για την Μπραν, έστειλε τους Νορβηγούς στην League Phase του Conference League. Αν δεν κάνω λάθος, είναι η τρίτη νορβηγική ομάδα η οποία περνάει στο Conference, στις ευρωπαϊκές οργανώσεις φέτος, γιατί έχουν περάσει στο Champions League και η Viking που είναι η πρωταθλήτρια Νορβηγίας, αλλά και η δεύτερη Bodø/Glimt, και μάλιστα έχουν και πολύ ωραίες μάχες στο πρωτάθλημα της Νορβηγίας για τους τίτλους, καθώς
Πέρσι η Viking είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα για έναν πόντο και φέτος είναι μπροστά η Bodoglimt για ένα πόντο, αλλά όλο αυτό θα αλλάξει στην πορεία. Και τέλος πάντων, μετά το τέλος του αγώνα, ο Αλέσιο Λύση, να πω δίκαια, δεν ξέρω αν μπορώ να πω δίκαια, εγώ θα πω πάντως δίκαια ότι είχε, ότι, θα πω τέλος πάντων ότι είχε παράπονα από την διαιτησία. Τώρα δίκαια ή άδικα, δεν έχω και την καλύτερη εικόνα για αυτό το μάτς, για να σας πω, να σας είμαι ειλικρινής, γιατί εκείνη την ώρα έπαιζε και ο Παναθηναϊκός, έκανε την περίοδο του Παναθηναϊκού, οπότε το live δεν το δα το Brand PAOK. Τέλος πάντων, έγινε αυτή η φάση, σκοράρει στο 86 ο Κάστρο και κάπου εδώ τελειώνουν όλα. Εκεί που δόθηκε ένα φιλ, εκεί που έδωσε ο Ζαφίρης το φιλί της ζωής, ο Κάστρο έπαιξε το άσχημο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ και τον πέταξε από την Ευρώπη, και έτσι η Μπραν θα είναι η ομάδα η οποία θα βρίσκεται στην κλήρωση της League Phase του Conference League, με τον ΠΑΟΚ να αποκλείεται από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για πρώτη φορά έπειτα από τη σεζόν 2022-23, όταν είχε αποκλειστεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League από την Λεύσκη Σόφιας. Και πώς θα έφερε η ζωή, η Λεύσκη Σόφιας θα συμμετέχει στο Europa League φέτος. Και τέλος πάντων, και για το Conference League, απλά να ολοκληρώσουμε πριν πάμε στον Όφι. Για τον Όφι τον έχω αφήσει τελευταία γιατί ήταν πολύ διαδικαστικά τα πράγματα, αλλά πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στον Όφι σε αυτό που έχει κάνει η ομάδα του Χρήστου Κόντη, αυτό που έχει κάνει ο Χρήστος Κόντης. Απλά να πούμε λίγο, να κάνουμε μια αναφορά στην πολύ καλή εμφάνιση την οποία είχε κάνει ο Μπάμπης Κοστούλας, ο οποίος κατάφερε να ξεκινήσει βασικός στον αγώνα της Brighton με την Τρόμσο για τα play-off του Conference League, καθώς το Conference League δεν περνάνε απευθείας οι ομάδες, πρέπει να περάσουν από τα play-off, πρέπει να περάσουν δηλαδή από προκριματικούς. Και έτσι λοιπόν ο Μπάμπης Κοστούλας έκανε το 1-0 στην αναμέτρηση και έκανε την assist για το 3-0. Το τελικό αποτέλεσμα έληξε 4-0. Η Brighton πέρασε στο Conference League και μάλιστα πρωταγωνιστής σε εκείνο το παιχνίδι για να αποκριθεί ήταν ο νεαρός ο Έλληνας Μπάμπης Κοστούλας. Έπρεπε να κάνω την αναφορά, ήθελα να την κάνω την αναφορά και νομίζω ότι άξιζε να γίνει η αναφορά. Πάμε τώρα στον Όφι. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τον Όφι, για αυτό το πράγμα το οποίο έχει καταφέρει να κάνει η ομάδα από την Κρήτη, η οποία έχει βάλει αυτή τη στιγμή το επαρχιακό ποδόσφαιρο της Ελλάδας, το έχει βάλει στον χάρτη της Ευρώπης, καθώς η ώρα είναι 11:53. Σε δύο ώρες, κάτι περισσότερο από δύο ώρες, θα μάθει τους αντιπάλους του στην League Phase του Europa League. Ένα Όφι ο οποίος είχε το 3-0 του πρώτου αγώνα, είχε ένα μαξιλαράκι ασφαλείας και εν συνεχεία

0: Όχι. Ο Μπάμπης είναι αυτός που παίζει στην Brighton. Ο Κώστας που λες είναι αυτός που παίζει στον Όφη. Εγώ για τον Κοστούλα της Brighton έλεγα. Τώρα αν έκανα κάποια αναφορά και τον είπα. Και τον είπα Κώστα, δεν ξέρω. Γιατί ο Κώστας είναι αυτός που παίζει στον Όφη. Και αυτός που παίζει στην Brighton είναι ο Μπάμπης. Λοιπόν. Καλά, είστε σοβαροί. Τη μεγαλύτερη επιτυχία την έκανε Όφη και τον αφήνετε στο τέλος. Ξέρεις τι. Δεν είναι ότι την αφήνω στο τέλος την επιτυχία του Όφη επειδή ξέρω εγώ δεν τη μετράω. Την άφησα στο τέλος επειδή το παιχνίδι ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα. Η πρόκριση, την πρόκριση Όφη την πήρε στο πρώτο παιχνίδι. Στο πρώτο παιχνίδι είχε γίνει όλη η δουλειά και απλά στο δεύτερο παιχνίδι απλά Όφη τελείωσε. Α, για assist. Ναι, ο Μπάμπης ο Κοστούλας έκανε assist στον αγώνα της Brighton. Με την Τρόμζο. Έκανε και assist. Έβαλε γκολ και έκανε assist. Ο Μπάμπης Κοστούλας. Αν δεν κάνω λάθος και είναι τα πρώτα του στη ζών. Και το πρώτο γκολ και πρώτο το assist στη ζών. Καθώς στον αγώνα της Brighton στην Premier League δεν είχε σκοράρει. Δεν είχε σκοράρει, αλλά για να τελειώσουμε λίγο την αναφορά μας στους αγώνες, καθώς έχουμε να μιλήσουμε και για τη Champions League και την κλήρωση της ΑΕΚ, έχουμε να πούμε ότι πραγματικά συγχαρητήρια στον Όφη. Πρώτα απ' όλα στον Όφη, συγχαρητήρια, γιατί αυτό που έχει κάνει είναι απίθανο. Έχει πάρει, είναι η πρώτη επαρχιακή ομάδα μετά από 19 χρόνια που έχει κατακτήσει το κύπελλο Ελλάδας και αυτή η διάκριση τον έβαλε στο Europa League. Στο Europa League που έχει πάρα πολλούς δύσκολους αντιπάλους, όφη μπορούσε να τύχει πολλούς δύσκολους αντιπάλους, ωστόσο έτυχε τον νικητή του ζευγαριού Maccabi Tel Aviv Τσέσκα Σόφιας. Έτυχε η Τσέσκα Σόφιας γιατί είχε επικρατήσει 3-0 μέσα στην Μακάμπη, στην ουδέτερη έδρα την οποία έπαιζε η Μακάμπη Τελαβίβ, και έτσι είχαμε την μεγάλη πρόκριση 5-0 του Όφη και στις 2 η ώρα αναμένουμε με αγωνία, με ανυπομονησία τους αντιπάλους της κριτικής ομάδας. Και για να μην παρεξηγηθώ ότι δεν είναι μόνο Όφη ο οποίος συμμετέχει στην κλήρωση του Europa League, συμμετέχει και ο Ολυμπιακός, απλά ο Ολυμπιακός δεν είχε δώσει προκριματικό στο Europa μετά τον αποκλεισμό την Nijmegen, καθώς πήγε απευθείας στην League Phase του Europa League. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο για διακοπή, για διαφημίσεις, εκφώνηση δελτίου αθλητικών ειδήσεων με τον Πάνο Πουρναρά και επιστρέφουμε με την συνέχεια.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
6: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε 3 ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
5: 3 πίτσες, 3 collectibles, μια επική εμπειρία.
6: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
7: Αυτό το καλοκαίρι οι καλύτερες προσφορές είναι στη Walt. Burger King, Pizza Hut, Taco Bell, KFC, Guacamama και Καφέ Νέρο με εκπτώσεις έως και 50% μέχρι 31 Αυγούστου. Μην το σκέφτεσαι δεύτερη φορά. Walt. Παράγγειλε τώρα.
8: Ένα κουντήσεις να κουρεί.
9: Αφού κουντώ.
8: Κούντα δυνατότερα να κλείσει καινούλα κουλουμάκα.
10: Θέλεις κούντιμα για να βάλεις το σπίτι σε τάξη? Έλα στο Leroy Merlin και ανακάλυψε έως 30% μείωση σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του Club, αλλά και απίστευτες τιμές σε είδη τακτοποίησης.
8: Μα γίνεται να έχω συσταρισμένο σπίτι? Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin!

0: Ζήστε την εμπειρία της Ita Vision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. Ita Vision. Ένα με σένα.
1: Ita Vision. Λα, λα, λα, λα, λα, λα.
2: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
5: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
7: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.

0: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρο. Εν ώψη της έναρξης της νέας σεζόν, ο πρόεδρος της Κόπες Χάρης Λοϊζίδης έστειλε το δικό του μήνυμα σε όσους απαρτίζουν το κυπριακό ποδόσφαιρο. Προτεραιότητες η ομαλή διεξαγωγή αγώνων, η ασφάλεια στα γήπεδα και η αναβάθμιση διαιτησίας, ανέφερε ανάμεσα σε άλλα. Ενώ παράλληλα έστειλε συγχαρητήρια στην Ομόνια και στην Πάφο για τη συμμετοχή του στη League Fest του Europa και του Conference League αντίστοιχα. Στις 2 το μεσημέρι θα γίνει η κλήρωση του Europa Link με την Ομόνια να είναι στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας. Στις 3 το απόγευμα θα γίνει η κλήρωση του Conference League με την Πάφο να είναι στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104. Πρεμιέρα απόψε για τη νέα σεζόν της ΑΕΠ Pro League πάει στοίχημα με 2 αναμετρήσεις. Στις 7 Κράσα Βαϊνία Ομόνια 29 και στις 8 Ολυμπιακός Νέα Σαλαμίνα. Ραδιοφωνική μετάδοση των αγώνων από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από τη Cita Vision. Εάν η Ομόνια βρει αντικαταστάτη του Ιωάννη Κούσουλου, τότε ο παίκτης θα παραχωρηθεί με την Κηφισιά αν ενδιαφέρεται. Στον Απόλ θα προχωρήσουν σε περαιτέρω ενίσχυση μόνο εάν βρεθεί κάποιος ποδοσφαιριστής που θα προσδώσει μεγαλύτερη ποιότητα στην ομάδα. Ξεκαθαρίζει σήμερα στον Απόλλωνα για τη συμμετοχή των Κβίτα και Ροντρίγκες στην πρεμιέρα απέναντι στον Άρη. Στον Αντίποδα ο Ζάντρο είναι διαθέσιμος. Στην ΑΕΛ ο Κονσεϊσάου είναι αμφίβολος για το παιχνίδι με την Ανόρθωση. Στην Κυρία Χαραλάμπους και Αρτηματάς δεν υπολογίζονται. Στις 2 μαθαίνουν αντιπάλους στο Europa League Όφη και Ολυμπιακός, ενώ στις 3 ο Παναθηναϊκός στο Conference League. Απόψε στα ξένα πρωταθλήματα, 8 Σταντατέρ Έλτσε, 9 και 30 Μπάγερν Στουτκάρδη, 9 και 45 Μίλαν Βενέτσια και Λιλ Παρί, 10 Crystal Palace Manchester City και 10 και 30 Αλαβές Villarreal. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
3: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή, τηλεόραση και 2 συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
4: Epic One, τα πάντα εσύ.
5: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ.
3: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 TAF Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus. Σήμερα λέει, θέλω να γίνω... Αύριο που θα το κυνηγήσει,
6: πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Γκράβε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
1: 12 στα σπορ.
7: Χαίρετε, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Εκπομπή 12 στα σπορ, τελευταία της εβδομάδας, ξεκινά και σήμερα το πρωτάθλημα. Μάγκη Νικολάου, Μαρίνα Αργυρού στα μικρόφωνα, ακούτε Super Sport 104. Μάικ Πουλή στην ροή του ήχου. Γεια σας παιδιά.
0: Γεια σου Μάικ, χαιρετώ τον Μιχάλη και τους ακροατές μας. Ναι, όσο βγαίνει η φωνή μου βγαίνει.
7: Φωναζες?
0: Φώναζα όχι, αλλά εντάξει, τα γνωστά της φωνής.
7: Ωραία.
0: Κατάχρηση.
7: Μαγική βραδιά.
0: Εσύ εφώναζες, εμένα βγήκε η φωνή μου.
7: Ήταν στιγμές περηφάνειας που έζησαν ψες οι οπαδοί της Ομόνιας και της Πάφου με τις μεγάλες επιτυχίες των ομάδων τους. Δεν είναι λίγο πράγμα. Έχουμε την παθήτρια Ομόνια στην League Face του Europa League με τεράστια εμφάνιση, ανατροπή. Κέρδισε την τρίτη ομάδα του Βελγίου Σεντρουίντεν με 4-2 και ό,τι είχε κάνει 22, αν δεν κάνω λάθος, κόντρα στην Γάνδη που ήταν την κυπελούχος τότε, την κέρδισε δύο φορές και έξω και μέσα, ενώ είχε νικήσει 4-2 και την Αντβέρπ, αλλά τότε είχε αποκλειστεί στον επαναληπτικό στα πέναλτι. Έχασε 2-0 και εκεί η ομάδα της Αβέρσας προκρίθηκε, ήταν και πάλι πλέον η Ευρώπη, δεν κάνω λάθος. Από εκεί πέρα περιμένουμε την κλήρωση για την Ομόνια 2 η ώρα. Είναι η τρίτη παρουσία της Ομόνιας σε όμιλο Link Face Europa, συν ακόμα 3 για το conference, και πάρα πολύ μεγάλη η χρονιά αυτή και για την Πάφο τρίτη συνεχόμενη φορά σε link face, μία Champions, δύο Conference link, ένα παιχνίδι δραματικό. Λίγησε στο τέλος η Πάφος την Dynamo City, μια πρόκληση που άξιζε πανάξια και στις δύο ομάδες, τις συγχαίρουμε. Κερδίζει βαθμούς και το κυπριακό ποδόσφαιρο και θέλουμε να έχουν καλές πορείες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
0: Ναι. Και να πούμε, Μάκη, έτσι ότι αποδεικνύεται, γιατί, και το τονίζω αυτό, γιατί ξέρεις, πολλές φορές στην Κύπρο θεωρούμε κάποια πράγματα δεδομένα, γιατί κακά τα ψέματα τα τελευταία χρόνια ανελιπώς έχουμε ομάδες αρχικά στους ομίλους, όπως ήταν ονομασμένη τότε η επόμενη φάση των προκριματικών, και μετέπειτα από πέρσι ουσιαστικά η League Phase. Επειδή θεωρούμε δεδομένα κάποια πράγματα και νιώθουμε και λίγο ότι είμαστε υπεράνω κάποιων άλλων ομάδων και χωρών, δεν ισχύει σε καμία περίπτωση αυτό το πράγμα. Νομίζω μεγάλο παράδειγμα είναι η Dynamo City που έπαιξε με την Πάφο. Ότι εξ αρχής είχαμε πει όλοι, εντάξει, Πάφος είναι το φαβορί, θα περάσει εύκολα. Δεν υπάρχει καμία εύκολη ομάδα. Πόσο μάλλον όταν παίζεις στα play-off. Ακόμη και η Ομόνια, λέγαμε ότι είναι πιο άπειρη η St. Truiden. Και είδαμε πόσο το πάλεψε. Θέλω να πω ότι σε αυτή την περίπτωση
7: είναι αντιαθλήτρια Βελγίου η Σεντρούιντεν.
0: Ναι. Απλώς το λέω για, επειδή η Ομόνια για 6 φορές μπήκε σε όμιλο League Phase. Αυτή ήταν η πρώτη της φορά σε τέτοιο επίπεδο. Αλλά δεν υπάρχει καμία ομάδα που να μπορούμε να υποτιμήσουμε, καμία ομάδα αδύναμη, ιδίως όταν φτάνει στα play-off.
7: Μα δεν υποτίμησε η Πάφος την Dynamo
0: City. Όχι, μιλώ για τον κόσμο, ναι, Μάκη. Εντάξει, για τον
7: κόσμο. Είχε αρκετά προβλήματα η Πάφος,
0: ναι,
7: με τραυματισμούς.
0: Ακριβώς, εγώ το λέω για τον κόσμο, γιατί είμαστε, ξέρεις, είμαστε και κριτές του πληκτρολογίου εδώ στην Κύπρο. Είναι τεράστιες επιτυχίες αυτές που πετυχαίνουν οι ομάδες μας κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο. Και μόνο περήφανοι μπορούμε να νιώθουμε και πλέον να ευελπιστούμε ότι θα διατηρηθούμε και σε 15η θέση, και γιατί όχι να πλησιάσουμε και 14η.
7: Τρεις η ώρα κλήρωση για την Πάφο, έτσι, και εδώ για την Ομόνια. Θα μεταδοθούν οι κληρώσεις, η διαδικασία από τον σταθμό μας. Να δούμε όμως και τα γκρουπ δυναμικότητας των δύο εκπροσώπων μας, της Προαθλήτριας Ομόνιας και της Κυπελλούχου Πάφου.
0: Λοιπόν, η Ομόνια είναι στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας. Στο πρώτο του Europa League είναι Leverkusen, Benfica, Juventus, Milan, Lyon, Alkmaar, Ολυμπιακός, Real Sociedad και Marseille. Στο δεύτερο Φερεντσβάρος, Βικτόρια Πίλζεν, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Δυναμό Ζάκρεπ, Σάλτσμπουργκ, Σέλτικ, Σπάρτα Πράγας, Ρεν, Άντερλεχτ. Στο τρίτο, Στουρμ Γκρατς, Λεχ Πόζναν, Κρίσταλ Πάλας, Μπόρνμουθ, Σάντερλαντ, Τσέλιε, Γενγκελόνια, Ομόνια και Θέλτα. Και στο τέταρτο, Χόφενχάιμ, Μπεσίχτας, Τορέν, Σεχ, Αποέλ Μπιερσεβά, Ναϊμέγγεν, Όφι, Λίλεστρομ, Λεύσκη Σόφιας, Αραράτ.
7: Θα πάρει από δύο ομάδες κάθε ποτ, όπως λέμε.
0: Ναι.
7: Η Ομόνια θα παίξει 8 παιχνίδια.
0: Ναι.
7: 4 μέσα, 4 έξω, και κάνει η αρχή 16-17 του Σεπτέμβρη.
0: Ναι. Λοιπόν, Μάκη, υπενθύμησε με αν κάνω λάθος. Στη League Phase νομίζω δεν συμμετέχουν ομάδες από την ίδια χώρα.
7: Ναι,
0: νομίζω. Άρα, επειδή ο Ολυμπιακός Πειραιώς είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας και όφη στο τελευταίο, θεωρώ ότι δεν μπορεί να πέσει και με τους δύο η Ομόνια στην παρούσα φάση. Νομίζω κάτι
7: γιατί
0: τέτοιο.
7: Δεν μπορεί να πέσει και τους δύο.
0: Νομίζω στη League Phase.
7: Μα δεν είναι ομάδες που είναι μια χώρα.
0: Όφη και ο Ολυμπιακός Πειραιώς.
7: Όφη ο Ολυμπιακός μαζί. Όχι με την Ομόνια.
0: Ναι. Ναι, εννοώ στο ίδιο. Αν ναι, σωστά, ξεχωριστά που πέφτει. Ναι. Τον μπερδέψα εγώ, έχεις δίκιο. Πάμε ξανά από την αρχή. Ο Όφη και ο Ολυμπιακός νομίζω δεν μπορούν να παίξουν μαζί τη στιγμή.
7: Αυτή είναι η φάση.
0: Η Ομόνια μπορεί να παίξει μαζί τους.
7: Έτσι νομίζω, δεν πρέπει
0: και
7: να
0: εγώ, και εγώ αυτό νομίζω.
7: Πάμε να δούμε για την Πάφο που ξεκινά Οκτώβριο την προσπάθεια.
0: Ναι, η Ομόνια 16-17 του Σεπτέμβρη.
7: Ναι.
0: Γιατί, και τελειώνει 28 του Γενάρη. Mm-hmm.
7: 6 μαζί Πάφο, 3-3 έξω. Κόλλησε.
0: Κόλλησε. Ένα λεπτό.
7: Ξεκόλλησε τώρα.
0: Όχι. Λοιπόν, πρώτον γκρουπ δυναμικότητας. Ένα λεπτό να δω. Σταύρο.
7: Ωραία. Να πούμε ότι μέχρι να βρει, έχουμε και πρωτάθλημα. Ξεκινά σήμερα ο νέος ποδοσφαιρικός μαραθώνιος με δύο αναμετρήσεις. Για την πρώτη λοιπόν αγωνιστική στις 7 Κράσαβα Ενή, ο Μόνιγος 9 Μαΐου, παιχνίδι που θα γίνει στο Αμόχωστο σε επιστροφή, το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς. Μία ώρα αργότερα, Ολυμπιακός Νέα Σαλαμίνα στο Γασιπί. Σάββατο 29 Αυγούστου, αύριο δηλαδή στις 7, έχουμε το μεγάλο ντέρπι ΑΕΚ Αρπόλης στην Αρένα και το νεμεσιανό ντέρπι στις 8 Άρη Απόλλωνα στο Αλφαμέγα. Την Κυριακή πολύ μεγάλο παιχνίδι 7 στη Λεμεσό Αλανόρθωση, 8 Καρνιώτης Σαπάφος στο Σέλιος Κυριακίδης, και θα ολοκληρωθεί η αγωνιστική, η πρώτη, με τον αγώνα του ΓΑΣΥΠΗ 8 η ώρα, Ομόνια Λευκοσίας, Ομόνια Αραδίπου. Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από τον σταθμό μας. Είναι και οι 7 τηλεοπτικοί από τα κανάλια της Sita Vision.
0: Λοιπόν, τα βρήκαμε τώρα, είμαστε εντάξει. Πάμε να δούμε τα γκρουπ δυναμικότητας του Conference League. Στο πρώτο είναι η Αταλάντα Μπράγκα, Άγιαξ Φράιμπουργκ, Μονακό Κοπεχάγη. Στο δεύτερο η Μίτσιλαντ, Ερυθρός Αστέρας, ο οποίος έπαθε ό,τι έπαθε και η Σέλτικ, Ερυθρός Αστέρας. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Κέρδισε 3-0 στον πρώτο αγώνα και χάσε 5-1. Γάντι, Παναθηναϊκός, Πάφος και Μπράιτον. Στο τρίτο γκρουπ, Λουγκάνο, Χετάφε, Κουόπιο, Τβέντε, Λίνκολν και Μπόρατς. Και στο τελευταίο γκρουπ, στο τέταρτο, Σεν Τρουιτεντ, Μπραν, Χάρτς, Καϊράτ, Τραμζοσπορ και Ρίγα.
7: Θα πάρει δύο από κάθε ομάδα, από δύο ομάδες από κάθε πόταρα. Θα έχει δώσει 6 παιχνίδια, 3 στο Αλφα Μέγα και 3 εκτός έδρας. Να ευχηθούμε καλή κλήρωση, να είναι ευγενική με τις ομάδες μας όσο γίνεται.
0: Σωστά.

0: Νίκος Παντίκης μαζί μας, ο πρόεδρος του Συνδέμου Παλεμάχων, του Ομίλου Παλεμάχων της Ομόνιας. Καλό μεσημέρι, Νίκο, και συγχαρητήρια για αυτή την θριαμβευτική νίκη πρόκριση του Τριφυλλού.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Μάγκη μου, και σε εσένα και στους ακροατές μας και σε όλο τον πράσινο λαό ανά την Κύπρο.
0: Ναι. Σε ακούμε.
1: Ευχαριστώ για τα συγχαρητήρια. Τα συγχαρητήρια αξίζουν στους παίχτες, οι οποίοι έκαναν μια πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη. Έπαιξαν πολύ ωραίο ποδόσφαιρο ομαδικά, ο ένας για τον άλλον, και όλοι μαζί σαν μια γωθιά. Έπαιξαν με έναν αντίπαλο τον οποίο, Μάγκη μου, μπορώ να σου πω, δεν ήταν εύκολος.
0: Η Σέντρο ήταν καλύτερη από τον πρώτο αγώνα.
1: Ναι, έπαιξαν καλύτερα, ναι, γιατί εντάξει είχαν και το 1-0 υπέρ τους, όμως η Ομόνια έπαιξε τόσο ομαδικό ποδόσφαιρο που ήταν πράγματι η ευρωπαϊκή ομάδα και νομίζω κέρδισε δίκαια. Βοήθησε πάρα πολύ ο κόσμος της Ομόνιας, οι οποίοι έφτωξαν...
0: 15.008 εισιτήρια κόπηκαν.
1: Μάλιστα. Μόνο η Ομόνια το κάνει αυτό.
0: Αυτό ήταν το πιο μεγάλο νούμερο σε σχέση με τα τρία μάτς που έχει δώσει στο Γάσιμπι.
1: Μάλιστα. Αυτός είναι ο πράσινος λαός, αυτή είναι η φύλαξη της Ομόνιας, γι' αυτό και λέμε ότι η φύλαξη της Ομόνιας είναι η καλύτερη φύλαξη του κόσμου για μένα. Για μένα.
0: Περίμενες αυτό το ξέσπαμα, αυτή την εμφάνιση τώρα από την Ομόνια?
1: Να σου πω, εγώ έχω εμπιστοσύνη στον προπονητή μας, ο οποίος βρίσκει τον τρόπο να κάνει τους παίχτες να τα δώσουν όλα. Περίμενα ότι θα ήμασταν καλοί, γιατί έπρεπε να παίξουμε καλύτερα από ό,τι παίξαμε στο Βέλγιο. Περίμενα ότι θα ήταν καλοί, αλλά όχι τόσο καλοί. Yeah. Όχι τόσο καλοί. Υπάρχουν παίχτες οι οποίοι ήβραν τα πατήματα τους, όπως π.χ. ο Εβάντρο.
0: Σωστά.
1: Τι παίχταρας είναι αυτός ο παίχτης, ρε παιδί μου?
0: Ήταν η καλύτερη εμφάνιση που έκανε φέτος.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Για πρώτη φορά είδα τον Εβάντρο να παίζει όπως την περσινή σεζόν που έπαιζε με κλειστά μάτια, με Μαέ και Σεμέδο και Τάνκοβιτς.
0: Έκανε και δύο ασίστ.
1: Έδωσε δύο εξαιρετικά ασίτς, όχι μόνο ασίτς, εξαιρετικά, ναι. Δηλαδή ήταν διαδίτης οι μπαλιές του. Μπράβο τους, μπράβο τους, τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια.
2: Άλιστα. Εντάξει, τώρα περιμένετε, φαντάζομαι, και εσείς την κλήρωση, όπως όλοι οι φιλάθλοι της Ομόνιας. Και εντάξει, δεν ξέρω αν είδατε καθόλου τα γκρουπ δυναμικότητας, αν έχετε λίγο υπόψη
1: τους πιθανούς
2: αντιπάλους. Ναι. Είναι πολλές οι ομάδες, σας αναφέραμε πριν από λίγο. Απλώς θα ρωτούσα αν ξέρατε έτσι λίγο πολύ ποιοι συμμετέχουν, αν υπάρχει κάποιος αντίπαλος που θα θέλατε να το δείτε στην Κύπρο.
1: Δεν ξέρω, γιατί δεν είδα ούτε τίποτε παιχνίδι εκτός από το δικό μας. Δεν είδα τίποτε.
0: Ήσουν στο γήπεδο?
1: Αλλά, ναι, ήμουν στο γήπεδο. Αλλά κοιτάξτε, είμαστε στο Europa League. Και οπωσδήποτε θα υπάρχουν μεγάλες ομάδες, μεγάλα ονόματα, και αυτό είναι το καλύτερο για μένα. Γιατί όταν ο αντίπαλος σου είναι πολύ καλός, παίζεις και εσύ πολύ καλά.
0: Δεν θα υπάρχει κόστος?
1: Θα υπάρξει κόστος, εντάξει, θέλουμε, ακόμα είμαστε στο ψάξιμο νομίζω. Ο κύριος Μπέκ ψάχνει ακόμα ένα-δύο παίχτες νομίζω. Για να μπορέσουμε να έχουμε βάθος, γιατί μην ξεχνάς ότι η Δευτέρα παίζουμε και το πρωτάθλημα.
2: Ναι.
0: Πού πιστεύεις ότι θέλει η Ομόνια ενίσχυση?
1: Μια πολύ καλή αρχή. Συγγνώμη.
0: Λέω, πού πιστεύεις ότι θέλει η Ομόνια ενίσχυση για να αποκτήσει και περισσότερο βάθος?
1: Εντάξει, πιστεύω θέλουμε ακόμα έναν κεντρικό οπισθοφύλακα, ακόμα έναν παιχτιγκέντου και ακόμα έναν επιθετικό. Δηλαδή, εντάξει, ο κύριος Μπέρκ ξέρει καλύτερα από
0: μέσω
1: μένα.
0: Επιθετικό,
1: εγώ δεν είμαι εκεί για να...
0: Τι? Μέσω επιθετικό ή σέντερφορ. Δηλαδή Στυλιοβέτιτς.
1: Ναι, Στυλιοβέτιτς. Ναι, Στυλιοβέτιτς.
0: Νίκο, Τον Λοΐς Ντιονί, πώς τον είδες, αυτός που θέλει να αποκαλείται ο τρελός Ταύρος? Νομίζω ήσουν και εσύ λίγο crazy, όταν έπαιζες.
1: Ναι, αλλά να σας πω, εγώ από το πρώτο παιχνίδι που είδα τον Ντιονί είπα ότι είναι καλός παίκτης, αλλά μην ξεχνούμε ότι είχε μια εβδομάδα προπόνηση, 10 μέρες, δεν ξέρω. Ήταν λίγο πίσω και
0: έχασε
1: εγώ
0: κιλά.
1: Είπα, ναι, τους είπα, παιδιά, ο παίκτης για να βρει φόρμα πρέπει να παίξει 2, 3, 4, 90 λεπτά για να φορμαριστεί. Δεν φορμάρεσαι έτσι εύκολα με το να κάνεις προπόνηση κάθε μέρα. Πρέπει να παίξεις 90 λεπτά, να νιώσεις πρώτα βασικός, να βάλεις ένα δύο γκολ για να ανεβεί η αυτοπεποίθησή σου. Και νομίζω ότι οι ψες ήταν ό,τι καλύτερο για τον Ντιονί. Και αν δεν κάνω λάθος, δίπλα μας στο διπλανό box που βλέπαμε το παιχνίδι ήταν ο γιατρός Παπαπέτρου και περίμενε το παιχνίδι να τελειώσει για να πάει να γεννήσει την
0: γυναίκα
1: του. Ναι, ήταν το καλύτερο δώρο, δηλαδή σκέψου να βρίσκεις ποδόσφαιρο, να γεννάς το παιδί σου και να κάνεις hat-trick.
0: Το δεύτερο στην καριέρα του.
1: Μάλιστα, το δεύτερο στην καριέρα του. Ήταν ό,τι καλύτερο.
2: Ναι.
1: Έχει καλά στοιχεία, Μάκη μου, ο Ντιονί, έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία, έχει πολλά καλές τοποθετήσεις και δεν είναι ο παίκτης που πάει και μπαίνει offside συνέχεια και πιάνουν τον offside. Ξέρει πότε να φύγει, βλέπεις στο τσακ και τα δύο γκολ, ήταν στην τρίχα που λένε.
0: Καλυμμένος,
1: ναι. Αυτό είναι πολύ καλό ποσό. Παίζει ωραία με το κορμί του, φαίνεται δυνατόν παιδί. Νομίζω θα μας βοηθήσει.
0: Μάλιστα. Τώρα, συνέχεια, μάλλον πρωτάθλημα ξεκινά όπως είπες Δευτέρα και μέσα Σεπτεμβρίου θα δούμε και την κλήρωση, θα βγει το πρόγραμμα στο Europa Link για τρίτη φορά Link Face Ομόνοια Όμιλο.
1: Μάλιστα. Εντάξει, πάντα να ξέρετε ότι το πρώτο παιχνίδι που οι ομάδες έρχονται από την Ευρώπη είναι πάντοτε πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υποτιμήσουμε το παιχνίδι. Πρέπει να τα δώσουμε όλα, να κάνουμε μια καλή αρχή. Αλλά νομίζω ότι μέσα στο γάσιπι θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτές τις καλές εμφανίσεις για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά. Ναι. Μια καλή αρχή θα είναι ό,τι πρέπει.
2: Ναι, μάλιστα. Έγινε.
0: Σας ευχαριστούμε, Νίκο Παντική. Καλή συνέχεια, Σαββατοκύριακο.
2: Πάμε στον Ανδρέα Χρήστου τώρα, δούμε και λίγο έτσι από αγωνιστικής πλευράς το ρεπορτάζ της Ομονίας. Γεια σου, Ανδρέα.
0: Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και στους ακρότες.
2: Λοιπόν, επειδή πλησιάζει, ξεκινά ουσιαστικά απόψε το πρωτάθλημα και υπάρχουν έτσι αρκετά θέματα και μέτωπα ανοιχτά στην Ομόνοια, Ανδρέα. Πάμε λίγο να δούμε για την ονοματολογία και την μεταγραφολογία. Ξεκινήσουμε από τον Ιωάννη Κουσουλό, για τον οποίο υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από Κηφισιά, με τον Μπέρκ να δηλώνει ότι αν βρεθεί αντικαταστάτης του θα παραχωρηθεί. Έχεις κάτι παραπάνω?
3: Αυτό που βγαίνει είναι πως η Κηφισιά είναι η ομάδα που ενδιαφέρεται πιο έντονα για τον Κύπριο μέσω της Ομόνοιας και είναι έτοιμη να καταθέσει πρόταση στην Ομόνοια για την αποκτήση του. Νομίζω και με τον τρόπο που το έθεσε ο κ. Μπέκ, το άφησε ανοιχτό ότι είναι ανοιχτή σε προτάσεις για τον Κουσουλό και αν προκύψει κάποια τέτοια πρόταση τότε θα προχωρήσουν και σε άλλη μεταγραφή. Θεωρώ πως από τη στιγμή που δεν είναι και βασική επιλογή πλέον ο αρχηγός της Ομόνοιας είναι πολύ πιθανό να τον δούμε να αποχωρεί. Φάνηκε και χθες στο τέλος του παιχνιδιού η συγκίνηση του. Νομίζω ότι μπορούμε να συνδέσουμε έτσι τα κομμάτια για να καταλάβουμε ότι ίσως να ήταν και το τελευταίο του παιχνίδι με την Ομόνοια.
0: Καμίσκι, Ουζόχο.
3: Για τον Καμίσκι είναι αυτό που απομένει πλέον είναι η ανακοίνωση. Πέρασε και τα ιατρικά με επιτυχία, έχει υπάρξει και συμφωνία και με την ομάδα του, οπότε αναμένουμε να το δούμε πλέον με τη φανέλα της Ομόνοιας να ανακοινωθεί επίσημα και εντός της ημέρας. Το πιθανότερο είναι και η κλήρωση, δεν ξέρω πότε θα το ανακοινώσουν ακριβώς, όμως είναι όλα δεδομένα. Θα είναι ο νέος θερματοφύλακας της Ομόνοιας και από την άλλη, παράλληλα, αποχωρεί και ο Ζόχο, ο οποίος πάει στην Ομόνια 29 Μαΐου. Το καθεστώς θα πάει με το καθεστώς του ελεύθερου, θα φύγει από την Ομόνια, θα πάρει αποζημίωση από την Ομόνια και θα πάει στην Ομόνια 29 Μαΐου για να συνεχίσει την καριέρα του εκεί.
0: Ο Μοτονόρ, τι έπαθε?
3: Ο Μοτονόρ είναι χτύπημα στο χέρι, έφυγε με δεμένο το χέρι. Είδανε. Περιμένουν μέσα στην ημέρα να δουν το κατά πόσον είναι κάτι που θα τον στερήσει τη συμμετοχή του από το επόμενο παιχνίδι. Δεν φαίνεται κάτι πολύ σοβαρό, όμως θα πρέπει να περιμένουμε τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Αρχικά φάνηκε να είναι αλλού ο τραυματισμός, αλλά τελικά ήταν στο χέρι, οπότε θεωρώ είναι πιο διαχειρισμένο.
0: Η Ομόνια έκανε πρόταση στον Μπακασέτα?
3: Έκανε.
0: Πρόταση.
3: Ναι, έχει, είναι σε επαφές με τον Ελλάδη τη μέσω η Ομόνια. Και τα ελληνικά δημοσιεύματα τώρα το πρωί αναφέρουν ότι όφη διαψεύδει τα δημοσιεύματα.
0: Διότι το είπαμε και εμείς χτες, προχθές, ότι ίσως λέω, να έκανε αυτός επαφή όφη με τον Μπακασέτα.
3: Από πλευρά Σόφη το διαψεύδουν ότι έχουν, είναι σε επαφές. Θεωρώ είναι μια εξέλιξη που για την Ομόνια είναι θετική, καθώς και ο Φι συμμετέχει σε ευρωπαϊκούς ομίλους και θα μπορούσε να του προσφέρει αυτή την προοπτική. Και με όσα γράφονται και στις Ελλάδες πληροφορίες ότι είναι σε επαφές η Ομόνια εδώ και καιρό και με τον Παθναϊκό. Θεωρώ υπάρχει ανοιχτός ο δρόμος για την απόκτηση του Ελλαδίτη. Βέβαια είναι μια δύσκολη περίπτωση, θα πρέπει να βρουν και αυτό που είπαμε και χθες, ότι ο Παναθηναϊκός είναι διατεθειμένος να καλύψει το ποσό του συμβολέου του, να το δώσει ως αποζημίωση ουσιαστικά, ανάλογα με το πώς θα συμφωνήσει με την Ομόνια. Το υπόλοιπο ποσό που έχει να παίρνει από τον Παναθηναϊκό θα το πάρει, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα από την ομάδα της Αθήνας, οπότε θεωρώ εάν καταφέρει η Ομόνια να βρει, να έρθει τη συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή, θα προχωρήσει πολύ εύκολα η μεταγραφή.
2: Ναι. Κάτι άλλο που να αφορά στα μεταγραφικά μπορεί να προκύψει τώρα?
3: Δεν αποκλείεται. Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πλάνο. Όχι πλάνο, υπάρχει, απλά δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη θέση. Αλλά με τις αποχωρήσεις θεωρώ.
2: Και αν συνδέεται, Ανδρέα, συγγνώμη που σε διακόπτω, και αν συνδέεται με την πρόκριση στο Europa League, και το ξεκαθαρίζω Europa γιατί είναι δύο παιχνίδια περισσότερα και πιο ψηλός ο βαθμός δυσκολίας, γιατί είναι πιο ποιοτικές οι ομάδες τώρα που έχει να αντιμετωπίσει η Ομόνια.
3: Εντάξει, έτσι και αλλιώς στην Ομόνια είχαν στο πλάνο τους να φέρουν τουλάχιστον έναν ποδοσφαιριστή στο επίπεδο του Μπακασέτα, τον τερματοφύλακα, και από εκεί και πέρα βλέπουν και τις επιλογές που έχουν. Θεωρώ από τη στιγμή που είναι κοντά στην έξοδο Κούσουρο σίγουρα θα γίνει μια κίνηση για τη μεσαία γραμμή. Είναι και το θέμα με τον Άιντινγκ που χρειάζεται έτσι ακόμη χρόνο για να επιστρέψει. Θεωρώ σίγουρα ακόμη μια κίνηση στον χώρο της μεσαίας γραμμής, ίσως και δύο, δεν ξέρω. Θα δούμε πώς θα πάει τις επόμενες μέρες και αν και εφόσον προκύψει κάποια άλλη πρόταση για ποδοσφαιριστή της Ομόνιας θα κινηθούν ανάλογα, αλλά θεωρώ πως αυτό είναι το πλάνο για την ώρα.
0: Ωραία, ευχαριστούμε. Άλιστα. Ανδρέα μου, καλώς ήρθατε, Κυριάκο.
3: Εγώ ευχαριστώ,
2: Ανδρέα.
0: Μάθημα ξεκινά. Γεια σου. Ωραία. Πάμε σε διαφημίσεις. Διάλειμμα, διαφημίσεις και θα επανέλθουμε με Πάφο.
4: Super Sport 104.
5: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φόρτισε, προστάτευσε.
6: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά, έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της Αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
7: Παρασκευή σήμερα στις 9:30 για το γερμανικό πρωτάθλημα Bayern Μονάχου Στουτκάρδη και στις 10 για την Premier League Crystal Palace Manchester City.
8: Πέψη. Πέψη. Πέψη.
9: Τι λες, παραμιλάς?
8: Πέψη.
9: Θέλεις ένα ψυχτικό?
8: Πέψη.
9: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό?
8: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψη.
9: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
8: Pepsi και Yours Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
10: Everyone, τα πάντα εσύ.
11: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ. Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
12: Του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
13: Ας πιούμε σε αυτό.
14: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
15: Φραπέ, χαλαρά.
16: Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
17: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Κράβε, έχεις στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Κράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
4: Super Sport 104. Η ώρα είναι 12:30.
18: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
19: Ακούτε Super Sport 104.
20: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
21: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
22: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: Από τώρα συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τον Στέλιο Σοφοκλέους, παλέμαχος του ΑΠΟΠ, της ΑΕΠ και συνοποιημένης ομάδας. Έπαιξε παντού. Καλό μεσημέρι και συγχαρητήρια και σε εσάς, Στέλιο, για την πολύ μεγάλη νίκη και την πρόκριση για τρίτη συνεχόμενη χρονιά που παίζει η ομάδα στην Ευρώπη. Έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή της σε άλλη μια league phase, δύο φορές στο conference και πέσει στο champions.
1: Καλό μεσημέρι και συγχαρητήρια.
2: Εσένα και ευχαριστώ. Είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, είναι σημαντική η τρίτη συνεχόμενη χρονιά για την ομάδα μας και για τους παθήτες, για τους φιλάθλους, όροι. Νομίζω το έχουν χαρεί με τον καλύτερο τρόπο ψες το παιχνίδι. Και δικαιωματικά μπορώ να πω, η Πάφος έχει πάρει την πρόκριση.
0: Ναι, βεβαίως. Ναι. Καρδιοχτύπησε λίγο, δεν ήταν τόσο καλή ψες, είχε και προβλήματά της, ενώ αρκετές απουσίες. Και έδειξε χαρακτήρα όμως όταν βρέθηκε και πίσω στο σκορ και τέλος καλό, όλα καλά. Στέλιο, πόσο σύντομα έχετε ότι έχει μεγαλώσει αυτή η ομάδα?
2: Εντάξει, κοιτάξτε, το έχω πει πάρα πολλές φορές, έχει γίνει ένας πολύ καλός προγραμματισμός, έναν πλάνο από την αρχή, και μιλώ από τον καιρό που ήταν οι διοκτήτες της της ομάδας μας. Είχε δοθεί μια χρονική περίοδος και πράγματι λειτουργήσε με τον καλύτερο τρόπο. Βλέπουμε σήμερα τα αποτελέσματα. Εδώ και τα τελευταία τρία χρόνια παίρνουμε τίτλους, έχουμε διακρίσεις, κυνηγούμε πρωτάθλημα, κύπελλο κάθε χρόνο. Τι άλλο να θέλουμε, τι άλλο να περιμένουμε από αυτήν την ομάδα?
1: Ναι. Είναι αλήθεια ότι είναι τεράστια επιτυχία, όπως και να το κάνουμε, γιατί μέσα σε τρία χρόνια μια ομάδα της εμφέλειας της Πάφους, το πώς ήταν η Πάφος και το πώς εξελίχθηκε να μπαίνει στη league phase, είναι πραγματικά τεράστια επιτυχία για όλο το οικοδόμημα της Πάφου.
2: Ναι, ναι, τεράστια όπως το λέτε. Εδώ πριν από οτιδήποτε να συγχαρούμε και την Ομόνια όμως, διότι έχουν πετύχει μια εξαιρετική, έχουν περάσει από μια εξαιρετική ομάδα. Και σίγουρα βοηθούν και η Πάφος και η Ομόνια την Κύπρο γενικότερα, στην παθμολογία μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικές οι νίκες των ομάδων. Η Πάφος τώρα από εκεί και πέρα, από εδώ και πέρα, τι να περιμένουμε. Απλώς έχουμε περισσότερες απαιτήσεις εμείς οι φιλάθλοι πλέον.
0: Που
2: παρακολουθούμε την ομάδα. Και για το πρωτάθλημα και για τους link face του conference. Ναι, αν κοιτάξουμε λίγο που είδα το πρωί, είμαστε στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας.
0: Τα είπαμε, ναι.
2: Ναι. Γιατί να με διεκδικήσουμε, γιατί να μην έχουμε απέτηση, να το πω έτσι, να προχωρήσει η ομάδα. Εμείς θα παρακολουθούμε, είμαστε κοντά στην ομάδα με τον τρόπο που μπορούμε να είμαστε. Χαιρόμαστε σίγουρα με τις επιτυχίες και μας έχουν δώσει πάρα πολλές επιτυχίες τα τελευταία χρόνια. Το δύσκολο για την Πάφον τώρα, όπως και οποιαδήποτε ομάδα να ήταν, είναι να διατηρηθείς σε αυτόν το επίπεδο και να έχεις αυτή τη σπορονιμπορία κάθε χρόνο.
1: Ναι.
0: Τώρα, ψες ήθελα να μου πεις την άποψή σου για το πώς είδες το παιχνίδι, πώς κύλησε και γενικά την εικόνα των κυπελούχων μας.
2: Ναι, κοίταξε, ήταν πάρα πολύ καλή η απόδοση, η προσπάθεια των ποδοσφαιριστών. Με τα προβλήματα η ομάδα έδειξε ότι ήθελε το παιχνίδι πάρα πολύ, πράγμα που κάνει σε όλα τα παιχνίδια, για να είμαστε ειλικρινείς. Μπορώ να πω ότι οι περισσότεροι νόμιζαν ότι ήταν εύκολο το παιχνίδι και κατεβούσαμε πιο εύκολα, αλλά δεν έχει εύκολα παιχνίδια, ειδικά στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα φυσικά. Σίγουρα δεν ήταν εύκολη, δυσκολευτήκαμε, όμως για μια ακόμα φορά παρουσιαστήκαμε όπως έπρεπε να παρουσιαστούμε, και οι ποδοσφαιριστές και γενικά όλοι, και η ομάδα για ακόμα μια φορά έχει δείξει ότι έχει βάθος και δεν... οποιαδήποτε περίπτωση για απουσιάζει ποδοσφαιριστής, υπάρχουν άλλοι που θα καλύψουν και δεν θα υπάρχει κανέναν κενό, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αν δούμε και το πρόγραμμα, υπάρχουν τους επόμενους μήνες, να το πω έτσι, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο μέχρι και Δεκέμβριο, θα δίνει πάρα πολλά παιχνίδια και αυτά τη link phase του Ortho Conference, αλλά και στο πρωτάθλημα. Άρα χρειαζόμαστε πάθος.
0: Οπωσδήποτε, έχει πει και ο κύριος Λωμάκη, είχαν δηλώσει ότι έρχονται ενισχύσεις.
2: Ναι, εντάξει, αυτοί θα το κρίνουν. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει έναν καλό ρόστερ, πάρα πολύ καλό και σε βάθος και σε ποιότητα. Τώρα, εάν νομίζουν και μπορούν και θέλουν να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο την ομάδα, θα είναι ό,τι καλύτερο. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι και ο συναγωνισμός, αλλά και τα πολλά τα παιχνίδια, πόσες υποχρεώσεις έχει.
0: Ακριβώς. Για να μην πάθει όπως πέρσι.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Πάντως, γιατί... Εντάξει, είναι διαφορετικό σύγχρονο και με βάση και το περσινό, αυτό που έλεγα και πριν για το Europa League. Το Champions League είναι πολύ διαφορετικές εντάσεις σε σχέση με το Conference League.
2: Ναι.
1: Γι' αυτό και λέμε, νομίζω οι περισσότεροι, ότι το Conference League είναι λίγο πιο προσιτό και στις δικές μας εντάσεις των κυπριακών ομάδων. Είναι πιο προσαρμοσμένο στις κυπριακές ομάδες, να το θέσω καλύτερα.
2: Το δέχομαι. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Όμως, να μην ξεχνούμε και την πορεία που έχουμε κάνει πέρσι, η Πάφος.
1: Ναι. Απλώς με το Champions League ήταν πιο δύσκολο να διεκδικηθεί και το πρωτάθλημα. Ναι. Ενώ με το Conference League δεν είναι απαγορευτικό.
2: Όχι, δεν είναι απαγορευτικό. Βεβαίως δεν είναι. Όμως και πέρσι, αν θυμόμαστε καλά, μας είχε, το είπα και άλλες φορές. Η ομάδα έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από την αλλαγή του προπονητή.
0: Και αυτό
1: ναι,
0: έπαιξε
1: σωστό,
0: πάρα πολύ
1: πάρα
0: μεγάλο
1: πολύ
0: ρόλο.
1: Μεγάλο
2: ναι,
1: ρόλο.
2: Ναι, έχει παίξει σημαντικό ρόλο. Το θυμόμαστε, ενώ είναι πάρα πολύ κοντά, έχει περάσει πολύ καιρός. Και στάθηκε πάρα πολύ καλά και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα μέχρι εκείνη τη στιγμή. Μπορεί να μην είχαμε την απόδοση που περιμέναμε ή που μπορούσαμε να θέλετε, όμως τα αποτελέσματα τα είχαμε.
1: Ναι.
2: Η φυγή του προπονητή εκείνη ήταν σημαδιακή και πολύ σημαντική για την ομάδα, για την περσινή ομάδα.
1: Πώς βλέπετε τον Ρικάρτο Σαπίντο, μιας και αναφέρεστε στο θέμα προπονητής?
2: Εντάξει, έχει δείξει νομίζω, όχι από τώρα, από τη διάρκεια του στο ΑΠΟΕΛ, ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής. Και μπορεί να αντεπεξέλθει στις δυσκολίες στο πρωτάθλημα, στην Ευρώπη, σε οποιαδήποτε ομάδα να αγωνίζεται. Νομίζω το έχει δείξει, λέω, όχι μόνο τώρα στην Πάφο, αλλά από πριν στο ΑΠΟΕΛ, εγώ αυτή τη γνώμη έχω. Αυτό που πρέπει να προσέξει λίγο είναι, θα το πω έτσι στον αέρα χωρίς καμιά παρεξή, χωρίς να έχω κάτι,
1: νεύρα,
2: είναι λίγο με τα νεύρα.
1: Ναι,
2: είναι. Δεν είναι κακό, όμως, ξέρετε, πρέπει να μέχρι ενός σημείου, γιατί αν θυμάστε και το ΑΠΟΕΛ είχε πάρα πολύ καιρό στην Κερκίδα και όχι στον πάγκο της ομάδας.
0: Σωστό.
2: Και νομίζω είναι σημαντικό. Εγώ έτσι το βλέπω και
1: σίγουρα,
2: το λέω.
1: Σίγουρα,
0: η ομάδα θέλει επιθετικό.
2: Αν με ρωτούσατε ή κάποιος, αν θέλετε να το πω έτσι, που με ρώτησε εδώ και...
0: Έχονται και μηνύματα για ρώτησε ρωτά.
2: Ναι, πριν ένα μήνα είχα την... και το είπα, εσένα είναι όπως και τίποτε επιθετικό.
0: Ναι.
2: Ο Λελέ όμως παρουσιάζει έναν άλλον πρόσωπο, έναν διαφορετικό πρόσωπο τα τελευταία 2-3
0: παιχνίδια.
2: Συγγνώμη.
0: Ανεβασμένος παιχνίδι με παιχνίδι.
2: Μπράβο, ακριβώς. Έχει παρουσιάσει έναν άλλον πρόσωπο, είναι σε καλή κατάσταση, έδειξε την πραγματική του αξία και νομίζω ότι θα λύσουμε σε σημαντικό βαθμό το πρόβλημα, γιατί με τη φυγή του Ζάιρο η Πάφος είχε κάποιο πρόβλημα εκεί επιθετικά. Τώρα υπάρχει και ο Άντερσον, υπάρχει και ο Λελέ που βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Εάν μπορεί να ενισχυθεί η ομάδα ακόμα εκεί, εντάξει, θα το δουν οι υπεύθυνοι, ο προπονητής, η διοίκηση. Αλλά βλέπω ένα διαφορετικό Λελέ, νεοσάς που μπορεί να δώσει και να αντεπεξέλθει στις προσδοκίες της ομάδας μας.
1: Ναι.
0: Ας σου κάνω μια ερώτηση, γιατί συζητείτε μεταξύ των οπαδών, των ομάδων, μεταξύ Europa League και Conference. Εσύ τι θα έλεγες και καταλάβες τι εννοώ, φαντάζομαι.
2: Εντάξει.
0: Γιατί το Conference είναι πιο εύκολα να κερδίσεις. Εννοώ.
2: Ναι. Okay.
0: Όχι πάντα.
2: Ναι. Ναι, αλλά νομίζω, εντάξει,
0: για τώρα η διαφορά και στη χώρα του... μας και στην ομάδα, ναι.
2: Μπράβο, ναι, οκ, okay, αν το δεις από αυτήν την πλευρά, ναι, οκ. Okay. Ναι. Όμως, δεν νομίζω, εγώ θα προτιμούσα το Europa, για να μας είναι ειλικρινή. Ναι, ναι. Όμως δεν με χαλάει καθόλου το Conference καμία. Κανένα πρόβλημα. Τώρα, τώρα, εάν μου λέγατε για το Champions League, θα σας πω οκ, εντάξει.
0: Αυτό είναι το νούμερο, ναι, να το συζητάμε.
2: Δεν το συζητάμε. Αλλά Europa και Conference, εγώ θα προτιμούσα στο Europa.
0: Ναι. Και τώρα πρωτάθλημα...
2: Το prestige που θα έχει η ομάδα ή οι ομάδες που θα αγωνιστεί είναι κάτι καλύτερο, είναι κάτι περισσότερο.
1: Σίγουρα,
2: είναι,
1: ναι,
2: αυτό που θέλουν οι ποδοσφαιριστές, είναι αυτό που θέλουν οι φιλάθλοι ακόμα.
0: Μάλιστα.
2: Η πρόκληση, ναι, είναι εκεί, καταλαβαίνετε.
1: Ναι. Εντάξει. Είναι πολύ σημαντικό όμως το ότι είναι σε league phase. Όπως,
2: ναι,
1: το,
2: ναι, ναι. Ακριβώς, ακριβώς.
0: Κυριακή, την μπάλα στην Σέτρα για την Πάφο με την Καρνιώτη Άστερος Κυριακίδης, τυπικά φιλοξενούμενη η,
2: ναι,
0: Πάφος. Έτσι, ένα σχόλιο για τον μαραθώνιο που ξεκινά σήμερα.
2: Εντάξει, το πρωτάθλημα είναι κάτι διαφορετικό. Το πρωτάθλημα είναι ο αρχικός στόχος της Πάφου και σε συνδυασμό με την καλή πορεία στην Ευρώπη. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Βλέπουμε ομάδες να ενισχύονται, να αλλάξουν, να αλλάζουν ρόστερ. Κανείς δεν ξέρει πώς θα παρουσιαστούν. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι να γίνει ένα καλό πρωτάθλημα, ένα ανταγωνιστικό που να κρατήσει ζωντανό το ενδιαφέρον και πάνω και κάτω μέχρι τις τελευταίες αγωνιστικές που έχουμε ζήσει τα προηγούμενα χρόνια, αν θέλετε, που ήταν πάρα πολύ δύσκολο για όλες τις ομάδες, μακριά από βία, από πράγματα που δεν έχω χώρο στο ποδόσφαιρο, να το πω έτσι, και να αφήσουν τον κόσμο να το απολαύσει με χαρά, αν δείξει αυτό το οποίο θέλουν όλοι και αρέσει σε όλους.
1: Ναι.
2: Η Πάφος έχει δυναμώσει και σε φυλάξεις πάρα πολύ.
0: Για
2: το βλέπετε, νομίζω.
0: Ναι,
2: ναι. Και συνεχίζουν, εν πάση περιπτώσει. Δεν έχουμε κάνει διάλειμμα, ούτε έχουν πέσει αριθμοί των εισιτηρίων μας απέναντι.
1: Δεν νομίζω ότι αυξάνονται. Λογική λέει ότι πρέπει να αυξάνονται.
2: Ναι. Εμείς σαν φιλάθλοι, σαν ποδοσφαιριστές παλιά, θέλετε, σίγουρα περιμένουμε το πρωτάθλημα. Η Ευρώπη είναι κάτι ξεχωριστό, σας το λέω, εντάξει, το είπαμε. Όμως η σημασία, η ουσία, αυτό που θέλουμε είναι στην χώρα μας το πρωτάθλημα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλά.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Θα κάνω και μια αναφορά στη νέα εκπομπή που ξεκινά αύριο στον σταθμό μας. Θα μεταδίδεται κάθε Σάββατο και Κυριακή το 2ωρο 10 με 12. Θα παρουσιάζει η Στέλλα Μάρκου μαζί με τους καλεσμένους στη σχόλη. Θα σχολιάζει τους αγώνες πριν και μετά τη Σέντρα. Εκπρόσωποι ομάδων επίσης ενημερώνουν για τα νέα της τελευταίας στιγμής, ενώ το ρόστερ συμπληρώνουν οι ρεπόρτερ του σταθμού. Προετοιμασία τελείωσε λοιπόν, ο μαραθώνιος ξεκινά. Πάρτε θέση, εκπομπή που θα ονομάζεται Στα Πέταλα. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στην Στέλλα Μάρκου που θα την παρουσιάσει.

0: Και δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας με επόμενο καλεσμένο μας, τον πρόεδρο επικοινωνίας του Άρη, Κώστα Παπαδόπουλο. Γεια σου Κώστα.
1: Γεια σου Κώστα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι Μάκη, Μαρίνα και στα κρατές.
1: Λοιπόν, αντίστροφη μέτρηση για τα καλά Κώστα, γιατί ξεκινά σήμερα το πρωτάθλημα, έχετε και εσείς αγώνα, και τι αγώνα, ντέρπι με τον συμπολίτη Απόλλωνα, έτσι πώς είναι ο Άρης λίγες ώρες πριν να δώσει τον πρώτο επίσημο αγώνα της χρονιάς.
0: Αύριο 8 η ώρα εσείς.
2: Mm-hmm. Ναι. Επιτέλους έφτασε η ώρα της πρεμιέρας, ήταν κάτι για το οποίο δουλέψαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, μετά από μια πολύ μακρά και επίπονη προετοιμασία στο εξωτερικό, και πλέον έχει φτάσει η ώρα της αλήθειας. Αρχίζει η ενωμένης από αύριο, ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι όπως είπατε και εσείς. Έτσι και αλλιώς κάθε πρεμιέρα είναι δύσκολο, όποιος και να είναι ο αντίπαλος, πόσο δε μάλλον όταν αυτός είναι ο συμπολίτης Απόλλωνας, μια ομάδα που παρουσιάζεται πάρα πολύ φιλόδοξη, μια ομάδα που βρίσκεται σε μεγαλύτερο βαθμό ετοιμότητας, γιατί έχει στο χέρι και 4 ευρωπαϊκά παιχνίδια σε σχέση με εμάς. Όμως θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να παρουσιαστούμε με τέτοιο τρόπο, ώστε να είμαστε ανταγωνιστικοί και να διεκδικήσουμε την νίκη που είναι και ο στόχος.
1: Ναι. Το γεγονός ότι ο Απόλλωνας είναι πιο έτοιμος από τον Άρη λόγω Ευρώπης σας, έτσι, φοβίζει κάπως?
2: Εντάξει, η λέξη φόβος δεν πρέπει να υπάρχει όταν πας να παίξεις ένα παιχνίδι μαγιά μου, γιατί διαφορετικά δεν πρέπει να κατεβαίνεις. Mm-hmm. Αλλά όχι, δεν μας φοβίζει. Είναι μια παράμετρος η οποία είναι εκεί. Όπως θα ισχύει και την επόμενη αγωνιστική, όταν θα αντιμετωπίσουμε την Ομόνια, που επίσης έχει ευρωπαϊκά παιχνίδια. Καλώς ή κακώς, αυτή ήταν η κλήρωση του πρωταθλήματος. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να ελέγξουμε, να αλλάξουμε. Οπότε αυτό που μπορούμε εμείς να κάνουμε είναι να παρουσιαστούμε όσο πιο έτοιμοι γίνεται για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε το παιχνίδι.
0: Mm-hmm. Ναι, θα έλεγα μια λιώτικη, μπορεί να πει κάποιος, φιλοσοφία. Ο Άρης που έχτισε και χτίζει ομάδα με νεαρούς, ταλαντούχους. Ο σχεδιασμός φυσικά παραμένει ανοιχτός, έτσι?
2: Ναι, παραμένει ανοιχτός. Όσο υπάρχουν μέρες για να ολοκληρωθεί η προετοιμασία μέχρι τις 9 του Σεπτέμβρη, δεν νομίζω ότι θα πούμε εύκολα ούτε εμείς ούτε άλλες ομάδες ότι ολοκληρώσαμε και είναι 100%. Και όντως, Μάγκη είναι μια καινούργια ομάδα με διαφορετική φιλοσοφία, βασισμένη σε νεαρούς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι μπορεί να υπολείπονται, αν θέλετε, σε εμπειρίες, αλλά θεωρούμε ότι με την ποιότητα και τον ενθουσιασμό τους θα μπορέσουμε να καλύψουμε αυτό το κενό. Βεβαίως είναι δεδομένο ότι μια ομάδα που έχει τόσους πολλούς νεαρούς όσο εμείς χρειάζεται χρόνο, και θεωρώ όμως ότι οι οπαδοί μας αντιλαμβάνονται όλα αυτά που συμβαίνουν στην ομάδα και θα τον δώσουν στην ομάδα και θα στηρίξουν την προσπάθεια που θα κάνουμε και αύριο και στα επόμενα παιχνίδια.
0: Πού πιστεύετε ότι, εντάξει, άνθρωποι του προγραμματισμού αυτό θα το απαντήσουν, ότι πρέπει να γίνουν ακόμα κινήσεις, ενισχύσεις?
2: Εντάξει, δεν είναι ότι είμαστε γυμνοί σε κάποια θέση Μάγκη και θέλουμε αμάν ενίσχυση σε κάποια θέση. Η κίνηση που ενδεχομένως να γίνει έχει να κάνει με περισσότερο βάθος στην ομάδα. Δεν θα είναι δηλαδή ένας παίκτης που δεν έχουμε καθόλου σε κάποια θέση και θέλουμε ένα γονείος να πάρουμε κάποιον παίκτη. Άλλωστε είπαμε ότι ακόμη και εάν προκύψει περίπτωση ποδοσφαιριστή που κρίνει η ομάδα προγραμματισμού ότι είναι καλή περίπτωση, ακόμη και αν υπάρχει ποδοσφαιριστής ή ποδοσφαιριστές σε αυτή τη θέση, δεν αποκλείεται να προχωρήσουμε σε απόκτηση.
0: Και αποχώρηση, αποχωρήσεις θα υπάρχουν?
2: Ούτε αυτό το αποκλείω.
0: Όσον αφορά τώρα και οι παίχτες, είναι αφίβολοι ή σίγουρα πόντες από το αυριανό ντέρπι?
2: Εντάξει, έχουμε 4 προβλήματα. Πρόκειται για τους Βαν Άλβες, τον Λουκουμπάρ, τον Νίκολης και τον Ελαβάτσι.
0: Ο Παζέ είναι οκ?
2: Ο Παζέ κατά πάσα πιθανότητα θα είναι στην αποστολή. Θα δούμε κατά πόσο θα προλάβει, αλλά νομίζω ότι μετά το τέλος της προπόνησης θα ξεκαθαρίσει.
0: Για κόσμο, Τι περιμένετε?
2: Εντάξει, είναι πρεμιέρα, είναι λίγο δύσκολο να προβλέψεις, αλλά θα έλεγα γύρω στα 1500 άτομα τουλάχιστον μάκη.
0: Δικούς σας?
2: Δικούς μας, ναι.
0: Σύντο Απόλλωνα τόση, έτσι?
2: Ναι, έχουμε δώσει 1600 εισιτήρια στον Απόλλωνα, στο Νότιο Τέταρτο.
0: Ο Άρης που έχει παράδοση με τον συμπολίτη του τελευταία χρόνια.
2: Εντάξει, οι παραδόσεις δεν παίζουν παλά, δυστυχώς.
0: Είναι εκεί και κάτω.
2: Αν θέλουμε να μιλήσουμε για, για την προϊστορία με τον Απόλλωνα, όντως τα τελευταία χρόνια η προϊστορία είναι με τους μέρους μας, αλλά το έχω πει πολλές φορές και θα το επαναλάβω, κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Ακόμη και να κερδίζεις, να είναι η προϊστορία υπέρ μιας ομάδας 100%, δεν θα σου δώσει τη νίκη ούτε τους βαθμούς. Αν δεν μπεις μέσα να παίξεις, οι ομάδες άλλωστε είναι διαφορετικές. Ειδικά η δική μας αλλά και το Απόλλωνα, νέες συνθήκες, διαφορετικές συνθήκες, οπότε τα πάντα αρχίζουν από το 0-0 και δεν παίζει ρόλο.
0: Οπωσδήποτε. Ο Βανά πότε τον υπολογίζετε πίσω?
2: Ο Βανά, η αρχική διάγνωση ήταν για 4-6 εβδομάδες εκτός. Τώρα είναι ήδη εκτός για 2 εβδομάδες, όμως η πορεία θεραπείας του πάει πάρα πολύ καλά και εκτιμώ ότι θα είναι πίσω πριν τις 6 εβδομάδες. Ίσως 2-3 εβδομάδες να είναι ξανά διαθέσιμο.
0: Ναι. Ζάντρο νούμερο 1, έτσι?
2: Είναι ο πρώτος θερματοφύλακας, ναι. Τώρα ναι.
0: Σκέφτεστε κάτι να πάρετε εκεί, όχι?
1: Γιατί έτσι γράφεται στο ρεπορτάζ για θερματοφύλακα. Γράφεται με ψιλοχή, με αλφαγέτα.
2: Εντάξει, ήταν μια σκέψη που έγινε όταν τραυματίστηκε, αλλά από τη στιγμή που η πορεία από θεραπεία του πάει πάρα πολύ καλά, δεν είμαι βέβαιος ότι θα προχωρήσουμε σε ενισχύσεις θερματοφυλάκων.
1: Για να διορθώσω τα ελληνικά μου, Κώστα, με αλφα, γιώτα και όχι με έψιλο, ήθελα να πω.
0: Κώστα μου, να σας ευχηθούμε. Καλό πρωτάθλημα, καλή αρχή, κάθε επιτυχία.
2: Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Να ευχηθώ και σε εσάς καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Ευχαριστούμε.
2: Καλή δουλειά. Κάνατε
0: είσαστε και εσείς καλή δουλειά που μιλάμε και σε μαζί.
2: Σοβαρό έργο και είναι χρήσιμο για όλο τον κόσμο. Καλή δουλειά και σε εσάς. Καλή χρονιά.
1: Γεια σου, Κώστα.
0: Περνάμε στο διάλειμμα, στις διαφημίσεις μας και θα επανέλθουμε μετά το αθλητικό δελτίο με Χρήστο Μπαφέ.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το ένθετο Μάθε με την Πελέτικο σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelecil Plus. Το ήξερες ότι αυξάνοντας την ποσότητα στεγανοτικού υλικού που εφαρμόζεις στην ταράτσα σου, αυξάνεις το πάχος και παράλληλα τη διάρκεια ζωής της στεγάνωσής σου? Πελέτικο. Be a creator. Ποσότητα στεγανοτικού υλικού που εφαρμόζεις στην ταράτσα σου, αυξάνεις το πάχος και παράλληλα τη διάρκεια ζωής της στεγάνωσής σου. Πελέτικο. Be a creator.

0: όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
1: Τα πάντα εσύ.
2: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
3: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 TAF Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
4: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού. Αναβαθμίστε την ψυχαγωγία σας με τις τηλεοράσεις Kindles. Με QLED Panel, πρόσβαση στις αγαπημένες σας εφαρμογές και ζήστε την απόλυτη εμπειρία θέασης. 32 inch Smart από 139 ευρώ. 40 inch Full HD Smart από 189. 43 inch Full HD Smart από 239. 50 inch 4K Smart Google TV από 349. 65 inch 4K Smart Google TV από 479 ευρώ. Επισκεφτείτε ένα από τα 9 καταστήματα μας ή online και κάντε τη smart επιλογή που σας ταιριάζει.
5: Ανδρέας Χαραλάμους.
6: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία. Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
7: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 29 Αυγούστου με Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
4: Μέχρι 50% έκπτωση σε έπιπλα εξωτερικού χώρου. Κι όμως, στα Super Home Center όλα γίνονται. Μόνο για δύο μέρες, 29 και 30 Αυγούστου, τα Super Home Center ρίχνουν τις τιμές στα έπιπλα εξωτερικού χώρου μέχρι και 50%. Σαλονάκια, τραπεζαρίες, καρέκλες, παγκάκια, ξαπλώστρες, τέντες και πολλά άλλα. Μόνο αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί οι σούπερ ευκαιρίες τώρα αρχίζουν. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
8: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
9: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
10: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40 στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
3: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
4: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, Πολύβιος Αλεξάνδρου. Με την ευκαιρία της έναρξης της νέας ποδοσφαιρικής περίοδου, ο πρόεδρος της ΚΟΠ Χάρης Λοϊζίδης στέλνει τις ευχές του προς όλους τους πρωταγωνιστές και εκφράζει την προσδοκία για ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Παράλληλα, συγχαίρει την Ομόνια και την ΠΑΦΟ για την συμμετοχή του στη League Face των Ευρωπαϊκών Διοργανώσεων. Αντίστροφη μέτρηση για τις ευρωπαϊκές κληρώσεις. Στις 2 η Ομόνια μαθαίνει αντεπάλους στο Europa League και στις 3 θα ακολουθήσει η ΠΑΦΟ στο Conference League. Πρεμιέρα σήμερα στην Cyprus League by στοίχημα με 2 αναμετρήσεις στις 7 Κράσαβα Ενή Ομόνιακος στις 9 Μαΐου και στις 8 Ολυμπιακός Νέα Σαλαμίνα. Ραδιοφωνική μετάδοση των αγώνων από τον Supersport 104 και τηλεοπτικά από CitaVision. Σε προχωρημένες επαφές με την Κηφισιά ο Ιωάννης Κούσουλος μετά την προσοχή Καμίνσκι αποχωρεί από την Ομόνια Ουζόχο που αναμένεται να συνεχίσει στην Ομόνιακος στις 9 Μαΐου. Αναμονή για την απάντηση Μπακασέτα. Μέσος και επιθετικός η προτεραιότητα στην ΑΠΟΕΛ, δεν αποκλείεται να γίνει κίνηση και για κεντρικό αμυντικό. Κόντρα στην ΑΕΚ εκτός η μόνιμη πόντες Σωτηρίου, Κατερτσής και Μαντσίνη δεν έχει εγγραφεί λόγω του εμπάρκου ο Ζελένικα. Με τον Ρούμπεν Σέγγες να κάνει ντεπούτο στον πάγκο της ΑΕΚ και με γεμάτο το πλωστάσιο, ο μοναδικός στόχος είναι οι 3 βαθμοί στο αυριανό ντέρπι κόντρα στους γαλαζοκίτρινους. Ξεκαθαρίζει στη σημερινή προπόνηση του Απόλλωνα η συμμετοχή των Γκβίτα και Ροντρίκε στον ντέρπι με τον Άρη. Αντίθετα στην διάθεση του Ράτσκοφ τέθηκε ο Ζάντρο. Εκτός ο Ζώ και αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Κονσέισαο στην ΑΕΛ κόντρα στην Ανόρθωση. Χαραλάμπους και άρτηματα δεν υπολογίζονται στην Κυρία. Στις 2 μαθαίνουν αντιπάλους στο Europa League Όφη και ο Ολυμπιακός Πυρίος και στις 3 ο Παναθηναϊκός στο Conference League. Ο Όργιεν Ούγκρεσιτς φτάνει στις 3:25 στην Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Αρκετά τα παιχνίδια απόψε στα κυριότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στις 8 Σαντάντερ Έλτσε, στις 9:30 Μπάγερ Μονάχου Στουτκάρδη, στις 9:45 Μίλαν Βενέτσια και Λιλ Παρί Σεν Ζερμέν, στις 10 Κρίστα Πάλας Μάντσεστερ Σίτι και στις 10:30 Αλαβές Βιγιαρεάλ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί εκπομπή 12 στα σπορ.
2: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Supersport 104. Μένεις εδώ.
1: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
5: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και 2 συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
2: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: Λοιπόν, είμαστε σε αναμονή και για την κλήρωση στις 2 ξεκινά του Europa League και στους 3 του Conference League. Τα κατάφεραν 2 από τις 3 ελληνικές ομάδες χθες. Θρίαμβος για τον Όφη Μάκη. Τις ιστορικές στιγμές η ομάδα της Κρήτης με συνολικό σκορ 5-0 εναντί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας κατάφερε να προκριθεί στο Europa League. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε την Χράντετς 2-1 εκτός έδρας.
1: Κέρδισε ένα 2-1 εκτός έδρας.
0: Δεν είναι, εντάξει, υπάρχει έτσι μουρμούρα στον Παναθηναϊκό. Εντάξει. Ο ΠΑΟΚ έχασε 3-2 από την Μπραν και αποκλείστηκε. Και εκεί υπάρχει έτσι.
1: Υπάρχει είναι και ο Ολυμπιακός μέσα, 4 ομάδες και η ΑΕΚ.
0: Έμαθαν αντιπάλους η ΑΕΚ.
1: Ακριβώς χτες που έγινε η κλήρωση.
0: Λοιπόν, δεν το
1: θα έχουμε μεγάλα ονόματα που θα βρει στον δρόμο της η πρωταθλήτρια Ελλάδας, η ΑΕΚ. Θα έχει τη Ρεάλ Μαδρίτης στην Αθήνα, έτσι.
0: Μόνο Ρεάλ πέρα.
1: Όχι, λέω το μεγάλο όνομα, δεν είναι αυτό.
0: Είναι πιθανή αυτή. Αντίπαλοι, όχι, αυτή
1: λοιπόν,
0: είναι πιθανή.
1: ΑΕΚ στην.
0: Να το βρω τώρα, να το βρω.
1: Όσον αφορά το Champions League, το οποίο ξεκινά 8-9-10 του Σεπτέμβρη, τρεις ημέρες.
0: Ρεάλ, Σίτι, Ντόρτμουντ, Ρώμα, Σαχτάρ, Γαλατά Σαράι, Κόμο και Λας Κλίντς. Είναι η αντιπάλη της ΑΕΚ. Τώρα πρέπει να δούμε ποιοι είναι εντός. Λοιπόν, εντός έδρας η Ρεάλ, η Ρώμα, η Γαλατά Σαράι, τρία.
1: Και η Λάσκ.
0: Και η Λάσκ, ναι. Και η Λάσκ και εντάξει, οι άλλοι, η Σίτι, Ντόρτμουντ, Σαχτάρ και Κόμο εκτός. Ωραίο το γήπεδο της Κόμο, είπαμε.
1: Ναι. Και έχουμε και τις ημερομηνίες που θα γίνουν οι αγώνες.
0: Ναι. 8 με 10 Σεπτεμβρίου πρώτη αγωνιστική, 13-14 Οκτωβρίου δεύτερη, 20-21 Οκτωβρίου τρίτη, 3 με 4 Νοεμβρίου η τέταρτη, 5η αγωνιστική 24-25 Νοεμβρίου, 6η αγωνιστική 8 με 9 Δεκεμβρίου, 7η αγωνιστική 19-20 Ιανουαρίου και 8η αγωνιστική 27 Ιανουαρίου.
1: Πάμε να δούμε τώρα τι έχει απόψε ενώ αγώνες στην Ευρώπη, πριν κάνουμε σύνδεση με Ελλάδα και με τον Χρήστο Μπαφέ, τον αθλητικό διευθυντή της ΚΑΕ Ολυμπιακός, σε πολύ λίγο.
0: Λοιπόν, στην Αγγλία για την Premier League στις 10 Crystal Palace Manchester City, League One 9:45 Lille Paris, Bundesliga 9:30 Bayern Stuttgart, La Liga στις 8 Santander Elche και στις 10:30 Alaves Villarreal και Serie A στις 9:45 Milan Venezia.

0: Ωραία, καλωσορίζουμε κυρίες και κύριοι στο πρόγραμμα μας τώρα τον κύριο Χρήστο Μπαφέ, τον αθλητικό διευθυντή ΣΚΑΙ Ολυμπιακός. Καλό μεσημέρι από την Κύπρο, από τη Λευκοσία.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, γεια σας.
0: Πώς πάτε, όλα καλά, προετοιμασία συνεχίζεται?
2: Όλα καλά. Εντάξει, προετοιμασία δεν είναι ακριβώς προετοιμασία. Έχοντας 10 διεθνείς είναι λίγο δύσκολο να κάνουμε προετοιμασία.
1: Σωστά.
0: Ναι.
2: Αυτό συζητάγαμε και το πρωί με τον κότσο, ότι είναι, εντάξει, δεν μπορεί να είναι προετοιμασία. Αλλά πρέπει να κάνουμε προπόνηση και για τα παιδιά που είναι εδώ πέρα, που δεν είναι διεθνείς. Κυρίως οι Αμερικάνοι δεν είναι διεθνείς.
0: Ναι.
2: Πρέπει να είμαστε εδώ. Έχουμε και κάποιους μικρούς, έχουμε και κάποια παιδιά το εφηβικό, έχουμε και κάποιους παίκτες που μας βοηθάνε. Γίνεται δουλειά. Τι ναι. Να ξεκινάμε.
1: Σωστά. Εντάξει. Μπαίνουμε όλοι γενικότερα έτσι, σε αριθμούς αγωνιστικών υποχρεώσεων. Νομίζω έτσι η πρώτη μεγάλη προετοιμασία για τον Ολυμπιακό θα είναι το τουρνουά εδώ στην Κύπρο που θα
2: συμμετάσχει. Ουσιαστικά στην Κύπρο θα είναι και τα πρώτα παιχνίδια, γιατί έχουμε και ένα τουρνουά πριν στην Κρήτη, αλλά στην Κρήτη η ομάδα θα είναι με μία μόνο προπόνηση μαζί. Ας πούμε ότι στην Κύπρο θα είναι η πρόβα τζενεράλε της ομάδας, γιατί θα είναι οι παίκτες που θα έχουν προπονηθεί τουλάχιστον 4-5 μέρες μαζί. Πριν από το πρώτο επίσημα, από τα πρώτα επίσημα παιχνίδια που είναι το Super Cup στο Αμπουντάμπι, αμέσως μετά δηλαδή την Κύπρο, θα επιστρέψουμε στην Αθήνα για 2-3 μέρες και θα ταξιδέψουμε για Αμπουντάμπι για το Super Cup της Ευρωλίγκας, που γίνεται για πρώτη φορά και ο Ολυμπιακός ως κάτοχος του τροπέου θα είναι εκεί.
1: Ναι.
0: Τώρα, στην Κύπρο 11 με 13 του Σεπτέμβρη η αγώνιζα τουρνουά του Σχαντέου.
2: Ναι. Πάντα το αγαπημένο μας τουρνουά.
0: Ακριβώς.
2: Είναι εκτός από μία χρονιά, τα τελευταία χρόνια είμαστε πάντα εκεί στο ραντεβού, να τιμήσουμε και τη μνήμη του νεόφτου, να είμαστε στο πλευρό του κύριου Δημήτρη και της συζύγου του. Είναι άνθρωποι που έχουμε πλέον άλλη σχέση μαζί τους, όπως και με τον Πανίκο και τον Νικόλα τον Κωνσταντίνου. Τους θεωρούμε πιο πολύ φίλους μας δεν το κάνουμε όμως κατηρικά, κυρίως γιατί διοργανώνονται το κορυφαίο τουρνουά της pre-season της Ευρωλίγκας, το τουρνουά στην Κύπρο και το τουρνουά στην Κρήτη, που έχουμε τη χαρά και την πολυτέλεια να συμμετέχουμε και στα δύο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας.
0: Με Άρη Θεσσαλονίκη, στους Σπανούλη, με Μακάμι Τελ Αβίβ και με Ερυθρό Αστέρα το τουρνουά είναι
2: σωστά, σωστά. Είναι τουρνουά Ευρωλίγκας, παρότι ο Άρης δεν είναι ομάδα Ευρωλίγκας, αλλά στα χαρτιά, δηλαδή όχι στα χαρτιά, τυπικά δεν είναι ομάδα Ευρωλίγκας, γιατί και ο Άρης έχει κάνει ένα πολύ δυνατό ρόστερ, έχει προπονητή Ευρωλίγκας. Είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ δυνατό τουρνουά.
0: Θα περιμένουμε ότι θα έρθετε με όλους τους παίκτες, έτσι?
2: Θα είναι σύσσωμη η αποστολή και όχι μόνο οι παίκτες, θα είναι μαζί και τα τρόπαια. Η αποστολή θα είναι ενισχυμένη φέτος.
1: Γιατί είναι η αλήθεια ότι αυτά και τους καλαθοσφαιριστές αλλά και τα τρόπαια είναι αυτά που περιμένει ο κόσμος εδώ στην Κύπρο.
2: Ναι, το ξέρουμε, το γνωρίζουμε, έχουμε πάρει πάρα πολλά μηνύματα. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε χαρά στους φιλάθλους μας στην Κύπρο και σε όλους τους φιλάθλους του μπάσκετ που θέλουν να βρεθούν στο γήπεδο. Θα είναι μαζί μας τα τρόπαια. Έχουν σε συνεργασία με τον Πανίγο και τον Νικόλα, έχουμε και άλλα σχέδια. Θα γίνει ένα τουρνουά προπονητών, θα υπάρξουν κάποιες επισκέψεις σε νοσοκομείο, θα είναι οι παίχτες μας να γνωριστούμε τον κόσμο. Υπάρχουν διάφορα event τα οποία θα γίνουν.
0: Μας τα είπε ο Πανίκος, ο Κωνσταντίνου αυτά για το σεμινάριο με τους προπονητές και αυτό με την επίσκεψη για τα παιδιά στο νοσοκομείο. Ναι, θα είναι έτσι πολύ ωραίες ενέργειες αυτές.
2: Ναι, νομίζω ότι θα πρέπει κάθε χρόνο, επειδή το τουρνουά γίνεται συνεχώς καλύτερο, να ανεβάζουμε όλοι τον πύχη. Ο Νικόλας και ο Πανίκος είναι άνθρωποι του μπάσκετ, είναι άνθρωποι του αθλητισμού και νομίζω ότι αυτοί δίνουν πρώτα την πακέτα και δίνουν πρώτα το σήμα και κάνουν πράγματα και εμείς μας αρέσει να συμμετέχουμε σε τέτοιες εκδηλώσεις, γιατί υπάρχει και το κοινωνικό πρόσωπο, δεν είναι μόνο αθλητισμός. Και θα πρέπει να είμαστε κοντά στην κοινωνία και να πούμε, να φογκραζόμαστε στην κοινωνία και να την και να είμαστε αρρωγοί σε όποιες προσπάθειες τέτοιες γίνονται.
1: Η σεζόν τώρα επίσημα για εσάς, τα πρώτα επίσημα παιχνίδια, πότε είναι και στην Ελλάδα,
2: επίσημα
1: αλλά και στην
2: είναι στο, επίσημα είναι στο Αμπουντάμπι ουσιαστικά, εκεί ξεκινάει η σεζόν.
1: Α, ναι, είναι και το Super
2: Cup. Ναι, και μετά ταξιδεύουμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο το πρόγραμμά μας, ταξιδεύουμε στην Βιτόρια να παίξουμε την Μπασκόνια στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας, επιστρέφουμε στη Ρόδο να κάνουμε το... Είναι στις 24 του Σεπτεμβρίου η πρεμιέρα, μετά γυρίζουμε στην... στη Ρόδο να παίξουμε Σαββατοκύριακο το Super Cup. Δευτέρα φεύγουμε κατευθείαν για Κάουνας για να παίξουμε την Ζαλγκύρη στην Τρίτη και μετά να πάμε στην Μπολόνια να παίξουμε την Πέμπτη με την
1: από το ένα αεροπλάνο
0: βιβάδες, πιεσμένοι, ζόρικα είναι, πράγματα.
2: Ουσιαστικά είναι ένα δεκαήμερο, δεν το έχουμε ξαναζήσει. Εντάξει, οι πρόεδροι πάντα φροντίζουν για το καλύτερο, η ομάδα θα κινηθεί με πτήση τσάρτερ. Θα έχουμε όλους τους παίκτες μαζί μας, γι' αυτό έχουμε ένα μεγάλο ρόστερ. Πάντα η πρεμιέρα είναι δύσκολη, ειδικά όταν δεν έχεις κάνει σωστή προετοιμασία και φέτος δεν έχουμε κάνει σωστή προετοιμασία. Ουσιαστικά είναι και τα παιχνίδια της σεζόν, αρχή της σεζόν, σαν προετοιμασία για μας. Αλλά έτσι είναι τα δεδομένα, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Όταν έχεις πολλούς διεθνείς παίκτες, αυτό είναι.
0: Ναι. Θα έχουμε και κάποιον καινούριο πρόσωπο να έρθει στην Κύπρο ή όχι?
2: Όχι. Το ρόστερ μας είναι ολοκληρωμένο. Έχουμε ολοκληρώσει, θεωρούμε ότι έχουμε κάνει τις καλύτερες δυνατές προσθήκες. Έχουν εισακουστεί τα θέλω του προπονητή στο ακέραιο και η ομάδα τώρα αυτά το που πρέπει να κάνει είναι να δέσει στο παρκέ, γιατί θα έχουμε αρκετά νέα πρόσωπα και σίγουρα θέλουμε αρκετή δουλειά.
0: Και πότε θα ολοκληρώθει το ΣΕΦ, ενώ οι εργασίες?
2: Είναι μια δυναμική διαδικασία αυτή τη στιγμή και ξέρεις, όταν μιλάμε για εργολαβικές πάντα πρέπει να κρατάμε, να δίνουμε μεγάλο χρόνο μπροστά μας. Θεωρώ ότι σίγουρα το 2026 θα μας βρει εκτός ΣΕΦ σε παιχνίδια, γιατί αγωνιστικά και προπονητικά η καθημερινότητά μας είναι ήδη στο Εθνικό και Φιλίας. Το προπονητήριό μας είναι έτοιμο δηλαδή αυτή τη στιγμή σας μιλάω, γίνεται προπόνηση μέσα, είναι στο 80%, έχουν κάποιες λεπτομέρειες, γι' αυτό λέω ότι είναι στο 80% που πρέπει να γίνουν, που δεν επηρεάζουν την καθημερινότητα της ομάδας, αλλά για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα που θέλουμε, και θα γίνει αυτό μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Άρα δηλαδή η καθημερινότητά μας ως ΣΕΦ ίσως να είναι, και όχι ίσως, είναι σίγουρα πολύ καλύτερη από τα προηγούμενα χρόνια. Η ομάδα είναι επηρέαστη από όλα τα, γιατί είναι ένα πραγματικό εργοτάξιο γύρω γύρω το γήπεδο, αλλά οι παίκτες δεν έχουν ουσιαστικά, εκτός από κάποια μηχανήματα που βλέπουν ερχόμενοι στο γήπεδο, δεν το νιώθουν αυτό, δεν έχουν καμία επαφή με όλα τα έργα. Άρα λοιπόν, όσο και να πάρει, ας πάρει και λίγο παραπάνω, γιατί τα πλάνα και το σχέδιο είναι να γίνει κάτι πάρα πολύ σπουδαίο και αξίζει να ταλαιπωρηθούμε και λίγο παραπάνω και να περιμένουμε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θα έχει και πιο δύσκολο πρωτάθλημα φέτος, έτσι, στην Ελλάδα.
2: Και όχι μόνο, και στην Ευρωλίγκα είναι πραγματικά.
0: Ναι, εντάξει, αυτό δεδομένο.
2: Και η Ευρωλίγκα γίνεται πολύ πιο δυνατή, αλλά και η Ελλάδα με τον Άρη, τον ΠΑΟΚ, είναι πάρα πολύ σημαντικό να δυναμώνουν οι ομάδες. Το μπάσκετ νομίζω ότι στην Ελλάδα αυτή την περίοδο είναι μια χρυσή περίοδος και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν 4-5, γιατί και η ΑΕΚ θα δυναμώσει, να υπάρχουν 5 πολύ δυνατές ομάδες, και οι υπόλοιπες ομάδες κάνουν φοβερή προσπάθεια και έχουν φοβερή οργάνωση. Δεν υπάρχει δηλαδή ομάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή που να υστερεί σε οργάνωση, να προσπαθεί να γίνει καλύτερη, και αυτό κάνει το πρωτάθλημα μας πάρα πολύ, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Γι' αυτό και είναι σημαντικό να έχουμε πολλούς παίκτες στο ρόστερ, το κάναμε και πέρσι και νομίζω ότι αυτό λειτουργήσε θετικά στο να φτάσουμε στην επίτευξη των στόχων μας.
0: Που οι στόχοι είναι όλοι οι τίτλοι.
2: Η κορφή, δεν υπάρχει κάτι άλλο για τον Ολυμπιακό. Όταν είσαι στον Ολυμπιακό, κοιτάς και στοχεύεις μόνο στην κορφή.
0: Σας ευχαριστούμε για την επαφή, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά, χάρηκα πάρα πολύ.
0: Εμείς πολύ. Γεια σας.

0: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε συνέχεια με Ομόνοια Ραδίπου. Ο υπεύθυνος της ομάδας, ο Γιώργος Ηρακλέους, είναι μαζί μας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Χαιρετούμε.
2: Καλό σας μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές.
0: Δεν ξέρω αν φέτος έτσι διαφοροποιείται ο τίτλος.
1: Δεν θα πιέτε προαγωγή.
0: Γι' αυτό που είπα.
2: Μα για μένα προσωπικά.
0: Ναι,
1: βέβαια.
2: Νομίζω ενάχω Μαρίνα Αγκαφιό με ότι είμαι ο μόνος εκπρόσωπος ομάδας που είναι αμυστή. Και όπως ξέρει καλά ο Μάκης, νομίζω πληρώνει για να είναι εκεί που είναι.
0: Έχει κι άλλους, είναι η αλήθεια. Αλλά ναι, ναι, εντάξει είσαι, αλλά είσαι και ένας άνθρωπος, Γιώργο, δεν μπορούμε να σου δώσουμε και ακριβή τίτλο, γιατί θα κάνεις όλα.
1: Ο πρόεδρος είπε να μην σε πολλοβγάζουμε στον αέρα. Να έχεις και απαιτήσεις.
2: Είναι και τα ενέφυλια του σήμερα, Μάκη του Πρόεδρου.
1: Α, το ευχηθούμε για το... Ναι.
2: Αν μας κάνει καμιά ανακοίνωση για κανένα νέο απόκτημα νόστινα, γιατί απουσίας δεν και θα έρθει το απόγευμα.
1: Ως γεγονός, πρέπει να φέρει επιθετικό, έτσι.
2: Εντάξει, βρισκόμαστε στο ψάξιμο, αλλά εντάξει. Τώρα έχουμε μπροστά μας το παιχνίδι με την... το ενέναξι της αγωνιστικής περίοδου. Αυτά θα είναι στην πορεία, θα δούμε στην πορεία.
1: Δηλαδή, αυτό που θέλετε πλέον είναι ένα επιθετικό.
2: Ένα μπορεί και δύο.
1: Μπορεί και δύο. Πώς είναι το θέμα, Γιώργο?
2: Η Επιτροπή Προγραμματισμού είναι προς το τελικό στάδιο. Βρισκόμαστε σε συζητήσεις και ελπίζουμε το Σαββατοκυριακό να έχουμε και ανακοίνωση.
1: Έχουν κυκλοφορήσει κάποια ονόματα του ΝΑΟΥΜ, της ΑΕΚ. Άκουσα κάτι για Ρούπιο, της ΑΕΚ. Για Άγγελον Οφείου της Ομόνοιας, τι ίσχυει?
2: Εντάξει, είναι ονόματα. Μέχρι, είπαμε, Μάγη, ξανά το ξαναείπα, μέχρι να αφωτογραφηθούν μπροστά στο έμβλημα της ομάδας μας.
1: Ναι, αυτό το τονίζει συνεχώς πάντως.
2: Τι?
1: Το τονίζει αυτό συνεχώς.
0: Εντάξει, είναι και λογική.
2: Εντάξει, είναι και από την ΑΕΚ, εντάξει. Είναι και οι μάνατζερς στη μέση, αυτά γίνονται. Ειδικά σε αυτήν το χρόνο που διανύουμε τώρα, που είναι έναρξη της ποδοσφαιρικής περίοδου, αυτό θα κάνει. Είναι όπως και τα ονόματα που ακούνται περί τα μέσα του Δεκέμβρη, αρχές του Γενάρη, που είναι η δεύτερη μεταγραφική περίοδος.
1: Τώρα εσείς πώς νιώθετε, ομάδα με αρκετούς παίχτες, έτσι, νέους?
2: Εντάξει, να ξεκινήσουμε ότι είμαστε ξεκινώντας από τις αρχές Ιουλίου την προετοιμασία μας, αλλά συνάμα και το χτίσιμο της νέας ομάδας, αφού ήρθαν αρκετοί νέοι ποδοσφαιριστές στην ομάδα μας. Ο στόχος της ομάδας δεν είναι άλλος από την παραμονή και για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Το γνωρίζουμε αυτό στην οικογένεια της ομάδας Αραΐπου και δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Πρέπει όλοι μας να υπερβάλλουμε εαυτός για να πετύχουμε στο στόχο της παραμονής.
1: Με νέο προπονητή, νέα έδρα.
2: Νέα έδρα, εντάξει, μα και έδρα είναι στα χαρτιά. Άξι, γιατί, εντάξει, εκτός που ότι παίξαμε ένα φιλικό με την ΑΕΚ, απλά όταν μας φιλοξενούσε η ανόρθωση στο Αντώνης Παπαδόπουλος, ήταν μόνο τα παιχνίδια τα δύο, αν βάλουμε ότι ήταν περίπου δύο κάθε 15 μέρες, ήταν δύο παιχνίδια τον μήνα.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί να χαρακτηρίζεις και έδρα, αλλά σίγουρα στην ΑΕΚ Αρένα θα δώσουμε το μάχη. Ελπίζω να είναι τόσο γουρλίδικη όπως ήταν και το Αντώνης Παπαδόπουλος.
1: Είσαι ένας άνθρωπος πολύ κοντά στην ομάδα συνεχώς. Πότε πιστεύεις να μπορεί να βγάλεις συμπεράσματα για την εικόνα της ομάδας, για το ρόστερ, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια?
2: Σίγουρα όχι τη Δευτέρα, Μάκη μου.
1: Εντάξει,
2: σίγουρα όχι τη Δευτέρα.
1: Ναι.
2: Γιατί πιο δύσκολο ξεκίνημα
1: δεν μπορούσε να υπάρχει.
2: Αφού έχουμε να αντιμετωπίσουμε την περσινή πρωταθλήτρια και πολύ πιο έτοιμη σαν ομάδα, αφού ξέρουμε ότι η Ομόνοια ξεκίνησε τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις από περίπου τον καιρό που ξεκινούσαμε
1: την προετοιμασία. Ναι, ισχύει.
2: Σίγουρα είναι σε πολύ πιο καλή κατάσταση η ομάδα της Ομόνοιας Λευκοσίας. Αλλά και εμείς θα δώσουμε τη μάχη μας. Είναι από τα παιχνίδια που δεν περιμένεις κάτι. Απλά θα προσπαθήσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, να κάνουμε μια καλή εμφάνιση και να μας δώσει αισιοδοξία και ψυχολογία για τη δύσκολη συνέχεια.
1: Για την ανταπόκριση του κόσμου όσον αφορά τα εισιτήρια διαρκείας, διότι έχετε τον κόσμο στο πλευρό σας.
2: Ναι, σίγουρα είχαμε και την περασμένη εβδομάδα το Fan Day. Αυτή την εβδομάδα που μας πέρασε, είχαμε το Fan Day. Είχαμε αρκετούς φίλους της Ομόνιας. Κάποιοι ανανέωσαν τα season ticket τους. Φέτος θα προσπαθήσουμε σύντομα να έχουμε και την boutique της ομάδας, για να μπορεί οι φιλάθλοι της ομάδας Αραδίπου να προμηθευτούν και στολές και ό,τι άλλο έχει σχέση με την ομάδα, βοηθώντας και να έχουν τα ρούχα τους, ας το πούμε, της ομάδας, αλλά και να βοηθήσουν οικονομικά την ομάδα μας, με τον τρόπο που θα προσπαθήσουμε να έχουμε την boutique, για να έχουμε και οικονομικό όφελος για την νέα αγωνιστική περίοδο.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε, Γιώργο Ρακλέους, και καλό ξεκίνημα, καλή αρχή, κάθε επιτυχία.
2: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Στο κλίμα, για να δώσετε νέο αέρα στον κήπο σας, προλάβετε έπιπλα κήπου με εκπτώσεις 20 έως 40% για 10 μέρες μόνο, από Παρασκευή 28 Αυγούστου μέχρι και Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Σαλόνια, τραπεζαρίες, καρέκλες, τέντες, ομπρέλες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για στιγμές χαλάρωσης. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
4: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου κι αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
5: Everyone, τα πάντα εσύ.
6: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ.
7: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
3: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Και αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
8: Πάρε ανάσα. Με το Πολυασφαλιστήριο Επιχειρήσεων της Γκράβε προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό, αλλά και εισόδημα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Η ώρα... είναι 1:30.
10: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
11: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας το Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
3: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
12: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Εκτός ελέγχου, η κατάσταση στον Ισπανικό θύλακα Θέουτα στην Βόρεια Αφρική. Κάτοικοι έκαψαν σκηνές μεταναστών, μπλόκαραν διανομή φαγητού και ζητούσαν επαναπροώθηση μεταναστών στο Μαρόκο. Νέος συναγερμός στο Νεπάλ, καθώς λίμνη που σχηματίστηκε κυρίως στην κινεζική πλευρά των συνόρων μετά την καταστροφική κατολίσθηση, άρχισε να υπερχειλίζει, προκαλώντας φόβους για νέες πλημμύρες. Ο μέχρι στιγμής τραγικός απολογισμός ανέρχεται σε τουλάχιστον 472 νεκρούς, ενώ περισσότεροι από 1.400 άνθρωποι αγνοούνται, ανάμεσά τους εκατοντάδες ξένοι τουρίστες που βρίσκονταν στην περιοχή. Νέα τουρκική πρόκληση το πρωί, όταν μη επανδρωμένο αεροσκάφος εισήλθε στο FIR Αθηνών και παραβίασε τον ελληνικό εναέριο χώρο στην περιοχή μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου. Άμεση αντίδραση της Αθήνας με την απογείωση ζεύγους ελληνικών μαχητικών F-16, προκειμένου να προχωρήσει στην αναγνώριση και αναχέτηση του τουρκικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται η διαβούλευση του Υπουργού Εργασίας με τους κοινωνικούς εταίρους για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, προκειμένου να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα που έχει θέσει ο Μαρίνος Μουσούτας. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος το πρωί, οι κοινωνικοί εταίροι συμφώνησαν να συνεδριάζουν δύο φορές την εβδομάδα. Προς κλείσιμο, οδεύει το πεδίο βολής στο Τσέρι, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο. Στο πεδίο βολής στην Αγία Άννα εξετάζεται η διαδικασία για τοποθέτηση καμερών, ενώ ο Υπουργός διευκρίνησε ότι δεν πρόκειται να κλείσει το πεδίο βολής του Καλού Χωριού. Επιπλέον μέτρα ασφάλειας κατά την διάρκεια των ασκήσεων λαμβάνει η Εθνική Φρουρά. Παρατεταμένα, ακραία καιρικά φαινόμενα θα επηρεάσουν αύριο ολόκληρη την Κύπρο. Αναμένονται ισχυρές καταιγίδες, θυελώδεις άνεμοι και κάθετη πτώση της θερμοκρασίας. Απεβίωσε σε ηλικία 89 ετών ο βασιλιάς Χάραλαντ της Νορβηγίας, ο μακροβιότερος μονάρχης στην Ευρώπη.
13: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Ακολούθησε το επάγγελμα του καπετάνιου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου. Ακολούθησε το επάγγελμα του εμποροπλοιάρχου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
14: Διεκδίκησε μία από τις υποτροφίες που καλύπτουν πλήρως τα ετήσια δίδακτρα σπουδών στο πτυχίο Ναυτικής Επιστήμης.
15: Οι υποτροφίες προσφέρονται σε συνεργασία με εταιρείες της Κυπριακής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας και το Intercollege.
16: Κρατική χορηγία και περαιτέρω ωφελήματα για δικαιούχους.
15: Πληροφορίες στο 2284-2500 ή στο saima.ac.cy.
16: Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
15: Μια αρπαστική καριέρα στη θάλασσα με ψηλές απολαβές ξεκινάει εδώ.
12: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο μετά το μεσημέρι θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις που αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, στο εσωτερικό και τα ανατολικά. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 με 34 στα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
17: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη, Supersport 104. Μένεις εδώ.
18: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
19: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
20: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: Τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας, φίλες και φίλοι, 12 στα σπορ, Super Sport 104. Ακούτε στα μικρόφωνα η Μαϊαριού και ο Μάκης Νικολάου, Μιχάλης Πουλής στην ροή του ήχου, Θεόδωρος Τσολάκης μαζί μας τώρα για το ρεπορτάζ της ανόρθωσης. Καλώς τον Τάσο Μιχαηλίδη. Γεια σου. Όχι Τάσο, μου είπα σου γεια σου εσένα.
1: Γεια σου και εσέναν Τάσο, γεια σου και εσένα Θεόδωρε.
0: Πολύ να με δούμε.
2: Καλό μεσημέρι, Βάγιο, καλό μεσημέρι, Μαρίνα μου, και σου ακροατές του Super Sport 104.
1: Λοιπόν, μετρά για ανόρθωση αντίστροφα για την έναρξη της σεζόν, Θεόδωρε, όπως όλες οι ομάδες, και για την ανόρθωση έναν ντέρπι στην πρεμιέρα την Κυριακή με την ΑΕΛ και μάλιστα στη Λεμεσό.
2: Ακριβώς, πρεμιέρα προαυσίματος για την ανόρθωση, ξεκινάει από τα δύσκολα, έχει δύσκολα παιχνίδια μπροστά της ανόρθωση στις πρώτες τρεις αγωνιστικές, ΑΕΛ, Απόλλωνας εκτός έδρας και μετά με το απόλυτο Φρίτομ Αντώνης Παπαδόπουλος. Ένα δύσκολο πρόγραμμα όμως, είναι επιτακτική ανάγκη για ανόρθωση να ξεκινήσει με το δεξί το πρωτάθλημα μέσα στο στάδιο ΑΜΕΓΑ, η ανόρθωση που θα έχει τον κόσμο της που έκανε sold out και εξάντλησαν τα εισιτήρια που είχαν στη διάθεσή τους οι φίλοι της ανόρθωσης, ήταν πολύ λίγα. Γιατί δεν σ' άκουσα ξανά.
0: Λέω
1: πάνω από 1000
0: εισιτήρια.
2: Ναι, είναι κάπου εκεί τα εισιτήρια. Φυσικά όσα και αν ήταν από πλευράς ανόρθωσης, αναγνωρίζεται πολύ καλά ότι υπάρχουν και αρκετοί ανόρθωσιάδες που μένουν Λεμεσό. Είναι λογικό να τα εξαντλούσε για ανόρθωση. Το σημαντικό είναι ότι και στο αγωνιστικό κομμάτι μετράει τις στροφές. Θα έχει κανονικά στη διάθεση του ο Νέστορ Ελ Μαέστρο, του Σαλέτσιον Ταγκρούς και Στάιν Μίντερτοπ. Από εκεί πέρα εκτός θα είναι ο Αρτηματάς και ο Στεφάνος Χαραλάμπους. Κάνει τις δικές του σκέψεις ο Σέρβος τεχνικός για το πλάνο με το οποίο θα καταλήξει να πάει στο στάδιο Αλφαμέρα. Είναι ερωτηματικό να δούμε και στην αυριανή τελευταία προπόνηση το πώς θα επιλέξει και τι θα δοκιμάσει για το αρχικό σχήμα, γιατί από τα φιλικά παιδιά δεν μπορεί κανείς να βγάλει ξεκάθαρο συμπέρασμα αν θα παίξει με τετράδα ή με τριάδα στην αμυνά. Φυσικά αυτό το ρόστερ πέρσι χτίστηκε για να παίζεται με τριάδα περισσότερο. Είδαμε ότι στην περσινή χρονιά, όταν οι προπονητές που για όρθωση επέλεγαν να παίζουν με τριάδα, ήταν πολύ καλύτερη ομάδα σε σχέση με τετράδα. Φυσικά ο Νέστορ Ελ Μαέστρο είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα αποφασίσει για το πώς θα παρατάξει την ομάδα, και θα το μάθουμε σίγουρα την Κυριακή, και θα προσπαθήσουμε και αύριο φυσικά ότι αλλιεύσουμε από την τελευταία προπόνηση. Από εκεί πέρα νομίζω κάποιες θέσεις είναι ξεκάθαρο ότι είναι καθαρωμένες από κάποιους ποδοσφαιριστές. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε και το πώς θα παραταχθεί σε επίσημο παιχνίδι η ανόρθωση χωρίς την παρουσία του Στέφανο Σέντσι, γιατί ήταν ο περσινός μεγάλος πρωταγωνιστής, και ποιος θα είναι ο παίκτης ουσιαστικά που θα πάρει το βάρος στις πλάτες της ομάδας. Από εκεί και πέρα η διοίκηση έκανε ότι περνούσε από το χέρι της, δίνοντας έξτρα κίνητρο στους παίκτες, τους προκλήνωσε, τους έδωσε και ένα πολύ μεγάλο πρίμο ο Χρήστος Μαραγκός για συγκεκριμένο αριθμό βαθμών στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια, όπως έχουμε μάθει. 100.000 είναι το πριν το συγκεκριμένο. Φυσικά από πλευράς ομάδας το πιο σημαντικό είναι κάθε παιχνίδι να το κερδίζει η ανόρθωση. Αυτό που είπε και ο Νέστορ Ελ Μαέστρο στην παρουσίασή του, ότι βλέπει κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και κάθε παιχνίδι στόχος είναι η ανόρθωση να το κερδίσει.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Εντάξει. Αυτά λοιπόν τα νέα.
1: Με τις δυσκολίες που έχει η ανόρθωση, τις γνωστές.
0: Την ΑΕΛ, πρεμιέρα, την Κυριακή στις 7. Να δούμε, έχει και άλλο ένα παιχνίδι με τη μεσανή ομάδα την επόμενη αγωνιστική, Σάββατο 5 του Σεπτέμβρη. Και αυτό έχει το έδωσε, πρέπει να βλέπω.
2: Είναι δύο παιχνίδια ουσιαστικά.
0: Είναι
2: μεσό,
0: ναι.
2: Ναι, είναι δύο παιχνίδια στη Λεμεσό για την ανόρθωση, με ΑΕΛ και με Απόλλωνα, και μετά έρχεται στη Λέρναγα στο σπίτι της, το πρώτο παιχνίδι φέτος εντός έδρας, το Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος, και πάλι ντέρπι με το ΑΠΟΕΛ. Επομένως είναι τρία παιχνίδια τα οποία είναι ναι δύσκολα αγωνιστικά για την ανόρθωση, όμως την ίδια στιγμή επιβάλλεται, ειδικότερα αρχής γενομένης από το παιχνίδι με την ΑΕΛ την ερχόμενη Κυριακή, να ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο το πρωτάθλημα, γιατί θα ανέβει και ψυχολογικά η ομάδα. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα, μια νίκη, ένα διπλό.
0: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο από το ρεπορτάζ της Μεγάλης Κυρίας?
2: Όχι, δεν πρόκειται κάτι άλλο. Μου όλοι είναι προσιλωμένοι στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και ο μοναδικός στόχος είναι να πει ανόρθωση με το διπλό.
0: Σε ευχαριστούμε και καλή δουλειά. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλή γυναίκα.

0: Μου στείλε μήνυμα και ο πρόεδρος της Σκόπου, Χάρης Ολοϊτζίδης, ενώ ψήφισε σε νέα σεζόν.
1: 88ο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα.
0: Ναι. Ευχήθηκε, μάλλον συνεχάρη και τις δύο εκπρόσωπους μας στις League Face Ομόνια στο Europa και Πάφος στο Conference League. Είναι έτσι μια μακροσκελής ανακοίνωση. Ουσιαστικά έτσι αναφέρει ότι η ΚΟΠ εργάστηκε για το προηγούμενο διάστημα σε συνεργασία με τα σωματεία για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία των διοργανώσεων μας. Προτεραιότητες μας παραμένουν η ομαλή διεξαγωγή τους, η ασφάλεια στα γήπεδα και η διαρκής αναβάθμιση σε όλους τους τομείς περιλαμβανομένης και της διαιτησίας. Το κυπριακό ποδόσφαιρο έχει κάνει σημαντικά βήματα πρόοδου και οφείλουμε να συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ομοσπονδία, Σωματεία, Πολιτεία και Φίλαθλοι, έχουμε κοινή ευθύνη να προστατεύσουμε το άθλημα και να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για γεμάτα γήπεδα με σεβασμό προς όλους τους πρωταγωνιστές. Με την ευκαιρία λοιπόν της νέας περίοδου ευχόμαι καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες, σε κάθε κατηγορία και ηλικιακό επίπεδο στις διοργανώσεις που θα αρχίσουν το επόμενο διάστημα. Σε ποδοσφαιριστές, προπονητές, παράγοντες και φιλάθλους ευχόμαι υγεία και μια χρονιά με όμορφο ποδόσφαιρο και αγωνιστικές επιτυχίες. Είπαμε ιδιαίτερη μνήμα κάνει σε Ομόνια και Πάφο για την πρόκρισή τους στις League Face.
1: Που θα μάθουν αντιπάλους. Οι δύο τροπεούχοι της σεζόν, παρεπτόντως 3 Σεπτέμβρη, είναι και το παιχνίδι Super Cup 7:30, πέπτη είναι, 3 Σεπτέμβρη,
0: ναι.
1: Στο Αλφα Μέγα, Επαθήτρια Ομόνια κόντρα στην Κυπελούχο Πάφο. 2 η ώρα, κλήρωση Link Face του Europa Link για την Ομόνια. Και 3 η ώρα για την Κυπελούχο Πάφο, η κλήρωση της Link Face του Conference Link. Πριν περάσουμε στο επόμενο μας θέμα που θα είναι και ο τελευταίος εκπομπής μας, να υπενθυμίσω το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής του 88ου ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος. Έχουμε απόψε 2 παιχνίδια, Σέντρα στις 7, Κράσαβα 9, Ομόνια 29 Μαΐου, στο Αμόγωστος Επιστροφή, στις 8 Γάσιπι Ολυμπιακός Νέα Σαλαμίνα, αύριο 2 Ντέρπι, 7 στην Αρένα ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ και 8 το Λεμεσανό Ντέρπι στο Αλφα Μέγα Άρη Απόλλωνα. Κυριακή 7 Σέντρα του ΑΕΛ Ανόρθωση στην Λεμέσο στο Αλφα Μέγα. Και μια ώρα αργότερα στο Κυριακή Δισκαλμιώτης Απάφος. Και την Δευτέρα θα ολοκληρωθεί η αγωνιστική. Στις 8 αρχίζει ο αγώνας Ομόνια Λευκοσίας, Ομόνια Αραδίπου. Όλοι οι αγώνες από τον σταθμό μας. Μετάδοση, το Super Sport 104. Τηλεοπτικά τα παιχνίδια και τα 7 από τα κανάλια της Ιταβίζιον.

0: Αδάμος Ευσταθείο, ο επικεφαλής του ΔΣ, σήμερα 29 Μαΐου, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σου Αδάμο, καλό μεσημέρι και
1: σου,
0: καλή
1: Αδάμο.
0: Επιτυχία, καλό πρωτάθλημα.
2: Καλό σας μεσημέρι και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. Κάνετε αρχή, 7 η ώρα, το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς με την ομάδα Κλάσσα Βαϊνή στο Αμόχωστος Επιστροφή.
2: Αυτά είναι η αρχή του πρωταθλήματος. Σίγουρα κάθε πρεμιέρα έχει το δικό της άγχον, τη δική της προσμονή. Αυτό που περιμένουμε να εμείς από την ομάδα μας είναι όλα αυτά που δουλέψαμε το καλοκαίρι να τα δούμε μέσα στο γήπεδο σήμερα.
1: Ναι.
2: Σίγουρα έχουμε ξαναμιλήσει πολλές φορές και εδώ μαζί σας, το έχω ξαναπεί, ότι η φετινή χρονιά είναι ιδιαίτερη για μας. Έχουμε προχωρήσει σε κάποια πράγματα εξαγωνιστικά για το σωματείο μας τα οποία χρειάζονταν, αλλά θεωρώ ότι ταυτόχρονα έχουμε χτίσει έναν καλό σύνολο, οπότε μπορούμε να διεκδικήσουμε τις οποιασδήποτε πιθανότητες έχουμε.
1: Αδαμό, παίρνετε τον Ουτζόχο.
2: Συγγνώμη.
1: Παίρνετε τον Ουτζόχο, λέω.
2: Το εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι ενδιαφερόμαστε και σίγουρα θα υπάρχουν εξελίξεις μέχρι αύριο. Αλλά σήμερα ασχολούμαστε αποκλειστικά με το παιχνίδι, το σημερινό.
1: Ναι.
0: Άλλο πράγμα το οποίο είναι στα σύν για σας και πάρα πολύ σημαντικό είναι η παρουσία των οπαδών σας.
2: Σίγουρα τους οπαδούς μας στερηθήκαμε την προηγούμενη φορά που ήμασταν στην πρώτη κατηγορία. Αποφάσισαν εκεί να είχε να αναδοθεί μια μάχη ακόμα μια χρονιά για την κάθε οπαδού. Θεωρώ ότι ήταν και τίμιο και σωστό αυτό που έπραξαν. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι η επιστροφή τους θα δώσει μια πολύ δυνατή νόθηση στην ομάδα μας. Είναι κάτι που χρειαζόμαστε. Άλλωστε να ξέρετε ότι και πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στην ομάδα μας ή θέλουν να έρθουν. Ένας από τους βασικούς λόγους είναι και ο κόσμος της ομάδας.
0: Πόσους υπολογίζετε σήμερα να είναι στο Αμόχωστος?
2: Σίγουρα πάνω από 1000.
0: Πάνω από 1000. Αλλά θα είναι Περιστερώνα. Έδρα.
2: Εντάξει, θεωρώ ότι ακόμα και στα μεγάλα στάδια θα δείτε ότι οι οπαδοί μας θα φτιάξουν εκείνη την ατμόσφαιρα για να νιώθουν οι παίχτες μας ότι παίζουν στην Περιστερώνα. δεν έχει αλλάξει κάτι από αυτό που θυμάστε από τη σειρά 9 πριν από 8 χρόνια. Ναι. Οπότε θα δείτε ότι σε όλα τα γήπεδα θα δίνουν την παρουσία τους και θα προσπαθούν να τα κάνουν δική μας έτσι.
1: Ναι, μάλιστα. Έτσι οι προσδοκίες, φιλοδοξίες ξεκινάτε τη σεζόν.
2: Εντάξει, να πω κάτι το οποίο θα ακουστεί κλισέ, αλλά είναι η πραγματικότητα. Βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι. Mm-hmm. Δηλαδή, οι προσδοκίες της ομάδας μας είναι να προσπαθήσει παιχνίδι με παιχνίδι να τα παλέψει όλα και να πάρει το βαθμολογικό κέρδος. Αν με ρωτάτε τι είναι οι στόχοι μας, εννοείται ότι σήμερα θέλουμε να νικήσουμε το παιχνίδι.
1: Ναι. Δεν σας ανησυχεί έτσι το γεγονός ότι η ομάδα έχει το μικρότερο μπάτζετ?
2: Μας ανησυχεί. Δεν θα χρησιμοποιήσω τη λέξη ανησυχία, γιατί ήταν κάτι το οποίο αποφασίσαμε.
0: Συνειδητά το κάνει.
1: Ήταν συνειδητό, ναι, δεν υπάρχει.
2: Ναι, οπότε δεν είναι κάτι που προέκυψε, το γνωρίζαμε, το ξέραμε, το συναποφασίσαμε όλοι μαζί με τα μέλη μας. Είναι κάτι το οποίο, ναι, μπορεί να μην βοηθά την ομάδα να κάνει κάποιες κινήσεις που θα ήθελε να κάνει. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι προσπαθήσαμε και δουλέψαμε για να έχουμε ένα πολύ καλό σύνολο. Όπως εγώ είπα και στην αρχή, θα έχουμε έναν καλό σύνολο. Μπορεί να μην έχουμε τις μονάδες, τα δυνατά ονόματα, μπορεί να μην προχωρήσαμε σε αυτό που λέμε μεταγραφές αεροδρομίου, αλλά θεωρώ ότι έχουμε χτίσει έναν καλό σύνολο, μια καλή οικογένεια και θα προσπαθήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Άλλωστε, αυτή ήταν και η συνταγή που μας έφεραν από το αγροτικό μέχρι την πρώτη κατηγορία, να ξέρετε.
0: Ήταν εύκολη η απόφαση που πήρατε, δηλαδή, να ασχοληθείτε και με άλλα πράγματα, ναι, ενώ να επενδύσετε και με το προπονητικό και με το οίκημα και
1: να αφήσετε τους έτσι και κάπως, ναι, προτεραιότητα, ναι, ουσιαστικά. Ναι, ναι, ναι.
2: Σίγουρα δεν ήταν εύκολη απόφαση, αυτό το δείχνει και το πώς η ώρα διήσκησε η συγκεκριμένη γενική συνέλευση. Ήταν η μεγαλύτερη γενική συνέλευση, πιο μεγάλη και από την ιδρυτική. Όταν παρουσιάστηκαν όλα τα δεδομένα, θεωρώ ότι ορθά και ο κόσμος, ήταν και η πρόταση του διοικητικού συμβουλίου, προχώρησε στον την υπευψήφιση της πρότασης για να γίνουν κάποια πράγματα εξαγωνιστικά και να πάει, όχι δεν θα έλεγα σε δεύτερη μοίρα ανταγωνιστικών, αλλά τουλάχιστον στο οικονομικό κομμάτι σε δεύτερη μοίρα.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, καμιά φορά βλέπουμε ότι και τα budget δεν παίζουν τόσο μεγάλο ρόλο όσο τουλάχιστον εμείς θα περιμέναμε. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λες, ότι νιώθετε ότι έχετε χτίσει μια ομάδα, ένα σύνολο το οποίο ουσιαστικά ο ένας θα παίζει για τον άλλο, και μέσα από την ομαδική τους προσπάθεια θα ευελπιστείτε ότι θα έρχονται τα αποτελέσματα.
2: Σίγουρα δεν παίζουν πάντα τον μεγαλύτερο ρόλο, είναι βοηθητικό, είναι κάτι το οποίο βοηθά σίγουρα στο μεγάλο μαραθώνιο που είναι το πρωτάθλημα, το να έχεις και πάρα πολλές επιλογές και ποιοτικές επιλογές. Ταυτόχρονα είδαμε και πάρα πολλούς να χρησιμοποιούν τεράστια ποσά και να μην μπορούν να πετύχουν. Mm. Έχουμε δει, υπάρχουν και παραδείγματα με πιο χαμηλά τους προϋπολογισμούς που έχουν πετύχει.
0: Αδάμο, ο 26χρονος Ελβετός μέσος Γιανίκ Μαρτσάν είναι παίχτης σας ή ακόμα?
2: Όχι, δεν ισχύει η συγκεκριμένη πληροφορία.
0: Α, δεν ισχύει.
2: Όχι.
0: Ναι, άρα δεν
2: το είδαμε και με που γράφτηκε, αλλά δεν μας έχει προταθεί ο συγκεκριμένος παίχτης, αλλά δεν ισχύει.
1: Ναι, είστε κοντά έτσι με κάποιον άλλον ποδοσφαιριστή και ακόμα πόσες κινήσεις θα γίνει?
2: Εντάξει, έχουμε μιλήσει από το καλοκαίρι ότι μιλάμε με κάποιους ποδοσφαιριστές. Αυτή τη στιγμή το είχαμε πει ότι θα περιμένουμε έτσι προς το τέλος, να φτιάχνουμε κάποιους δανεικούς ποδοσφαιριστές πληρωμένους από την ομάδα τους ή σε πολύ πιο χαμηλές. Σε πολύ πιο χαμηλό μισθολόγιο που από τη στιγμή που θα καλύψει και κάτι η ομάδα στο οποίο ανήκει. Οπότε είμαστε σε αυτή τη διαδικασία τώρα. Σίγουρα θα κάνουμε μάλλον ακόμα μία-δύο κινήσεις.
0: Σε ποιες θέσεις?
2: Θα κινηθούμε μάλλον στη θέση του τερματοφύλακα, όπως είπατε και εσείς.
0: Ναι, ναι.
2: Αν όλα πάνε καλά, ίσως να είναι και το άτομο το οποίο είναι. Από εκεί και πέρα, μάλλον στο κέντρο και στα wingers μπροστά. Mm. Σίγουρα θα δούμε και τις περιπτώσεις που θα προκύψουν. Αντιλαμβάνεστε, δεν είναι μόνο το τι θέλουμε, είναι και το τι θα προκύψει. Mm. Δηλαδή, μιλάμε για δανεικούς ποδοσφαιριστές. Για τη θέση του τερματοφύλακα, να ξεκαθαρίσω ότι δεν μιλάμε για δανεικούς ποδοσφαιριστές.
0: Ναι. Εάν πάρετε Ουζόχο, θα είναι υπέρβαση οικονομικά?
2: Όχι, δεν θα είναι καθόλου υπέρβαση.
0: Ότι θα πάρει αποζημίωση από την ομάδα του.
2: Θα πάρει μια συγκεκριμένη αποζημίωση από την ομάδα, θα γίνει αυτό. Εκείνο που θα συμφωνήσει μαζί μας είναι στα οικονομικά δεδομένα της ομάδας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, είστε, να το πω έτσι, πολύ κοντά ή εμπαραβαστοποιείς?
2: Είμαστε αρκετά κοντά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, επειδή έχει βγει και στη δημοσιότητα το θέμα, σημαίνει ισχύει από εκεί πέρα.
2: Ναι.
0: Θα είναι απόψε στο γήπεδο?
2: Δεν είναι κάτι το οποίο γνωρίζω.
0: Ναι.
2: Οπότε δεν ξέρω. Σίγουρα ήταν χθες το γήπεδο.
0: Ναι, χτες,
1: ναι, εντάξει, χτες είδα σίγουρα. Άλιστα, ωραία.
0: Πώς είδες τα παιχνίδια τα δύο?
2: Θεωρώ ότι αδίκησαμε τον εαυτό μας φέτος σαν Κύπρος. Ναι. Θα μπορούσαμε πολύ πιο εύκολα να έχουμε και παραπάνω μάχες στους ομίλους και θα έλεγα και ακόμα και η Ομόνοια αλλά και η Πάφος θα μπορούσαν πολύ πιο εύκολα να περάσουν τις συγκεκριμένες ομάδες. Έτσι, ειδικά η Πάφος θεωρώ ότι λαχτάρισε χωρίς λόγο.
1: Mm-hmm.
2: Και θεωρώ ότι χθες η Ομόνοια στο γάση πήγα χάρισε το παιχνίδι.
1: Ναι. Άλιστα.
0: Ευχόμαστε ότι καλύτερο. Καλή επιτυχία.
1: Καλή σεζόν σε όλους.
0: Να
2: είστε καλά.
0: Ευχαριστώ για πολύ.
1: Γεια σου, Αδάμ. Λοιπόν, καλή σεζόν. Ξεκινούμε, Μάγκη. Εντάξει, άλλο τα ευρωπαϊκά, αλλά όταν ξεκινά το πρωτάθλημα, αντιλαμβανόμαστε ότι τέλος το καλοκαίρι έρχονται. Έτσι, μπαίνουμε όλοι στη ρουτίνα μας σιγά σιγά. Στις 7 είπαμε Κράσα Βαενή, Ομόνοια 29, στις 8 Ολυμπιακός Νέα Σαλαμίνα, οι δύο πρώτοι αγώνες της σεζόν, η πρεμιέρα.
0: Και κληρώσεις 2 η ώρα Europa Link Face και Conference Link Face 3 η ώρα. Θα γνωρίζουμε σε λίγο τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει η πρωταθλήτρια Ομόνοια και κυπελούχος Πάφος στις φάσεις αυτές που θα αρχίσουν Σεπτέμβρη και Οκτώβρη με οι κληρώσεις που θα δοθούν από το σταθμό μας.
1: Καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
3: Την εκπομπή προσφέρει η EPIC.
4: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
5: Epic One, τα πάντα εσύ.
6: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
4: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network.

0: Με το πολυασφαλιστήριο επιχειρήσεων της Grave προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό αλλά και εισόδημα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
1: Super Sport 104.

0: Αγρότης, μαζί και σε αυτή τη σχολική χρονιά.
1: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
2: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
3: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
5: Electroline. Έλα στο αύριο.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ένα κουντήσεις να κουρεί.
7: Αφού κουντώ.
6: Κούντα δυνατότερα να κλείσει και νουλα κουλουμάκα.
8: Θέλεις κούντιμα για να βάλεις το σπίτι σε τάξη? Έλα στο Leroy Merlin και ανακάλυψε έως 30% μείωση σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ, αλλά και απίστευτες τιμές σε είδη τακτοποίησης.
6: Μα γίνεται να έχω συσταρισμένο σπίτι? Εύκολα, μόνο στο Leroy Merlin.
9: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαλτριώτης

0: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
1: Απάντηση.
0: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
1: Απάντηση.
0: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
1: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
0: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
1: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
0: Ταβέρνα η απάντηση.
1: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
2: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. Αλάμπρα γάλα σοκολάτας μου 1 λίτρο 1,95 και επιπλέον cashback 20 cent. Weetabix δημητριακά ολικής αλέσιος 450 γραμμάρια επιλεγμένα είδη

0: 5 και επιπλέον cashback 30 cent. Καπρίς Παπαδοπούλου 400 γραμμάρια 3,39 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
1: 4 Day Clearance της Malupas Group. Σάββατο 29 Αυγούστου με Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη στο σελίδα μας. 4 Day Clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
2: Everyone, σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
3: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 TAF Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Super Sport 104.
4: Η ώρα είναι 2.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
5: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Super Sport 104.
7: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
8: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
9: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, Πολύβιος Αλεξάνδρου. Αντίστροφη μέτρηση για τις ευρωπαϊκές κληρώσεις. Αρχίζει σε λίγο η κλήρωση στο Europa League, που θα μάθει αντιπάλους η Ομόνια. Στις 3 σειρά θα πάρει η Πάφο στο Conference League. Πρεμιέρα σήμερα στην Cyprus League by Stoiximan, με δύο αναμετρήσεις. Στις 7 Κράσαβα είναι η Ομόνια 29 Μαΐου και στις 8 Ολυμπιακός Νέα Σαλαμίνα. Ραδιοφωνική μετάδοση των αγώνων από τον Super Sport 104 και τηλεοπτικά από CitaVision. Σε προχωρημένες επαφές με την Κηφισιά, ο Ιωάννης Κούσουλος. Μετά την προσήκη Καμίνσκι αποχωρεί από την Ομόνια Ουζόχα, που αναμένεται να συνεχίσει στην Ομόνια 29 Μαΐου. Αναμονή για την απάντηση Μπακασέτα. Μέσος και επιθετικός οι προτεραιότητες στον Απόελ. Δεν αποκλείεται να γίνει κίνηση και για κεντρικό αμυντικό. Κόντρα στην ΑΕΚ εκτός η μόνιμα πόντες Σωτηρίου, Καθιρτσής και Μαντσίνη. Δεν έχει εγγραφεί λόγω του εμπάρκο Ζελένικα. Με τον Ρούμπεν Σέγιας να κάνει ντεπούτο στον πάγκο της ΑΕΚ και με γεμάτο το πλωστάσιο, μοναδικός στόχος είναι οι τρεις βαθμοί στο αυριανό ντέρπι κόντρα στους γαλαζοκίτρινους. Ξεκαθαρίζει στη σημερινή προπόνηση του Απόλλωνα να συμμετοχή των Κβίτα και Ροντρίκε στο αυριανό ντέρπι με τον Άρη. Από την άλλη, ο Άρτσο Μράτσκοφ αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα, αφού δεν υπολογίζει στους Βαν Άλβες, Ελαλάτσι, Λουκουμπάρ και Νίκολιτς. Θετικές ενδείξεις για Παζέ. Αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Κονσέισαο στην ΑΕΛ την Κυριακή κόντρα στην Ανόρθωση, εκτός ο Ζόκε. Ο Ελ Μαέστρο δεν υπολογίζει στους Χαραλάμπους και Αρτήματα. Στις 2 μαθαίνουν αντιπάλους στο Europa League Όφη και Ολυμπιακός Πειραιός και στις 3 ο Παναθηναϊκός στο Conference League. Ο Όκιεν Ούγκρεσιτς φτάνει στις 3:25 στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Αρκετά τα παιχνίδια απόψε στα κυριότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Στις 8 Σαντάντερ Έλτσε, στις 9:30 Μπάγερν Μονάχου Στουτκάρδη, στις 9:45 Μίλαν Βενέτσια και Λίλ Παρί Σεν Ζερμέν, στις 10 Κρίσταλ Πάλας Μάντσεστερ Σίτι και στις 10:30 Αλαβές Βιγιάρεα. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρω για αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή Game Time.
1: Ακούτε Super Sport 104.
10: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
11: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
12: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
13: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger. Κάτ!
14: Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
12: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
14: Παραπαπα.
15: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
11: Game Time. Στον Super Sport 104 κάθε μέρα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Στις 2 με 4 το απόγευμα.

0: τσακωθείς μαζί μου.
1: Έχει νόημα ρε πολύ άκου, το κομμένη ιστορία. Ο Τάσος ο ποιητής.
0: Που το ανακάλυψες.
1: Τυχαία. Ακού μικρέ λάδι στην αρχή και υποψιάζεσαι ότι για κάποιον που το βάλεσε, ναι.
0: Μόλις το άκουσα σκέφτηκα να δω πιο.
1: Μικρός εγώ είμαι ρε φίλο, πολύ εντός έτσι ο Μιτσί.
0: Αφού ένας Μιτσί και όλοι μεγάλο.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στην εκπομπή Game Time. Πολύ ως Αλεξάνδρος Λονίδου στο μικρόφωνο. Τάσος Μιχαλίδης στη ρύθμιση του ήχου και είναι λίγο φαϊνότερο μέσα από την επιλογή αυτού του εξαιρετικού άσματος. Κύριε Πολύβιε, πώς σου φάνηκε η παράταση, μια φορά θα σου την έσυνα να πάει.
2: Σειρές μας την μια φορά επίαμε θα... και
1: που αλλού το περίμενα, που αλλού ήρθε να η παράταση.
2: Τελικά αν καταλάβεις.
1: Συγχαρητήρια.
2: Τελικά είσαι πολύ αλλίως.
1: Αρχικά συγχαρητήρια στις ομάδες μας Ομόνια και Πάφο. Συγχαρητήρια σε Εθνική Κύπρου Μπάσκετ. Θα έχουμε σε πολύ λίγο τον Παναγιώτη για να ρωτήσουμε πού είναι ο κοκκός μαζί μας. Συγχαρητήρια στο Φούτσαλ Εικόνα από Ελ που και αυτός κέρδισε για το Champions League του Φούτσαλ.
2: 6-7.
1: Ναι, πολύ σημαντικό.
2: Εκτός έδρας, πολύ μεγάλη νίκη.
1: Μπράβο, ο Όμιλος διεξάγεται στην Αλβανία από ό,τι κατάλαβα. Και έχασε και 8-6 προχθές. Πολύ στενά δηλαδή. Παλεύει τα παιχνίδια του. Έχει φέρει φουτσαλιστής ο Χαρίς Βασιλείου. Μπράβο του. Και συγχαρητήρια για την νίκη. Όπως και στην Εθνική Κύπρου στον μπάσκετ. Σε Ομόνια και Πάφος στο ποδόσφαιρο που πέρασαν.
2: Πολύ μεγάλη νίκη για την εθνική μας ομάδα. Mm-hmm. Στην καλαθόσφαιρα 77-72 την Αυστρία και μπήκε με το δεξί στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Ευρωμπάσκετ του 2029. Εντάξει, είναι μια νίκη που αναφίβολα αποδεικνύει και τα βήματα πρόοδου που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια.
1: Του πρόεδρου εν και πέσεν του καλή νίκη. 5.000 πριν ο πρόεδρος ανοίχτηκε.
2: Ο πρόεδρος με την ψυχή του.
1: Καλά έκαμε, καλά έκαμε. Ταξίζουν τα παιδιά, ξέρουμε τις θυσίες των καλαθοσφαιριστών μας. Προτού πάμε στο coach Παναγιώτη Γιάνναρα να σας πω ότι θα τη χάνετε ενημέρωση για κάθε αντίπαλο που βγαίνει στο μονοπάτι της Ομονίας. Μπορεί να μην την έχουμε ζωντανά εγκλήρωση από την Ελβετία, αλλά είμαστε εμείς τα αυτιά και τα μάτια σας. Εσείς οδηγάτε, βλέπετε μόνο το δρόμο και σας λέμε κάθε αντίπαλο που προκύπτει από την κλήρωση. Και αφού στείλω ένα χαιρετισμό στον κύριο Χρήστον Κωνσταντινίδη, πιστόν ακροατή τον οποίο είναι σήμερα πρωί και μου άνοιξε την καρδιά με τα λόγια του, είμαστε πανέτοιμοι να πάμε στο coach. Το αξίζει. Γεια σας κύριε Γιάνναρα, συγχαρητήρια.
3: Χαίρετε, χαίρετε παιδιά, ευχαριστώ πολύ.
2: Τελικά ήταν καλό το πριν.
3: κάτι έπρεπε να χαρούν τις παίχτες, ναι.
1: Γιατί,
2: ένα σε ρωτήσω, δεν θυμάμαι πότε ξαναναδόθηκε έτσι πριν σε αγώνα της εθνικής μας ομάδας ή έχω λάθος.
3: Για να είμαι ειλικρινής, τα χρόνια που ήμουν και εγώ στο παρελθόν, ούτε εγώ θυμάμαι κάτι παρόμοιο. Αυτό που είπες ισχύει, ο πρόεδρος το έδωσε με την ψυχή του, χάρηκε πάρα πολύ την εμφάνιση της ομάδας, αλλά νομίζω το μεγαλύτερο πριν που πήραν τα παιδιά είναι μια νίκη μετά από αρκετά χρόνια και μια νίκη πάνω στην Αυστρία μετά από 30 χρόνια περίπου.
2: Έτσι καταρχάς, τώρα που ηρέμησαν και τα πνεύματα, είναι λογικό μετά από μια επιτυχία, τι κρατάμε από αυτήν την νίκη και πώς είδες τη χθεσινή εμφάνιση καταρχάς.
3: Κρατάμε τη συνέπεια των παιδιών, κρατάμε τη συνέπεια των παιδιών για τα δύο παιχνίδια που παίξαμε μέσα στις τελευταίες 3-4 μέρες. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε 3 μέρες πριν το επίσημο με την Αυστρία ένα εξαιρετικά δυνατό φιλικό με την Εθνική Ελλάδος. Μια Εθνική Ελλάδος που ήρθε γεμάτη και έτοιμη γιατί δέχτηκαν και αυτή κριτική μετά το προηγούμενο παράθυρο. Οπότε ήρθαν να αποδείξουν κάτι σε αυτό το παράθυρο που έχουν τα μάτς με την Ουκρανία και με την Ισπανία. Με ένα γεμάτο ρόστερ. Ήμασταν πάρα πολύ συνεπείς και στα δύο παιχνίδια. Κρατάμε τα βήματα που θέλουμε να κάνουμε όσο αφορά το κομμάτι της άμυνας που θέλουμε να χτίσουμε και της συνέπειας όπως είπα προηγουμένως και σίγουρα κρατάμε την αυτοθυσία των παιδιών και το πνεύμα σύμπνοιας και αυταπάρνησης που έδειξαν όλοι χωρίς να ενδιαφέρεται κανένας για το ποιος είναι στο παρκή και ποιος είναι στον πάγκο. Σαν μια γροθιά έπαιξαν όλοι με την ψυχή τους και βοήθησαν την ομάδα να κερδίσει.
2: Ναι. Εντάξει, ψάχνοντας έτσι λίγο τα στατιστικά του αγώνα, κρατώ αυτόν το 26-39 σουτ 2 πόντων. Δεν τα πήγαμε καλά από την περιφέρεια. 5-26. Στα Ριμπάου 37, η Αυστρία 30 εμείς, αλλά υποπέσαμε μόλις σε 9 λάθη έναντι 16 των αντιπάλων. Όλα αυτά εμέσως πλήσης σαφώς δείχνουν και την εικόνα του αγώνα, έτσι.
3: Ναι, είναι και γεγονός. 9 λάθη σε ένα παιχνίδι πάρα πολύ ψηλής ένταση και πίεσης από τους Αυστριακούς. Πίεζαν σε όλο το γήπεδο με ψηλά κορμιά. Είχαν το μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού, είχαν το τεσσάρι τους, τον πάτε κανένας παίχτης πολύ εργαλείο να μαρκάρει την μπάλα, οπότε αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολο για τους περιφερειακούς μας να κουβαλήσουν την μπάλα για να οργανώσουν το παιχνίδι. Είχαμε ένα πολύ καλό ποσοστό στα δίποτα που δείχνει τις σωστές αποφάσεις που πήραμε. Και αν σκεφτεί κανείς ότι το τρίποντο που είναι το δυνατό μας σημείο ήταν τόσο χαμηλά, δηλαδή αν είχαμε πάλι άλλα τρία σούτ από την περιφέρεια, τρία-τέσσερα σούτ από την περιφέρεια, θα συζητούσαμε ότι είχαμε σκοράρει σχεδόν 85 πόντους. Οπότε αντιλαμβάνεστε αυτή η ομάδα που μέχρι πολύ πρόσφατα με τα βίας έφτανε τους 50 πόντους να έχει σκοράρει δύο παιχνιδιά με την Εθνική Ελλάδος και με την Εθνική Αυστρίας πάνω από 70 πόντους, λέει πολλά.
2: Mm-hmm. Τώρα, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω κάποιον παίχτη, δεν ξέρω, υπάρχει και αυτό στην περιδέουσα ατμόσφαιρα ότι ζούμε στην εποχή του επιθέτου Τίνκας. Ο Φίλιππος πέτυχε 25 πόντους με έναν τρίποντο, ο Στέφανος πέτυχε 15, εξαιρετική και η παρουσία του Πασαλή με 13 πόντους. Έτσι θα ήθελα έτσι να σταθούμε λίγο σε αυτά τα δύο παιδιά και ειδικά στον νεαρό τον Φίλιππο.
3: Εντάξει, ο Φίλιππος και ο Στέφανος είναι παιδιά με εκπληκτικό ταλέντο. Είναι παιδιά που δουλεύουν πάρα πολύ, αφιερώνουν πάρα πολύ χρόνο στο γήπεδο, όπως όλα τα παιδιά της εθνικής ομάδας. Αλλά εγώ θα πάω και λίγο πιο πίσω, γιατί δεν θέλω να δικήσουμε κανένα παιδί και θα επισημάνω ότι με την Εθνική Ελλάδα παίξαμε χωρίς τον Φίλιππο Τίνκα. Mm-hmm. Αντιμετωπίζαμε την Εθνική Ελλάδα χωρίς τον Φίλιππο Τίνκα και χάσαμε στο τέλος του παιχνιδιού.
2: Ναι,
3: οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι στο σημερινό παιχνίδι, στο χτεσινό παιχνίδι ήταν ο Φίλιππος, ο Στέφανος, ο Ιωάννης ο Μαγαλής. Σε άλλα παιχνίδια βγαίνουν
2: λοιπόν,
3: άλλα παιχνίδια.
2: Απλά να σε διακόψω, πρώτη αντίπαλος της Ομόνιας είναι Μπενφίκα εντός έδρας.
1: Ναι, στο Γασιμπή.
2: Ναι, έλα Παναγιώτη.
3: Ναι, αυτό που έλεγα είναι ότι όλα τα παιδιά κάνουν ό,τι χρειαστεί ανά πάσα στιγμή. Κάποια πρέπει να σκοράρουν, κάποια πρέπει να παίξουν στην άμυνα. Ο Φίλιππος και ο Στέφανος είναι παιδιά με εξαιρετικό ταλέντο στην επίθεση, αλλά το βασικότερο τους χαρακτηριστικό είναι ότι δουλεύουν πάρα πολύ. Και αυτό αποδεικνύει ότι τίποτα δεν μπορεί να πετύχει χωρίς σκληρή δουλειά μέσα στο παρκέ.
1: Να πω ότι η Ομόνια ταξιδεύει στην Ιταλία να παίξει και με τη Γιουβέντους, άρα έχουμε Ομόνια, Μπενφίκα και Γιουβέντους Ομόνια. Κόουτς, εγώ θα σας ρωτήσω κάτι άλλο. Εισπράττω τα τελευταία χρόνια, οι φουρνιές που έχουμε είναι όλο και καλύτερες, χωρίς να μειώνω προφανώς τους πιο παλιούς. Ίσως η τεχνογνωσία που προχωράνε τα πράγματα, εναρμονιζόμαστε κι εμείς. Το νιώθετε κι εσείς, σαν ομοσπονδιακός προπονητής που είστε, ότι έτσι είναι τα πράγματα? Είστε ευχαριστημένος από την εξέλιξη του Κυπρού καλαθοσφαιριστή?
3: Εντάξει, αλλάζει τον μπάσκετ. Αλλάζει το μπάσκετ σαν άθλημα. Οπότε είναι λογικό ότι τα παιδιά που έρχονται από κάτω να εξελίσσονται και να εξελίσσονται με διαφορετικό τρόπο. Εγώ έλεγα πάντα ότι θεωρώ την εθνική ομάδα που είχαμε και είχα την τύχη να προπονώ το 2017 ότι ίσως ήταν μια από τις καλύτερες εθνικές ομάδες που είχαμε ποτέ. Τώρα δουλεύοντας και με αυτά τα παιδιά βλέπω ότι υπάρχει εξίσου αρκετό ταλέντο, αρκετή διάθεση, διαφορετικό μπάσκετ, πιο γρήγορο μπάσκετ, πιο γρήγορος ρυθμός, περισσότερες κατοχές, αλλά νομίζω ότι πλέον ναι, οι καλοσφαιριστές μπαίνουν σε ένα άλλο μοτίβο, πρέπει να γίνονται και καλύτεροι αθλητές και καλύτεροι παίκτες.
2: Ναι. Τώρα, μπήκαμε με το δεξί στα προκριματικά. Καταρχάς, τι σημαίνει αυτό και πλέον αν διαφοροποιούνται και οι στόχοι μας?
3: Κοιτάξτε, η δική μου φιλοσοφία πολύ είναι ότι κάθε παιχνίδι το βλέπουμε ξεχωριστά. Βλέπουμε κάθε αντίπαλο στα μάτια, ανεξαρτήτως ονόματος. Ο στόχος είναι το κυπριακό μπάσκετ πέρα από τα ωφέλη που κέρδισε λόγω του Ευρωμπάσκετ σε όλα τα επίπεδα, να εξαργυρώσει και να επανακτήσει λίγο την χαμένη του έγκλη όσον αφορά το αγωνιστικό αυτό καθ' αυτό κομμάτι, δηλαδή μέσα στο παρκέ να επιστρέψει η ομάδα στις νίκες, να μπορεί να κοιτάει κάθε αντίπαλο στα μάτια, γιατί ας μην ξεχνάμε, αυτά τα παιδιά έχουν παλέψει, έχουν θυσιάσει πολλά πράγματα και το να φεύγεις από το γήπεδο κάθε βράδυ τιμένος δεν είναι και το καλύτερο για τη ψυχολογία του.
2: Μάλιστα, ωραία. Εντάξει, μπήκαμε σε μια νέα εποχή, υπάρχουν νέα πρόσωπα, έτσι θα ήθελαμε, επειδή εντάξει είναι και πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας και το βρίσκω κάπως άδικο, τους ανθρώπους που απαρτίζουν το τεχνικό επιτελείο, θα ήθελα έτσι δύο λόγια από σένα.
3: Εντάξει, είναι δύο παιδιά που ήταν δική μου επιλογή αποκλειστικά. Ο Νίκος Λαμπρέας, ο οποίος ήταν συνεργάτης μου και προηγουμένως στην εθνική ομάδα, είναι ένα παιδί ο οποίος είναι αφοσιωμένος στο μπάσκετ. Απίστευτος χαρακτήρας, πολύ εργατικός, έχει τρομερή επαφή με τους παίκτες, που είναι και ένα κομμάτι που πρέπει να έχουν οι συνεργάτες προπονητές. Οπότε ήταν προϋπόθεση για μένα να είναι μαζί μου από τη στιγμή που ανέλαβα. Από την άλλη, έχουμε βάλει και ένα νέο παιδί στην ομάδα, ο Δημήτρης Αριστοτέλους, ο οποίος είναι ένα παιδί που ζει και αναπνέει για τον μπάσκετ, καινούργιος προπονητής, έχει εικόνες από το εξωτερικό. Εμείς θέλουμε να δούμε ευκαιρίες και σε νέα παιδιά όσον αφορά και το παιχτικό κομμάτι και το προπονητικό κομμάτι. Ο Δημήτρης είναι ένα παιδί που απέδειξε και σε αυτό το παράθυρο ότι άξιζε την ευκαιρία που του δώσαμε και ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και αυτός όσον αφορά την επιτυχία. Όπως επίσης να τονίσω και οι φυσιοθεραπευτές, φροντιστές της ομάδας, αυτοί είναι άνθρωποι που κάνουν δουλειά που δεν φαίνεται σε κάθε παιχνίδι, αλλά είναι αυτοί οι άνθρωποι που βοηθάνε τους αθλητές να είναι όπως πρέπει για να εμφανίζονται τη μέρα του αγώνα όπως θέλουμε εμείς.
2: Ναι. Εντάξει, επειδή τον Νίκο τον Λαμπρία τον γνωρίζει ο περισσότερος ο κόσμος, είναι χρόνια στην Κύπρο, για τον Δημήτρη ήταν στο εξωτερικό και επέστρεψε στην Κύπρο.
3: Ναι, είναι ένα παιδί που έφυγε για τις σπουδές του και συνέχισε να δουλεύει στο εξωτερικό. Δούλεψε σε κάποια φάση της Ακαδημίας του Ολυμπιακού και μετά δούλεψε σαν συνεργάτης προπονητής σε αρκετές χώρες. Έχει φτάσει από Μεξικό μέχρι Ρωσία. Οπότε αυτό λέει ένα παιδί που ζει και αναπνέει για τον μπάσκετ, έχει εικόνες και εμείς θέλαμε να τον βοηθήσουμε αλλά και να τον εκμεταλλευτούμε με την καλή έννοια σε εθνική ομάδα.
2: Ωραία.
1: Coach, για το πρωτάθλημα μας εντός των συνόρων, πώς βλέπεις τα πράγματα? Γενικά με τη χρησιμοποίηση ξένων, το όριο στους ξένους, χρόνους συμμετοχής, όλο το όραμα, πώς το βλέπεις, πώς το αξιολογείς?
3: Εντάξει, θεωρώ ότι το πρόγραμμα αυτή τη φετινή χρονιά θα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, όπως ήταν και πέρσι άλλωστε.
2: Θα είναι τώρα το παραλίμνη, είναι και ψηλά.
3: Το παραλίμνη τα τελευταία δύο χρόνια που είμαστε μαζί, φέτος είναι η τρίτη χρονιά, έχει κάνει νομίζω τεράστια βήματα, κυρίως, θα έλεγα και στο κομμάτι το οργανωτικό, αλλά και στο κομμάτι το αγωνιστικό. Είναι μια ομάδα που εκπέμπει υγεία έξω από τις γραμμές πρώτα απ' όλα. Με τον Ζάκη του Παοδούβλου και τους συνεργάτες του, τον πρόεδρο, έχουν κάνει εκπληκτική δουλειά. Ο κόσμος αγκάλιασε την ομάδα, αγκάλιασε την προσπάθεια και νομίζω η ατμόσφαιρα στο Παλατάκι σε κάθε παιχνίδι εντός έδρας είναι εξαιρετική. Στο αγωνιστικό κομμάτι η ομάδα είναι στα ψηλά της κατηγορίας, παίζει όμορφο μπάσκετ, παλεύει όλα τα παιχνίδια. Αυτός είναι ο στόχος και φέτος. Ξεκινάμε παιχνίδι με παιχνίδι και θα δούμε.
2: Ωραία. Λοιπόν, να ευχηθούμε κάθε επιτυχία στις υποχρεώσεις της εθνικής μας ομάδας. Το επόμενο παιχνίδι πότε είναι?
3: Έχουμε ξανά παράθυρο τον Νοέμβριο, αν δεν κάνω λάθος, 26 με 29 Νοεμβρίου. Έχουμε δύο παιχνίδια εκτός έδρας. Το ένα με τα Σκόπια και το άλλο με την Αυστρία ξανά.
2: Ωραία. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
1: Να είσαι καλά. Κάθε καλό.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, να δούμε λίγο την κλήρωση που μείναμε πολύ, στο Ομόνια Μπεφίκα.
2: Ομόνια Μπεφίκα.
1: Ναι, δεν ξέρω, βγήκε κάτι και με τη Celtic τώρα. Βγήκε Ομόνια Celtic. Όχι. Δεν ξέρω, άρα το δεύτερο ποτ τώρα. Εντάξει, τώρα κληρώνω. Τώρα ξεκινά ο δεύτερο ποτ. Και πιάνει και ομάδες που κάθε ποτ. Ναι, Ομόνια που στο 3 πιάνει 2 που το πρώτο, 2 που το δεύτερο και 2 που το τέταρτο. Κατάλαβα, ναι. Κατανοητό, ναι. Η Ομόνια βγήκε σχετικά νωρίς για τα ποτ που πήρε τώρα Μπεφίκα και Γιουβέντους από το πρώτο. Εντάξει, δύσκολες κληρώσεις, το περιμένεις. Έτσι, ότι θα είναι δύσκολες, είναι στο Europa League, δεύτερη ταξίδι οργάνωση. Εντάξει, θα δούμε την κλήρωση μαζί τώρα. Πολύβια μου, έχεις εικόνα για τα παιχνίδια χθες?
2: Ολυμπιακός.
1: Νομίζω βγήκε Ομόνια Celtic, αφού μου το στέλνει και ένας φίλος τώρα. Και ρε Ομόνια.
2: Αφού δεν εύκαλε μόνο.
1: Το πήγε ποτρία. Ναι, έτσι είναι. Ομόνια Celtic και Ρεν Ομόνια. Ευτυχώς που έχω εξωτερικούς συνεργάτες. Σημείωσε Ομόνια Celtic και έχω την εμπιστοσύνη. Δεν είναι συνάδελφος, αλλά ξέρει. Τώρα είναι το ποτρία και δεν ενδιαφέρει την Ομόνια. Δεν μπορεί να πιάει ομάδα από το τρία. Οπότε έτσι είναι. Δώστα του κόσμου ολοκληρωμένα την τετράδα.
2: Μπενφίκα.
1: Πού?
2: Ρασιμπί, Juventus away, ναι. Celtic,
1: μέσα,
2: Ρασιμπί,
1: Τσερέν, Γαλλία. Αυτά είναι τα ζευγάρια μέχρι τώρα. Δεν μπορεί να πάρει από αυτόν τον ποτ όμως. Έτσι είναι το τρίτο ποτ τώρα σε εξέλιξη, άρα δεν μπορεί να πάρει. Έχουμε Μπεφίκα, Γιουβέτους, Σέλτικ, Ρεν. Εντάξει, είπαμε ξανά, δεδομένα θα δύσκολη αντίβαλη. Έτσι. Οπότε. Α, Θέλτα Τσέλιε, όχι, βγήκε. Να, παίρνει και από εδώ, ρε. Από ό,τι φαίνεται, ρε, πολύ βέβαια. 2, 4, 6, 8, ναι, ναι, παίρνει από εδώ. Θέλτα εντό Τσέλιε εκτό. Βρίσκει την Ουγγού, ο Τσέλιε παίζει εκεί. Άρα είναι Ομόνια Θέλτα και Τσέλιε Ομόνια από το 3. Παίρνει 2 από κάθε ποτ βασικά. Ξεκάθαρο. Απλά δεν μπορεί να πετύχει. Ομάδα από την ίδια χώρα, νομίζω κάτι τέτοιο. Οπότε έχει κάποιους περιορισμούς. Παίρνεις όμως ομάδες και από το ποτ σου. Η Ομόνια από το ποτ της παίρνει Τσέλιε και Θέλτα. Προχώρησε και το άλλο. Σε ποιον μπροστά. Να είναι εκεν. Μπεσίχτας πού. Στην Κύπρο. Α, έχουμε Ομόνια Μπεσίχτας. Εδώ θα είναι και ιδιαίτερο παιχνίδι. Ομόνια Μπεσίχτας. Και θα ήταν έτσι κι αλλιώς. Και να είμαι και νομονιά στην Ολλανδία. Είναι και η ομάδα να πούμε παπά κλείσει τον Ολυμπιακό Πειραιός. Ναι, ναι. Εντάξει, άρα ξεκάθαρα.
2: Άρα ολοκληρώθηκε.
1: Ναι, ναι, ναι. Την έχεις ολοκληρωμένη, να τη δώσω εγώ πίσω από εδώ.
2: Μπενφίκα, Γάσι Μπι, Ιουβέντους Ιταλία, Σέλτικ Γάσι Μπι, Ρεν Γαλλία, Θέλτα Γάσι Μπι, Τσέλι εκτός, Μπεσίχτας Γάσι Μπι, να είμαι και Ολλανδία.
1: Ξέρεις γιατί γελώ, γιατί Τσέλι θυμάσαι τα χώρα είναι για να πεις εκτός. Και μπορεί να συγχυστείς όντως. Σλοβενία, Σλοβακία, συγχύζεται ο κόσμος.
2: Η Τσέλι, για... Λεωνίδο, μαζί που γεννηθήκαμε.
1: Η Τσέλι επειδή πήγα και στο κήπεδο, τότε μηνά. Είναι Σλοβενία, όσοι μονάτησαν να πάτε μην μείνετε Τσέλι. Μείνετε Λουμπλιάνα, Σλοβενία, κατά πράσινη πολλά ωραία. Απλά σας συζητώ tip ταξιδιωτικά, θα μπορούσα να κάνω ταξιδιωτική εκπομπή, αλλά δεν έχω χρόνο. Να πάτε Λουμπλιάνα να μείνετε. Λοιπόν, είπαμε τα ζευγάρια σου, μόνο να δούμε τα μηνύματα. Αν πας και θέλει κάποιος να τα ανακεφαλαιώσει, δεν είδαμε τα μηνύματα. Εντάξει, ναι, το φίλε Γιώργο, 8 παιχνίδια το Europa League και ο Μόνια θα παίξει από δύο ομάδες από κάθε group. Σωστό, κύριε 508, σε ευχαριστώ. Χαιρετίσματα από τον Τιονί και όσοι τον αφισβητούσαν, πέστε τους, δεν κατέχουν το άθλημα, λέει ο 935. Ρεν το γαλλικό, λέει, ναι, από το γαλλικό είναι Ρεν. Στο Ρόαζον Πάρκ, νομίζω έτσι λέγεται το γήπεδο. Οπότε, είπαμε τα ζευγάρια, είπαμε. Τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει η Ομόνια. Θέλει κάποιος να τις επαναλάβουμε, μπορούμε. Είναι και αναρτημένες στην ιστοσελίδα μας sportpavlofm.com.cy. Οπότε ευχόμαστε καλή επιτυχία στην Ομόνια και το ίδιο θα πράξουμε και με την Πάφων. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί, με συγχωρείτε, και για την Πάφων, που η ώρα 3 είναι η κλήρωση του Conference League. Να δούμε ποιοι θα έρθουν στο διάβατη σε αυτήν την League Phase. Για τρίτη σερή σεζόν η Πάφος, 6 στις 7 τελευταίες σεζόν η Ομόνια. Πολύ καλά στατιστικά. Δεν είναι καθόλου εύκολο και δεν σου διασφαλίζει κανείς ότι θα είσαι σε League Phase. Θα πρέπει να είσαι σοβαρός να το πετύχεις και να είσαι πειθαρχημένος. Και το Κυπριακό ποδόσφαιρο στην Ευρώπη έχει να δείξει πολύ μεγάλα πράγματα εδώ και χρόνια, όχι τα τελευταία 4-5. Και πραγματικά μακάρι όλες μας οι ομάδες να πετυχαίνουν. Πάμε σε διαφημίσεις, Τασό. Ή έχουμε ακόμα λίγο. Εντάξει, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το δεύτερο μισάωρο. Κανονικά με γραμμές και μηνύματα.

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
2: Έχεις σκοπό να κάνεις νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ? Σου έχουμε δώρο! Κάνε νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ στα καταστήματα Electroline όλο τον Αύγουστο και πάρε δώρο το Xiaomi Smart Projector αξίας 199 ευρώ από την Electroline. Μετέτρεψε κάθε τοίχο σε μεγάλη οθόνη και απόλαυσε ταινίες, σειρές και αγαπημένο περιεχόμενο όπου και αν βρίσκεσαι. Αφού θα κάνεις που θα κάνεις, έλα στην Electroline και φύγε με δώρο!
3: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
4: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι 2:30.
6: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
4: Super Sport 104.
7: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.

0: Επιστρέψαμε δεύτερο μισάωρο να σερθούμε στην κανονική ροή της εκπομπής. Ακούσαμε τον Παναγιώτη Γιαννάραν. Το ηχητικό του θα είναι στην σελίδα μας popavlafm.com.cy και όσα είπε γραμμένα από μαγνητοφωνημένα από συναδέλφους. Ευχαριστήσεις σε Echo, McDonald's και CableNet που είναι χορηγοί της εκπομπής μας.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν συνομότησε το σύμπαν, αλλά το Echo Smile έκανε τα μαγικά του. Το κατεβάζεις και μπαίνεις σε έναν κόσμο με προνόμια. Κερδίζεις και εξαργυρώνεις Smile σε προϊόντα με προνομιακές τιμές. Στέλνεις Smile στους φίλους σου, ενεργοποιείς την Αντλία και τόσα άλλα. Μόλις κατεβάζεις το Echo Smile, θα αρχίσεις και θα κλείνεις τη μέρα σου μόνο με προνόμια.
0: Για δύο διαγωνισμούς. Για τον έναν η κλήρωση είναι σήμερα, αλλά συνεχίζεται και την ερχόμενη εβδομάδα. Είναι για τον μπάσκετ. Το ξέρετε πολύ καλά. Όσοι δεν το ξέρετε, θα το πούμε ξανά. Αυτήν την Παρασκευή, όπως και τις προηγούμενες, δώσαμε 5 προσκλήσεις για τον ΠΕΑ Πολυνοφίδος Κανδριώτης. Προσκλήσεις ισχύουν για όλα τα παιχνίδια του αγωνιστικού προγράμματος 11, 12, 13 Σεπτεμβρίου στο Δόδος Παπαδόπουλος Ελευθερία με τη συμμετοχή Ολυμπιακού Πειραιός, Άρη Θεσσαλονίκης, Ερυθρού Αστέρα και Μακάμπι Τελαβίβ. Τέσσερις ομάδες, επίπεδο Ευρωλίγκα, ο Άρης δεν είναι, αλλά έχει χτίσει πολύ καλό ρόστερ. Προαθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός, όσον και αν πονεί κάποιος, συμπεριλαμβανομένου εμού και εμού. Λοιπόν, και του Τάσου απέναντι, πλέον γίναμε δύο. Οπότε, αν όσοι θέλετε, μπορεί να διεκδικήσετε τις προσκλήσεις στέλνοντας την ένδειξη μπάσκετ και ονοματεπώνυμο στο 23-24. Εκκλήρωση θα γίνει στις 3:30 και μετά από λίγο θα ανακοινωθούν οι νικητές με τα τρία τελευταία ψηφία του αριθμού τους και τα ονόματα τους. Και η κλήρωση αυτή θα γίνει και την ερχόμενη Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, άρα συνεχίζεται και την επόμενη εβδομάδα. Και πολύ σημαντικό να ξέρετε, μην απογοητεύεστε, δίνουν και άλλες εκπομπές εδώ στο σταθμό, άλλες εκπομπές και αυτές 5 προσκλήσεις ανά εβδομάδα. Άρα είναι πολλές οι πιθανότητες αν στείλετε εντός της εκπομπής.
1: Λοιπόν, θυμίζετε η κλήρωση της Ομόνιας.
0: Ένα λεπτό, έχω τους αντιπάλους εδώ σημειωμένους να σου τους πω όλους μαζί. Είναι Ομόνια Μπενφίκα Γιουβέντους Ομόνια, Ομόνια Σέλτικ Ρεν Ομόνια, Ομόνια Θέλτα Τσέλι Ομόνια, Ομόνια Μπεσίκτας Ναϊμέκεν Ομόνια. Είναι δύσκολη κλήρωση. Ο 5-0-8 λέει μια σοβαρή μόνα πιάνει 8 με 11 βαθμούς. Σελτικάγια, Μπεσίκτας εκτός εχάγια, Τσέλι εκτός τη χτυπάς. Τα άλλα ότι πιάσεις εν κέρδος. Μακάρι να πιάσεις 8-11-16 λεπέντε μου, αλλά είναι δύσκολη κλήρωση κατ' εμέ. Δηλαδή προσγειωμένα. Αν είσαι αισιόδοξο, δεν είναι αφήνωση, αλλά είναι δύσκολη κλήρωση.
1: Λοιπόν, δηλαδή, να δώσουμε και την κλήρωση του Ολυμπιακού Πειραιός. Είναι Μίλαν εντός, Μαρσέι εκτός, Σπάρτα Πράγας εντός, Ρεν εκτός, Γιαγκελόνια εντός, Τσέλι εκτός, Χόφενχαϊμ εντός και το Ρέντσε εκτός.
0: Να πω κάτι, το Europa League έχει δύσκολες ομάδες. Φουρνιές με φουρνιές του τώρα.
1: Έτσι βλέποντας από πάρω, είναι στα μέτρα του Ολυμπιακού.
0: Α, είσαι
1: το
0: Ολυμπιακό, μιλώ για Ομόνια ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει, δεν ξέρω αν μπορούσε να πιάει πιο εύκολες ομάδες. Ίσως αν μπορούσε κυρίως από το ΠΟΤ 4 που πιάει Μπεσίκτας να είμαι και που είναι καλές ομάδες. Βγάλε ένα Ολυμπιακό Πειραιός, Μπεσίκτας οι Τούρκοι σύρνουν πολλά λεφτά μες στις ομάδες τους. Μακάρι να κερδίσει μόνο πολλά παιχνίδια. Απλά σε κάποιες λεπτομέρειες φάνηκε λίγο άτυχη που anyway δύσκολα αντιπάλει όμως η Ευρώπη. Το ξέρεις το πράγμα. Το conference προσφέρεται για περισσότερη πορεία. Μακάρι να πάει καλά όμως, εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Και μακάρι και η Πάφος να πάει καλά.
1: Και απλά να υπενθυμίσουμε ότι με το νέο format αποκλείστηκε, τελειώνεις.
0: Ναι, δεν πάει κάτω. Ναι. Στο... Είναι έναν 8 απευθείας, 9-24 playoff και 25-32 σπίτι.
1: Ναι.
0: Έτσι πάει. Ναι.
1: 77-77
0: 10-20, δεν το θυμούμε. Μπήμα το 77-77, 10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις.
1: 23-24 γραπτά μηνύματα, έχουμε ένα κροατές. Χαίρετε.
2: Έχετε, ναι.
1: Άντε να δούμε.
2: UEFA Mafia.
1: Άντε πάλι.
0: Τι σε πείραξε, πάντα κάποιος σου φταίει εσένα.
2: Ένα κλήρωση τούτη ρε. Μα λίγο αλλά λίγο να μου πεις τώρα με μια Ομόνια δύσκολη κλήρωση. Να μου τα δώσεις μας μια Βουλγαρία, μια Μπράγα, μια Ελλάδα θα με δίπλα, πας και λεφτούμε καμιά Πολωνία, ωραίο προορισμός.
0: Περάσου πάντα ξύφκια σου, ποιος είναι ο ωραίος προορισμός, πάντα ξύφκια.
1: Ιταλία ρε.
0: Φίλε, να πάεις Λουμπλιάνα, Τσέλι Ομόνια, πιστεύω να σου αρέσει.
2: Που
0: τούτα... που να παίξεις, να πάει να δεις τη Θέλτα με την Ναϊμέκεν που παίζουν αλλού.
1: Να πάει να δεις τη Τσέλι, ρε κουμπάρε, πιένε να δει αν καλύτερα.
2: Έριξε, οι Σλοβένες είναι να πουλάνε.
0: Γι' αυτό μου είσαι να πιένε Λουμπλιάνα, δεν θα χάσεις.
2: Ναι.
0: Σου μιλάει για χρόνο τώρα.
2: Θα σε εμπιστευτώ ξανά.
0: Τέλος πάντων, πέ μας τη συγγνώμη σου που οφείλει στην ομάδα.
2: Περίμενε, πριν να πω.
1: Τελικά έχω μια αναπορία.
2: Πριν να μου
1: άρεσε. Άις με να ρωτήσω όσο που θέλω. Τελικά, ο Ντιονί είναι καλός.
0: Τελικά η διαπραγματεύση σε πιάν καλά.
2: Περίμενε. Θα τα βάλουμε σε σειρά. Θα απαντήσω σε λίγο. Ξεκινούμε πρώτα την κλήρωση. Εντάξει, ρε κοπέντια, να λίμωνο, δύσκολο το Europa League, και αφού μισές ομάδες είναι το Champions League, όσο μάλλον να πιέτσι δύσκολο εγκλήρωση, και ό,τι κάνουμε. Εντάξει, έχει παιχνίδια που μπορείς να δείχνεις κάτι, το μόνο που απαιτώ από την Ομόνια,
0: έχει και απαιτήσεις, κύριε, εσύ που ελιθοβόλησες πρώτος το πράσινο νεοκοδόμημα εν μέσον Ιουνίου.
2: Τούτον είναι απαιτήσει όλων μας. Να δέρουμε την πεσίχτα στα μέσα. Τίποτα άλλο θέλω. Για να αποκλειστούμε. Τρεις βαθμούς.
1: Δεν είναι εύκολο πράγμα να τώρα. Εντάξει, εντούτσι, αλλά δεν είναι εύκολο πράγμα να δέρεις την πεσίχτα τώρα.
2: Ξέρω το. Να τα δω που είναι. Να παίξουν μπελό στα άλλα και να δέρουν την πεσίχτα. Λοιπόν, τώρα πάμε στα της Ομόνιας. Βασικά τον που σας είπα και την άλλη φορά, τούτο θέλουμε εμείς, να μας διαψεύδουν, να μας κλείουν το στόμα και ας μουρμουρούμε, να μας δείχνουν, να μας απαντούν στο γήπεδο, να μας δείχνουν ότι έχουν πάρει, δεν μπορούμε να απογειώνουν την ομάδα, ό,τι και να πούμε θα μας απαντήσουν στο γήπεδο. Διέψευσαν πολλούς οντιώνει και μόνο εμένα και ποιος να το περίμενε, αλλά εντάξει, έχει ακόμα παιχνίδια. Να δούμε, έχει ακόμα μεταγραφές που πρέπει να γίνουν και τέλειωσε και σκεπάσαμε τα θέματα μας με τον δημιουργή. Εντάξει, όμως είναι να πάει συνέχεια. Κάτι άλλο που ήταν να πω, γιατί με πολεμό ο Γιώργος. Βοήθα ρε Γιώργος.
0: Εσύ να μου πεις.
2: Βοήθα.
0: Για τον Διονύσος ότι σε έπεισε η εμφάνιση του.
2: Όχι, δεν με έπεισε. Περίμενε, έχει ακόμα πόσα παιχνίσκια. Κάνει άλλο δέκατες.
0: Να σου πω τη διαφορά. Εγώ δεν ισχυρίζομαι ότι είναι να συνεχίσει έτσι. Εσύ όμως ισχυρίστηκες, δεν ξέρω αν είσαι μέσα σε εκείνους, ότι επειδή έκαμε τρία touch στο Αλμάτι, στο Καζακστάν, δεν είσαι condition και βαρύ και είναι καλός. Εγώ δεν θέλω να μεν τόνος, αλλά οι παίχτες θέλουν υπομονή. Να μην είμαστε των άκρων. Δεν έγινε πρώτα ανήψαμε τον Μέση γιατί έβαλε τρία γκολ χτες. Δεν ήταν ποτέ όμως ο χειρότερος παίχτης του κόσμου, γιατί το πρώτο μάτσο βούρα μόνος του μπροστά να πιάει η μάπα που παίζει μόνο με 10.
2: Μπράβο, μα και εγώ τούτον είπα στις αρχές, ότι φαίνεται ότι έχει καντάρια μπάλας. Εν ξέρουμε τώρα αν είναι έτοιμος ή ανέτοιμος. Μακάρι να συνεχίσει έτσι και ξαναλέω το. Μακάρι να μας διαψεύδουν. Τούτο θέλουμε. Να μην μπορούμε να πούμε τίποτε για αυτήν την ομάδα.
0: Τον παίχτη που, συμφωνώ εν μέρω ότι τον παίχτη που ξέρει μάπα από κάποια πράγματα να νοδείς. Ο Ντιονί αδιαφυσβήτητα έδειξε στα παιχνίδια που αγωνίστηκε ότι έχει καλό τάσο με την μπάλα, έχει το εστίχτο του κίλερ. Κανένας δεν μπορεί, είναι μάγος να σου πει πόσα γκολ να βάλει και τόσο να πάει.
2: Τούτον πεθυμίστηκα που ήταν να πω. Φαίνεται ότι πρεαπισμόσαμε στον την εβδομάδα που προφανώς δουλέψαν και για το παιχνίδι της Πέπτης, αλλά και ενόψιν της Αραδίπου της Δευτέρας, δεν έχουν και πολλές μέρες, αλλά φαίνεται ότι πρεαπισμόσαν, δηλαδή που για μένα που δεν έβαλαν γκολ, βάλαν τέσσερα. Και εγώ που κατάλαβα ότι ο Ντιονί πρέπει να εμελέτησε Μαέ και Γιόβετιτς. Που τα περσινά τους και προπέρσια τους το πώς συνεργάζονταν με τον Ευάντρο. Πρέπει να... μπράβο τους πάντως. Πρέπει να μελετήσουν όλοι και τούτο θέλουμε. Να μας διαψεύδουν μες στο γήπεδο. Όπως έκαμε και ο Κακουλής πιο χρόνια που του βάλαμε και έκαμε έτσι ένα πεντάμινο φωτιά. Τούτο θέλουμε. Και ας λαωνούμαστε εμείς. Απλά με ένα σκέψουν με καραολούσκια και πόντα σαλιγκάρια και τούτα. Πάντα εμείς κρίνουμε με τον που θωρούμε. Μακάρι εμείς να ασκούμε κριτική νούσιμη πάντα και ας μας διαψεύτουν μες στο γήπεδο. Έλα σπάνω.
0: Μάλιστα καράβε, μάλιστα Μιχαρέ, ευχαριστούμε.
2: Έλα, αφήνουμε την υγεία.
0: Γεια σου Μιχαρέ μου. Μόνο περηφάνεια, μόνο νομόνια λέει ο φίλος 200. Ο φίλος 35 λέει, ειλικρινά σαν να και θεωρούσαμε πως αγίνει να κάνει την κλήρωση του Europa. Γιατί όμως, σε κάποιον υπόβαθρο το μήνυμα, δεν το ξέρω.
1: Είναι ένα δύσκολη κλήρωση.
0: Δεν ξέρω. Α πει 350 κάτι θα εννοεί προφανώς, αλλά γνώτο. Καλησπέρα Γιώργο μου και Βολίβια. Αύριο θα είσαι αρένα. Ραφαέλο ΑΕΚ, κάρα λέω 54. Ναι, θα είμαι αρένα για τη ραδιοφωνική μετάδοση του ΑΕΚ από ΕΛ. Σούπερ ντέρπι. Τα άλλα μηνύματα τα δώσαμε. Πάμε στον επόμενο.
1: Μη χαίρετε.
3: Άλλο!
0: Γεια σου Μάικ από τη Λάρνακα.
3: Επέτυχα. Για να πάει μια ομάδα μπροστά.
0: Μάικ μου, έτσι λίγο το ραδιόφωνο σου να το κλείσει. Σε παρακαλώ, ή την πισινή σου να μην τον πάρει μόνο. Βάρτε κύριε Μάικ μου, για να οδηγούμε χωρίς ζώνη. Για όνομα του Θεού, ασφάλεια πάνω απ' όλα. Όχι, περίμενε, έβαλες τη ζώνη σου, δεν τη βάλεις, θέλω να μου μιλήσεις.
3: Έβαλα τη.
0: Εντάξει, πέμουν τώρα.
3: για να πάει μια ομάδα μπροστά πρέπει τον παγιόν τον παίκτη που είσαι τσέφιε να το ξεχάσει και να είσαι τον νέο. Εγώ έψεσαι καθαγίδα το μάτς. Είδα εργαμινές πατσίν των center for, έχουν πάρει.
0: Ναι, τον Διονύ.
3: Τι ωρος παίκτης. Και ύστερα από τρία παιχνίδια, τέσσερα παιχνίδια θα ξεχάσουν και τον ΜΑΕ και τον ΠΑΕ. Τούτα λόγια του Μιχαλάκη του Κυριακίδη. Και γράψετε το να δείτε όπου θέλετε.
0: Μάλιστα κύριε Μιχαλάκη.
3: Αυτά έχω να πω.
0: Έναν τελευταίο έχω έναν παράπονο που σένα.
3: Πες μου το ρε
0: Γιώργο. Έμαθα κάμνεις καλό γλυκό καρυδάκι και μου έφερες ποτέ.
3: Ρε φίλε.
0: Μα τούτα είναι τα μαρτυράς.
3: Άκου να δεις ένα πράγμα. Θέλεις καρυδάκι.
0: Όχι, θέλω την αγάπη σου μόνο. Τρόπος που με είδες προχτές.
3: Όχι, ανάφερες καρυδάκι. Εγώ δεν είμαι από εκείνους που... Ας σου δώσω το τηλέφωνο
0: μου. Θέλω κύριε Μάικ, μην μου δοκιστεί ποτέ, πειράζεσαι.
3: Άμα φάεις καρυδάκι μου, Μιχαλάκη, ένα νομίζεις ότι πιέσεις τους 7 ουράνους.
0: Ένα περάσω που την εκκλησιά μια μέρα να σε δω.
3: Εντάξει, κόπιας όποτε θέλεις.
0: Να σε καλά κύριε Μάικ.
3: Και το δίπλα τον τούτο να μην
0: τον κύριον Πόλη.
3: Τον κύριον Πόλη. Κύριε Πόλη, είσαι προσκεκλημένος.
1: Ευχαριστώ Μάικ μου, να σε καλά.
3: Όποτε να έρθει στη σκάλα, θα γνωριστούμε και μαζί σου.
1: Να γνωριστούμε βέβαια.
0: Γεια σου κύριε Μάικ μου.
3: Άντε, γεια σας παιδιά.
0: Απλά να πω ότι υπάρχει διαγωνισμός στο Instagram του Super Sport 24, συνεργασία με Οξοχείο Βρυσάκη στον Πρωταρά. Σας δίνω τη δυνατότητα να διεκδικήσετε μια διανυκτέρευση για δύο άτομα για δύο βράδια. Μπείτε στο Instagram του Super Sport 24, ακολουθήστε τα βήματα. Είναι follow Super Sport 24 και Βρυσάκη. Like στο post και tag ένα φίλο στα σχόλια. Κλήρωση θα γίνει 25 Σεπτεμβρίου 2026. Πάμε στον επόμενο.
4: Χαίρετε, Πιμπάφων ο Νίκος.
0: Γεια σου κύριε Νίκο. Συγχαρητήρια σε εσάς για την πρόκριση.
4: Ευχαριστώ, έλα σου εγώ μαζί μου, χαρήκαρα όλοι οι προφέσορες του Ιωσφαίρου.
0: Α, είσαι ανθρώπους κύριε Νίκο.
4: Αυτά είναι ανθρώπους, ρε κουμπάρε. Είπε κάνα μας τα ούλα τους, ο Διονύσιο ότι είναι καλά, δεν καταλαβαίνω ότι είναι καλή πας στα Ιωσφαίρου. Ο άνθρωπος είναι ανέτοιμος.
0: Μάλιστα.
4: Αν εγκατάλαβες, έχει όσπριση του γκολ και να θυμάσαι.
0: Έχει, έχει.
4: Έναν ο παίκτης ο παίκταρας, αλλά ελαδούσαν και παλί με μυρωδιά βάλει γκολ. Και έτσι παίχτησε για να θυμάσαι. Mm-hmm. Άλλο.
0: Είμαστε καλά, είμαστε καλά.
4: Είναι πιο δύσκολη η κλήρωση της
0: αγωνίας. Είναι, ναι, είναι.
4: Πολλά, πολλά. Εντάξει, τότε επέρασε ρε φίλε και έχει έτσι προορισμούς λέει και η Ισπανία, όχι Ισπανία, Σλοβενία, Ιταλία, Ολλανδία, Γαλλία είναι κάτι το ωραίο.
0: Α δούμε και η Πάφος που είναι να ταξιδέψει.
4: Είναι η Πάφος τώρα. Μάντα τώρα η κλήρωση.
0: Σε έναν τεταρτούι.
4: Πού είναι να είσαι Κυριακή?
0: Να είμαι Σάββατο.
4: Πού?
0: ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ. Και δεύτερη αγωνιστική τηλεόραση ΑΠΟΕΛ ΑΕΛ.
4: Πρόβλεψη?
0: Μπορώ να σου δω, δεν ξέρω. Ενούλα ανοιχτά, τι να σου πω.
4: Ωραία, ένα σοχείο παιδί.
0: Γιατί αποκλείς το διπλό όμως?
4: Εντάξει, να τα πούμε.
0: Αποκλείεται, είναι τριπλής παραλλαγής. Ας σου πω, τα τριπλής παραλλαγής συνήθως δύο ταχύ εγώ, αλλά αν θέλεις hot take, ενάς είναι νικητή το παιχνίδι. Θα έρθεις ο Μαλία, ένας πούς και να γερνείς.
4: Στον το παιχνίδι δεν έχει διπλό, να θυμάσαι, θα μιλήσω με τη Δευτέρα.
0: Αξ, θα δούμε κύριε Νικό.
4: Είναι.
0: Να σε καλά. Και όσο πόλησε τα μέσα συγκεντρώνεται στη δουλειά, κάνει κάτι διεργασίες.
1: Κάνουμε κι άλλα πράγματα κύριε Νίκο.
0: Κύριε Νίκο, μαμά.
4: Ενάω
0: φέρω μαζί μου, να μην μιλώ εγώ να μην αγχώνεσαι.
4: Ενάω με τις άνθρωπιές σου.
0: Και σένα, για σένα.
1: Μα τώρα για μένα που να είσαι άνθρωπιές
4: μου. Ναι, γιατί ο προπτές και λαλί μου αφέρω και ο Μπόλι, να είναι πρόσεκτος.
0: Εγώ σε πρότεινα να έρθεις.
4: Ενάρτης μόνος σου λαό του.
0: Εμείς παίζουμε όλον τον κόσμο. Νάρτη κύριε Μπόλι, νάρτη.
1: Που το τάξε, τάξε κύριε Νίκο, μου είπα να μην ανοίξω στόμα μου, αλλά...
4: Ενάω με τις άνθρωπιές του είπα του. Άντε καλά, περάσε.
0: Γεια σου κύριε Νίκο μου, πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
5: Γεια σας.
0: Γεια σας.
5: Νικόλα Ζακάκη, Ομόνια.
0: Ω, γεια σου Νικόλα μου από το πανέμορφο Ζακάκη.
5: Είμαι δαμέ με τον γνωστό σου φίλο Δημήτρη Μιχαήλ.
0: Α, φίλο μου Δημήτρης.
5: Ναι. Και θέλουμε να μας κάνει μια πρόβλεψη πόσους βαθμούς να μαζέψει η Ομόνια. Από το link face του Europa League μετά την κλήρωση.
0: Περίμενε ρε Νικόλα, που εσύ είσαι Ομονιάτης από ό,τι ξέρω.
5: Ναι,
0: γιατί
5: ναι,
0: κάνω
5: ναι.
0: Την έρευνά μου. Λοιπόν, ναι, ο Δημήτρης όμως είναι αιώνιος αντίπαλος. Λογικά θέλει από λίους, αλλά ένα λεπτό να σου πω. Ομόνια Μπεφίκα. Ομόνια Μπεφίκα. Διπλό. Γιουβέτους Ομόνια από το πότε να θα πάρει. Θα πιάει Celtic 3, Θέλτα 1, 4, Τσέλιε 5, θα πιάει 6 πόντου ρε φίλε.
5: Φίλε, για 7-8 για να περάσουμε κιόλας.
0: Φίλε, μακάρι να περάσεις και πιάσεις 10, έτσι ρώτησες με τι θέλω, μακάρι να σου πιάσεις όλους, αλλά ρώτησες με τι υπολογίζεις.
5: Άρα εσύ προβλέπεις αποκλεισμός, δηλαδή, δεν περνάει μόνοι.
0: Φίλε, θεωρώ δύσκολο να... Α, περίμενε, με 6 μπορεί να είσαι και 24, δεν ξέρω τι συγκομιδί των άλλων. Κάθε χρονιά, διαφορετικό.
5: Νομίζω χρειάζεσαι 7 με...
1: Βέθηκια, έτσι όπως είναι το νέο format, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος.
0: Μπορεί να υπολογίσεις ότι είμαι 6 σίγουρα έξω.
1: Από τώρα, αν θα μείνει ή αν δεν θα μείνει, αν θα συνεχίσει ή όχι. Εξεχωριστή η βαθμολογία της κάθε ομάδας. Είναι νομιλός και να υπολογίζεις.
0: Μπορεί να σου πω και 7, είμαι μεταξύ 6 και 8, θα σου δω ένα range. Δεν μπορώ να είμαι απολύτως ότι τόσο είναι να πιάει. 6 με 8. Τώρα που ξαναθωρώ λίγο το πρόγραμμα.
6: Γιώργο.
0: Έλα Δημητρή.
6: Να πάμε στο γνήσιο τριφύλλιν τώρα να μας πεις τη γνώμη σου για τον Παναθηναϊκό.
0: Φίλε, να σου πω για τον Παναθηναϊκό.
6: Μετά από το καρδιακό ντεψες.
0: Δεν είδα τον Παναθηναϊκό χτες, αλλά ήταν ένα πολλά καλό παιχνίδι για να δούμε λίγο τα ανακλαστικά της ομάδας. Εντάξει, ρε φίλε, η ομάδα θέλει δουλειά, θέλει μέσο, θέλει νοοτροπία. Έκέρδισε χρόνο ο Νίστρουπ. Εντάξει, θα έλεγα ότι είναι ελκυστική απόδοση αυτή τη στιγμή, αλλά εντυπωσιακό είναι μέρη. Από εκεί και πέρα, στον μπάσκετ είμαι λίγο πιο αισιοδόξο λόγω Ζέλικο, λόγω απόκτηση παιχτών που παίζουν άμυνα επιτέλου. Δεν θα είμαστε ξεφράγοντα μπέλιν πίσω. Επιθετικά, νομίζω έχει ταλέντο η ομάδα τούτη. Οπότε, τα καλύτερα είναι μπροστά στον μπάσκετ.
1: Θέλεις.
6: Άρα φορτσάρουμε.
0: Φορτσάρουμε ρε, με φουάζε ρε. Εν και θέλω να πω ότι έραψα το 8 σε μια φανέλα που έχω σπίτι. Αλλά μπορώ να σε διαβεβαιώσω ότι έχω τα ραπτικά ίδια θέλεις.
6: Μπράβο, έτσι, ταπεινά όμορφα σε να πετύχουμε.
1: Θέλετε ρε, θέλετε.
6: Άντε, γεια σας, θα
0: γεια σου Δημήτρη, γεια σου Νικόλα. Ο 37 λέει πάντα αντιμονιάτη. Δεν ξέρω σε ποιον αναφέρεται. Καλό να μας δικαιολογήσει σε ποιον και γιατί. Για τον Γιώργο Μαρκέτη που λέει είναι ο ίδιος ο Βοιαζής με κουστούμι. Λέει ο 350. Άρα ο Μαρκέτη μοιάζει του Βοιαζή. Να σπρωμάλλεις ο Γιώργο Μαρκέτη. Τέλος πάντων. Νομίζω δεν μοιάζουν πολλά, αλλά καλό να τους βάλουμε δίπλα-δίπλα. Αν δεν θέλεις εσύ, Λεωνίδη μου, θέλουμε εμείς, λέω 950, μα για είναι τα πράγμα.
1: Να περάσω ρε Λεωνίδου, ξέρω εγώ να μην
0: να σου. Γιατί να με θέλω να περάσω ρε παιδιά, μα δεν καταλάβω γιατί. Γιατί να με θέλω, δώστε μου έναν καλό λόγο βασικά, να με θέλω να περάσει ο Μόνι. Έγλεπε Γιώργο να με μου χρειάσουν τα ραπτικά ρε. Μα 172 μου, πού να μου χρειάσουν ρε φίλε. 20 χρόνια χρησιμοποιούνται συχνά τα ραπτικά. Να ανησυχάς για άλλους. Μα ποια ραπτικά
1: χρησιμοποιούνται συχνά.
0: Φίλε Παναθηναϊκός που το 6 και μετά πόσα ευρωπαϊκά έραψε στην φανελά του. 7, 9, 11
1: ρε.
0: Και 23, 24.
1: Ξαναλαλώσου, τον καιρό που δεν το πήρα σοβαρά η Αγγελόπουλη.
0: Άντε ρε εσύ και τα σοβαρά το Αγγελόπουλη.
1: Τον καιρό που δεν το πήρα σοβαρά η Αγγελόπουλη.
0: Μα τι πράγμα μου για να πάρουν σοβαρά, να φέρουν τον Λεμπρόν Τζέιμς. Έχουν 15 παίχτες συμβόλαια, εντάξει είναι απάτη ότι ο Ολυμπιακός, είναι ψέμα ότι δεν έχει ψηλό μπάτζετ. Έχει, αλλά δεν είναι όπως του Παναθηναϊκού που διάθεσε σάρκα πολλά, αλλά έχει ο Ολυμπιακός γιατί είναι πολλά συμβόλαια. Ένα λεπτό να δούμε λίγο τα μηνύματα, πόσο κοντά ο Παγκασέτας στην Ομόνια λέγω 32. Δεν ξέρω να σου απαντήσω ρε φίλε, αλλά μια τσίπεκ την ομόνα θα είναι μια πολύ καλή μεταγραφή. Η ομόνα φαίνεται ότι έχει να δώσει τώρα τα λεφτά για να κλείσει. Άι, τον Καμίνσκι εδώ και 500.000 στη Τσάρτον Παπασταυρού. Εν τον λαλί και Παπακάουρα με μισό εκατομμύριο στη Τσάρτον.
1: Ρε, ποιος είπε ότι έχει Κάουρου στο Παπασταυρού.
0: Πέρσι είναι ίσως σε όντι την εκπομπή.
1: Ρε, είπα εγώ ότι εγώ λέω πάντα ότι ο Παπασταύρου μπορεί να φέρει και τις πιο ακριβές μεταγραφές.
0: Είπα εγώ τι είπες εσύ. Είπα μερίδα κόσμου που έλεγε ότι ο Παπασταύρου.
1: Κράμο, ο κόσμος πάντα είναι καλά.
0: Αν δεν είναι εμπιστήριον τούτον, τότε τι είναι. Ότι έδωσε μισό εκατομμύριο για να φέρει έναν παίκτη. Συν το συμβόλαιο του, αν. Γιατί εξ όσων καταλαβαίνω, το μισό πάει στη Τσάρτο. Αυτό κι αν είμαι εγώ λάθος. Πολύ είπε του Μιτσι δίπλα σου την ιστορία αν τα βουέλ με την Μπεσίκτας τότε στα πολύ δύσκολα χρόνια. Κράτα τι για να πάμε σε ακροατή. Θέλω να μου την πεις αλλά πάμε σε ακροατή πρώτα. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
7: Και τι ακροατή.
0: Γεια σας.
7: Γεια σας, γεια σας.
0: Ο Παρίς. Έλα ρε Παρί.
7: Να μου κάνετε τα χέρια σου με ο φίλος ο Τάσος απέναντι.
0: Ο Τάσος, ναι, ναι.
7: Μπράβο, μπράβο.
0: Όταν λες, ναι, πέρασα δυο που δες τέσσερις σε λίγκ φεΐς, η Ομόνια στο δεύτερον της στόχων, η Πάφος στο δεύτερον της Τσεκίνη γιατί αποκλειστεί από Ευρώπα. Άρα πήγαν καλά.
7: Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Και ακούω για έναν καρκασαλίκη για έναν επιθετικό καλό, έναν από τους.
0: Ο Ντιονί. Ο Τζονίς, ο οποίος ξεκίνησε και υπήρχαν κάποιες αμφιβολίες απορισμένους, αλλά τα τρία του γκολ χτες νομίζω είναι το ένασμα για να τον πιστέψουν. Τουλάχιστον να τον πιστώσουν με χρόνον τον άνθρωπο κι άλλο.
7: Έδειξε καλά στοιχεία, έτσι να το μάθω εγώ. Είναι από ό,τι άκουσα τον κόσμο που θα μέσω τρία γκολ, ότι πήγαινε καλά.
0: Πήγαινε καλά, ναι. Η Ομόνια ήταν όπως την περίμενα. Καλύτερα από τη Σεντρού.
7: Είπε και ο κύριος Κυριακίδης ότι να δείξει περισσότερα στοιχεία.
0: Θέλεις...
7: Δεν με λακτεί να σε διακόψω, βάλει μια νοδεσία. Ο κύριος Κυριακίδης είπε ότι να σε δάσει γνωρίς. Τώρα να του κάνω την ερώτηση πώς. Αν τους γνωρίσεις, κύριε Κυριακίδη μου, τι είναι να κερδίσεις, ή μάλλον να την αντιστρέψω, να πάνε όπως το ποτήρι το μισθάδιο με το γεμάτι. Αν δεν τους γνωρίσεις, τι είναι να χάσεις.
0: Σίγουρα χάνει πιο σημαντικά άτομα από τη ζωή του. Μένα γνώρισε με στο τραπέζι παλεμάχων της ΑΕΚ που πήγα για πλάνα.
7: Γνώρισες.
0: Ο άνθρωπος έπαιζε πεζοπορικό, ήταν και αμέ. Να δει τα χαρά. Φίλε, είναι ο πρώτος άνθρωπος που κάνει τόση χαρά που με θωρεί.
7: Ακού να δεις. Και εγώ γνώρισα τον κύριο Κυριακή. Δεν κάναμε φωτογραφία έξω από το γήπεδο την ημέρα που τον ετοιμήθηκε η ΑΕΚ.
0: Ναι.
7: Με τη φανέλα, αν έχω τις φωτογραφίες. Την ημέρα μου κάτω που ήταν Αϊτόρ τη φανέλα.
0: Αϊτόρ κάντα τα πιέδρα.
7: Ναι, ναι, ναι. Την ημέρα. Εντάξει, μου την είστε λέμε.
0: Και εδώ και σου τη στη σκάλα.
7: Βέβαια, αφού είπε μου, έλα στο γήπεδο να σου δω και φανέλα. Ήταν κύριος. Η αλήθεια ήταν κύριος. Εν πάση περιπτώσει, είσαστε όλοι καλά.
0: Είμαστε καλά, πάρη μου, εσύ.
7: Είμαι καλά, χάθηκα λίγες μέρες, έπιαω φίλο μας τον Πολύβιο εχθές. Άιστον, για μένα, μην μιλά.
0: Ο Πόλης είναι κουρασμένος που είναι παράταση. Κάποιες ήταν του την αμάτα εχθές και είναι παράταση.
7: Δεν πειράζει, να τον πιάω ύστερα από 20 μέρες ξανά, ως πάξε κουραστεί.
0: Πολύ μου, μιλάς ο παράτσος.
1: Αρέσκει μου να σε ακούω ρε πάρη.
0: Σαν πότσι σε ποιητής.
7: Γιατί έκαμε όπως το γιορτό να εσύ που πήγαινε να ακούσει τον υπουργό και να μου πήγαινε να ακούσει.
1: Τον υπουργό να πήγαινε να ακούσει.
0: Ο έψης.
7: Είναι να μου δουλειστούν τους. Να μου ήταν η εκδήλωση.
1: Άμαστο.
0: Σε υπουργείο ρε στο υπουργείο.
7: Σε υπουργείο. Υπουργείο είναι όπως υπουργούς.
0: Ναι, έχει υπουργούς με σαν να μου να
7: έχει. Έχει υπουργούς, έχει βολευτές, έχει υπουργούλα.
0: Εντάξει, ξέρεις τα.
7: Εντάξει,
0: περάσουμε ρε πάρη.
7: Χάρηκα,
0: να σε καλά παράτησέ μου, να σε καλά, τα λέμε.
7: Καλό ξεκίνημα στο
0: πρωτάθλημα. Επίσης, σε ένας φίλαθρος που θα είσαι. Τούτη έντζον καράουλη, χαμογύπα, λάσσου 10 χρώματα, αναλόγως λέω 605. Εννοεί αμερίδαν οπαδών, που είπαμε έχουν όλες οι ομάδες, μη συγκεκριμένο που είμαι μόνο την Ομονία. Και πριν μου πεις την ιστορία, μην πεσίχτα και τα πόλη που πραγματικά ρίσκει με αγωπαγές ιστορίες, να πούμε ότι δεν ξέρω αν το κατάλαβαν κάποια, αλλά κυπριακή ομάδα, η Ομονία συγκεκριμένα, απέκλεισε την ομάδα που ήρθε τρίτη πέρσι στο Βέλγιο. Δηλαδή είναι ένα επίτευγμα το οποίο δεν πρέπει να περνά στα ψηλά. Η Ομόνια συγκεκριμένα απέκλεισε την ομάδα που ήρθε τρίτη πέρσι στο Βέλγιο. Δηλαδή είναι ένα επίτευγμα το οποίο δεν πρέπει να περνά στα ψηλά.

0: Okay. 30 οι Βέλγοι, 19 η Ομονία. Έτσι.
1: Κοστίζουν τόσο πολλά οι Κινέζοι, ρε.
0: Ας σου πω, παίζει ρόλο πόσο χρόνο είσαι, είναι τα πρωταθλήμα, αν παίζεις. Δεν μπορεί να στρίνα τα βεντάρεις παιχταράς να μένεις υψηλό τράσφερμα. Θέλεις να μου πεις την ιστορία όμως.
2: Αν να πούμε την ιστορία πριν το διάλειμμα.
0: Α, πέμου την πολύ. Και του κόσμου, έτσι
2: λοιπόν,
0: θέλω να την
2: ακούσω. Λοιπόν, το ΑΠΟΕ κληρώθηκε δεύτερο προκριματικό γύρο του κυπέλου πρωταθλητριών το 1986 με την Μπεσίκτας. Και μετά από έντονες πολιτικές πιέσεις που εδέχτηκε η τότε διοίκηση του ΑΠΟΕ, ήταν ο Μιχαλάκης ο Ζιβανάρης, ο ΑΗΝ μισθός, ο πατέρας του νυν πρόεδρου του σωματείου του ΑΠΟΕ, του Κυριάκου, αποφάσισε να μην πάει να παίξει με την Μπεσίκτας. Αυτή είναι η ιστορία, δεν έχει κάτι το...
0: Εντάξει, είναι όμως μια ιστορία η οποία τη θυμίζεις.
2: Και αν δεν κάνω λάθος, εδέχτηκε και πιέσει από τον τότε αρχιεπίσκοπο.
0: Τον πρόεδρο, τον σπίτι, τον Κυπριανού.
2: Ναι, ενώ Κυπριανού, ήταν ο Κυπριανού πρόεδρο και ήταν και ο τότε ο αρχιεπίσκοπος ο Χρυσόστομος.
0: Ναι, έδεχτηκε την αποκλεισμό. Οκ, ναι, ομολογώ δεν το ξέρα. Σημαντικό να...
2: Και μάλιστα την ημέρα του αγώνα η Μπεσίκτας, αν και γνωρίζαν ότι θα πήγαινε τα ΑΠΟΕΛ, επία στο γήπεδο και είχαν 7.000 κόσμο στο γήπεδο και πανηγυρίζαν τώρα. Γιατί δεν πήγαινε τα ΑΠΟΕΛ.
0: Να σας πω κάτι, έγινε η κλήρωση της ΠΑΦ. Ξέρω πότσο γιατί ήταν 3 ώρα. Υπάρχουν άρθρα τα οποία αναφέρουν τους αντιπάλους. Πρέπει να γίνει η κλήρωση. Αταλάντα εκτός, Μίτιλαν εντός, Χάρτς εντός, Δβέντε εκτός, Ρίγα εντός, Μιάλπη εκτός.
2: Δεν
0: ξέρω, μπορεί να θέλουν να σχολάσουν τα παιδιά.
2: Τρέξα.
0: Στην Ελβετία. Αταλάντα εκτός, Μίτιλαν εντός, Χάρτς εντός, Δβέντε εκτός, Ρίγα εντός, Μιάλπη εκτός. Μα η Ρίγα είναι και ο Τζινι του Λομάκη, πρέπει, αποκλείεται. Πρέπει να είναι η άλλη Ρίγα.
2: Ναι, αφού είναι και
0: ναι, ναι, ναι, θεωρώ το δεδομένο χωρίς να ψάξω, αποκλείεται.
2: Εντάξει, εκ πρώτης Αταλάντα εκτός, εντάξει, η Ιταλική Μίτιλαν εντός.
0: Έφυλε για κόφερενς και τούτη τσιμπαλίο.
2: Χάτς, Τβέντε.
0: Δεν λέω με καθήρια προφανώς, άλλον το Europa, άλλον το κόφερενς, ήταν ανούσιον και αδότιμο να συγκρίνουμε.
2: Σε σχέση με την κλήρωση της ομάδας, είναι πιο βατή.
0: Έφυλε, εν άλλες διοργάνωσεις, μεν τες συγκρίνουμε. Για να δεις αν είναι εύκολη ή δύσκολη μια κλήρωση, πρέπει να πιάσεις τις ομάδες που είσαι διαθέσιμες. Δηλαδή, ο μόνος από το πότε 4 πιάνει Μπεσίκτας να είμαι και ενώ είσαι ένα Ραράτλευσκι Σόφια που είναι πιο βάτες. Κατ' εμέ. Τώρα πρέπει να δούμε και τους υποψήφιους που είναι η ΠΑΦος. Αλλά σαν κλήρωση, τσιμπάλιο για κόφερες θεωρώ. Δηλαδή, όπως και οι ομόνες της και τούτη είναι λίγο δύσκολη. Κατ' εμέ. Αλλά εντάξει, παιδιά, έτσι είναι οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Οι ομάδες μας είναι να παλέψουν. Έτσι. Και μακάρι να περάσουν και οι δύο στην επόμενη φάση. Τελικά ο Φιλτάτος Καντέμογλου μετά που μας είπε Μπιραρίαν και Κορδέλαν τον Τιονί που έβαλε χατρίκη σηγούμενα τον με το ονομάσουμε σε Κλάμογλου ή Αχαπάρογλου χαριτολογώντας πάντα με αγάπη Παύλο ΣΑΕΚ Ανατολική.
2: Εφάετε τον Καντέμογλου, εφάετε τον ρε.
0: Περιμένουμε τον να εμφανιστεί. Λοιπόν, πάμε, θα πάμε σε, σε αθλητικό δελτίο.
2: Υπρέστο.
0: Σε αθλητικό, κύριε, δικαιόμαστε κι εμείς λάθηκα ποτέ. Αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
3: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
5: Super Sport 104.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
6: My Petrolina App και βγες

πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.

Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Λεωνίδου. Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της League Face του Europa League και η Ομόνια έμαθε αντιπάλους. Μπενφίκα εντός, Γιουβέντους εκτός, Σέλτικ εντός, Ρεν εκτός, Θέλτα στο Γασιπί Τσέλιε στη Σλοβενία, Μπεσίκτας εντός και Ναϊμέκεν στην Ολλανδία. Ολοκληρώθηκε και η κλήρωση του Conference League. Η Πάφος έμαθε αντίπαλους για τη League Face της διοργάνωσης. Θα παίξει με Μίτιλαν εντός, Αταλάντα εκτός, με Χάρτς εντός και με Τβέντε στην Ολλανδία, Ρίγα εντός και Μιάλμπι εκτός. Μεταγραφή μπαμ για την ΑΕΛ, η γαλαζοκίτρινη Λεμεσού συμφώνησε σε όλα με τον Μαυροβούνιο διεθνιά στο Στέφαν Γιόβετιτς. Πρεμιέρα σήμερα τη Cyprus League by στοίχημα με δύο αναμετρήσεις στις 7 Κράσα Βενίου Μόνια 29 της Μαΐου και στις 8 Ολυμπιακός Νέα Σαλαμίνα. Ραδιοφωνική μετάδοση των αγώνα του Supersport 24 και τηλεοπτική από τη Cita Vision. Σε προχωρημένες επαφές με την Κηφισιά είναι ο Ιωάννης Κούσουλος μετά την προσθήκη του Καμίνσκι αποχωρεί από την Ομόνια ως δόχο και αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Ομόνια 29 της Μαΐου. Μέσος και επιθετικός είναι οι προτεραιότητες στον ΑΠΟΕΛ, δεν αποκλείεται να γίνει κίνηση και για στόπερ. Με τον Ρούπεν Σέγιας να κάνει ντεπούτο στον πάγκο της ΑΕ και με γεμάτο το πλωστάσιο, μοναδικός στόχος είναι η νίκη κόντρα στον ΑΠΟΕΛ. Ξεκαθαρίζει στη σημερινή προπόνηση του ΑΠΟΕΛ να συμμετοχή των Κβίτα και Ροντρίγκες στο αυριανό ντέρμπι με τον Άρη. Από την άλλη, ο Ράτσκοφ αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα αφού δεν υπολογίζει στους Βανάλβες, Έλα Λάτσι, Λουκουμπάρ και Νίκολιτς, μάλλον προλαβαίνει ο Παζέ. Ο Ελ Μαέστρο για την ανόρθωση κόντρα στην άλλη δεν υπολογίζει στους Χαραλάμπους και Αρτήματα. Ο Όκνιεν Ούγκρεσιτς φτάνει στις 3.30 στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Αρκετά τα παιχνίδια απόψε στα κυριότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στις 8 Σαντατέρ Έλτσε, σε 9.30 Μπάγερ Μονάχου Στουτκάρδη, στις 10 παρατέταρτο Μίλαν Βενέτσια και Λίλ Παρί Σεν Ζερμέ, στις 10 Κρίσταλ Πάλας υποδέχεται την Σίτι και στις 10.30 Λαβέ στη Βιγιαρεάλ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 24. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Game Time.

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelecil Plus. Το ήξερες ότι αυξάνοντας την ποσότητα στεγανοτικού υλικού που εφαρμόζεις στην ταράτσα σου, αυξάνεις το πάχος και παράλληλα τη διάρκεια ζωής της στεγάνωσής σου. Πελέτικο. Be a creator.
0: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
2: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
3: Χτίζετε ή ανακαινίζετε το σπίτι, την κουζίνα ή το εξοχικό σας? Αγοράστε σήμερα ολοκληρωμένο πακέτο συσκευών Omnis με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Εντοιχιζόμενο φούρνο 70 λίτρων, κεραμική εστία, απορροφητήρα, δίπορτο ψυγείο και πλυντήριο ρούχων 6 κιλών, όλα μαζί στη σούπερ τιμή των 999 ευρώ μόνο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ανδρέας Χαραλάμους.
4: Την πίτσα και ακόμα παραπέρα.
5: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε 3 ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
4: 3 πίτσες, 3 collectibles, μια επική εμπειρία.
5: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
6: Στο Πανεπιστήμιο Euclid Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με 2 αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Euclid Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
8: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
9: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?

0: Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ευχαριστίες σε McDonald's, CableNet και στην ECO. Ξέρετε πως όταν τρώτε τις παγκοσμίου φήμης πατάτες της McDonald's, τρώτε πατάτες από ποικιλίες Rouchette, Burbank, Innovator και Ivory. Τώρα ξέρετε γιατί the inside matters at McDonald's. Ευχαριστίες στους χορηγούς μας. 2324 τα γραπτά σας μηνύματα, 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις. Πες μου κύριε Βολίου, κάτι μίλας τώρα στο διάλειμμα.
1: Ναι. Ξέρεις, κάποτε άμα θυμάσαι τέτοιες ιστορίες και τις λες, θυμούνται και οι παλιοί και ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει όσο πολύ λίγη την ιστορία του από έτσι. Αναφέρομαι στο γιατρό τον Σχίζα.
0: Γεια σου γιατρέ.
1: Με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι όσον αφορά στο παιχνίδι με την Μπεσίχτας που δεν πήγαινε το ΑΠΟΕΛ, ο γιατρός και κάποιοι άλλοι μέσα στο διοικητικό συμβούλιο ήταν υπέρ του να πάνε. Τελικά δεν πήγα. Και όταν τέλειωσε η ιστορία και προκρίθηκε η Μπεσίχτας, τώρα δεν θυμάμαι πως μου το βρέθηκε ο πρόεδρος της Μπεσίχτας με τον Μακαρίτη τον Ζιβανάρη, τηλεφωνηθήκα, δεν ξέρω, και του είπε ο πρόεδρος της Μπεσίχτας, μας έκανες το μεγαλύτερο δώρο που μπορούσες να μας κάνεις. Και του λέει, για ποιο λόγο, αφού ενήρθαμε, λέει, το προκριθήκεται. Ναι, λαλί του, αλλά αν έρχεστου, εμείς θα έρχομαστε, Κύπρο. Η Μπεσίχτας τους είχε απαγορεύσει η κυβέρνηση τότε της Τουρκίας να έρθουν Κύπρο. Γιατί θα αναγνώριζαν.
0: Άρα είναι η ίδια ιστορία, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ναι. Α, το πρώτο μάτι ήταν εκτός έδρας.
1: Εσκεφτήκες
0: να ήταν ανάποδα, να ήταν το πρώτο στη Λευκοσία.
1: Και
0: τον Μπεσίχτας, ναι, ναι, με διαφορετική κατάληξη. Λοιπόν, θυμίζω ότι αγωνισμό με τον Βρυσάκη διεκδικείται διαμονή για δύο βράδια. Ο νικητής παίρνει ακόμα ένα μαζί του, είναι για δύο άτομα. Κλήρωση θα γίνει 25 Σεπτεμβρίου. Μπαίνετε στο Instagram του σταθμού μας και ακολουθάτε Super 24 και Βρυσάκη. Like στο post και θα και ένα φίλο στα σχόλια. Είναι καρφιτσωμένη πάνω η ανάρτηση πάνω στην σελίδα μας στο Instagram για να μην σας δυσκολεύουμε. Και μπορείτε να μπείτε εκεί να τη βρείτε. Για τα εισιτήρια του μπάσκετ στο επόμενο μισάρο θα δώσουμε. Προλαβαίνετε να στείλετε για τα επόμενα λεπτά στο 2324 την ένδειξη μπάσκετ και το ονοματεπώνυμο σας για.
1: Έκοψε και ράψε.
0: Αφού δικαιούνται, ρε φίλε, είναι πρόθεσμα. Εντό χρόνου, εντό καλαθιού.
1: Έκοψε και ράψε, ο Λοΐζου.
0: Λεωνίδου.
1: Ο Λοΐζου.
0: Αφού στο επόμενο, κύριε Αλεξάνδρου. Λοιπόν, για το Πέαπολ είναι ο Φίτος Κανδριώτης. Στέλνετε το μήνα στο 23-24, ονοματεπώνυμο. Για όλα τα παιχνίδια έρχεται ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός, ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Μακάμπι Τελ Αβίβ και ο Ερυθρός Αστέρας.
1: Έχουμε γραμμές. Γεια σας. Ναι, παρακαλώ. Δεν μιλάτε, χαίρετε.
2: Γεια.
1: Γεια σας.
2: Πολύ συγγνώμη που ξαναφκαινώ, Νίκος, ο Χριστοδούλου.
0: Έλα, Νίκο
2: μου. Γιώργο, άκουα σε Μιχαλάνη τον Κυριακίδη. Ναι. Επέξαμε να αντιπάσει το 83 Ακρίτας Πεζοπορικός στη Χλώραγα. Mm-hmm. Ήταν μετά που πιάνε το πρωτάθλημα, πολλά καλό παιδί και καλός κύριος.
0: Πολλά καλός άνθρωπος, ναι, και εγώ σαν
2: τον. Ναι, επέξαμε να αντιπάσει άλλος Ακρίτας Πεζοπορικός έναν 7. Αλλά βάλαμε τους έναν κόρο, ρε φιλέ. Έκαμε, είχα ένα ξάδερφο που έπαιζε στο Ακρία μια εντυπωσιακή ενέργεια, τρίπλα τον Μπαστελίδη. Έκαμε του ένα πράγμα εντυπωσιακό και έκαμε σέντρο και βάλε τον κουταρφό μου Ηρόδοτος. Είναι ένα ξέχαστο παιχνίδι. Μιλούμε 83 κάπου και αμέ.
1: Μάλιστα.
2: Και μπορεί να δεις ως του χαιρετίσματα.
0: Ναι, ναι, κύριε Νίκο, μα κανείσουμε, να σε καλά.
2: Sorry που ξαναφύγα.
0: Είναι και πρόβλημα, κύριε Νίκο. Ναι,
2: ξέρεις, τούτα είναι ρομαντικά.
0: Καλά έκαμες, καλά έκαμες, χαρά μας, να σε καλά.
2: Να μιλήσεις στη μνήμη μας.
0: Να σε καλά, κύριε Νίκο.
2: Α, ευχαριστώ πολύ.
1: Στην επόμενη γραμμή, χαίρετε.
3: Hello.
1: Ναι.
3: Αντρέα.
0: Έλα, Αντρέα.
3: Ενδιαφέρον αυτή τη ιστορία με αντιβαλού στους Τουρκούς. Έτσι με διαγνώστοση τι έγινε, αλλά με το ΑΠΟΕΛ όταν έπαιζε το 2006 ήδη οι Τούρκοι δεν ήθελαν να έρθουν από Λαρναγκάν, ήθελαν να έρθουν μέσω κατεχωμένο και τους αναφέρω ότι δεν θα τους επιτρέπονταν η είσοδος μέσω κατεχωμένο και νομίζω κλείσα τσάρτερ και στα απευθείας Λαρναγκάν. Mm-hmm.
1: Μα και τώρα, από Λάρναγα θα έρθω.
0: Γεια σου,
1: Αντρέα. Στον επόμενο,
0: χαίρετε.
1: Γεια σας. Γεια σας.
4: Γεια σας, παιδιά.
1: Χαίρετε.
4: Αλέξανδρος, ομόνια, λαγατά.
0: Έλα, Αλέξανδρε μου, χαίρετε.
4: Να μπουκα μου, ε.
0: Είμαστε καλά, εσύ.
4: Μια χαρά, δόξα σε Δίος. Είπα 2-0, χτες ήρθαν 4-2, είναι καλό.
0: Η διαφορά, αν ήταν φούτσαλε, πιάνε του.
4: Είναι 2-0, πάλε.
0: Ναι, ναι.
4: Στο φούτσαλε, δέρναμε 7-5, αλλά δούσαμε 2-0. Ναι, ναι. Εντάξει, πολλά καλή ομάδα χτες. Ο Ντιονί έδειξε ότι ξέρει πολλά καντάρκα μάπας. Όχι μόνο εψές, το πρώτο παιχνίδι που το δείξε. Απλώς ήταν βαρετό, ήταν λίγο πίσω σε φυσή, κατάσταση.
1: Όχι, το πρώτο παιχνίδι δεν έδειξε ότι ξέρει πολλά καντάρκα μάπας. Ήταν τελείως ανέτοιμος το πρώτο.
4: Φάνηκε ότι ξέρει μάπας.
1: Ήταν τελείως ανέτοιμος το πρώτο.
0: Εντάξει ρε, πώς θα ζητήσε μπας την μάπα. Δεν πολύ, ναι, αλλά έχει ελαφρυντικά.
4: Ότι ξέρει μάπα,
1: δεν είπα ότι δεν ξέρει μπάλα ο άνθρωπος. Ξέρει και πολύ μάπα. Απλά στο πρώτο παιχνίδι, αφού δεν έτσισε μπας την μάπα, δεν έκαμε κάτι να σου δείξει ότι ήταν ανέτοιμος και ήταν μόνος του.
0: Ήταν και δύσκολο.
4: Το δεύτερο, το τρίτο παιχνίδι.
0: Σιγά σιγά έδειξε ότι ο άνθρωπος δεν είναι μυρωθιά στην μάπα, ρε φίλε.
4: Όχι μόνο του, το ξέρει πού να κινηθεί και πότε. Το πράγμα είναι, ξέρει πού να κινηθεί και πότε ο άνθρωπος. Το άλλο, αν τα καταφέρουμε, να πάμε στο Τωρίνο. Και να θέλω να καλέσω όλους τους Κύπριους φίλαθλους που να παίζουν με την Πεσίχτα στο ΓΑΣΥΠΗ και από Ελίστες και Ορθωσιάδες και Απολλωνίστες και Σαλαμινέους που όλες τις ομάδες να νοθούμε σε αυτό το παιχνίδι ενάντια στους Τούρκους, όπως έγινε παγιά και με την Ορθωσία και την Τραπεζούντα.
1: Σωστός.
4: Να έρθουν όλοι στο ΓΑΣΥΠΗ να νοθούμε σε αυτό το παιχνίδι.
1: Μάλιστα.
4: Έγινε, καλή πολύ.
0: Γεια σου, γεια σου, Αλεξάνδρ.
1: Χαίρετε.
5: Ναι.
0: Ναι. Βάσιμος. Ναι, έλα, έλα ρε Μιχαλή.
5: Βάσιμος είμαι.
0: Εσύ αυτοπροσδιορίστηκες έτσι, α.
5: Αφού είμαι. Αφού είμαι ρε φίλε, γιατί να είμαι αυτοπροσδιορίστηκες. Να μου είναι, δε. Φίλε, πολλά ωραία προορισμή. Πολλά ωραία. Θυμάσαι που τα λέαμε, ναι. Που σου λέω ότι είναι διαφορετική διοργάνωση στο Europa League με το Κόφερ.
0: Ναι, εντάξει, έχει διαφορές, ναι. Απλά σου πω κάτι που είπα για την ΑΕΚ παλιά. Αν θέλεις πορεία, το κόφερ είναι καλύτερο. Αλλά αν θέλεις τα εκατομμύρια για την Έγκλη, προφανώς είναι να πάεις.
5: Φίλε, εγώ προσωπικά θέλω να παίξουμε με ομάδες να έχουν εκτόπισμα βελληνική. Με ένα κάτι, μια πόλη ωραία να επισκεφτείς, να πάεις, πέντε, να ζεις, την εμπειρία μου προσφαιρικά. Έχει ωραίους προορισμούς. Και η Γαλλία είναι καλή, και η Γαλλία είναι καλή, και η Ορλανδία είναι καλή, και η Ιταλία. Οι άλλοι να μπορείτε εκτός στο
0: δεύτερο. Στο Ζαμέρα πολύ να τα δω εγώ.
1: Η Ισπανία θέλτα.
0: Θέλτα είναι μέσα.
1: Όχι, χόμ, ναι. Είναι εκτός είναι Ιουβέντους, Ρεν, Τσέλιε.
0: Τσέινα η Μέικεν. Να σου απόρφυλε. Ιταλία, Ιουβέντους, Γαλλία, Ρεν, Σλοβενία, Τσέλιε, να η Μέικεν, Ολλανδία.
5: Σλοβενία, δεύτερο. Για αυτό που είπατε πριν ρε φίλε για τον παίχτη στο πρώτο παιχνίδι, αφού στο πρώτο παιχνίδι ρε πέτε μου έναν παίχτη δηλαδή στο πρώτο παιχνίδι που ξεχώρισε ρε. Και αυτό στο πρώτο παίχτη δεν ήταν, τώρα συγκρίνεται ένα δηλαδή χωρίς την κοινωνία γίνεται να ήταν χάκα.
1: Μιλάμε για συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Εγώ δεν ασχολούμαι πρώτο παιχνίδι για αυτό ακριβώς τον λόγο. Δεν θα κρίνω κανένα που έναν παιχνίδι που παίζει νομένα με 10 για 70 λεπτά και βούραμε ένας πιθετικός μπροστά να μαρκάρει και να πιέσει λίγο. Είναι κριτήριο να σου πω τι είδα από τον παίχτη. Μπορώ να σου πω ότι είδα 4-5 παιχνίδια. Ξέρει ποδόσφαιρο, έχει positioning μέσα στην περιοχή, προσπαθεί να κινείται έξυπνα στην πλάνη της άμυνας. Έχει κάποια στοιχεία καλά η αλήθεια, είδαμε τα.
5: Που το ψεσινόν το κοινό μου να θέλει να τσιλώ διαφορετικό είναι στη φάση μου ευκαιρό κακουλής, γιατί για λόγους ψυχολογίας παραπάνω. Ξεκάμε την...
1: Να κάνουμε το κοινό κακουλής εννοείς.
5: Όχι, λέω, όχι, όπως εξελίχθηκε ακριβώς, έκαμε το τσίνο που έπρεπε να κάνει.
0: Ακριβώς, ακριβώς, σίγουρα είναι κεφάλι πάνω, ήταν το Χρήστου, επάσαρε.
5: Έπρεπε να τη δω, εντάξει, ρε,
0: είναι μπάρα, εντάξει. Αυτά ρε παιδιά. Καλώς ήρθατε, κυρία. Γεια σου, Βάσιμη. Λοιπόν, 77-77-10, και είπαμε και για την Ομόνια, για την Πάφο να πούμε λίγα πράγματα που δεν τη σχολιάσαμε. Η Πάφος η οποία έδειξε τα καλά τη στοιχεία. Έδειξε ο Εγκαμαλέου και ο Νικόλας Ιωάννου ότι είναι παίχτες έτοιμοι να βοηθήσουν τον Ιωάννου από πέρσι.
1: Όλα Χριστούγεννα.
0: Ναι, ο Εγκαμαλέου τώρα. Μπιέλ Γκούκα, γενικά λέω παίχτες γενικά που μου έδειξαν κάποια στοιχεία καλά. Από εκεί και πέρα, αυτό που θα διορθώνα στην Πάφων και το ξέρουν είναι λίγο την αμυντική λειτουργία. Έτσι να είναι πιο σταθερή, πιο συνεπής, να μην κάνει λάθη, να μην. Εντάξει, είναι ένα λάθος ατομικών του Σούνιτς, έφερε το πρώτο γκολ. Προστατική φάση το δεύτερο. Δεν λέω ότι είναι σκόρπια διαδήλωση πίσω, αλλά θέλεις να είσαι πιο συνεπής αμυντικά και προφανώς έχουν ήδη απαιτήσει από τον εαυτό τους πάνω από ό,τι έχουμε εμείς από την Πάφων. Οπότε θα δούμε. Εντάξει, μαθαίνω από το Χάρη το Χατζή Κυριακό ότι θα γίνει κίνηση για τα στόπερ κατά λόγω Β. Άρα αριθμητικά ποσοτικά θα μπει ακόμα ένα παίκτη. Δεν σημαίνει ότι θα είναι καλό για την κατά λόγω Β. Και για την επίθεση θα ψαχτούν να κάνουν κίνηση. Για επιθετικό. Ίσως και, και εκεί κατά λόγω Β. Είναι, δεν ξέρω αν θα συνεχίσει ο Άντερσον. Παρά που λυθεί ο Άντερσον, να έχουν κάποια μπόλιση τι επόμενε. Μα εμά το μεταγραφικό μα παραθύρω λίγη 7 Σεπτεμβρίου.
1: 7 ή 9.
0: Εντάξει, άρα δεν είναι 31 για όσου.
1: Όχι, δεν είναι 31. Τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι, ναι, έχει τραβήξει πιο μακριά. 7 Δευτέρα πάντως, δεν ξέρω. 9 Τετάρτη, θα το δούμε. Ή 7 ή 9, άρα υπάρχει πιθανότητα.
1: Εντάξει, ύστερα είναι οι άνεργοι και οι υποσχετικοί από Κύπρο που πάει μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη.
0: Μάλιστα. Εντάξει, γλώσσα του Παναθηναϊκού δεν την είπαμε. Το Ολυμπιακό είπε στην πριν. Να δούμε λίγο
1: ούτε Παναθηναϊκού. Του Παναθηναϊκού ούτε του Όφη είπαμε.
0: Ούτε, ναι, περίμενε. Να πιάσουμε τον Παναθηναϊκό. Να πιάνε τον Όφη που παίζει η Ευρώπη. Να είμαστε fair, ασχέτα αν είμαστε Παναθηναϊκοί. Λοιπόν, ένα λεπτό για εντάσσο μου. Είναι Λεβερκούζεν εντός, Μπενφίκα εκτός. Είναι ο Κόντης, είναι ο Χιώτης εκεί. Υπάρχει στοιχείο από τα μέρη μας. Έχει Κύπριος γυμναστής. Χριστός Σωτηρίου. Μπορεί. Κύπριος γυμναστής. Άντερλεχ εντός, Ρεν εκτός. Λεχ Πόσναν εντός, Στουρμκράτς εκτός. Χόφενχάιμ εντός, Χαπόελ Πέρσεβα εκτός. Άρα χοντρικά να πω μόνο ομάδες: Λεβερκούζεν, Μπενφίκα, Άντερλεχ, Ρεν, Λεχ Πόσναν, Στουρμκράτς, Χόφενχάιμ, Πέρσεβα.
1: Είναι για τον Όφη.
0: Ναι. Να δούμε και λίγο τον Παναθηναϊκό τι έχει. Φράιμπουργκ εκτός, Μπόρατς εντός, Καϊράτ εκτός, Μπράιτον εντός, Νόρτσελαν εκτός, Τσέσεκα Σόφιας εντός. Είναι conference λίγο ο Παναθηναϊκός. Φράιμπουργκ, Μπόρατς, Καϊράτ, Μπράιτον, Νόρτσελαν, Τσέσεκα Σόφιας. Είναι ο Πίτα Τσοσένσι Τσέσεκα Σόφιας.
1: Και ο Κωνσταντέλιας
0: ναι.
1: Είναι στην Μπράιτον.
0: Όχι, ο Κωστούλας.
1: Ο Κωστούλας.
0: Και ο Τζίμας, έξω αν έφυγε ο Τζίμας. Τα δύο
1: Ελληνόπουλες.
0: Ναι. Ναι. Και δύο γιακροατές. Πάμε, χαίρετε.
6: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
6: Είμαι πολλά καλός σας ακροατής, παρόλο που πρώτη φορά περνώ.
0: Καλώς ορίσατε.
6: Σας θαυμάζω και σας παρακολουθώ καθημερινά.
1: Ευχαριστούμε.
6: Νεόφυτος δεγωμέ, είμαι 70 χρονών και είμαι ο παδός της ΑΕΛ.
0: Γεια σας.
6: Έχω ακούσει αν έπιασε καλά το φτύ μου σήμερα για κάποια μεταγραφή της ΑΕΛ.
0: Ναι, για το Γιόβετιτς.
6: Τι είναι τούτος?
0: Παίζει στην Ομόνια.
6: Α, τους που ήταν στην Ομόνια.
0: Ναι, Μαυροβούνιος, Δεκάριν και Σέτερφορ.
6: Μπράβο, ναι, οκ, άρα καλά το άκουσα. Εντάξει, καλή Ευρωπαίοι μας, ωραία και συγχαρητήρια. Μακάρι να εκπροσωπούν επάξια τη χώρα μας, να πιάνουμε βαθμούς, να κοντέψουμε, να πιάουμε τη 15η θέση, να την κρατήσουμε.
0: Να την κρατήσουμε, ναι.
6: Εντάξει, ενδιαφέρει μας βέβαια και οι άλλοι, οι πιο φτωχοί που είμαστε.
0: Οι πιο φτωχοί.
6: Είδαμε τα καλά.
1: Η άλλη πλευρά του Σελήνιου.
6: Ναι, οκ, okay, λοιπόν. Τα συγχαρητήρια που συνεχίσετε όπως πάτε και είσαστε σπουδαίοι.
1: Να είσαι καλά, καλά κύριε Νεόφυτε μου, να είσαι καλά. Χαίρετε στον επόμενο.
7: Χαιρετίζω.
0: Γεια σου, Ανδρέα.
7: Γεια σου. Να συνεχίσετε όπως πάτε, αλλά κύριε Λεωνίδου, περιορίστου λίγο δηλαδή.
0: Γιατί, ποιος να περιοριστεί?
7: Όχι, χαριτολογώντας το λέω ρε.
0: Ναι, αλλά τι.
7: Βάλε γλωσσά με το στόμα σου.
0: Α, τούτο, να σιωπήσω που μου λάβεις.
1: Παίρνω το αστάκι πέρα, άρε φίλε, κρύψε λίγο.
7: Είπα να τούτο που έβγαινε η κάνα με φανό.
0: Α, είπες μου να σιωπήσω ρε Ανδρέα μου, εντάξει ρε παιχτά.
7: Σουξουλάμε ρε, σουξουλάμε.
0: Πέτω όπως το πιστεύεις, Γιώργο, δεν μιλάς άλλο.
7: Λοιπόν, έλα σου πω, καταρχή, συγχαρητήρια σε Πάφων και Ομόνια. Κάθε επιτυχία που θα μέσα εδώ. Ο παρέας Κωστάς ούτε τα λίγο. Έπιασε τηλέφωνο.
0: Όχι, και να σου πω κάτι.
7: Εχθές,
0: εμέσως πλήσης, σαφώς σας είπα με τον τρόπο μου ότι η Ομόνοια περνά, δεν δίστασα να το πω. Και έχω ηχητικό ντοκουμέντο γιατί ό,τι λέω αποδεικνύεται, τεκμέρεται με τα στοιχεία που έχω, ότι ο Ντιονίθα έβαζε γκολ. Εντάξει, δεν τον είχα για τρία, είχα το για ένα. Δεν το είπα δημόσια, όχι. Έχω όμως ηχητικό με ακροατή στο Messenger που το αποδεικνύει. Μα λαλώντας την εκπομπή, δεν σας αρέσει. Εν τω μεταξύ, δεν σας αρέσει. Να πάω να κρεμαστώ μόνο το πέρα και ευχαριστηθείτε.
8: Τώρα δεν μπορεί να μας πει ότι είπε. Με ακροατή. Μπράβο, ξέρω εγώ πότε το ηχογράφησε το πράγμα.
0: Αφού έχει ώρα το ηχητικό πάνω. Ώρα να αποστολεί.
7: Μπράβο,
0: ρε Αντρέα. Εγώ έδωσα τον Τιονί να σκοράρει, ρε παιδιά. Τα παράκαμε, το έβαλε τρία, αλλά οκ.
7: Πιάμε και ένα φίλο νομονιά τη που το πρώτο παιχνίδι είναι η που τον ύπρασε, που τον εφέρασε, ποιο τον ανακάλυψε. Και χτε, εσύ με το πρέμι μου έπιασε, λέω, ευτυχή που δερμάρει. Λαλή μου ευτύχα, λαλή μου, και παίξα τον ένα πρώτο σκόρε. Μα τι λέω τώρα. Ο Ντιονύς δηλαδή. Λέω το καλά, ως προχτές εξαντήμαζες το λάθος, εξαντήμαζες το. Εφώναζες τον άχρηστο, τον έτσι, τον περιπτάκιλα, τώρα ένα πρώτο σκόρε. Πρώτο σκόρε δηλαδή. Πρώτο σκόρε.
0: Ας είπα μια ιστορία. Τη νύχτα που ευκήκαν κάποια δημοσιεύματα ότι ίσως χαλάσει του Καμίνσκι, ότι μπαίνει λίγο τον κόρε της Φίναν κλπ. Έχω ένα φίλο Ομονιά, την στείλε μου μήνυμα. Ξέρεις κάτι, λαλή μου. Συζητήσαμε λίγο, εξηλώσαν την ομάδα. Αχάριστοι και θέλουν Ευρώπη και μια μέρα πριν τη συντρούνται τώρα, ναι. Ξυπνούμε το πρωί και υπάρχει η πληροφορία ότι ο Καμίνσκι τελικά είναι Κύπρο να κλείσει, που και δική μου πληροφόρηση αυτή τη στιγμή του το λέει ότι ο Καμίνσκι πραγματικά μόνο είναι ανακοίνωση το χωρίζει που τον παίχτη της Ομόνοιας. Πέρασαν και ορκομετρικά, πήγαινε στην Μπουτίκ και λοιπά στο Ελιασπούλος στο Γέρι που είναι η Μπουτίκ στην Νήσου. Τέλος πάντων.
8: Πού είναι η Μπουτίκ?
0: Στην Νήσου. Στην Νήσου. Εντάξει, είναι Εύα 6-7 περιοχές. Στην Νήσου. Ναι, τέλος πάντων. Που το πρωί που ευτύχε η είδηση ότι κλείει ο Καμίνσκι. Εμαλάθιανε. Μπράβο πρόεδρε, μισόν εκατομμύριο και φέρμα και μπακασέτα. Μόλις προκρίθηκε η Ομόνοια. Α, Παναία μου, ενόμιζα ότι ο Παπασταύρου είναι ο Παύλος Γιαννακόπουλος του μπασκετικού Παναθηναϊκού και ο Ομόνοια έχει εξευρωπαϊκά σερί, όπως μου γράφε. Λάω του ρε, αντρά που λέω λάω του ρε. Ένα σε ευκάλω δημόσια λάω του.
8: Το ίδιο πάει και σε σένα, να.
0: Γιατί μου λέω έτσι
8: ακραίος.
0: Γιατί
8: μας είπες εχθές ότι είναι ένα σκοράρι ο Ντιονύς.
0: Δεν είπα ότι το είπα δημόσια ρε παιδιά. Όχι τώρα παραπείτε αλόγια μου. Αρε βουλεύκιο πολύ.
8: Ρε σταμάτα. Σταμάτα η μικριά. Να εκτεθεί στον κόσμο.
0: Ακούσε το Ανδρέα. Ενώ αφήκεται να μιλήσω. Άντε ρε μίλα ρε Ανδρέα.
7: Μην κατσακολείτε μόνοι σας ρε. Τούτο που κάνουμε τώρα για ποιο είναι τους φίλους της Ομονίας παρανάζομα είναι οι δύο μανούλες μας.
0: Ναι, ναι, ναι, δεν ξεκάθαρα.
7: Και έτσι για να το κλείσουμε το θέμα, επειδή έχουμε το φίλο της Ισαήλ προηγουμένως, επειδή σας είπα ότι είναι το πιάσουμε το πρωτάθλημα, τώρα με τον Γιόβετιτς, δώστε μας το πουτά τώρα να μην κουράζονται οι πόλοι.
8: Παναγιά μου, Παναγιά μου, Χριστέ μου και Θεέ μου. Ένα σε βάλω ηχητικό, τι έλεγες πέρσι έτσι σήμερα, παραμονή της έναρξης του πρωταθλήματος.
7: Α, έλα ως πρωταθλήμα ρε.
0: Ρε.
7: Και τώρα το ίδιο πράγμα λέω. Έλα, μεν ευκεί κάποτε ρε κουμπάρε. Έλα ευκεί. Όταν ευκεί θα νιώσω δικαιωμένος, όπως νιώθει ο Λεωνίδου μου, ο Ντιονί.
0: Ντιονί μου το είπε.
7: Το είπα και το λέω.
0: Το είπα.
7: Α, έλα, ως πρωτάθλημα ρε. Να σε καλά. Είναι η υπομονή που Δευτέρας, γιατί έχουμε πολλά να ακούσουμε.
0: Να σε καλά, Ανδρέα μου.
7: Γεια χαρά, γεια χαρά.
0: Πάει στον επόμενο. Χαίρετε.
9: Καλό.
0: Γεια σας.
8: Είμαι ο
0: Γιώργος Γιαννάης Παντελή. Γεια σου. Μας αρρώς τώρα, Γιάννη. Ε, πρόεδρε, να σου πω κάτι. Είναι και
9: σωστό
0: να μπαίνεις σε μια συζήτηση. Έλα φίλε μου, όχι, δεν είναι έτσι παρείς. Έλα φίλε μου.
9: Έλα ρε φίλε.
0: Όχι, έλα φίλε μου.
9: Εντάξει, έτσι το δούμε.
0: Άντε,
8: πάμε. Έπιασε ο άνθρωπος στην κουβέντα.
0: Συγγνώμη, πρόεδρε.
8: Έτσι μιλάς του πρόεδρου.
0: Sorry, πρόεδρε.
9: Εμείς θέλουμε ένα καλό παιχνίδι την Κυριακή.
0: Σωστό.
9: Να είναι δίκαιος ο διαιτητής.
0: Δίκαιος, σωστό.
9: Χωρίς φασαρίδες και όλοι προστήματα για νόσοδη.
0: Μπράβο.
8: Μα με ποιον παίζετε?
0: Την ΑΕΛ στείλε με σονόρα 7.
9: Χωρίς προβλήματα.
8: Πάμε για την Μίγη.
9: Πάμε για την Μίγη και έρχεται μεγάλος επενδυτής για την μεγάλη κυρία. Θα κάνει τον μπα τα Χριστούγεννα.
8: Κύριε Πρόεδρε, πώς απαντάς σε αυτούς που λένε ότι η ΑΕΛ ενισχύθηκε εν ώψη ανόρθωσης, έπιαν τον Γιόβετιτς, ενώ η ανόρθωση ακόμα δεν έκανε μεταγραφές?
9: Δεν φίλε, και το Μωρίκιο να πιάσει, η ανόρθωση είναι και να μην.
8: Ποιο να πιάσει?
9: και το Μωρίνιο να κιάσει για όσο και δεν πατά.
8: Το Μολίνα.
9: Με το Μωρίνιο.
8: Μα ο Μωρίνιο και παίζει προπονητής.
9: Παίζει, θα κιάσει προπονητή.
8: Μα να αλλάξει τον Ελ Μαέστρο.
9: Φίλε μου, για όσο δει, πάει για το διπλό, χωρίς άγχος, χωρίς τίποτε, θα την ομάδα δεν θα μας απολογεί του, θα τον καίρουμε.
8: Άντε να δούμε, άντε να δούμε και θα είμαστε εδώ τη Δευτέρα να τα πούμε.
9: Εγώ έχω εμπιστοσύνη του ποδοσφαιριστέ μας.
8: Γεια σου πρόεδρε μου.
0: Γεια σου πρόεδρε μου.
8: Καλή επιτυχία.
9: Πάμε για καλό σαν Κυριάκο.
8: Επίσης. Πολιτικό δελτίο.
0: Εντάξει, μετά να θυμίσουμε στρέμμα σακρά, να σου πω την ιστορία Ιουβέντους Ομόνια. Γκολ κοντολεύτερο, είπε μου. Λοιπόν, πάμε σε πολιτικό και επιστρέφουμε.

0: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
3: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daiki. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daiki. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
4: Ακούτε Super Sport 104.
5: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκά και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, θα επισκεφτεί το νησί στις 4 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο της περιοδίας του σε πρωτεύουσες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Θα συζητήσουν για την ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έμφαση στον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ώστε να προετοιμάσει το έδαφος εν ώψη επερχόμενων συνόδων κορυφής και διεθνών συνόδων. Συνεδριάζει αύριο το Υπουργικό Συμβούλιο στην Προεδρική Εξοχική Κατοικία στο Τρόδος, όπου θα συζητήσουν για τη συνέχιση της πορείας υλοποίησης του προγράμματος διακυβέρνησης Χριστοδουλίδη. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται η διαβούλευση του Υπουργείου Εργασίας με τους κοινωνικούς εταίρους για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, προκειμένου να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα που έχει θέσει ο Υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσούτας. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος το πρωί, οι κοινωνικοί εταίροι συμφώνησαν να συνεδριάζουν δύο φορές την εβδομάδα. Προσκλήσιμο οδεύει το πεδίο βολής στο Τσέρι, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο. Στο πεδίο βολής στην Αγία Άννα εξετάζεται η διαδικασία για τοποθέτηση καμερών. Επιπλέον μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια ασκήσεων λαμβάνει η Εθνική Φρουρά. Παρατεταμένα ακραία καιρικά φαινόμενα θα επηρεάσουν αύριο ολόκληρη την Κύπρο. Αναμένονται ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και κάθετη πτώση της θερμοκρασίας. Εκτός ελέγχου η κατάσταση στον Ισπανικό θύλακα Θεούτα. Κάτοικοι έκαψαν σκηνές μεταναστών, μπλοκάραν διανομή φαγητού και ζητούσαν επαναπροώθηση μεταναστών στο Μαρόκο. Νέος συναγερμός έχει σημάνει στο Νεπάλ, καθώς λίμνη που σχηματίστηκε στην κινέζικη πλευρά των συνόρων μετά την καταστροφική κατολίσθηση άρχισε να υπερχειλίζει, προκαλώντας φόβους για νέες πλημμύρες. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός ανέρχεται σε τουλάχιστον 472 νεκρούς, ενώ τουλάχιστον 1.400 άνθρωποι αγνοούνται, ανάμεσά τους και εκατοντάδες ξένοι τουρίστες. Νέα τουρκική πρόκληση το πρωί, όταν μη επανδρομένο αεροσκάφος εισήλθε στο Φύρ Αθηνών και παραβίασε τον ελληνικό εναέριο χώρο στην περιοχή μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου. Άμεση αντίδραση της Αθήνας με την απογείωση ζεύγους ελληνικών μαχητικών F-16, προκειμένου να προχωρήσει στην αναγνώριση και αναχέτηση του τουρκικού μη επανδρομένου αεροσκάφους. Επικίνδυνη κλιμάκωση στις σχέσεις Μόσχας-Λονδίνου. Η Ρωσία διαμηνεί πως θα μπορούσε να πλήξει βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους εάν το Κίεβο συνεχίσει να χρησιμοποιεί πυράβλους Storm Shadow εναντίον της ρωσικής επικράτειας. Απεβίωσε σε ηλικία 89 ετών ο βασιλιάς Χάραλτ της Νορβηγίας, ο μακροβιότερος μονάρχης στην Ευρώπη.
7: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Inter College. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Inter College και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
8: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Inter College. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
9: Inter College. Αριστεία στην εκπαίδευση.
6: Το απόγευμα, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται στα ορεινά και στο εσωτερικό αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή καταιγίδες. Σε καταιγίδα πιθανόν να πέσει χαλάζι. Θερμοκρασία στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 με 34 στα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Κατέβασε την εφαρμογή EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Echo.
11: σπάσουμε. Του θέρου τα κλεισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
12: Ας πιούμε σε αυτό.
13: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
14: Φραπέ, χαλαρά.
15: Πέ-ψι. Πέ-ψι. Πέ-ψι.
16: Τι λες παραμιλάς.
15: Πέ-ψι.
16: Θέλεις ένα ψυχτικό.
15: Πέ-ψι.
16: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό.
15: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέ-ψι.
16: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
15: Pepsi και Yours Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
17: Οργανισμός Λυρικής Σκηνής Κύπρου με την Ορχήστρα Καμεράτα Λεμεσού παρουσιάζουν την όπερα του Ελιξίριο του Έρωτα στο Πατσίκιο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού στις 13 και 15 Σεπτεμβρίου. Όλες οι εισπράξεις θα δοθούν στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες με την υποστήριξη της Freedom 24. Εισιτήρια από την Ticketmaster και το Ταμείο του Θεάτρου. Χορηγός επικοινωνίας το Omega Media Group.
18: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο. Disco.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής Game Time. 77-77-10-20 ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, το 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Να σας υπενθυμίσουμε ότι αύριο εγκαινιάζει ο Super Sport 104 μια νέα εκπομπή, η οποία θα λέγεται Στα Πέταλα, από τις 10 μέχρι τις 12 το πρωί κάθε Σάββατο και Κυριακή, με τη Στέλλα την Μάρκου, η οποία επιστρέφει στα Ερτζιανά και θα πάρει θέση στο στούντιο εδώ, προσφέροντας 2 ώρες ενημέρωση pre-game για τα παιχνίδια που θα ακολουθήσουν, τον απόϊχο των αγώνων που θα γίνουν Παρασκευή ή Σάββατο και όλα τα σχετικά, ένα 2 ώρο με αρκετούς καλεσμένους, αλλά και έτσι ένα απολαυστικό 2 ώρο το οποίο θα προσφέρει πολλά πράγματα και πολλούς διαγωνισμούς και στον κόσμο. Γι' αυτό αύριο το πρωί μην ξεχάσετε να συντονιστείτε με το Super Sport 104 από τις 10 μέχρι τις 12 το πρωί, και αύριο και την Κυριακή.
1: Πριν πάμε στην κλήρωση για τα εισιτήρια του μπασκετ, τα 2 μηνύματα που έπιασα για προϊστορία νομονέας Γιουβέτους, το 99-25 Γιουβέτους 2 κολκών το λεύτερος, μακάριο στάδιο, λέει ο φίλος μου Μαρός εδώ, βαράχει 25-28 χιλιάδες πάνω στους τσίγκους, πάνω στους προβολείς, πάνω στους τοίχους, απίστευτες στιγμές. Ερώτηση, είχε άδεια το μακάριο για στατικότητα, λέει τότε?
0: Γιατί υπήρχαν έρευνες για στατικότητα τότε.
1: Καλούτσια ρουτσια κινήσκονται εδώ, ρε μάρε μου, για να γίνουν το 99. Και ο κύριος Νίκος Χριστοδούλα από Ιμπάφο λέει: Γιώργο, τώρα που πες Γιουβέντους, έπαιξε με μέναν το 77 στο παλιό Κασιπί, 0-3, έπαιζε στη Γιουβέντους ο Κάρλο Αντζελότι. Μάλιστα.
0: Το 77.
1: Έτσι λέει ο κύριος Νίκος. Ότι μας στέλνουν ακροατές, χαρά μας να μεταφέρουμε. Έχω σοβαρή πληροφορία τον Καντέμα που λαγωνείται στα βουνά σε ένα σπίτι με ερμάρκια, τον παρακαλούμε να δώσει σημεία μέσω παρέμβασης. Παύλος ΑΕΚ Ανατολική, 903, που αγαπά πολύ τον
0: Καντέμο. Εχάθηκε τελείως ο Καντέμο.
1: Ένευκε σήμερα, ναι, εντάξει. Ο Νιάτρα να με λέει: Παιδιά, οι πληροφορίες που έχω μέχρι τη Δευτέρα αρχίζει το Τάσο στην Κύπρο για να μην ανταξίσει. Στείλα μου 5 μονιάτες, σου λείπα μαλλί μέρα που έρχεται ο Χατζηγιάννης. Sorry, ο Μπακασέτας. Είναι λίγο συγκεκριμένες οι πληροφορίες. Δεν ξέρω, είναι η πρεμούρα του Μονιάτη να τον έχει δαμέ. Υπάρχουν πολλές πληροφορίες για τον Μπακασέτα.
0: Μπορεί να είναι εντός του Σαββατοκυριακού.
1: Δεν αποκλείω ότι θα κλείσει, μην το εκλάβετε ειρωνικό ότι αποκλείεται. Μόνο έχει τα τσάστη και διεκδικείται. Απλά λέω ότι ο κόσμος εκόλλησε με στην περίπτωση Μπακασέτα, ακριβώς για τον λόγο γιατί είναι κράχτης όνομα και θέλει τον ΠΑΜ η Ομόνια. Και ευνοεί ότι ο Παναθηναϊκός είναι διατεθειμένος να καλύψει οποιαδήποτε διαφορά προκύψει ανάμεσα στην νέα ομάδα του Μπακασέτα και τον ίδιο για να φτάσει στον άγκομα 8.
0: Από τη στιγμή που και σήμερα επίσημα όφη είπε ότι δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ για τον Μπακασέτα, αντιλαμβάνεται.
1: Ένας μυστήρας λιγότερος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: έτσι
1: θα
0: ακούστηκε ένα άλλη ομάδα για τον Μπακασέτα.
1: Εντάξει, μπορεί και να υπάρχει όμως άλλη ομάδα, και αν την ξέρουμε, και σήμερα επειδή δεν ακούστηκε να υπάρχει.
0: Θα μαθαίναμε, θα μαθαίναμε.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε, πιστεύεις ολόκληρος Μπακασέτας
0: είναι στην Ελλάδα για άλλη ομάδα?
1: Ένα λεπτό,
0: ολόκληρος. Μόνο για την Ομόνια.
1: Ο Μπακασέτας δηλαδή έχει ενδιαφέρον μόνο που όφηκε η Ομόνια, ρε φίλε.
0: Ναι, αλλά ρε παιδιά. Όφηκε σήμερα και είπαν ότι διέψευσε.
1: Εγώ διαβάζα και για Τουρκία ενδιαφέρον, ας πούμε. Θεωρώ ότι ο Μπακασέτας είναι ένας παίκτης που αν έχεις το chance να μοιάζει, κινείσαι. Γι' αυτό η Ομόνια κινείται. Θα δούμε, αν καταφέρει να κλείσει, θα είναι στα χαρτιά μια πολύ καλή περίπτωση και θα προσδοκάει μόνο ότι στο γήπεδο θα παίξει μπάλα. Από εκεί και πέρα όλα στο χρόνο τους, έτσι μην προτρέχουμε. Δηλαδή και άλλες θέσεις ψάχνει η Ομόνια, και για μέσον άλλων, και ίσως και για μεσοπιθετικό, και μπροστά θα δούμε. Γίνονται διεργασίες στο τριφύλι. Δεν ξέρουμε και στο πέρα θα αποκτηθεί. Πάση περιπτώσει, με μεταγραφολογούμενα στοχά και ασκοπά, θα δούμε τι θα συμβεί. Πάμε στην κλήρωση του εισιτηρίων μπάσκετ. Θέλω τη βοήθεια των γυρεότερων εδώ στο στούντιο. Πολύ Αλεξάνδρου, από το 1 μέχρι το 133 θέλω 2 νούμερα συνεχομένα. Αλλά σιγά σιγά να βρίσκω νικητή ένα νούμερο.
0: Το 2.
1: Το 2 είναι πιο εύκολο, είναι μπροστά. Ο Γιώργος που το τηλέφωνο του Γιώργου σε 472. Και ακόμα ένα.
0: Μέχρι
1: 133.
0: 132.
1: Λοιπόν, να σου πω. Α, πάλι Γιώργος. Ο 351.
0: Μα το έκανε πάνω στους Γιώργηδες.
1: Πολύ ρε φίλε, και μάλαμα.
0: Γιώργηδες, χρωστάτε μου έναν εισιτήριο.
1: Ο Τάσος έχει μια σχολιά λιμποζί με τις φέτες, οπότε, όχι φέτες που κοφκεί, εννοώ με τα μικρόφωνα. Τάσος έτοιμος για νούμερο, είναι να μου τα δω και πολύ και τα υπόλοιπα. Θέλω νούμερα που σένα. Τα πολλά νούμερα του Τζόκερ για εγκλήρωση. Που το 1 στο 133 εξαιρείται το 2 και το 132. Περίμενε, ένα. Το 43. Περίμενε, 43 είπες. Ο Γιάννης, το 397. Και ποιο είναι το επόμενο που είπες? Όπα, παρκάρε, περίμενε. 15, στάθμευσε εκεί. Ο Μάριος, 7-14. Και δώσ' μου καταληκτικό εσύ, κύριε Αλεξάνδρου. Να κερδίσεις 3-2 το τάσο.
0: Το 22.
1: Γιατί?
0: Εντάξει, για να ρωτάω ο Λεωνίδου, ρε.
2: Λοιπόν, ο Πέτρος, ο 027.
0: Δεν καταφέραμε να βγάλουμε έναν όνομα κοπέλα σήμερα.
1: Ρε φίλε, πού να ξέρω εγώ τα νούμερα να πείτε. Εγώ έχω τα δάμε.
0: Είμαι στημένη κλήρωση.
1: Ναι, στημένη. Και τα δω που ξέρω γάμπου τα παιδιά. Λοιπόν, άρα Γιώργος, Γιάννης, Μάριος, Πέτρος. 472, 351, 397, 714 και 027 αντίστοιχα τα νούμερα θα ειδοποιηθούν από το εμπορικό τμήμα. Έχουμε 5 εισιτήρια να εκπομπή. Έναν εισιτήριο σημαίνει πρόσβαση σε όλα τα παιχνίδια και θα δώσουμε και την επόμενη Παρασκευή 4 Σεπτέμβριο όλες οι εκπομπές από 5. Γι' αυτό όσοι δεν κερδίσατε σήμερα, υπάρχουν πολλές πιθανότητες να κερδίσετε την επόμενη εβδομάδα. Συνεχίστε.
0: Και δώσαμε και την περασμένη Παρασκευή, ναι. Αλλά.
1: Επίσης, να πούμε ότι όποιος κέρδισε μια φορά, προκαλεί να κερδίσει δεύτερη. Δεν θα δώσουμε. Είναι να ξέρετε από το διαγωνισμό.
0: Πού ξέρεις τι να μου να κάνεις συγκυρώσεις.
1: Εντάξει, να πάμε. Έχω τα όλα τα ονόματα σημειωμένα, φίλε, ανά εβδομάδα.
0: Μπορεί να κερδίσει από άλλη εκπομπή.
1: Εντάξει, θα το εξακριβώσουμε και εξακόμα την κλήρωση να έχει κάτι. Δεν είναι καθόλου διάτριτον το σύστημα. Μην προσπαθεί να βρει και ένα.
0: Η σου απόφαση δηλαδή.
1: Ναι, ρε φίλε, είναι σωστό, δεν κατάλαβα. Έχει κάποιον που θέλει να κερδίσει παραπάνω κόσμο, να πάει στο τουρνουά. Θα έχει κόσμο το τουρνουά.
0: Στην εκπομπή να αποφασίσει και διατάσσει ο Γιώργος Λεωνίδης.
1: Ο νεότερος. Ο Μιτσής της υποθέσης.
0: Ο οποίος μας είπε χτες ότι θα σκοράρει ο
1: Νίκης. Γιατί είσαι τόσο καλός ψεύτης. Δεν είπα εγώ ότι είπα στην εκπομπή. Και δεν με ρωτήσεις, ναι, αποκάλεσες με ψεύτη. Γιατί σπήρεις τη διχόνοια.
0: Ναι, αποκάλεσες με ψεύτη.
1: Ναι, σπήρεις τη διχόνοια.
0: Πριν λίγο τώρα που μιλήσεις, ρε, ελάτε
1: είπα ότι έχω ηχητικό. Φίλε, χάρη μου, πάρω το βάλω γιατί είναι καλή ποιότητα του ηχητικού.
0: Α, είναι καλή ποιότητα.
1: Είπα το εύρω τώρα.
0: Δεν το γράψες καλά.
1: Ας σου πω ότι του είπα, ξεθυμούμε αφού πώς μιλώ στα ηχητικά. Μπρο, απόψε Ντιονί του σκορ και θα με θυμηθείς. Έτσι είχα πει του φίλου μου του Ομονιάτη.
0: Αλλά να πάει παράταση.
1: Ενόμιζα παράταση είναι Ομονία. Πανηγυρικά είναι πιέν. Εντάξει, χτύπησε σε πάθος αλήπητα. Και γιατί λέει στον κόσμο ήταν που ήταν η 9 μωρά 10 που σε ύβρα. Έστειλα σου μήνυμα και δεν μου απάντησες. Παίξες πελό.
0: Έλα σου που ήθελε να σου απαντήσω.
1: Παίξες πελό στο μήνυμα.
0: Είχαμε δουλειές με τον κύριο Τάσο.
1: Εγώ απορούσα, φίλε, είναι καλή η παράταση, κύριε Βολίβια. Είχα πορεία να δω πώς βιώνει κάποιος την παράταση.
0: Ξέρεις, εψές, πέραν από όλων αυτών που είπαμε, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, φούτσαρ και όλα αυτά. Είχαμε και το καλύτερο Diamond Link που έγινε και φέτος.
1: Αμον Καραλή, ναι, ναι. Καραλήν του Μπλάνης, δεν είδα, ναι, ναι, ναι. Καραλήν
0: ήταν
1: του
0: το
1: Μπλάνης.
0: Κορυφαίο φέτος και από ό,τι άκουα ρε ουσέφου στην Ελλάδα
1: που
0: βλέπουν, ας πούμε, ήταν Diamond Link, ίσως να είναι και έναν από τα κορυφαία που έγιναν ποτέ.
1: Μα περίμενε, το 6-20 του Καραλήν είναι το δεύτερο πιο ψηλό άλμα στον κόσμο ever, στην ιστορία. Ναι, ναι. Άρα εκ του αποτελέσματος του επί του πρακτέου είναι το καλύτερο.
0: Το 845 του Τεντόγλου, δηλαδή, λίγο άλμα.
1: Μιλώ για τσίντο.
0: Τα δύο παγκόσμια ρεκόρ που έγινα. Λίγο πράγμα.
1: Όχι ρε φίλε, αν το πάρεις συνολικά είναι εντάξει, ναι, σωστό, λάθος. Με συμμιλήσε για Diamond League γενικά, εγώ για το άθλημα του Καραλή. Αλλά γενικά αυτές οι πληροφορίες που δίνεις σε δικαιώνουν, ναι. Ότι ενδεχομένως να είναι και το μεγαλύτερο. Με το τι είδαμε.
0: Φέτος ναι.
1: Φίλε, με έναν καμνήμου εντύπωση.
0: Είναι σιγουριά το κορυφαίο.
1: Καμνήμου εντύπωση ο Τεντόγλου, ο του Πλάνης με τον
0: Καραλή.
1: Με τον Καραλή. Φίλε, τα πιο ψηλά άλματα όλων των εποχών. Μια μάχη πολύ στενή πλέον.
0: Εν τω που λέμε και ψες με τον Τάσο. Πόσο άτυχος μπορείς να είσαι ρε Καραλή.
1: Ναι,
0: πόσο άτυχος. Γίνεται να κάνεις 8-20 και να έρχεσαι πάντα δεύτερο.
1: Και απέφθεις τον Πλάντιτς.
0: Γίνεται το πράγμα ρε φίλε. Δηλαδή για όνομα του Θεού.
3: Ξέρεις όμως όταν έχεις
0: και ο άτυχος έγινες.
3: Ναι, όταν έχεις αντίπαλον έναν του Πλάνιτς τραβάσαι να πάει όσο πιο ψηλά.
0: Ναι, έχεις δίκαιο, ναι. Αλλά και πάλι να πηδάς 8-20 ρε φίλε. Εντάξει, και έτσι όπως το είδα, και δυσκολεύτηκε και πολλά να το ξεπεράσει το 8-20.
3: Μιλούμε για 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Και το παγκόσμιο ρεκόρ είναι 6.31, δηλαδή απόσταση είναι τόσο πράγμα. Δηλαδή αν μπορεί να πηδήσεις 6.20, 10 πόντους παραπάνω.
0: Γιατί η δεύτερη προσπάθεια που έκαμε στο 6.32, είδες τι,
3: ναι,
0: είμαστε
3: ήταν,
0: τα έβλεμα.
3: Ήταν παραλίγο να
0: πέρασες. Ήταν στο τσάκ να το σπάσεις.
3: Ναι, απλώς ήταν λάθος την τεχνική του, δηλαδή που φκένε πάνω.
1: Κανονικά εδώ ο Ντουπλάντης πρέπει να φύγει μια φορά να κερδίσει ρε κομπάρε. Θέλει τα ούλα δικά του. Θωρείς τον είναι και φίλος σου.
0: Μα την ώρα που επίσης το που κάμε το 6-20 ο Καραλής είδες τον Ντουπλάντης που πήγε στον επόπτη.
3: Ναι.
0: Δεν κατάλαβα να πω θέλει.
1: Να διαμαρτυρηθεί.
3: Πήγε να σιωρευτεί ότι είναι σωστό το 6-20.
0: Να πάμε τρεις.
3: Αφού εψες, για να καταλάβει ρε Γιώργο εψες. Είχαμε τις δυο τηλεοράσεις, τις δυο παιχνίδια και τις κυπριακές ομάδες. Είχα πάει πας στο έναν κινητό τον Παναθηναϊκό, πας στο κομπιούτερ τον ΠΑΟΚ και πας στο άλλο κινητό το
1: πρακτορείο που γίνεται.
3: Έξι οθόνες μπροστά μου για να βγάλουμε άκρα.
0: Ήταν ωραίο πάντως, ήταν πολλά.
1: Και
0: βλέπαμε τον μπάσκετ.
1: Κοντρέντα δύο είδες τι λέει. Και βάζει το μήνυμα, μπέτω είδα το.
0: Εν έπρεπε να είδα ξένοι διαιτητές στα ντέρπι. Έφυρε με πολλά γλυόρα σκέψες τους ξένους διαιτητές. Έτσι είμαστε Ελλάδα τα
1: παιδιά.
0: Εμάς το επίπεδο μας είναι αρκετά ψηλό. Τουλάχιστον μέχρι τα Χριστούγεννα να μην περιμένετε ξένους διαιτητές.
1: Εντάξει, δεν μπορώ να σου το υποσχεθώ τούτο.
0: Τώρα είναι εμένα που μιλάς, ξανά με σε τον που μιλάς στο τηλέφωνο.
1: Είστε λογητικό.
0: Είναι αφού συγχύσεις μαζί.
1: Είστε λογητικό, κύριε Νοράν, εκπομπή.
0: Μπορείς να εγγυηθείς ως τα Χριστούγεννα.
1: Μπορεί να είναι πιο γλυόρα, γιατί αν γίνει.
0: Όχι, εγγυούμε σου το
1: εγώ.
0: Εγγυούμε σου το εγώ. Με βάση τα περσινά, θα αλλάξει καθόλου.
1: Δεν το αποκλείω, είπα. Δεν
0: υπάρχει. Χαίρετε.
4: Γεια σου, Γιώργο Γεωργίου.
1: Λεωνίδου.
4: Λεωνίδου, τι κάπνεις.
1: Είμαστε καλά, εσείς.
4: Είμαι ο Ζαχαριάζανος Φουλιάς που είσαι πια πριν λίγες ημέρες.
1: Έλα Ζαχαριά.
4: Να μου καμνείς.
1: Είμαστε καλά φίλε, εσύ.
4: Πώς χωρίζεις το μάτσι στην Κυριακή.
1: Φίλε κοίταξε, είναι δύο ομάδες που η μία δεν έκανε μεταγραφές, η άλλη έκανε. Είχαν έναν καλοκαίρι διαφορετικό, αλλά είναι και οι δύο για μένα στα μάτια μου ερωτηματικά, που είναι ότι δεν έχω εικόνα από αυτές όσο θα ήθελα να έχω για να πάρω θέση. Από εκεί και πέρα, για μένα λόγω έδρας έχει η ΑΕΛ ένα προβάδισμα. Που εντάξει έκανε και μεταγραφές, ενδεχομένως να βελτιώθηκε, δεν το ξέρω, πρέπει να το δω. Δίνω ένα προβάδισμα στον Άσον, αλλά και αυτό είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν έχει ξεκάθαρο φαβορί, μην τρελαινόμαστε. Δηλαδή 55-45 θέλει να σου βάλω στατιστικά να καταλάβει κάποιος τι λέει οριακό.
4: Ενού λέγοντα.
1: Ναι, ναι, θέλω να πω έντια αμάνα μου ενόρθω συγκατεργασμένη, προσεγούρε φίλε, δεν υπάρχει έτσι πράγμα.
4: Για ενόρθωση είναι εμπειρία, μιστεύω, τόσα χρόνια. Ναι.
1: Αν θέλεις συνολικά την εκτίμηση μου για την ανόρθωση, κόντρα στο τι λένε κάποιοι και φιένος έσαι να κινδυνέψει, θεωρώ ότι θα κινδυνέψει.
4: Μπράβο.
1: Θεωρώ ότι ένα βρει τρόπο να ξεφύγει που δες χαμηλές θέσεις και να όσουν πιο ψηλά γίνεται.
4: Αφού σου είπα σε μια κυκλοπαίδεια. Καταλάβεις που ολόσφαιρο.
1: Έτσι ξέρω αν είναι αλήθεια τα που να σου πω, α.
4: Άμα σου είπα στην προχτές ποιος είναι ο καλύτερος ποσφαιριστής. Το άλογο είναι βρεστό.
1: Το άλογο, σημαίνει... ναι, Σαββίδης, ναι, ναι.
4: Ο Σαββίδης. Τούτος
1: ξέρει.
4: Και βάζεις πολλά πράγματα.
1: Φίλε, ας σου πω κάτι που με λυπεί αφάνταστα όμως.
4: Ναι. Σε
1: λυπούμε, sorry, σύντομα, τα σου μου. Ο μόνος που τον αναγνωρίζει τούτο είναι κάποιος κύριος που κάθεται δίπλα μου και προσέλαβε με σε τούτη δουλειά. Δεν μου τον αναγνωρίζει το πράγμα.
4: Εντάξει.
0: Θέλει κάτι να ακούσει, αλλά θα του κάνω την
1: χάρη. Φίλε μου, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Καλή επιτυχία στην ομάδα στο πρωτάθλημα.
4: Ανοίξες τις διαδρομές σου.
1: Εγώ ξέρω τις ζύγες μου, ένα φιβάλλο.
4: Ναι, σημαίνει.
1: Δουλειά και μόνο δουλειά, Ζαχαρία μου.
4: Ναι, σίγουρα. Άντε, χάρηκα που σε ακούσα.
1: Είσαι καλά, φίλε. Είσαι καλά, καλό υπόλοιπο.
0: Χαίρετε.
5: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας, χαίρετε.
5: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
1: Να είστε καλά.
0: Το όνομά σας.
5: Βασικά είμαι η Έλενα.
0: Ναι, Έλενα.
5: Βασικά ήθελα να σας συμπληρώσω κάτι περί το Στίβο, του Μπλάντης και Καραλής. Mm-hmm. Αυτό το θέμα που βλέπετε είναι δουλειά πολλών χρόνων και για να μπορέσει ο Καραλής να βρίσκεται στο 6-20 και να είναι δίπλα από τον Μπλάντη. Αν δεν ήταν ο Ντουμπλάνκιτς, δεν θα ήταν ο Καραλής αυτό που βλέπετε, το ωραίο θέαμα περί Στίβου. Mm-hmm. Και μπορεί να φαίνεται αυτό το άλμα που είδατε ότι μπορεί να το περάσει, ναι μπορεί να το περάσει, αλλά μπορεί και να μην το περάσει ποτέ. Ο Στίβος έτσι είναι και αυτό είναι το ωραίο του Στίβου, ότι προσπαθεί συνέχεια να ξεπεράσει τον εαυτό σου και όχι τον αντίπαλο.
1: Είστε αθλητρία του Στίβου.
5: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω αν είστε...
5: Χαίρομαι όμως που σας ακούω να σχολιάζετε και άλλα αγωνίσματα, γι' αυτόν ήθελα να επέμβω στο...
1: Χαρά δική μας και θα πω υποχρέωση μας, δεν είναι χάρη που κάνουμε κανενού. Απλά δεν ξέρω, έχω αμφιβολίες, ρωτώ εγώ. Στην Κύπρο οι αθλητές του Στίβου έχουν όσα πραγματικά χρειάζονται για να μπορέσουν να διαπρέπουν σε ψηλό επίπεδο. Ρωτώ, δεν ξέρω, βάζω μια ερώτηση κάτω, ξέρει κάποιος να μου πει.
5: Κοιτάξτε, στην Κύπρο όπως στερούν όλα τα αγωνίσματα, έτσι και ο Στίβος στερά στον πρωταθλητισμό. Θέλει ψυχή. το κομμάτι. Η αλήθεια βελτιώνονται, υστερούμε στο επαγγελματικό κομμάτι, ούτως ώστε να μπορεί ένας αθλητής να μπορέσει να συνεχίσει μετά όταν βρίσκεται στο σχολικό επίπεδο, για να κάνει τη μετάβαση του να μπορέσει να συνεχίσει τον πρωταθλητισμό και να μπορεί να φανεί. Εντάμε που υπάρχει δυσκολία στην Κύπρο, υπάρχουν και υπήρχαν πάντοτε ταλέντα του Κυπριακού Στίβου.
1: Χαίρομαι πάνω ότι βελτιώνεται η κατάσταση. Να πιστώσουμε τότε αυτούς που παρενέβησαν για να είναι καλύτερες
5: συνθήκες. Χάρη των αθλητών που είχαμε, Παρέλη,
2: Μίλαν,
5: η Ελένια Χτήματα, βεβαίως, ο Μίλαν, βεβαίως.
1: Πολλά ονόματα και άλλα που ξεχνάμε τώρα.
5: Βεβαίως.
1: Μάλιστα.
5: Να είστε καλά,
1: ευχαριστούμε, καλό υπόλοιπο. Με αυτήν την όμορφη παρέμβαση, έτσι ο Στίβον, κλείνουμε και τους διαιτητές απαντήσαμε. Τα μηνύματα δεν τα αφήσαμε πίσω. Την κλήρωση την κάναμε η επόμενη για τον μπάσκετ είναι την επόμενη εβδομάδα. Και επόμενη εβδομάδα ξεκινάει και ο Ρώσος διαγωνισμός στα social media για μπαρμπέκιου. Μείνετε συντονισμένοι, θα σας πω.
0: Λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Λάβετε θέσεις. Αρχίζει το πρωτάθλημα να πω.
1: Με καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες.
0: Δύο παιχνίδια. Ο καλύτερος να κερδίσει, ο καλύτερος να στεφθεί πρωταθλητής. Ένας θα κερδίζει πέραν από την ισοπαλία, ένας θα πάρει το πρωτάθλημα, τρεις θα πέσουν κατηγορία, πέντε θα βγουν Ευρώπη.
1: Τι είναι τη διαπίστωση τώρα, απλά για να το θυμούνται κάποιοι.
0: Ναι, για να θυμάσαι εσύ περισσότερο, να με ρωτάς αύριο. Καλό Σαββατοκυριακό, καλή θέαση αγώνων, εμείς θα τα πούμε αύριο.
1: Καλό Σαββατοκυριακό σε όλους και σε όλες, γεια σας.
6: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
7: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
8: Με το αριστερό χέρι.
7: Στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
8: Με το αριστερό χέρι.

0: με μόνο 5.50. Can you handle it?
1: Παραπαπα.
2: Κατ. Θα βάλουμε το ηχητικό.
3: Super Sport 104.
4: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
5: Χρησιμοποίησε τα δεδομένα που έχεις στη διάθεσή σου για να μετρήσεις την απόδοση της επιχείρησής σου. Οι αριθμοί και τα στατιστικά βοηθούν να πάρεις πιο ενημερωμένες αποφάσεις.
6: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι ξέχνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
7: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
8: Αυτό το καλοκαίρι η ESSO δίνει ρυθμό στις διαδρομές σου. Με κάθε γέμισμα με καύσιμα ESSO Synergy αξίας 30 ευρώ και άνω, εξασφαλίζεις μέχρι και 47% έκπτωση σε επιλεγμένες Bluetooth συσκευές της Muse. Ανακάλυψε μια μεγάλη γκάμα αξεσουάρ ήχου, όπως ασύρματα ακουστικά για μικρούς και μεγάλους, Bluetooth ηχεία, συσκευές hands-free, φορητά ραδιόφωνα και άλλα, και άκου το καλοκαίρι δυνατά! Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. 7 Days Croissant με γέμιση κακάο 5x37 γραμμάρια 2,25 και επιπλέον cashback 20 cent. Και Ανίτα Φρουτοχυμός 9x250 ml επιλεγμένα είδη 3,75 και επιπλέον cashback 20 cent. Λανίτης Φρέσκο Γάλα 1,5 ή 3% λιπαρά 2 λίτρα μόνο 2,85 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
10: Έχεις σκοπό να κάνεις νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ? Σου έχουμε δώρο! Κάνε νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ στα καταστήματα Electroline όλο τον Αύγουστο και πάρε δώρο το Xiaomi Smart Projector αξίας 199 ευρώ από την Electroline. Μετέτρεψε κάθε τοίχο σε μεγάλη οθόνη και απόλαυσε ταινίες, σειρές και αγαπημένο περιεχόμενο όπου και αν βρίσκεσαι. Αφού θα κάνεις που θα κάνεις, έλα στην Electroline και φύγε με δώρο!
11: Η τεχνολογία αλλάζει τον κόσμο και εσύ μπορείς να είσαι μέρος της. Σπούδασε πληροφορική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο σε έναν κλάδο με αμέτρητες προοπτικές. Μάθε για την τεχνητή νοημοσύνη, το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό λογισμικού, αποκτώντας γνώσεις και δεξιότητες που ζητάει σύγχρονη αγορά εργασίας. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
12: Imagine
13: John Lennon.
12: Imagine άσπρο.
13: John Lennon με άσπρα.
12: Imagine βελούδο.
13: John Lennon με βελούδο.
12: Καλά, είσαι χαμένος.
13: Εσύ είπες Imagine.
12: Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
13: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
12: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.
14: Μέχρι 50% έκπτωση σε έπιπλα εξωτερικού χώρου. Κι όμως, στα Super Home Center όλα γίνονται. Μόνο για δύο μέρες, 29 και 30 Αυγούστου, τα Super Home Center ρίχνουν τις τιμές στα έπιπλα εξωτερικού χώρου μέχρι και 50%. Σαλονάκια, τραπεζαρίες, καρέκλες, παγκάκια, ξαπλώστρες, τέντες και πολλά άλλα. Μόνο αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί οι σούπερ ευκαιρίες τώρα αρχίζουν. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
3: Super Sport 104.
15: Η ώρα είναι 4.
16: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα

0: Mr. Pain Classic.
1: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Super Sport 104.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
4: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες www.petrolina.com.cy.

0: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Με την άμεση παρέμβαση της ΙΚΟΠ βοήθησε στο να επέλθει η ακύρωση του Camp της Μπαρτσελώνα στα κατεχόμενα, δήλωσε στο κηπείο πρόεδρος της ΙΚΟΠ Χάρης Λοϊζίδης, τονίζοντας πως η εξέλιξη αυτή δεν είναι λόγος για πανηγυρισμούς. Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της League Phase του Europa League, στην οποία συμμετείχε η Ομόνια. Θα παίξει με Μπενφίκα εντός, Γιουβέντους εκτός, Σέλτικ εντός, Ρεν εκτός, Θέλτα εντός, Τσέλι εκτός έδρας, Μπεσίκτας εντός έδρας και Ναϊμέκεν στην Ολλανδία. Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του Conference League. Η Πάφος έμαθε αντιπάλους για τη League Phase της διοργάνωσης. Θα αγωνιστεί με Μίτιλαν εντός, Αταλάντα στην Ιταλία, Χάρτς εντός, Τβέντε στην Ολλανδία, Ρίγα εντός και Μιάλπι εκτός. Μεταγραφή μπαμ για την ΑΕΛ, καθώς συμφώνησε σε όλα με τον Μαυροβούνιο διεθνή άσο Στέφαν Γιοβέτιτς. Ο προπονητής εθνικής ομάδας Καλαθόσφαιρας Παναγιώτης Γιαναράς φιλοξενήθηκε στην εκπομπή του σταθμού μας Game Time. Δεν είχε ξαναδοθεί τέτοιο πρίμα, ο πρόεδρος το έδωσε με την ψυχή του, ανέφερε μεταξύ άλλων με αφορμή την νίκη κόντρα στην Αυστρία. Πρεμιέρα σήμερα για τη Cyprus League by στοίχημα με δύο αναμετρήσεις. Στις 7 Κράσαβα Νιόμονα 29 Μαΐου και στις 8 Ολυμπιακός Νέα Σαλαμίνα. Ραδιοφωνική μετάδοση των αγώνων από το SuperSport 104 και τηλεοπτική από την Cita Vision. Στην Κύπρο, Καμίνσκι για την Ομόνια, επαφών συνέχεια με Μπακασέτα. Ο Ουζόχο οδεύει προς την Ομόνια 29 Μαΐου. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Ατλέτικο, Έλληνας επιθετικός Τάσος Ζώνης μένει ελεύθερος από τον Άρη Θεσσαλονίκης και θα συνεχίσει την καριέρα του στον Αποέλ. Πάνω πλυπάει η ΑΕΚ κόντρα στον Αποέλ για την πρεμιέρα, κλείνει τερματοφύλακα ο Ρόκα. Ξεκαθαρίζει στη σημερινή προπόνηση του Απόλλωνα η συμμετοχή των Φίτα και Ροντρίγκε στο αυριανό ντέρμπι με τον Άρη. Από την άλλη, ο Ράσκοφ αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα εκτός αποστολής Ιβάν Άλβες, Ελαλάτσι, Λουκουμπάρ και Νίκολιτς. Αμφίβολος ο Παζέ. Στην ανόρθωση για την πρεμιέρα δεν υπολογίζονται Στέφανος Χαραλάμπους και Αρτιματάς. Ο Ολυμπιακός Πειραιώς αντιμετωπίζει στη League Phase του Europa League την Μίλαν εντός, την Μαρσέιγ στη Γαλλία, Σπαρτά Πράγα εντός, Ρεν εκτός, Γιαγκελόνια εντός, Τσέλι εκτός, Χόφενχαϊμ εντός και Τορένς εκτός. Με την σειρά του Όφη για την ίδια διοργάνωση θα παίξει με Λεβερκούζεν εντός, Μπενφίκα εκτός, Άντερλεχ εντός, Ρεν εκτός, Λεχ Πόσναν εντός, Στουρμ Γκρατς στην Αυστρία, Χόφενχαϊμ εντός και Χάπουελ Μπερσεβά εκτός. Αναλυτικά είναι την πάλη του Παναθηναϊκού για τη League Phase του Conference League. Φράιμπουργκ στην Γερμανία, Μπόρατς εντός, Καϊράτς εκτός έδρας, Μπράιτον εντός έδρας, Νόρτσελαν εκτός και Τσέσεκα Σόφιας εντός. Ο Ολυμπιακός Πειραιώς δεν προχωρά στην ολοκλήρωση μεταγραφής του Πέτερσεν και πάει να πάρει τον Ντοντό. Αρκετά παιχνίδια απόψε στα κυριότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στις 8 Σαντατέρ Έλτσε, στις 9.30 Μπάγερ Μονάχου Στουτκάρδη, στις 9.45 Μίλαν Βενέτσια και Λίλ Παρί, στις 10 Κρίσταλ Πάλας Μάντσεστερ Σίτι και στις 10.30 Αλαβές Βιγιαρεάλ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του SuperSport 104. Ακολουθεί η εκπομπή, δώσε πάσα.
1: Ακούτε SuperSport 104. Η εκπομπή «Δώσε πάσα» είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Ζήστε την εμπειρία της ItaVision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. ItaVision. Ένα με σένα.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
2: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.

0: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Στέλιος Παπαμοησίος, ο Τάσος Μιχαλητής είναι κονσουλάρχης. Σήμερα ημέρα Παρασκευή, 28 του μηνός Αυγούστου. Επομένη της πρόκρισης και για τους πρωταθλητές και για τους κυπελούχους, μπόλικα συγχαρητήρια. Έγινε και γνωστή κλήρωση, κύριε Τάσο, την είπαμε Μπλιστάκης. Σε ό,τι αφορά στην συνέχεια των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων, κάθε επιτυχία και στην Ομόνοια και στην Πάφο. Βαθμοί να έρχονται, νίκες να έρχονται, πολλά και διάφορα να έρχονται. Κύριε Τάσο Μιχαηλίδη, μάλιστα. Λοιπόν, να κάνουμε κάποια σχόλια σημαντικά με τον Τάσο τον Κυριάκου και εν όψη της έναρξης του μαραθωνίου. Έχουμε δύο ματσάκια απόψε. Να είμαστε εδώ, κύριε Τάσο. Εντάξει, θα τα δούμε όλα αυτά. Ευχαριστήσω τους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιώγου να είναι καλά και τον Μάγκα, τον χορηγό του ειδικού ενθέτου. Ρετρό που ξεκινούμε από την ερχόμενη εβδομάδα κανονικότατα με το 360. Καλησπέρα Τάσο Κυριάκου.
1: Καλησπέρα Στέλιο μου.
0: Τι γίνεται?
1: Μια χαρά, βρισκόμαστε σε καθοδόν προς την προπόνηση.
0: Μάλιστα, απαιά ακροατηρίου.
1: Ναι, ναι.
0: Η οποία θα μπει, έχει στόχο την οκτάδα για ό,τι ήθελε να προκύψει.
1: Οκτάδα είμαστε χάπι.
0: Ναι ρε, από εκεί πέρα τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Λοιπόν, πώς είδεψες την βραδιά την όμορφη και περιποιημένη?
1: Νομίζω ότι στην τελευταία μας κουβέντα που έχουμε κάνει εκ του ραδιοφώνου είχαμε πει, είχα πει τουλάχιστον εγώ, αλλά και εσύ νομίζω, ότι θεωρούμε και την Πάφο και την Ομόνια καλύτερους από τους αντιπάλους τους.
0: Σωστό.
1: Και αυτό έδειξε και η ψεσινή βραδιά, παρόλο που η Πάφος δυσκολεύτηκε γιατί είχε απέναντι της μια πολύ σκληροτράχηλη ομάδα και με χαρακτήρα θα έλεγα εγώ, που δεν επηρεάζεται από έδρα ή ξέρω εγώ από τη δυναμική του αντιπάλου. Αυτό έδειξε τουλάχιστον.
0: Ήταν πολύ το πριν και ο φανατισμός τους.
1: Και στο πρώτο παιχνίδι έτσι ήταν.
0: Ναι,
1: Οι Αλβανοί θεωρώ ότι είναι σκληροτράχηλος λαός και νομίζω το έδειξε μέσα στο γήπεδο. Ο τρόπος, η νοοτροπία τους, η συγκέντρωσή τους, δεν έχαναν την ψυχραιμία τους, δεν έχαναν την αυτοεπίση τους και αυτό παίρνει και έτσι και μεγαλύτερη διάσταση, θα έλεγα, η πρόκριση. Γιατί είναι και καλή ομάδα, θα έλεγα, ας αφαιρέσουμε για παράδειγμα το οικονομικό που εντάξει ο άνθρωπος μπορεί να είναι εκατομμυριούχος, αλλά είναι και καλή ομάδα.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο το έδειξε μέσα στο γήπεδο. Και θεωρώ ότι στο τέλος έδειξαν και οι δύο ομάδες ότι όσο περνάει ο καιρός, ενώ που ξεκινάει και το πρωτάθλημα μας σήμερα, θεωρώ ότι μπήκαν σε καλούς αγωνιστικούς ρυθμούς. Αυτό φάνηκε. Εντάξει, για την Ομόνια θα έλεγα ότι ήταν μεγάλη νίκη.
0: Ανατροπή.
1: Και το σκορ.
0: Ναι.
1: Γιατί η μουρμούρα ήταν συνεχής όσον αφορά το σκοράρισμα λόγω της απουσίας του ΜΑΕ.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι έκλεισε και αυτή η πληγή τουλάχιστον ως το παρόν όσον αφορά το σκοράρισμα.
0: Εμάς και είναι λίγο πράγμα ο Φόρσο να πετυχαίνει τρία γκολ σε έτσι επίπεδο, ναι, και με τον τρόπο που τα πετυχαίνει, ναι.
1: Με αυτό θα έλεγα,
0: ναι.
1: Θα ήθελα να το πω με αυτόν τον τρόπο, όμως θεωρώ ότι συμφωνώ απόλυτα ότι αυτό που συνέβη και ψες έκλεισε και αυτή την αδυναμία που ίσως φαινόταν ότι θα είχε μετά την
0: αποτυχία. Τι μουρμούραν περισσότερο, γιατί είναι λογικό. Τάσο, ξέρεις πολύ καλά, είσαι προπονητής στα χρόνια και βυσσούν και ποδοσφαιριστής. Όταν φεύγει ένα πρωτοκλασάτο όνομα από μια ομάδα, γίνεται η αναγκαία σύγκριση. Και επειδή είμαστε λαός ο οποίος βιάζεται πάντοτε, για παράδειγμα, φεύγει ο Ράουφμαν, θέλουμε τον Ράουφμαν εχθές. Επειδή μιλώ για Ομόνια τώρα, ας πούμε. Φεύγει ο Κεβίζο, θέλουμε τον Αντιτζεβίζο. Φεύγει ο Γαϊάβα, θέλουμε τον Γαϊάβα εχθές. Εδώ σου λέει εμπίστοση. Σου λέει εμπίστοση, ναι.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Θεωρώ ότι τουλάχιστον αφού μιλάμε για την Ομόνια, το μόνο που χρειάζεται είναι ακόμα ένα-δυο προσθήκες στη μεσαία γραμμή, μιας και θα φύγει και ο Κούσουλος από ό,τι φαίνεται. Δεν μπορεί να βγάλει το πρωτάθλημα με τον Παναγιώτη, τον Αντρέου και τον Μάρις. Νομίζω ότι χρειάζεται ενίσχυση εκεί, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια ομάδα που έδειξε ότι...
0: Επειδή μιλάμε με Ομόνια, λέμε ότι τα φώτα ξεριστρέφονται στο σκορ και λοιπά περισσότερο, αλλά αντιλαμβάνομαι βλέποντας και τα γκολ τουλάχιστον τα δύο, είχαν τη σφραγή το Ευάντρου, έτσι. Να το πούμε και αυτό. Να το πούμε αυτό, διότι ο άνθρωπος έβγαλε μαγιγέν παλιές.
1: Συνέχισε από εκεί που σταμάτησε πέρσι.
0: Ναι.
1: Γιατί πολλάκι το έχουμε πει ότι στην περσινή χρονιά ήταν, αν όχι ο MVP, γιατί ήταν ο ΜΑΕ, ένας από τους MVP της περσινής χρονιάς.
0: Μαζί με τον Ντάνκοβιτς. Ο Ντάνκοβιτς, έτσι.
1: Θεωρώ ότι ήταν η διαφορά τουλάχιστον σε όλη τη χρονιά. Σε όποια θέση το χρησιμοποιούσε, έβγαζε το Μάξιμ και ήταν και καλός, είτε Winger είτε στον άξονα, είτε σαν ο Οχτάρι. Αντιλαμβάνεσαι την ποιότητα και την ποδοσφαιρική ευφυΐα που διαθέτει όταν ένας ποδοσφαιριστής παίζει τόσες πολλές θέσεις σε αυτό το επίπεδο, χωρίς να χάνει τη δυναμική του.
0: Την Πάφον την είδες έτσι γεμάτη, διότι ήταν και λίγο πιο φορματισμένη στα πρώτα τα παιχνίδια, έδειξε κόκκαλο από την αρχή. Τη βλέπεις συγκριτικά με πέρσι να είναι το ίδιο, να είναι λίγο καλύτερη? Πώς την είδες?
1: Κοιτάξτε, πέρσι ξεκίνησε με τον ίδιο ρυθμό, θα έλεγα. Ναι. Νομίζω ότι και πέρσι οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις ήταν καταπληκτικοί. Το πράγμα χάλασε μετέπειτα με τη φύγη του Κασέντο. Θα έλεγα όμως ότι έδειξε καταρχάς πόσο βάθος σαν ομάδα έχει. Είναι το πρώτο πράγμα που μπορεί κάποιος να διακρίνει μετά από αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο είναι η ποιότητα που έχουν οι ποδοσφαιριστές τους και στον πάγκο αλλά και στην εντεκάδα. Δηλαδή,
0: χωρίς κάτι μπορεί να χρειαστείς εκεί προς την Ευρώπη, γιατί να χτυπάς αυτό το αμπλό, είτε όπως στην Ομόνοια.
1: Και λέγοντας και πριν για την κλήρωση, μην με παρεξηγήσεις, δεν την έχω ακούσει, γιατί ετοιμαζόμουν και δεν είχα χρόνο να...
0: Πιο εύκολα τα πράγματα για την Πάφο, πιο δυσκόλη είναι η κλήρωση, γιατί την είπα προηγουμένως.
1: Εμπάζεται, όμως είναι παιχνίδια υψηλού επίπεδου,
0: ναι,
1: που πρέπει να διαθέτεις βάθος για να μπορείς να βγάλεις αυτό το πρόγραμμα. Και από τη στιγμή που
0: υποδέχεται και την Μπεσίκτας, η Ομόνια πάει και στην Νεμίν και πάει και Γιουβέτσο, ρωτάσαι νομίζω. Γιουβέτσο, ναι, πάει και Γιουβέτσο στο Τωρίνο. Έχει πιο δύσκολο πρόγραμμα από την Πάφο. Εννοείται, πάει στην Europa League θεωρητικά και πρακτικά πιο δυνατές από τους Conference, έτσι.
1: Ναι,
0: σύμφωνο. Αφού άμα δεις ομάδες που είναι, ας πούμε, να αντιπεδοσιούν, εύκολα θα ήταν μέσα στο Champions League.
1: Στην ουσία, έχει πιο πολλές πιθανότητες η Πάφος να περάσει στον επόμενο.
0: Ναι, είπα το προηγουμένως, ότι να μαζέψει περισσότερους βαθμούς. Είναι βεβαίως 6 αντιπάλοι της Πάφου, 8 της Ομονίας, έτσι.
1: Ναι, όμως είναι και πιο πολλά τα λεφτά στον όμιλο της Ομονίας.
0: Ναι, στο Europa, βέβαια.
1: Ναι.
0: Τώρα, εντάξει, να ασχοληθούμε, να δούμε και τους αγώνες ακριβώς πότε θα είναι εντός, εκτός κλπ. Αύριο το Σάββατο θα καθοριστούν σιγά σιγά. Μια χαρά τα καταφέρα. Δύο ομάδες που ήταν μέσα τα καταφέρα στους ομίλους, Conference και Europa. Έχουμε έναρξη μαραθωνίου. Έχουμε ύψονα Ομόνοια 29 και Ολυμπιακός Νέας Σαραμής. Εντάξει, πριν πεις οτιδήποτε, επειδή υπάρχουν πολλές φιλόδοξες ομάδες και το δείχνουν εν πράκτου, δεν ξέρω αν είναι στα λόγια, αν είναι στην πράξη κλπ. Δύο από αυτές που θέλουν να κάνουν τη διαφορά φέτος αγωνίζονται τώρα μεταξύ τους, Ολυμπιακός και Νέας Σαραμής. Ο Ολυμπιακός θέλει να είναι ασφαλώς καλύτερος από τον περσινό και η Νέας Σαραμής έρχεται ή θέλει να έρθει σοβότερη από τα προηγούμενα χρόνια στην πρώτη κατηγορία και στα φιλικά έδειξαν καλά στοιχεία. Περιμένω το με ενδιαφέρον, εννοείται πολύ αυτό το μάτς.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σου. Χωρίς τον πρόλογο, ακόμα και χωρίς τον πρόλογο, θεωρώ ότι το παιχνίδι Ολυμπιακός Νέα Σαλαμίνα, έτσι πέφτουν πιο πολύ τα φώτα σε ένα τέτοιο παιχνίδι, γιατί είναι δύο παραδοσιακές ομάδες, θα έλεγα, πρώτης κατηγορίας, ιστορικές ομάδες και οι δύο. Ο Ολυμπιακός πέρσι, αν κάποιος παρακολουθεί έτσι πολύ πιο στενά, ήταν μια ομάδα που έπαιξε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο.
0: Για μεγάλο διάστημα, ναι.
1: Για αρκετό διάστημα, ναι. Και είχε καλή διάρκεια. Δικαιούται να μείνει στην πρώτη κατηγορία. Το λέω ξεκάθαρα, παρόλο που σε κάποιο στάδιο κινδύνευσε.
0: Άμεσα κινδύνευσε.
1: Ναι. Όμως θεωρώ ότι αν μια ομάδα, ας πούμε, από αυτές που ήταν στο κάτω γκρουπ, που έπρεπε να παραμείνει στην κατηγορία ήταν ο Ολυμπιακός, μια από αυτές τις ομάδες, και θεωρώ ότι δίκαια έμεινε. Και συμφωνώ μαζί σου ότι η συνέχεια είναι να κάνει ακόμα ένα βήμα πιο πάνω. Και το ποιο είναι το βήμα, εντάξει, όπως το βλέπει ο καθένας, για μένα προσωπικά το να γλιτώσει από τους πονοκεφάλους πολύ πιο γρήγορα από την περσινή χρονιά. Αυτό είναι το επόμενο βήμα. Γιατί σταδιακά χτίζεις. Είναι μια ομάδα η οποία αυτές οι μικρές ομάδες έτσι πρέπει να σκέφτονται. Αυτή είναι η προσωπική μου η άποψη. Η Νέα Σαλαμίνα, μια ομάδα η οποία τη θεωρώ από τις πιο υγιείς ποδοσφαιρικά ομάδες, με το δικό της γήπεδο, δικό της αθλητικό κέντρο, λυμένο το οικονομικό,
0: ναι.
1: Γιατί τα τελευταία χρόνια έκαναν έτσι πολύ πολύ μια
0: νόσιμη διοίκηση,
1: ναι. Ναι, ναι, που είναι στοιχεία τα οποία τουλάχιστον μπορεί να χτίσεις για να πετύχεις το στόχο σου, δηλαδή το να έχεις όλα τα απαιτούμενα facilities για να δουλέψει ένας προπονητής και το οικονομικό να είναι λυμένο, ούτως ώστε η ομάδα να νιώθει υγιής, και νομίζω ότι αυτά τα δύο τα έχει η Νέα Σαλαμίνα. Τώρα, η ποιότητα του ρόστερ και το πώς, πού μπορεί να φτάσει, σίγουρα θα το δούμε κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος.
0: Πάντως υπάρχει ενθουσιασμό στον κόσμο και των δύο ομάδων, και τον περιμένω και αρκετόν κόσμο σήμερα. Το Ύψωνα, όπου είναι 29, είναι ομάδες οι οποίες είναι από αυτές που τις βασικές πρέπει να παλέψουν. Εννοείται.
1: Και τουλάχιστον η Κράσαβα είναι μια ομάδα που είναι και λίγο ταλαιπωρημένη, θα έλεγα. Χωρίς γήπεδο, να περιμένει πού θα παίξει. Ούτε καν αθλητικό κέντρο δεν έχει. Υπάρχουν δυσκολίες, και όσοι δουλεύουν σε αυτές τις ομάδες αντιλαμβάνεσαι. Το νιώθουν πολύ πιο έντονα και είναι, για μένα είναι το μεγάλο disadvantage απέναντι στις υπόλοιπες ομάδες οι οποίες έχουν καλή οργάνωση. Θεωρώ ότι δεν ξέρω την ποιότητα του ρόστερ, δεν την παρακολουθώ σε κανένα φιλικό, δεν ξέρω, δεν έχω
0: ακούσει. Τα φιλικά για τους προμηθευτές, ούτε με ασχολούν με τα φιλικά.
1: Σίγουρα θα παίξει ρόλο και για τους τέσσερις, γιατί είναι το πρώτο παιχνίδι και είναι οι ομάδες οι οποίες έχουν παρόμοιους στόχους. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό να κερδίσουν, για παράδειγμα, όλοι και οι τέσσερις. Αν γίνεται να κερδίσουν και οι τέσσερις, αλλά δεν γίνεται.
0: Έγινε.
1: Άρα θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι. Θα πρέπει να έχει, γιατί ξέρεις πάρα πολύ καλά, Στέλιο μου, στην Κύπρο, ξέρεις, μόλις χάσεις ένα θυκοποντούρα τα παιχνίδια των 6 βαθμών, αν μπορεί κάποιος να
0: μουρμουρκώνω στη νύχτα.
1: Ξεκινάει η ανάποδα για τον προπονητή που βρίσκεται εκεί.
0: Εντάξει, υπάρχει και το άλλο, ότι άμα πάει κανένα και ήρθε μέσα στο Σεπτέμβριο, είναι με παρετάτα από δυο παιχτό σου. Πάντα και οι άλλοι, α πούμε, είναι βάλα μου τον φτερά που τον Θεό Ερμήνα, α πούμε, και
1: πετούσει.
0: Κατάλαβε η δικαιολογία. Οι ψευκέ που λέγονται σε αυτέ τι περιπτώσει.
1: Νομίζω ότι όμω έχει ξεπεραστεί πλέον το μότο, ξέρεις, την πέρσινη αγωνιστική είναι να ύβρουν οι παίχτες στα πόδια τους. Πλέον,
0: άρα ξεκινάει την προετοιμασία με βάση το πρωτάθλημα, ξεκινάει το Νιόπρι, να μπορεί να κάνει.
1: Εάν για παράδειγμα την πέρσινη αγωνιστική η ομάδα θα φορμαριστεί, σημαίνει ότι κάτι πήγε λάθος στην διάρκεια της προετοιμασίας. Ο στόχος είναι την πρώτη αγωνιστική να έχει 100%.
0: Γενικά έτσι πάνω τα πράγματα βλέπει να υπάρχουν διαφοροποιήσεις, περιμένεις να εισέλθει καμιά ομάδα έτσι στην εξάδα, σε διανόηση υποθέτηκα, εγώ μιλώ πάντοτε με βάση τα όσα είδες, με βάση τα όσα προκύπτουν από το Δούνε και Λαβίν.
1: Κοιτάξτε, οι ομάδες που βρίσκονται στο πάνω γκρουπ έχουν τον πρώτο λόγο, που βρίσκονταν και πέρσι, εννοώ.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι οι έξι που είναι πάνω, απλά νομίζω ότι το έχουμε συζητήσει και την προηγούμενη εβδομάδα, για μένα στα σίγουρα το Απόελ είναι καλύτερο από πέρσι, είναι δεδομένο αυτό, και ο Απόλλωνας είναι καλύτερος από πέρσι, και το ερωτηματικό είναι η ανόρθωση και η ΑΕΛ, αν μπορεί να ανατρέψει, φυσικά και ο Άρης, ο οποίος έχει αλλάξει σχεδόν τον τρόπο που χτίζει την ομάδα του, έριξε τον μέσο όρο ηλικίας, αντιλαμβάνεσαι, δεν είναι μόνο η ποιότητα, παίζει ρόλο και η εμπειρία, και φυσικά θα το δούμε αύριο σε ένα δυνατό παιχνίδι, αλλά θεωρώ ότι Οι έξι ομάδες οι οποίες ήταν, τέλειωσαν την εξάδα την περσινή χρονιά έχουν τον πρώτο λόγο. Επαναλαμβάνω ότι το ερωτηματικό είναι πόσο μακριά μπορεί να πάει η ΑΕΛ και η ΑΕΛΟΦΕΣ.
0: Μάλιστα. Με βάση τα μέτσι, τα ακούγοντας και βλέποντας ορισμένα πράγματα εν ώψη της νέας περίοδου. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Ξεκινάμε σημαντικούς αγώνες, είπαμε για τους σημερινούς. Έχει αύριο ωραία παιχνιδιά. Έκα από έλα της Απόλλων.
1: Έχει... Τα παιχνιδάκια τα καλά είναι αύριο, Στέλιο μου.
0: Ε?
1: Τα παιχνιδάκια τα καλά είναι αύριο.
0: Ναι, τα ματσάκια τα ωραία.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι, κάθε παιχνιδιά έχει οδηγό του ενδιαφέρον.
1: Αλλά πρώτη αγωνιστική, έναν ΑΕΚ από ΕΛ και έναν
0: Άρης Απόλλων.
1: Άρης Απόλλων,
0: έχει για έλα όρθωση που είπες προηγουμένως κάτι για ερωτήματα.
1: Έχει για έλα όρθωση, μπράβο,
0: Και το Καρμιώτη Σαπάφος και Ομόνια με Ομόνια Ραδίπου. Αυτά είναι τα 7 παιχνίδια της πρώτης τροφής του Μαραθωνίου. Έχει και παρεμπιπτόντως δεύτερη αγωνιστική, έχει ωραίο μάτς Απόλλων ανόρθωσης, έχει από ΕΛ ΑΕΛ, έχει Νέα Σαλαμίνα ΑΕΚ. Έχει Άρης Ομόνια. Είδες, μπαίνουμε αμέσως στα βαθιά.
1: Ωραία. Βαρυθήκαμε, Στέλιο μου, βαρυθήκαμε χωρίς πρωταθλήμα.
0: Μάλιστα, νιώθουμε ορφανοί.
1: Ναι, έτσι.
0: Μάλιστα. Πάεις προπόνηση τώρα.
1: Είμαι ήδη στο γήπεδο.
0: Πότε ξεκινάτε στις 14, 15.
1: 12 του
0: Σεπτέμβρη. Σε Σάββατο είναι.
1: Ναι, Σάββατο. Ναι.
0: Άρα 12 Σεπτέμβρη ξεκινάτε, καλή να αρχίσει όλους σας.
1: Με τη δόξα κατοκοπιάσει εδώ στην ώρα μας.
0: Στο γήπεδο σας.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι διόκτητο, τι είναι το Ισαπέα.
1: Εντάξει, είναι του Δήμου Κουρίου. Αλλά είναι όπως το ιδιόκτητο. Εντάξει, μόνο εμείς κάνουμε μέσα, είναι δικό μας.
0: Χορτοδάπητα σκανός, κερκίδες καλές.
1: Έχουμε βελτιώσει πάρα πολύ τις συνθήκες δουλειάς εδώ. Το γήπεδο είναι καταπληκτικό. Έχουμε κάνει ένα καινούριο γυμναστήριο. Εντάξει, έχουμε έτσι βελτιώσει και τις συνθήκες δουλειάς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Αν εμπείς οχτά, θα είναι επιτυχία για την ΑΠΕΑ Ακροτηρίου.
1: Βέβαια θα είναι επιτυχία, Στέλιο μου. Μην ξεχνάς ότι έγινε κατηγορία στην περσινή χρονιά την πρώτη τελευταία αγωνιστική. Αντιλαμβάνεσαι ότι...
0: Μάλιστα.
1: Σκάλι.
0: Σωστό. Σκάλι για μας. Να σε καλά, Δάσο Κυριάκο. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή προπόνηση. Καλό Σάββατο, Κυριάκο. Και τα λέμε από εβδομάδας. Λοιπόν, αυτά από τα Σόνια Κυριάκου. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και βάζουμε στην παρέα μας φυρτάτους και φυρτάτες αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Κύριε Δάσο, μάλιστα.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
3: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά, έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο, κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
4: Παρασκευή σήμερα σε 9:30 για το γερμανικό πρωτάθλημα Bayern Μονάχου Στουτκάρδη και στις 10 για την Premier League Crystal Palace Manchester City.

0: με ένα πρόγραμμα Cube, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision.
2: Ένα κουντήσεις να κουρεί.
3: Αφού κουντώ.
2: Κούντα δυνατότερα να κλείσει και νουλα κουλουμάκα.
4: Θέλεις κούντιμα για να βάλεις το σπίτι σε τάξη? Έλα στο Leroy Merlin και ανακάλυψε έως 30% μείωση σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ, αλλά και απίστευτες τιμές σε είδη τακτοποίησης.
2: Μα γίνεται να έχω συσταρισμένο σπίτι? Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
5: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
6: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
7: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
6: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
7: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
8: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
9: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου κι αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, 2 επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
10: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
11: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε 3 ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
10: 3 πίτσες, 3 collectibles, μια επική εμπειρία.
11: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
12: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Η ώρα είναι 4:30.
14: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
12: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μία χορηγία της ΣΥΤΑ Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
15: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
16: Συνεχίζουμε στην εκπομπή του σε πάσα πάντα από τον Σύπρεσπο στις 104 Παγκυπρίος 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24 μηνύματα. Ευχαριστήσω τους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την πίτσα Παπαγιούς. Μα είναι καλά. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Τάσο Κυριακού προηγουμένως. Ξεκινά ο μαραθώνιος, είπαμε και τα παιχνίδια, είπαμε και την αγωνιστική. Πάμε σε τα άλογα, μα παρακολουθάζει και να ξεκινήσουν και τα άλογα σήμερα. Παρακολουθούν και τα άλογα, κύριε Τάσο. Πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
16: Μάλιστα, κύριε Γεωργία Αντωνίου.
3: Ακούσα μια έτσι πολλά μες την ανάλυση μου τον Τάσο τον Κυριακού όσον αφορά και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ομάδων μας και το πρωτάθλημα που έρχεται. Εγώ πιστεύω στήλιο ότι είναι ένα πρωτάθλημα πολλών εκπληξιών. Έχει ομάδες που θα τις υπολογίσουν, αλλά πραγματικά είναι να βγάλουν μια άλλη ποιότητα φέτος.
16: Έτσι, α.
3: Διότι, να σου πω εν τούτη άποψή μου, διότι κάποιες ομάδες έστω λίγο που το διαβαθμιστήκαν τις ταμπάνω, ενάρτημε μεγαλύτερες εμπειρίες, πιο σοφή, με πιο λιαράθη, διότι κάποτε υπήρχε και εκείνη, ξέρεις έτσι, παίρναν τον ένα κορίνο ότι α, είμαστε πρώτη κατηγορία, να πάμε καλά, να κάνουμε αλλά τώρα να πολλά πιο σοβαρά πράγματα. Αν νομίζουν κάποιες ομάδες να κάνουν περίπατο φέτος όπως μπορεί να κάνουν στο παρελθόν, να βγάλουν πονιούν τους ένα πολλά πιο δύσκολο πρωτάθλημα, ένα πολλά πιο δυνατήσουν λες οι ομάδες και εγώ πιστεύω ότι να είμαστε στη θέση να παρακολουθήσουμε ένα πρωτάθλημα που έχει πάρα πολλά χρόνια να δούμε, ακόμα καλύτερον του περσινού.
16: Μάλιστα. Αυτή
3: είναι η άποψή μου, φίλε μου.
16: Καλό. Να περιμένουμε. Τα μακριά
3: μπορεί να γίνει. Μια αν δεν ξεκινά σήμερα παραθέρω να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο σε όλες τις ομάδες, τουλάχιστον όσον αφορά τις μεταγραφές να τους κουν και που για μένα και φίλε μου, ο καθένας να τραβάει κάπου να κοντά τους για να δούμε πού είναι να καταλήξει ζούβλα.
16: Προπαντός
3: την παγωμένη.
16: Και λιότερες ψευκές.
3: Λιότερες ψευκές, μπράβο, πώς το θα πεις.
16: Χαίρετο.
3: Καλή συνέχεια, φίλε μου.
16: Επόμενος, καλησπέρα.
17: Καλησπέρα, Σπέγγιο, καλησπέρα, Τάσο.
16: Ποιος?
17: Παύλος.
16: Ναι, ναι, Παυλάρα.
17: Λοιπόν, εγώ θα αρχίσω με το τραγουδί του μακαριστού Δημήτρη Κόκοτα αφιερωμένο στον Παναθηναϊκό. Γιατί με τύρανα αφού με αγαπάς. Πόσα χαπιά να πιούμε ακόμα με τον Παναθηναϊκό. Πόσα χαπιά.
16: Περίμενε ρε Παυλάρα.
17: Ναι.
16: Έχεις τα μέσα, δεν μου θέλεις. Να πάει στον πρόεδρο του Μπασκετικού Παναθηναϊκού να σε προμηθεύσει.
17: Ναι, έχουν το και τούτο. Ήβρες το σκορ αλλά στην παράταση.
16: Εντάξει, είπα σου 2-1, εντάξει.
17: Ναι, λοιπόν, καλό πρωτάθλημα να έχουμε. Και είδα ότι οι δύο σου ομάδες εκκληρωθήκαν με την ΑΕΚ, ναι, Ρώμα και Ρεάλ.
16: Μάλιστα.
17: Μεγάλα μάτς.
16: Ναι.
17: Εν τυχερή και η Ραμόνα που να πάνε να δίνουν τα μάτς, φαντάζομαι.
16: Μάλιστα.
17: Που είναι η κόρη του Παύλου του Παπαϊωάννου.
16: Εντάξει, θέλω να πω εγώ να πω στο... Η αλήθεια λέγεται να πω στο Ολυμπίκο.
17: Με τη Ρεάλ.
16: Ολυμπίκο.
17: Α, είναι Ολυμπίκο μου παίζει με την... για μένα πάει.
16: Ρωμα-Ρεάλ.
17: Ρωμα-Ρεάλ.
16: Ναι.
17: Α, ναι, παίζει και Ρωμα-Ρεάλ. Ναι,
16: βέβαια.
17: Ρώμα ρεάλ. Λοιπόν, καλή εκπομπή να έχετε.
16: Διότι η ΑΕΚ είναι μαζέρι.
17: Η ΑΕΚ είναι μαζέρι.
16: Νομίζεις? 2-1 είναι μαζέρι. Άρα πάμε το Ρώμα ρεάλ.
17: Εκεί είναι ένα μάτς.
16: Ωραίο, είναι Ολυμπίκο τη Ρώμα.
17: Πόμπα. Αυτά, καλή επιτυχία στις ομάδες και ειδικά στην ομάδα μου την αόρθωση.
16: Που τη δεύτερη αγωνιστική μετά είπαμε.
17: Όχι, όπως είπες
16: του Παντελίου. Μαζέρετε αύριο μανιμάνι και ο Παντελίου.
17: Εγώ επιμένω, είναι χινάρι.
16: Καλά.
17: Εντάξει, οκ.
16: Χαιρετώ. Μάλα μου τώρα, Παντελίου μου. Καλησπέρα.
18: Γεια σου, Στελάν μου.
16: Σαλαμίς.
18: Εχτυπήσαμε ψευστή Ομόνια. 225 στελάρα μου.
16: Εγκανόνισες τα.
18: 225, περίμενε.
16: Ναι.
18: Και χτυπήσαμε έναν κομπουνούι 3.000 πας στο κίνο. Και παίρνω την γενεκούα μου πόψε θα την πάω στα μπουζούκια.
16: Άκου τον Κωστή ρε.
18: Δόξα σε ο Θεός, αγαπάμε ο Θεός.
16: Εντάξει, συνήθως τους Σαλαμινίους αγαπά τους ο Θεός.
18: Και αν η ομάδα μου πόψε 3-1.
16: Πήρε φορά.
18: Και να είσαι τον κόκο που να φορά και 3.
16: Καλά ρε, γιατί δεν το μαθαίνει τα 3 γράμματα να φωνάς. Γελάεις το Σαλαμίς ως Παπιούκοκος Σαλαμίς.
18: Έσκεψε εδώ του ΑΕΡ τώρα ρε.
16: Μπράβο, έτσι να είναι η δεύτερη του ομάδα.
19: Λοιπόν, έπιαγα εδώ για την καλή σας υγεία και το δεύτερο μπορώ να πω να ξυπνήσουν που τα όνειρα οι φιλάθλοι των άλλων ομάδων. Γιατί ως που αν λίγο όλο Λεωνία να ξάσουμε και τον ΜΑΕ και να το πιάει άνετα η Ομονία.
20: Έτσι, α.
19: Έτσι, απλά και
20: είπες μου,
19: ωραία.
20: Είπες μου πέφτει την αγωνιστική είναι να επίσημα να πεις, να μπορεί να πεις.
19: Είπας ότι πέφτει την αγωνιστική να σου πω για όλους τους ομάδες.
20: Τι πέφτει την αγωνιστική να σε περιμένω.
19: Αλλά που τα τώρα άλλο σου να κάνει άλλο 15 μέρες προπόνηση ο Λεωνί για να παίζει άλλο λίγο τα κιλά αν δεν είχε 90 λεπτά τα κόλπο να βάλει να είναι πολλά.
20: Αφού το διάστημα κάνετε το γιοφτό, να κάνετε το γιοσούβλα του φτωχού, είναι μόνο να κάνει. Εμάθαινε την Κυπριακή κουζίνα.
19: Εμάθαινε, δεν μάθηκε στη σούβλα, γιατί δεν κάτω νομίζω. Λοιπόν, να είσαι καλά.
20: Να είσαι καλά, Άρη μου. Καλό Σάββατο, κύριε.
19: Γεια σου, γεια, γεια.
20: Χαίρετο. Λοιπόν, πάμε σε... ο Μανάθας σου δύσκολη κρύρωση.
21: Είσαι αμάθητος.
20: Όχι, αλλά δύσκολη. Εγκαλεί στα χαρτιά για την ΠΑΦ. Εντάξει, δύσκολη είναι, μόνο να πείτε ότι στο Europa...
21: Καλά, η Ομόνια είναι στο Europa League.
20: Ναι, αφού εννοώ μου λέει, στο Europa League, αφού είπα και προηγουμένως ότι...
21: Όχι, αν παίζει, είναι δύσκολη.
20: Πλήστες ομάδες που γίνες που είμαι για την... Όχι μόνο στο μαζί με την Ομόνια, μπορεί να αντιπαλεί, αλλά και άλλοι. Μπορούσαν να καλείς να δεις στο Champions League.
21: Βέβαια.
20: Παραδοσιακές ομάδες δύνατες, για όνομα, συζητούμε τώρα.
21: Μπενφίκα, Ιουβέντους.
20: Είναι η Μίγκερ νομίζω μέσα, ναι.
21: Ναι.
20: Στην Ολλανδία και η... Ναι. Εντάξει,
21: κοίταξε.
20: Εξέλιε στις Σλοβενίας και είμαι σύχτας, μάλιστα.
21: Είδα τους αντιπάλους ούλους και επειδή ευκάλλαζε κάτι στατιστικά με το ας θα είμαστε και του χρόνου στη 15η θέση για να βγάλουμε άλλο 5 ομάδες.
20: Ναι.
21: Έχουμε διαφορά με την είναι η Αυστρία, ποια είναι η, που κάτω μας Ελβετία, Αυστρία, κάτι έτσι. Είμαστε 8 νίκες διαφορά.
20: Με ασκάμε μόνο μια να δικαιώνουμε.
21: Όχι. Πρέπει να κάνουμε παραπάνω μας 8 νίκες.
20: Πού είναι κάπου.
21: Έχουμε μια ομάδα στο Europa League και μια στο Conference. Το ίδιο και γίνει.
20: Και πού θέλω να πω να κάνουμε έτσι δύο πράγμα.
21: Μπορεί να κάνουμε εμείς, ξέρω εγώ, 3 νίκες.
20: Και να κάνουμε 11.
21: Να κάνουμε 8 και να κάνουμε και 3 μετά στα play-off.
20: Ναι, όλα, γιατί δεν μπορούν.
21: Αλλά η διαφορά, σου λέω, με την Ελβετία είναι περίπου 8 νίκες διαφορά.
20: Μάλιστα.
21: Λοιπόν. Παραπάνω έμπαμε ως το 15 να μείνουμε για φέτος.
20: Εντάξει.
21: Αλλά και πιο κάτω δεν νομίζω να πάμε.
20: Σταθερή κομπάρε μου για μένα. Σταθερή μια χαρά. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο να μην περιμένουμε και επόμενη κυρία να δούμε στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Μπορείτε να στέλνετε τα δικά σας τα μηνύματα και να διεκδικείτε και ένα εισιτήριο και για τις τρεις μέρες που θα διαρκέσει το τουρνουά Νεόφυτος Χαντριώτης μπάσκετ υψηλού επίπεδου. Ολυμπιακός Πειραιώς Άρης Θεσσαλονίκη Μακάμι Τελ Αβίβ Ερυθρός Αστέρας Μπελιγραδιά 11-13 του Σεπτέμβρη. Κύριε Τάσο. Λοιπόν, και δε στα βέρνες σας που την άλλη εβδομάδα σιγά σιγά να ξεκινήσουμε να δώσουμε και στην απάντηση του αδερφού του Δημήτρη, στη Λαγκατάμια και στα κονιά του Φίρτα του Μιχαλιού μου και στο Ζήνον του άλλου του Μιχαλή και στον Άγιο Επιφάνειο του άλλου του Μιχαλή. Τρεις Μιχαλή, ρε δώσου. Μάλιστα. Γιατί το επόμενο βιβλίο μου να γράψει τρεις Μιχαλίδες και ο αδερφός σου. Σωστό. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε επόμενο κύριο. Να πούμε έναν καλησπέρα. Παρακαλώ. 7 το ένα και 8 το άλλο σήμερα, είναι.
21: 7 με 8.
20: Μα κάνει ο Γιώργος Χαραλάμπους ένα κάνει ντεμπούτο.
21: Ναι, βεβαίως.
20: Άνοιμα του Κοφινιού.
21: Άνοιμα του Κοφινιού, πρώτος που να φτιάξει.
20: Και ο Ακάκιος μετά.
21: Ένα ξεκινήσει ο Ρόχτο, Ανδρέας.
20: Ναι, μάλιστα. Είναι ωραία παιχνίδια πάντως. Εντάξει, επιθυμίσαμε έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια.
21: Είναι 7 η Ομόνια 29 με την...
20: Με την Κράσαβα.
21: Με την Κράσαβα και η ώρα 8...
20: Ολυμπιακός Σαλαμίς.
21: Σαλαμίς.
20: Μάλιστα, να μην έχω τσοδόμαστε να θυμώ κοκόντου. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο να δούμε τι γίνεται. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Στέλιο. Καλησπέρα, ο Τάσος, ο Στέφαν.
21: Ο Τάσος.
20: Αναστάσιος Μιχαηλίδης.
0: Καλησπέρα, Τάσο. Φίλιππος Ομόνια.
20: Μάλιστα, κύριε Φίλιππε Ομονιάτη.
0: Θα ευχηθώ καλή να ανάδοση στον πατέρα μου.
20: Τι έπαθε ο φίλος μου, ρε κουμπάρε.
0: Μια χαρά είναι. Ο Ξαθοθυρός. Μια χαρά είναι.
20: Ναι.
0: Ένα από τους φίλους μου Ομονιάτης να μην βιάζονται καθόλου. Να κρίνουν παίκτες σε καταστάσεις.
20: Ναι. Εντάξει ρε, έχουμε το πράγμα. Είπα και προηγουμένως μου επιλώνταν μαντά στον κύριο εγώ, ότι άμα φύγει κάποιος πρώτα κρατά το σπέκτη μονομιάς, ξέρουμε την επόμενη ημέρα να έρθει. Αν έβαλε ένα ΜΑΕ, ας πούμε, ξέρω εγώ, 25 γκολ, αν έδινα τόσο 3 παιχνίκια να βάλει ένας 8. Αν έβαλε ένα σε μέτω 20 γκολ να βάλει, ξέρω εγώ. Και είναι μόνο με μιλώ μαζί σου τώρα, επειδή είσαι ομονία της. Και είναι μόνο στην ομονία που συμβαίνει, σε όλες τις ομάδες. Φεύγει ένας Παναγία μου, έφυγε, ποιος είναι να έρθει τώρα. Περίμενε τόσο πίστοση, να μην γίνεται ρε κουμπάρ. Δώσ' το πίστος, το ποδόσφαιρο δούνε και λαβεί. Φεύγει κάποιος, έρχεται κάποιος, όπως χαίρεσαι που έρχεται κάποιος παίκτης κοντά σου, εννοείται ότι κάποιος παίκτης είναι να φύγει για να έρθει άλλος, ναι.
0: Ναι, στέλνω, εχθές, μιλούσα να έφερουν αδυναμίες πάση την τεράστια νίκη που έκαμε είναι μόνο.
20: Ναι.
0: Και γιατί να φάει πόσο το λεπτό, και έχουμε αμυντικά προβλήματα, και ενώ τα προηγούμενα παιχνίδια είχε σούπερ αμυντική από το Συνομονιά και με 10 παίχτες σε κάποια παιχνίδια. Ξεχάσαμε ότι πέρσι ο ΜΑΕ και ο Σεμέδο εφανίκας μου και είχαν την τρομερή απόδοση, γιατί είχαν και πίσω τους έναν Τάνκοβιτς, έναν Ευάντρο, έναν Άιτι, οι οποίοι φέτος έπαιξαν ο Τάνκοβιτς το προηγούμενο και χτες έπαιξαν και ήθικο. Και φάνηκε μια απόδοση. Ελείπαν από την Ομόνα και οι μαγικές μπαγκές του Ευάντρου που έχετε...
20: Είπα, οι μαγικές μπαγκές εννοείται, οι μαγικές μπαγκές του Ευάντρου, ήθικο τουλάχιστον, ναι. Μα παίζουν ρόλο. Άκου Φίλιππε μου, επειδή μιλούμε και αντιλαμβάνεσαι ότι ενώ ορισμένα πράγματα, πάντα φέρνω παράδειγμα ομάδας με τον οπαδού με τον οποίο μιλώ. Ξαναείπα το πιο τρανταχτό παράδειγμα στα τελευταία χρόνια. Όταν ήταν στα κάτω της η Ομονία, εντάξει, ο Ντάρ Πιχάιαρ έρχεται τον πίσω να μαζέψει μάπα, να μοιράσει παιχνίδι, να μπει μες στην περιοχή, να κάνει ξέρω εγώ, και έκαμε τελικές προσπάθειες σε ένα πρωτάθλημα, λέω ένα παράδειγμα, 8, ας πούμε. Κατάλαβε, λαμβάνομαι απλώς ένα αριθμό. Την επόμενη χρονιά που ήρθε ο Μπέρκ, και έφερε μπαίχτες από τα αριστερά, από τα δεξιά, και μέσα στον χώρο του καινούργια συγύρισε ένα μέσο στην ομάδα, και έμπηκε ο άνθρωπος στη θέση την οποία ήξερε έτη και έτη, σε ένα παιχνίδι. Θυμούμε την πρεμιέρα με δόξα κάτω από πιάσε πάνε και κάνα θεωγούλ, ας πούμε, μέσα στο Μακάριο, κάτι τέτοιο. Και ήταν σε, έκαμε και 6 τελικές. Μιλούμε ότι εξαρτάται και από τους παίκτες που έχεις στα άκρα και στη μεσαία γραμμή. Τροφοδοτήσας σε ένα, να αναγκάζεσαι να έρχεσαι πίσω, να πιάνεις μα παντιά. Αν αύριο ο Γάλλος, ας πούμε, εν έχει τους συμπαραστάτες που έχει και αναγκάζεσαι να έρθει πίσω, να πιάνει μα, να την πάρει, να την κουβαρίσει. Είναι και να βγάλει κατάλαβες. Αλλά αν έχεις συνεργάτες καλούς, εύκολα σου την παλιά, έμαθαν το παιχνίδι σου σιγά σιγά το έναν άλλο, είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Τόσο απλά. Όσοι καταλάβουν, καταλάβουν, όσοι δεν καταλάβουν, έγινε με το ζόρι, ναι.
0: Ούτε να γίνουμε εμείς τώρα οι ψυχιάτροι της Κύπρου.
20: Ναι. Ας πάτω.
0: Δεν
20: είμαστε καλά, αρχίζουμε
0: καλό
20: πρωτάθλημα.
0: Να είσαι
20: καλά, ρε Φίλιππε. Πάμε σε επόμενο κύριο Κυριάν, καλησπέρα. Παρακαλώ. Εφιά. Πάτα το 0, πάτα το 1, πάτα το 2. Ξέρω εγώ, ένα που πατά και αμέ. Ένα μου τίποτα. Έπεσε. Εντάξει. Συνεχίζουμε με φερτάτους και... Α, μα είναι η ώρα του στρατάρχες της Άγιος τώρα. Γι' αυτό μου μοιάζουν όλο, όπως δεν πάει επί τους αχάπαρους. Όπου και αν είσαι αγούτη. Λοιπόν... Πέ μου, ο Βασίλισσης.
21: Καλά, δούμε, να ξεκινήσω το πράθυλο.
20: Ο Κατάδα.
21: Έως το όσιο.
20: Να ξεκαθαρίσει, να μένει χένιες.
21: Μπαίνουμε με οχτάδα, είμαστε να λίγιας.
20: Εντάξει. Και πνάζεται.
21: να σπάσει ο πλάνο.
20: Καλησπέρα.
1: Καλαβόγιο.
20: Ναι.
1: Λοιπόν, επειδή σε ακούω έτσι να είσαι πολύ, πολύ έτσι, πώς να το πω, αισιόδοξης για τις ομάδες που πάνε στην Ευρώπη και αγωνίζονται και...
20: Γιατί να μην είναι αισιόδοξος.
1: Περίμενε.
20: Ναι.
1: Μέχρι πού μπορεί να πάει μια κυπριακή ομάδα.
20: Α, τι πάει.
1: Και περίμενε, είναι τέλειος.
20: Εξαρτάται αν ταξιδεύει με πλοίο, με αεροπλάνο, ναι, αν ταξιδεύει και με τσάρτερ πλάι.
1: Περίμενε, βέβαια. Τέλειο, ας να μιλήσω γιατί ρεαλιστικά που μιλώ, έτσι. Παρακαλώ. Μιλώ θεωρίες και άλλο, ό,τι είναι να κάνουμε. Κάθε ομάδα που πρωταγωνιστεί στο πρωτάθλημα, είτε Ομόνια, είτε Πάφος από εδώ, οποιαδήποτε άλλη ομάδα, είτε Απόλλωνα, πρέπει να έχει στον πάγκο, ναι, αντικαταστάτες. Ή θα πρωταγωνιστήσεις να κερδίσεις το πρωτάθλημα στην Κύπρο ή θα πιένεις σε 10 στόχους. Yeah. Ο αποκλειστικός στόχος μιας ομάδας στην Κύπρο είναι το πρωτάθλημα. Τι είναι που διεκδικεί κάθε χρόνο το πρωτάθλημα. Δεν λέω ότι δεν θα πάει να παίξει, αλλά θα πάει να κατασκοτωθεί και να χτυπήσω και να λέτε εσείς, όπως λέει κάποιοι που βρίσκουν πάτημα για μένα ευθύνη η δικαιολογία ότι είναι κούραση δηλαδή που είναι καταφερένει Πάφος και είναι προχώρησε και αυτά. Δηλαδή τάχα αν δεν ήταν κουρασμένοι και ήταν τα πια πρόθυμα. Λέω τώρα. Εν τούτα που θα λέμε κάθε χρόνο δηλαδή.
20: Όταν τελειώσεις πέ μου.
1: Μπορούσε να τελειώσω θα σου πω. Αν είναι για τούτο μπορεί να κατασκόνεται οποιαδήποτε γύμω μου. Άρα εμένα με συγκινεί η Ευρώπη. Δεν με συγκινεί καθόλου. Εγώ θέλω να έρχεται να παίξει και όπως να παίξει, αλλά θα πάει να σφίγγεται, να πάει να πιάνει πόντους, τι πόντους. Δηλαδή να σκοτώνεται, να πιάνει μια ισοπαλία 0-0, όπως κάποιες ομάδες που πάμε να περιοριστούμε στην άμυνα, να πιάσουν έναν παθμό για πιο όλους τους σκόπους δηλαδή. Και τέλειωσε.
20: Nice.
1: Και έρχομαι πολλά και σκοτωμένος, χάνω πόντους και κι άλλοι προάσιμοι. Έτσι λέω. Αυτό είναι το συμπέρασμά μου για την Ευρώπη που θέλει εμένα.
20: Εμένα
1: δεν με συγκινεί η Ευρώπη. Εγώ θέλω τίτλους στην Κύπρο. Αυτά. Θέλω να μου πεις κάτι άλλο να κλείσω ή θα μου ακούω.
20: Θέλεις να κάνεις μονόλογο.
1: Άφηκα
20: σε τέλειωσες. Άφηκα σε ένα λεπτό να τελειώσω.
1: Αυτό είναι τέλειο.
20: Εσένα πως σε ενδιαφέρει η Ευρώπη είσαι από τους λίγους. Ένα. Είσαι μειονότης.
1: Δεν διαμάζω. Έτσι ότι αφαιρεί. Εγώ τι γνώμη μου.
20: Δεν τον παρεδιακόψε.
1: Ναι εντάξει.
20: Να μην δεχνήσω βάλω κανόνα. Είσαι μειονότης, τέλος.
1: Είμαι μειονότης.
20: Υπάρχουν παραδείγματα που ομάδες επέξασαν και μέχρι τον Μάρτιν και μέχρι τον Απρίλιο και μέχρι τον Φεβράριο και οτιδήποτε άλλο και πιάνουν προδάθεια. Η Ομόνια πέρσι μέχρι τον πότε μπορείς. Η Ομόνια πέρσι είναι πιένει στους ομίλους και ιστορίες και μετά παρό λίγο να περάσει και παρακάτω και πιάνουν προδάθεια με αφορμαρίστηκε και λοιπά.
1: Ναι, πιάνουν προδάθεια σου, κάτι άλλο.
20: Ναι, παρπατητή.
1: Πιάσα παρπατητή, ναι. Επειδή...
20: Εν έπαιζαν ως το Φεβράριο στην Ευρώπη.
1: Πώς έπαιζα, τι κατάλαβα. Περίμενε, επειδή απαιτεί την ΑΕΛ για να παίξω κύπελλο και πρέπει για να κάνω κάτι να προκριθώ.
20: Ακουάσου κάτι. Όχι, θα τελειώσει γιατί λαλείς, άρχεψε και λαλείς κουβέντας παραπάνω που δεν έχουν, άκουμε, είπα να είμαι ήρεμος. Τι ρόλο παίζει το Ομόνια που επέξασε μήνα νιόβριν, ήταν που επέξασε
1: με την Ευρώπη.
20: Πότε επέξασε.
1: Είναι μια, θα μιλούμε. Αν θα μιλούμε, να μιλούμε με λόγια...
20: Δεκέμβρη.
1: Όχι κύριε.
20: Πότε
1: όχι
20: πέξασες.
1: Κύριε, για το κύπελλο σου λέω είναι πρώιμη τελικό. Και παίξαμε...
20: Πρώιμη τελικό.
1: Ναι, πρώιμη τελικό. Ναι. Ήμουν μέσα στο Φεβράριο που παίζα.
21: Όχι
1: νιόβρις. Σε παρακαλώ, μην μου διαφεύγουν πράγματα.
20: Το γάσι πί μου μιλάς, το 0-1, κάτι τέτοιο.
1: Είναι το 0-1.
20: 1-2, πόσα ήταν.
1: Άσε με να τα πω, δεν τα ξέρω.
20: Πόσα ήταν.
1: Διότι δεν τα θυμάσαι.
20: Πόσα ήταν.
1: Έχασε η Ομόνια 2-1 και πήγε στην παράταση με την ΑΕΛ.
20: Ναι.
1: Άσε με να ολοκληρώσω. Και ήμουν στην Ευρώπη. Ήμουν στην Ευρώπη. Και ο Μπέκ. Εγώ σήμερα. Έτσι, σαν δεν είναι χτες. Ότι ο Μπέκ λέει. Θα πάμε στην Ευρώπη. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ό,τι μπορούμε. Αλλά ο αποκλειστικό μα στόχο είναι το πρωτάθλημα.
20: Εννοείται ότι είναι το πρωτάθλημα. Αλλά με περιμένει.
1: Δεν είναι δεξιά τον Νιόβρι.
20: Ναι, ρε. Αν πιάσει πρωτάθλημα, αν μην πιάσει βαθμού σαν Κύπρο στην ναι. Ευρώπη, πρώτον θα βγάλει πέντε ομάδε. Δεύτερο, τα εκατομμύρια είναι που πρωτάθλημα μπορκούνται. Μου είναι πρόβλημα μπορκούνται.
1: Άρα, ξέρω αυτό.
20: Εάν και πέρσι η Ομόνια είναι τρει στόχου που έκαμε, αλλά Μην μου πεις ότι αστρομπαρε το κύπερ. Δεν το αστρομπαρε, ήταν ατυχή. Εκατέβασαν τα ρολά, ο ποιος ήταν
2: ναι,
20: ο...
2: πόσους τραυματισμούς είχα.
20: Ποιος ήταν ο...
2: Εμπέζαμε στο αθλήματο. Ας εμένα τελειώσω, γιατί ναι. δεν τα θυμάστε, ούτε θα τα αναφέρετε καμιά φορά. Η Ομόνια έπεσε σε αγώνες πρωταθλήματος, έπεσαμε 8 απουσίες με 10 διψήφιο με την Ομόνια Ραδίφου εκτός και κάποιοι κομπάζαν τώρα να χάσει πόντους η Ομόνια και να τις πλησιάζουμε. Κατάφερε, δεν τα έχει αμήνε. Εγώ ένα πιένω και να έχω τραυματισμού.
20: Επίδο τον Μπέρκο, να μην πάρει στην Ευρώπη.
2: Περίμενε ρε
20: Στέλιο. Πέτω ρε φίλε, άντε, πάει. Πάει. Ρε φίλε, είπα πως έπιαν το πρωτάθλημα να πιέσαι στους 16, ο κόμπερ το ξαναπιε. Η ΑΕΚ πιέσαι στους 16, έκαμε να πιέσαι πρόταση.
2: Πως έπια 16, τι σημαίνει το πράγμα για
20: σένα. Χαίρετο, χαίρετο. Θα συζητήσουμε, είπα να μην πας λίγο μου δουν τα αυτά, αλλά κάνει. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
4: Εδώ κύριε Παπαδοσίος.
20: Ναι, για να γι' Παντελή.
4: Ποιος θέλει να βρει αυτή η μάνα μου, ακόμα δεν με τσάει
20: μαζί μου να βρει αυτή.
4: Πέ μου. Ακόμα δεν με τσάει μαζί μου να βρει αυτή. Άρα μου τώρα. Δευτέρα, έχουμε 31. Τα γήπεδα έχουν πρόβλημα, πήραν τις άδειες του που τον πόα.
20: Κανονιστήκασε, με έφασε τίποτε.
4: Για το φωτιμό της Ομόνια για την Ευρώπη.
20: Πέ μου.
4: Για το φωτιμό της Ομόνια του ΑΣΥΒΗ.
20: Εν κανονισμένα ούλα, μένα έχεις έννοια. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον.
4: Ναι.
20: Να είσαι καλά.
4: Καλό.
20: Σάββατο Κυριακό.
4: Ναι, τσέβε την νίκη της ανόρθωσης.
20: Που είναι η δεύτερη αγωνιστική και μετά, χαίρετο.
4: Δεν είσαι η δεύτερη.
20: Αγαπώσε ρε. Ρε αγαπώσε πολλά ρε. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
22: Εδώ κύριε Στέλιο.
20: Σου πάρω στρατάρχη λέμε, σου περιχώρονται και συνήγγισμα να πάνε. Πού είναι εκατόνες ρε στρατάρχη.
22: Έπια χτες που το γάσι πει 300 ευρώ. Που το Ομόνια με τους Βέργους
20: έκαμε ρωσιτά. Ο Παπασταύρου πόσα
22: σου δω και. Έκαμε 100.
20: Ναι.
22: Έπια σύνολο ούλους άρχισε να πάω. Και ο δίκιος που επήρε εντάξει ο Βιτάλης εσκόλασε 6 και 10 επειδή με χάσει πει σχεδόν 7,5 έχασα και 100 ευρώ ώσπου να πάω. Έπια σύνολο 300.
20: Μάλιστα.
22: Έκαμε ρωσιτά η Ομόνια 4-2 συντριβήν τους Βέργους, ο Ντιονί θυμίζει μου τον Ρουντ Γκούλιτ που βγαίνει στη Μίλα δεκαετία του 80 με Βαμπάστε, Ράικα, εποχή του Μπαρέζη, Μαρτίνι, τον Αντώνη, η πανίσχυρη Μίλα δεκαετία του 80 που κάνει 58 αγώνες Ευρώπη και Ιταλία να ετηθεί και είναι ο νέος Ράουφμα, νέος Τσεβίζο και νέος Μαέ. Δεν ξέρω με ποιος έπαιζε η Ομόνια Ευρώπη.
20: Να τα πούμε τώρα σε λίγο ξέρω η ώρα 5, αν έξεσαι 5 λεπτά. Έπαιξε και με Γιουβέτου, να παίξε και με Γιουβέτου ρε στρατάρχη.
22: Ω, με γνήσεις στην Ιταλία.
20: Στο ίδιο Τωρίνο, ναι.
22: Εντάξει. Αύριο πάω στο Αλφα Μέγα, Άρης Απόλλο, Κυριακή. Πάω στη Αλφα Μέγα, ΑΕΛ, Ανόρθωση, Δευτέρα. Πάω στο φίλο μου, τον Δημήτρη Λαγανάμια, για σοου, στον απάντηση, το καλύτερο σουβλάκι όλων των εποχών, τα Κύπρια.
20: Δευτέρα μόνο να πάει στερικά, το πού μπορεί να βρεθούμε αύριο.
22: Να πάω Δευτέρα και μετά ένα στο ΑΣΥΠΗ, Ομόνια Ραϊπού.
20: Μάλιστα. Εντεκάδα.
22: Η ώρα μια ανάμιση, είμαι στην απάντηση.
20: Οκ, εντεκάδα.
22: Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό που πέρασε, ο ΠΑΟΚ αυτοκτόνησε πρόμενη στην Τούμπα με την Μπραν και εντεκάδα η Απωνία.
20: Περιμένουμε.
22: Είναι αφιερωμένη στο κότσιον αστέρα με νεού που κάνει οφτών κλέφτικο την άλλη Παρασκευή 4 του Σεπτέμβρη το παραδοσιακό κλέφτικο οφτό στο Μενεού. Ο κότσιος αστένας και θα είναι όλοι από το τσούπαρο κατελμένοι εκεί.
20: Απάνω, μάλιστα.
22: Εγώ και μου εχθές στο ΑΣΥΠΗ 15 ευρώ να του κάνω διαφήμιση.
20: Ναι, άντε, προχώρα.
22: Οι Σαμουράοι επέξασαν στη Γερμανία το 6, εχάσαν το Μεξικό 1-0, η Σοπαλία με το Ιράν 1-1 και αχτή ελεφάντος του 1-1. Προπονητής ο Ζίκο, Βραζιλιάνος, έκανε καριέρα στη Βραζιλία την καλύτερη Βραζιλία για μένα όλων των εποχών, το 82 στην Ισπανία, στο Μουντιάλ που χάσαν, που τη σκουέαν την καλύτερη Βραζιλία για μένα όλων των εποχών, το 82 στην Ισπανία, στο Μουντιάλ που χάσαν.

0: 2, Μιγιαμότο, 3, Ναζαράκη, 4, Κομπάνι, 5, Άτσι, 6, Ναγκάντα, 7, Χόνταγκ, 8, Σουζούκι, 9, Ναμάρα, 10, Τρασουάρα, 11, Ονάτσι, καλώς στο Βεγγλιαίου.
1: Επίσης, στρατάρχη, πάει διάλειμμα γεμάτες οι γραμμές. Εντάξει, είχαμε τελειώνει υπομονή. Σύντομα δευτερόλεπτο ειδήσεων. Πρώτη κούρσα στον Άγιο Τομέδο και επιστρέφουμε.
2: Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ. Το ένθετο Μάθε με την Πελέτικο σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelesil Plus. Το ήξερες ότι αυξάνοντας την ποσότητα στεγανοτικού υλικού που εφαρμόζεις στην ταράτσα σου, αυξάνεις το πάχος και παράλληλα τη διάρκεια ζωής της στεγάνωσής σου. Πελέτικο. Be a creator.

0: όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Τιμές Ανδρέας Καραλάμπους. Τιμές που κόβουν την ανάσα από τα 9 καταστήματά μας και online. Φούρνη μικροκυμάτων Όμνης από 55 ευρώ. Ενδυχισμένη φούρνη από 199. Κεραμικές εστίες από 149. Πλυντήρια ρούχων Inverter 10 κιλών από 339. Δίπορτα ψυγεία από 199. Ψυγεία Combi No Frost ύψους 2 μέτρα επί 60 πλάτος από 429. Τετράπορτα ψυγεία Όμνης 520 λίτρα 190 επί 90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας.
4: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους του σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
5: Line. Έλα στο αύριο.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Super Sport 104.
5: Η ώρα είναι 5.
7: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Sim.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
2: Ακούτε Super Sport 104.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
4: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
5: Αφήνοντα τρίτη την επικέντρωση, σαν και στην δεύτερη θέση τη Χαβαϊμού, το οποίο είναι ο Σνέιπ, και στην δεύτερη θέση ο Σέρκολ με την

0: Chanel Girls να δίνει το ρυθμό, Διομήκη, από τον έρωτα. Στη συνέχεια προσπαθεί για παρτιώνει θέση της Χαβάη, μόνο έχει δίπλα της την πηγέτησα, μένει πιο πίσω στο Snape και τελευταίο στο Σέρκορ σε αργό ρυθμό. Πρωτοπόλωση Chanel Girls, Διομήκη μπροστά από τον έρωτα. Χαβάη μόνο τρέχει στην εσωτερική, λίγο πιο έξω, πηγέτησα, ακόμα πιο πίσω στο Snape. Ακολουθεί, περνούμε το 800 με τον έρωτα, να θέλει να κάνει, να πιέσει από νωρίς την πρωτοπόρο Chanel Girls, η πηγή της Hawaii Moon σιγά σιγά μείνει αρκετά πιο πίσω στο 600 με τον έρωτα να πιέζει τη Chanel Girls. Πολύ πιο πίσω είναι το τρίτο άλογο, η πηγή της και τετάρτη Hawaii Moon. Περνούμε το 500. Ο έρωτας κάνει επίθεση στην Chanel Girls. Στα 10 μήκη πιο πίσω είναι η Hawaii Moon με τον έρωτα να περνά στην πρωτοπορία τώρα και να προηγείται τη Chanel Girls. Αρκετά πιο πίσω είναι η Hawaii Moon με τον έρωτα στην πρωτοπορία να προηγείται και να αυξάνει τώρα τη διαφορά από τη δεύτερη Chanel Girls. Πιο πίσω είναι η πηγέτησα με τη Hawaii Moon με τον έρωτα να αποσπάται τώρα. Είναι 6-7 μήκη μπροστά. Έρωτας έχει πάρα πολλές δυνάμεις, θα κερδίσει πάρα πολύ εύκολα στην άξη του προγράμματος. Chanel Girls στη δεύτερη θέση, πηγέτησα και Snape.
1: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Με την άμεση παρέμβαση της ΚΟΠ βοήθησε στο να επέλθει τελικά η κύρωση του Camp της Μπαρτσελόνα στα κατεχόμενα, όπως δήλωσε στο κηπέο πρόεδρος της ΚΟΠ Χάρης Λοεζίδης. Τόνισε παράλληλα πως εξέλιξη αυτή δεν είναι λόγος για πανηγυρισμούς. Στην Πάφο μετά την πρόκριση στη League Face του Conference League φουλάρου για στόπερ και επιθετικό. Ο Ιωβέτιτς υπέγραψε στην ΑΕΛ και ενσωματώνει τις προπονήσεις της ομάδας. Ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Καλαθόσφαιρας Παναγιώτης Γιαννάρας φιλοξενήθηκε στην εκπομπή του σταθμού μας Game Time. Δεν είχε ξαναδοθεί τέτοιο πρίμα. Ο πρόεδρος το έδωσε με την ψυχή του, ανέφερε μεταξύ άλλων για την νίκη με την Αυστρία. Πρεμιέρα σήμερα στη Cyprus League by στοίχημα με δύο αναμετρήσεις. Στις 7 Κράσαβα είναι ο 29 Μαΐου και στις 8 Ολυμπιακός Νέα Σαλαμίνα. Ραδιοφωνική μετάδοση των αγώνων από τον Supersport 104 και τηλεοπτική από τη Cita Vision. Στην Κύπρο Καμίνσκι για την Ομόνια επαφών συνέχεια με Μπακασέτα. Ο Ζόχο δεύει προς Ομόνια 29 Μαΐου. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Ατλέτικο, ο Έλληνας επιθετικός Τάσος Ζώνης θα μείνει ελεύθερος από τον Άρη και θα συνεχίσει την καριέρα του στον Αποέλ. Πάνω πλυπάει ΑΕΚ Λάρνακας κόντρα στον Αποέλ, κλείνει τερματοφύλακα ο Ρόκα. Την τελευταία στιγμή θα ξεκαθαρίσει η συμμετοχή των Κβίτα και Ροντρίγκε στο αυριανό ντέρμπι του Απόλλωνα με τον Άρη. Από την άλλη, ο Ράσκοφ αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα στο απουσιολόγιο Βανα Άλβες, Έλα Λάτσι, Λουκουμπάρ και Νίκολιτς. Στην ανόρθωση για την πρεμιέρα δεν υπολογίζονται Στέφανος Χαραλάμπους και Αρτιματάς. Ο Ολυμπιακός Πυρός δεν προχωρά με την απόκτηση του Πέτερσεν. Πάει να αποκτήσει τελικά τον Βραζιλιάνο δεξιό πισωφύλακα Ντοντό. Δεν προχωράει η περίπτωση Ρούπεν Σάντζο στον ΠΑΟΚ. Επίσημη πρόταση της Νότιγχαμ Φόρεστ για τον Μουνιό της Κρίσταλ Πάλας. Αρκετά τα παιχνίδια απόψε στα κυριότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Στις 8 Σαντατέρ Έλτσε, σε 9:30 Μπάγερ Μονάχου Στουτκάρτη, σε 9:45 Μίλαν Βενέτσα και Λίλ Παρί. Στις 10 Κρίσταλ Πάλας φιλοξενεί τη Μάντσεστερ Σίτι και στις 10:30 Αλαβές στη Βιγιαρεάλ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή ειδήσεων στην ιστορία του Supersport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής. Δώσε πάσα.
2: Supersport 104. Αυτό το καλοκαίρι η ESO δίνει ρυθμό στις διαδρομές σου. Με κάθε γέμισμα με καύσιμα ESO Synergy αξίας 30 ευρώ και άνω εξασφαλίζεις μέχρι και 47% έκπτωση σε επιλεγμένες Bluetooth συσκευές της Muse. Ανακάλυψε μια μεγάλη γκάμα αξεσουάρ ήχου όπως ασύρματα ακουστικά για μικρούς και μεγάλους, Bluetooth ηχεία, συσκευές hands-free, φορητά ραδιόφωνα και άλλα και άκου το καλοκαίρι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στο Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με δύο αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. UCLan Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
4: All Day Clearance της Malupas Group. Σάββατο 29 Αυγούστου με Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. All Day Clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
5: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
6: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
8: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
9: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή του Σεπάσα πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24 μηνύματα. Με μπορεί και σε ευχαριστία στου μεγάλου μα χορηγού και τη Σιδά και την Πίτσα Παπαντζόν και τον Μάγκα, το χορηγό του ειδικού ενθέτου Ρετρό. Πάμε σιγά σιγά σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία, κύριε Τάσο. Έχουμε ωραία ματσάκια απόψε, πέραν από την πρεμιέρα τη δική μα. Έχουμε πουθενά αλλού, κυρία Τάσο? Όχι ρε, σαν να με θωρώ, Σάββατο Κυριακό μια. Δεν βλέπω τίποτε το ιδιαίτερο. Κάτι δεύτερες κατηγορίες, κάτι Σούπα Μούπες, κάτι Ιρλανδίες, κάτι Πολωνίες, κάτι...
1: Έχει Crystal Palace, Manchester City.
0: Εντάξει ρε κομπάρε, οκ. Okay.
1: Έχει Μίλαν, Βενέτσια.
0: Να πω εσύ.
1: Μίλαν, Βενέτσια.
0: Μαντά να το παιχνίδι για το
1: ίδιο. Δεκαπάρα δεύτερο.
0: Α, οκ.
1: Έχει Ισπανία.
0: Πάρε τηλέφωνο για μέ.
1: Ρασίγκ με την Έλξη.
0: Πάρε τηλέφωνο και να μιλήσουμε, εντάξει, θα τα σχολιάσω μετά. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Ποιος κύριος?
2: Νίκος από Ξηροδήμου.
0: Μάλιστα.
2: Νικολάκης της Ομονιάτης. Συγχαρητήρια στην Πάφο και στην Ομόνια που επέρασαν στα ευρωπαϊκά σαλονάκια.
0: Σαλονάκια, μάλιστα.
2: Ναι, είναι σαλονάκια.
0: Ναι.
2: Το σαλονάκι το μεγάλο, το Champions League.
0: Μάλιστα. Αυτά.
2: Να πω ακόμα κάτι. Η Πάφος εχθές όπως την είδα δεν μου άρεσε.
0: Εντάξει.
2: Δεν ήταν η Πάφος που έπαιζε. Που έπαιζε τα γνωστά.
0: Ναι, εγώ μου κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Εντάξει. Τούν το διάστημα είναι όπως το κύμα της θάλασσας. Μια καλά, μια είσαι καλά, μια είσαι καλός. Ώσπου να σταθεροποιηθεί η απόδοση. Εντάξει.
2: Το τέλος δεν καταφέραν τα, μαγάρα είναι καλά, συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες.
0: Ναι.
2: Μου η Ομόνια, δεν και άκουσα την κλήρωση, μπορεί να μου την πεις.
0: Για ποιον μιλάς τώρα πάλι?
2: Για την Ομόνια.
0: Η Ομόνια έβρεπε τα σου για μένα, μα τις ξαναλέμε συνέχεια. Η Ιουβέντους σίγουρα είναι μέσα εκτός. Με την Μπεσίκτας εντός. Με την Ναϊμίγκεν παίζει εκτός. Με την Τσέλιε παίζει εκτός. Παίζει και στη Γαλλία. Εκτός, εννοείται εκτός. Και μέσα πήρω ξανά την Μπεφίκα. Ποιον έμεινε ένα άλλο? Έμεινε κανένα άλλο παιχνίδι μέσα? Μπεφίκα, Μπεσίκτας.
1: Ένα λεπτό να τα έβρω.
0: Εντάξει. Είπα σου 6-7, νομίζω με ένα παιχνίδι εντός μέσα. Θα το πούμε.
2: Εντάξει.
0: Να είσαι καλά.
1: Είναι Μπεφίκα εντός, Ιουβέντους εκτός, Σέλτικ εντός.
0: Α, Σέλτικ, ναι.
1: Ρεν εκτός, Θέλτα εντός και Τσέλι εκτός, Μπεσίκτας εντός και Ναϊμίγκεν εκτός.
0: Μάλιστα. Εσύ θέρτα εντός, εντός το θέρτα?
1: Ναι.
0: Θέρτα εντός, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Και Σέλτικ?
1: Σέλτικ εντός.
0: Εντός, μάλιστα.
1: Δηλαδή εντός έδερε να παίξει με Μπενφίκα, Σέλτικ,
0: Μπεσίχτας
1: και Μπεσίχτας.
0: Μάλιστα. Οκ.
1: Δύσκολο.
0: Το NBA ξέρουμε πότε ξεκινά, 22 Οκτωβρίου, δεν κάνω λάθος. Μια ημέρα πάνω, μια κάτω. Όχι, ρωτάω 5-64, ρε.
1: Α, οκ.
0: Εδικών μας.
1: Έχουμε καιρό να...
0: Εντάξει. Πάμε σε επόμενο.
1: Να τα πούμε.
0: Έχουμε.
1: Έλα, πάμε.
0: Καλησπέρα.
3: Αλό.
0: Ποιος κύριος?
3: Άγιος από ΕΛΚ.
0: Μα Παναγία μου. Πες μου τώρα, ενδιαφέρεσαι για το NBA?
3: Όχι, ενδιαφέρουμε να μου πεις τα... σε ποιες ομάδες εκκληρωθήκαν.
0: Μα ποιοι ήσασταν εσείς? Να γεννά τα άλλο κάθε εβδομάδα και κάθε μέρα και κάθε λεπτό, ρε Αγία Μπουέλ.
1: Νόμιζα και το Αποέλ που θέλει.
0: Πήγαινε ρε στα άλογα σου και εσύ όπα ρε, με μουρμούρα ρε.
3: Άκουσατε ρε,
0: άκουσατε. Άκουσε, με έγινε ξέρω το επειδή άκουσες.
1: Νόμιζα και το Αποέλ που θέλει να σου πω.
3: Το Αποέλ να το πεις κύριε Δάσο του χρόνου.
0: Να μου τα λέει ο Δάσος, μια μου τη πες του Αγία Μπουέλ.
1: Νόμιζα για εδώ από έλπο θέλει να
0: πει. Άιστο ρε τον Άγιο Μπορνάς.
3: Άιστα για ένα που τα αναλύσεις του χρόνου.
0: Μπράβο, πέτου, πέτου, πέτου. Λιχιώτη, λιχιώτη, πέτου, μπορεί να κάνουμε και χιουμοράκια.
3: Άλιστα κύριε.
0: Άλιστα.
3: Πάμε μέσα και να τα πούμε.
0: Έγινε, μιλούμε ένα πρώτο πρωί.
3: Ναι, πάει.
0: Χαιρετώ. Πάμε στο επόμενο, καλησπέρα. Παρακαλώ. Ποιος?
4: Παρακαλώ.
0: Ποιος?
4: Ποιος
0: είναι ρε? Ενώ είναι η καρδά μου κάνω. Είναι η καρδιά σου. Άμα με θωρείς σκεφτισμένο, απάντα κανονικά, με μίλα κανονικά, όμορφα περιποιημένα. Πέ μου.
4: Ποιος το συγκύρτησε μπαρέ?
0: Το πάλι μπορούσε να παραλείψεις.
4: Πάσο.
1: Έλα.
4: Να μου το κάνετε του μόρου.
1: Μπού τα ψέπω. Εδώ είναι τον Παναθηναϊκό και είναι βριασμένος.
4: Είναι αυτή με ρεβίσα. Αν ο Παναθηναϊκός έκαμε μπελάρες.
0: Τα τελευταία 17 χρόνια μάλιστα Παναθηναϊκός παίρνω μας που 4 καρδιογραφήματα κάθε μήνα. Για είμαι κάθε αγωνιστική.
1: Κάνουν σε πιο δυνατόν.
0: Ναι, ρε, για το στομάχι σου, για το σπλέμπονε σου, για την καρδιά σου, για όλα. Βέβαια, βέβαια.
1: Δείχνεις ότι είσαι ζωντανός.
0: Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα.
4: Μάλιστα.
0: Να σε καλά, δεν είκα, ρε.
4: Είμαστε καλά. Καλό απόγευμα.
0: Έγινε. Να πάει μάχη αύριο.
4: Όχι, ρε φίλε, είμαι υπηρεσία.
0: Οκ. Εντάξει.
4: Έμα το δω έκτηλη οράσιμος.
0: Οκ.
4: Πάει.
0: Χαιρετούμε. Μάλιστα. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
5: Καλό απόγευμα, Στέλιο. Καλό απόγευμα και στον αγαπητό Ντάσο.
1: Καλησπέρα.
5: Χάρης. Χάρης ο παρός της Νέας Σαλαμίνας και της Κουάντραν Ζούρα.
0: Μάνα μου το χάρη μου και όταν ξεκινώ προδάθειο πάντα τοποθετείτε. Και πέμω να δούμε.
5: Στέλιο το φετινό προδάθειμα αναμένω μάχες.
0: Μάχες
5: σώμα με σώμα.
0: Σώμα με σώμα, μάλιστα. Εκ του συστάδι.
5: Ναι, μάλιστα. Θα είναι δυναμώσαν πάρα πολλές ομάδες. Στέλιο, αυτή η Ομόνια Αραβή που ακόμα κάνει μεταγραφές. Γιατί θα έχει εκπλήξεις φέτοι. Έτσι το βλέπω το προδάθειμα.
0: Ναι.
5: Έτσι το βλέπω.
0: Η ομάδα σου είναι να κάνει.
5: Η Σαλαμίνα νομίζω θα συνεχίσει από εκεί που έμεινε μπέρσι τέλειο στη Β' κατηγορία.
0: Ποδοστροτήρας. Ποδοστροτήρας.
5: Έτσι το βλέπω. Και σήμερα θα νικήσει η Σαλαμίνα τέλειο. Ξέρεις ότι ο κακός δαίμονας του Ολυμπιακού είναι η Σαλαμίνα.
0: Έτσι, α.
5: Παραδοσιακά.
0: Ναι.
5: Ο κακός δαίμονας του Ολυμπιακού είναι η Σαλαμίνα.
0: Άρα σήμερα να κερδίσετε.
5: Και βλέπω και γκολ και βλέπω και πολλά γκολ.
0: Σήμερα.
5: Έτσι το βλέπω. Δηλαδή 2-3-3-1 έτσι κάτι. Έτσι σκορ βλέπω.
0: Μάλιστα.
5: Τελειώνοντας σας πω έναν όνομα στέλνιον το οποίο θα συζητηθεί από εσάς τους δημοσιογράφους
0: παιδί.
5: Άγγελ Λόπες. Εμπιστεύομαι αυτόν τον προπονητή, τον εμπιστεύομαι από τα πέρσι. Είναι πάρα πολύ καλός προπονητής. Και να δεις ότι θα συζητηθεί αυτόν τον όνομα.
0: Οκ.
5: Είδομαι Στέλιο, είδομαι. Τα μακριά κοντά είναι.
0: Έτσι είναι, τα μακριά κοντά είναι ακριβώς. Μάλιστα.
5: Μια χαρά, καλό Σαββατοκυριακό και θα τα πούμε.
0: Έγινε.
5: Μια χαρά.
0: Φίλε μου, σε χαιρετώ. Υπομονή και υγεία, φίλε μου Κώστα Γιονί. Ρε Κώστα μου, έναν Ίκαρος για μου, με τα χιουμοράκια του. Με τα χιουμοράκια του, τι να κάνουμε. Έχουμε για 5 γραμμές συνεχόμενα γέμματα και είναι και ο Ίκαρος να μας κάνει και να μας πει ποιος μιλά. Αλλά αγαπούμε τον, τι να κάνουμε. Γεια σου Κώστα μου, ρε πέντε καλό Σάββατο, κύριε Γονάχης. Από το Πανεπιστήμιο Λευκοσίας ο Κώστας μου. Πάμε σε επόμενο κύριο σιγά σιγά στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Ένα παρά μια πρώτη γεύση κοντά στις 6 τέταρτον από Αμόχωστος. Εντάξει.
1: Να πούμε του Γιωργάκη να είναι έτοιμος.
0: Είσαστε λυσιώτες, ξηδείτε ρε κουμπάρε.
1: Εν κοντο χορκαλί που είμαστε, ο Γιώργος δεν είναι λυσιώτης.
0: Να μόνο, εμπού την... πώς θέλει είναι.
1: Μπορεί ένα χορκόλιο να κοντά.
0: Είναι και ένα σαπατηλί κοντέα, τίποτε. Εντάξει. Οκ. Μη λέτε χορκανέ και χορκανέ και πάνω κάτω, εντάξει.
1: Εντάξει. Κοντο χορκανί.
0: Οκ. Λοιπόν, μα ο πρεμιέρα και παίξε ο Παναθηναϊκός, αναπλήθηκε με Κηφισιά, ναι.
1: Ναι, έχουμε δυνάμει να παίξουμε.
0: Τώρα να παίξουμε τώρα.
1: Να παίξουμε.
0: Είμαστε να έτσι πάντως, ναι.
1: Με την έννοια του, ναι, είμαστε να έτσι.
0: Έγεφαμε, ούτε κόλλε φάμε ακόμα.
1: Όχι, κόλλε φάμε, είναι τα λέει.
0: Στο πρωτάθλημα, ρε.
1: Στο πρωτάθλημα, όχι.
0: Εντάξει, καλησπέρα κάτω.
1: Όλα μηδέν μηδέ.
0: Καλησπέρα. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ.
1: Buonasera.
0: Μάνι, buonasera. Buonasera. Έμεινε η buonasera, ρε κοπέτσι.
6: Τι κάνετε?
0: Δοξάζομαι τον Θεό.
6: Θα σας ακούω. Έμαθα, γύρευκες με.
0: Εγύρεψα σε διότι είχε κάμπος ο καιρό να πει μια κουβέντα. Και τώρα μπορεί να παίζει η Ρώμα στην Ιταλία στο Champions League και να σε χρειαστώ.
6: Άντε να δούμε αν θα καταφέρεις να πάει.
0: Αφού παίζει με η Ρεάλ, να μην πάω.
6: Να πάει. Πολύ ωραίο παιχνίδι.
0: Δικαιούμαι.
6: Δικαιούμαι,
0: καλό. Άμα δικαιούμαι, εντάξει.
6: Τώρα που παίζει με η Ρεάλ, ευκάνησε.
0: Πέμω.
6: Τώρα που παίζει με η Ρεάλ, ευκάνησε με Ρώμα.
0: Τη Ρώμα έχω την Υπεράνω, εννοείται.
6: Α, η Ρώμα είναι Υπεράνω. Okay.
0: Η Ρώμα είναι Υπεράνω. Εντέλειωση. Και συζητούμε το πράγμα.
6: Η ομάδα μας πώς σου φαίνεται φέτος?
0: Τώρα να δούμε να μου γίνεται, να δούμε τα μακριά κοντά έγιναν. Ακούω κάποια πράγματα και είπα θετικά, αλλά να δούμε. Να δούμε. Πότε παίζει την Κυριακή, να με μέσα την Κυριακή, να το δω.
6: Με την Κυριακή, ναι.
0: Ένα με μέσα την Κυριακή και τη Δευτέρα.
6: Εγώ πιστεύω θα είμαστε πολλά πιο καλοί που πέρσι.
0: Είναι ανήσυχο όπως πέρσι, δεν κατεβαίνει να παίξεις.
6: Μεσοεπιθετικά έχουμε πολλή ποιότητα.
0: Ναι.
6: Κέντρο της άμυνας που επία να δω το παιχνίδι με τον Άρη, είχαμε λίγα θεματάκια. Ελπίζω να βοηθήσει ο Βαγόρας.
0: Ναι.
6: Θέλαμε και έναν center for, από ό,τι κατάλαβα, ο Γιώβετης έκλεισε.
0: Ναι, ο Γιώβετης έκλεισε.
6: Θεωρώ ότι να είμαστε πολλά, πολλά καλύτεροι, γιατί να μπορέσουμε να χτυπήσουμε έξοδο στην Ευρώπη, αλλά τα ξένα για να λόγουμε τα πάντα πράγματα.
0: Μπονασέρα μου, ρε, την μπονασέρα μου. Μάλιστα, φορμαρισμένη.
6: Με λίγη τύχη δική μας και αναλόγως της πορείας των άλλων ομάδων.
0: Ναι.
6: Θεωρώ ίσως του Άρη να μένει τόσο καλός φέτος. Ίσως να καταφέρουμε τουλάχιστον μέσω εξάδας να βγούμε Ευρώπη.
0: Άντε να δούμε. Μάλιστα.
6: Ευελπιστώ.
0: Εδώ όποτε θέλεις ποτά κανένα γύρο.
6: Όποτε Εύρω, Λινόρα, Μανεύρω.
0: Έλα να κάνουμε και καμιά επιστολή στα Ιταλικά να δείξουμε ότι είμαστε στην Ιταλόφωνη.
6: Okay,
0: okay. Έγινε.
6: Έγινε, να
0: είσαι καλά. Bye. Yeah. Επόμενος, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, φίλτατε.
0: Δύο στους δύο αελίστες τώρα, ρε κομπάρε, μάλιστα.
7: Δεν μπορεί να πιάσουν το πράσιμο, να δεις το
0: σύμφωνο. Μπορεί να γίνει παρέλαση που το αέριο ενός δακάτου.
7: Αγόρι τη φίλη συναελίστρια προηγουμένως.
0: Η Μπονασέρα.
7: Αφού ήταν ότι δικό μας, δεν αγχώνεται.
0: Ναι. Να μου πες το ερώτημα, πόσους βαθμούς είναι ο δεύτερος πίσω, ναι.
7: Πότε να κλειδώσουμε και ο μαθηματικά το πρωτάθλημα.
0: Σωστό, ναι, έτσι που το είπες. Ναι.
7: Έτσι το είπα ακριβώς. Πότε να το κλειδώσουμε. Να πάμε στα play-off, να πιέμε το δεύτερο γύρο. Ναι. Τώρα να δούμε. Εντάξει που να
0: δούμε ένα θέλουμε να δούμε ενδιαφέρον να μην είναι καιρό στον αγίπεδα. Είναι και τούτο, ρε.
7: Είναι και τούτο, ρε. Είναι δύο τετάρι τώρα να παίζουμε ένα ακριβείο προάθλημα και να παίζουμε, ας πούμε, με την Ομόνια και να έχουμε κρίμα,
0: ναι. Ναι, βέβαια. Ρε, κομμάρι, όλο.
7: Γελάω τάσος.
0: Χλεβάζει.
7: Ηρωνεύεται ο κύριος
0: τάσος. Ναι.
1: Καλό να ονειρεύκεστε, δεν είπαμε τίποτε.
7: Ξέρω το ρε φίλε, κύριε, τα όνειρα είναι δωρεάν ρε φίλε. Είναι δύο πράγματα που μας εμείνα δωρεάν μες στον τόπο.
1: Είναι καλό να ζούμε με διευθύντα.
7: Ανταφορολογήσουν τα όνειρα που είναι να επανασταθούν.
0: Μάλιστα.
7: Το λοιπόν, και επειδή σε άκουγα προηγουμένως να παραδείς το Ρώμα Ρεάλ, να ευχηθώ καλή επιτυχία στο Ρεάλ, καλό, αφού η ομάδα σου, η πρώτη είναι η Ρώμα.
0: Είναι η Ρώμα, ρε φίλε, είναι πάνω από η ιδέα. Είναι πάνω από η ιδέα για Ρώμα.
7: Εντάξει, περίμενα να δω και να είναι η πρώτη, ρε φίλε.
0: Είμαι φιλοϊταλός άρρωστος, εννοείται.
7: Ρε φίλε, περίμενα να δω ποια που δεσκεί είναι η πρώτη για να ευχηθώ καλή επιτυχία στην άλλη.
0: Μάλιστα, σωστό.
7: Κατάλαβε να μου εννοώ.
0: Μάλιστα.
7: Λοιπόν, καλό πρωτάθλημα να έχουμε μακριά από ακρότητες και τα λοιπά, παρατράγουδα.
0: Και θα τα πούμε.
7: Ο καλύτερος που θέλει να κερδίσει.
0: Μάλιστα.
7: Και που Δευτέρα σε οπλιστείτε όλοι για με υπογλώσσια, υπομονή, πιεσόμετρα και να σκέψουμε.
1: Okay. Αλλά το καλό, ΑΕΛ πρωτάθλημα.
7: ΑΕΛ ως πρωτάθλημα, ρε.
1: Μπράβο, άντε, γεια.
7: Άντε, γεια.
0: Γεια σου, Ευγενή μου. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
8: Στέγιο μου.
0: Ποιος?
8: Έλα, Στέγιο μου, Εύρος, αέλε με σου, ξεσηκωμός.
0: Τρεις στους τρεις αελίστε, ρε κομπελιά, Παναγία. Μάλιστα, κύριε.
8: Ξεσηκωμός, στη Λέμεσον και λέει ο Λεβέντης 5.000. Μα να 5.000, ρε. Ρε Λεβέντη, για όνομα του Θεού, είσαστε μες στα γραφεία κλειστή.
0: Α, είστε κοπελό, είναι καλό πλασμα.
8: Ναι, ενευκένετε έξω να δείτε έναν που γίνεται που τον
0: Άιν Νικόλα. Τι λέει ο άνθρωπος.
8: Που τον Άιν Νικόλα και να πάει να πούμε ενώ στο Σιλά, στον Άιν Σιλά και Μποτσίκο, στο Κολόσκι. Εξασικωμός ο κόσμος.
0: Ναι.
8: Έκλεισα πάνω στη Ρώμα μπροχτες, μάνα μου τι. Αγαπώ την πολλά ρε, έκλεισα πάνω τη
0: δεύτερη. Αφού είπα τους 4-0, 4-1 δημοσίως, δεν τα ακούσες.
8: Εδώ σου πω ακολούθησας.
0: Ή βέβαια, 4-0, 4-1 είπα, σου είναι να μου τη
8: κατάλληλα. Έπαιξα τη συν 3,5.
0: Γιατί αν έπαιξες 4-0, 4-1 κάνει φωτό.
8: Α, κόρε σκορ, ναι.
0: Βέβαια, 4-0, 4-1.
8: Ναι, πρέπει να πετάς εσύ να ναι.
0: Με εσύ να πετάμε τίποτε, είπα τότε τέλειωσε.
8: Λοιπόν, να έχουμε έναν καλό αγώνα, Στέγιο μου.
0: Μάλιστα.
8: Α, όμορφα και ωραία. Να μην αφκέψουν πάλι να αρχίρνουν πράγματα μέσα. Όχι,
0: έχει, έχει, έχει.
8: Φιλικό σωματείο είμαστε οι παραπάνω παροχώτες εδώ μες στη Λέμεσο.
0: Ναι.
8: Εύχομαι καλό Σαββατοκυριακό, Στέγιο μου, να έχεις κουράγιο και την υγεία σου, να ανέχεσαι τον καθένα. Όπως
0: είναι. Όχι, να έχουμε τον καθένα όπως είναι, εννοείται όχι εξυπνόβλαγες. Τούτο εννοείται.
8: Είναι ευκαιρνονορισμένοι.
0: Ρε φίλε, που το πόνιρους εξυπνόβλαγες και πόνιρους εν τους ανέχουμε παρά ως τους βοηθούς του Θεού. Τέλος. Αυτά.
8: Ευκαιρνούμε στο ράδιο να πούν τα αποθυμένα τους.
0: Αυτά, μια χαρά είναι. Μια χαρά η συντηρητήριο, μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Φίλοι μου, μια χαρά είναι. Αγαπούμε τους.
8: Να στείλεμε στο στέγιο μου.
0: Βέβαια, από εβδομάδα σπιο.
8: Δευτέρα,
0: τρίτη μάλλον να έρθω ένα γύρο, καθοδό για πάφου. Θα πω και στην
8: πίσω να
0: πιω κανένα καφέ με κανένα φίλο.
8: Έγινε ένα αγαπημένο, καλά.
0: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, υπάρχει το δελτίο ειδήσεων, υπάρχει και η δεύτερη που σας στον Άγιο Δομήτριο, να τα κανονίσεις το ούλα.
1: Μπορώ να κάνω διαφορετικά.
0: Και επιστρέφουμε.

0: Ζήστε την εμπειρία της Ita Vision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. Ita Vision. Ένα με σένα.
1: Ita Vision.
2: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείστε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.

0: Αγρότης, μαζί και σε αυτή τη σχολική χρονιά.
1: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
2: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
1: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
2: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
3: Super Sport 104.
4: Η ώρα είναι 5:30.
3: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
5: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και οι δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
3: Ακούτε Super Sport 104. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκάτη, ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, θα επισκεφτεί το νησί στις 4 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο της περιοδίας του σε πρωτεύουσες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Θα συζητήσουν για την ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έμφαση στον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ώστε να προετοιμάσει το έδαφος εν ώψη επερχόμενων συνόδων κορυφής και διεθνών συνόδων. Συνεδριάζει αύριο το Υπουργικό Συμβούλιο στην Προεδρική Εξοχική Κατοικία στο Τρόδος, όπου θα συζητήσουν για τη συνέχιση της πορείας υλοποίησης του προγράμματος διακυβέρνησης Χριστοδουλίδη. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται η διαβούλευση του Υπουργείου Εργασίας με τους κοινωνικούς εταίρους για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, προκειμένου να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα που έχει θέσει ο Υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσούτας. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος το πρωί, οι κοινωνικοί εταίροι συμφώνησαν να συνεδριάζουν δύο φορές την εβδομάδα. Προσκλήσιμο οδεύει το πεδίο βολής στο Τσέρι, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο. Στο πεδίο βολής στην Αγία Άννα εξετάζεται η διαδικασία για τοποθέτηση καμερών. Επιπλέον μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια ασκήσεων λαμβάνει η Εθνική Φρουρά. Παρατεταμένα ακραία καιρικά φαινόμενα θα επηρεάσουν αύριο ολόκληρη την Κύπρο. Αναμένονται ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και κάθετη πτώση της θερμοκρασίας. Εκτός ελέγχου η κατάσταση στον Ισπανικό θύλακα Θεούτα. Κάτοικοι έκαψαν σκηνές μεταναστών, μπλοκάραν διανομή φαγητού και ζητούσαν επαναπροώθηση μεταναστών στο Μαρόκο. Νέος συναγερμός έχει σημάνει στο Νεπάλ, καθώς λίμνη που σχηματίστηκε στην κινέζικη πλευρά των συνόρων μετά την καταστροφική κατολίσθηση άρχισε να υπερχειλίζει, προκαλώντας φόβους για νέες πλημμύρες. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός ανέρχεται σε τουλάχιστον 472 νεκρούς, ενώ τουλάχιστον 1.400 άνθρωποι αγνοούνται, ανάμεσά τους και εκατοντάδες ξένοι τουρίστες. Νέα τουρκική πρόκληση το πρωί, όταν μη επανδρομένο αεροσκάφος εισήλθε στο Φυρ Αθηνών και παραβίασε τον ελληνικό εναέριο χώρο στην περιοχή μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου. Άμεση αντίδραση της Αθήνας με την απογείωση ζεύγους ελληνικών μαχητικών F-16, προκειμένου να προχωρήσει στην αναγνώριση και αναχέτηση του τουρκικού μη επανδρομένου αεροσκάφους. Επικίνδυνη κλιμάκωση στις σχέσεις Μόσχας-Λονδίνο. Η Ρωσία διαμηνεί πως θα μπορούσε να πλήξει βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους εάν το Κίεβο συνεχίσει να χρησιμοποιεί πυράβλους Storm Shadow εναντίον της ρωσικής επικράτειας. Απεβίωσε σε ηλικία 89 ετών ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας, ο μακροβιότερος μονάρχης στην Ευρώπη.
7: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege.
3: Ακολούθησε το επάγγελμα του καπετάνιου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου. Ακολούθησε το επάγγελμα του εμποροπλοιάρχου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
8: Διεκδίκησε μία από τις υποτροφίες που καλύπτουν πλήρως τα ετήσια δίδακτρα σπουδών στο πτυχίο Ναυτικής Επιστήμης.
9: Οι υποτροφίες προσφέρονται σε συνεργασία με εταιρείες της Κυπριακής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας και το Inter College.
8: Κρατική χορηγία και περαιτέρω ωφελήματα για δικαιούχους.
9: Πληροφορίες στο 2284-2500 ή στο saima.ac.cy.
8: Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
9: Μια συναρπαστική καριέρα στη θάλασσα με ψηλές απολαβές ξεκινάει εδώ.
6: Το απόγευμα, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται στα ορεινά και στο εσωτερικό αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή καταιγίδες. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει χαλάζι. Θερμοκρασία στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 με 34 στα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
10: Super Sport 104.
11: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
12: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή σε πάσα πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίου, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με μπορεί και σε ευχαριστήσω τους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιώτου να είναι καλά. Και τον Μάγκα, το χορηγό του ειδικού ενθέτω από εβδομάδας, επανερχόμαστε με το 360, σημαδιακός αριθμός. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία στο 77-77-10-20 και είπαμε στέλνετε. Ναι μωρέ. Έφυγε μόνος του. Ένα πρέπει να ξαναβουρεί, σύντομα να κάνουμε. Να τους πω ένα κύριο κούρσα, ένα που θέλει να κάνω ρε τάσου. Α, έφυγε ένα γέρας, έντος έφυγε.
1: Τίποτε, έφυγε.
0: Αλλά έφυγε μόνο να πάτε πάνω.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Κόπηκε του βούρου.
0: Ναι. Κοπέτε βούρου. Μάλιστα. Πάμε σιγά σιγά στο 77-77-10-20 μέχρι να... Ένα ήμουν λέει έτοιμο, εντάξει, πάει πίσω στον νόμο εντός ή αλλιώς. Τι θες είναι για να ξεκινήσει η δεύτερη ούση. Είναι 9 που έχει συνολικά.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, ένα λεπτό γιατί... Πού είναι το α. Όχι, είχε κάτι. Ο Ιντερνετ, εντάξει. Ενωπήρω στο 313, για στείλω το καλησπέρα. Ένα λεπτό να πούμε μετά τα μηνύματα, γιατί να πάμε τώρα να με διακόψουμε έτσι αλλιώ. Σιγά σιγά για την δεύτερη την κούρσα, εντάξει. Λοιπόν. Έτοιμα ρε τόσο. Για να μην διακόψω ο κόσμο.
1: Όχι, εγώ αφού είναι έξοδο.
0: Άρα πάω στο 77-77-10-20.
1: Μα πάει.
0: Εντάξει. Πάμε σε επόμενο σιγά σιγά κύριο, κυρία, να δούμε, να πούμε το καλησπέρα μας και συνεχίζετε να στέλνετε για τον μπάσκετ. Θα δώσουμε άλλα 5 εισιτήρια την Πέμπτη για τον εφέτος Χαντριώτη της 11 με 13 του Σεπτεμβρίου. Ο Ολυμπιακός Πειραιός, Άρης Θεσσαλονίκης και Μακάμι Τελ Αβίβ μαζί με Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου θα συμμετέχουν. Και για τις ταβέρνες μας που εβδομάδα θα ανακοινώσουμε νικητές, να περιμένουμε και τα αποτελέσματα ουσιαστικά της πρώτης αγωνιστικής συν εννοείται τα ευρωπαϊκά μάτς που δώσαμε 4-5 ομάδες για correct score. Αυτά. Λοιπόν, έλα ρε δώσου, πάρε κόσμο. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα φίλιο μου.
0: Ποιος?
2: Παύλος Παύλου που τη Λάρνακα.
0: Παύλος Παύλου που τη Λάρνακα, ο παδός του, της...
2: Μια Σαλαμίνα.
0: Σαλαμίς, Σαλαμίς, Σαλαμίς. Μάλιστα.
1: Έναν οι δύο.
2: Ναι. Σαλαμίνα θα δέρει σύντον Ολυμπιακό.
0: Πόσα είναι δέρει?
2: 2-0.
0: 2-0, α?
2: Ναι.
0: Ενάρτης γήπεδο?
2: Ναι, ναι, μες στο γήπεδο.
0: Α, ενάχει το κόσμο σήμερα, ναι. Σόρτο άτομο νομίζω ναι. Λόγω σαν τα αντιστοιχούσα.
2: Ναι, θα
0: δέρουμε
2: σήμερα.
0: Μάλιστα. Καλό μας να δείτε, Παύλο μου.
2: Θα είστε καλά, Στέλιο μου.
0: Γενικώς είναι μόνο να κάνετε φέτος.
2: Μαζί με έκτη θέση, Στέλιο μου.
0: Έκτη θέση είναι η Σαλαμινάκα.
2: Μαλάκα.
0: Έκτη θέση είναι η Σαλαμινάκα, κύριε Τάσο. Μάλιστα.
2: Ναι. Ευχαριστώ, Τάσο μου. Να είστε καλά, Στέλιο μου.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Σε χαιρετούμε. Μάλιστα, κύριε.
1: 9 ομάδες για 6 θέσεις.
0: Αντά 9.
1: Έως τώρα είναι 9 ομάδες που διεκδικούν την εξάδα.
0: Η έξι περσινή.
1: Η ΑΕΛ, η Σαλαμίνα και η Ανόρθωση. Έτσι η βάση.
0: 6 συντρίζει δηλαδή.
1: Ναι, τουλάχιστον έως τώρα.
0: Μάλιστα. Εντάξει, μου αρέσει να την πεις.
1: Ότι που είναι, εγώ το είπα. Ήδη το είπα.
0: Ήδη το είπα, εντάξει. Είχε το πρωτάθλημα θέλουν το πάνω από 3-4 και την Ευρώπη θέλουν την 7-8 ομάδες και κανένας δεν θέλει να πάει διαβάθμιση. Ναι, έτσι, και κανένα που ξεκινά για να
1: διαβάθμιση. Μα έτσι πρέπει, έτσι. Ναι. Το θέμα είναι ως πότε μπορεί να αποταυριστείς.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Εντάξει, 5 ομάδες Ευρώπη, έχει 6-7, μπορεί να διεκδικήσουν.
0: Ναι, 5 δεν συντηρία φέτος.
1: 5.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι και η πρώτη 5 που πάσει.
0: Ναι.
1: Οι 4 πάση είναι οι πρώτοι.
0: Ναι, σίγουρα οι 4 πρώτοι.
1: Σίγουρα οι 4 πρώτοι
0: είναι οι κυπελούχοι. Εξαρτάται και ο κυπελούχο είναι που γίνεται. Μάλιστα. Εντάξει, έκαμε στα γελά αυτά. Είπα, ακούσαμε πολλούς και διάφορους. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία, καλησπέρα.
3: Έλα, φιλούι μου, καλησπέρα.
0: Καλώς στον παράτσο.
3: Να που καμνείς.
0: Είναι να που καμνούμε. Είναι πια μερικά με καρδιογράφημα, μετά σε τον Μιχαηλίδη, μετά και το ψέσινο.
3: Εκάμετε καρδιογράφημα, φίλε μου, και μου πέτε εμένα.
0: Είναι να σου είχε δεδομένο ότι να κάνεις. Συνηθισμένα τα πουνά πασόνια. Άμα θωρείς Παναθηναϊκό κάποτε, υπάρχει περίπτωση τα τελευταία 10-15 χρόνια να μην περνάς που...
3: Ακού να δεις, δεν μου θυμίζεις εψές, α.
0: Τον?
3: Δεν με θυμίζεις για εψές. Είπα να δω και εγώ ένα μάτσο εψές. Σκέφτομαι να πιάω τον καρδιολό μου να ανεχάνεσαι στην ακρόαση.
1: Και από τα 30 παιχνίδια έκατσε στον Παναθηναϊκό.
3: Είναι που ήταν να κάνω ρε φίλε, άντε πέμω εσύ. Ήταν η ώρα 8, λαλό, άντε βάστο λαλό, να δούμε να μου να γίνει.
0: Μάλιστα.
3: Που να μείνουν ευλογημένα να μείνουν. Εν πάση περιπτώσει εγκληρώσαμε.
0: Μπρε, περασμένη είναι εβδομάδα, ήταν 2-0 και είμαστε μοντάσο μέσα. Εν είμαστε μαντέ. Και έγινε και σε 5 λεπτά, 2-2.
3: Εσύ το είπα ότι πες τα πιλότητα, την περασμένη εβδομάδα, αν και το 2-0, αλλά σου πούτε να γίνει 2-2 και με όπως την παρασκευή, εγώ είπα σου.
0: Μάλιστα.
3: Εν το φορούν όμως την κοινήστα.
0: Ναι.
3: Επίσης κάτι θέλω να το δω.
0: Μάλιστα.
3: Είναι να μου ήταν να κάνω.
0: Είμαστε καλά.
3: Ήταν και η άλλη ομάδα καλή όμως. Δεν μπορώ να πω ότι δεν ήταν καλή ομάδα. Αλλά και
0: πάνω να παράτσε σοβαρό μιλώντας τώρα. Άμα παίζεις με τούντες ομάδες και έντες δεύνεις και έγκαμπνεις και πάεις παρατάσεις και πάεις το χίλια μαδέρις και λοιπά. Ναι.
3: Διάφωνο μαζί σου ρε φίλε. Αλλά έφερε ακόμα πια οι παίχτες ή είχε παίχτες. Θα έκαμε ένα αλλαγή, είναι ψες Σαντίνο, τον Μπέσερκ και τον... Έχει παίχτες, δεν ξέρω τι είναι έχει παίχτες. Είχαμε μια αναγκαστική αλλαγή. Εντάξει, δεν πάει όμως να προσπαθεί να στήσει μια ομάδα.
0: Άλλον τούτο. Άλλον τούτο. Νέος προπονητής εννοείς πες τόση χρόνο, ναι, δεν είναι ένα άλλο.
3: Εφέραμε από τους άλλους, εξέχασε τα ονόματα τους, εφέραμε τον έναν, έκαμε διακοπές, εφέραμε τον άλλον, πρέπει να του κόψουμε το κλέπτικο και η σούβλα. Εφέραμε τον άλλον να του κόψουμε την προβατίνα, να πω ενώ στις έναν αλλού,
0: είναι... Η Αθήνα δεν πειρασμός έτσι, αλλιώς ειδικά την νύχτα.
3: Τώρα να δούμε, πέρκει τούτος κάμι μας ομάδα.
0: Εσκανδιναβός.
3: Και
0: καλύτερο,
3: να δούμε
0: να
3: γίνει.
0: Μάλιστα. Σε ξέρω
3: τι είναι με τον παρέα, αν μίλησα μαζί
0: του. Είδες ότι είναι κύριος.
3: Είναι κύριος. Να είσαι καλά. Να ευχηθούμε έναν καλό ξεκίνημα του πρωταθλήματος.
0: Για
3: το περιμένουμε σε δύο. Σήμερα με ένα σαλαμινέον τώρα, ρε φίλε, και πίνω καφέ. Οχ, ωραία. Το λίγο.
0: Έμπειρα,
3: δηλαδή, καλή
0: είναι
3: επιτυχία σε
0: όλους. Ναι, όλα.
3: Λοιπόν, άντε παρέα,
0: μόνο
3: να τα
0: ακούω. Έγινε, χαιρετώ, πάμε
4: σε
0: επόμενο, καλησπέρα. Ποιος?
4: Μάριος Ρώμα Σωτήρα.
0: Ναι, Μάριος Ρώμα Σωτήρα.
4: Είμαι και εγώ από Παναθηναϊκό Φαραϊκός, δεν βλέπεις κάτι σε κοινό, όχι και απόλαυσα από εδώ σφαίρα.
0: Απόλαυσες, α?
4: Με τον όχι, ναι, και απόλαυσα από εδώ σφαίρα.
0: Μπράβο, ρε Μάρια μου. Μπράβο,
4: ένα και δούμε όλους καλή αρχή, καλό ξεκίνημα στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
4: Να δούμε αν ήταν που να δούμε.
0: Ναι. Μα στην Κύπρο δεν το μαδανίσαι.
4: Έχουμε και να τα κάνουμε σχόλια.
0: Στην Κύπρο δεν το μαδανίσαι.
4: Στην Κύπρο είμαι ο Νίσιλος Σωτήρας.
0: Ο Νίσιλος Σωτήρας, κουμπάρε μου, μάλιστα.
4: Ναι, με τον Αγγελό ο Νίσιλ.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Να είσαι καλά. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
5: Στέλιο.
0: Ναι.
5: Ακούει ναι.
0: Ακούωσε ρε φίλε.
5: Έχει ναι ακούωσε. Εντάξει από τα δικά μου.
0: Ενώ Χριστάκης ναι.
5: Ο Χριστάκης ρε Στέλιο ρε φίλος σου ρε.
0: Πέ μου ρε φίλε.
5: Που μαρώνει ρε.
0: Πέ μου Χριστάκη μου το μαρώνει.
5: Να σου πω άγω συγχαρητές την πάθο μας, τη συμβολία μας.
0: Μάλιστα.
5: Που εκτίμησα την έρθανη πατρία με την Κύπρο μας. Μάλιστα. Την δική μας Κύπρο. Που πάει πολύ κάθος σε εδώ και φίλος στο μέλλον. Να φέρει και πρωταθλήμα η Κύπελλα.
0: Ναι.
5: Και στο Conference, στο Europa, στο Champion.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, να σε λίγο μάμου διακράνταγος που πέρσι πια πρωταθλήμα προηγημένη να πούνε καλά ενωτικά και όλα για ρομάδες να πια πάθε Παγκύπριο έστω να είναι μεγάλο ρομάδες και δυσκολεύουν τώρα να δέρουν συνημιτές σε μεγάλες και ξέρω εγώ και μεγάλες, να έρνουν πιο μεγάλες.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, να χαιρετίζω τους Κύπριους συνάδελφους και τα αγωνίσματα που ενδιαφερούμαστε είναι δεύτερη θρησκεία.
0: Να σε καλά, Χριστάγη. Να σε καλά, Χριστάγη. Καλό Σαββατοκυριακό. Πάμε δεύτερη, εγώ θα επιστρέφουμε.
6: Καθώς έχει άριστη κίνηση Θεά Αθηνά, η οποία παίρνει καθαρά την πρωτοπορία για να οδηγήσει μπροστά από την Βάβλα, η οποία είναι στη δεύτερη θέση. Πιο πίσω, Σαμπιάνγκο προσπαθεί να περάσει στην τρίτη θέση. Η Βερόνα, και ακόμα πιο πίσω, η Αλεξάνδρα στο 600 το ρυθμό. Τον δίνει η Θεά Αθηνά, είναι στα 2 μήκη μπροστά από την Παύλα. Ο Σαπιάνκο είναι στην τρίτη θέση, στα 5 με 6 μήκη. Περνούμε το 500. Με τη Θεά Αθηνά στην πρωτοπορία, έχει την πίεση της Βάβλας τώρα στο μισό μήκος. Που κάνει επίθεση η Βάβλα στις αρχές της ευθείας και φαίνεται να περνά στην πρωτοπορία πολύ πιο πίσω. Είναι το τρίτο άλογο, η Βερόνα με την Βάβλα να περνά στην πρωτοπορία και να αρχίζει να απομακρύνεται στη Αθηνά. Πιο πίσω προσπαθεί ο Σαπιάνκο, η Βερόνα με την Βάβλα να έχει αποσπαστεί εντυπωσιακά του ομίλου. Είναι 15 μήκη μπροστά. Βάβλα διηγηνού περιπάτου θα κερδίσει εντυπωσιακά τη δεύτερη υποδρομή, γύρω στα 15-16 μήκη θα κερδίσει. Ενώ η Θεά Αθηνά συμπληρώνει το δίδυμο, Βερόνα και Σαμπιάνκο.
0: Λοιπόν, αυτά από δεύτερη γουστά στον Άγιο Δομέτιο. Συνεχίζουμε με φιρτάδες και φιρτάδες. Ακόμα λίγα λεπτά πριν πάμε στο τελευταίο αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Και πάμε σιγά σιγά να πάρουμε μια πρώτη γεύση από γήπεδα. Ξεκίνημα του μαραθωνίου μας, κύριε Αναστάσια Μιχαλίδη. Πρώτο χρονικά μάτς του Ύψωνα Ομόνοια 29, Ολυμπιακό Νέα Σαλαμής. Αργότερα, αύριο να έκαμπο Ελλάδα Απόλλων, Κυριακή να έλαν όρθο τη Καρμιώδη Σαμπάφο και Δευτέρα Ομόνοια με Ομόνοια Αραδίπου. Αυτά. Λοιπόν, έχει τίποτα αντιρρωσή. Είπαμε 22 Οκτώβριο, νομίζω 22, 21, 22 κάτι και καμιά NBA. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
0: Ποιο?
7: Κύριε Στέλιο, ο Σωτήρης μιλά.
0: Ο Σωτήρης.
7: Η δεύτερη φορά σε πιάνω, η δεύτερη φορά τώρα.
0: Ο Σωτήρης από πού είσαι?
7: Είμαι από το... μένω στα Λατσιά τώρα. Είμαι πρόσφυγας από την επαρχία Γκερίνια στο Καρδάπανο.
0: Μάλιστα.
7: Έπιασε να σου πω πώς είναι στην Ομόνοια ανεψές.
0: Μια χαρά ήταν η Ομόνοια. Κέρδισε δίκαια, πανάξια, επίεν παρακάτω.
7: Ναι, ναι. Καμιά μεταγραφή να ακούσες τίποτε.
0: Πάλε.
7: Τον Παγκασέτ, θα ξέρω εγώ τον από την Ελλάδα.
0: Εντάξει, παίζει ακόμα το όνομα, δεν εντάξει.
7: Παίζει,
0: ναι.
7: Εντάξει,
0: δεν θέλω. Να σε καλά, Σωτήρη μου, σε ευχαριστώ.
7: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σε ευχαριστώ. Για το καλησπέρα σου, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, κύριε Παμοϊσέος.
0: Ναι, ρε Μαρία.
8: Έπια 148 ευρώ. Έπισαμε την Πάφου.
0: Η μαχαιρνότα μαχαιρνά, μοντά
8: σου. Τα δέκα μου, 148.
0: Καμιά μικρά σου, όλα
8: κερδιάστηκα. Ακούτω, ακούτω.
0: Α, να καλώσω μόνο να φτωμώ να γελάσεις κουρτουνιά το Χριστάγια.
8: Να καλώσω κουρτουνιά και φαΐ να ονταΐσω.
0: Μάλιστα.
8: Και κουρτουνιά.
0: Και κουρτουνιά και φαΐ.
8: Και φαΐ. Μάλιστα. Το πόβαστο κύριο. Το πόβαστο. Μάλιστα. Έτσι αγαπώ και την καλησπέρα μου. Ο Κοστράκης σου και δεν μπορεί να πάω.
0: Φαντάζεσαι ο Μιχαηλίδης.
8: Πώς του λέει τις μους πολλούς.
0: Είναι τα ακούες σε που τα περπόλια.
8: Και να έρχεται να έρθετε κάτω να κάνουμε τραπέζι.
0: Εντάξει. Χριστάκη μου, να σε καλά.
8: Εντάξει, να σε καλά, κύριε Παπαμοϊσέος.
0: Χαιρετώσει. Μάνα μου τώρα. Το φίλο μας. Πάμε σε ακόμα έναν κύριο, κυρία, να δούμε τι γίνεται. Πριν πάμε στο διάλειμμα του μας. Είναι έτοιμα τα κοπέλια, πάμε, ναι. Φόρμα πολύ. Έγινε τώρα. Α, τώρα μιλά, ρε τάσου. Τώρα μιλάς. Κύριε Λέησον, κύριε Λέησον. Έως πάλι. 8-6-5-4 για τους Φίλιππους, έτσι, η δεύτερη κούρσα. Να μπούμε, εντάξει, ένα λεπτό να πω σε κανένα μήνυμα. Μπάσκετ στέλνετε, είπαμε. Στέλνω καλησπέρα, μπορείτε να το... για τον 6-86. Ναι, πιθανόν. 7 είναι η κούρσα, λέω, 0-6. Έτα σου είπες, 0-9. Δηλαδή μου 069 στη ρετά με 7 η Ρίγουρσε δηλαδή.
9: Εγώ είμαι στο πρόγραμμα 29. Τώρα ανεκόψα λόγω καθι... αρκέψαν...
0: Α, επειδή ξεκινήσαμε ώρα 5.
9: Δεν ήξερα ανεκόψαν καμιά και ούρσες πίσω.
0: 069 μου έφτιαβασε μέσα στο πρόγραμμα ο κουμπάρας ο Τάσος. Άμα έφτιαβασε ο κουμπάρας ο Τάσος μέσα στο πρόγραμμα, αντιλαμβάνεσαι.
9: Εγώ έχω το πρόγραμμα και πάω που λέμε, εκεί δεν ήξερα.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν. Να μου το βαρκάζεις να κάνουμε.
9: Έχεις άλλο ένα 1,5 λεπτό.
0: Έχω άλλο ένα 1,5 λεπτό, μάλιστα. Λοιπόν, είπαμε ότι με την 69 του, για τον 686 για τον Διονύ, ναι, πιθανόν ναι, για τον Αρτάς και λοιπά. Ο φίλος μας ο 743 Ανδρέας Κουρκιό Τριμηθιά, καλησπέρα. Έμαθα και στην Κουρκιό Τριμηθιά. Περιστερό να έχει μέρα να μας στείλει μήνυμα. Αυγόρου Ορμήθια, ο Τασάρας μου, ο Τάσος μου που τη Σωτήρα πρέπει να έχει δουλειά με τον κουμπάρο τον, πώς το λες, το Σταύρακα. Α, έχει έναν οδία, το καλό του μέσα στη Σωτήρα και στέλνει ένα χερεμένα του άλλου, τέλος πάντων. Λοιπόν κύριε Τάσο, μελέτα για μένα που γίνεται με το πάνω αγιό το μέτριο και λοιπά. Πάμε ένα διάλειμμα, πάμε να ακούσουμε το τελευταίο αθλητικό τελευταίο ειδήσιο. Εντάξει, και επιστρέφουμε φουριώστηκα να ετοίμαστε τον Γιώργο Χαραλαμπούς, να τον ακούσουμε απλά τις πρώτες θέσεις για να συνεχίσουμε με ακόμα τις εσύ. Και μετά να πάμε στην παρέα μας και τον Ακάγιο.
9: Η ώρα 7 να μας πεις η θέση.
0: Η ώρα 7 και 5.
9: Ο 7 και 5 να ξεκινήσει ο Μόνη με την Κάζα. 7 παρα 5.
0: 7 παρα 5, ναι. Κάνονες θέση. Καλό. Οκ. Okay.

0: Πρόγραμμα Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα, λα, λα, λα, λα, λα.
2: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ΣΥΤΑ Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
3: Μην αναλαμβάνεις κάθε πρόταση ή πρόκληση που έρχεται στον δρόμο σου. Εστίασε σε αυτά που είναι πιο σημαντικά για την επιχείρησή σου και έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.
4: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
5: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. Αλάμπρα γάλα σοκολάτας μου 1 λίτρο 1,95 και επιπλέον cashback 20 cent. Weetabix δημητριακά ολικής αλέσιος 450 γραμμάρια επιλεγμένα είδη μόνο 3,65 και επιπλέον cashback 30 cent. Καπρίς Παπαδοπούλου 400 γραμμάρια 3,39 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και ευθυνά και σε κάθε γειτονιά.
6: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε, πρόλαβε.
7: Πε-ψι. Πε-ψι. Πε-ψι.
8: Τι λες, παραμιλάς?
7: Πε-ψι.
8: Θέλεις ένα ψυχτικό?
7: Πε-ψι.
8: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό?
7: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πε-ψι.
8: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
9: Pepsi's και Yours Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
10: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
11: Έχεις σκοπό να κάνεις νέα σύνδεση κινητής ΣΥΤΑ? Σου έχουμε δώρο! Κάνε νέα σύνδεση κινητής ΣΥΤΑ στα καταστήματα Electroline όλο τον Αύγουστο και πάρε δώρο το Xiaomi Smart Projector αξίας 199 ευρώ από την Electroline. Μετέτρεψε κάθε τοίχο σε μεγάλη οθόνη και απόλαυσε ταινίες, σειρές και αγαπημένο περιεχόμενο όπου και αν βρίσκεσαι. Αφού θα κάνεις που θα κάνεις, έλα στην Electroline και φύγε με δώρο!
12: Αυτό το καλοκαίρι η ESO δίνει ρυθμό στις διαδρομές σου.

0: Bluetooth συσκευές της Muse. Ανακάλυψε μια μεγάλη γκάμα αξεσουάρ ήχου, όπως ασύρματα ακουστικά για μικρούς και μεγάλους, Bluetooth ηχεία, συσκευές hands-free, φορητά ραδιόφωνα και άλλα, και άκου το καλοκαίρι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πιούμε σε αυτό.
2: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
3: Φραπέ, χαλαρά.
4: Στο Πανεπιστήμιο Youklan Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με δύο αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Youklan Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
5: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
6: Το κλίμα για να δώσετε νέο αέρα στον κήπο σας. Προλάβετε έπιπλα κήπου με εκπτώσεις 20 έως

0: φεστιβάλ που έγινε θεσμός επιστρέφει. Πάμε Τροόδος 3. Ανοίγουμε ξανά την Προεδρική Κατοικία Τροόδους και σας περιμένουμε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Φεστιβάλ παραδοσιακών γεύσεων και χειροτεχνημάτων Πάμε Τροόδος 3. Μία πρωτοβουλία της πρώτης κυρίας Φιλίπας Καρσερά Χριστοδουλίδη σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Στηρίζουμε τις μικρές επιχειρήσεις του τόπου μας, αναδεικνύουμε τις παραδόσεις μας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στη στέγη Ευγυρίας Αγρού ή Ελεούσα. Δωρεάν μεταφορά στην Προεδρική Κατοικία από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Τροόδους και την Πλατεία Τροόδους δίπλα από τον Μετεωρολογικό Σταθμό.
1: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 6.
4: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
5: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
7: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
8: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Η Ομόνια αντίνει τις επαφές της για τον Μπακασέτα, έμεινε ανακοίνωση για Καμίνσκι εκτός Ιοντουμπάντζο και Άιτινγκ με Ομόνια Ραδίπου. Όλα δείχνουν επιστροφή τα Σουδόνι στον Αποέλ, φουλάρι για μέσο και επιθετικό Βρίζας. Καιρός Κατριτζής και Μαντσίνη είναι τραυματίες, δεν έχει εγγραφεί ακόμη ο Ζελένικα. Προτεραιότητα για την Πάφο η απόκτηση στόπερ και επιθετικού θα κρυθεί την ιστάδηση με το χειρισμένο παικτών κόντρα στην Καρμιώτισσα. Μετά τον Γιώβετη των Ταμάχου στην ΑΕΛ κοιτάζει περιπτώσεις καταλόγου Β για ενίσχυση αμφίβολος ο Κονσέισαο για την πρεμιέρα. Ανοίγει αυλαία σήμερα τη πρώτη αγωνιστική τη Cyprus League by στοίχημα με δύο αναμετρήσεις στις 7 Κράσαβα Ινίου 29 Μαΐου και στις 8 Ολυμπιακός Νέα Σαλαμίνα, ραδιοφωνική μετάδοση στον αγώνα του Super Sport 14 και τηλεοπτική από τη Cita Vision. Μοναδική εκκρεμότητα στην ΑΕΚ απόκτηση τερματοφύλακα, όλοι μέσα με Αποέλ. Βέισμπεκ και Τόμας είναι τιμωρημένοι στον Απόλλωνα ενόψει Άρη, αμφιβολικ Β και Ροντρίγκες. Από την άλλη, στον Άρη ο Ράσκοφ δεν υπολογίζει στους Άλβες Έλα Λάτσι, Λουκουμπάρ και Νίκολιτς, αμφίβολος ο Παζέ. Πάει Λεμεσό να παίξει με την ΑΕΛ χωρίς του Στέφανο Χαραλάμπους και αρτηματά η ανόρθωση με Σάιντα Κρούς και Μίντερντροπ. Υποχωρεί η περίπτωση του Μεξικανού Άλβαρες στον Ολυμπιακό Πειραιός. Ενισχύει τη μεσιά του γραμμίου Άρης Σαλονίκης καθώς ήρθε σε συμφωνία με την Μπαστιά για τον 21χρονο Άσο Αλεξάνδρ Ζαουά.

0: Ο Άλβαρο Μωράτα ετοιμάζεται να συνεχίσει την καριέρα του στη δεύτερη κατηγορία Ισπανίας με τη Λεγανές να έχει συμφωνήσει προφορικά με την Κόμα για τον δανεισμό του. Προχωράει η πώληση του Μαρτινέλη από την Άρσεναλ στην Αλ Χιλάλ. Αρκετά τα παιχνίδια απόψε στα κυριότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Στις 8 Σαντατέρ Έλτσε, στις 9:30 Μπάγερν Μονάχου Στουτκάρδη, στις 9:45 Μίλαν Βενέτσια και Λίλ Παρί Σεν Ζερμέ, στις 10 Κρίσταλ Πάλας Μάντσεστερ Σίτι και στις 10:30 Αλαβές Βιγιαρεάλ. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο ειδήσεων στην ιστορία του Σούπερ Σπορ 104, ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής. Ζωσέ Πάσα.
1: Σούπερ Σπορ 104.
2: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή του σε πάντα από τον Super Sports 104 Ισπανικ Κυπρίος. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24 μηνύματα. Με πολύ και σε ευχαριστήσεις στους μεγάλους μας χορηγούς και τη σειρά και την πίτσα Παπαγιώ σε λίγο. Πάμε γήπεδο. Πάμε όμως σε ακόμα λίγους ακροατές. Καλησπέρα.
1: Καλό απόγευμα, αφήστατε κύριε Παπαμοησέως.
0: Καλώς τον κομπάρον τον Σοκράτη.
1: Σήμερα νομίζω τον κύριο Μιχαηλίδη μαζί σου.
0: Το νομίζω μπορείς να παραρρύψεις.
1: Εντάξει,
0: επειδή
1: ξέρω την ροή του
0: προγράμματος σας.
1: Πάντως πάνε πολλά καλά, θα πάρει και δύο προαγωγή, κύριε Μιχαηλίδη.
2: Να σε καλά.
1: Κύριε Μιχαηλίδη, έτσι θα ακούσα, φιλάτε.
2: Εγώ προαγωγή, α, τώρα έτσι θα πάει ενώ.
1: Πάντως, συγχαρητήρια στις κυπριακές ομάδες, κύριε Παναγωσίου, σε παίξαμε και σε κερδίσαμε.
0: Ναι.
1: Στο Παναγωσίου το ίδιο.
0: Μάλιστα.
1: Ωνα, ωραία, σωματείων Περικλής Δημητρίου. Ετοιμαζόμαστε τώρα, πάμε στο δικέφαλο Ιγερίου μαζί με τον φίλο των Πέτρων και άλλους δρομείς. Να τρέξουμε από το παλιό νοσοκομείο για τους ήρωες του Ιερίου, η ώρα Νικολάου και κυρία Κολοκάση, η ώρα 7.30 εκκίνηση, μέχρι τις 8.30, στη τηλεφόρα Γλαντιάς θα τρέχουμε, η αστυνομία που μας ακούει τώρα, ο κόσμος που μας ακούει τώρα, να είναι λίγο προσεκτικός στους δρομείς του σωματείου περιοχής Ιερίου, για περίπου μια ώρα θα τρέχουμε στους δρόμους. Ευχαριστώ την αστυνομία Κύπρου. Πάμε στη δεύτερη εκδήλωση, κυρία, πάμε στο Ιερή Μαρία τους ήρωες, δικέφαλο Ιερίου και μετά κύριε Παραμοησίως. Έχουμε 5 του μηνός των αγρών, στις μηνύες έχουν κλειδί, η ώρα 6 το απόγευμα είναι εκκίνηση, 3 αποστάσεις με όλες τις κατηγορίες στην πλατεία του Κάουλα και καλούμε τον κάμπο να κάνει ηλεκτρονικά διαγραφή του με όλες τις κατηγορίες. Και θα έχει και ωραίο μαχαλτεπί στον αγρό μετά το τρέξιμο, κύριε Παπαμοησίως. Το τρίτο, πάμε Ολυμπιακή μέρα στο Αγιάννη Πιτσιγιάς, 27 του μηνός και μετά θα πάμε και στον ωραίο Αστοπερίτη, Σπύρο Παπαμοησίων, 5 χιλιόμετρα θα τρέξουμε με τη Δεσπίδα. Ευχαριστούμε την αστυνομία που θα είναι σήμερα μαζί μας και πάντοτε, το Υπουργείο Υγείας, το Ελαφάντηση, το φίλο μας τον Δημήτρη, τον Δημήτρη και τον Ανδρέα Παπαγιώ, 20 χρόνια κύριε Παπαμοησίως.
0: Ένα πάμε ρε Σοκράτη, καλά μας τιμώ Θεό.
1: Καλή συνέχεια σε όλη την ομάδα.
0: Να σε καλά.
1: Καλή δύναμη σε όλους σας. Καλή δύναμη σε όλους σας.
0: Να σε καλά ρε Σοκράτη. Άμα είναι τα ρισκά τώρα παιδιά, πάμε στον Αγρούνο Σοκράτης.
2: Ποιος τριαντάφυλλο.
0: Φρέσκος, μαχαλεπί, τριαντάφυλλο, μου κάνουν και κανένα σουβλάκι και πάνω τραμπάρι και τρία πλάσματα, από εκεί ποτά, εντάξει.
2: Ωραίος ο άγρος. Α? Είναι ωραίος ο άγρος, λέω.
0: Νομίζω να πεις παραπάνω που τραμπάρι.
2: Όχι ρε, ο άγρος είναι ωραίος, λέω.
0: Ο άγρος είναι ωραίος, είναι ωραία, τα βουνά μας είναι ωραία, και οι θαλάσσες. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε στο 77-77-10-20 μέχρι να πάμε να πάρω μια πρώτη γεύση από το ύψονα στο Μονέα 29. Μα ο Ιάκωβος που μόνο και ο λεωφορείακης ρε, που είναι το λεωφορείακης μου ρε. Μιχάλης, δεν μου κάνεις, έχει δυο μέρες μαζί με καλές, πέρα με τίποτε.
2: Έχει δουλειά φαίνεται.
0: Ο Μιχαλιός.
2: Γιατί είναι.
0: Μέχρι να τον Καντεμπογλου να αρκεί για να αρκεί τον Καντεμπογλου να πει το καλές πέρα το άνθρωπο.
2: Καντεμπογλου σήμερα αγνοείται.
0: Κανεμογλου, το κανεμογλου εμπίστος θα κρατήσεις, δεν πέντες ο κανεμογλου. Ο Τασάρας προκάλεσε μας εχθές, είπαμε εκείνα που έπρεπε να πούμε. Μάλιστα κύριε, ευκιάβαστο κύριε Τάσο, ευκιάβαστο μήνες γεια σου.
2: Κι όνα ευκιάβασα.
0: Ευκιάβαστο το πρώτο μήνυμα.
2: Καλησπέρα σας κύριε Στέλιο και Τάσο.
0: Είμαι όχι που με σας ωραία να ακούει ο κόσμος.
2: Σήμερα σας ακούμε καθαρά χωρίς παρεμβολές από τους ξένους σταθμούς. Καλό Σάββατο κύριε να έχετε. Μιχάλης ο Λεωφορέτζης.
0: Για δεν έχουμε ρωτή, είναι ώρα του. Μάλιστα. Περιμένουμε τον Ιάκο, τον Απολλωνίστα, τον εντάξει, γίνω δούμε. Ας δούμε να μου κάμε ρε. Χωρίς να ξέρω.
2: Να μου.
0: Γιατί και ο τρία χρόνια ψυχολογία είναι και διασυχαμένα. Πρέπει να εμπήρεν κάποιους σήμερα για να ευρίασαν τον. Και προσπαθεί να κάτσει, να κάτσει στον ανεύρο του. Ο πλήρωμα 847 κύριε Στέλιο, ευχαριστώ πολύ κανόνες ο τραπέζι σήμερα, εγώ πιάσε να σε πάντα καλά με υγεία. Ρε 847, τώρα πάντα να πας στον καλό, που ξέρεις ότι δουλεύω ρε από τη θεώση, ώρα 10 και 23 να μας συντάει με τον κύριο Ντάσο. Καλά περάσεις φίλε μου, καλά περάσεις. Στο Ινταβέρνα Ζήρων, καλά περάσεις, όλοι και ρημάδο Μιχάλη για μένα να σε τακτοποιήσει. Μάλιστα. Και μπορεί να πάει και να σ' αρέσει, πιέζε καμιά καλή κουβέντα, αλλά και να έχει καμιά καλησπέρα. Εντάξει, καλά περάσετε. Πάμε σε επόμενο και σε 4 λεπτά πάμε Γιώργο Χαραλάμπουσα. Όχι παραπάνω.
2: Καλό.
0: Εντάξει. Πάμε να πούμε ακόμα έναν καλησπέρα να δούμε τι γίνεται. Καλησπέρα. Υπάρχω ετοιμασία για τρίτη κούρσα.
2: Στον καλαφρό. Τώρα να δούμε. Αφού καθυστέρησε τόσο πολλά η δεύτερη. Τώρα να δούμε πότε να
0: ξεκινήσει. Τελικά ξεκαθαρίζει αν 7 ή 9.
2: 7. Sorry, είσαι να οπούμε.
0: Είδες.
2: Εδώ και άλλο πρόγραμμα.
0: Εντάξει ρε φίλε, οκ. Ο άνθρωπος καλά έκαμε και ενημέρωσες. Έτσι δεν να μας είδαμε.
2: Ναι, εντάξει.
0: Αλλά να ξέρουμε, ναι, να με.
2: Απλώς είχα δύο προγράμματα ανοιχτά.
0: Ναι.
2: Και συγχύστηκε. Είδα άλλο πρόγραμμα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, η κυρία Αντριστέλη μας καλησπέρα από Λάρνακα. Καλησπέρα στην Άντριν και στη Λάρνακα. Μάλιστα. Η Αδάμη Εδέραση, ποιο είναι στην ημερομηνία του αλλού. Εντάξει, κάτι συμβαίνει σήμερα. Ο μισθός ακροατής ήταν φορματισμένος εχθές. Τι είναι τούτο? Μ' άρεσε. Εντάξει, πρώτη αγωνιστική να δούμε κάποια πράγματα, αλλά είπαμε μετά τις 3-4 αγωνιστικές να ρίξουμε που, να ρίξουν οι μαέστες σιγά-σιγά που οδεύουν. Βασικά τέλος του 8, κάπου για μένα, του Άιδη Μίτ, κάπου για μένα, πόνη παρέλαση κοντά. Και αμέν και οι ψεύκες να πούσουν ότι είναι τα πόθια τους και τα, ξέρω, τα χέρκα τους, εν τα νεύρα τους και λοιπά. Ποιος είναι? Είναι έτοιμος ο κύριος Γιώργος Χαρολάμπου.
2: Έτοιμος ο Γιώργος.
0: Μάλιστα. Κράσα Παπομονία 29. Ετοιμάστε στη τηλεόραση σποδά. Σας το διάλειμμα. Εντάξει, οκ. Καλησπέρα Γιώργη.
3: Καλησπέρα Στέλιο από το γήπεδο Αμόχριστος. Έμελε να ξεκινήσουμε την χρονιά φέτος.
0: Ναι.
3: Να ξεκινήσουμε με τα λόγια του Σπεσπό όσον αφορά το ξεκίνημα της πρώτης κατηγορίας. Εντάξει, ένα παιχνίδι το οποίο είναι ανάμεσα δύο ομάδες οι οποίες αναμένεται να παλέψουν για την παραμονή στην κατηγορία. Πάντως ένα παιχνίδι το οποίο σίγουρα έχει ένα ξεχωριστό δικό του ενδιαφέρον. Η Ομόνια 29ης Μαΐου που επιστρέφει στην πρώτη κατηγορία απέναντι στην ομάδα του Σκρασάβα Νιύψωνα, η οποία παρέμεινε πέρσι στην κατηγορία και είναι έτοιμη για το ξεκίνημα της νέας χρονιάς. Όσον αφορά τις δεκάδες για τις δύο ομάδες, η Ομόνια 29ης θα ξεκινήσει με τον Φλέκατο Γραμματικάκη, τρεις στην άμυνα ο Χαντάκιας, ο Σένης και ο Πορτάδες, δεξί φουρμπάκο Αριστοτέλους αριστερό Φιάκας, Παγκούτο Κασία και Πατήκη σαν στη μεσαία γραμμή, Μωράης δεξιά στην επίθεση αριστερά ο Τέρνη, ενώ ο Άμπρη θα είναι στην κορυφή της επίθεσης. Η ομάδα του ΕΝΗ, της Κρασάβα ΕΝΗ Ήψωνα, θα παίξει με την ακόλουθη δεκάδα. Το φύλακας ο Ρίτερ, από εκεί και πέρα είναι ο Ντελούκας, είναι ο Νταγκράσα, ο Μιχάλης Παναγίδης, Ανδρέας Γεωργίου, ο Πάτο Ρούπεν, Ανδρέας Αθανασίου, Κεϊτά, Αγγελή Μπακράσα και Κιάκος. Για τις δύο ομάδες όσον αφορά τους πάγκους για την νικηπέδουχη ομάδα είναι ο Βραμέγκο, είναι ο Κίτη Γιά, Παπαφώτης, Σταμπιτιάν, Παπασιλιανού, Μελιτσιάνκο και Βενιζέλου. Ενώ για την ομάδα των φιλοξενουμένων είναι ο Μαυραντώνης, είναι ο Στογιάνοβης, ο Καϊάφα, Τσουκαλάς, Ζέκα, Φερνάντες, Μπέιτς, είναι ο Παντελή, ο Σόκος, ο Βίντρα, ο Αντωνίου και ο Μόδεστος, ο Σωτηρίου. Όσον αφορά την διαιτησία, ο Γιώργος, όχι, είναι ο Παναγιώτης Χατζηγεωργίου διαιτής, δεύτερος Γιώργιος Πουτίδης, είναι ο Γιώργος ο Χαραλάμπους, από εκεί πέρα τέταρτος Γιώργος Γεωργίου, Μάριος Χαραλάμπους στο VAR και στο VAR είναι ο Ανδρέας Τσαμπάλους και στο VAR είναι ο Ξενεφών Γερμανού. Αυτές είναι οι αποστολές των δύο ομάδων. Στέλιο, πρέπει να πω ότι ήδη ο παδί της Ομόνιας 29ης Μαΐου έχουν κάνει την εμφάνιση του στην Κερκίδα. Είναι ήδη γύρω στους 200 φιλάθλους. Αναμένεται ότι θα δημιουργήσουν μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα στο γήπεδο. Είναι γνωστό ότι έχουν μια θερμόερμη κερκίδα όσον αφορά την ομάδα της Λευκοσίας.
0: Μάλιστα. Να σε καλά ρε Γιώργα. Να έρθουμε λίγο.
3: Έχουμε και γραμμή πάντως φέτος το αμόστο στελιό. Έχουμε και τηλεφωνική γραμμή φέτος.
0: Ναι. Γνωστό. Ωραία. Έγινε. Ξέρει τα οτάσος του, δεν είναι. Ξέρεις τα λεπτά σου εσύ, ναι.
2: Λογικά είναι το ίδιο που είχαμε παλιά.
0: Εντάξει, okay, πάμε τρίτη κούρσα. Πάμε τρίτη κούρσα.
4: Εξωτερικά είναι και ο μικρός Κυριάκος, ο Χαλιμπάλακ, πιο πίσω. Εξωτερικά ο Παντελής Τσιβλά, ο Μένης, και στην τελευταία θέση είναι ο Λετζιόν Αλέξης. Με τον Αντρέλευσε να έχει στο ένα μήκος, στο μισό τώρα τον του Κακάκη. Στα 3-4 μήκη είναι ο Ζούκοβ, μικρός Κυριάκος και Χαλιμπάλακ που συγκαλπάζουν στις πίσω θέσεις. Εξωτερικά είναι και ο Παντελής Τσιβλά, ο Μένης, και πάντα στην τελευταία θέση ο Λετζιόν Αλέξης. Ένα δικό του ρυθμό. Ο Αντρέλευσε με τον του Κακάκη είναι 8 μήκη μπροστά από τον Ζούκοβ σε ένα πολύ γρήγορο ρυθμό. Πιο πίσω και εσωτερικά είναι ο μικρός Κυριάκος, ο Παντελής Τσιφ, ο Χαλιμπάλα, Κολαωμένης και ο Ρετζέλ Αλέξη. 800 Αντρέ Λευσέιλ. Στο 1,5 μήκος από τον Τούκα Κάκη συνεχίζεται ο πολύ καλός ρυθμός. Ο Ζούκοφ είναι τρίτος, ενώ και ο Παντελής Τσιφ εξωτερικά βελτιώνει την θέση. Το μικρός Κυριάκος προσπαθεί εσωτερικά και ο Χαλιμπάλακ. Με τον Αντρέ Λευσέιλ σταθερά στην πρωτοπορία, ο Τούκα Κάκη συνεχίζει και τον κυνηγάει. Όμως μειώνονται σιγά σιγά και οι διαφορές, με τον Παντελής Τσιφ να είναι στην τρίτη θέση. Προσπαθεί και ο μικρός Κυριάκος, μένει πίσω ο Ζούκοφ. Στο μεταξύ, ο Αντρέ Λευσέιλ είναι στα 5 μήκη μπροστά, 6 από τον Τούκα Κάκη. Πιο πίσω είναι ο Παντελής Τσιφ. Αντρέ Λευσέιλ είναι 7-8 μήκη μπροστά από τον Παντελή Τσιφ και τον Τούκα Κάκη. Εξωτερικά και ο Λαωμένης και ο μικρός Κυριάκος προσπαθεί. Στο μεταξύ, ο Αντρέ Λευσέιλ είναι μπροστά και είναι στα 5 μήκη μπροστά από τον Παντελή Τσιφ. Προσπαθεί τώρα κάπως να μειώσει. Εξωτερικά και ο Λαωμένης. Ο Αντρέ Λευσέιλ όμως έχει την υπεροχή την οποία την διατηρεί. Αντρέ Λευσέιλ και Παντελή Τσιφ προσπαθεί να πλησιάσει. Όμως ο Αντρέ Λευσέιλ έχει τις δυνάμεις για να κερδίσει καθαρά τον Παντελή Τσιφ, τον μικρό Κυριάκο και τον Λαωμένη.
0: Μάλιστα, αυτά από τρίτη κούρσα στον Άγιο Δομετίο. Πάμε σε ακόμη κανέναν κύριο, καμιά κυρία, πριν πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα. Στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24 μηνύματα. Μηνύματα από χειροκυρία το καλησπέρα. Μάλιστα, καλησπέρα και στη χειροκυρία μας. Να είναι καλά. Και η Γεωργία για επενταμένονται και όλα τα σχετικά. Καλό. Έχεις Χάρης Αλεξίου, λέει ένας φίλος. Να μου να βάλεις Χάρης Αλεξίου.
2: Τι θέλει να ακούσεις?
0: Α?
2: Τι θέλει να ακούσεις?
0: Τον κουρπέ μου είναι να μου λέεις.
2: Τον Παπαγιαννάκη.
0: Ναι.
2: Μα.
0: Αρέσκει μου ρε κουμπάρα.
2: Μάλιστα.
0: Πότε θέλει να βάλεις?
2: Θέλει να βάλω και τώρα, βάλω και τώρα.
0: Ναι, μπορεί να πρέπει να πάει διάλειμμα να το βάλεις, να ξεκουραστεί λίγο, να ετοιμαστούμε για καμιά δήλωση.
2: Να σου δηλώσεις και 35.
0: Άρα. Υπολόγισε και υπολόγισε ότι και 45 πάνω κάτω να έχει και τέταρτη κούρσα. Υπολόγισε για τους ακροατές, υπολόγισε ότι 7 παρά κάτι να πάμε και στο Κασίπι Ολυμπιακό Νέα Σαλαμής, να πάρει μια πρώτη γεύση. Του τα βούλα να τα υπολογίσεις.
2: Εντάξει, ό,τι ώρα θέλεις παίρνουμε να πάμε.
0: Εντάξει. Λοιπόν, αν θέλει κάποιος να μας πει το καλησπέρα του τώρα, προλαβαίνουμε να έχουμε ακόμα ένα 2 λεπτά έτσι για καλησπέρα πριν πάμε στο τραγουδάκι και στο διάλειμμα για να πάμε να μαζέψουμε σιγά σιγά τις δηλώσεις μας. Άρεσε μου πολιτική να αντιπαραθέσεις την Βουλή των Ελλήνων, δηλαδή. Πάντες υπάρχει μέρα που να μην έχουν αντιπαραθέσεις. Πάντες είναι είδηση, ας πούμε. Είναι σαν να το λέμε να πει ο ήλιος που είναι Ανατολή. Ε, ναι. Αυτά. Δεν άλλος πάνε. Anyway. Εκεί πώς πάει πίσω εμείς φυσικά. Λέει, έχουμε και εικονικούς καυκάδες. Κατάλαβες τι με εννοώ. Αν κερδίζουμε εντυπώσεις που γίνονται, ύστερα στο ψάρι είμαστε μαζί.
2: Είναι όλα ένα θέατρο.
0: Ναι, στο ψάρι είμαστε μαζί, στα κρασούκια, τα ασπροκότσινα κλπ. Και μπορεί αυτό ο κόσμος, και ταλαιπωρείται. Έλα σπάτε.
2: Τι να σου κάνουν κι αυτοί.
0: Κι αυτοί ρε. Να μην κάνουν τίποτε ρε. Καλύτερα να μην κάνουν τίποτε.
2: Παρά
0: μα η τραγωδία είναι ότι νομίζουν κάποιοι ότι κάνουν κι κάτι. 7-6-1-5 για τους Φίλιππους. Το λοιπόν.
2: Το καταδύναν.
0: Το καταδύναν, εντάξει. Θόρε. Πέτρος από Αυγόρουλα λέει, μάλιστα, καλησπέρα. Εφάσισε κυρία Αδαμάντη σήμερα, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, για Στέλιο.
0: Ποιος?
5: Νίκος, Γεωργιάδης.
0: Νίκος?
5: Γεωργιάδης, που Λευκοσία.
0: Μάλιστα.
5: Από όλα ψαλήν ομόνια, κύριε Στέλιο.
0: Επίες γήπεδο?
5: Επία γήπεδο, ρε φίλε, έχει πολλά χρόνια να πάω.
0: Καλά έκαμες, καλά έκαμες.
5: Ευχαριστώ
0: για την Πάσκο. Έχει πολλά χρόνια να πάει στην Αιγύπεδο, εννοείς?
5: Ναι, έχει πολλά χρόνια να πάω.
0: Και πιες, εκτές άρεσες σου, ναι.
5: Άρεσε μου πολλά και αρμόσερα και έπαιξε το ρίαμα πρόσφαιρον
0: η ομάδα μας. Άρα να πιένεις στη συνέχεια.
5: Και δεν θέλω μου, ο γονιό μου είναι γενικά τα... Είναι σκαλά κάρτα.
0: Ναι.
5: Και... Είπα τώρα, έχω ένα φίλο μου να μου να σε βάλω μέσα, έβαλε με μέσα να σπαδιάσεις.
0: Α.
5: Να είχε παράνομα, αλλά πήρα.
0: Έμπηγες παράνομα δηλαδή.
5: Έμπηγα ένα φίλο μου που δουλεύει και βαλεμιδές.
0: Α, έμπηρες, γιατί. Εκάρφωσες τον γέλα.
5: Μ' άκουσα το φίλο και θέτει έναν πουλάρι να μην πιέντει την Ευρώπη είναι ομάδα και το αρέσκει.
0: Εντάξει ρε φίλε, φίλο μας άρεσε να πάει.
5: Ήταν που να παίζουμε μεταξύ μας, αλλά αν πάει Ευρώπη να...
0: Ναι, να κάνουμε ένα κατοχές μεταξύ μας. Και τα εκατομμύρια της Ευρώπης να τα πιάνουμε που ήταν μέσα.
5: Εν θα τα βάλεις γύρω στα εκατομμύρια.
0: Για κατάγνωτα.
5: Καλά και αντέχεις πατέρα.
0: Άρεστε.
5: Να σε καλά, μέσα μας το και στέλνει, ευχαριστώ.
0: Να σε καλά κύριε Νίκο, σε ευχαριστώ, σε χαιρετώ. Να μου θέλεις. Να βάλεις το τραγούδι, να βάλεις κάποιος στο διαλέμμα σου και να επιστρέψουμε σιγά σιγά. Πιάξε τηλεοράση να είναι έτοιμος όμως, εντάξει.
2: Είναι έτοιμη.
0: Εντάξει, άτοιμη.

0: Ζήστε την εμπειρία της Ita Vision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. Ita Vision. Ένα με σένα.
1: Ita Vision. Λα, λα, λα, λα, λα, λα.
2: Μέχρι 50% έκπτωση σε έπιπλα εξωτερικού χώρου. Κι όμως, στα Super Home Center όλα γίνονται. Μόνο για δύο μέρες, 29 και 30 Αυγούστου, τα Super Home Center ρίχνουν τις τιμές στα έπιπλα εξωτερικού χώρου μέχρι και 50%. Σαλονάκια, τραπεζαρίες, καρέκλες, παγκάκια, ξαπλώστρες, τέντες και πολλά άλλα. Μόνο αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί οι σούπερ ευκαιρίες τώρα αρχίζουν. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
3: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 29 Αυγούστου με Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
4: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
5: Απάντηση.
4: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
5: Απάντηση.
4: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
5: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
4: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
5: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
4: Ταβέρνα η απάντηση.
3: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
2: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
6: Σήμερα λέει, θέλω να γίνω αύριο που θα το κυνηγήσει.
7: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Κράφε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Κράφε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
8: Η μαγεία της Eurolink

0: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
2: Ένα κουντήσεις να κουρεί.
3: Αφού κουντώ.
2: Κούντα δυνατότερα να κλείσει και νουλα κουλουμάκα.
4: Θέλεις κούντιμα για να βάλεις το σπίτι σε τάξη. Έλα στο Leroy Merlin και ανακάλυψε. Έως 30% μείωση σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες. 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Αλλά και απίστευτες τιμές σε είδη τακτοποίησης.
2: Μα γίνεται να έχω συσταρισμένο σπίτι. Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
5: Αυτό το καλοκαίρι οι καλύτερες προσφορές είναι στη Walt. Burger King, Pizza Hut, Taco Bell, KFC, Guacamama και Καφέ Νέρο με εκπτώσεις έως και 50% μέχρι 31 Αυγούστου. Μην το σκέφτεσαι δεύτερη φορά. Walt. Παράγγειλε τώρα.
6: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
8: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε 3 ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
7: 3 πίτσες, 3 collectibles, μια επική εμπειρία.
8: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
9: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Η ώρα είναι 6:30.
11: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
12: Ακούτε Super Sport 104.
13: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
14: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Έχει πολλά χρόνια Παπανιώ, ξέρεις το. Είμαστε καρδισμένοι κύριε Τάσο. Αντιμίζουμε τον κομμάτι τον Αντρία, ναι.
1: Να κανονίσουμε, πότε είναι.
0: 9 του μηνός, εντάξει. Αν μένε δήλωσες, τέλειωσε, ναι, γεμώσε.
1: Ω, 9 του μηνός.
0: Δήλωσες.
1: Όχι.
0: Γεμώσαν το τραπέζι. Ένα πάσο πάνω.
1: Να έχουμε μέσο με τον Αντρέ.
0: Α, έχεις μέσο με τον ιδιοκτήτη, μάλιστα. Λοιπόν, έτοιμοι για δηλώσεις για το πρώτο παιχνίδι. Θυμίζουμε 7 η ώρα Κράσα από Μονέα 29, 8 Ολυμπιακό Νέα Σαλαμής. Αύριο 7 η κάπου ελ 8 Άρης Απόλλων. Κυριακή 7 η Ελλάν Όρθωσης 8 Καρμιώτης Σαπάφος. Δευτέραν 8 η ώρα Ομόνια με Ομόνια Αραδίπο. Αυτό είναι το πρόγραμμα της πρεμιέρας. Έχει δεύτερη αγωνιστική ενδιαφέροντα παιχνίδια. Όμορφα και περιποιημένα.
1: Έχει ο Ρέντερ Πάκη.
0: Ναι, έχει Παρασκευή Ομόνια 29 Καρμιώτης. Έχει Σάββατο τον Απόλλωνα Όρθωσης, έχει Ομόνια Αραδίπου Ύψωνας και έχει την Κυριακή από Ελλά έρχε Νέα Σαλαμής ΑΕΚ και τη Δευτέρα μπαχω σε Ολυμπιακό και άλλες Ομόνια. Πολλά ωραία ματσάκια. Μάλιστα.
1: Και έχει και στο ενδιάμεσο του Σούπερ Καπ.
0: Τρεις του μηνός, Ομόνια Πάφος.
1: Ναι, είναι Τετάρτη.
0: Ναι, ναι.
1: Μαζί σε όλα.
0: Ουλά.
1: Και η Δευτέρα θα είμαι εδώ και η Τετάρτη θα είμαι εδώ.
0: Τετάρτη δεν με αναγκάζει Τετάρτη.
1: Στο Σούπερ Καπ, τρεις του μηνός.
0: Α, ναι, Τετάρτη, πήρα να μου πέπτει, ρε, επειδή δεν είναι η συνειδιά, δεν πέπτει. Μάλιστα, Τετάρτη, ναι, σωστό.
1: Μαζί, σε όλα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να βαρεθεί, να με δωρείς.
0: Ναι. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε τι γίνεται. Αν έχουμε χρόνο, κύριε Τάσο. Οι αλλιώς να τώρα συνδέονται οι συνταβοί και αν
1: έχουν δηλώσει τώρα για δηλώσεις οι συνταβοί.
0: Αν έχουν δηλώσεις πάμε δηλώσεις να με διακόψουμε με τον κόσμο. Αν δεν έχει θέλει κάποιον να μας πει το καλησπέρα, θα μας πει το καλησπέρα. Δεν έχει κανένα παραπονό. Κανένα πρόβλημα. Με άλλο να το κάνω μήνυμα.
1: Είμαστε ανοιχτοί και περιμένουμε.
0: Ποιος.
1: Είμαστε δαμέ, λέω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, θα συνδεθήκα με λίγο τώρα. Όχι, κόσμο είναι μόνο 29, ρε.
1: Αφού υπολογίζουν 1000 άτομα.
0: Ναι, πίεση, ναι.
1: Έτσι, που άκουγα δηλώσει το μεσημέρι, γιατί μου δάει που ευκαιρία.
0: Κοντά στα 1000.
1: Περιμένουν γύρω στα 1000 άτομα.
0: Ναι.
1: Έλα.
0: Πάμε με πρώτες δηλώσεις.
2: Θα κάνουμε αρχή με τον εκπρόσωπο τύπου της Ομόνιας 29 Μαΐου, τον Μιχάλη Ξενοφόντος. Μιχάλη, σε καλησπερίζω. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά. Πρεμιέρα σήμερα εδώ για την ομάδα σας, εδώ στο στάδιο Μόκου Σου Επιστροφή. Πώς προσεγγίζετε γενικότερα πλέον, δεν μετράμε αντίστροφα, έφτασε η ώρα για την πρεμιέρα, για το πρώτο παιχνίδι. Πώς το προσεγγίζετε, τι στοχεύετε.
3: Καλησπέρα, Αντρέα μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε μια καλή ποδοσφαιρική χρονιά. Να ευχηθούμε σε όλες τις ομάδες καλή επιτυχία και σε όλους τους ποδοσφαιριστές υγεία να είναι μακριά από τραυματισμούς. Τώρα για το σημερινό το παιχνίδι, η ομάδα θεωρούμε ότι είναι πανέτοιμη. Ήταν σε ένα δύσκολο καλοκαίρι, έγινε σκληρή προετοιμασία. Ελπίζουμε ότι θα τα καταφέρουμε. Ο στόχος εννοείται ότι πάντα είναι η νίκη και οι τρεις βαθμοί, ειδικά απέναντι σε μια ομάδα η οποία έχει πάνω κάτω τους ίδιους στόχους με εμάς. Οπότε είναι διπλή σημασία στο παιχνίδι. Ελπίζουμε ότι η ομάδα θα ανταποκριθεί και θα καταφέρουμε να πάρουμε την νίκη σήμερα.
2: Μιχάλη, σημαίνει κάτι το γεγονός ότι έχετε τον χαμηλότερο προϋπολογισμό της κατηγορίας, κάτι το οποίο βεβαίως είναι γνωστό εδώ και καιρό. Γενικότερα όμως, πόσο σας έχει δυσκολέψει και στην προσπάθεια σας, στον ενίσχυση, στον προγραμματισμό.
3: Εντάξει, αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν τα δικά τους θέλω, έχουν κάποια οικονομικά κριτήρια τα οποία η ομάδα μας δεν μπορεί να καλύψει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει φτιάξει ο τεχνικός διευθυντής με το τεχνικό επιτελείο και τον προπονητή. Είναι έναν αξιόλογο ρόστερ, το οποίο θεωρώ ότι θα είναι ανταγωνιστικό και αντάξιο των προσδοκιών της πρώτης κατηγορίας φέτος.
2: Και με 13 νέα πρόσωπα, αν είμαι σωστός, ο αριθμός θα αυξηθεί το προσεχές διάστημα. Είναι λογικό ότι θα χρειάζεται η ομάδα σας ένα εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο ετοιμότητας και αφομοίωση, αν θέλει, στον θέλοντο προπονητή.
3: Σωστά, έχουμε αρκετά νέα πρόσωπα, όπως είναι φυσιολογικό. Κάποιοι ήρθαν στην αρχή της προετοιμασίας, κάποιοι ήρθαν προς το τέλος. Θα χρειαστεί ο καθένας το δικό του προσωπικό χρόνο να εγκλιματιστεί και να αφομοιωθεί μαζί με το σύνολο της ομάδας.
2: Κάτι για τον προγραμματισμό. Δεν έχουν ολοκληρωθεί μεταγραφές σας. Έχει γραφτεί και το όνομα του Ζόχο και ενός Ελβετού μέσω του Μάρτσαν. Γενικότερα, ένα σχόλιο επί τούτου. Και πόσες μεταγραφές ακόμη θα κάνετε για να, μέχρι να ολοκληρωθεί ο προγραμματισμός σας.
3: Εντάξει, στα χαρτιά τώρα δικαιούμαστε ακόμη τρεις μεταγραφές ξένων ποδοσφαιριστών. Θα τα πούμε τα υπόλοιπα από αύριο. Σήμερα είμαστε συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι που θα γίνει σε λίγο. Θα πούμε όλα τα νέα για την ομάδα, τα υπόλοιπα περί μεταγραφών αύριο.
2: Σεβαστό, σεβαστό. Κάτι τελευταίο. Η μεγάλη διαφορά σας σε σχέση με την προδιετία παρουσία στην πρώτη κατηγορία είναι ο κόσμος αυτός που βρίσκεται εδώ στο πέταλο. Θεωρείτε ότι είναι, αν θέτε, το δικό σας αβαντάζ σε σχέση με άλλες ομάδες που δεν έχουν τον κόσμο που σας ακολουθεί στην προσπάθεια σας για παραμονή στην κατηγορία?
3: Ακριβώς, Ανδρέα, αυτό που είπες, θεωρούμε ότι το δικό μας το χαρτί για φέτος είναι ο κόσμος μας που θα είναι δίπλα μας, τον οποίο δεν είχαμε την πρώτη χρονιά που ήμασταν στην πρώτη κατηγορία. Και ανεξάρτητα με τα budget και τα υπόλοιπα που είπαμε πριν, θεωρούμε ότι ο κόσμος θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα, θα δώσει τον παλμό που χρειάζεται για να κάνει το έξτρα βήμα.
2: Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ. Ξανά καλή ποδοσφαιρική χρονιά.
3: Εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, Μιχάλη Ξενοχόντος ήταν από πλευράς Ομόνοιας 29. Ναι, μεταξύ ρε, 68, είναι η δεύτερη φορά που μένει εκτεθειμένος ο Τάσος ο Μιχαλίδης σήμερα. Την πρώτη φορά είπε μας ότι είναι 9 οι κούρσες διόρθωσε τον οφειλό μας ο 69. Λέω του είναι την πέπτη το Super Cup, είναι την τετάρτη να ενάνταμένα για το Super Cup. Είναι πέπτη το Super Cup. Μάλιστα. Καλά του έκαμες. Δύο στις δύο ήτσε ρε Τάσο Μιχαλίδη. Ενώ είσαι κορυφή στα υπόλοιπα, πας τις μέρες με έναν αγαδόνες ρε κουμπάρε. Έσου σου παίρνω ρε κουμπάρε, δεν γιώσε μία. Ούτε κούρσες ούτε μέρες. Μάλιστα. Λοιπόν, περιμένουμε δηλώσεις από πλευράς Κράσαβα Ύψωνα και θα πάμε σιγά σιγά για την τέταρτη κούρσα πάνω στον Άγιο Δομέτιο, διάρρημα και θα πιστεύω. Έλα, πάμε στον Μιχαηλούδη.
2: Κράσαβα, ναι, Χριστόφορος Μιχαλίδης. Χριστόφορε, σε καλησπερίζω και σένα. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά. Πετύχατε πέρυσι το στόχο της παραμονής. Ο ίδιος στόχος είναι, φαντάζομαι, και τη φετινή σεζόν. Είναι πιο δύσκολη η επίτευξη του στόχου τη δεύτερη χρονιά?
4: Καταρχήν να ευχηθούμε καλή χρονιά. Είναι και χρονικά το πρώτο παιχνίδι για την φετινή περίοδο. Να δώσουμε και συγχαρητήρια μας στην Πάφο και στην Ομόνοια για την πρόκρισή τους στη League Phase των Ευρωπαϊκών Διοργανώσεων. Εντάξει, σίγουρα κάθε χρονιά είναι διαφορετική. Θεωρώ ότι θα είναι πιο δύσκολη χρονιά, διότι έφυγαν πολλοί ποδοσφαιριστές. Έγινε ένα lifting, μεγάλο lifting στην ομάδα. Έφυγαν περίπου 15 ποδοσφαιριστές, ήρθαν άλλοι τόσοι. Είχαμε και λίγο έτσι καθυστερήσεις στην έναρξη της προετοιμασίας και στις μεταγραφές ποδοσφαιριστών, όμως τελευταίες δύο εβδομάδες έγινε πολύ καλή δουλειά, έγιναν και 3-4 φιλικά. Ας ελπίσουμε ότι η ομάδα θα φανεί αντάξια. Σε αυτό το γήπεδο πέρσι ήταν το γήπεδο που μας έδωσε την παραμονή στην κατηγορία, καθώς πετύχαμε πολύ σημαντικές νίκες. Ας ελπίσουμε ότι και φέτος θα έχουμε την ίδια περσινή διαδρομή για να καταφέρουμε και φέτος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά να μείνουμε κατηγορία.
2: Με πολλά προβλήματα, 5 Κατελάρης, Κάμους, Σερτιούκ, Τσεπάκ και Ταμπέκου, οι πρώτοι τρεις τραυματίες. Ο Τσεπάκ λόγω πειθαρχικού παρατώματος, ο Ταμπέκου δεν ήρθε ελευθέρα. Στο ένα σχόλιο για τους, κυρίως για τους δύο τελευταίους, από τρεις είναι τραυματίες.
4: Εντάξει, σίγουρα να ξεκινάς με 5 απουσίες από την πρώτη αγωνιστική δεν είναι κάτι καλό, όμως οι τραυματίες δεν θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Ο Κατελάρης είχε ένα χτύπημα στο γόνατο στο φιλικό με την Ομόνοια Ραδίπου. Ο Κάμους στην προπόνηση προχθές ένιωσε ένα τσίμπημα στο πόδι και στη γάμπα και θεωρήθηκε σωστό να μην αγωνιστεί σήμερα. Ο Κάμους, όπως είπα, δεν θα αγωνιστεί. Μάλλον θα είναι έτοιμος στην επόμενη αγωνιστική. Έχουμε τον Κιντιγιά που επέστρεψε, καθώς πέρσι όλη τη χρονιά δεν αγωνιστήκε καθόλου. Ο Ταμπέκου είχαμε ένα θέμα με τη Λευτέρα του μεταγραφή, δεν προλάβαμε να τον γράψουμε. Και ο Τσεπάκ είναι εκτός λόγω πειθαρχικού παραπτώματος. Έτσι θα ξεκινήσουμε αυτές τις 5 απουσίες.
2: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά ξανά.
4: Εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, αυτά για τον Χριστόφορο τον Μιχαηλούδη. Ολοκληρώσαμε σε ό,τι αφορά στα των δηλώσεων. Σε ένα 18 λεπτό ξεκινά το παιχνίδι. Θα το περιμένουμε με ενδιαφέρον, όπως και το Ολυμπιακό Νέα Σαλαμής στις 8 η ώρα. Υπάρχουν προετοιμασίες για την τέταρτη κούρσα στον Άγιο Δομέτιο. Υπάρχει το τραγουδάκι, υπάρχουν διαφημίσεις και παραπέντε. Θα πάμε και θα μείνουμε στο αμόχωστο επιστροφή. Κύριε Δάσο, καλά τα είπα. Κάνω ρίστη.
1: Να πάμε και λίγο που το. Που το. Ο Γκάσιμπι.
0: Ναι. Εντάξει, παραπέντε. Εντάξει.

0: Όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει. Με το πρόγραμμα Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision. Λα, λα, λα, λα, λα, λα.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
3: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
4: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
3: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
4: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για περιορισμένο χρόνο.
5: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Πες με μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
7: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά. Έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της Αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
8: Παρασκευή σήμερα σε 9:30 για το γερμανικό πρωτάθλημα Bayern Μονάχου Στουτκάρδη και στις 10 για την Premier League Crystal Palace Manchester City.
9: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
10: Imagine.
11: John Lennon.
10: Imagine άσπρο.
11: John Lennon με άσπρα.
10: Imagine βελούδο.
11: John Lennon με βελούδο.
10: Καλά, είσαι χαμένος.
11: Εσύ είπες Imagine.
10: Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
11: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
10: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.
12: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι super. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
14: Αναβαθμίστε την ψυχαγωγία σας με τις τηλεοράσεις Kindles. Με Hewlett Panel, πρόσβαση στις αγαπημένες σας εφαρμογές και ζήστε την απόλυτη εμπειρία θέασης. 32 inch Smart από 139 ευρώ. 40 inch Full HD Smart από 189. 43 inch Full HD Smart από 239. 50 inch 4K Smart Google TV από 349. 65 inch 4K Smart Google TV από 479 ευρώ. Επισκεφτείτε ένα από τα 9 καταστήματα μας ή online και κάντε τη smart επιλογή που σας ταιριάζει.
15: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
1: Να παίζεις τα vision, τα ψυχαγωγικά.
16: Τι τροφείο, that's all. Είναι στα 6-7 μήκη μπροστά. Ο Αξιός θέλει να περάσει δεύτερη θέση από τον Hawaii Officer, πιο πίσω ακόμη τα υπόλοιπα άλογα. Ο That's All είναι πολύ μπροστά, είναι 7-8 μήκη μπροστά από τον Αξιό, από τον Hawaii Officer, και πιο πίσω κάνει finish και η Βεσελίνα Tap. Ο That's All θα κάνει περίπατο, θα κερδίσει πολύ εύκολα. Αξιός, Hawaii Officer και Βεσελίνα Tap.
5: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Μπάλα είναι και γυρίζει.

0: Λοιπόν, ακούσαμε και τις δηλώσεις από το πρώτο χρονικά μας της νέας περίοδου 26-27. Ύψωνας με Ομόνια 29. Θυμίζουμε 8 ώρα Ολυμπιακό Νέα Σαλαμίσα, αύριο να έκα από Ελλάδη Απόλλων 7 και 8. Κυριακή Ελλάδα Όρθωση Καρμιώτη Σαπάχο 7 και 8. Και Δευτέρα ολοκλήρωση πρεμιέρα με την πρωταθλήτρια Ομόνια να αποδέχεται την Αραδίπου 8 η ώρα. Και είπαμε δεύτερη αγωνιστική, ξεκινά Παρασκευή Ομόνια 29 Καρμιώτησα, Απόλλων Ανόρθωση το Σάββατο και Ομόνια Ραδίπου Ύψωνας επίσης. Κυριακή από Ιράελ και Νέα Σαλαμίσα και Δευτέρα Πάφος Ολυμπιακός και Άρης Ομόνια. Θα μεσολαβήσει βεβαίως την Πέμπτη το Super Cup ανάμεσα σε πρωταθλητές και κυπελούχους. Ομόνια Πάφος το Αλφα Μέγα. Ημέρα Πέμπτη, κυρία Τάσο Μιχαηρίδη, και τονίζουμε τη λέξη Πέμπτη. Εντάξει. Λοιπόν. Πάμε στον Ανδρέα τον Ανδρέου. Να πάρω μια πρώτη γεύση από παρουσιάμου. Εντάξει, σχετικά νωρίς για παρουσιάμου κόσμου, αλλά άλλο να υπάρχει κίνηση. Και αρχηγές 11 και όλα σχετικά Ολυμπιακό Νέα Σαλαμίς. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Καλησπέρα Ανδρέα.
1: Σας χαιρετώ και καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι και όλες τις ομάδες να πετύχουν όσοι μπορούν τους στόχους τους και να έχουμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα κυρίως.
0: Λοιπόν, τι έχουμε.
1: Σε μία ώρα και κάτι αρχίζει ο αγώνας. Πάμε στις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Για τον Ολυμπιακό, ο Ταλισμανίδης είναι κατά αυτό το κάρι. Από εκεί και πέρα θα έχουμε τους Φραντζή, Κουντέ, ο Κα, ο Πας, ο Πρόκοπ, ο Σίλβα, ο Σάπινεν, ο Πεχλιβάνης, ο Γκόμες και ο Βρίκης. Στον πάγκο είναι Κυριάκου, Προκοπίου, Δούμα, Σάβα, Λόλι, ο Σίλβα, ο Μιχαηλίδης, ο Χρήστου, ο Πραξιδέλους και ο Κυνηγόπουλος. Ενώ για τη Νέα Σαλαμίνα, ο Κόβατς είναι κατά τα δοκάρια, Μιχαήλ, Κραντσίρ, Ποβέδα, Γιούστης, Κονφέ, ο Ανέν, ο Παναγιώτου, ο Γκοζάλες, ο Γερολέμο και ο Τσιντζιγιά. Στον πάγκο είναι η Βάρο, ο Βάρτλουκ, ο Αστηματάς, ο Χρυσοδούλου, ο Αστήλες, ο Μπαλτέ, ο Λαμπρόπουλος, ο Ελία και ο Μανού.
0: Αναμένεται ο κόσμος πάντα, ρε Ανδρέα, ναι.
1: Ναι, μέχρι στιγμής δεν έχει...
0: Εντάξει, έχει μια ώρα και 3,5 λεπτά.
1: Από εκεί πέρα δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κάτι όσον αφορά μεγαλύτερο από την προσέλευση. Αναμένεται όμως και για τον Ολυμπιακό και για την Σαλαμίνα να έρθουν εδώ στο HCP σε μία ώρα και κάτι αρχίζει ο αγώνας, ο οποίος αναμένεται πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και οι δύο ομάδες θέλουν να κάνουν πρεμιέρα με το δεξί.
0: Να σε καλά, Άντρε. Θα έρθουμε 8 παρά και θα μείνουμε κοντά σου για να κάνεις παρέα με τον κύριο Γεώργιο Χαρολάμπους, στον οποίο θα πάμε όπου να είναι, διότι ξεκινά το πρώτο χρονικά μας. Να θυμίσουμε απλά, κύριε Τάσο Μιχαηρίδη, να δούμε τι έχουμε μέχρι απόψε για να πάμε και να μείνουμε στο αμόχο στην επιστροφή. Ελέγχο μου για ένα παιχνίδι προηγουμένως στην Ιταλία, αλλά σαν να μην το βλέπω. Είναι λάθος μου, 10 παρά 4. Έχει δασί, σαν τα τέλερ και στην, ναι, εντάξει, στην Ισπανία δεύτερη.
2: Έχει και Γερμανία, έχει και Γαλλία. Έχει Premier League Crystal Palace, Manchester
0: City. Ναι, Crystal Palace City.
2: Έχει La Liga, Alavés, Villarreal και Racing με Elche. Έχει Serie A, τη Μίλα με Βενέτσια. Έχει Γαλλία, Lille, Paris Saint-Germain. Και έχει και Γερμανία, Bayern με Στουτκάρδη.
0: Μάλιστα κύριε.
2: Κάμποσα.
0: Εντάξει, αύριο τα
2: σπουδαία. Για Παρασκευή.
0: Για Παρασκευή, ναι, αύριο τα σπουδαία. Λοιπόν, πάμε και μένουμε στο αμόχωστο μέχρι να διακόψουμε για Πέμπτη Κούστα στον Άγιο το Μέριο. Να μας θυμίσει πλέον παρουσία κόσμο. Είναι εντυπωσιακός ο κόσμος της Ομονίας 29 πάντως από ό,τι βλέπω. Να μας θυμίσει και να μας υπενθυμίσει μάλλον αρχηγές ενδεκάδες και όλα τα σχετικά ο Γιώργος Καραλάμπους. Έλα Γιώργα ρε.
3: Έλα Στέλιο, πραγματικά προσωπικά μου έχει δημιουργηθεί μια ευχάριστη έκπληξη στον αφορά τους οπαδούς της Ομόνιας 29ης Μαΐου. 1200 οπαδοί, περίπου οπαδοί της Ομόνιας έχουν δημιουργήσει πραγματικά μια φοβερή ατμόσφαιρα. Εδώ στο γήπεδο περιμένουμε τις δύο ομάδες να κάνουν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο για αυτή την, για το αυτό το πρώτο μας της πρεμιέρας του πρωτοθλήματος. Και να θυμίσω ενδεκάδες με την ομάδα των γηπεδούχων, ο Ρίχτερ, Ντε Λούκας, Νταγκράσα, Αγγελή, Μπάρτο, Γεωργίου, Παραγίδης, Αθανασίου, Κεϊτά, Κιάκος και Μπαχάσα. Ενώ για την Ομόνια 29η, Γραμματικάκης, ο Χαντάκιας, ο Σένιτς, ο Πορτάλες, ο Αριστοτέλους, ο Φτιάκας, Φακούντο, Καρσία, Πατήχης, Μωράης, Τέρνη και Άμπρη. Αυτές είναι δεκάδες των δύο ομάδων. Ρέφερι του αγώνα ο Παναγιώτης ο Χάτσι Γεωργίου. Περίπου 50 με 60 είναι ο παδί των γηπεδουχών εδώ μπροστά μας στην κεντρική εξέδρα. Όπως είπα προηγουμένως, οι οπαδοί της Ομόνιας 29ης έχουν δημιουργήσει πραγματικά μια εκπληκτική ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα. Αυτό είναι εμένως, οι οπαδοί της Ομόνιας 29ης έχουν δημιουργήσει πραγματικά μια εκπληκτική ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα.

0: και ο Κωνσταντίνος Βενιζέλου. Για τη φιλοξενούμενη ομάδα ο Αντώνης ο Μαυραντώνης, ο Στοιάνοβιτς, Αλέξανδρος Καϊάφας, Τσουκαλάς, Ζέκα, Φερνάντες, Μπέιτς, Παντελής, Σόκος, Βίντρα, Αντωνίου και Μόδεστος Σωτηρίου. Ο Φράγκιο Μπούης είναι ο τεχνικός της Ομόνιας 29ης, τεχνικός των γηπεδούχων ο Στοιάνοβιτς. Περιμένουμε λοιπόν με αγωνία.
1: Έχει ένα πέντε παιχνίδι. Λεπτά που μιλούν οι διαιτητές και μαζί του Ρέγκο Βελιαπάντες και έναν τον Μπαρσελόνα Ρεάλ, ο τελικός του Champions League. Πέντε λεπτά.
0: Παρά ένα λεπτό. Είναι 7 παρά ένα λεπτό.
1: Εντάξει ρε φίλε, να κάνουμε και τα αυτά μας, να δούμε και τα φωτογραφία, να κάνουμε και τα show μας, να κάνουμε το πουλέ, να μην τα κάνουμε ρε φίλε, για όνομα.
0: Εντάξει, τότε υπάρχει ζέστη εδώ, υπάρχει ζέστη, υπάρχει...
1: Μα τι ρόλο παίζει ζέστη με το
0: φυσούνα.
1: Βλέπω φυσούνα, λέω, στο 5 λεπτά μιλούν, ανακατώνονται τώρα, να πούνε έξω, τώρα δεις. Εντάξει. Εντάξει.
0: Ο Πιάκας. Ο Φιάκας είναι ο αρχηγός της Ομόνιας 29ης, ο Ντελούκας αρχηγός της Κρασάβα ενή ύψονα. Πραγματικά όσοι βρίσκονται στο γήπεδο μπορούν να θαυμάσουν την κερκίδα της Ομόνιας 29ης. Είναι εκπληκτικό πραγματικά αυτό που συμβαίνει σε αυτό το πρώτο μας της πρώτης αγωνιστικής του νέου πρωταθλήματος. Σας ευχηθούμε να δούμε ένα καλό πρωτάθλημα, ανταγωνιστικό και πάνω και κάτω, μέσα σε πλαίσια αυτοπρέπειας. Είναι δύο ομάδες οι οποίες λογικά αναμένεται να παλέψουν για την παραμονή τους στην πρώτη κατηγορία. Ο Ντελούκας είναι από την πεσινή χρονιά στην ομάδα της Κρασάβα εν ύψωνα. Στην προπέσινη χρονιά αγωνίστηκε στη Νέα Σαλαμίνα. Ο Φιάκας έχει εδώ και 3 χρόνια, ο Σωτήρης ο Φιάκας, που αγωνίζεται στην Ομόνια 29ης. Ο Φιάκας που πέρασε και από την Αλκή, πέρασε και από την Νέα Σαλαμίνα. Όλοι μαζί, οι παίχτες των δύο ομάδων. Για να φωνάξουν, δίδαξε το αγώνα ο Παναγιώτης ο Χατζηγεωργίου, ο διτής της αναμέτρησης. Πάει στη σέντρα με την μπάλα. Αυτό που ευχόμαστε να δούμε ένα καλό παιχνίδι. Η καλύτερη ομάδα να κερδίσει. Με κίτρινη στολή η Κρασαβανή, βέβαια με πράσινο με άσπρο ρίγε η φανέλα της Ομόνιας 29ης, πράσινο το παντελονάκι, κίτρινα από πάνω και κάτω οι στολές των εγκυπεδούχων. Στη σέντρα θα είναι η Ομόνια 29ης Μαΐου. Πάει ο διετής στη σέντρα, βλέπει τους βοηθούς, βλέπει και τις δύο εστίες. Βλέπει το ρολόι, έτοιμος για να στηρίξει για πρώτη φορά στην αναμέτρηση. Περιμένει ο διαιτητής και τώρα στηρίζει για πρώτη φορά. Καλή επιτυχία στις δύο ομάδες, καλό πρωτάθλημα. Στην άμυνα η Ομόνια 29ης να πάλα μπροστά για την Ομόνια 29ης, δεν μπόρεσε εκεί. Ήταν ο Πατήγες, κερδίζει ο Μονίκος της Ανάτης με το Ιστοτέλους, να κόψουν οι γηπεδούχοι, διώχνει την μπάλα από τον Ενταγκράστα. Αριστοτέλους, η μπάλα στη μεσαία γραμμή για τον, ήταν ο Φαγκουντό. Κασία, τελικά είναι πλάγιο για την φιλοξενούμενη ομάδα, την ομάδα του Μπούης. Παίζουμε στο πρώτο λεπτό του μάτς, 0-0. Αριστοτέλους διώχνει την μπάλα αριστερά που κινείται ο Φιάκας. Κάνει άμυνα ο Γεωργίου. Φιάκας με την μπάλα. Πλάγιο για την Ομόνια 29ης. Από αριστερά απέναντι από την μεγάλη περιοχή του τερματοφύλακα του Ρίχτερ. Ο Φιάκας έτοιμος για να ρίξει.

Ο Άμπρι είναι μπροστά για την Ομονία Κωνσταντινούπολης. Παίζει 4. Ο Μωράης είναι δεξιά στην επίθεση, αριστερά ο Τέρνη. Νέο πλάγιο. Στο ίδιο σημείο ο Φιάκας έριξε. Ο Άμπρι παραφύγει από αριστερά, έκοψε ο Γεωργίου που έκανε άμυνα. Ξανακεδίζει ο Φιάκας τώρα από αριστερά. Καλή παλιά για τον Άμπρι. Αλλά καταφέρνουν οι παιδούχοι, τελικά πλάγιο. Από τον αρχικό τον Εφιάκα. Από δεξιά το πλάγιο στην άμυνα για την Κεπεδούχο ομάδα. Στο δεύτερο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, Κρασάβανη ύψωνα, Ομόνια 29-0. Κερδίζουν οι Κεπεδούχοι, πίσω μπάλα για τον Τελούκος. Από πρόλαβε αριστερά, εκεί που κινείται ο Κιάκος, έχασε την μπάλα, κερδίζει. Τελικά έδωσε φάουλ υπέρ της ομάδας της Κρασάβανη ο διαιτητής. Λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή στον κεντρικό διάδρομο. Ήταν ο Μπάρτο. Τώρα για τον Τελούκα στον αρχηγό. Με χώρο κοντά στη μεσαία γραμμή. Δεξιά η πάσα. Και ο πίσω στην μεσαία γραμμή. Μπροστά για τον Μπάρτο. Δημιουργεί προποθέσεις. Καλή σε επίθεση η Κρασάβανη. Από τη δεξιά πλευρά τώρα πάνε με τον Παναγίδη, πίσω μπαλά Γεωργίου, Τελούκας, κατοχή μπάλας από την Κηπεδούχο ομάδα στο 3 ακριβώς 0-0. Ο Κιάκος, παναφύγει ο Μπακάτσα. Με πολλούς νέους παίχτες η Κρασαβενή. Πλάγιο στην περιοχή. Ο Κιάκος, ο Μπακάτσα, ξανά για τον Κιάκο, κόρνερ, το πρώτο στην αναμέτρηση για την Κηπεδούχο ομάδα. Το πρώτο σημαίνει μπάλα για την Κρασάβανη ύψωνα. Το 4-0, χωρίς κάτι το ιδιαίτερο, το τρίτο κομμάτι του κηπέδου. Είναι η πρώτη σημαίνει μπάλα της αναμέτρησης. Εκτελέσει ο Παναγίδης που φέρνει κόλμο στην περιοχή. Το φύλακα της Ομόνιας 29ης, παράλληλα διώξιμο από την άμυνα της Ομόνιας 29ης. Και βίζει ο Μπακάσα από τη δεξιά πλευρά. Μπακάσα με την μπάλα στο αριστερό, η σέντρα, το διώξιμο. Ο Άμπρι που κατέβασε, τον ρίχνουν κάτω, είναι φάουλ. Μεταξύ κέντρο κηπέδου και περιοχής του Γραμματικάκη για την Ομόνια Κωνσταντινούπολης. Αυτά και με αυτά στο πρώτο πεντέλεπτο του αγώνα. Το 0-0 διατηρείται. 5 λεπτά χωρίς κάτι ιδιαίτερο στην επίθεση. Βέβαια είναι ακόμα νωρίς. Είναι στα αρχικά στάδια προβλήματος. Αριστοτέλους, η μπάλα στην μεσαία γραμμή, πανακατήσει η Ομόνια. Το διώξιμο πλάγιο από την ενέργεια του Φαγκούντο, του Μωράης, διορθώνω. Η μπάλα στην άμυνα των φιλοξενουμένων. Αριστερά για τον Εφιάκα. Δίπλα η μπάλα για τον Πατήχη, πίσω στην άμυνα. Ήταν ο Σένιτς, ο Πορτάλες. Ο Φιάκας αριστερό φουλμπακ. Με 3-4-3 η Ομόνια Κωνσταντινούπολης. Με 4-2-3-1 η ομάδα των Κηπεδούχων που πάει να βγει μπροστά. Με τον Μπακάσα πιάσε αέρα. Την μπάλα στα πόδια των παιχνίδι του Μονέα 29ης, χάθηκε μπάλα. Κέρδισε εκεί ο Μπάρτο, Μπακάσα. Υπάρχει φάουλ για την Ομόνια 29ης λίγο έξω από την περιοχή της. Μικρή διακοπή γιατί υπάρχει τραυματίας παίκτης της Ομόνιας 29ης λίγο έξω
από την περιοχή της ομάδας του Φρατζιμπούης. Τίποτα το σοβαρό. Εκεί για τον Καντάκια. Ο Καντάκιας είναι έτοιμος για να τελικά πάρει τον οδοφύλακα, για να εκτελέσει ο Γραμματικάκης. Με βολέ θέλει να βρει τον Σωτήρη Φιάκα. Κερδίζει, αλλά έκοψε ο Γεωργίου. Κερδίζει όμως ο Μποστάλες. Η μπάλα πίσω στην αμυντική διέταξη των φιλοξενουμένων. Καντάκιας πίσω από τον φύλακα τον Γραμματικάκη. Παίζουν προσεκτικά για την ώρα οι δύο ομάδες. Ισορροπημένο θα έλεγα το παιχνίδι, χωρίς κάτι το ιδιαίτερα θα έλεγα εκπληκτικό. Γραμματικάκη θα διώξει, θέλει να βρει τον Άμπρη. Ψηλός όμως, η μπάλα στον Φιάκα, φύρει την μπάλα σε πλάγιο δικό του. Από αριστερά, Πορτάλες, η μπάλα πίσω στον άμυνα για τον Σένιτς. Ξανά για τον Πορτάλες. Αποκρούστηκε η μπάλα, ξανά η Ομόνια μπροστά, πάει να περάσει την επίθεση με τον Φιάκα. Η παλιά δεξιά πολύ ωραία για τον Ιστοτέλους. Έχει χώρο Ιστοτέλους. Βγήκε η άμυνα. Α, τώρα από αριστερά ήταν ο Κιάκος. Ο Παναγίδης. Το λάθος. Κερδίζει όμως ο Ντελούκας στην άμυνα. Τώρα για τον Επάρτο. Είναι ακριβώς στη μεσαία γραμμή. Πίσω μπαλά για τον Τακράσα. Τακράσα Ντελούκας και στην εμπέσινη χρονιά. Και ο Μπαχάσα βέβαια, άλλαξε πάρα πολύ το ρόστερ. Μεγάλη παλιά μπροστά για την Κρασάβα, ενίπα να γίνει το λάθος, τελικά διώχνει η Ομονία. Και πάνε να βγάλουν και επίθεση μάλιστα. Με τον Μωράης παλιά, ωραία για τον Άμπρη. Φάτσα το σύμπλασε έξω η μπάλα. Τεράστια ευκαιρία, η πρώτη σε αναμέτρηση. Στο ένα το λεπτό με τον Μωράης να σερβίρει τον Άμπρη. Βγήκε απέναντι πιεζόμενος από τον Ντελούκας, έκανε το πλασέ λίγο έξω αριστερά από το δοκάρι του Ρίχτερ. Η πρώτη μεγάλη φάση του αγώνα είναι για την Ομόνια 29ης. Έκανε καλά βέβαια το πλασέ, κινήθηκε γρήγορα πίσω από την άμυνα ο Άμπρη, το πλασέ του έξω. Και πάει και πάλι η Ομόνια 29ης. Με τον Φιάκα η παλιά στον Ντελούκας, διώχνει ο Βραζιλιάνος. Και πάλι ο Μόνικος της Ενάτης. Με τον Καντάκια. Και τώρα για τον Μπορτάλες. Πατήγης. Τώρα η μπάλα για τον Τέρνη. Ίσο η μπάλα στο αριστεράκο Μπορτάλες. Και τώρα για τον Γραμματικάκη. Στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα 0-0. Στο ένα το λεπτό βρέθηκε μία ανάσα από τον κόλλη Ομονίκος της Ανάτης. Με τον Άμπρη να πλασάρει λίγο έξω. Ενώ βγήκε φάντσα με τον Ρίχτερ. Ντακράτσα με την μπάλα στην άμυνα των γηπεδούχων. Τώρα για τον Ντελούκας. Πάρτο. Τα κράσα το κεντρικό διάδρομο. Εκεί ήταν ο Αγγελή, ο Παναγιώτης. Τελικά χάθηκε μπάλα και δίζει Ομόνια 29ης, που κινείται καλύτερα από το αριστερό άκρο, όπου κινείται ο αρχηγός ο Φιάκας, που δημιουργεί θα έλεγα πράγματα. Παραπηγεί ο Τέρνη, τελικά αποκρούται μπάλα και δίζει Ομόνια 29ης, που μέχρι στιγμής θα έλεγα παίζει έτσι λίγο πιο σωστά, με περισσότερη αυτοπεποίθηση. Αριστοτέλους. Καντάκιας αμέσως στον φύλακα τον Ελαδίτη, τον Γραμματικάκη. Σένιτ κεντρικός αμυντικός. Γραμματικάκης πάνω σε αντίπαλο. Οι γηπεδούχοι κρατάνε μπάλα.
ήταν για τον Κέιτα. Τελικά κρούστηκε και βάλα και βρίσκεται ο Τελούκας. Είναι ακριβώς σε μεσαία γραμμή. Η μπάλα πίσω στον Εντακράσα. Θέλει σίγουρα πιο γρήγορη ανάπτυξη από την μεσαία γραμμή η γηπεδούχος ομάδα. Μέχρι στιγμής ξεχωρίζουμε την χαμένη ευκαιρία του Άμπρη στο 9. Τελούκας, η μπάλα στον θεματοφύλακα, διώχνει όπως γιατί πιέστηκε. Ήταν εκτός περιοχής, πλάγιο, ψηλά στην επίθεση από τη δεξιά πλευρά για την Κρασάβανη. Η ομάδα του Στοϊκοβιτς, από τη δεξιά πλευρά το πλάγιο. Μπαλά στην μεσαία γραμμή για την γηπεδούχο ομάδα. Ο Κιάκος, γρήγορα την μπάλα για τον Παναγίδη. Και πάλι κάθε μπάλα. Αριστοτέλους, διόρθουν μπροστά. Στη μεσαία γραμμή ο Άμπρη κεφαλιά πάσα. Αφήνουν όμως οι παιδούχοι, είναι πλάι δικό τους. Το 13ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, το 0-0 που διατηρείται εδώ στο γήπεδο Μόχωστος. Τελούκας, Ντακράσα. Παγιά αριστερά για τον έμπειρο Μπακάτσα, να κατεβάσει ο Μπακάτσα, να κάνει την παλιά στο Κεϊτά, τελικά να βγει ο τροματοφύλακας, ο Γραμματικάκης. Ο Νικόλος Γραμματικάκης είναι με την μπάλα στα χέρια. Πορτάλες, Φιάκας, Πατήχης. Ο Τέρνη από αριστερά, ακριβώς στη μεσαία γραμμή ο Τέρνη. Πίσω στην άμυνα, η παλιά ήταν από τον Παγκόντο Κασία. Προστινή πάσα για τον Τέρνη, πάει να κλείσει ο Ντελούκας. Είναι στην επίθεση ο Μόνικος της Ενάτης, πλάγιο. Πλάγιο παριστερά στην επίθεση απέναντι από την μεγάλη περιοχή του Ρίχτερ. Άταμα Ρίχτερ, το όνομα του φύλακα. Πατήγης και Πιάκας, πλάγιο ξανά για την Ομόνια της Ενάτης. Το 14ο λεπτό ακριβώς από το μικρόνο, 0-0, πάμε για το 15ο. Βγαίνει η άμυνα των γηπεδούχων. Επικίνδυνα και κλέβουν και οι φιλοξενούμενοι. Ο Τέρνη τελικά δεν μπόρεσε να γίνει κάτοχος. Έγινε κάτοχος αλλά το κρύψε την μπάλα. Χαντάκιας, η κεφαλιά μπροστά. Κερδίσει ο Παναγίδης. Πίσω μπάλα στον Εντελούκας. Αλλάζει με τον Ντακράσα. Αριστερά για τον Αγγελή, ήταν ο Κιάκος, σε διορθώνω. Κιάκος, Κρασάβανη στην επίθεση. Κιάκος είναι εκτός περιοχής τώρα για τον Κεϊτά, το αριστερό. Τελικά αποκρούει την μπάλα από τα σώματα των αμυντικών. Αριστοτέλος έχει ευκαιρία να διώξει. Τελικά πλάγιο από παρέμβαση παίχτη του εις Κρασάβανη. Ύψωνα από τη δεξιά πλευρά που θα μείνονται φιλοξενούμενοι. Πάμε για το 16ο. Το 0-0 διατηρείται. Πλάγιο για την κυπεδούχο ομάδα τώρα. Πολύ ψηλά στην επίθεση. Το πλάγιο που ρίχνεται. Μπακάσα κατέβασε ωραία. Και η τα Μπακάσα δεν πέρασε η κάθετη. Να κερδίσει ο Πάρτο. Από αριστερά είναι εκτός περιοχής. Μπακάσα γυροφέρνει η Κρασάβανη για να δημιουργήσει κάτι καλό στην επίθεση, γιατί μέχρι τώρα είναι απούσα στην επίθεση. Ο Πάρτο αφήνει την μπάλα στον Ντακράσα. Τελούκα στη σέντρα, βγαίνει ο Γραμματικάκης, βγαίνει και ο Χαντάκιας. Έχουμε τραυματισμό του Χαντάκια.
του Δημήτρη του Χαντζάκια από την έξοδο που έκανε ο τέρματοφύλακας για να διώξει την μπάλα στο 17, ενώ το 0-0 διατηρείται. Είναι κάτω ο αμυντικός, βλέπουμε ξανά, ακτύπησε με το χέρι ο Γραμματικάκης τον συμπαίχτη του, το Χαντάκια στο πρόσωπο. Είναι κάτω ο αμυντικός των φιλοξενουμένων, μικρή διακοπή στο ματς μέχρι αυτή τη στιγμή που διανύουμε αυτό το λεπτό, το 17ο. Είχαμε την μεγάλη ευκαιρία του Άμπρη για την Ομόνια 29 στο 9, μετά από την κάθε του Μωράης, πιεζόμενος βέβαια τον Τελούκας, βγήκε πάτσα με τον τροφύλακα, πλάσαρε ελάχιστα έξω. Από εκεί πέρα ισορροπημένο θα έλεγα το παιχνίδι. Μέσα εμείς οι κυπεδούχοι έχουν μια δυναμία στο να εκφράσουν επιθέσεις από τον εγκεντρικό διάδρομο. Κάπως προβλεπτή θα έλεγα μέσα εμείς. Μπορεί να είναι ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί και να κρυθεί σε λεπτομέρειες. Είναι κάτω ο αμυντικός, όπως βλέπουμε και στο μόνιτο, νομίζω είναι καλά. Του παρέσχονται οι πρώτες βοήθειες του Δημήτρη του Χαντάκια. Στο 18 το 0-0 διατηρείται. Ακούμε και λίγο κράσαμε εδώ από τους λίγους τους οπαδούς του Ιωνίου, τυπικά γηπεδούχων. Συνεχίζουν να τραγουδάνε για την ομάδα τους. Ο βαδίς της Ομόνιας 29ης σηκώθηκε ο Χαντάκιας, να πάει για λίγο εκτός για να το παρασχεθούν οι πρώτες καλύτερα, για να μπει ξανά στο μαζί. Α, έχει πρόβλημα και ο τροφύλακας τώρα. Ο Γραμματικάκης έχει και αυτός πρόβλημα, δεν ξέρω με το διώξιμο που έκανε με το χέρι αν έχει δημιουργηθεί πρόβλημα τραυματισμού στον τερματοφύλακα. Όχι, στο πόδι είναι, το δεξί πόδι, όπως μπορώ να διακρίνω από το μόνιτορ, δεν είναι στο χέρι. Όλα καλά νομίζω για τον φύλακα, ο οποίος σηκώθηκε για να επαναρχίσει η αναμέτρηση. Συμπρόσαμε 19 λεπτά, πάμε για το πρώτο 20 λεπτό του ματ, το 0-0 διατηρείται. Είναι, θα δώσει μπάλα ο διαιτητής στην γηπεδούχο ομάδα από αριστερά, όπως επιτίθενται στον Παχάτσα. Ο Κιάκος αφήνει στον Μπαχάσα ακριβώς η μεσαία γραμμή, όντα κράσα. Αλλάξε με τον Τελούκας με κόρο, αλλά προτιμά γρήγορα την πάσα. Τα κράσα, Κιάκος. Μπαλιά ωραία του Πάστο. Από αριστερά ο Κεϊτά, ο Μπαχάσα παίρνει στην περιοχή τελικά. Κλέβει ο Αριστοτέλους, διώχνει την μπάλα σε πλάγιο για την Κρασαβενή.

0: Ο Χαντάκιας έτοιμος για να μπει στο παιχνίδι ξανά και ο Ανδρέας ο Αθανασίου. Έχουμε κόρνερ τώρα για την Κρασαβένη. Από αριστερά και ο κόσμος μαζεύεται για αυτή τη στιγμένη μπάλα της Κρασαβένη με τον Παχάς έτοιμο για να εκτελέσει. Στο 21ο λεπτό του πρώτου μηχρόνου 0-0 πάντα δύο ομάδες. Εκτέλεσε ο Μπακάτσα, πέρασε η μπάλα, κανένας τελικά. Η μπάλα έξω. Ενώ ο Ντελούκας όπως συνήθως προωθείται, προσπάθησε για την κεφαλιά, δεν τα κατάφερε. Η μπάλα πέρασε έξω για την ομάδα της Ομόνιας. 29η. Για λίγο δεν πρόλαβε ο Ντελούκας. Είναι πολύ επικίνδυνο στα στημένα. Ο Αριστοτέλους που έδιωξε, ο Ντακράσα που έκοψε με το κεφάλι. Πάρα στη μεσαία γραμμή τώρα ήταν εκεί ο Αγγελή. Διώχνει ο τροδοφύλακας, ο Ρίχτερ. Παχάσα Κιάκος. Κατέδειξε ο Δίτης. Α, θα έχουμε κούλι break. Και ζέστη και υγρασία στα πρώτα 22 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Θα έλεγα περίπου, θα έλεγα ισορροπημένο το ματς. Βέβαια η ευκαιρία μοναδική ήταν για την Ομόνοια 29ης με τον Άμπρη στο 9 που βρέθηκε μία ανάσα από το πρώτο γκολ της αναμέτρησης. Κάπου στα μισά του πρώτου μέρους. Είναι οι αρχές του αρχήματος, πρωταγωνιστική. Σίγουρα θέλουν κάποιο χρόνο όλες οι ομάδες για να ρολάρουν.
1: Ήταν μεγάλη ευκαιρία της Ομονίας 29. Ναι, κάπου είναι μεταξύ μόνο... τελευταία... Ρε Γιώργα ρε. Τελευταία στιγμή λίγο πριν από το δοκάρι κάπου χτύπησε μπάρα. Ενώ μπορεί να έχει λίγη ένα ονομαδία. Ναι. Πρόσεξα, το δείξαν το δύο φορές. ΣΥΡΙΖΑ ΟΥΤΑ.
0: Ένα έδωσε κόρνερ. Ένα έδωσε κόρνερ.
1: Ο ίδιος ήταν κόρνερ.
0: Ναι.
1: Κάπου ενώ στο έδαφος.
0: Α, στο έδαφος.
1: Ναι, ξέρεις που υπάρχει μια μικρό.
0: Ναι.
1: Κάπου
0: ναι,
1: και. Ναι. Ήταν μεγάλη ευκαιρία.
0: Ήταν και πολύ κάθετη του Μωράης.
1: Ναι, ήταν η. Να το πω. Το. Η ιδανική αντεπίθεση.
0: Ναι, ιδανική αντεπίθεση.
1: Για με μια κάθετη αμέσως βγήκε απέναντι.
0: Ωραία ήταν... κάθετη, ωραίο τελείωμα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, λίγο έτσι.
1: Αλλά αν το προσέξεις, λέω κάπου ξέρεις από το Πετρού, ξέρω τι έχει αυτό.
0: Ναι, έδαφος. Ναι. Και ίσως να αλλάξει λίγο πορεία.
1: Ελάχιστο. Ναι, όσο για να βγει εκτός.
0: Ναι. Μάλιστα. Επαναρχίζει αναμέτρηση στο 24 του πρώτου μέρους. 0-0 πάντα δύο ομάδες. Ακριβώς σε μεσαία γραμμή και στη δεξιά πλευρά. Θα εκτελέσει ο Χαντάκιας. Έτοιμος ο Ελλαδίτης. Εκτέλεσε πίσω στο Σένιτς. Πορτάλες. Στη μεσαία γραμμή ήταν ο Φακούντο. Ανεβαίνει ο Τέρμπερς Ελλάδες, θα προλάβει. Στο αριστερό άκρος επειδή είναι πλάγιο για την Κυπριακή ομάδα. Μπροστά. Δεν υπάρχει φάουλ, κερδίζει. Ο Πατήγης μπάλα πίσω για την Ομόνια 29, λίγο πάνω από τη μεσαία γραμμή με τον Σένιτς. Πορτάλες, Φιάκα, Στέρνη να διώξει άμυνα με δύναμη ο Ντελούκας. Ξανά η μπάλα για την Ομόνια 29. Εκεί δεν πάρω λίγο, ο Πατήγης κερδίζει κόρνερ. Η Ομόνια 29 από αριστερά σε μια γρήγορη αντεπίθεση. Έχει μια ταχύτητα περισσότερη ο Μόνος Ζανάτης όταν επιτίθεται. Και από αριστερά το κόνε λοιπόν για την Μόνος Ζανάτης. 25 λεπτά ακριβώς το πρώτο μικρόνο 0-0. Εκτελέσει ο Φακούντο. Η μπάλα στην περιοχή ψηλά να διώξει τον Ντακράσα. Αριστοτέλους. Έκανε σέντρα στην περιοχή. Η ευκαιρία του τέρνει το σιούτι ο μεταπόλιος ο πίνακας. Ο Φιάκας. Έκανε νέα σέντρα το διώξιμο. Στο 26 η δεύτερη μεγάλη ευκαιρία της Ομόνιας 29ης. Με τον τέρνει να κατοσούτα από πλάγια θέση και με τα πόδια να αποκρούσει ο φύλακας. Δεύτερη μεγάλη ευκαιρία για την Ομόνια 29ης λοιπόν, που έχει τις ευκαιρίες, αλλά το 0-0 διατηρείται. Στο νέο Άμπρι, στο 26 ο Τέρνη, οι δύο χαμένες στιγμές, μεγάλες αλλά χαμένες στιγμές της Ομονίας 29ης. Ρίχτερ, ατροφύλακας, τώρα για τον...
1: Αυτή η φάση ήταν, υπήρχε παίχτης offside. Αν γινόταν οτιδήποτε, θεωρώ ότι το VAR θα αγκύρωνε την προσπάθεια.
0: Ωραία. Ωραία στέλνια. Το λοιπόν η Κρασάβα ενή δεν θα βρει τη αυτή τη φορά με τον Παναγίδη. Εντάξει, όπως και να το κάνουμε, καλύτερη Ομονία. Ο Στενάτης έχει δύο ευκαιρίες. Ντελούκας διώχνει. Έχει μία αδυναμία στο να επιτυχθεί η Κρασάβα ενή. Με αυτά που μας έδειξε μέχρι στιγμής. Τέρνει ακριβώς στη μεσαία γραμμή. Πίσω μπάλα στον Σένιτς. Δεξιά για τον Ιστοτέλους. Σύριξε παράβαση με το χέρι ο διαιτητής. Διαφώνησε βέβαια ο Αριστοτέλους για την απόφαση του Χατζηγεωργίου να σύριξει παράβαση. Τα κράσα. Απλωμένο το χέρι. Και ο Άμπρι στην επίθεση. Γρήγορα πέτει πάρα στο αριστερό. Έχει κόλλο για το σιούτ. Δοκάρι. Δοκάρι φοβερή ευκαιρία. Δεν ξέρω αν πέρασε τη γραμμή. Δεν ξέρω αν πέρασε τη γραμμή στο 28. Η μεγάλη στιγμή, μεγάλη φάση. Και πάμε για VAR. Πάμε για VAR. Νομίζω πέρασε. Δεν είμαι 100% σίγουρος.
1: Ένα λεπτό να δούμε ρε Τάσο, ναι, ένα λεπτό να δούμε γιατί Τάσο λέω, Γιώργα ρε. Ένα λεπτό να δούμε. Παίρνει ένα λεπτό. Το σουτ, το κάτω. Επέρασε, θεωρώ επέρασε.
0: Είναι μέσα Στέλιο.
1: Ναι, ναι, θεωρώ επέρασε την... Ναι. Και καθαρά μάλιστα. Ναι που περιμένω.
0: Είναι γκολ!
1: Βέβαια ρε φίλε, που πέρασε και κάποια...
0: Φοβερό γκολ ο Άμπρι, φοβερός παίκτης πραγματικά, στο 9 κάθε ευκαιρία, στο 28 βάζει ένα φοβερό γκολ, φοβερό πραγματικά γκολ για Όσκαρ. Είχε χώρο έξω από την περιοχή με το αριστερό, κάφωσε την μπάλα, έστειλε την μπάλα κατέρα στο οριζόντιο δοκάρι, χτύπησε στα έδαφος, μέσω το VR είναι γκολ για την Ομόνια 29ης, η οποία πετυχαίνει γκολ. Κάτι που το δικαιούταν. Στο 28 η Ομόνια 29ης
1: ήταν καλύτερη στο ημίωρο, το πρώτο ημίωρο ήταν καλύτερη.
0: Ναι, πανηγυρίζει το πρώτο γκολ του αγώνα. Προηγείται με ένα 0. Χαμός από 1200 και πλέον οπαδούς της Ομόνιας 29ης που έχουν κάνει το γήπεδο δικό τους. Πραγματικά ήταν ένα φοβερό γκολ. Είχε τον χώρο. Πραγματικά ήταν ένα εντυπωσιακό τελείωμα. Κεραυνοβόλησε, όπλησε, κεραυνοβόλησε, εκτέλεσε και εκτέλεσε...
1: Πέρασε και ένα πόδι μέσα φαίνεται καθαρά.
0: Συγγνώμη.
1: Πέρασε ένα πόδι μέσα, 30 πόντους.
0: Η Κρασάβα είναι που κάνει με ένα 0 και είναι σε μεσαία γραμμή. Στο πρώτο ημίωρο του αγώνα. Η Ομόνια 29 της προηγείται με ένα 0 από το φοβερό γκολ του Άμπι στο 28. Έχει το προβάδισμα η ομάδα του Μπούις. Και άλλες δύο μεγάλες ευκαιρίες. Τρίτη όμως και φαρμακερή. Είχα εκφράσει την άποψη ότι ο Ομόνια 29ης στην επίθεση είχε μία ταχύτητα παραπάνω από την Κρασάβα ενή που αδυνατεί μέχρι στιγμής να εκδηλώσει επιθέσεις οργανωμένες αλλά και αντιπιθέσεις. Τα κράτα. Το έγινε φάουλ από τον Εγκαρσία.
2: Περίπου στην μεσαία γραμμή. Το 31ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, το 28-1-0 η Ομόνια Κωνσταντινούπολης. Με το γκολ Χαρμαϊδέστη από τον Άμπρη, η παλιά δεξιά που βγαίνουν, θέλουν να ακούσουν την επίθεση οι Μπεδού και δεν τα καταφέρνουν. Παίρνει και τα πάνω της η Ομόνια Κωνσταντινούπολης με το γκολ που πέτυχε ο Φιάκας, καλή μεγάλο ματς. Μπροστά για τον Μωράης, με κόντρα η μπάλα πάγεται στο τέλος από τη δεξιά πλευρά. Μέχρι τώρα μου δείχνει δουλεμένη η Ομόνια, η ομάδα η Ομόνια Κωνσταντινούπολης. Πορτάλες αριστερά, Φιάκας τέρνει, πιέζεται, έχασε και πάει ο Κεϊτά με χώρο τώρα. Και πέρασε ένα και φέρει την μπάλα στο αριστερό και κάνει το πλασέ πάνω στο γραμματικάκι. Πρώτη στιγμή θα έλεγα, το πρώτη τελική φάση στο 32 για την Γηπεδού ομάδα, αλλά ήταν αδύναμο το σιούτ του Κεϊτά πάνω στον γραμματικάκι. Αντάκιας, η μπάλα στη μέση αγραμμή να κατεβάσει ο Άμπρη. Δεν μπόρεσε ο Μωράης, κέρδισε όμως τη φάση τον Κιάκο. Η μπάλα πίσω από φύλακα των φιλοξενουμένων, τον Νικόλα τον γραμματικάκι. Σένιτς, γραμματικάκι στο 32. 0-1 ή καλύτερα 0 για την Ομόνια Κωνσταντινούπολης με το φοβερό γκολ του Άμπρη στο 28. Ο Φιάκας, Πορτάλες, Τένρι. Πορτάλες, Πατήγης, κάνει την μπάλα, κερδίζει η παιδούχος ομάδα εκεί με τον Μπάρτο. Την μπάλα πίσω, Δάκρασα, Κιάκος, Παχάσα. Ακόμα 12 λεπτά και τα πρώτα 45 το αγώνα. Ο Ομόνια Κωνσταντινούπολης προηγείται με ένα 0 από το 28, ενώ είχε άλλες δύο μεγάλες στιγμές προηγουμένως. Ο Μπάρτο Μπακάσα. Ούτε τώρα η Κρασαβανή, η κάθεται για τον Άμπρη. Νεαρός μου φαίνεται, πολύ δυνατός και πολύ γρήγορος ο σκορέρ. Είναι Στίβ Άμπρη, ο Μαρ Τζόζεφ Στίβ Άμπρη. Το έγινε φάω, νομίζω δεν το δικαί. Ανεβαίνει τώρα η Κρασαβενή, μεγάλη παλιά μπροστά για να βγουν στην επίθεση. Αντάκια θα κόψει, θα διώξει. Θα κερδίσει ο Κιάκος για την Κυπεδούχο ομάδα. Πιέζεται και κάνει από τον Μωράης με τη μία για τον Άμπρη τελικά ο Τελούκας. Παίζει πολύ ωραία στην αντιπίθεση ο Ομόνια, 29ης. Καλύτερη. Είχε δύο ευκαιρίες και έναν γκολ με σημείς. Σε καμία περίπτωση Κρασαβενή δεν απειλήσε επιθετικά. Τελούκας, με σημείς θα έλεγα, φαίνεται ανέτοιμη Κρασαβενή. Εντάξει, δεν ξέρω τι θα γίνει συνέχεια. Τα κράτσα που έχασε, πολλά λάθη να κερδίσει ο Φακούντο. Ο Άμπρη τώρα, η κόντρα κερδίζει όμως η ομάδα των Κυπεδούχων εκεί με τον Γεωργίου, αφρίτη την παράσε πλαγίο από τη δεξιά όπως αμήνονται οι Κυπεδούχοι. Τελούκας ακόμα 10 λεπτό για τα πρώτα 45 στο 35 του ματ. 1-0 η Ομόνια 29ης από το 28. Ένα γκολ που δόθηκε μέσω VR γιατί μπαλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι, χτύπησε στο έδαφος, ήταν μέσα όμως, δόθηκε το γκολ. Και τώρα είναι ο Κιάκος. Ούτε τώρα ασύνδετη ανοργάνωτη ομάδα η Κρασάβα είναι μέσα στιγμής. Και ο Γραμματικάκης ελέγχει το μάτς πλήρως, θα έλεγα μετά το πρώτο, μετά πρώτα 20-25 λεπτά θα έλεγα. Τέρνει Ατσίκης-Τέρνη, ωραία, ωραία πάσα, ωραία, φεύγει ο Τέρνη. Καθυστέρησε λίγο, έδωσε δίπλα στον Πατίκη. Με πολύ καλή συνεισφορά αριστερά για τον Φιάκα. Ωραία, ελύσεται από αριστερά Πατίκης, Φιάκας. Ελιγμός, η τρίπλα, η σέντρα. Ο Μωράης τελικά ήταν έξω μπάλα. Ήταν έξω, πέρασε τη γραμμή. Έτσι κι αλλιώς έχασε την μπάλα από τον αριστερό αμυντικό των γηπεδούχων, τον Ιωάννη τον Κιάκο. Στο 36 λεπτό ακριβώς το πρώτο μικρόνο. Ακόμα 9 λεπτά για το πρώτο 45. Ο Μόνιο 21 της προηγείται 1-0 από το 28. Με τον Ρίχτερ, τον φύλακα. Γιάννης Κιάκος. Πάρτο. Πίεσε ο Άμπρη. Κέρδισε ο Πάρτο. Άλλαξε με τον Ντελούκας, με κόρο ο Βραζιλιάνος. Περνάει τη μεσαία γραμμή, κάνει πάσα λάθος στον Πορτάλες. Τέρνη. Πίσω μπαλά για τον Πορτάλες, Τέρνη, ήταν ο Φιάκας, Τέρνη, βάζει με ένα μπροστά και αυτός γρήγορος. Πάει να περάσει τον Τελούκα τελευταία στιγμή, ο Βραζιλιάνος έκανε φάουλ όμως. Όχι, είναι κόρνερ. Έδωσε κόρνερ, όχι φάουλ. Εδώ στην φάση που είδαμε προηγουμένως ο 37. Ένα κόρνερ που είναι αριστερά για την Ομόνοια 29 της, που θέλει ένα δεύτερο κόρνερ για να δρεώσει το προβάδισμα. Και πάει ο Φαγκούντο Γκαρσία για να εκτελέσει από αριστερά το κόρνερ. Στο 38-01 και κόρνερ. Ακούν το πίσω μπάλα για τον Πιάκα. Η σέντρα, το διώξιμο. Επανέφερε ο Πατίκης. Πάει να κερδίσουν. Φιλοξενούμενο σούτ που βγαίνει με κόντρα. Κόρνερ, όχι έξω. Ζητάνε κόρνερ οι φιλοξενούμενοι από το σούτ που έγινε. Τελικά έδωσε out of the ETS 38 ακριβώς. 0-1 από το 28. Μπορεί και να τα κόρνερ. Εμπάλα πίσω στον Γραμματικάκη. Καλύτερη με την πάρα του χρόνου εφαντικά η Ομόνοια 29 της. Προηγείται με ένα 0. Θα μπορούσε κι άλλο. Μωράης. Ντακράσα. Έκλεψαν με τον έδωσε φάουλ στον Αριστοτέλους. Είναι κάτω δύο παίκτες ο Ντακράσα αλλά και ο Μωράης. Σηκώνεται ο Ντακράσα. Είναι φάουλ προηγουμένως. Η προηγούμενη φάση για την Κρασάβα είναι στο 39 ακριβώς. Πάμε για το 48 λεπτό. 40 λεπτό του πρώτου μηχρόνου. 1-0 ο Μονέγος της Ενάτης από το 28. Μακάσα επιτίθεται. Η μπάλα πάνω στον Κιάκο. Και πλάγιο για την Ομόνοια 29. Είναι... βρίσκει πάρα πολλές δυσκολίες η Κρασαβενή στο να κάνει παιχνίδι, να επιτεθεί. Μου δείχνει για την ώρα βέβαια αρκετά ανέτοιμη ομάδα σε αντίθεση με την Ομόνοια 29 που φαίνεται δουλεμένη και έτοιμη θα έλεγα σε σημαντικό βαθμό. Η μπάλα στον Σωτήρη Πιάκα στο αριστερό άκρο της άμυνας. Με μεγάλη παλιά θέλει να βρει τον Τέρνη. Είναι γρήγορος. Δεν θα προλάβει όμως ο συμπαίχτης του. Ο Φέρκους Τέρνη. Με τον θυμό 11. Ντακράσα στις 41-0, 1 Ντακράσα Γεωργίου. Τώρα για τον Ντακράσα. Ήταν ο Αγγελίπου σε μπάλα, τελικά Μπακάτσα η σέντρα με το αριστερό να διώξει άμυνα. Κασία να διώξει μπροστά εκεί που ελέγχουν οι παιδούχοι. Με τον Ανδρέα Γεωργίου. Και τώρα Αγγελή. Περίπου στη μεσιά γραμμή είναι ο Ντελούκας. Άλλαξε με τον Ντακράσα. Κιάκος από αριστερά. Στον τυπικό διάδρομο. Μου δείχνει καλός παιχτής ο Πάρτο με το 14. Παλιά μπροστά. Ελέγχει ο Φιάκας. Θα κόψει με άνεση. Θα κερδίσει και το φάουλ. Ξεχωρίζει ο Φιάκας αρκετά. Βέβαια αυτός που κάνει εντύπωση μέχρι στιγμής είναι αυτό το δυνατό παλικάρι μπροστά για την Ομόνια Κωνσταντινάτης με το 45, ο Άμπρη. Πολύ δυνατός και πολύ γρήγορος. Είχε ευκαιρία στο 9 και φοβερό γκολ στο 28. Το ελεύθερο βολέκι από τον Γραμματικάκη. Στο 42 ακριβώς το πρώτο μικρόνο 0-1. Πάνε να αλλάξουν οι παιδούχοι μπάλα για να βγουν στην επίθεση με τον Κιάκο. Έχει χώρο. Η παλιά αριστερά τώρα στον Μπαχάτσα. Μπάρτο. Παλιά. Κάνουν άμυνα φιλοξενούμενοι. Ανδρέος Γεωργίου. Στη δεξιά πλευρά. Η σέντρα να διώξει άμυνα και πάλι. Έχασε ο Θανασίου. Κερδίζουν οι παιδούχοι, κάνει φάουλ όμως ο Άμπρη. Εκεί στη μεσαία γραμμή αχρίαστο βάουλ βέβαια. Από δεξιά, λίγο πάνω από τη μεσαία γραμμή για την παιδούχο ομάδα. Στο 43 το 0-1 διατηρείται από το 28. Και τώρα ο Ντακράσα. Πάμε για το 44-0. Ένα Κιάκος Μπακάτσα. Ψάχνουν την καλή επίθεση και παιδούχοι. Θέλουν να αντιδράσουν μετά το γκολ που δέχτηκαν. Μπακάτσα. Παίρνει συμμετοχή από πλάγια θέση. Τελικά δεν υπάρχει συνεργασία εκεί. Διώχνουν φιλοξενούμενοι με στόχο να βρουν τον Άμπρη. Κερδίζει ο Ντελούκας. Ωραία για τον Κιάκο. Ανεβαίνει ο Πάρτο. Ανεβαίνει και ο Μπακάτσα από αριστερά. Θέλει στήριγμα. Δίπλα στον Πάρτο. Μπακάτσα συγκλίνει. Πάνω από τη μεσαία γραμμή τώρα είναι ο Αγγελή. Ντελούκας. Άλλαξε με τον Ανδρέα Γεωργίου στο 44-0. 1 το 28. Γεωργίου αφήνει την μπάλα στον Παναγιώτη Αγγελή. Ο Πάρτο. Μέχρι στιγμής αμήνεται πολύ σωστά η Ομόνια Κωνσταντινάτης. Πάμε και το 45 πλέον του μάτς. 0-1. Ο Πάρτο λίγο πάνω από τη μεσαία γραμμή στον κεντρικό διάδρομο. Στη δεξιά πλευρά τώρα για τον Γεωργίου. Και τον Αθανασίου και Γεωργίου. Είναι εκτός περιοχής, πιέζεται ο μικρός πίσω μπαλά. Η σέντρα που βγαίνει. Το κατέβασμα. Το σιού. Χλιαρό σε σώματα. Κιάκος δεξιά για τον Γεωργίου. Η σέντρα είναι καλή και πέρασε, αλλά διώχθηκε η μπάλα, τελικά επιμένουν. Με Κεϊτά το σιούτ, μπάλα κοντράρι. Ξανά έχει παιδικός ομάδα που απειλεί για το 1-1. Απ' τη δεξιά πλευρά τώρα. Ωραίος ελιγμός. Η σέντρα που βγήκε κεφαλιά, αλλά έξω. Το 45 ακριβώς, πάμε για τα 4 των καθυστερήσεων. Στο πρώτο ημίχρονο απείλησε προηγουμένως η Κρασαβανή.
0: θεωρώ η πρώτη φορά που απείλησε, θα έλεγα, κάπως σοβαρά
2: την αντίπαλη αιστεία. Παίζουμε, πήγαμε στο πρώτο λεπτό των τεσσάλεπτων καθυστερήσεων για το πρωτομήκρονο. Η Ομόνια 21 της Μαΐου προηγείται με ένα 0 από το 28 λεπτό.
0: Βλέπουμε ξανά την πάση, κεφαλιά του Κεϊτά, πολύ εύστοχη. Πέρασε έξω. Δεν βιάζεται ο Γραμματικάκης. Εδώ συνέχεια. Αλλά επιτέλους πρέπει να παίξει. Δεν ξέρω, κάτι... Α, ναι, δεν είχε κάτι. Σταμάτησε ο διαιτητής στο παιχνίδι για να υπάρξει μια επικοινωνία. Μπήκαμε στο δεύτερο λεπτό των τεσσάρων καθυστερήσεων για το πρώτο χρόνο. Το γκολ του Άμπλης 28 χωρίζει τις δύο ομάδες. 1-0 Ομόνια, 29ης. Ο Άμπρη έκανε φάουλ πάνω στον Ντελούκας. Χαριτολογώντας για τον Άμπρη, μου θυμίζει λίγο Εμβούνη, για όσους θυμούνται τον παίχτη πέρασε από την Ομόνια πριν αρκετά χρόνια.
1: Ο φίλος ο 069, επειδή ρωτούν κάποιοι Φίλιππι για τις κούρσες ή πέφτει ακόμα να ξεκινήσει, γιατί υπήρχε ένας τραυματισμός κάποιον οπάδι, και να ξεκινήσει τώρα σε λίγο, φίλε μου 069. Υπάρχει πολύ καθυστερησής, ελπίζομαι να μην είναι τίποτε σοβαρό και θα ενημερώσουμε εμένα ανησυχητή. Έλα ρε Γιώργο.
0: Ωραία, ακόμα δύο λεπτά ακριβώς για το τέλος του ημιχρόνου. 0-1, βγάζει επίθεση εδώ και 5 λεπτά προσπαθεί επιθετικά η Κρασαβαϊνή. Τα κάτσα. Πήγε στην προχή, ωραία, επικίνδυνα. Πάει να γίνει το πλασέ τελικά στην κίνηση, αλλά έκοψαν με τον Αριστοτέλους. Ανεβαίνει ο Μωράης. Ο βραχίσωμος Μωράης έχασε την μπάλα και δείχνει με Γιβεδούκη. Με τον Παναγιώτη Αγγελή, πολύ καλός ο μικρός, ο Παναγιώτης Αγγελή. Από αριστερά Μπακάσα. Κεϊτά, ο Πάτο, ακόμα 1,5 λεπτό. Πήρε την Παλωδητή, την έδωσε ξανά στην Κρασαβαϊνή. Μπακάτσα, πίσω μπάλα στον κεντρικό διάδρομο. Είναι ο Ντελούκας. 1 λεπτό και κάτι για το φινάλε του πρώτου μέρους. Προσπάθησε ο Μπακάτσα, έκοψε φιλοξενούμενη, Τέρνη. Κασία και ανεβαίνει χωρίς να βιάζεται βέβαια ο Σωτήρης Σιάκας, ενώ μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μηχρόνου. Το 1-0 για την Ομόνια 29 της διατηρείται το 28. Πίσω στη μέσα γραμμή τώρα οι φιλοξενούμενοι. Άλλαξαν μπάσα με τον Αριστοτέλους. Από τη δεξιά πλευρά, ακόμα μισό λεπτό. Αριστοτέλους, ο Άμπρη, να κόψει ο Ντελούκας. Γίνονται πολλές μάχες μέχρι το 2. Αγγελή, δεν πέρασε πάσα του για τον Γεωργίου. Όχι, δεν ήταν ο Γεωργίου. Και ανεβαίνει ο Μόνιγκο στη Ζενάτη. Στα λίγα δευτερόλεπτα που παρέμεινα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Η παλιά που βγαίνει για τον Τέρνη. Τέννη κρατάει. Ζητάνε χέρι, αλλά εκτός περιοχής οι φιλοξενούμενοι. Έδειξε συνέχεια ο διαιτητής και τελευταίο σύρμα για το πρώτο ημίχρονο. Στέλνει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια, με την Ομόνια 21 της Μαΐου να είναι καλύτερη στο μεγαλύτερο διάστημα του πρώτου ημίχρονου. Να κάνει δύο ευκαιρίες στο 9 και στο 26 και στο 28 ο Άμπρη να πετυχαίνει ένα πληκτικό γκολ, με το οποίο ο Ομόνια 21 της προηγείται με 1-0 στέλιο σε αυτό το πρώτο ημίχρονο.
1: Μάλιστα, 0-1 ύψο μας Ομόνια 29. Σε ένα δεκαλέπτο ξεκινά το Ολυμπιακός Νέας Σαλαμής. Θα πήραμε μια πρώτη γεύση, θα πάμε και θα μείνουμε σε λίγο διαφημίσεις. Υπάρχει καθυστέρηση στον Άγιο Δομήτριο για τις κούρσες. Είναι προγραμματισμένη πλέον η Πέμπτη. Από δύο τελικές, από μία στο στόχο. Μια απόκρουση από πλευρά Ομόνιας 29, από δύο τα κόρνερ. Κατοχή 55-45, αλλά δεν λέει κάτι αυτό. Γενικά η εικόνα της Ομόνιας 29 ήταν καλύτερη από την Κράσαβα. Επιστρέφουμε.
3: Την εκπομπή σας προσφέρει η Μπέτον Αλφα.
4: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
5: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Hot Day Clearance της Malupas Group. Σάββατο 29 Αυγούστου με Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. Hot Day Clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
7: Αυτό το καλοκαίρι η ESSO δίνει ρυθμό στις διαδρομές σου. Με κάθε γέμισμα με καύσιμα ESSO Synergy αξίας 30 ευρώ και άνω, εξασφαλίζεις μέχρι και 47% έκπτωση σε επιλεγμένες Bluetooth συσκευές της Muse. Ανακάλυψε μια μεγάλη γκάμα αξεσουάρ ήχου, όπως ασύρματα ακουστικά για μικρούς και μεγάλους, Bluetooth ηχεία, συσκευές hands-free, φορητά ραδιόφωνα και άλλα, και άκου το καλοκαίρι δυνατά! Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
9: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους του σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
10: Electroline. Έλα στο αύριο.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
8: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
12: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Super Sport 104.
3: Την εκπομπή σας προσφέρει η Beton Alpha.
4: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις.
14: Η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
1: Λοιπόν, ημίχρονο στον πρώτο, χρονικά μας της νέας περίοδου Ύψωνας, Ομόνοια 29-01, με φοβερό εκτέλεση γκολ. Ξεκινώ που ήταν το Ολυμπιακό Νέα Σαλαμής. Πάμε Κασιμπή για το ξεκίνημα και μόλις ξεκινήσει το δεύτερο μέρος στο Αμόχωστο Επιστροφή, συνεργάζονται στον αέρα Ανδρέας Ανδρέου και Γιώργος Χαραλάμου. Έλα, Ανδρέα.
15: Σας χαιρετώ και πάλι από το Κασιμπή. Μετράμε αντίστροφα για την έναρξη του αγώνα μεταξύ του Ολυμπιακού Λευκοσίας και της Νέας Σαλαμίνας Αμοχώστου, πρεμιέρα του πρωταθλήματος εδώ στο Κασιμπή, και οι δύο ομάδες θέλουν να κάνουν ποδαρικό με το δεξί. Όμορφη ατμόσφαιρα από τους φίλους των δύο ομάδων, έντονη παρουσία των φίλων της Νέας Σαλαμίνας με το δεξί. Όμορφη ατμόσφαιρα από τους φίλους των δύο ομάδων, έντονη παρουσία των φίλων της Νέας

από τους φίλους τους, χειροκρότημα και οι παίκτες του Ολυμπιακού κάνουν το όρκο νίκης λίγο πριν την έναρξη του αγώνα. Να πούμε ότι η υγρασία είναι πολύ έντονη εδώ στο Γασιμπή και γενικότερα στην Κύπρο. Θα είναι ένας παράγοντας στο παιχνίδι. Όμως είναι και αυτά. Τέλη Αυγούστου είναι λογικό να έχουμε τέτοιες κλιματολογικές συνθήκες. Πάμε στις δεκάδες των δύο ομάδων πριν πάμε και στη σέντρα του αγώνα. Ο Ολυμπιακός αγωνίζεται με τον Ταλιχμανίδη κατά τα δοκάρια. Τριάδα στην άμυνα, η Φραντζής, Κούντε και Γκόμες. Στη μεσαία γραμμή, Φελίπε, ο Κάς, Πας και Πεχλιβάνης. Και στην επίθεση, η Βρίκης, Πρόκοπ και Σαπίνεν. Για τη Νέα Σαλαμίνα, ο Κόβατς είναι κάτω από τα δοκάρια. Τετράδα στην άμυνα, Φιλιώτης, Γκονσάλες, Μιχαήλ και Ανέν. Στη μεσαία γραμμή, Κιντιγιά, Κονφέ και Γερολέμου. Στα δύο άκρα, η Γκραντσίρ, Γιούσις. Και στην κορυφή, ο Ποβέδα. Διαιτητής αναμέτρησης, ο Ιωάννης Πυρυπίτσης. Πρώτος βοηθός, Ευαγόρας Ευαγόρου. Δεύτερος βοηθός, Διογέννης Λουκά. Έχουμε τώρα σέντρα στο παιχνίδι μας. Στο VAR, τέταρτος διαιτητής πρώτα είναι ο Μάριος Χριστοφόρου. Στο VAR είναι ο Μενέλαος Αντωνίου και assistant VAR η Ζωή Σταύρου. Παρατηρητής διαιτησίας ο Μάριος Σανκάρης. Καλή επιτυχία στις δύο ομάδες. Θα δούμε ένα καλό παιχνίδι ανάμεσα σε δύο ιστορικές ομάδες. Για να δούμε τώρα στη φάση, η παγιά στην περιοχή επικίνδυνη, πρώτη προϋπόθεση για τη Νέα Σαλαμίνα να απειλήσει. Ήταν ο Γκραντσίρ που έκανε το κλέψιμο εκεί. Έκανε την παράλληλη παγιά στην περιοχή, όμως πέρασε από όλους η πάσα. Δεν ήταν καλό το γύρισμα του Γκραντσίρ και έτσι χάθηκε η ευκαιρία για τη Νέα Σαλαμίνα να απειλήσει. Ο Πεχλιβάνης τώρα για τον Ολυμπιακό θα δίνει στον Γκόμες και από εκεί στον Ταλιχμανίδη, στον κεντρικό αμυντικό τον Κούντε. Να πούμε και τους παίχτες που βρίσκονται στους πάγκους των δύο ομάδων. Για τον Ολυμπιακό είναι τερματοφύλακες Κυριάκου και Προκοπίου και η Δούμας, Σάβα, Λόλης, Ρόκα, Μιχαηλίδης, Χρήστου, Πραξιτέλους, Κυνηγόπουλος, Ηρακλέους και Σάντς. Ο Γιώργος Κωστής στον πάγκο του Ολυμπιακού επιστρέφει στους μαυροπράσινους. Θυμίζω ήταν και την περσινή σεζόν μέχρι ενός σημείου από τα μέσα και προς το τέλος του προαθλήματος αποχώρησε. Όμως επέστρεψε και πάλι στον πάγκο του Ολυμπιακού με μια ομάδα που έχει αρκετές αλλαγές σε σχέση με την περσινή σεζόν. Άλλωστε έχουμε 8 νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα. Είναι η Φραντζής, Κούντε, ο Κάς, Πας, Πρόκοπ, Σάπινεν, Βρίκης και Πεχλιβάνης. 8 νέα πρόσωπα σε σχέση με την περσινή σεζόν. Όσον αφορά τη Νέα Σαλαμίνα, στον πάγκο είναι η Βάρο, ο Βάκουλη, Καρτιματάς, Χριστοδούλου, Αρτίλες, Αλταΐρ, Λαμπρόπουλος, Ηλία, Βίκτορος, Λουκά και Κονατέ. Στον πάγκο είναι ο Άρχεν Λόπεθ, ήταν και πέρσι, οδήγησε την ομάδα στην πανηγυρική επιστροφή στην πρώτη κατηγορία. Κατέκτησε το πρωτάθλημα με χαρακτηριστική ευκολία η Νέα Σαλαμίνα. Παίζουμε στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης, το 0-0 Ολυμπιακός και Νέα Σαλαμίνα. Κατοχή της μπάλας για τους παίκτες του Ολυμπιακού με τα μαυροπράσινα. Πιο έντονο το μαύρο στις εμφανίσεις του Ολυμπιακού σε σχέση με το πράσινο που έχουμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια, με τις κλασικές ερυθρόλευκες η Νέα Σαλαμίνα. Κλέψιμο τώρα στη μεσαία γραμμή για τους ερυθρόλευκους. Ο Κιντιγιά ψάχνει μια επιλογή, δίνει στον Γιούση, πιο πίσω αυτός στον Ανέν. Θέλει αλλάξει παιχνίδι προς το μέρος του Γκονζάλες και από εκεί στον Φιλιώτη. Η Νέα Σαλαμίνα, να πούμε ότι έχει 10 νέα πρόσωπα στην αρχική ενδεκάδα σχέση με την περσινή σεζόν. Μόνο ο αριστερός στόπερ, ο Αλέξανδρος Μιχαήλ, είναι από τους 11 που αγωνίζονται από αυτούς που ήταν και πέρσι στην ομάδα. Ο Ολυμπιακός στην επίθεση. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, διώχνει σε κόρνερ ο Ανέν. Πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι μας για τους μαυροπράσινους. Δεξιά όπως επιτίθενται, όμορφη ατμόσφαιρα και οι φίλοι των δύο ομάδων θέλουν να στηρίξουν την προσπάθεια που γίνεται. Είναι σημαντικό για κάθε ομάδα να κάνει ποδαρικό με το δεξί
θα αρχίσει νικηφόρα.

0: τις υποχρεώσεις σε αυτό το νέο μαραθώνιο. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Εκτελείται στην καρδιά της άμυνας, διώχνει ο Μιχαήλ. Εκεί που είναι ο Πεχλιβάνης. Λέγανε το γέμισμα στην περιοχή. Διώχνει ο Ανέν, εκεί που είναι ο Γκαλτσίρ. Κλείνεται από τον Φραντζή, από τον Μπάς. Και βγαίνει τώρα στην κόντρα η Νέα Σαλαμίνα με τον Κονφέ. Η πάσα δεν είναι καλή. Η μπάλα περνά εκτός τελικής, εκτός πλάγιας γραμμής. Πλάγιο out για τον Ολυμπιακό. Στο πέμπτο λεπτό, Ολυμπιακός 0, Νέα Σαλαμίνα 0. Είχαμε μόνο μία προϋπόθεση στο δεύτερο λεπτό για να απειλήσει η Νέα Σαλαμίνα από το κλέψιμο του Γκρατσίρ. Όμως η παράλληλη παγιά που επιχείρησε δεν βρήκε κάποιο συμπαίχτη και έτσι η μπάλα απομακρύνθηκε από τους παίχτες του Ολυμπιακού. Πλάγιο τώρα για τον Ολυμπιακό με τον Φελίπε. Είναι offside που έχει δοθεί. Ήταν εκτεθειμένος ο Ιούσης. Offside με τον Φραντζή να δίνει στον Κουντέ και από εκεί στον Γκόμες. Τριάδα στο κέντρο της άμυνας για τον Ολυμπιακό. Ο Φραντζής, ο οποίος μεταγραφική απόκτημα από την ΑΕΛ. Λάθος που γίνεται τώρα στην έξω από την περιοχή της Νέας Σαλαμίνας. Ο Σάπινες θέλει να μπει στην περιοχή. Εκεί είναι ο Μιχαήλ, διώχνει και κερδίζει το φάουλ από την πίεση του Σάπινεν. Κερδισμένο φάουλ για τη Νέα Σαλαμίνα. Είχε γίνει ένα βίαστο λάθος που σήμανε συναγερμό στην περιοχή του Κόβατς. Εκτελείται το φάουλ με κοντινή πάσα. Ο Κόβατς δίνει στον Γκονσάλες. Από εκεί στον Φιγιώτη. Γκαλτσίρ τώρα για τη Νέα Σαλαμίνα. Παίζει με τον Κιντιγιά, όμως η πάσα που κάνει είναι πολύ δυνατή και είναι εκτός αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο out για τον Ολυμπιακό. Εκτελείται στα γρήγορα. Παίζουμε στο 7ο λεπτό. Ολυμπιακός 0, Νέα Σαλαμίνα 0. Φραντζής για τον Ολυμπιακό πίσω από τη μεσαία γραμμή. Δίνει στον Κούντε. Και από εκεί στον Γκόμες. Ο Πεχλιβάνης, ο οποίος επιστρέφει στον Ολυμπιακό. Δεύτερη θητεία για τον παίκτη του Ολυμπιακού. Θυμίζω ότι τα προηγούμενα χρόνια ήταν στον Εθνικό Άχνας. Πλάγιο out για τον Ολυμπιακό. Με τον Πεχλιβάνη από αριστερά. Κλείνεται από τον Φιλιώτη και θα κερδίσει φάουλ ο δεξιός ο πιστοφύλακας της Νέας Σαλαμίνας. Καλός ρυθμός όμως, καμία ατελική προσπάθεια μέχρι στιγμής. Ο Γκονσάλες, ο κεντρικός αμυντικός, έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Αυτό το φάουλ που κέρδισε θα αφήσει στον Κόβατς, θα βγει εκτός περιοχής και να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Περάσαμε στο 8ο λεπτό. Όμορφη ατμόσφαιρα. Από την ώρα που άρχισε ο αγώνας, οι φίλοι των δύο ομάδων.
1: Λοιπόν, στο 8-0-0 Ολυμπιακό Νέα Σαλαμίνα, όπου είναι ξεκινά το δεύτερο μέρος, στο στην επιστροφή Ύψωνας Ομονιάκος 9-0-1. Πάμε εκεί και συνεργάζεστε Γιώργο Χαραλάμπου με Ανδρέα Ανδρέου και τα Ναπάλη.
2: Μάλιστα, για το λοιπόν. Η μπάλα στη μεσαία γραμμή για την Κρασάβα Νίκαια να ξεκινήσει το δεύτερο μήχρονο. Στο πρώτο μέρος που τελείωσε πριν από 15 λεπτά η Ομόνια 29 της προηγείται με ένα 0 με το φοβερό γκολ του Άμρη στο 28 λεπτό. Όπως μπορώ να διακρίνω, χωρίς αλλαγές οι δύο ομάδες στο δεύτερο μέρος. Τη σένα λοιπόν η γηπεδούχη βλέπει το ρολόι του διαιτητής, το χρονόμετρο του καλύτερα. Σε ένα πρώτο ημίχρονο που στο μεγαλύτερο διάστημα η Ομόνια 29 ήταν καλύτερη και ακόμα δύο ευκαιρίες. Μόνο στα τελευταία λεπτά του ημίχρονου προσπάθησε η Κρασάβα Ενή. Το λοιπόν, έτοιμος για να σφυρίξει για το δεύτερο ημίχρονο διαιτητής. Στην ίδια ωραία ατμόσφαιρα εδώ στο γήπεδο από τους οπαδούς της Ομόνιας και ξεκινά το δεύτερο μέρος. 1-0 λοιπόν για την Ομόνια 29 από το 28. Η μπάλα στους γηπεδούχους. Χωρίς αλλαγές, όπως είπαμε, δύο ομάδες στο δεύτερο ημίχρονο. Η παλιά που βγαίνει, αλλά είναι πλάγιο για την Ομόνια 29. Πάει ο Σωτήρης ο Φιάκας για να το εκτελέσει. Στο 48 λεπτό το αγώνα, 0-1 Φιάκας. Πίσω μπάλα. Ήταν για τον Μποτάλες να διώξει ο φύλακας. Υποπίεση από τον Κεϊτάνε πλάγιο. Κρασάβανη ρίχνεται. Αγγελή και Ντελούκας. Ντελούκας τώρα. Η μπάλα στον Παναγίδη. Και τώρα Παναγιώτης Αγγελή. Κιάκος. Πίσω στο φύλακα. 2 λεπτά στο δεύτερο μήχρο. 0-1 από το 28. Ντελούκας. Για να δούμε αν θα αλλάξει κάτι στο δεύτερο ημίχρονο. Νταγκράσα. Και η Τα δεν πέρασε από το Ιστοτέλους. Είναι πλάγιο την Ομόνια Κωνσταντινάτης. Από τη δεξιά πλευρά όπως αμήνονται φιλοξενούμενοι με τον Ιστοτέλους. Να δείχνει την παραμπροστά. Λάθος πάσα να κερδίσει ο Ντελούκας για τον δοδοφύλακα. Αμέσως η πάσα είναι για τον Γεωργίου. Στην κεντρικό διάδρομο για τον Μπαχ. Το πιέζεται, βρίσκει τρόπο. Ήταν ο Αγγελή, μπάλα αριστερά. Ανεβαίνουν ωραία με τον Κιάκο. Κάνει πάσα, δεν περνά. Στο 48 του μάτς, 0-1 η Ομόνια Κωνσταντινάτης. Η παλιά μπροστά για τον Ετένη. Αποκρούεται η μπάλα και πάμε τώρα Κασιπή Ανδρέα.
0: Παίζουμε στο 11ο λεπτό. Ολυμπιακός 0, Νέα Σαλαμίνα 0, πλάγιο out κερδισμένο για τους ερυθρόλευκους. Εκτελείται στα γρήγορα, από Βέντα κάνει λάθος. Κερδίζει ο Γκόμες, ο οποίος θα ψάξει την μια διαγώνια παγιά τον Σάπινεν, όμως δεν είναι καλή. Κατοχή για τον Μιχαήλ, ο οποίος θα κάνει και αυτό με τη σειρά του λάθη. Είναι πολλά τα λάθη στα τελευταία λεπτά. Κατοχή τώρα για τον Νέα Σαλαμίνα. Με τον Γιούση από αριστερά δίνει στον Ποβέδα, αυτό στον Κονφέ, εκεί στον Ανένο, αριστερό το πιστοφύλακα, θα κάνει την σέντρα, περνά από όλους στο δεύτερο δοκάρι, κάτοχος της μπάλας ο Πεχλιβάνης, δίνει στον Γκόμες, θα ψάξει τον Σάπινεν με τα γραφικό απόκτημα, ο Εστονός από την Φλόρα Ταλίν κερδίζει φάουλ. Πρόξιμο που έγινε από τον Κονζάλες στην διεκδίκηση εκεί της μπάλας με τον Σάπινεν. Φάουλ για τον Ολυμπιακό ακριβώς στη μεσαία γραμμή. Η μπάλα θα πάει τώρα στον ΟΚΑ, ποιος θα δώσει την αγία στο παιχνίδι. 4 Κύπροι παίκτες για τον Ολυμπιακό. Πέραν του ΟΚΑ είναι ο Φραντζής, ο Πεχλιβάνης και ο Βρίκης, ενώ για τη Νέα Σαλαμίνα έχουμε 3 Κυπρίους, είναι η Μιχαήλ, ο Φιλιώτης και ο Γερολέμο. 7 από τους 22 είναι Κύπροι. Για να δούμε πίσω από την άμυνα τώρα, είναι το σιούτ που γίνεται, η μπάλα κοντράρει, νέο σιούτ έξω όμως είναι offside. Υπόδειξη από τον πρώτο βοηθό διαιτητή, περίμενε να ολοκληρωθεί η φάση για να δώσει το offside. Ήταν νομίζω ο Πρόκοπ αυτός που έφυγε πίσω από την άμυνα. Τελικά ήταν εκτεθειμένος ως μη γενόμενη φάση. Σωστή υπόδειξη από τον Ευαγόρα Ευαγόρου.
2: Γκολ! Η Ομόνια Κωνσταντινάτης, φοβερό γκολ! Στο 50 το κόρνερ η κεφαλιά, για να δούμε τον Χαντάκια, νομίζω ναι, ο Χαντάκιας με φοβερή κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Η Ομόνια Κωνσταντινάτης παίρνει σημαντικό προβάδισμα 2 τερμάτων. Ήταν το κόρνερ από αριστερά που εκτελέστηκε, προθυμένος εκεί ο Χαντάκιας με φοβερή καρφωτή κεφαλιά, δεν αφήσε αντίδραση, περιθώρια αντίδραση στον Ρίχτερ. Και έτσι λοιπόν η Ομόνια Κωνσταντινάτης Μαΐου πετυχαίνει το 2-0. Αποστημένη μπάλα. Με τι ωραίο άμα πραγματικά ο Χαντάκιας. Φοβερή κεφαλιά με δύναμη στα δίκτυα. Παίζουμε στο 51ο λεπτό του αγώνα. Η Ομόνια Κωνσταντινάτης Μαΐου προηγείται με 2-0 στο 28 ο Άμπρης, στο 50 ο Καντάκας, για αυτό το 2-0 της Ομόνης 29 Μαΐου. Επιστρέφω μικρόφωνο στο Γκασιπί.
0: Το 14ο λεπτό παραμένει το 0-0 εδώ. Δεν έχουμε κάποια αξιολόγη φάση μέχρι στιγμής. Βγαίνει τώρα ο Ολυμπιακός στην επίθεση. Ο Πρόκοπ πατάει για τον Φελίπε, το σούτι μπάλα κοντράρι. Αφήνει ο Πρόκοπ και κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Ωραία οργανωμένα εδώ βγήκαν μπροστά οι παίκτες του Ολυμπιακού. Νέο κερδισμένο κόρνερ για τους μαυροπράσινους. Ευκαιρία να απειλήσουν την εστία του Κόβατς. Υπάρχει κάποιος τραυματισμός εκεί, παίκτης του Ολυμπιακού. Μένει κάτω στο έδαφος και άλλο θα χρειαστεί ιατρική βοήθεια. Ναι, αυτό θα γίνει. Έχουμε διακοπή στο 15, Ολυμπιακός Νέα Σαλαμίνα 0-0. Επιστρέφουμε στο Γιώργο Χαλάμπους.
2: Ωραία, Ανδρέα, στο 52ο λεπτό. Το αγώνα η Ομόνη 29 της Μαΐου. Πριν από 2 λεπτά πανηγυρίζει το δεύτερο της γκολ. Έγινε χάμος στην κερκίδα. Ήταν ένα φοβερό γκολ από τον Χαντάκια, ο οποίος προωθήθηκε στο κόρνερ με φοβερό άλμα, φοβερή πηκτή κεφαλιά για το 0-2. Και παίρνει σίγουρα ένα σημαντικό προβάδισμα ο Ματουμπούης. Παίρνει και το ψυχολογικό παράγοντα υπέρ της με τον τώρα την παλιά που βγαίνει από τον Πορτάλες. Από δεξιά πανεβαίνει ο Αριστοτέλους. Η παλιά που βγαίνει για τον Άμπρη, αφήνει για τον Τέρνη. Δεν μπορεί να πάρει την παλακή ο Τέρνη. Κερδίζει η άμυνα των γηπεδούχων, που πρέπει να αλλάξει πάρα πολλά στην ομάδα ο Στίκοβιτς για να μπορέσει να πάρει κάτι από αυτό το παιχνίδι. Στο 53ο λεπτό του μάτς 2-0 η Ομόνια 29, με 2 γκολ στο 28 και στο 50. Με την Κρασάβα ΕΝΗ να μην έχει ούτε μία ευκαιρία. Πάλε στη μεσιά γραμμή για τον Πάρτο. Μπροστά η Κρασάβα ΕΝΗ. Πάρτο με προποθέσεις. Η παλιά δεξιά τώρα για τον Αγγελή. Η σέντρα που βγαίνει στην προοχή, το σούτι γυριστό Παναγίδη είναι κόρνερ. Ήταν ο Αθανασίου που έκανε την προσπάθεια και τον Παναγίδη να σουτάρει μετά από κόντρα, κόρνερ για την Κρασάβα ΕΝΗ. Από αριστερά και μαζεύεται ο κόσμος αυτή τη στιγμή είναι μπάλα για την Κρασάβα ΕΝΗ. Ένα κόρνερ λοιπόν από την αριστερή πλευρά. Τακτερίσει ο Μπαχάσα. Τελείς το πότε δοκάρι. Εκεί δεν μπορεί ο Αντελούκας. Κοινικά τη φάση τα κράσαντα, ναι. Κάνει καλή άμυνα ο Τέρνη. Κερδίζει και το φάουλ από τον υψηλός ο Μονταγκράσα. Αριστερά για την Ομόνια 29 της Μαΐου. Στο 54ο λεπτό του μάτς. Η Ομόνια 29 της προηγείται με 2-0. Ετοιμάζει 2 αλλαγές στο Στοϊκοβιτς. Το 54-0-2 πάμε Γκασιπί.
0: Στο 17ο λεπτό Ολυμπιακός 0-9 Σαλαμίνα 0. Είχαμε τελικά αναγκαστική αλλαγή για τον Ολυμπιακό, αφού το πρόβλημα που αντιμετώπισε ο Πρόκοπ ήταν ικανό για να του στηρίξει να συνεχίσει το παιχνίδι. Βγαίνει εκτός ο Πρόκοπ και μπαίνει στη θέση του ο Λόλης. Αλλάζει ακραίο επιθετικό ο Γιώργος Κωστή. Νωρίς η πρώτη αλλαγή για τους μαυροπράσινους. Φάουλ τώρα κερδισμένο για την Νέα Σαλαμίνα και ευκαιρία για να προωθηθούν οι υψηλόσωμοι ποδοσφαιριστές. Το φάουλ είναι μπροστά από τον πάγκο της Νέας Σαλαμίνας, μακριά από την εστία, όμως θα γίνει εκτέλεση, μακρινή εκτέλεση προς την περιοχή του Ταλιχμανίδη. Για να δούμε αν θα καταγράψουμε την πρώτη τελική προσπάθεια στο παιχνίδι μας. Όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού έχουν οπισθοχωρήσει. Εκτελεί ο Γιούσης στην περιοχή. Στο δεύτερο δοκάρι βγαίνει ο Ταλιχμανίδης χωρίς κανένα πρόβλημα και μπλοκάρει την μπάλα. Γίνεται κάποια κίνηση, όμως δεν βιάζεται ο Ελλαδίτης τερματοφύλακας, ο οποίος συνεχίζει και φέτος τους μαυροπράσινους. Είχε μια πολύ καλή παρουσία την περσινή σεζόν. Ο Φελίπε δίνει στον Σάπινεν. Ξανά ο Φελίπε στον Κούντε και από εκεί στον Γκόμες. Πεχλιβάνι στα αριστερά μεταφέρεται το σκηνικό. ξανά πίσω στον Γκόμες, τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Κούντε, που την πίεση του Ποβέδα παίζει κάθετα με τον Βρίκη. Αυτός δεξιότερα στον Φραντζή. Πελίπε, κακό κοντρόλ, χάνει την μπάλα, κερδίζει η Νέα Σαλαμινά. Η προσημένη παγιά προς το μέρος του Ποβέδα, α, είναι πιο δυνατή από ό,τι θα ήθελε ο Ισπανός επιθετικός. Με δεύτερη προσπάθεια κερδίζει ο Γκόμες και αφήνει στον Πεχλιβάνη. Ο Πας τώρα για τον Ολυμπιακό στη μεσαία γραμμή, στο Λόλι, έχει επιλογή τον Βρίκη από αριστερά, μπαίνει στην περιοχή, το διαγώνιο, διαγώνια σέντρα, περνά κόρνερ, ακόμη ένα για τον Ολυμπιακό. Από τη δεξιά πλευρά και πάλι αυτό το κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Η σέντρα που έγινε από τον Πεχλιβάνη εκεί έδιωξε ο Μιχαήλ, δεν κάνω λάθος, σε κόρνερ. Ολυμπιακός που κάνει περισσότερες επιθετικές προσπάθειες μέχρι στιγμής, δεν έχει ασκήσει ιδιαίτερη πίεση, όμως είναι πιο πολλές φορές οι στιγμές που έχει βγει μια αξιώση στην επίθεση. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Με τον Φελίπε στην καρδιά της άμυνας διώχνει ο Μιχαήλ, η μπάλα περνάει στην άλλη πλευρά, αφήνει, είναι πλάγιο για, για τον Ολυμπιακό. Κακός άφησε την μπάλα εδώ ο Φιγιώτης, αφού από το κεφάλι του Μιχαήλ η μπάλα πέρασε έξω. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό, πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Πεχλιβάνης έτοιμος για τη σέντρα, κλείνεται από τον Φιγιώτη, δίνει στον Πας έξω από την περιοχή της Σαλαμίνας, πιο πίσω στον Γκόμες.
3: Μεγάλη ευκαιρία από Παπασιλιανού για την Κρασάβα, ενή στο 58 τελικά σφύριξε κάτι προηγουμένως ο διαιτητής. Βγήκε φάτσα με το φύλακα, ένα λεπτό μπήκε ο μικρός, έκανε το σούτ, απόκρουσε όταν με το φύλακας, αλλά έδωσε παράβαση προηγουμένως ο διαιτητής. Το 58 το μάσε 0-2 και ξανά μικρόφωνο στο Γκάσιπ.
0: Νέο κόρνερ για τον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι καλύτερος σε αυτό το διάστημα. Κερδίσει 4 κόρνερ η ομάδα Γιώργου Κωστή μέχρι στιγμής, όλα από τη δεξιά πλευρά, όμως δεν έχει απειλήσει ιδιαίτερα την αιστεία του Κόβατ. Όλοι οι παίκτες της Νέας Σαλαμίνας είναι μέσα στην περιοχή για αυτή την εκτελέση, συναγερμός στην αιστεία του Κόβατ με τον Φελίπε να είναι έτοιμο να εκτελέσει αυτό το κόρνερ από δεξιά. Για να δούμε, η σέντα στην περιοχή, παίκτες στο έδαφος, επιθετικό φάουλ. Πάει και αυτή η φάση για τον Ολυμπιακό.
3: Γκολ! 3-0! Ο Άμπρη κάνει πάση από το μόχο το 59. Να πήρε την πάσα, την κάθεται, έκανε ένα πλασέ από κοντά. Ακέδισε τον ονοφύλακα της στο 51 λεπτό. Η Ομόνια 29 της Μαΐου πετυχαίνει το 3-0. 2 γκολ φοβερός Άμπρη που κάνει πάση απόψε, βάλει και γκολ στο 28. Βάζει και στο 59, ενώ στο 50 ο Χαντάκιας είχε κάνει το 2-0. Μια ανάσα από μια φοβερή νίκη εκτός έδρας για την πρώτη αγωνιστική 29ης Μαΐου, που είναι εξαιρετική θα έλεγα στην επίθεση. Έχει ένα φοβερό φόρμπο σαν τον Άμπρη που πέτυχε 2 γκολ. Τώρα πήρε την κάθετη πάσα στην υπεροχή. Πλάσαρε ιδανικά και ψύχρεμα το φύλακα για το 3-0 της Ομόνιας στο 21ο λεπτό, στο 60 λεπτό του αγώνα. Εδώ γίνεται λάθος, Λοτέρνη και φοβερό τελείωμα τον Άμπρη. Στο 60 λεπτό του αγώνα, 3-0 η Ομόνια, 29ης Μαΐου. Μικρόφωνο στο, ξανά στον Κασιπή.
0: Στο 23ο λεπτό, μόλις έχει χάσει μεγάλη ευκαιρία ο Ολυμπιακός με τον Φελίπε, ο οποίος έκανε το σούτ στην κίνηση μέσα από την περιοχή, απέκρουσε σε κόρνερ ο Κόβατς. Η πρώτη τελική προσπάθεια και πολύ καλή ευκαιρία για τους μαυροπράσινους για να σκοράρουν. Είναι καλύτεροι, το είπα και προηγουμένως. Μετά το 15 ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος στο παιχνίδι μας. Εκτελέστηκε και το κόρνερ. Η μπάλα πάει στον Πεχλιβάνη, το σούτ, γκολ! Απίστευτο γκολ! 1-0 για τον Ολυμπιακό στο 24ο λεπτό με τον Πεχλιβάνη, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος με σούτ στην κίνηση έξω από την περιοχή και αρκετά μακριά από την αιστεία βρήκε το Ο παρασυράκι του Κόβατς, κανένα περιθώριο αντίδρασης. 1-0 για τον Ολυμπιακό. Ο Μάριος Πεχλιβάνης επιστρέφει στην ομάδα με την οποία ανδρώθηκε και σκοράρει με ένα φανταστικό γκολ. Ένα πανέμορφο γκολ. Ήδη βάζει οψηφότητα για ένα από τα κορυφαία της σεζόν. Ο Μάριος Πεχλιβάνης το πανηγύρισε έξαλλα, όπως και όλοι στον πάγκο του Ολυμπιακού και ο κόσμος. 1-0, το πρώτο μαυροπράσινο γκολ στη φετινή σεζόν, έχει την υπογραφή του Μάριου Πεχλιβάνη στο 24ο λεπτό. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ. Ήταν η εκτέλεση του κόρνερ, απευθείας σημάδεψε τον Πεχλιβάνη ο Φελίπε, ήταν αμαρκάριστος έξω από την περιοχή, έστρωσε την μπάλα και με ένα κεραυνό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Πανέμορφο γκολ. Για να δούμε, εξετάζεται η φάση αν υπήρχε φάουλ κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του κόρνερ. Όχι, δεν υπάρχει τίποτα το αντικανονικό. 1-0, επικυρώνεται τον γκολ. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος μετά το 15 και κατάφερε να σκοράρει μετά από την εκτέλεση του κόρνερ και το σούτ από τον Μάριο Πεχλιβάνη με το αριστερό. Έπιασε ένα κεραυνό και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Κόβατς. Στην επίθεση τώρα και πάλι ο Ολυμπιακός με τον Λόλι από δεξιά, έχει επιλογές στη σέντρα, διώχνει ο Γκονσάλες, η μπάλα παίρνει ύψος, δεν βγαίνει πλάγιο out, διεκδικεί την μπάλα εκεί ο Ανέν, κερδίζει όμως ο Πας, ο Σάπινεν το σούτ, αποκρούει με δεύτερη προσπάθεια ο Κόβατς στο 26ο λεπτό και αυτή η ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Άνοιξε το σκορ στο 24 με τον Πεχλιβάνη. Είχε ακόμη μια ευκαιρία τώρα με τον Σάπινεν. Ο Ποβέδα τώρα για την Νέα Σαλαμίνα, ο επιθετικός των Ερυθρόλευκων. Κλείνεται από τον Κούντε. Παίζει με τον Γερολέμου, ο οποίος δεν έχει φανεί μέχρι στιγμής. Αφήνει στον Κιντιγιά. Δεξιότερα στον Φιλγιώτη. Ο Γκραντσίρ. Ο δεξιός ακραίος επιθετικός. Πάσα στον Φιλγιώτη. Πάει πλάγι αυτός. Κλείνεται από τον Γκόμες. Ο Κιντιγιά θα κάνει ένα μακρινό σουτ. Χωρίς κανένα πρόβλημα μπλοκάρει ο Ταλιχμανίδης. Αυτή καταγράφεται ως η πρώτη τελική προσπάθεια για τη Νέα Σαλαμίνα. Όμως δεν είχε κανένα πρόβλημα να αποκρούσει ο Ταλιχμανίδης. Παίζουμε στο 27ο λεπτό. Ολυμπιακός 1, Νέα Σαλαμίνα 0, με τον γκολ που πέτυχε ο Πεχλιβάνης στο 24ο λεπτό. Επιστρέφουμε και πάλι στο Γιώργο Χαραλάμπους.
1: Γκολ φωτοβολίδα, πραγματικά γκολ φωτοβολίδα, κανονιά έξω από την περιοχή. Νομίζω είναι δίμη να επαναρχίσουμε μετά το δείχημα που είχε νόητα ο ένας αναπάτησε να χρειάζεται από τον τόνο.
2: Να σου πω Στέλιο.
1: Τώρα Γιώργα ρε μου.
2: Ναι, συγγνώμη, νομίζω τελειώσει.
1: Για τα άλογα λέω, γιατί είχε ένα δείχημα να αναπάτησε για αυτόν. Ελπίζουμε να είναι καλά, αργήσαν, υπήρχε αρκετή καθυστέρηση. Και περίπου καθυστέρηση είναι μια μισή ώρα για την ακριβία. Και είναι έτοιμη για την πέμπτη την κούρσα. Θυμίζουμε στο 64-03 ύψωνας Ομονία 29. Είδαμε και δύο εκπληκτικά γκολ. Ένα στο Αμόγωστος και ένα στο Γάσιμπι. Μέχρι αυτή την ώρα ο Ολυμπιακός Νέα Σαλαμίνα 1-0. Ετοίμαστε ρέτα σου για να σβήσει την τηλεόραση. Ναι ρε Γιώργο.
2: Εντάξει, είχε να πω και τον Πεχλιβάνη ότι επειδή είδα τον πέρσι χρονιά με το εθνικό, είναι ένας από τους παίκτες που είναι αδικημένος. Πραγματικά είναι εξαιρετικός.
1: Μα επίγεγε ΑΕΛ νομίζω, ναι.
2: Συγγνώμη.
1: Επίγεγε ΑΕΛ.
2: Ναι. Παίζει αριστερό μπακ, παίζει επιθετικός από αριστερά, είναι ένας καταπληκτικός
1: παιχνίδι. Ναι. Είναι φοβερό τον κόπο να το δεις απόψε να καταλάβεις. Γκολ φωτοβολίδα.
2: Ναι, αλλά εντάξει, είναι αδικημένος όμως. Τέλος πάντων. Στο 65ο λεπτό του αγώνα παίζουμε.
4: Η Ομόνια 21 της Μαϊαίου πρόκειται για με 3-0. Δύο κολλό Άμπρη στο 28 και στο 59, ένα κολλό Χαντάκια στο 50. Έχω δημιουργήσει αυτό το 3-0. Η Κρασάβα έκανε τρεις αλλαγές. Εκεί και για Παπαφώτης και Παπαστηλιανού αντί του Κιάκου, του Εγγελή και του Αθανασίου. Ο τραφύρακας τώρα για τον Ντακράσα. Γίνεται παλιά αριστερά για τον Παχάσα. Παραπτεθεί η Κρασάβα. Φάουλ υπέρ του Αχάσα στον κεντρικό διάδρομο μεταξύ κέντρου υπεροχής, κέντρου και περιοχής του δοφύλακα της Ομόνιας 29ης. Στο 66ο λεπτό του αγώνα η Ομόνια 29ης Μαΐου προηγείται με 3-0. Ένα εκοφαντικό μεσημής 3-0 με ένα φοβερό άμπρι μπροστά να είναι ο MVP του αγώνα με 2 γκολ. Το φάουλ για τους γηπεδούχους. Παρατάσσονται επέθεση των δύο ομάδων εκτός περιοχής του Γραμματικάκη. Το φάουλ που εκτελείται δεν πέρασε από τον Χαντάκια. Το σιούτο και τα απομακρύνεται. Ο Μπακάτσα χαμηλά το σιούτ απομακρύνεται τώρα. Έξω μπάλα στο 66 ακριβώς. 0-3 πάμε Γασιμπή.
0: Ο Ολυμπιακός προηγείται με 1-0 της Νέας Σαλαμίνας. Παίζουμε στο 30 λεπτό. Ο Μάριος Φεκλιβάνης, ο οποίος να πω ότι κάνει την τέταρτη του θητεία στον Ολυμπιακό. Άρχισε από τις υποδομές του Ολυμπιακού, από νεαρή ηλικία, εκεί ανδρωθήκες στον Ολυμπιακό. Μετά πήγε σε άλλες ομάδες. Το 16 με 18 ήταν στον Ολυμπιακό, ήταν δεύτερη του θητεία. Το 20 με 23 η τρίτη του θητεία και από φέτος αρχίζει η τέταρτη του θητεία.
1: Πάνα για πέμπτην κούρσα
5: της υποδρομίας. Για την πρωτοπορία Μπέλαμι από την αρχή θα πάρει το κεφάλι να οδηγήσει μπροστά από τον Σμένκαρ, ο οποίος είναι στην δεύτερη θέση. Συνέχεια έντρος ο Σταλιάμου, ο Μέλς Ρόγκετ, Σερβικό της Αγιοργία, Φροσίνη και το Μαγκάκι στην τελευταία θέση. Πλησιάζουμε το μισό της διαδρομής με τον Μπέλαμι να βρίσκεται στην πρωτοπορία. Είναι ένα μήκος μπροστά από τον Σμένκαρ, Τσερκό της Αγιοργία, προς το Σταλιάμου, Τσερκό της Αγιοργία. Είναι η Μέλς Ρόκετ, η Εφροσίνη και ο Μαγκάκη, εξακοσάρι με τον Μπέλαμι πάντα στην πρωτοπορία. Έχει την πίεση του Σμένκαρ στο μισό μήκος. Τώρα στη συνέχεια είναι έντρος ο Σταλιάμου, η Τσερκό της Αγιοργία. Η Εφροσίνη προσπαθεί να κάνει ένα ανέβασμα τώρα, να βελτιωθεί. Τετρακοσάρι με τους δύο πρώτους να έχουν ξεφύγει. Ο Μπέλαμι δέχεται την πίεση του Σμένκαρ. Στην τρίτη σύντρο στο Σταλιάμο και στην τέταρτη Εφροσίνη, τελική ευθεία με τον Σμένκαρ να κάνει επίθεση στον Μπέλαμι. Σμένκαρ κάνει επίθεση και περνάει τον Μπέλαμι. Επίσης είναι η Δροσοσταλιάμου και η Εφροσίνη με τον Σμένκαρ να είναι στο ένα μήκος από τον Μπέλαμι, ο οποίος προσπαθεί να παραμείνει κοντά όμως ο Σμένκαρ είναι πιο δυνατός στο τέλος. Ο Σμένκαρ θα κερδίσει εύκολα τον Μπέλαμι και επίσης είναι η Εφροσίνη και η Δροσοσταλιάμου.
1: Λοιπόν, αυτά που περτυχούσα από μένα τις δύο. Πάμε Κασιμπή θυμίζοντας ύψωνας Ομόνια 29 στο 68-03 ημίωνο και κάτι Ολυμπιακός Νέα Σαλαμίνα 1-0. Ανδρέα και συνεχίζεται.
0: Στο 32ο λεπτό παραμένει το Ολυμπιακός 1 Νέα Σαλαμίνα 0 από το 24 με τον κόλ του Μπεκλιβάνη. Δευτερόλεπτα πριν είχε ακόμη μια ευκαιρία ο Ολυμπιακός για να σκοράρει, ήταν η σέντρα που έγινε από τον Βρίκη. Η μπάλα πέρασε από όλους και ακολούθως δίπλα από το κάθετο δοκάρι του Κόβατς πήγε να μπει στην πορεία της μπάλας και ο Σάπινε δεν τα κατάφερε, η μπάλα πέρασε δίπλα από την εστία του Κόβατς. Ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος τα τελευταία 15 με 20 λεπτά και από το 24 είναι και μπροστά στο σκορ. Πλάγιο out για τον Ολυμπιακό. Νέα Σαλαμίνα που δείχνει να έχει προβλήματα στο να κρατήσει μπάλα και να βγει με αξιότητα στην επίθεση. Είναι λογικό, υπάρχουν πολλά νέα πρόσωπα. Θυμίζω ότι η περσινή ομάδα που έκανε περίπατο στη δεύτερη κατηγορία ουσιαστικά άλλαξε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και κάνει πρεμιέρα με 10 νέα πρόσωπα και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό της πολύ μεγάλης διαφοράς που υπάρχει από την πρώτη στην δεύτερη κατηγορία. Ο Ταλισπανίδης τώρα, τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, δίνει στο Φραντζή και από εκεί στον Φελίπη από δεξιά ψάχνει μια επιλογή κατά από τη μεσαία γραμμή. Πριν αλλάξει παιχνίδι προς το μέρος του Πεχλιβάνη, το κάνει με απόλυτη επιτυχία. Πεχλιβάνης δίνει στον ΟΚΑ στη μεσαία γραμμή αυτός. Μπάλα περνά εκτός, πλάγιο out για τον Ολυμπιακό ακριβώς στη μεσαία γραμμή και αριστερά όπως επιτίθεται η ομάδα του Γιώργου Κωστή, ο οποίος ζει πολύ έντονα το παιχνίδι όπως συνήθως. Μπάλα πίσω και πάλι στον Ταλιχμανίδη, ο οποίος είχε μια απόκριση, όμως τίποτα ιδιαίτερο, ήταν ένα μακρινό σιτ που έγινε από τον Κιντιγιά, ήταν και αδύναμο, δεν είχε κανένα πρόβλημα να αποκρούσει την μπάλα. Έχει πέσει λίγο ρυθμός τώρα, με πολλά λάθη, πλάγιο out για την Νέα Σαλαμίνα με τον Ανέν, βρίσκει τον Γκραντσίρ. Ποβέδα, παίζει τώρα δύο με τον Γκραντσίρ, κλείνεται αυτός και κάνει λάθος. Κερδίζει ο Χας, ο οποίος θα κερδίσει και το φάουλ. Φρανσίς, παίζουμε στο 35ο λεπτό. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 1-0 της Νέας Σαλαμίνας. Είναι καλύτερος, έχει πιο πολλές ευκαιρίες, έχει και ένα πανέμορφο γκολ με τον Πεχλιβάνη. Ο Κούντε τώρα, κεντρικός αμυντικός, Βραζιλιάνος. Βρίκης, θα αλλάξει παιχνίδι, δεν είναι καλή η πάσα του. Λάθος που γίνεται από τον Γιούση. Βγαίνει τώρα από δεξιά ο Ολυμπιακός με τον Λόλι. Αφήνει στο Φελίπη, σέντρα στην περιοχή. Η κεφαλιά που γίνεται, η μπάλα περνά έξω. Δεν πρόλαβε να μπει στην πορεία της μπάλας. Ο Σάπιν είναι κεφαγιά που έγινε από τον Βρίκη. Η μπάλα πέρασε έξω. Ακόμη μια όμορφη συνδυασμένη προσπάθεια από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Κεφαγιά που έγινε από τον Βρίκη. Ήθελε να κάνει πάσα προς το μέρος του Σάπιν, όμως ήταν λίγο πιο δυνατή. Η μπάλα πέρασε έξω. Πλάγιο τώρα για τον Ολυμπιακό με τον Πάζ. Να κάνει λάθος. Ποβέδα στον Γκραντσίρ. Έχει αρκετά μέτρα μπροστά του. Κλείνεται όμως τώρα. Καθυστερεί. Γκραντσίρ έξω από την περιοχή. Το σιούτι μπάλα κοντράτη πάνω στον Γκόμες. Παίρνει ύψος. Διώχνει ο Κούντε. Ο Λόλης γίνεται κάτοχος της μπάλας. Χάνει όμως από τον Γκραντσίρ. Στην περιοχή αυτός του Ολυμπιακού. Αφήνει έξω. Ο Γιούσης προσποίηση στην περιοχή. Ο Γιούσης στο σιούτ έξω. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Η μπάλα κόντρα ρε. Από την ευκαιρία για την Νέα Σαλαμίνα, με συγχωρείτε. Η μπάλα κόντρα ρε σε παίξη του Ολυμπιακού από την ωραία ενέργεια του Γιούση. Έκανε την προσποίηση, άδειασε ένα αμυντικό. Έκανε το σιούτ. Η μπάλα κόντρα ρε και πέρασε πάνω από την εστία του Ταλιχπανίδη. Να λοιπόν το πρώτο σημάδι αντίδρασης για την Νέα Σαλαμίνα. Ο Γιούσης, ένας πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής, έχει πετύχει πολλά και όμορφα γκολ στα κυπριακά γήπεδα. Κόρνερ τώρα για την Νέα Σαλαμίνα, το πρώτο στο παιχνίδι με τον Γιούση. Το δεύτερο δοκάρι και φαγιά που γίνεται και έχουμε νέο κόρνερ νομίζω. Όχι, νομίζω έκανε λάθος και το διαιτητής. Έγινε αρχικά και φαγιά από παίκτη της Νέας Σαλαμίνας και πέρασε εκτός τελικής γραμμής. Νομίζω ήταν κόρνερ, όμως η ουσία είναι ότι δόθηκε η μπάλα για τον Ολυμπιακό.
3: Άτυχη στιγμή για την Κρασάβα, είναι στο 74 το σιούτ του Ανδρέα Γεωργίου στο κάθετο δοκάρι, η πρώτη μεγάλη ευκαιρία της Κρασάβα είναι στην αμέτρηση. Άτυχος ο μικρός το 74 λοιπόν δοκάρι με τον Ανδρέα Γεωργίου, το 3-0 για την Ομόνια 29 Μαΐου. Διατηρείται να μείνουν για λίγο εδώ η παλιά που γίνεται, να διώξουν οι αμυνόμενοι της Ομόνιας. Βγήκε ο σκόρερ, αντικαταστάθηκε από τον Μάριο Αντωνίου ο Άμπρη, η μπάλα στον οφύλακα των γηπεδούχων. Άτυχος λοιπόν ο Ανδρέας Γεωργίου, η μπάλα χτύπησε στο κάθε του δοκάρι στο δεξί.
0: Κόλ για την Νέα Σαλαμίνα, ισοφαρίζει η Νέα Σαλαμίνα με τον Γκραντσίρ. Ήταν το λάθος που έγινε από τον Οκάστη μεσαία γραμμή. Οι παίκτες της Νέας Σαλαμίνας βγήκαν στην επίθεση. Ο Γιούσης έδωσε στον Ποβέδα και αυτός τον Γκραντσίρ, ο οποίος μπήκε μέσα στην περιοχή και με ωραίο σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Κανένα περιθώριο αντίδρασης για τον Ταλιχμανίδη και η Νέα Σαλαμίνα φέρνει το παιχνίδι στα ίσα στο 38, 14 λεπτά μετά από τον γκολ του Πεχλιβάνη. Ο Γκραντσίρ, ο δεξιός ακραίος επιθετικός της Νέας Σαλαμίνας, σκοράρει με ωραίο σουτ μέσα από την περιοχή. Ήταν σοβαρό το λάθος που έγινε εκεί από τον Κα, σε ένα σημείο που άφησε τους παίκτες της Νέας Σαλαμίνας να βγουν με προϋποθέσεις στην επίθεση. Ο Γιούσης έδωσε στον Ποβέδα και αυτός μοίρασε την ασίστ στο να μαρκάρει στον Γκρανσίρ, δεν έχει κανένα πρόβλημα να εκτελέσει τον Ταλισπανίδη. 1-1 η Νέα Σαλαμίνα, εκεί που λέγαμε ότι δεν είχε δείξει κάποια σημάδια αντίδρασης πέραν ενός σουτ που έκανε ο Γιούσης, τα καταφέρνει και σκοράρει, παίρνει το παιχνίδι στα ίσα, νέα δεδομένα στο παιχνίδι μας γιατί ο γκολ της Νέας Σαλαμίνας. Για να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη αυτού του αγώνα. Μπορεί να μην ήταν καλό το ξεκίνημα στα πρώτα 15 λεπτά, όμως στη συνέχεια βλέπουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Προσημένη πάσα τώρα, εκεί που είναι ο Κούντε, αφήνει στον Ταλισμανίδη. Ήταν έξαλλος ο Γιώργος Κωστή από το λάθος που έκανε εκεί ο Κάς και έδωσε την ευκαιρία στη Νέα Σαλαμίνα να βγει στην αντεπίθεση και τελικά να σκοράρει. Όμως αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Ο αντίπαλος όταν εκμεταλλευτεί τα λάθη σου θα το κάνει και θα σε πληγώσει. Παίζουμε στο 40 λεπτό της αναμέτρησης. Παραμένει το 1-1 μεταξύ του Ολυμπιακού της Νέας Σαλαμίνας. Επιστρέφουμε στο αμόχωστος.
6: Ωραία, Ανδρέα, στο 77 λεπτό του αγώνα. 3-0 για την Ομόνια που στον Ελλάδα διατηρείται. Έναν γκολ στο πρώτο, δύο στο δεύτερο. Είχε δοκάρει η Κρασαβένη σε 74 με τον Ανδρέα Γεωργίου. Κέρδισε μέτρα στο γήπεδο Κρασαβένη, αλλά στέκεται πολύ καλά αμυντικά η Ομόνια. Εσύ Ανάδη και τώρα με τον Μωράη στην επίθεση. Εδώ είναι κίτρινη κάρτα. Φάουλ για κίτρινη κάρτα. Για παίκτη της Κρασάβα Ενή, ενώ ετοιμάζει και άλλη αλλαγή ο Μπούις. Ένα φάουλ λίγο πάνω από την μεσαία γραμμή για την... Ήταν μια πολύ καλή προσπάθεια εκεί από τον Μωράης. Είναι πολύ γρήγορος με την μπάλα. Αλλά έχουμε μικρή διακοπή γιατί πρέπει να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στο προσφυστή, οπότε έχουμε μικρή διακοπή στο 78, 3-0 προηγείται ο Μόνικος της 1ης Μαΐου και επιστρέφω μικρόφωνο στο Γκάση Πίκε στον Ανδρέα.
0: Στο 42, Ολυμπιακός 1, Νέα Σαλαμίνα 1, προσβαίνει παγιά προς τον Σταπίνεν, ο οποίος θα γίνει κατοχός της μπάλας. Αφήνει στον Φελίπε, αλλάζει παιχνίδι προς τον Πεχλιβάνη. Θα κάνει λάθος αυτός. Κερδίζει ο Κιντιγιά. Θα δίνει στον Γερολέμου. Γκρανσίρ. Φιλιώτης. Κλείνεται από τον Βρική. Πίσω στον Κόβας. Στον τερματοφύλακα της Νέας Σαλαμίνας. Μιχαήλ. Κεντρικός αμυντικός. Αφήνει στον Ανέν. Πάσα προς τον Ποβέδα, ο οποίος πιστώθηκε την ασίστ στον γκολ του Γκρανσίρ. Αλλάζει παιχνίδι τώρα. Λάθος από τον Κρατσίρ. Κερδίζει ο Βρίκης. Θα πέσει στο έδαφος. Ζητάει φάουλ. Τίποτα λέει ο διαιτητής. Ο κύριος Ιωάννης Σιριπίτσης. Ήταν κοντά στη φάση. Ο Κιντιγιά τώρα. Στη μεσαία γραμμή για τη Νέα Σαλαμίνα. Γκονσάλες. Μιχαήλ. Κόβατς. Θα ψάξει με μακρινή παγιά τον Ποβέδα. Θα κάνει το κοντρόλ. Πάσα προς τον Κορφέ. Προθυμένη παγιά. Θα βγει πίσω από την άμυνα ο Γκρατσίρ. Έχει επιλογές. Δίνει στον Γιούση το σουτ. Γκολ! 2-1. Ανατροπή για τη Νέα Σαλαμίνα στο 43. Πανέμορφο γκολ. Όμορφο συνδυασμός. Ο Γιούσης, ο οποίος όταν του βρεθεί ευκαιρία δεν θα πει όχι. Θα καταφέρνει και πάλι. Μετά την ασίστ που έκανε ο Γκρατσίρ, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με ένα όμορφο πλασέ. Δεν μπόρεσε να αντιδράσει ο Ταλιχμανίδης και στο 43 σκοράρει και πάλι η Νέα Σαλαμίνα. Από το 1-0 του Πεχλιβάνη στο 24 έχουμε το 1-2 για την Νέα Σαλαμίνα με τα γκολ των Γκρατσίρ στο 38 και Γιούση στο 43. Ήταν πολύ όμορφο τον γκολ, πολύ όμορφο συνδυασμός για τους παίκτες της Νέας Σαλαμίνας. Ο Γκρανσίρ είναι ταχύτατος. Τα πρώτα σημάδια που μας δείχνει αυτός ο ακραίος μέσο επιθετικός της Νέας Σαλαμίνας. Είναι ταχύτατος, έφυγε πίσω από την άμυνα, είχε δύο επιλογές, έδωσε την ασίστ στον Γιούση, ο οποίος με διαγώνιο πλασέ μέσα από την περιοχή, αμαρκάριστος, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Δεν είχε κανένα πρόβλημα να σκοράρει, έχει πετύχει και πιο δύσκολα γκολ ο Γιούσης. Η φάση να πούμε ότι εξετάζεται, για να δούμε, περιμένουμε να δούμε αν υπάρχει κάτι με αυτό στη φάση. Θα πούμε ότι στο VAR είναι ο Μενέλαος Αντωνίου και ασίστα VAR η Ζωή Σταύρου. Υπάρχει αναμονή για να δούμε αν υπήρχε κάτι. Το ο Μεμπτό Μπολτσεκ έχουμε διέδειξη. Όχι, τίποτα. Τον γκολ μετράει κανονικά. 2-1. Οριστικά για μετάκλητα προβάδισμα για τη Νέα Σαλαμίνα, που εκεί που συνάντησε πάρα πολλές δυσκολίες μέχρι το 35 περίπου, καταφέρνει μέσα σε 5 λεπτά να ανατρέψει τα σε βάρος της δεδομένα και να είναι με το προβάδισμα στο σκορ. Παίζουμε τώρα στο 45ο λεπτό, θα έχουμε την υπόδειξη για τον χρόνο καθυστερήσεων. Ο Βρίξης για τον Ολυμπιακό κλείνεται, έχει επιλογές, δίνει στον ΟΚΑΜ. Για να δούμε τώρα στην κονητή. Είναι 3 λεπτά. 3 λεπτά ο χρόνος των καθυστερήσεων μετράει από τώρα. Ο Κάς αριστερά θα κάνει την σέντρα. Κανένα πρόβλημα για να αποκρούσει ο τερματοφύλακας της Νέας Σαλαμίνας, ο Κόμπαντ. Έτσι είναι το ποδοσφαιρό. Χρειάζονται λίγα λεπτά για να ανατραπεί εξ ολοκλήρου το σκηνικό. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από την Νέα Σαλαμίνα, πολύ καλύτερος στα πρώτα 30 λεπτά, όμως δύο όμορφες αντεπιθέσεις των Ερυθρόλευκων έφεραν την ανατροπή στο σκορ. Παίζουμε στο πρώτο λεπτό καθυστερήσεων. Γκονσάλες τώρα, ο κεντρικός αμυντικός της Νέας Σαλαμίνας, αφήνει στον Γκρανσίρ, πίσω στο Φιγιώτη, κλείνεται από τον Βρίκη, προθυμένη παγιά προς τον Κερολέμου, δεν μπορεί να πάρει την κεφαγιά. Ο Πάζη για τον Ολυμπιακό, ο Βρίκης τον Πεχλιβάνη. Δεν είναι καλό το κοντρόλ του, η μπάλα περνά εκτός αγωνιστικού χώρου, πλάγιο για τη Νέα Σαλαμίνα. Παίζουμε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Θυμίζω στο 24, ο Πεχλιβάνης άνοιξε το σκορ με ένα καταπληκτικό σούτ έξω από την περιοχή με το αριστερό. Έστειλε την μπάλα σε ένα σημείο που δεν μπορούσε να αντιδράσει ο Κόβατ. Στο 38 είχαμε την ισοφάριση με την αντεπίθεση για τη Νέα Σαλαμίνα και το σούτ που έγινε από τον Γκρανσίρ. Και στο 43 ο Γιούσης διαμόρφωσε το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. Ο Κορφέ για τη Νέα Σαλαμίνα κερδίζει πλάγιο out. Εκτελείται στα γρήγορα. Δεν είναι καλό το κοντρόλ που γίνεται από τον Ποβέδα. Διώχνει ο Φελίπε, η μπάλα παίρνει ύψος. Φραντζής, Πας, ο Κάς, Βρίκης. Για να δούμε αν έχει τον τρόπο να βγει μπροστά ο Ολυμπιακός. Κλείνεται ο Βρίκης, δίνει στον Λόλι. Ο Φελίπε τώρα. Φελίπε από δεξιά, λίγο πριν τη συμπλήρωση και των 3 λεπτών των καθυστερήσεων. Ο Κούντε, τον Γκόμες. Έχει οργανωθεί άμυνα της Νέας Σαλαμίνας. Γκόμες στη μεσαία γραμμή για τον Ολυμπιακό, δίνει στον Πάζ, έχει επιλογές, δίνει στον Φελίπε από δεξιά η σέντρα. Υπάρχουν αρκετοί παίκτες του Ολυμπιακού εκεί και φαγιά που γίνεται, κανένα πρόβλημα να μπλοκάρει την μπάλα ο Κόβατς. Αυτή μάλλον ήταν και τελευταία φάση στο πρώτο ημίχρονο. Τριπλό σφύριγμα, τέλος πρώτου ημιχρόνου, Ολυμπιακός 1, Νέα Σαλαμίνα 2, ο Πεχλιβάνης άνοιξε το σκορ στο 24 και οι Γκρανσίρ και Γιούσης πέτυχαν τα 2 γκολ της ανατροπής. Γιώργο, ο λόγος και πάλι σε σένα.
7: Okay, ευχαριστώ Ανδρέα, στο 25ο λεπτό του αγώνα παίζουμε. Δεν έχει αλλάξει κάτι παρά την προσπάθεια που κάνει η Κρασαβανή για να επιτεθεί. Ο Μόρυγος 1 της Μαΐου προηγείται με 3-0 και έχει το τσιπάκι, θα έλεγα, το πρώτο τρίποντο στη σεζόν. Το λεπτό του αγώνα 0-3. Κρασάβα λύσει την επίθεση. Καβαλιά που βγαίνει εύκολα ο Γραμματικάκης. Μοναδική φορά που πίεσε ή καλύτερα απείλησε η Κρασάβα λύσει το δεύτερο δοκάρι του Ανδρέα Γεωργίου. MVP του αγώνα σίγουρα ο Άμρη. Πέτυχε δύο καταπληκτικά γκολ, ιδίως στο πρώτο. Το άλλο γκολ σημείωσε ο αμυντικός ο Χαντάκιας. Έβαλε και τον Φερνάντες μέσα ο Μπούις. Έβαλε και τον Σταύρο Τσουκαλά. Πίσω μπάλα στον μετεροφύλακα. Έβαλε και τον Ταβιντιάν και τον Μιλιτσέγκο ο Στοϊκοβιτς. Και ωραία ο Φιάκας, φοβερές δυνάμεις πραγματικά. Ενώ έχει πρόβλημα στο πόδι, έπεσε κάτω ο Φιάκας. Δύο παίκτες ο μόλις 24 της έχουν θέμα. Από την προσπάθεια που έκανε ο μακάρι να μην κάτι σοβαρό στον Σωτήρη τον Φιάκα, δέχεται τις πρώτες βοήθειες από συμπαίκτη του, ενώ και ο Πορτάλες είναι στο εδαφός. Μικρή διακοπή στο μάτς, ακόμα 3,5 λεπτά για το 90 λεπτό και αυτό που απομένει να δούμε ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Η Ομόνοικος της Ελλάδης ήταν ανώτερη πολύ επιθετικά στα πρώτα 60 λεπτά του αγώνα, όταν σημείωσε και τα 3 γκολ. Από εκεί πέρα, με κάποιες αλλαγές κυρίως του Παπότη και του Κιτιγιά, η Κρασαβανή ανέβηκε, είχε το δοκάρι, κάνει καλές προσπάθειες, αλλά επιθετικά δεν μπορεί να απειλήσει ιδιαίτερα. Διακοπή λοιπόν στο παιχνίδι μας, ενώ το χρονόμετρο δείχνει 43 στο δεύτερο μέρος, 88 του ματς. Πρέπει να περάσει ο Πορτάλες εκτός. Ετοπλασιαστούν οι πρώτες βοήθειες. Με το αυτοκινητάκι θα περάσει εκτός ο Σωτήρης ο Φιάκας, ενώ ετοιμάζει ο Πάπιο Μπούις ακόμα δύο αλλαγές. Ο ένας είναι ο Μπέιτς. Ο Μπέτς ξεκίνησε από την ΑΕΚ. Το νέο Μπέτς θα μπει θέση του Φιάκα, του τραυματία Φιάκα. Το πυρευραχιόνιο πάει στον Σταύρο Τσουκαλά. Θα μπει και ο Αλέξανδρος Καϊάφας. Είναι αμυντικός ο Καϊάφας. Ο Αλέξανδρος ο Καϊάφας αγωνίστηκε και στον Ολυμπιακό Λευκοσίας. Επιθετικός είναι ο αδερφός του Πρωένες, ο Τίπης Καϊάφας. Και θα παραχύσει το παιχνίδι στο 89 πλέον του αγώνα. Όλα έχουν κρυθεί με το 3-0 της Ομόνοιας 21 Μαΐου, σε ένα εκοφαντικό μεσημή 3-0, με ένα εκοφαντικό θα έλεγα διπλό απέναντι σε μια αδύναμη, πολύ αδύναμη μέσο επιθετικά Κρασάβα ΕΝΗ. Πίσω ο μάλλος ο φύλακα τον Γραμματικάκη. Συμπρόσθεμε 89 λεπτά, πάμε και το 90. Το 3-0 για την Ομόνοια 29 που διατηρείται. Έτοιμος ο Δημήτρης ο Γραμματικάκης. Νικόλαος. Παλιά μπροστά με στόχο να βρει το Φερνάντες, η κεφαλιά του βραχίσουμε επιθετικού εκεί που είναι ο Τελούκας. Ο Ρίχτερ. Που δεν ευθύνεται για τα 3 γκολ. Τα Κράσα προηθείται. Χαμός πραγματικά από τους οπαδούς της Ομόνοιας 29ης. Ένα πολύ όμορφο ποδοσφαιρικό απόγευμα εδώ στο Αμόχωστος. Βράδυ πλέον βέβαια. Πάει τώρα η Κρασαβανή από δεξιά. Απομάκρυνε η άμυνα. Συμπλώσαμε τώρα τα 90 λεπτά του μάτς. Πάει για τα 6. Δύο μόνο, γιατί το παιχνίδι έχει κρυθεί. Εντάξει. Δύο λεπτά καθυστερήσει. Οπότε δύο λεπτά μακριά από το τέλος του αγώνα. Οργανώθηκε η μεσιά γραμμή Κρασάβα. Είναι οι τελευταίες σημείες του αγώνα. Με τον Μελιτσέγκο. Τον Νικητηγιά. Ανδρέας Γεωργίου. Νομίζω καλύτερος παίκτης Κρασαβενή και φάουλ εδώ από τον Μπέιτ στον Ντελούκας. 1,5 λεπτό για το τέλος του μάτς. Ένα φάουλ με ξεκέντρο γηπέδο και περιοχής του Γραμματικάκη. Μπροστά για τον Ετάβη Τιάν, αλλά επανάληψη ζητά ο Χατζηγεωργίου. Ακόμα ένα λεπτό ακριβώς για το τέλος του αγώνα. Θα ακολουθήσω σίγουρα ξέφρενη παραγισμή από τον κόσμο της Ομόνιας 29ης. Ετοιμάζεται ο Κητηγιά. Ενώ περνάει μέσα ο Παπαφώτη. Μπροστά. Επιθετικά. Εκτέλεσε ο Κητηγιά. Έκανε σέντρα. Πλάγια. Δεν μπορούσε ο Μπακάσα. Έκοψε η άμυνα. Ακόμα μισό λεπτό. Μπακάσα. Δεξιά για τον Νταβιτιάν. Με αντίπαλο τον Φερνάντες. Με την μπάλα στο αριστερό. Κοντράρισε αντίπαλο. Ο Μπέιτς έκανε καλή άμυνα. Πλάγιο για την Ομόνια 29ης. 10 δευτερόλεπτα πριν σφυρίξει και τελευταία φορά στο μάτσο Χατζηγεωργίου. Καθαρή νίκη. Δίκαιη νίκη για την Ομόνια 29ης. Ετοιμάζεται ο Μπέιτς. Έριξε τελευταίο σφύριγμα από τον Χατζηγεωργίου. Μεγάλη νίκη για την Ομόνια 29ης. Σε αυτήν την μια βαθμίματος κέρδισε δίκαια και καθαρά την Κρασάβα Ενίδο στο Αμόχωστος. Δύο γκολο φοβερός Άμπρης στο 28 και στο 59. Ένα γκολο Καντάκια στο 50. Τελικό αποτέλεσμα. Κρασάβα Ενίδο 0, Ομόνια 29ης Μαΐου 3. Αυτά από μένα, Στέλιο. Καλό βράδυ σε σένα και σε όλο τον κόσμο.
1: Καλό βράδυ να έχει, Γιώργο Χαραλάμπους. Όντως εντυπωσιακό ξεκίνημα από την Ομόνια 29, εντυπωσιακό και ο κόσμος της εκεί στο πέταλο. 3-0 την Κρασάβα, δίκαια. Σαφώς ανώτερη η ομάδα της Ομόνιας 29 ξεκινά με το καλύτερο σιγονός για την νέα περίοδο, κύριε Τάσο Μιχαηλίδη. Στο Γασιμπή ανατροπή στο ημίχρονο από την Νέα Σαλαμίνα, είχαν 1-0, προηγείται 2-1 του Ολυμπιακού. Βλέπουμε και στατιστικά 6 τελικές η Κρασάβα, 4 η Ομόνια, αλλά 1-1 με 3 στο στόχο, 0-1 αποκρούσεις. 60-40 δεν μάλλει κάτι, αυτόν το κατοχή για άλλους, όχι για μας. Από 3 κόρνερ, 14-10 φάουλ και από 2 κίτρινες. Αυτά υπάρχουν ετοιμασίες για την 6η κουρσά, είπαμε αργή σε μια μισή ώρα περίπου. Να ξεκινήσει η πέμπτη κούρσα, είχε έναν τερματισμό ένας αναβάτης. Ελπίζουμε να είναι καλά στο τέλος της ημέρας. Χρειάστηκε να έρθει άμπουλα πάνω να τον μεταφέρει, κύριε Τάσο. Να πάμε στην πρώτη τελευταία κούρσα, γιατί 7 είναι συνολικά, ναι. Και μετά από 2-3 λεπτά διάλειμμα, να πάμε και να μείνουμε στο Γασιμπή για το τέλος του αγώνα Ολυμπιακού Νέας Σαλαμίνος. Λοιπόν, να δούμε αν έχουμε κάτι τώρα σε εξέλιξη. Όχι, κύριε Τάσο. Δεν βλέπω κάτι. Βλέπεις κάτι εσύ? Πάμε για έκτη κούρσα.
8: Έχει καλή εκκίνηση Μουστάς Γουιστόμ που αμέσως θα πάει στην πρωτοπορία. Προσπαθεί ο Ζορπάς να είναι σε καλή θέση. Εσωτερικά είναι και η Πέρπολ. Όμως η Μουστάς Γουιστόμ θα πάρει καθαρά την πρωτοπορία. Ο Ζορπάς ακολουθεί σε καλή θέση. Η δεύτερη Ρατό είναι στην εξωτερική και εσωτερικά τρέχει η Aim Purple. Πιο πίσω βελτιώνει θέση και η Aim Slav. Καθώς η Μουστάς Γουιστόμ έχει στο 1,5 μήκος τον Ζορπά πάντα στην εσωτερική είναι η Purple, η Ερατό. Έμειναν πιο πίσω τα υπόλοιπα λόγα. Προσπαθεί ο Βηγέννητος κάπως να βελτιωθεί. Στην πρωτοπορία 600 σταθερά στα δυόμικη τώρα είναι η Μούστας Wisdom. Ο Ζορπάς ακολουθεί στην δεύτερη θέση, σταθερά στα 2-2,5 μίκη. Ακόμη πιο πίσω τα υπόλοιπα λόγα. Πλησιάζουμε 500 προς 400. Με την Μούστας Wisdom να είναι σταθερά στην πρωτοπορία. Ο Ζορπάς πιέζει τώρα και προσπαθεί κάπως να την πλησιάσει. Με την Μούστας Wisdom να μπαίνει στη στροφή και να έχει το πλεονέκτημα των 3-4 μικών. Από τον Ζορπά. Πιο πίσω ο Βικέντιος κάνει ανέβασμα. Μούστας Wisdom 5-6 μίκη μπροστά από τον Ζορπά και τον Βικέντιο τώρα που κάνει καλό finish. Η Μούστας Wisdom έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Είναι στα 6-7 μίκη από τον Ζορπά και τον Βικέντιο που προσπαθεί και αυτός να καλύψει για τη δεύτερη θέση. Όμως καθώς η Μούστας Wisdom είναι η πλεονέκτημα. Είναι στα 6-7 μίκη από τον Ζορπά και τον Βικέντιο που προσπαθεί και αυτός να καλύψει για τη δεύτερη θέση. Όμως καθώς η Μούστας Wisdom είναι η πτάμη.

0: σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
1: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η μαγεία της EuroLink

0: 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
1: Του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
2: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
3: Φραπέ, χαλαρά.
4: Σούπερ Σπορ 104.
5: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή Μπάλα Είναι και Γυρίζει από τον Super Sport. Είπαμε τελικό εντυπωσιακό 3-0 της Ομόνιας 29 μέσα στο μόχος του επιστροφή επί της Κράσαβα. Δίκαιη νίκη. Υπήρχε, είδαμε και γκολάρα την πρώτη. Όπως γκολάρα είδαμε στο Γκασιμπή από τον Μπεχριβάνη, αλλά το γύρισε η Νέα Σαλαμίνα μαχητικότατη. Όμορφα γκολ σε δημιουργία και εκτέλεση από τους Ερυθρόλευκους. Ημίχρονο Ολυμπιακό Νέα Σαλαμίνα 1-2. Απομένει μια γούστα στον Άγιο Δομέτιο. Πάμε και μένουμε στο Γκασιμπή μέχρι το φινάλε του αγώνα. Ανδρέα Ανδρέου.
6: Σας χαιρετώ και πάλι από το Γκασιμπή. Σε λίγο θα αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο. Η Νέα Σαλαμίνα προηγείται με 2-1 του Ολυμπιακού. Με τα γκολ που πέτυχαν οι Γκραντ Σιρ και οι Ιούσις, 38 και 43, ανέτρεψαν τα εις βάρος της δεδομένα Ερυθρόλευκη. Αφού στο 24 ο Μπεχλιβάνης άνοιξε το σκορ, για να δούμε αν θα έχουμε ένα ανάλογα φορταστικό δεύτερο ημίχρονο εδώ στο Γκασιμπή και για να δούμε αν θα έχουμε δεύτερη νίκη νεοφώτης της ομάδας, αφού προηγήθηκε η επιβλητική νίκη της Ομόνιας 29 Μαΐου με 3-0 κόντρα στην Κράσα Βαένη, για να δούμε αν και η δεύτερη ομάδα που αγωνίζεται απόψε και που προέρχεται από δεύτερη κατηγορία θα καταφέρει να κετύχει το ίδιο. Υπάρχουν ακόμα 45 λεπτά. Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος στα πρώτα 30 λεπτά. Είχε τον γκολ και κάποιες άλλες καλές ευκαιρίες για να πετύχει και δεύτερο. Η Νέα Σαλαμίνα με δύο όμορφες αντεπιθέσεις, συνδυασμένες προσπάθειες, κατάφερε να πετύχει τα γκολ στο τέλος του ημιχρόνου και να είναι τώρα με το προβάδισμα στο σκορ αρχίζοντας το δεύτερο ημιχρόνο. Οι παίκτες του Ολυμπιακού είναι στον αγωνιστικό χώρο. Για τη Νέα Σαλαμίνα έχει επιστρέψει μόνο ο τερματοφύλακας

0: Κόβατς. Νομίζω είναι η ίδια 11 για τον Ολυμπιακό που θα συνεχίσουν. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός άρχισε με τον Ταλιχμανίδη κατά τα δοκάρια. Στην άμυνα τριάδα είναι η Φραντζής, Κουντέ και Γκόμες. Δεξιά ο Φελίπε, αριστερά ο Μπεχλιβάνης. Στη μεσαία γραμμή ο Κάς και ο Πας. Στα άκρα της επίθεσης είναι ο Βρίκης και ο Λόλης, ο οποίος πήρε τη θέση του τραυματία Πρόκοπ. Στο 17 ήταν η αναγκαστική αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Σάπινεν. Στον πάγκο για τους μαυροπράσινους είναι η Κυριάκου, Προκοπίου, ο Δούμας, ο Σάβα, ο Ρώσα, ο Μιχαηλίδης, ο Χρήστο, ο Πραξιτέλους, ο Κυνηγόπουλος, ο Ηρακλέους και ο Σάντσο. Ενώ για τη Νέα Σαλαμίνα ο Κόβατς είναι τερματοφύλακας. Στην άμυνα είναι η Φιλιώτης, Γκονσάλες, Μιχαήλ και Ανέν. Στη μεσαία γραμμή είναι η Κιντιγιά, Κονφέγερο, Λέμου. Στα άκρα της επίθεσης δεξιά ο Γκραντ Σιρ, αριστερά ο Γιούσης. Και στην κορυφή ο Ποβέδα. Καμία αλλαγή για την Νέα Σαλαμίνα. Με τους ίδιους 11 που άρχισε το παιχνίδι θα συνεχίσει ο Άγχελ Λόπεθ. Όλα έτοιμα για την Σέντρα. Εδώ στο ΓΑΣΥΠΗ να πούμε ότι πέραν των 800 είναι οι φίλοι των δύο ομάδων που βρίσκονται στο ΓΑΣΥΠΗ. Τώρα το σφύριγμα για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Να πούμε και τους παίχτες της Νέας Σαλαμίνας που είναι στον πάγκο. Είναι οι τερματοφύλακες Βάρο και Βάκλιου και οι αρτηματάς Χριστοδούλου, Αρτίλες, Αλταΐρ, Λαμπρόπουλος, Ηλία, Μανού, Βίκτορος, Λουκά και Κονατέ. Πρώτες στιγμές στο δεύτερο ημίχρονο. Καμία διαφοροποίηση όσον αφορά τη διάταξη των παικτών. Πλάγιο out για την Νέα Σαλαμίνα με τον Ανέν. Αριστερά ψάχνει τον Ποβέδα, παίζει με πλάτη αυτός. Πέφτει στο έδαφος, ζητάει φάουλ, τίποτα λέει ο διαιτητής, είναι κοντά στη φάση. Κατοχή για τον Ολυμπιακό τώρα με τον Ταλιχμανίδη να δίνει στον Λόπ, στον Γκόμες. Από αριστερά αυτός κατεβαίνει με την μπάλα στη μεσαία γραμμή, κάνει λάθος. Κερδίζει ο Γερολέμου, πέφτει στο έδαφος, σηκώνεται και πάλι, διεκδικεί ο Φιλιώτης. Η μπάλα περνά, πλάγιο out για την, για τον Ολυμπιακό. Εκτελείται ο Σάπινεν. Η μπάλα παίρνει ύψος, ο Πας στη μεσαία γραμμή. Ο Κιντιγιάς, ο Φιλιώτη. Προτιμένη βαγιά στον Γκρατσίρ, ο οποίος είχε θετική παρουσία. Θα κερδίσει και ένα φάουλ τώρα. Ο Γκρατσίρ πέτυχε τον γκολ στο 38 και έδωσε την assist στον Γιούση στο 43. Γκολ και assist στην πρεμιέρα στον τεπούτο του με την φανέλα της Νέας Σαλαμίνας. Φάουλ για τους ερυθρόλευκους, δεξιά όπως επιτίθενται, μπροστά από τον πάγκο της ομάδας του Ολυμπιακού. Φάουλ με τον Γιούση και τον Κυρολέμου να είναι εκεί πάνω από την πάρα για την εκτέλεση. Με κοντινή πάσα τελικά, Γκραντσίρ, προσποίηση, η σέντρα στην περιοχή είναι καλή, διώχνει ο Ταλιχμανίδης σε κόρνερ. Ήταν πολύ επικίνδυνη αυτή η σέντρα που έκανε ο Γκραντσίρ με το αριστερό. Ο Ταλιχμανίδης βγήκε έγκαιρα και έδιωξε με γροθιά σε κόρνερ το πρώτο στο δεύτερο ημίχρονο. Πάει ο Γιούση για την εκτέλεση. Στο 48 κοντινή πάσα και πάλι, Γκραντσίρ, Γερολέμου, Γιούσης. Η σέντρα δεν είναι καλή, διώχνει ο Λόλης. Η μπάλα παίρνει ύψος και πάει πλάγιο out. Πλάγιο out για τη Νέα Σαλαμίνα. Χωρίς να βιάζεται ο Ανέν πάει για την εκτέλεση. Του κάνει νόημα διαιτητής να πάει πιο πίσω. Μετράει και ο διαιτητής. Θυμίζω ότι από τη στιγμή που παίρνει την μπάλα στα χέρια του για την εκτέλεση του πλάγι out θα πρέπει να το εκτελέσει πριν περάσουν 5 δευτερόλεπτα. είναι ένας νέος κανονισμός πολύ σημαντικός για να μην υπάρχουν καθυστερήσεις, να έχουμε καθαρό χρόνο παιχνιδιού. Γκραντσίρ θα βάλει την μπάλα μπροστά, θα κερδίσει και το όχι. Πέφτει στο έδαφος, νομίζω ότι έγινε φάουλ. Διαμαρτυρίες από τους παίκτες της Νέας Σαλαμίνας και τους οπαδούς. Μένει στο έδαφος ο Γκραντσίρ, είναι και εκτός αγωνιστικού χώρου. Συνέχεια στο παιχνίδι. Θα αμυνθεί με 10 ποδοσφαιριστές τώρα η Νέα Σαλαμίνα. Νομίζω έγινε φάουλ από τον Γκόμες πάνω στον Γκραντσίρ. Όμως ο κύριος Πυρυπίτσης δεν έδωσε την παράβαση. Επιστρέφει τώρα σιγά σιγά ο Γκραντσίρ. Η μπάλα στα πόδια παικτών του Ολυμπιακού με τον Γκόμες. Στη μεσαία γραμμή ακριβώς. Δίνει αριστερά στον Πεχλιβάνη. Έτοιμο για τη σέντρα. Παίζει προς το μέρος του Βρίκη. Δεν θα προλάβει όμως. Καλή σκέψη από τον Πεχλιβάνη. Όμως η πάσα που έκανε ήταν λίγο πιο δυνατή από όσο θα την ήθελε ο Βρίκης. Παραπέρασε εκτός τελικής γραμμής. Παίζουμε στο 50 λεπτό. Ο Ανέν παίζει κάθετα προς το μέρος του Ιούση. Αυτός τον Ποβέδα ζητάει φάουλ, τίποτα λέει ο διαιτητής. Κερδίζει ο Φραντζής, αφήνει στον Γκόμες. Για να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση του Ολυμπιακού τώρα, ο οποίος βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 43, και ενώ που ήταν, είχε πάρει προβάδισμα από το 24 με τον γκολ του Πεχλιβάνη. Φραντζής τον Παζ, Κούντε στον Γκόμες. Πεχλιβάνης τώρα από αριστερά. Λάθος του Πεχλιβάνη, κερδίζει ο Γκονζάλες. Ο Γκραντσίρ τώρα στην επιθεσία για τη Νέα Σαλαμίνα. Έχει επιλογή τον Ποβέδα. Καθυστέρησε λίγο όμως, διατηρεί τον έλεγχο της μπάλας. Οργανώθηκε η αμήνα του Ολυμπιακού. Κιντιγιά, Γκραντσίρ, Κονφέ, ο οποίος και αυτός κάνει τη δεύτερη του θητεία στη Νέα Σαλαμίνα. Μιχαήλ, Ανέν, κλείνεται από τον Λόλι. Κόβατς, Γκονσάλες, Φιλιώτης από δεξιά τώρα. Κονφέ πίσω στον Μιχαήλ, ανεβάζει την πίεση του Ολυμπιακός. Όμως οι παίκτες της Νέας Σαλαμίνας με ωραίο passing game διατηρούν την κατοχή. Ανέν, αρκετοί παίκτες για ζέσταβα και από τις δύο ομάδες. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός έκανε μια αναγκαστική αλλαγή στο 17 με τον Πρόκοπ να περνάει εκτός και ένα μυϊκό τραυματισμό, και τη θέση του πήρε ο Λόλης, Ελλαδίτης, ακραίος επιθετικός. Φιλιώτης κατεβαίνει, έχει επιλογές. Θα παίξει κάθετα, όμως δεν είναι καλή πάσα του προς τον Γκραντσίρ. Διώχνει ο Πεχλιβάνης. Γκονσάλες, Γκονφέ, Κιντιγιά, Γκονσάλες. Χειροκρότημα από τον Άγχελ Λόπεθ, ο οποίος βλέπει τους παίκτες του να έχουν κατοχή της μπάλας σε αυτά τα πρώτα 7 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Παραμένει το νέο Ολυμπιακός 0, Νέα Σαλαμίνα Ολυμπιακός 1, Νέα Σαλαμίνα 2. Ο Γιούσης παίζει κάθετα, όμως δεν είναι καλή η πάσα του. Κερδίζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού, όμως γίνεται αμέσως λάθος από τον Φελίπε. Επαναφέρει ο Μιχαήλ, κάνει το κοντρόλ ο Γερολέμου, όμως σφυρίζεται φάουλ. Φάουλ για τον Ολυμπιακό. Διαμαρτυρίες από τους παίχτες της Νέας Σαλαμίνας και παρατηρήσεις εκεί. Φάουλ για τον Ολυμπιακό. Εκτελείται προς τα πίσω, τα Λιχμανίδης στον Γκόμες. Στο 54 λεπτό παραμένει το Ολυμπιακός 1, Νέα Σαλαμίνα 2. Ο Κάς στον Κούντε. Και από εκεί στο Φραντζή. Και αυτός κάνει τζεπούτο. Από την ΑΕΛ μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Δεν είναι καλή η πάσα του. Κερδίζει ο Γερολέμου. Ο Ποβέδα στο Φιγιώτη. Έχει αρκετά μέτρα μπροστά του. Φιγιώτης θα μπει στην περιοχή. Φιγιώτης το γέμισμα εκεί. Δεν είναι καλή η πάσα του. Κερδίζει και πάλι ο Κιντιγέ για τη Νέα Σαλαμίνα. Θα κάνει το σούτ, αποκρούσει από τον Ταλιχμανίδη, εξαιρετική. Πολύ καλό σούτ με το αριστερό, με φάλτσο από τον Κιντιγιά. Ο Ταλιχμανίδης έδιωξε σε κόρνερ. Η Νέα Σαλαμίνα μπήκε με τη φόρα με την οποία ολοκλήρωσε το πρώτο ημίχρονο. Ευκαιρία τώρα στο 55 για να πετύχει για τρίτον γκολ. Κόρνερ για τη Νέα Σαλαμίνα με τον Γιούση. Από αριστερά εκτελείται. Δεν απομακρύνεται η μπάλα. Είναι γκολ! 3-1! Η Νέα Σαλαμίνα σκοράρει και πάλι στο 55. Ήταν πολλοί παίκτες εκεί. Δεν μπόρεσα να καταλάβω ποιος την έσπρωξε στα δίχτυα. Μετά από μια φάση διαρκείας η Νέα Σαλαμίνα πετυχαίνει και τρίτον γκολ. Νομίζω είναι ο Ποβέδα ο οποίος στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Ισπανός επιθετικός κάνει το 3-1. Η Νέα Σαλαμίνα ήταν καλύτερη στο δεύτερο ημίχρονο και πετυχαίνει και τώρα στο 55 ένα τρίτον γκολ. Αν δεν κάνω λάθος είναι ο Ποβέδα ο οποίος μετά από την εκτέλεση
1: έτσι, σκόρνερ, έτσι φαίνεται,
0: η μπάλα με τα ναι, 9 ναι. Αυτός είναι ο σκόρερ για τη Νέα Σαλαμίνα. Ήταν η εκτέλεση του κόρνερ από τον Γιούση. Δεν απομάκρυναν την μπάλα εκεί οι παίκτες του Ολυμπιακού. Πήγε ο Βρίκης να τη διώξει. Βρήκε πάνω στον Ποβέδα και κατέληξε στα δίχτυα ο Ταλιχμανίδης. Δεν μπόρεσε να αντιδράσει και έτσι έχουμε το 3-1. Αποτελεσματική σε πολύ μεγάλο βαθμό η Νέα Σαλαμίνα. Έχουμε αλλαγές τώρα για τον Ολυμπιακό. Έξω ο Κας και μέσα ο Σάβα, ο Ζάνος Σάβα. Έχουμε ακόμη μία αλλαγή. Για να δω τώρα θα είναι η δεύτερη αλλαγή του Ολυμπιακού. Φτάνει τις 3. Περνά και με τον αριθμό 13 ο Ρώσα. Νομίζω είναι ο Φιλίπ αυτός που βγήκε εκτός, θα επιβεβαιώσω σε πολύ λίγο. Διπλή αλλαγή για τον Ολυμπιακό στο 56. Με τους μαυροπράσινους να έχουν ένα βουνό να ανέβουν για να ανατρέψουν τα σε βάρος τους δεδομένα. Η Νέα Σαλαμίνα που έκανε ένα εξαιρετικό τελείωμα στο πρώτο ημίχρονο και κάνει ένα ανάλογο ξεκίνημα στο δεύτερο και αυτό της έχει φέρει ένα προβάδισμα 2 τερμάτων. 3-1 η Νέα Σαλαμίνα προηγείται του Ολυμπιακού στο ΓΑΣΥΠΗ και είναι στο δρόμο για να πετύχει αυτό που λέγαμε προηγουμένως δεύτερη και έχουμε πέναλτι τώρα για τον Ολυμπιακό στο 57 για χέρι του Φιλιώτη νομίζω. Ήταν η σέντρα που έγινε εκεί από τον Σάβα νομίζω. Η κεφαγιά που έγινε στη συνέχεια από τον Γκόμες. Η μπάλα βρήκε στο χέρι του Φιλιώτη και ο κύριος Πυρηπίτσης υπέδειξε την παράβαση πέναλτι. Για να δούμε, εξετάζεται η φάση. Διαμαρτυρίες από τους παίχτες της Νέας Σαλαμίνας.
1: Νομίζω πάνω ψηλά χτυπάει η μπάλα στον ώμο, περισσότερο στον ώμο Ανδρέα Ανδρέου.
0: Ναι.
1: Για μένα δεν είναι.
0: Για να δούμε.
1: Όπως το είδα, άσχετα αν είναι, αν δεν βλέπει μπάλα ή οτιδήποτε άλλο,
0: ναι.
1: Νομίζω χτυπά πρώτα πάνω ψηλά στον ώμο.
0: Για να δούμε αν θα έχουμε ανατροπή της απόφασης.
1: Μάλιστα.
0: Πάντως ο Σάβα είναι ο παίχτης που έχει για την εκτέλεση του πέναλτι. Αναμονή. Θυμίζω ότι στο VAR είναι ο Μενέλαος Αντωνίου. Για να δούμε ποια θα είναι η τελική τιμιγορία της διαιτητικής ομάδας. Υπάρχει αναμονή. Εξετάζεται η φάση, λέει ο κύριος Πυρηπίτσης, λέει στους παίχτες να πάρουν τη θέση του.
1: Κρατάς τη θέση μου, έτσι.
0: Ναι, την κρατώ. Για να δούμε ποια θα είναι η τελική αποφάση του.
1: Και διαφέρει με ποια είναι, ρε φίλε. Την άποψη μου λέει ότι ξέρεις ότι με το μάτι που βλέπω έχω την εμπιστοσύνη.
0: Και μάλλον έχουμε πέναλτι, ναι. Οριστικά είναι πέναλτι. Ο Ζάνο Σάβα έτοιμο την εκτέλεση του πέναλτι. Εκτελεί γκολ. Μειώνει 3-2. Ο Ολυμπιακός μπαίνει και πάλι στη διεκδίκηση θετικού αποτελέσματος στο 59. Έχουμε το 3-2, μειώνει ο Ολυμπιακός με τον Ζάνο Σάβα. Από την εκτέλεση πέναλτι του νεαρού αμυντικού, ο οποίος αγωνιζόταν στην Τωρίνο, επέστρεψε στην ομάδα με την οποία ανδρώθηκε και με το που πέρασε ως αλλαγή, 3 λεπτά αργότερα, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Η Νέα Σαλαμίνα είναι στην επίθεση. Ο Γκραντσίρ κάνει το σούτ, την μπάλα κοντράρι. Ζητάνε και παράβαση εκεί η παίκτη της Νέας Σαλαμίνας. Ήταν στα όρια της περιοχής. Φάουλ για τον Ολυμπιακό. Διαμαρτυρίες από τους παίκτες της Νέας Σαλαμίνας για παράβαση εδώ πάνω στον Ποβέδα με το που πήγε να μπει στην περιοχή. Η φάση εξετάστηκε και έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι μας. Μια λοιπόν που μας προσφέρει ένα χορταστικό παιχνίδι η πρεμιέρα του προαθλήματος εδώ στο ΓΑΣΥΠ. Ολυμπιακός 2, Νέα Σαλαμίνα 3. Με τον Πας να δίνει στον Φραντζή. Έχει επιλογή τον Ρώσα. Ο Σάβα, ατομική ενέργεια, πέφτει στο έδαφος, τίποτα λέει ο διαιτητής. Γιούσης. Πάσα στο Γερολέμου. Ωραία, ξεμαρκάρεται αυτός, δίνει στον Γιούση. Στην κλίνη. Παίζει κάθετα, Γκρατσίρε, ο οποίος είναι παντού. Πολύ καλή η πρώτη του εμφάνιση με τη Νέα Σαλαμίνα. Πέφτει στο έδαφος, τίποτα λέει ο διαιτητής. Αντεπίθεση για τον Ολυμπιακό. Με τον Ρώσα από δεξιά. Ο Ρώσα ο οποίος πέρασε στη θέση του Φελίπε. Ο Κάς. Το σούτ έξω. Μπάλα πέρασε πάνω από την εστία. Αυτός που έκανε το σούτ ήταν ο Σάβα. Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Παίζουμε στο 62ο λεπτό. Η Νέα Σαλαμίνα θέλει να βγει στην αντεπίθεση, δίνεται φάουλ. Διαμαρτυρίες ότι έπρεπε να αφήσει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Φάουλ για τη Νέα Σαλαμίνα στη μεσαία γραμμή. Συνεχίζουν διαμαρτυρίες από τους παίκτες της Νέας Σαλαμίνας. Με τον Ανέν έτοιμο για την εκτέλεση. Θα έχουμε τώρα διπλή αλλαγή για τη Νέα Σαλαμίνα. Οι δύο ποδοσφαιριστές παίρνουν θέση για να περάσουν εντός αγωνιστικού χώρου. Για να δούμε, νομίζω είναι ο Αστίλες και ο Αλταΐρ. Γκονσάλες στον Μιχαήλ και Αβεκή στον Ανέν. Ένα παιχνίδι με άγρια ομορφιά. Τη Νέα Σαλαμίνα είναι σε μεγάλο βαθμό αποτελεσματική, πέτυχε 3 γκολ. Τώρα είναι ο Γκραντσίρ, θα μπει στην περιοχή, βγαίνει όμως ο Ταλιχπανίδης και μπλοκάρει την μπάλα, θα κερδίσει και το φάουλ. Αυτός ο Γκραντσίρ πάντως τον έχω, μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Είναι παντού, τρέχει παντού, δύσκολα μπορεί να μαρκαριστεί αυτός ο παίκτης. Αλλαγή τώρα για τη Νέα Σαλαμίνα. Έξω ο Γιούσης, μέσα ο Αλταΐρ. Έξω Γερολέμου, μέσα ο Αρτίλες. Δύο μεσοεπιθετικοί βγαίνουν εκτός. Οι άλλοι δύο μεσοδυτικοί παίρνουν εντός. Όλα έτοιμα για την πράξη στο παιχνίδι μας. Στο 64 αυτές οι αλλαγές. Αναμονή για... Και τώρα σφύριγμα από τον κύριο Πυρυπίτση. Γκόμες. Στον Φραντζή. Κατεβαίνει από τη μεσαία γραμμή. Αφήνει πίσω στον Κούντε. Γκόμες παίζει κάθετα στον Βρίκη. Δεν είναι καλή η πάσα του. Γκονσάλες. Ποβέτα κάνει κίνηση ο Γκραντσίρ. Τον βλέπει και του δίνει την μπάλα. Πολύ καλό μαρκάρισμα από τον Φραντζή. Απέτρεψε από τον Γκραντσίρ να βγει με αξιώσεις μπροστά. Ξανά ο Γκραντσίρ. Κερδίζει φάουλ. Φάουλ για τη Νέα Σαλαμίνα. Αριστερά όπως επιτίθεται. Έχει πάει αριστερά ο Γκραντσίρ. Έπαιζε δεξιά. Πήγε αριστερά. Όχι, αυτός που είναι κάτω. Υπάρχει άλλος παίκτης στη Νέα Σαλαμίνα. Είναι ο Γκραντσίρ που βρίσκεται κάτω. Για να δούμε. Πάει μπροστά του προς το μέρος του διαιτητής. Θα είναι πλήγμα για την Νέα Σαλαμίνα. Αυτός που ήταν στη φάση προηγουμένως ήταν ο Αλσαΐρ. Τώρα είναι κάτω ο Γκραντσίρ. Για να δούμε. Του κάνει νόημα διαιτητής να περάσει εκτός. Και για να δούμε, θα έχουμε αναγκαστική αλλαγή. Ναι, αυτό θα γίνει. Θα περάσει εκτός ο Γκραντσίρ. Και αυτή τη θέση του θα πάρει... Για να δούμε με το αριθμό 24 είναι ο Λαμπρόπουλος. Είναι μυϊκός ο τραυματισμός του Γκραντσίρ. Είναι πλήγμα για τη Νέα Σαλαμίνα. Αν θα το χάσει και για μεγάλο διάστημα. Απέτυχε γκολ και έδωσε και ασίστ ο Γκραντσίρ. Γενικά έφερε πολλά προβλήματα στην άμυνα του Ολυμπιακού. Συνέχεια στο παιχνίδι μας με τον Ταλιχμανίδη. Να δίνει στον Γκόμες. Κούντε στο Φραντζή. Φραντζής στον Κούντε. Ταλιχμανίδης. Ο Βίκτορος είναι αυτός που πέρασε εκτός θέση του Γκαλτσίρ. Πλάγιο άουτ για τον Ολυμπιακό. Σάπινεν πέφτει κάτω και κερδίζει φάουλ από την πίεση του Γκονσάλες. Ευκαιρία για να προωθηθούν οι υψηλότεροι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Παίζουμε στο 67ο λεπτό. Ολυμπιακός 2, Νέα Σαλαμίνα 3. Ένα πολύ καλό παιχνίδι στην πρεμιέρα του πρωταθλήματός μας. Ήδη μετράμε 8 γκολ σε 2 αγώνες. Φάουλ για τον Ολυμπιακό. Με τον Λόλι έτοιμο να την το εκτελέσει. Όλοι οι παίκτες της Σαλαμίνας έχουν επιστρέψει στην περιοχή. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα εκεί που αντιμετωπίζει νομίζω ο Φιλιώτης. Για να δούμε αν θα έχουμε νέα αναγκαστική αλλαγή για τη Νέα Σαλαμίνα. Φάουλ για τον Ολυμπιακό. Εκτελείται. Μπάλα περνά από όλους. Πρόξιμο και επιθετικό φάουλ. Σε περνά ανεκμετάλλευτη αυτή η στημένη φάση για τον Ολυμπιακό. Παίζουμε στο 68 λεπτό. Πάντως μπήκαν εντύπωση το γεγονός ότι δεν είχαμε διακοπή στο πρώτο ημίχρονο, στα μέσα του πρώτου ημίχρονου για cooling break. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολες οι συνθήκες κάτω στις οποίες αγωνίζονται οι ποδοσφαιριστές, με την υγρασία να είναι σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα. Ο Αλταΐρ τώρα πίσω στον Ανέν. Πλάγιο out για τον Ολυμπιακό. δεξιά όπως επιτίθεται. Να το εκτελέσει ο Ρώσα. Και έχουμε τώρα διπλή αλλαγή. Θα ολοκληρώσει με τις αλλαγές της Νέα Σαλαμίνα. Για να δούμε ποιοι θα περάσουν εκτός. Φιλιώτης. Έξω Λουκά μέσα. Και με τον αριθμό 37 είναι ο Μάνου. Για να δούμε ποιος είναι ο δεύτερος. Και ο Ποβέδα περάσει εκτός. Άλλαξε όλη την μέσο επιθετική γραμμή ο Λόπεθ. Ο Ποβέδα, ο οποίος και αυτός τον τεμπούτο του πέτυχε τον κόλ στο 55. Ο Μανού παίρνει τη θέση του Φιλιώτη. Η σέντρα στην περιοχή της Νέας Σαλαμίνας περνά από όλους. Έξω, εκτός τελικής γραμμής. Πέρασε η μπάλα. Η Νέα Σαλαμίνα έκανε τις αλλαγές της και τις 5 σε ένα διάστημα 6 λεπτών. Έγιναν 2 αλλαγές αρχικά, στη συνέχεια ήταν η αναγκαστική με τον Γκραντσίρ. Προέκυψε και το πρόβλημα του Φιλιώτη και από τη στιγμή που είχε μόνο ένα δικαίωμα να σταματήσει το παιχνίδι, έκανε και διπλή αλλαγή για να συμπληρώσει στις 5 ο Άνχερ Λόπεθ. Ο Σάβα δίνει στον Λόλι, πίσω στον Φραντζή. Κούντε, Γκόμες, παίζουμε στο 70 λεπτό, άλλα 20 λεπτά συν ο χρόνος των καθυστερήσεων. Η Νέα Σαλαμίνα προηγείται με 3-2 του Ολυμπιακού σε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Η Ερυθρόλευκη είναι αποτελεσματική. Πέτυχαν 3 γκολ σε διάστημα ουσιαστικά 17 λεπτών από το 38 μέχρι το 55. Ο Ολυμπιακός μείωσε στο 59 με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Σάβα. Ήταν πολύ σημαντικό το ότι πέτυχε νωρίς αυτό το γκολ που τον έφερε σε απόσταση ενός γκολ από τη Νέα Σαλαμίνα. Η σέντρα στην περιοχή τώρα διώχνουν αμυντική της Νέας Σαλαμίνας. Υπάρχει η υπόδειξη όμως offside. Ήταν εκτεθειμένος ο Σάπινεν νομίζω. Χωρίς να βιάζονται οι παίκτες της Νέας Σαλαμίνας, αφήνουν την μπάλα στον Κόβατς. Αυτός θα εκτελέσει την παραβάση. Στο 72ο λεπτό. Κορφέ στον Ανέν. Προθυμένη παγιά στον Αλταΐρ. Offside. Είναι εκτεθειμένος. Υπόδειξη offside από τον πρώτο βοηθό διαιτητή, τον Ευαγόρα Ευαγόρου. Βιάζονται παίκτες του Ολυμπιακού. Γκόμες στον Κούντε.
1: Πάμε για 7η και τελευταία κούρσα, Άγιο Δομήτριο.
2: Πρωτοπορία εσωτερικά είναι η Μιλβάνια που θέλει να πάει στην πρωτοπορία. Έρχεται και η Αμύθιτη από την αρχή, αν είναι σε καλή θέση. Και ο Μπούμαν τώρα που βελτιώνει η θέση του. Τελικά στην πρωτοπορία θα πάει η Αμύθιτη. Ο Μπούμαν είναι στην δεύτερη θέση. Πιο πίσω προσπαθούν να βελτιώσουν θέση ο Αχέρον τώρα. Εσωτερικά πάντα είναι και η Μιλβάνια. Ακόμη πιο πίσω η Μιστράχων είναι σε εξωτερικά. Προσπαθεί να είναι και η Μορκάνη. Αμύθιτη μπροστά. Ένα μήκος από τον Μπούμαν που ακολουθεί τον ρυθμό της Αμύθιτης. Πιο πίσω προσπαθεί να βελτιώσει θέση του και ο μικρός Λοΐζος με τον Μπούμαν να θέλει να κάνει επίθεση στην Αμύθιτη για να περάσει στην πρωτοπορία και θα περάσει στην πρωτοπορία ο Μπούμαν. Πιο πίσω συνεχίζει ένα καλό ανέβασμα ο μικρός Λοΐζος με τον Μπούμαν να είναι μπροστά. Μικρός Λοΐζος θέλει να είναι τώρα στη δεύτερη θέση, να προσπαθήσει κάπως να πλησιάσει πιο πίσω τα υπόλοιπα. Με τον Μπούμαν σταθερά στην πρωτοπορία. Είναι στα 2.5 από τον μικρό Λοΐζο που αρχίζει να τον καταδιώκει και προσπαθεί τώρα να τον πλησιάσει με δυνάμεις. Μπούμαν και μικρός Λοΐζος στην τελική αναμέτρηση μείναν πολύ πιο πίσω από μια άλλη. Μπούμαν στην πρωτοπορία, μικρός Λοΐζος προσπαθεί στα τελευταία μέτρα και τον απειλεί. Μικρός Λοΐζος απ' έξω, Μπούμαν στην αστορική. Ο μικρός Λοΐζος είναι δυνατός και περνά. Μικρός Λοΐζος θα περάσει. Μπούμαν, η Αμύθιτη που επιστρέφει στην τρίτη θέση και στην τέταρτη θέση είναι η Μορκάνια μάλλον.
1: Λοιπόν, αυτά ολοκληρώνεται η ποδοσφαιρική συνάντηση με την 7η την κούρσα. Πάμε και πάμε μέχρι το φινάλε, Κασιμπή. Έλα, Ανδρέα Ανδρέου.
0: Στο 74ο λεπτό Ολυμπιακός 2, Νέα Σαλαμίνα 3. Έχουμε αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Έξω Σάπινεν, μέσα είναι ο Σάντσο. Και ακόμη μία αλλαγή. Για να δούμε. Με το αριθμό 21 είναι ο Χρήστου που περνάει εντός. Για να δούμε ποιος πέρασε εκτός. Θα δούμε σε πολύ λίγο. Έχουμε μια μικρή διακοπή. Γιατί έχει ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού διαιτητής. Είναι εκεί ο φυσιοθεραπευτής του Ολυμπιακού και τον βοηθάει. Για να δούμε, ας ελπίσουμε ότι να μην είναι κάτι σοβαρό για τον διαιτητή. Κάνει κάποιες διατάσεις για να συνεχίσει, να μπορέσει να συνεχίσει το παιχνίδι. Πάντως θέατος διαιτητής και έτοιμος να περάσει εντός αν χρειαστεί είναι ο Μάριος Χριστοφόρου. Μιλάει ο κύριος Πυρηπίτσης με τον κύριο Χριστοφόρου. Και θα έχουμε τώρα συνέχεια στο παιχνίδι. Προς το παρόν είναι καλά ο κύριος Πυρηπίτσης. Ο Αρτίλες στο Μανού. Μανού θα κλειστεί εκεί. Θα υποπέσει και σε φάουλ. Φάουλ για τον Ολυμπιακό. Ταλιχμανίδης στον Γκόμες. Στη μεσαία γραμμή ψάχνει μια επιλογή, παίζει κάθετα προς το μέρος του Σάντσο. Ο Κυνηγόπουλος είναι αυτός που πέρασε στη θέση του Σαπίνεν. Πήρε θέση στην κορυφή της επιθέσης ο Κυνηγόπουλος και όχι ο Σάντσο, δικός μου λάθος. Η σέντρα που γίνεται από τον Γκόμες διώχνει με κεφαγιά ο Ανέν. Ο Σάβα στην περιοχή, το σούτ, την μπάλα κοντράρι, πάει πλάγια, πλάγιο out για τον Ολυμπιακό. Πλάγιο out για τον Ολυμπιακό που πιέζει, παίζουμε στο 76ο λεπτό, θέλει να ισοφαρίσει. Η σέντρα που γίνεται στην περιοχή, κεφαγιά από τον Χρήστου, το σούτ του βρήκε, μπάλα κοντράρι, φτάνει στον Γκόμες. Πέφτει στο έδαφος, αυτός ήταν η φάουλ, αφήνει πλεονέκτημα, βρήκε η σέντρα στην περιοχή, είναι καλή. Διώχνει ο Ανέν έξω από την περιοχή της Σαλαμίνας. Κεφαγιά από τον Λουκά και βγαίνει ο Αλταΐρ, έχει πολλά μέτρα μπροστά του και έχει επιλογές. Θα κάνει και μια τρίπλα, θα κερδίσει το φάουλ. Φάουλ για τη Νέα Σαλαμίνα. Απέζουμε στο 77ο λεπτό. Η Νέα Σαλαμίνα προηγείται με 3-2. Θυμίζω ότι στο 24 άνοιξε το σκόρο ο Μπεχλιβάνης. Στο 38 είχαμε την ισοφάριση με τον Γκραντσίρ. Στο 43 έγινε το 2-1 με τον Γιούση. Στο 55 η Νέα Σαλαμίνα έκανε το 3-1 με τον Ποβέδα. Και στο 59 ο Σάβα με εκτέλεση πέναλτι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. Ολυμπιακός 2, Νέα Σαλαμίνα 3. Ο Σάβα τώρα θέλει να βγει στην επίθεση. Κάνει μια τρίπλα, θα μπήκε στην περιοχή από διαγώνια θέση. Νέα τρίπλα, πάει πλάγια, η σέντρα περνάει από τον Βρίκη. Ήταν σε αντίθετο βηματισμό, η μπάλα πέρασε από πίσω του, δεν μπόρεσε να κάνει το σούτ και έτσι χάθηκε αυτή η ευκαιρία τον Ολυμπιακό. Ο Μανού στην επίθεση της Νέας Σαλαμίνα, η σέντρα δεν είναι καλή, κερδίζει ο Κούντε. Δίνει στον Χρήστου, έχει επιλογές, δίνει στον Βρίκη, αλλάζει παιχνίδι πολύ ωραία εκεί που είναι ο Ρώσα. Ρώσα από δεξιά. Δίνει στον Παζ. Ο Λόλης. Πεχλιβάνης. Στον Χρήστου. Γκόμες. Στο 78ο λεπτό. Ολυμπιακός 2, Νέα Σαλαμίνα 3. Κούντε. Στον Γκόμες, ξανά ο Κούντε. Ανταλλάσσει την μπάλα στη μεσαία γραμμή, κεντρική αμυντική του Ολυμπιακού. Ο Λόλης. Στον Γκόμες. Η σέντρα στην περιοχή, η μπάλα βρίσκεται παίκτη μιας Σαλαμίνας και πάει εκτός κόρνερ για τον Ολυμπιακό, δεξιά όπως επιτίθεται. Το 79ο λεπτό. Ο Λόλης πάει για την εκτέλεση. Όλοι οι παίκτες της Σαλαμίνας είναι στην περιοχή του Κόβατς. Για να δούμε αν θα αντέξουν οι φιλοξενούμενοι και να αποδράσουν με διπλό από το Γάζιπι. Έτοιμος ο Λόλης για την εκτέλεση. Συναγερμός στην εστία του Κόβατς. Εκτελείται το κόρνερ. Ο Βρίκης πάει από την κεφαλιά, διώχνει ο Λουκά, το σούτ που γίνεται γκολ! Ισοφάριση για τον Ολυμπιακό! 3-3 στο 80! Νομίζω είναι ο Χρήστου, θα το δούμε σε λίγο. Σούτ στην κίνηση, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 3-3 στο 79. Ο Ολυμπιακός από το 3-1 επιστρέφει και φέρνει το παιχνίδι στα ίσα. 3-3 στο παιχνίδι μας εδώ στο Γασιμπή. Πολύ σημαντικό το ότι ο Ολυμπιακός βρέθηκε να χάνει με 2 γκολ και φέρνει το παιχνίδι στα ίσα. Ναι, ο Χρήστου είναι αυτός που πέτυχε τον γκολ. Σούτ στην κίνηση, πολύ όμορφο σούτ, δύσκολο. Η μπάλα είχε ύψος και την βρήκε στην κίνηση ο Χρήστου και την έστειλε στην γωνία του Κόβατς, κανένα περιθώριο αντίδρασης. 3-3, ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, ένα εξαιρετικό παιχνίδι εδώ στο Γασιμπή, με ανατροπές, πολύ όμορφα γκολ, καλό ρυθμό, καθόλου καθυστερήσεις, αρκετό καθαρό χρόνο παιχνιδιού, αυτό που θέλουμε να βλέπουμε στα γήπεδα μας, να βλέπουμε καθαρό παιχνίδι και πολλά γκολ. Αυτό συμβαίνει απόψε στο Γάσιπι. Δύο ομάδες που ασφαλώς και δεν είναι η πρεμιέρα τους, δεν είναι στο βαθμό ετοιμότητας που θέλουν, όμως παρουσιάζουν πολύ θετικά στοιχεία εδώ στο παιχνίδι μας. Για να δούμε αν θα έχουμε και 7ο γκολ. Και αν θα έχουμε 7ο γκολ, νομίζω θα χαρίσει νίκη σε μία από τις δύο ομάδες. Ο Μανού. Πίσω στον Βίκτορος. Στον Μιχαήλ. 3-3 λοιπόν, στο 82. Εξαιρετικό παιχνίδι. Φτάνουμε στα 9 γκολ σε 2 αγώνες μέχρι στιγμής. Και έχουμε ακόμα 8 λεπτά συν χρόνο καθυστερήσεων. Ο Αλταΐρ θα χάσει την μπάλα και έχουμε πλάγιο out για τη Νέα Σαλαμίνα. Ευτελείται ο Κονφέ στη μεσαία γραμμή. Δίνει στον Γκονσάλες. Βίκτορος Μανού, ωραία ενέργεια και κερδισμένο φάουλ. Φάουλ για τη Νέα Σαλαμίνα, έγινε από τον Πεχλιβάνη. Παρατηρήσει από τον διαιτή και θα βγει η κίτρινη κάρτα στον Γιώργο Κωστή, ο οποίος βγήκε εκτός από το σημείο που δικαιούται. Το ίδιο κάνει και ο Άγχελ Λόπεθ και κάνει νόημα στον Μάριο Χριστοφόρου στον τέταρτο ότι γιατί δεν δείχνει κίτρινη κάρτα και στον άλλο προπονητή αφού έκανε το ίδιο παράπτωμα. Γενικά οι δύο προπονητές ζουν πολύ έντονα αυτό το παιχνίδι. Και πώς να μην το κάνουν, άλλωστε αφού υπάρχουν πολλές ανατροπές στο παιχνίδι μας. Η μπάλα στην περιοχή του Ολυμπιακού, το σιούτ που γίνεται, η μπάλα κοντράρι. Νέα κεφαγιά, διώχνει τώρα. Και έχουμε κερδισμένο φάουλ για τον Ολυμπιακό. Το 83. Κάνει νόημα δηλαδή να πάει πιο πίσω η μπάλα για την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Ο Ολυμπιακός λοιπόν με τις δύο αλλαγές, τον Σάβα και τον Χρήστου, έκαναν το 1-3, 3-3. Ο Κωνσταντίνος Χρήστου και ο Ζάνος Σάβα είναι οι παίχτες που πέτυχαν τα δύο τελευταία γκολ του Ολυμπιακού. Κονφέ στον Βίκτορος. Ξανά ο Κονφέ. Κιντιγιά. Μιχαήλ. Αριστερά στον Ανέλ. Αλταΐρ. Παίζει με τον Αρτίλες. Προσημένη παγιά όμως δεν έκανε κίνηση ο Αλταΐρ. Η μπάλα και πάλι σε κατοχή παικτών του Ολυμπιακού, με τον αρχηγό τον Γκόμες να δίνει στον Χρήστου. Χρυσή αλλαγή αυτός. Ο Πάζ στον Κούντε. Πέρασε στο 74 και σκόραρε στο 79. Ο Χρήστου. Ο Σάβα πέρασε στο 56 και σκόραρε στο 59. Είναι αυτό που λέμε άμεση επιρροή στο παιχνίδι. Ο Γκόμες τώρα, κατοχή του Ολυμπιακού. Η Νέα Σαλαμίνα είχε πιστοχωρήσει. Μόνο με αντεπιθέσεις μπορεί να γίνει απειλητική στα τελευταία λεπτά. Ο Πάζ τώρα. Πίσω στον Κούντε. Γκόμες. Όλοι οι παίκτες της Νέας Σαλαμίνας είναι στο δικό τους μισό και αμήνονται. Ο Χρήστου δίνει στον Πάζ. Ο Ρώσα, ξανά ο Πάζ. Κούντε. Τα τελευταία λεπτά ο Ολυμπιακός έχει την κατοχή. Παίζουμε στο 86. Ολυμπιακός 3, Νέα Σαλαμίνα 3. Σε ένα γεμάτο παιχνίδι. Και βγαίνει τώρα η Νέα Σαλαμίνα στην αντεπίθεση με τον Μανού. Από δεξιά θα κάνει το σούτ, δεν είναι καλό, άσφαλο σούτ, δεν είχε ισορροπία, πήγε να απειλήσει από διαγώνια θέση, δεν τα κατάφερε. Χάσει και αυτή η ευκαιρία για τη Νέα Σαλαμίνα. Κούντε στον Πάζ. Κούντε στον Γκόμες. Πίσω από τη μεσαία γραμμή έχει πέσει ο ρυθμός. Καμία ομάδα δεν ρισκάρει. Ο Πάζ από δεξιά τώρα για τον Ολυμπιακό, προς το μέρος του Κυνηγόπουλου. Θα κάνει το κοντρόλ όμως. Άνοιξε πολύ την μπάλα. Πέρασε εκτός τελικής γραμμής. Με τον Κόβατς να είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Κόβατς που δέχτηκε 3 γκολ, τα δύο ήταν σούτ στην κίνηση έξω από την περιοχή και το τρίτο με εκτέλεση πέναλτι. Λουκάει κεφαγιά προς τα πίσω. Ο Αλταΐρ θα μπει στην περιοχή. Κλείνεται όμως, καθυστέρησε ο Αλταΐρ. Υπήρχε προϋπόθεση εδώ. Το σούτ που γίνεται από τον Αρτίλες, η μπάλα κοντράρι και πάει κόρνερ για την Νέα Σαλαμίνα. Για να δούμε. Νέα Σαλαμίνα που σκόραρε στο 55 από εκτέλεση κόρνερ με τον Ποβέδα. Ο Αρτίλες στην εκτέλεση αυτού του κόρνερ στο 88 λεπτό. Εκτέλεση τώρα από τον Αρτίλες. Η κεφαγιά έξω. Νομίζω ο Γκονσάλες ήταν αυτός που πήρε την κεφαγιά, η μπάλα πέρασε έξω. Διαμαρτυρίες ήταν corner νομίζω. Για να δούμε αν υπάρχει κάποια παράβαση πενάλτη. Όχι, τίποτα λέει διαιτητής. Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Ήταν η εκτέλεση που έγινε από τον Αρτίλες, η κεφαγιά από τον Γκονσάλες. Έπεσε πάνω του ο Πεφλιβάνης, όμως δεν υπήρχε καμία παράβαση. Τώρα εκτελείται με τον Μπεχλιβάνη. Κεφαγιά από τον Γκονσάλες. Ο Αρτίλες. Ο Πάζ. Ο Κούντε είναι εκεί. Δίνει στον Γκόμες Πεχλιβάνης, ο οποίος δεν φάνηκε στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Κυνηγόπουλος πέφτει στο έδαφος, ήταν φάουλοι γηπεδούχοι. Βίκτορος Αρτίλες γυρίζει ωραία, πέφτει στο έδαφος, φάουλ που δίνεται και κίτρινη κάρτα θα έχουμε. Νομίζω είναι ο Λόλης αυτός που έκανε το φάουλ. Κίτρινη κάρτα στον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού. Φάουλ για τη Νέα Σαλαμίνα. Ευκαιρία για να προωθηθούν και πάλι οι παίκτες υψηλώς ποδοσφαιριστές των φιλοξενωμένων. Εκτελεί την μπάλα κοντράρι, προλαβαίνει ο Ταλιχμανίδης και μπλοκάρει την μπάλα. Έχουμε περάσει στο 90 λεπτό. Δεν ήταν καλή εκτέλεση φάουλ του Αρτίλες. Χάθηκε αυτή η ευκαιρία για να απειλήσει από στιγμή φάση Νέα Σαλαμίνα. Χρήστου στον Γκόμες. Κούντε έχει επιλογή τον πας, του δίνει την πάσα. Κατεβαίνει κατά τη μεσαία γραμμή. Λόλης, πας, Κούντε. Δευτερόλεπτα πριν τη συμπλήρωση 90 λεπτών. Ο Γκονσάλης εκεί δίνει στον Μανού, διώχνει ο Μανού. Λουκά γυρίζει, ξεμαρκάρεται πολύ ωραία, όμως είναι δυνατή η πάσα του προς το μέρος του Αρτίλες. Μανού, έξω η μπάλα, 5 λεπτά καθυστερήσεις. Αρχίζουν να μετράνε από τώρα. Για να δούμε αν θα έχουμε δράμα στο φινάλε. Λόλης, Χρήστου. Πάει κατά μέτωπο. Ωραία ενέργεια από τον Χρήστου. Δίνει στο Βρίκη. Βρίκης. Έχει επιλογή τον Πεχλιβάνη. Σέντρα στην περιοχή. Η μπάλα κοντράρι. Διώχνει με κεφαγιά ο Αρτίλες. Κερδίζει ο Γκόμες. Φάουλ και κίτρινη κάρτα στον ποδοσφαιριστή της Νέας Σαλαμίνας. Φάουλ που έγινε πάνω στον Γκόμες και θα χρειαστεί είσοδος του ιατρικού επιτελείου εντός αγωνιστικού χώρου. Παίζουμε στο δεύτερο λεπτό του χρόνου καθυστερήσεως. Ολυμπιακός 3, Νέα Σαλαμίνα 3. Για να δούμε να αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Θυμίζω ότι έχουν ολοκληρώσει οι προπονητές με τις αλλαγές. Μένει κάτω στο έδαφος ο Γκόμες. Οδηγίες από τους δύο προπονητές. Θα έχουμε επιπλέον χρόνο καθυστερήσεων, αφού έχουμε ακόμα την καθυστέρηση με τον τραυματισμό του Γκόμες. Θα μείνει εντός αγωνιστικού χώρου, αφού δέχτηκε κίτρινη κάρτα ο αντίπαλός του. Και το φάουλ τώρα με τον Λόλι. Ο Λόλης έτοιμος για την εκτέλεση του φάουλ. Αριστερά, όπως επιθέτει ο Ολυμπιακός. Προωθήθηκαν οι υψηλοί ποδοσφαιριστές των γηπεδούχων. Είχαμε ένα λεπτό και πλέον καθυστερήσεις, άρα θα πάμε στα 6 σίγουρα. Παρατηρήσεις από τον διαιτητή για κάποια προξήματα πριν από την εκτέλεση του φάουλ. Για να δούμε. Ας έχουμε ένα 7ο γκολ στο παιχνίδι μας. Ο Λόλης, Αλέξανδρος Λόλης, με την εκτέλεση του φάουλ. Τελεί, διώχνει ο Γκονσάλες. Ο Χρήστου, το σούτ έξω. Πήγε και να κάνει κάτι ανάλογο με τη φάση που σκόραρε, όμως ήταν πιο δύσκολες οι συνθήκες εδώ. Δεν τα κατάφερε. Η μπάλα πέρασε αρκετά μέτρα πάνω από την εστία του Κόβατ. Παίζουμε τώρα στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ολυμπιακός 3, Νέα Σαλαμίνα 3. Μανού θα βγάλει την μπάλα εκτός, πλάγιο out για τον Ολυμπιακό. Πεχλιβάνης Βέβαια δείχνει κουρασμένος στις τελευταίες του ενέργειες. Είναι το πρώτο παιχνίδι σε ζώνη, λογικό. Ο βαθμός ετοιμότητας να μην είναι εκεί που θέλουν οι παίχτες. Ο Κυνηγόπουλος στην περιοχή. Το σούτ αποκρούει ο Κοβάτς. Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό για να πετύχει το 4-3 με τον Κυνηγόπουλο. Το σούτ που έκανε με το αριστερό από διαγώνια θέση δεν ήταν δυνατό. Έδιωξε ο Κόβατ. Και τώρα είναι ο Μανού στην επίθεση για τη Νέα Σαλαμίνα. Δίνει στον Βίκτορο στη σέντρα η μπάλα κοντράρι. Ζητάνε χέρι η ερυθρόλευκη. Προθυμένη παγιά. Γκονσάλες. Μανού. Κερδίζει ο Χρήστου. Και φάουλ που κάνει ο Γκονσάλες. Κίτρινη κάρτα. Πολύ σωστά έπραξε ο Γκονσάλες. Αν άφηνε εδώ τον Χρήστου, θα έβγαινε με αξιώσεις ο Ολυμπιακός στην αντεπίθεση. Φάουλ για τον Ολυμπιακό στη μεσαία γραμμή. Έχουμε περάσει στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Φάουλ για τον Ολυμπιακό. Θα πάει με μακρινή εκτέλεση προς την περιοχή της Νέας Σαλαμίνας. Ο Λόλης στην εκτέλεση. Τελεί το φάουλ. Κούντε και φαγιά. Ο Σάβα στην περιοχή, στο έδαφος. Τίποτα λέει ο διαιτητής. Ζήτησε πέναλτι ο Ολυμπιακός σε αυτή τη φάση. Συνεχίζεται. Η σέντρα διώχνει ο Κονφέ. Έχουμε περάσει στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων. 5 έχει υποδείξει ο διαιτητής. Όμως είχαμε πέραν του 1 λεπτού καθυστέρηση σε αυτό το διάστημα. Εξετάζεται η φάση για να δούμε αν υπάρχει παράβαση πάνω στον Σάβα. Έπεσε στο έδαφος, νομίζω έπεσε πολύ εύκολα ο Σάβα, όμως είναι πολύ μακριά για να είμαι απόλυτος. Τίποτα δεν είναι της. Εκτελέστηκε το πλάγιο out για τον Ολυμπιακό. Κυνηγόπουλος. Η σέντρα από τον Ρώστα, δεν υπάρχει κανείς εκεί, είναι ο Βίκτορος, δεν υπάρχει κανένας συμπαίκτης του. Είναι ο Βίκτορος για την Νέα Σαλαμίνα, προθυμένη παγιά, δεν είναι καλή προς το μέρος του Μανού. Και τελικό σφύριγμα. Ολυμπιακός 3, Νέα Σαλαμίνα 3. Μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι, πολύ καλό παιχνίδι, που είχε ανατροπές και όμορφα γκολ, οι δύο ομάδες μπαίνουν στην ισοπαλία, παίρνουν από ένα βαθμό στο ξεκίνημα σε αυτό το 88ο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου πρώτης κατηγορίας. Αυτά να πούμε και του σκόρερ. Ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ με τον Πεχλιβάνη στο 24. Στο 38 είχαμε την ισοφάριση με τον Γκραντσίρ. Στο 43 ο Ιούσης έκανε το 2-1 για τη Νέα Σαλαμίνα. Στο 55 ο Ποβέδα έκανε το 3-1. Στο 59 η εκτέλεση πέναλτι του Σάβα διαμόρφωσε το 2-3 και το τελικό αποτέλεσμα με τον Χρήστου στο 80 λεπτό. Αυτά από μένα. Ολυμπιακός 3, Νέα Σαλαμίνα 3. Καλό βράδυ σε όλους από μένα.
1: Καλό βράδυ, Ανδρέα. Ανδρέα, σε ευχαριστούμε. Χορταστικό θέαμα στο Γασιμπή 3-3 στην πρεμιέρα Ολυμπιακού Νέα Σαλαμίνα. Δύο φιλόδοξες ομάδες φέτος, πρέπει να το πούμε αυτό. Με ανατροπές. Εντάξει. Το βλέπεις μισογεμάτο περισσότερο από την μισοάδιο. Εν πάση περιπτώσει, είναι θέμα των δύο προπονητών. Αλλά ήταν ματσάρα. Τουλάχιστον οι φίλοι των δύο ομάδων τα απόλαυσαν. 6 γκολ στην πρεμιέρα. Από εκεί πέρα 3-0, επιβλητικό πέρασμα από το Αμόχωστος για την Ομόνια 29, ήταν πάρα πολύ καλή απέναντι στην Γκράσα Βατουίψον, από απογοήτευση στην πρεμιέρα. Αυτά ήταν τα δύο αποτελέσματα στο πρώτο σκέλος της πρεμιέρας. Αύριο 7 η ώρα έκαμπο Ελοχτουάρης Απόλλων, Κυριακή 7 η ώρα Ελανόρθωσης 8 Καρμπρίς Σαπάφος, και την Δευτέρα 8 η ώρα Ομόνια με Ομόνια Ραδίπου, ολοκλήρωση αγωνιστικής και πρεμιέρας. Πέμπτη, θυμίζουμε, έχουμε το Super Cup πρώτος τίτλος της χρονιάς, πρωταθλητές εναντίον Κυπελλούχων, Ομόνια εναντίον Πάφου στο Αλφαμέγα. Δεκάλεπτο στην Ιταλία, Μίλαν Βενέτσια 0-0. Σε και δεύτερη αγωνιστή στην Ομόνια εναντίον Πάφου στο Αλφαμέγα. Δεκάλεπτο στην Ιταλία, Μίλαν Βενέτσια 0-0. Σε και δεύτερη

0: Την εκπομπή σας προσφέρει η Μπέτον Αλφα. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι α επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε πρώτες δηλώσεις από πλευράς Ολυμπιακού στον αποίχο του 3-3 με την Νέα Σαλαμίνα.
2: Σίγουρα δεν ήρθαμε για την ισοπαλία. Θέλαμε το τρίποντο. Το παιχνίδι τα φέρει αλλιώς. Αξαρκεστούμε στον έναν πόντο. Έναν καλό παιχνίδι. Με πολλά γκολ, όπως είπατε. Σίγουρα πρέπει να διορέψουμε λίγο καλύτερα το αμυντικό μας το κομμάτι, να μην δεχόμαστε τόσο εύκολα γκολ. Και όταν συνεχίσουν τη δουλειά, θα πάω στο επόμενο παιχνίδι για να πάρω το τρίποντο.
3: Τη σκέψη σου όταν ήρθε η μπάλα πάνω σου πριν κάνεις το σουτ. Πραγματικά είναι ένα πανεμορφό γκολ και ενδεχομένως δεν είναι και το καλύτερο που θα δούμε σε αυτή την πρώτη αγωνιστική. Ένιωσες αυτοπεποίθηση εκείνη τη στιγμή, ένιωσες ότι μπορούσες να στείλεις την μπάλα στα δίχτυα?
2: Σίγουρα. Η πρώτη μου σκέψη ήταν το σουτ. Απευθείας και τον γκολ. Βέβαια ήταν και δουλεμένο στην προπόνηση, οπότε βγήκε στο γήπεδο.
3: Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
1: Λίγο ο Μπεχλιβάνης ήταν που πέτυχε ένα εκπληκτική ομορφιά γκολ. Πραγματικά εκπληκτική ομορφιά γκολ. Κανονιά έξω από την περιοχή, μονοκόμματος σουτ. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα ο κίπερ της Νέας Σαλαμίνας. Πάμε τώρα να ακούσουμε από πλευρά σε ελευθερωτικό πρώτη δηλώση.
3: Όμως και ο ένας βαθμός θεωρώ ότι σας ικανοποίησε ένα πολύ ωραίο και χορταστικό παιχνίδι, θα έλεγα, τουλάχιστον από πλευρά θεατών.
4: Από την πλευρά μου δεν με ικανοποίησε καθόλου. Ήθελα την νίκη, όπως και όλοι οι φιλάθλοι που είχαν έρθει εδώ πέρα. Σίγουρα είναι το πρώτο παιχνίδι, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Συνεχίζουμε για το επόμενο παιχνίδι.
3: Είχες και εσύ συμβόλη σήμερα στο βαθμό που πήρε η ομάδα σου. Είχες πολύ καλή παρουσία όσο αγωνίστηκες, πέτυχες και ένα τέρμα. Πώς νιώθεις έτσι πλέον ως ποδοσφαιριστής της Νέας Σαλαμίνας?
4: Σίγουρα το γκολ είναι κάτι που το χρειάζομαι κι εγώ. Είναι η θέση που πρέπει να σκοράρω, να βοηθάω την ομάδα να κερδίσει. Δυστυχώς δεν ήρθε με νίκη. Κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι.
3: Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
1: Ο Γιώσης ήταν, πέτυχε τον γκολ, έναν γκολ για τους Ερυθρόλευκους. Να παραγράφω στο χορταστικό πραγματικά 3-3 της πρεμιέρας. Ολυμπιακός Νέα Σαραμής. Και 3-0 η Ομόνια 29 εκτός στην Κράσαβα. Ξεκίνησε και το Κρίσταλ Πάλας City στο 3-0. Λοιπόν, έλα Τάσο.

0: Αγρότης, μαζί και σε αυτή τη σχολική χρονιά.
1: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
2: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων.

0: www.pepsis.com.cy. Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
1: Σε αυτό.
2: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
3: Φραπέ, χαλαρά.
4: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
5: Η Party City Group παρουσιάζει τη Wonderland City. Έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς παιδικής ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Εντυπωσιακά φουσκωτά παιχνίδια, θεματικές αρένες, διαδραστικές δραστηριότητες και μοναδικές εμπειρίες για παιδιά κάθε ηλικίας. Η Wonderland City σας περιμένει για αξέχαστα παιδικά πάρτι γενεθλίων, σχολικές εκδρομές και κάθε στιγμή που αξίζει να γίνει μια όμορφη παιδική ανάμνηση. Wonderland City από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγία στην Κύπρο. One Group Endless Experiences. 788-003-www.partycity.com.cy.
6: Πάμε να ακούσουμε τη διασκέψη τύπου του προπονητή.
7: Καλησπέρα. First of all, always the first game of the official game of the season is a difficult game. We must to remind that we have today 11 new players in the lineup because Alexander Mikhail was last year here, but from September he took the LCA. So 11 new players in the lineup of Salamina. We show a new team. In the beginning of the game was out of control from our side. After, during the game, we were growing. We achieved to come back the score even in the first half, and after in the second half we have the game totally under control with the 1-3, but the penalty put them in the game, and after it's normal, they push us. We manage the game with the five changes. Okay, it's 1 point. We came here for the 3 points. It's just 1 point away, but Salamina is again in third division, so that is competitive in any pitch, and it's 1 point to continue looking forward.
8: Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Κάθε αρχή και δύσκολη, έτσι και το πρώτο παιχνίδι της σεζόν ήταν και αυτό δύσκολο. Έχουμε ουσιαστικά 11 νέους ποδοσφαιριστές στη σύνθεσή μας. Ξεκινήσαμε με 11 νέους ποδοσφαιριστές. Υπενθυμίζω ότι και ο αρχηγός μας, ο Αλεξάνδρος ο Μιχαήλ, πέρυσι αγωνίστηκε ελάχιστα λόγω του σοβαρού τραυματισμού που είχε, με τον οποίο έχασε ουσιαστικά τη σεζόν. Δείξαμε έτσι την ομάδα, το πώς ήταν στην αρχή του παιχνιδιού, ίσως να μην ήταν αυτή που έπρεπε. Χάσαμε λίγο τον έλεγχο, ωστόσο μετά καταφέραμε να ανακάμψουμε, καταφέραμε να ανεβούμε, να πάρουμε μέτρα στο γήπεδο. Ανακτήσαμε τον έλεγχο του αγώνα, καταφέραμε να σκοράρουμε, να ανατρέψουμε τα εις βάρος μας δεδομένα. Ωστόσο ήρθε μετά το πέναλτι, έβαλε ξανά τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι εκεί που εμείς είχαμε τον έλεγχο. Στο τέλος δυστυχώς ισοφαριστήκαμε. Από εκεί και πέρα ήμασταν ξεκάθαροι ότι θα ερχόμασταν εδώ για την νίκη, και για την νίκη ήρθαμε, για τους 3 βαθμούς. Δεν καταφέραμε εν τέλει να πάρουμε την νίκη και τους 3 βαθμούς, οι οποίοι ήταν το ζητούμενο. Πήραμε τον 1 βαθμό. Βλέπουμε ήδη το επόμενο παιχνίδι, βλέπουμε μπροστά, κρατάμε αυτόν τον βαθμό και βλέπουμε με αισιοδοξία τη συνέχεια. Αυτά.
9: Coach, your team scored 3 times with 3 different scorers, but also received 3 goals. What does this mean for you? And if you believe that Nea Salamina needs to work more the defense part?
7: No, we conceded 3 goals, 3 of them in set pieces, 2 corners and 1 penalty. When we had the game totally under control, we won with 1-3, and we show our best moment in the second half. this penalty without risk the penalty. I mean, not because they are pushing us or because we were in our best moment in the game. One action that is going to nowhere the ball. This penalty put them in the game again. If not, the game is was clearly for us in the second half.
8: Ναι. Ναι, δεχτήκαμε 3 γκολ. Ωστόσο, πάνω σε αυτό που είπατε για το αν θα χρήζει έτσι βελτίωση για αμυντική μας λειτουργία, να υπενθυμίσω πώς μπήκαν αυτά τα 3 γκολ από στατικές αποστημένες φάσεις. Τα 2 ενώ επήλθαν μετά από τα corner, το 1 ήταν με πέναλτι. Δείξαμε, ειδικά όταν προηγούμασταν με ένα 3, ότι είχαμε τον έλεγχο του αγώνα και είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Ωστόσο, ήρθε το πέναλτι, δεχτήκαμε αυτό το goal, ήταν αυτό που ήταν.
9: Thank you very much, all the best.
7: Thank you.
6: Λοιπόν, αυτά από τον Λόπε, το μόνο προπονητή της Νέας Σαλαμίνας. Θυμίζουμε τελικό 3-3. Περιμένουμε και τον προπονητή του Ολυμπιακού. Για να ολοκληρώσουμε έτσι την πρώτη εκπομπή, κύριε Τάσο Μιχαλίδη, Παλανική γυρίζει. Επισήμως. Θυμίζουμε το 3-0 της Ομόνοιας Κωνσταντινούπολης. Εντυπωσιακό και ο κόσμος της. Με γέμισε σχεδόν το πέταλο στο αμόχο στο επιστροφή. Έτσι, συνέχισε.
1: Τα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
3: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
10: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
11: Σπούδασε στο τμήμα Τεχνών και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Φρέτερικ. Το τμήμα με τη μεγαλύτερη ιστορία στον χώρο των τεχνών και του σχεδιασμού. Επίλεξε τα καθιερωμένα προγράμματα στον σχεδιασμό εσωτερικών χώρων και στο σχεδιασμό μόδας και δημιουργία εικόνας ή το καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών στην οπτική επικοινωνία με κατεύθυνση γραφικές τέχνες και ψηφιακά μέσα ή φιλμ και ψηφιακά μέσα. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.

0: Πρόγραμμα Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision.
2: Χρησιμοποιείς e-scooter ή αλλιώς συσκευή προσωπικής κινητικότητας? Τότε να θυμάσαι ότι πρέπει να ακολουθείς βασικούς κανόνες ασφαλείας. Βεβαίωσου ότι φοράς κατάλληλο κράνος και ότι είναι σωστά προσδεδεμένο. Κατά τις βραδινές ώρες να φοράς φωσφορίζοντα διακριτικά. Και να θυμάσαι, η χρήση των e-scooters επιτρέπεται μόνο σε άτομα 17 ετών και άνω. Αν διαθέτει κάθισμα επιβάτη, ο επιβάτης πρέπει επίσης να είναι 17 ετών και άνω. Και προσοχή, τα e-scooters θα κατακρατούνται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο όταν χρησιμοποιούνται σε μη επιτρεπόμενο χώρο διακίνησης, η χρήση τους γίνεται από άτομα κάτω των 17 ετών ή όταν κινούνται με ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο. Απόλαυσε τη μετακίνησή σου με e-scooter, με άνεση, αλλά και με ασφάλεια. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δημοσίων Έργων, mcw.gov.cy. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας Κύπρου.
3: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
4: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
5: Ακούτε Super Sport 104.
6: Την εκπομπή σας προσφέρει η Beton Alpha.
7: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται
8: αλφα. Πάμε να ακούσουμε τον προβλητή του Ολυμπιακού, τον κύριο Κωστή.
9: Καλησπέρα σε όλους. Καταρχήν να ευχηθώ καλή πρωτοσφαιρική χρονιά σε όλους μας, σε όλους τους συντελεστές του πρωταθλήματος. Επίσης να δώσω χαρακτήρα στις ευρωπαϊκές ομάδες για την είσοδο στους ομίλους. Είναι ένα γεγονός που βοηθάει να βελτιωθεί όλο το πρωτάθλημα. Για το παιχνίδι, νομίζω είχαμε ένα τέλειο ξεκίνημα. Για 30 λεπτά κυριαρχήσαμε με τον τρόπο που σχεδιάσαμε το παιχνίδι και με τη φιλοσοφία μας, και γι' αυτό προηγηθήκαμε, αλλά νομίζω στα πρώτα 30 λεπτά αξίζαμε περισσότερα γκολ. Μετά τον γκολ όμως υπήρχε ένας φυσιασμός στην ομάδα μου και σταματήσαμε να παίζουμε στο ρυθμό που θέλουμε και πιο πολλοί παίχτες μου προσπάθησαν να διαχειριστούν το παιχνίδι και αυτό έφερε την τιμωρία με τα δύο γκολ νομίζω που δεχτήκαμε. Στο δεύτερο ημίχρονο συζητήσαμε στα αποδυτήρια. Είπαμε ότι είμαστε ευχαριστημένοι από την απόδοση. Δυστυχώς όμως δεχτήκαμε τα δύο γκολ όπως είπα και έπρεπε να αντιδράσουμε και δεν υπήρχε τρόπος να μην γυρίσουμε το παιχνίδι. Δεν θα φεύγαμε από εδώ αν δεν γυρίζαμε το παιχνίδι. Αυτό έγινε κατά το ίμιση. Τα παιδιά δείξαν μεγάλη διάθεση και ισοφαρίσαμε το παιχνίδι. Και νομίζω είχαμε και τις ευκαιρίες να το γυρίσουμε ολοκληρωτικά και να κερδίσουμε. Δεν είμαι ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα, γιατί παίζαμε σπίτι μας και θέλαμε να ξεκινήσουμε με νίκη τη φετινή σεζόν. Νομίζω αξίζαμε τη νίκη, αλλά Από την άλλη, είμαι πολύ ευχαριστημένος που ανατρέψαμε το 3-1. Και στο τέλος, αν το δούμε έτσι πολύ ψυχρά το παιχνίδι, νομίζω πρέπει να είμαι ευχαριστημένος για το 3-3. Πρέπει να μάθουμε από τα λάθη μας. Είμαστε μια καινούργια ομάδα, η οποία είναι στους δύο μήνες ζωής και δεν μπορώ να έχω παράπονο από τους παίχτες μου. Όπως είπα, πρέπει να δούμε τα λάθη μας και να ετοιμαστούμε για το επόμενο πολύ δύσκολο παιχνίδι εκτός έδρας. Γιατί είμαστε μια ομάδα που διεκδικεί σε κάθε παιχνίδι τη νίκη. Ευχαριστώ πολύ.
10: Πολύ σημαντικό το γεγονός ότι καταφέρατε να σώσετε τον βαθμό, παρότι όπως είπατε και εσείς ήρθατε σήμερα για την νίκη, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα. Ήταν πολύ σημαντικό ότι κατάφερε η ομάδα σας να αντιδράσει και να επιστρέψει μετά που βρεθήκατε και πίσω στο σκορ με δύο τέρματα. Επίσης, πολύ σημαντικό το γεγονός ότι τα τρία γκολ σας τα σημείωσαν τρεις διαφορετικοί ποδοσφαιριστές και όλοι οι Κύπροι. Μεσοεπιθετικά έδειξε πολύ καλά στοιχεία ο Ολυμπιακός. Θεωρείτε ότι έτσι στην άμυνα υπάρχουν κάποια περιθώρια περισσότερης βελτίωσης?
9: Καταρχήν, εντάξει, εσείς κάνετε τη δουλειά σας. Δεν μ' αρέσει η λέξη που είπατε, σώσαμε τον βαθμό, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν αντικατοπτρίζει την ομάδα μου αυτή η λέξη. Κατά δεύτερον, η αμυντική λειτουργία είναι υπόθεση όλης της ομάδος και όχι της αμυντικής γραμμής, όπως και η επιθετική λειτουργία είναι όλης της ομάδος και όχι της επιθετικής γραμμής. Θα ξαναφέρω ότι στο τέλος της ημέρας είμαι ευχαριστημένος που ανατρέψαμε το 3-1 εναντίον μιας καλής ομάδος, και δεν είναι εύκολο να ανατρέψει το 3-1. Οπότε κρατάμε τα θετικά και συνεχίζουμε για την προετοιμασία μας για το επόμενο παιχνίδι με την Πάφο, που είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι.
11: Γεια σας. Είδαμε έναν Ολυμπιακό που, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 3-1, συνέχισε και πίεζε, και είναι αυτό που δεν τα έβαλε κάτω. Και κυρίως τα τέρματα, το πρώτο και το τρίτο, ήταν εκτός περιοχής. Είναι κάτι που συνηθίσαμε από εσάς, τόσο στο διάστημα και από πέρσι. Πιστεύετε ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να αποφεύγει εκείνα τα λίγο κακά διαστήματα που ίσως τους τύχησαν την νίκη? Βρισκόμαστε στην αρχή της χρονιάς, όμως πιστεύετε μπορεί ο Ολυμπιακός να τα περιορίσει?
9: Συμφωνώ μαζί σας, γιατί δεν δεχτήκαμε γκολ από οργανωμένες επιθέσεις, δεχτήκαμε γκολ από ατομικά λάθη, είτε τοποθέτησης, είτε από το corner για πολύ λάθος συγκέντρωσης. Είναι πράγματα τα οποία μας δείχνει το παιχνίδι, πρέπει να βελτιώσουμε. Η φιλοσοφία μας παραμένει η ίδια, η νοοτροπία παραμένει η ίδια και πρέπει, όπως είπα πολλές φορές, θέλουμε να αλλάξουμε επίπεδο την ομάδα και να τη φέρουμε στο επίπεδο που αρμόζει στο όνομα του Ολυμπιακού.
10: Περιμένουμε και άλλες προσθήκες?
9: Κοιτάξτε, σήμερα είχαμε δύο πολύ σημαντικές απώλειες λόγω τραυματισμών που είναι δυστυχώς μέσα στο παιχνίδι. Το μπάτζετ μας και το ρόστερ μας δεν έχει την πολυτέλεια να έχει πολλές λύσεις. Έχουμε πολύ καλύτερη ομάδα από πέρυσι, αλλά δεν έχουμε πολλές λύσεις. Θα δούμε τώρα με τους τραυματισμούς αυτούς τι μπορεί να προκύψει, θα συζητήσουμε και αν έχουμε την δυνατότητα, γιατί όχι.
10: Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
8: Λοιπόν, αυτά και από τον κύριο Κωστή. Κάποτε ολοκληρώνουμε σιγά σιγά την εκπομπή, θυμίζοντας 0-3 ύψωνας Ομόνια 29, 3-3 Ολυμπιακός Νέας Σαλαμής, αύριο ΝΑΕΚ ΑΠΟΕΛ και Άρης Απολλών 7 και 8 αντίστοιχα, Κυριακή ΑΕΛ Ανόρθωσης και Καρμιώτισσα Πάφος 7 και 8 και Δευτέρα ολοκλήρωση αγωνιστικής με το Ομόνια με Ομόνια Ραδίπου στην Αγγλία. Κύριε Τάσο Μιχαλίδη, άνοιξε το σκόρι City 1-0 μέσα στο Λονδίνο την Κρίστα Πάλας στο 22, παραμένει το 0-0 Μίλαν Βενέτσια στην Ιταλία στο 33. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ να έχετε από τον Τάσο Μιχαλίδη για μένα το στελέπωμα μου εσείς. Χαιρετούμε.
12: Την εκπομπή σας προσφέρει η Beton Alpha. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
13: Super Sport 104.

όπως όλοι θα έχετε καταλάβει, έχουμε τελικό στο Ουκρανία-Ελλάδα 82-76 για 6 πόντους. Αλλά να σου πω κάτι, τι 6 πόντοι, τι 16, τι ένας. Σημασία έχει ότι έχασες για άλλη μια φορά, φίλε μπασκετικέ μου. Φίλε μου μπασκετικέ μου, δυστυχώς. Λοιπόν, η αντίπαλη της ΑΕΚ στην League Face, που μου ζήτησε ο φίλος εδώ, ο Νίκος. Καλησπέρα στο Στέλιο, είπαμε τον Στέλιο τον Καραμουσκέτα. Καλησπέρα, φίλε. Παιδιά, όσοι στέλνετε για την κλήρωση, μάλλον όσοι στέλνετε μηνύμα στο Viber, βάζετε και ένα μεγανήσι. Μήπως κληρωθείτε και πάρετε αυτό το υπέροχο δώρο, έτσι. 69-39-943-943 είναι το Viber. Βάζετε μεγανήσι, στέλνετε και το μηνυματάκι, ό,τι γουστάρετε και έτσι κι αλλιώς, αφού το στέλνετε, γιατί να πάει χαμένο. Λοιπόν, η ΑΕΚ λοιπόν κληρώθηκε στη League Face με τη Real εντός. Εντάξει, Ρεάλ Μαδρίτης. Εντάξει, και της Ρεάλ, το φόβητρο λέει, έγινε το όνομά σου. Νομίζω θα τα ακούσουν οι σημερινοί παίχτες της Ρεάλ και θα βάλουν τα γέλια. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Με την City εκτός. Με την Borussia Dortmund εκτός. Okay, ναι, Borussia είναι αυτή. Δύσκολο το μάτς. Με τη Ρώμα εντός. Η Ρώμα πιστεύω, παιδιά, ειλικρινά, η Ρώμα είναι πελατάκι των ελληνικών ομάδων τα τελευταία χρόνια. Την έχει στην Οπαπαρίνα, στην Όλγουιν Αρίνα μάλλον, η ΑΕΚ την έχει. Σακτάρ εκτός, στο Στάμφορντ Μπιτς, στο Λονδίνο, λόγω και της πολεμικής σύραξης. Γαλατά Σαράι εντός, αγώνας ειδικών συνθήκων, φίλες και φίλοι, και το καταλαβαίνετε όλοι, οπότε όποτε μια ελληνική ομάδα παίζει με τουρκική, υπάρχει ζήτημα. Και ειδικά στην, στην Όλγουιν Αρίνα, την επωνομαζόμενη και Αγιά Σοφιά, μάγκες, ετοιμαστείτε για κορεό με κολοκοτρώνιδες, καραϊσκάκηδες. Εγώ τη βλέπω έτσι τη δουλειά. Λάσκ, Λάσκ είναι η Λάσκ, παιδιά, είναι το ερωτηματικό των φετινών ευρωπαϊκών αναμετρήσεων. Την έχει η ΑΕΚ, εντός η Λάσκ, και η Κόμο εκτός. Η Κόμο τώρα, εκτός από τη Λίμνη την Κόμο, δεν φημίζεται για κάτι άλλο, ας πούμε. Δεν είναι κανένα μεγαθύριο. Εντάξει, νομίζω ότι εκτός, αλλά και πάλι η καλή ΑΕΚ την έχει. Βέβαια, βλέπεις τώρα την ΑΕΚ πετούσε. Ποιος σου λέει δεν θα κάνει κοιλιά τότε? Αν και δεν νομίζω. Δείχνει να έχει μια δυναμική, παίζει ωραία μπάλιτσα. Θα τα δούμε όλα στην πορεία.

0: Το ranking των ομάδων που θα παίξει η ΑΕΚ, των αντιπάλων της ΑΕΚ, είναι νούμερο 3 η Real, νούμερο 6 η City, νούμερο 9 η Dortmund, νούμερο 13 η Ρώμα, νούμερο 30 η Σακτάρ, νούμερο 46 η Γαλατασαράι, νούμερο 68 η ΑΕΚ, νούμερο 101 η Κόμο και νούμερο 134 η ΛΑΣΚ. Εγώ, παιδιά, την έχω την ΑΕΚ για τουλάχιστον 4 νίκες. Μη σας πω και 5 με αυτό το πρόγραμμα. Θα πω και ύστερα βλέπουμε. Αν με τις πολύ μεγάλες ομάδες κάνει μια διαχείριση των αγώνων, να μην πάνε τα μάτς, ξέρω εγώ, μην ξεφύγουν τα μάτς και πάνε τίποτα πολλά με λίγα. Γιατί πολλές φορές πρέπει να χτίζεις και mentality νικητή. Όχι μόνο απλά να μπεις να παίξεις. Πρέπει να χτίσεις mentality νικητή. Δεν πειράζει, ας χάσεις. Αρκεί όμως να μπεις και να σταθείς με αξιοπρέπεια. Αν λοιπόν τα μάτς με τις τέσσερις ομάδες που είναι χτυπητά πολύ πιο πάνω, αν και τη Ρώμα εγώ σας λέω δεν την πολύ έχω σε εκτίμηση, αλλά θα την βάλουμε στην τετράδα, τις τέσσερις ομάδες που είναι χτυπητά πολύ πιο πάνω από την ΑΕΚ, αν τα κρατήσει σε ένα καλό επίπεδο και δεν γίνει κανένα τσαφ και έχουμε κανένα σκορ πολλά με λίγα, τότε νομίζω ότι τους άλλους τους έχει. Παιδιά, είναι θέμα ψυχολογίας αλλά και αγωνιστικής κατάστασης και τραυματισμών και τι να πω, ξέρω εγώ, μπορεί να μην έχει κοιμηθεί καλά, ας πούμε, ο Γιώβιτς το προηγούμενο βράδυ, ρε φίλε, τι να σου πω άλλο. Εγώ πάντως γουστάρω Μάρκο Νίκολιτς, ωραίος, χαμηλά η μπάλα κυρίως. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά για τα λιματάκι.
1: Σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Γιατί η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Ρε παιδιά, αυτό που έγινε εκεί στον Νεπάλ το είδατε? Που έσπασε ο παγετώνας και φύγανε εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια κυβικά νερού και πνίξανε τον κόσμο. Το είδατε αυτό το πράγμα? 600 νεκροί και αγνοούνται χιλιάδες ακόμα. Αυτοί λοιπόν που αγνοούνται, καταλαβαίνετε ότι λίγο δύσκολο να βρεθούν ζωντανοί. Τι να πω, ρε γαμώτο. Σημεία των καιρών, πραγματικά σημεία των καιρών. Πολλοί λένε ότι φταίει και η ανάδοση της θερμοκρασίας. Έχασε την στατικότητά του εκεί ο παγετώνας. Δεν ξέρω, παιδιά, ό,τι είδα στην τηλεόραση. Και να σας πω την αλήθεια, το βλέπεις και δεν το αντέχεις να το δεις όλο. Να τα δεις ολόκληρα τα βίντεο αυτά που δείχνουν το σκηνικό αυτό. Πραγματικά. Λοιπόν, για την League Face του Europa League, παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη, παρακαλώ. Ένας πρόεδρος ο οποίος είναι πάντα δίπλα στην ομάδα του, όσο και αν τον μην τον συμπαθούμε κάποιοι ή να τον κατηγορούν για κάτι, είναι πάντα δίπλα στην ομάδα του, όπως και ο Μάριος ο Ηλιόπουλος. Έτσι πρέπει ο πρόεδρος να είναι πάντα κοντά στην ομάδα, να νιώθει ο παίχτης και την πατρική παρουσία του πρόεδρου, αλλά και την δεσποτική του παρουσία. Να καταλαβαίνει ότι εδώ που ήρθε, πρέπει το παντεσπάνι που θα φάει να το τιμήσει, να το ιδρώσει σοβαρά. Λοιπόν, οι κόκκινοι από το μεγάλο λιμάνι του Πειραιά θα αντιμετωπίσουν εντός έδρας την Μίλαν, τη Σπάρτα Πράγα, τη Γιαγκελόνια και την Χόφενχάιμ. Και εκτός έδρας θα παίξουν με τις Μαρσέι, Ρεν, Τσέλιε και το Ρένσε. Παιδιά, για το μάτς με τη Μίλαν, κανένα εστιριάκι, εγώ που είμαι Μίλαν, σας παρακαλώ. Για την League Phase λοιπόν του Europa League, το διήμερο 16-17 Σεπτέμβρη θα ξεκινήσει, ως 28 του Γενάρη παρακαλώ, και αυτό μείνει πρωτάθλημα. Οι ομάδες από την 1η ως την 8η θέση θα μπουν απευθείας στο 16. Μακάρι να είναι και ο Ολυμπιακός μία από αυτές. Οι ομάδες από τις θέσεις 9 ως και 24 θα παίξουν μεταξύ τους διπλούς αγώνες playoffs, και οι τελευταίες 12, γεια σας, θα πάνε στο σπιτάκι τους.

Λοιπόν, να δούμε λίγο και τους αντιπάλους του Παναθηναϊκού στην League Phase του Conference, του τρίτου τη τάξη ευρωπαϊκού, πώς να το πω, ευρωπαϊκού κυπέλου, ευρωπαϊκού τίτλου, ευρωπαϊκού μίνι πρωταθλήματος, όπως τα έχουν κάνει, μας έχουν μπερδέψει. Εμείς θυμόμαστε παλιά, παραδοσιακά, κύπελο πρωταθλητριών, κύπελο κυπελούχων, κύπελο UEFA. Τώρα αυτά τα περίεργα. Λοιπόν, με τη Φράιμπουργκ εκτός, με την Μπράιτον εντός, δύσκολο το βλέπω με την Μπράιτον, με την Μπόρατς Μπανιαλούκα εντός, με την Καϊράτ Αλμάτι εκτός, με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας εντός και με την Νόρτζελαντ εκτός. Την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας, στην οποία απέκλεισε ο Όφι από την συνέχεια του Europa League, η οποία μεταπήδησε στο Conference. Πρώτη αγωνιστική στις 15 του Οκτώβρη και η τελευταία στις 17 του Δεκέμβρη. 15 Οκτώβρη, όπερ, σημαίνει ότι έχουμε χρόνο η ομάδα να προετοιμαστεί κατάλληλα, να φέρει και κανένα 2-3 χαφ τα οποία έχουν έρθει ήδη, να ενσωματωθούν, γιατί αυτοί που παίζουν εκεί στο κέντρο κάτι περίεργο, κάτι μυστήρι. Δεν με πείθουν, παιδιά. Ψηθήκαμε με τον Καμαρά στο πρώτο φιλικό που έπαιξε. Τον είδαμε εκεί πέρα, έκοβε, έτρεχε, έκανε, έρανε. Και από το δεύτερο μάτς και μετά. Δύσκολα τα πράγματα. Πολύ soft παίχτης. Δεν. Και είναι εξάριο Καμαρά, ρε παιδιά. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εκεί είναι για να κόβει και τον βλέπεις πολλές φορές. Και πάει soft στις φάσεις, στην μπάλα. Αυτό δεν πάει με ταχυδύναμη. Δεν με ψήνει. Καλό παλικάρι, ψηλό παιδί, να τον πάρουμε να μας στάνει τα ψάκια από το πάνω ράφι. Αλλά για αμυντικό χάφρεγα μου το δεν κάνει, δεν μου κάνει εμένα.

Λοιπόν, για πάμε. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Σας περιμένω εδώ στην συγνότητά μας. Στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Βεβαίως μας ακούτε διαδικτυακά και από το www.943sports.gr. Ακουγόμαστε σε όλη την Ελλάδα, παιδιά, με τα κατατόπου συμμαχικά ραδιόφωνα. Καθάπασαν την ελλαδική επικράτεια. Και να ξέρετε ότι έχω και μια φίλη η οποία είναι σεφ, κάνει αποδομημένες συνταγές. Είναι το αντίπαλο δέος του Άκη Πετρετζίκη. Είναι η Πετρούλα Άκη Τζίκη και την ψήνω να βγαίνει τις Παρασκευές έτσι για ένα πενταλετέ και να μας δίνει μια παράλογη και περίεργη συνταγή που δεν τρώγεται. Αλλά εκεί να μας τη δίνει, δεν πειράζει.

Λοιπόν, πάμε να δούμε και τους αντιπάλους του Όφη στην League Face του Europa League. 8 οι αντιπαλοί του. Παιδιά, την Τσέσκα την πέρασε ο Όφη, μιλάμε οδοστρωτήρας. Κανονικά, σουβλάκι. Αλλά η αλήθεια είναι, βλέποντας εδώ τα ονόματα, ότι έχει δύσκολους αντιπάλους. Μπάγκερ Λεβερκούζεν εντός, Μπενφίκα εκτός. Μπενφίκα του Παυλίδη. Τα κολλάει, παιδιά, 3-3 ο Παυλίδαρος. Άντερλεχτ εντός, η Άντερλεχτ που απέκλεισε τον ΠΑΟΚ. Με την γαλλική Ρεν εκτός. Με την αυστριακή Στουρμ Γκρατς εκτός. Θα σας πω μια ιστορία με την Στουρμ Γκρατς. Με την πολωνική Λεχ Πόζναν εντός. Με την γερμανική Χόφενχάιμ εντός. Και με την Ισραηλινή Χάποελ Μπερ Σεβά εκτός. Λοιπόν, έχουμε πάει κάποτε διακοπές στην Βόρεια Εύβοια με τους γονείς μου. Πολύ πιτσιρή και εγώ τότε. Λοιπόν, στο Πευκή. Το όμορφο Πευκή, ένας πολύ ωραίος προορισμός για οικογένειες, με τροχόσπιτα. Τότε που το ελεύθερο κάμπινγκ ήταν αρκετά διαδεδομένο και αρκετά επιτρεπτό. Τώρα είναι άλλοι κανόνες που διέπουν το ελεύθερο κάμπινγκ, είναι αρκετά πιο διαφορετικά, με γνώμονα πάντα την ασφάλεια των παραθεριστών αλλά και την τήρηση της ένωμης τάξης, γιατί δεν μπορείς να στήσεις στρατοπεδιά και να είσαι, ας πούμε, μπροστά από ένα ξενοδοχείο. Θέλει να έχεις μια απόσταση. Έτσι λέει ο νόμος. Πρέπει να το σεβαστούμε. Λοιπόν, και είμαστε τώρα στο Πευκή, και άλλες σκηνές παραδίπλα και άλλα τροχοσπιτά παραδίπλα. Ξένοι με αυτοκινούμενα, γιατί ξένοι έρχονταν στην Ελλάδα πάρα πολύ με αυτοκινούμενο, όπως και συνεχίζουν. Στην Ελλάδα δύσκολο να δεις Έλληνα με αυτοκινούμενο, γιατί είναι τεκμήριο πολυτελούς διαβίωσης. Φίλες και φίλοι, το αυτοκινούμενο, όπως και το ακριβό αυτοκίνητο, το οποίο ο άλλος μπορεί να κάνει, τι να πω, το αυτό του παξιμάδι για να πάρει ένα καλό αμάξι. Αν όμως το έχει, το κράτος, η εφορία, το Υπουργείο Οικονομικών, θεωρείται σε πλούσιος. Άκουρε φίλε. Πληρώνεις τώρα για ένα αμάξι με δίλητρο μοτέρ 660 ευρώ τέλη κυκλοφορίας. Ρε δε, είμαστε λέω εγώ. Λοιπόν, και έχουμε κάνει παρεάκι με κάτι Αυστριακούς. Γρή αγγλικά οι Αυστριακοί, γρή αγγλικά οι γονείς μου. Εγώ πιτσιρίκι, okay, μιλούσα αγγλικά από αρκετά μικρός και τα μίλαγα και πάρα πολύ καλά. Τους έκανα και το μεταφραστή. Και κάποια στιγμή βλέπει ο Αυστριακός ένα τριφύλι που είχε ο πατέρας μου αυτοκόλλητο στο αυτοκίνητο. Και αναγνώρισε το έμβλημα της ποδοσφαιρικής ομάδας του Παναθηναϊκού. Και του κάνει λοιπόν ο Αυστριακός. Του πιάνει ποδοσφαιροκουβέντα λοιπόν, πατέρα μου. Σε ποια γλώσσα συνεννοήθηκα, ρε παιδιά, δεν ξέρω, αλήθεια, μην με ρωτήσετε, δεν ξέρω να σας απαντήσω. Το μόνο που θυμάμαι είναι, του λέει ο Αυστριακός, Στουρμ Γκρατς νόμα 1, Παναθηναϊκός νόμα 2. Και μου λέει ο πατέρας μου, τι είπε αυτός, ρε, γιατί κατάλαβα, επειδή μιλούσα και γερμανικά, ας πούμε, τότε μικρός, πιτσιρίκι. Λοιπόν, και του λέω, αυτός λέει την ομάδα, του λέω ότι Στουρμ. Μου λέει, τι Στουκ μου λέει και τέτοια μου λέει αυτός. Του λέει, δεν λέει Στουκ ρε μπαμπά, λέει Στουρμ, είναι η ομάδα, η ποδοσφαιρική Στουρμ Γκρατς. Και του λέω, νούμερο ένα λέει είναι αυτή, νούμερο δύο είναι Παναθηναϊκός. Εμείς σας πω τι μου απάντησε ο πατέρας μου τώρα, εντάξει. Αρρωστάκι, Βάζελος Αρρωστάκι τότε. Τώρα εντάξει, μεγάλος και έχει ηρεμήσει λίγο.

Λοιπόν, να ξέρετε ότι την επόμενη Παρασκευή θα κάνουμε παραίτσα τρίωρη, 9 με 12. Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα του Intervention Ελλάδα Sports. Εντάξει, θα πηγαίνει σε λίγο πιο χαλαρούς ρυθμούς η ροή μας. Και για να καλύψει ένα τρίωρο θέλει λίγο διαφορετική διαχείριση. Αλλά θα τη βρούμε την άκρη, δεν αγχωνόμαστε. Λοιπόν, ο Νικόλας, αδερφέ, ελπίζω να σε κάλυψε ο σχολιασμός μου για τους αντιπάλους της ΑΕΚ. Εγώ πιστεύω ότι και τη Ρώμα την έχει. Αν η ΑΕΚ συνεχίσει να παίζει με αυτή τη δυναμική, την έχει. Οι μόνες ομάδες που είναι... Εντάξει, φόβητρο είναι η Real και η City. Δύσκολη είναι η Borussia Dortmund σίγουρα. Αλλά από εκεί και κάτω νομίζω ότι όλοι είναι στα μέτρα της, του συνόλου του Μάρκο Νίκολιτς. Αλλά και πάλι σας λέω, στο τέλος εξηγούν τον Γαβρό. Κάποτε η ΑΕΚ εδώ πέρα κατάφερε και έκανε τους Γκαλάκτικους να κάνουν καθυστερήσεις να μην φάνε άλλο γκολ, φίλες και φίλοι. Εντάξει, βέβαια τότε η ΑΕΚ, παιδιά, είχε Τσάρτα, είχε Ντέμι, είχε τέτοιου βεληνεγούς παιχταράδες. Νομίζω ότι δύσκολο θα ξαναβγούν τέτοιοι.

Λοιπόν, και καθώς οδεύουμε προς το τέλος στο δεύτερο μισάωρο, πάμε να πούμε έτσι μερικά αποτελέσματα από αγώνες που διεξάγονται αυτή την ώρα για τους φίλους του στοιχήματος. Χρειάζονται και αυτά, παιδιά. Λοιπόν, στην Premier League έχουμε ημίχρονο στο Crystal Palace Manchester City 0-1. Για την Λίγκα της Γαλλίας έχουμε ημίχρονο επίσης στο Lille Paris Saint-Germain 1-0. Όπα της η Λιλουά με τους Παριζιάνους του Αγίου Γερμανού. Να ξέρω ότι έχω μια τρέλα, μου αρέσει να μεταφράζω τα ονόματα των ομάδων, έτσι. Γουστάρω σαν τρελός. Λοιπόν, έχουμε τελικό για την Primera Division, τη La Liga που τη λέτε εδώ οι φρέσκοι, εμείς οι μπαγιέτικοι τη λέμε Primera Division. Καταρχάς, στο 62ο λεπτό για την Bundesliga έχουμε Bayern München, Bayern Μονάχου, Στουτγκάρδη 3-1. Κάτσε να δω, έχει βάλει γκολάκι ο Harry Kane. Δεν έχει βάλει γκολ. Ρε μπάς και είναι τραυματίας. Ρε τι γίνεται εδώ πέρα. Κι όμως είναι μέσα και είναι και καλή βαθμολογία για το μάτς. Ρε συγχάρη, βάλε κανένα γκολάκι. Όχι, δεν το έχω παίξει στοίχημα, δεν παίζω στοίχημα εγώ. Πώς έλεγε ο άλλος, δεν πίνω κυρία Βαΐα, δεν είμαι πότης. Φαΐ λέει φουλ του φουλ και ήταν εντύρλα. Εν τω μεταξύ στην Bayern παίζει ο Σαπόκο Ενδιαγέ. Πού πας ρε με το Σαπόκο, ρε το Σαπάκι. Και παίζει και ο Στάνισιτς. Αυτός τι Στάνισι, κανένα σαν ποιος θα είναι. Του βγάλε το πρώτο στον ερώτα, πρώτος και στα φιλιά, πρώτος στις αγκαλιές, πρώτος στις προπονήσεις. Γι' αυτόν το βγάλε Στάνισι, παιδιά. Τι θέλετε τώρα, κύριε, σας παρακαλώ. Τι θέλετε τώρα. Λοιπόν, οπότε η Bayern με την Στουτγκάρδη είναι στο 4-1. Τώρα το παστέλωσε ποιος? Για να ειδώ. Έλα ρε εσύ Μάουστρα, γιατί με σταυρώνεις, με ταλαιπωρείς. Παιδιά, ο Ολίσε. Δεύτερο γκολ για τον Ολίσε. Με assist του Harry Kane. Εντάξει, δημιουργεί ο Χάρη απόψε, δεν εκτελεί. Δύο γκολάκια για τον Ολίσε. Ο Μίκαελ Ολίσε, παιδιά, κάποτε Γάλλος τώρα εδώ. Κάποτε ήταν ο Σάντεϊ Ολίσε, Νιγηριανός. Παιχτούρα δυνατή της ομάδας της γνωστής της τότε Νιγηρίας, με τα Ρίμπο West, με τη Ζάνι Μπαμπαγκίτα μέσα. Της Παναγίας στα μάτια, παιχταράδες όλοι. Παιδιά στο προ, εκείνη η Νιγηρία στο προ, ο πιο αργός της παίχτης ήταν στο 89 με τσίτα ταγκάζια στο 99. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι παιχταράδες είχε εκείνη η Νιγηρία.

0: Λοιπόν, η ώρα πάει, είναι 11 παρά 1. Να στείλω την καλησπέρα μου στον κύριο Άγγελο στα Σπάτα. Μόνο συγγενείς δεν βρεθήκαμε, κύριε Άγγελε. Πάμε για το διαφημιστικό διάλειμμα των 11 και επιστρέφουμε, παιδιά. Μην λείψει κανείς εδώ. Interveten Sports. Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Όλα ίδια και όλα αλλιώς. Γιώργος Τσουράκης μέχρι και τις 12 παρεΐτσα, αγκαζέ και αγκαλίτσα.
1: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Interveten Ελλάδα Sports.
3: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση. Πες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστήματων.
1: Interveten Ελλάδα
3: Sports. Θες να ζήσεις τη μέγα φάση. Πες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120.

0: Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
1: Της ρέγκας, της μαρέγκας, δεν ξέρω. Για στείλτε μου να μου πείτε, γιατί εγώ δεν τα πάω καλά με αυτά, με τις πανσέλινους και αυτά. Δεν είμαι και πολύ ρομαντικό αγόρι, να ξέρετε. Είμαι αγαπούλης, είμαι χαψουρογκωμένος. Έχω υπάρξει ρομαντικός. Τώρα δεν είμαι. Τώρα αν βρεθεί κανένα καλό κορίτσι και με ξανακάνει ρομαντικό, θα δείξει.

0: Λοιπόν, τηλεφωνικές γραμμές ανοιχτές, φίλες και φίλοι. 2-10-2-20-59-43. 2-15-2-15-59-43. Και έχουμε και ένα πολύ ωραίο διαγωνισμό που στέλνετε στο Viber του σταθμού. Πάμε να βγάλουμε το φίλο που είναι στον αέρα και θα σας πω και το, για το διαγωνισμό αυτό. Αδερφέ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Γιώργο, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Λοιπόν,
1: Κυριάκος Λαμιάρα.
0: Κυριάκος Λαμιάρα, αλλά.
1: Πάντα Λαμιά και Ολυμπιακός.
0: Και μένεις Παγκράτη.
1: Μένω Παγκράτη, ναι. Λοιπόν, πλατεία Δελειολάνη, κοντά στο Βολάνιο, από ό,τι ξέρω.
0: Κοντά στο Βολάνιο, έτσι, να σου πω κάτι ξέρω.
1: Ναι, στον Πορτιέρο, δεν το έχω δει.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: πήγε Φαντάρος, ξέρεις, πήγε Φαντάρος.
0: Α, δεν ξέρω, θα σε γελάσω.
1: Θα
0: του στείλω στα σώσια να τον ρωτήσω το
1: Παναγιωτάκη. Γιατί υπάρχει κάποιος λόγος που θέλω να σας το πω τώρα για το Βολάνιο. Καταρχάς έχω μια εβδομάδα να μιλήσουμε. Είχα ακούσει την περασμένη εκπομπή σου την περασμένη Παρασκευή. Βέβαια με στενοχώρησε λίγο ο φίλος μας ο Βασίλης από τον Πλαταμό. Να συμφωνώ βέβαια στα πιο πολλά με τον Βασίλη, αλλά ας το ξεπεράσουμε, έτσι.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει.
1: Ναι. Απλώς να σου πω, Βασίλη, να σου πω ότι τα πιο μεγάλα γλέντια για τη Λαμία. Όταν γυρνάγαμε από το Βόρειο Όμιλο, τα έχουμε κάνει εκεί στους νέους πόρους στο πρατήριο. Και φίλε Βασίλη, δουλεύω με γειτονιά, γιατί και εγώ 15 χρόνια ήμουν στην πλατεία Βάθης. Ξέρεις τι είναι στην πλατεία Βάθης, Γιώργο, ε?
0: Καλά, εμένα το λες.
1: Ήμουν στον ΟΣΕ, στο μεγάλο κτίριο του ΟΣΕ, και έχω ζήσει πάρα πολλά.
0: Εγώ είμαι παλιά τέτοια στο κουρμπέτι.
1: Ναι. Λοιπόν, Γιώργο, για να μην
0: καθυστερώ. Να σου πω, Κυριακό, στο είχα πει την προηγούμενη φορά, η Λαμία μας έχει λίγο πελατάκια στο κύπελο του Παναθηναϊκού, έτσι.
1: Εντάξει,
0: και ό,τι να σου πω, Κυριακό, ό,τι γράφει, αδερφέ, δεν ξεγράφει.
1: Εγώ έχω καψούρα, οπότε αυτά τα έχω ξεπεράσει. Όλα οι γκολάρες που έχω δει από το φοβερό τον Καρκλήτος.
0: Ναι,
1: ο οποίος
0: ναι.
1: Το παιδί αυτό αγαπήθηκε πάρα πολύ γύρω στο
0: Ωραίος πράγμα. Παίκτης ρε φίλε, ωραίος
1: όπως
0: παίκτης.
1: Ο Ζανετόπουλος και ο Κυριάκος Παπαδόπουλος. Φοβερός, εγώ τα πιο ωραία γκολ ήταν από τον Καρκλήτος. Λοιπόν, να μην σε καθυστερώ.
0: Δεν με καθυστερείς φίλε, τι.
1: Θέλω να πω στους φίλους μου που μας ακούν ότι πρέπει να γίνει λογική χρήση του χρόνου και να γίνει όχι μια κριτική, να γίνει αυστηρή αυτοκριτική. Και θέλω να πω και συγχαρητήρια στους νέους διευθυντές του σταθμού σας που προχωράνε. Εγώ, Γιώργο, να σου πω κάτι. Εγώ ακούω το σταθμό σας εδώ και 1,5 χρόνο περίπου. Από τη στιγμή δηλαδή που έπεσε η Λαμία, από την Α εθνική πήγε στη Γ, και μέσα στην απελπισία μου, Γιώργο μου, δεν άκουγα. Εγώ ασχολούμαι μόνο με τη Λαμία, τίποτα άλλο. Δεν ήξερα δηλαδή, ούτε αυτή τη στιγμή ξέρω για πολύ μπάλα. Πήρα τηλέφωνο στο σταθμό και το σηκώνει ο Παναγιώτης ο Βολάνιος. Ναι. Του λέω, Κυριάκος, τάδε από Λαμία. Του λέω, ρε φίλε, μπορείτε να με βοηθήσει. Ήμουν απογοητευμένος δηλαδή σε σημείο οπαδικής κατάθλιψης, έτσι.
0: Ναι.
1: Τώρα φαντάσου από το Καραϊσκάκι και από τη Λεωφόρο να βρεθείς να παίζεις, ξέρω εγώ, τι να σου πω τώρα. Δεν ξέρω, θα χαρακτηρίσω.
0: Ναι, θα σου πω όμως τι γίνεται εσύ. Εκεί στα γήπεδα, στις χαμηλές κατηγορίες, είναι πιο ηρωικές οι καταστάσεις, αδερφέ.
1: Αλλά είναι και άγριες, ε.
0: Ναι. Τώρα δεν θέλω. Ναι.
1: Θα σου πω την άλλη Παρασκευή. Τι έχω τραβήξει σε ένα χωριό. Είναι μακάβριο αυτό που θα σου πω. Ας τα αφήσουμε. Είναι μακάβριο.
0: Ό,τι όπως
1: δηλαδή, εγώ δέχομαι όλους τους Ολυμπιακούς, τους Παναθηναϊκούς, τους Αεκτζίδες που αγαπάνε την ομάδα. Αλλά αυτό που θα σου πω εγώ για τη Λαμιάρα μου, δεν το έχει ξαναζήσει άνθρωπος. Μου επιτρέψεις να σου το πω την άλλη Παρασκευή. Στην 2 ώρα.

0: Όποτε θες, όποτε θες, όποτε θες.
1: Όχι, λοιπόν, άκου τώρα, άκου τι έγινε με το σταθμό σου. Παίρνω τηλέφωνο μέσα στην απελπισία μου, γιατί όταν έγινε αυτό με την ομάδα, δεν ήταν να σηκώσω τηλέφωνο να ρωτήσω ρε παιδιά τι κατάσταση επικράτησε στη Λάμια. Γιατί τι γίνεται, ότι εγώ, καλός ή κακός, δεν είμαι υπέρ των σύγχρονων μέσων. Δηλαδή, και έχω ένα παλιό κινητό τηλέφωνο και την τελευταία χρονιά δεν μπόρεσα να απολαύσω τη Λαμιάρα μου στην ΑΕΦ Εθνική. Δεν μπορούσα να μπω στο γήπεδο λόγω τηλεφώνου, καταλαβαίνετε. Τα ηλεκτρονικά. Και παίρνω τηλέφωνο στο σταθμό, σε το σηκώνει ο Παναγιώτης ο Βολάνιας. Του λέω ρε φίλε αυτό και αυτό. Μου λέει είναι το κομμάτι, η υπόθεση είναι στα δικαστήρια. Γιατί όταν πέσει μια ομάδα, πάνε τα χαρτιά στα δικαστήρια και μετά πάει ο άλλος ο ενδιαφέρομος σε την να πάρει. Και λέω τι λες ρε φίλε, λέει μισό λεπτό περίμενα, γιατί έχω εδώ ένα σχεδόν πατριώτη σου, το Θέμη τον Παλιούρο, ο οποίος είναι από Καρδίτσα και ίσως μπορεί να σε βοηθήσει.
0: Ωραίος και Θέμης. Θεμάρος.
1: Εκεί φίλε, γιατί εγώ ανήκω στο δηλωμένο κλαμπ. Φαν κλαμπ Θέμης Παλιούρα. Είμαι δηλωμένος. Σας ακούω όλους, αλλά είμαι φαν κλαμπ.
0: Είμαι και εγώ φαν Παλιούρα, να ξέρεις.
1: Λοιπόν, άκου τι γίνεται.
0: Και να σου πω κάτι, συγγνώμη τώρα που σε διακόπτω. Εγώ το έχω πει του Θέμη. Αν συνεχίσει με την ίδια αγάπη και την ίδια συνέπεια, θα γίνει πολύ καλός αθλητικογράφος.
1: Ναι.
0: Θα γίνει γνωστός.
1: Το πιστεύω και έχω εκπλαγεί και με μαθαίνει μπάλα. Γιατί εγώ, Γιώργο, είμαι 67 χρονών, έτσι. Και όλη τη ζωή μου την έχω δώσει στη Λαμία. Δεν είχα ασχοληθεί με άλλα.
0: Αυτό να σου πω κάτι. Είναι πολύ πρόστιμη σου, Κυριακό.
1: Ναι, όχι μόνο για μένα. Είχα και συνεργάτες αξιόλογους, άλλα παιδιά οπαδούς, καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Δεν τα έκανα όλα μόνος μου.
0: Είναι πολύ πρόστιμη σου που υποστηρίζεις την τοπική σου ομάδα, φίλε.
1: Βέβαια, εντάξει. Και ο Ολυμπιακός σήμερα αυτή τη στιγμή σου μιλάω κάτω από το πανό τη Λαμία.
0: Ωραίος.
1: Λοιπόν, αυτό το πανό έχει πάει Καραϊσκά και στα χωριά, τέλος πάντων. Βγαίνει ο Θέμης μου στο τηλέφωνο, λέω ρε φίλε αυτός και αυτός είμαι. Μου λέει έλα ρε πατριώτες και τα λοιπά. Και εκεί κόλλησε ρε φίλε. Εκεί ήταν το κομβικό σημείο που μέσωσε ο Θέμης. Δηλαδή μου έδωσε χέρι βοηθείας. Και μου λέει ρε φίλε Κυριάκο θα σε ενημερώσω. Και πράγματι τον ξαναπήρα τηλέφωνο και άρχισε μια επικοινωνία. Το Θέμη δεν τον ξέρω καθόλου. Δηλαδή εγώ δεν έχω τηλέφωνο να το δω όπως είναι στο πρόσωπο. Δεν έχουμε συναντηθεί.
0: Δεν έχει social media ξέρω εγώ.
1: Δεν έχω ρε φίλε, έχω μείνει λίγο πίσω σε αυτά τα πράγματα.
0: Εντάξει, δεν έχεις, να σου πω κάτι, επειδή μου το έχει πει κι άλλος φίλος αυτό, ξέρεις, μου λέει έχω μείνει πίσω. Όχι ρε φίλε, μια χαρά έχεις μείνει. Εμείς έχουμε κάνει άλματα μπροστά και δεν ξέρω κατά πόσον, ξέρεις, χάνουμε λίγο ρε παιδί μου και την προσωπική την επαφή. Προχτές έκανα ένα περίπατο εκεί στην Αγίου Ιωάννου στην Παγία Παρασκευή. Και περνάω από ένα πολύ ωραίο. Ένα πάρα πολύ ωραίο μπαράκι. Πέρασα απ' έξω, φίλε. Και περπάτουσα, εν πάση περιπτώσει, με την παρέα μου. Λοιπόν, ωραία παρέα.
1: Πάντα.
0: Λοιπόν, και περπατούσα. Και όπως άκουγα, ρε παιδί μου, ένα ζουζούνισμα, λες και περνούσα από μελίση. Και όπως περνάμε απ' έξω από το μαγαζί, πίτα στον κόσμο. Ναι. Κανένας με το κινητό στο χέρι, αδερφέ, μα κανένας, και όλοι συζητούσαν μεταξύ τους. Ο κόσμος ξαναγυρίζει στα πατροπαράδοτα, να ξέρεις.
1: Τέλος πάντων, να μην σε καθυστερώ, άρχισε μια επικοινωνία με το Θέμη. Έχω βγει μερικές φορές στον αέρα, έχω εκδηλώσει την αγάπη. Με στήριξε δηλαδή, μου έδωσε χείρα βοηθείας και μέσωσε από την κοινοπαδική μου κατάθλιψη. Δεν ξέρω αν με πιάσει, σου λέω τώρα.
0: Εννοείται ότι σε πιάνω, ρε φίλε.
1: Και μπήκα σιγά σιγά στο νόημα του σταθμού. Δηλαδή, αυτό σκέψω, ο σταθμό έχει τώρα 1,5 χρόνο που λειτουργεί. Από τη στιγμή που έπεσε η Λαμιάρα, από την Αλφα στη Γάμα Εθνική.
0: Σαν αθλητικό, ο σταθμό είναι πάρα πολλά χρόνια. Σε RGNA. Απλά σαν αθλητικό είναι τα τελευταία χρόνια.
1: Εγώ ήμουν προσγειωμένο μόνο με τη Λάμια. Mm. Δηλαδή, το να κάνει μια μετακίνηση φυλάκων, 4 λεωφορεία να πάρει την Αλεξανδρούπολη, έτσι. Όχι μόνο μου, φυσικά, είναι στου συνεργάτε μου. Λοιπόν,
0: είναι ιστορία, αδερφέ. Είναι ιστορία.
1: Και πρόσεχε να δει, σου λέω, ο εμπορικό κόσμο τη Λάμια, αν με ακούει κανένα τη Λάμια, βέβαια δεν υπάρχει να μεταδόνει εκεί, είχε στηρίξει αυτή την προσπάθειά μα. Δηλαδή, πηγαίναμε με χορηγίε των εμπόρων, παρόλο που ήταν δύσκολε εποχέ. Δωρεάν στην Αλεξανδρούπολη, δωρεάν τα εισιτήρια και να μην σου πω και ένα στάδιο στον δρόμο να φάμε. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις λοιπόν πόση αγάπη υπήρχε για την ομάδα. Τώρα γιατί φτάσαμε, Γιώργο, σε αυτό το σημείο.
0: Να σου πω να γελάσεις. Ο πατέρας μου κάποτε, όχι τώρα, τώρα είναι 69 ετών, έχει λίγο καταλαγιάσει το πάθος.
1: Δηλαδή μπορεί να είχα και γιο μου,
0: Εύκολα, γιατί με τον πατέρα μου έχω διαφορά.
1: Το 59 γεννηθήσαμε.
0: Έχω το 57 ο πατέρας μου. Έχω διαφορά 20 χρόνια με τον πατέρα μου και 16 με τη μαμά μου. Mm. Γιατί και εγώ είμαι μεγάλος ηλικία, είμαι 47 ετών, δεν είμαι πιτσιρίκη. Λοιπόν, αδερφέ, παλαιότερα έχει πάει με τον Παναθηναϊκό, αρρωστάκι Παναθηναϊκός σε όλη την Ευρώπη, όπου έχει παίξει εν πάση περιπτώσει, πάντα με τις αποστολές και τα λοιπά. Όταν έχανε ο Παναθηναϊκός, Κυριάκο, δεν μας μιλούσε στο σπίτι μια εβδομάδα.
1: Σκέψε εγώ τώρα δύο καλοκαίρι γιατί τραβάω.
0: Εντάξει, φίλε, να σου κρατήσω όμω.
1: Είναι αγάπη αυτή, αυτή είναι καψούρα. Τέλος πάντων.
0: Υπερισχύει η αγάπη, ρε φίλε, προς την ομάδα. Γιατί ξέρεις, καμιά φορά λέμε ότι ο Έλληνας φιλάθλος αγαπάει μόνο τη νίκη. Εγώ θέλω να αγαπάει την ομάδα του και ας μην κερδίζει.
1: Χθες έμαθα στη Λαμία, είχαν μάζεξει 40 άτομα.
0: Ναι.
1: Είμαστε έτοιμοι να πάμε με τη Λίγη, γιατί η Λαμία θα παίξει τη Μυτιλή. Θα την ακολουθήσουμε εμείς στην ομάδα. Έστω και 40 άτομα δεν την αφήνουμε την ομάδα.
0: Όχι, να πάτε, ρε φίλε. Θα είναι και ωραία εκδρομή. Θα είναι και ωραία εκδρομή.
1: Φέρεις τα παιδιά, βέβαια, εγώ δεν είχα ακολουθήσει, είχα πάει παντού, έστω κοντά σου. Τέλος όταν απλώς ήθελα να μεταφέρεις και στη διεύθυνση, γιατί εγώ δεν μπορώ να πιάσω γραμμή όταν μιλάει ο κύριος διευθυντής, πως το...
0: Ο Δήμος.
1: Ο Δήμος, δεν μπορώ να γράψω, αφού βγαίνουν τώρα οι ίδιοι και οι ίδιοι και το κρατάει μια ώρα το τηλέφωνο, τέλος πάντων. Γι' αυτό λέω αυστηρή αυτοκριτική.
0: Ξέρεις, αυτό συμβαίνει παντού, ε. Σε όλα τα ραδιόφωνα που βγάζουν ακροατές στον αέρα.
1: Δεν ακούω τίποτα λόγο, δεν ακούω. Μόνο ο Θέμη Παλιούρα και εσάς τίποτα. Απλώς θέλω να σου πω τι έκανε ο φίλος μας ο Θέμης για μένα, φίλε. Μπορεί ο Θέμης να μην το θέλει σχηματικό, αλλά εμένα με έσωσε. Και αυτός και ο Βολάνιος μετά. Συγγνώμη, τον έκανα το Βολάνιο. Ο Θέμης είναι πολύ γνώση των πραγμάτων και μιλάμε με το Θέμη καμιά φορά. Λοιπόν, να μην σε καθυστερώ. Χάρη που κάνα που τα πούμε.
0: Και εγώ, Κυριάκο μου, χάρηκα που τα πάμε. Χαίρομαι που τα λέμε κάθε Παρασκευή, αδερφέ.
1: Την άλλη Παρασκευή θα σου πω πώς είναι η αγάπη για τη Λαμία. Αλλά θα σου πω κάτι μακάβριο, το οποίο δεν θα θανατηφόρο, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά θα δεις ότι και οι μικρές ομάδες αγαπάμε, ρε φίλε. Δεν είναι μόνο ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ.
0: Η ζωή είναι στα μικρά και τα απλά. Νομίζω.
1: Εγώ έχω ζήσει συγκινητικές στιγμές με την ομάδα μου, ανά την Ελλάδα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ που μ' άκουσες.
0: Περιμένω την άλλη Παρασκευή τα επιμέρους, Κυριακό.
1: Ναι. Και συγχαρητήρια στη νέα διεύθυνση, τον κύριο Τζαβαλιάρη και στον κύριο. Που έχει το όνομα του Μπουζουξή, του μεγάλου.
0: Του κύριου Καραμπεσίνη, του κύριου Γιώργου.
1: Ναι, μιλάμε για μεγάλη μορφή ο Καραμπεσίνη, τα Μπουζουκιά.
0: Όχι, λοιπόν. Όχι Καραμπεσίνη, ο Μπουζουξή είναι ο Καραντίνη, φίλε.
1: Α, Καραντίνη. Ναι,
0: επειδή
1: ναι, ναι,
0: ασχολούμαι επαγγελματικά με τη μουσική, του ξέρω αυτού.
1: Ωραία, και το τελευταίο ερώτημα τη αφού μα κλείσει την ψυχή. Θέλω τη γνώμη σου για τον άρχοντα του φίλου μου, τον Γιώργο Μαργαρίτη.
0: Εσύ τώρα ο Γιώργος ο Μαργαρίτης είναι μεγάλο κεφάλαιο, ρε φίλε.
1: Άντε, ναι.
0: Και ξέρεις κάτι, ακόμα και τώρα που είναι σε προχωρημένη ηλικία, γιατί νομίζω ο Μαργαρίτης είναι 80 και κάτι ψηλά.
1: Μέσα είσαι φίλε. Άμα λοιπόν, το δεις όμως από κοντά.
0: Ναι, επειδή τον έχω δει από κοντά, πολύ ακμαίο, στο Μαρούσι πριν λίγα χρόνια, όχι πολύ πίσω.
1: Τη φυσιά μένει ο Γιώργος.
0: Ένα πολύ ωραίο σκηνικό, κωμικό μένα, αλλά έβγαλε πολύ, πολύ γούστο. Και ο Μαργαρίταρος, φίλε, είναι πολύ ανοιχτός άνθρωπος και πολύ απλός.
1: Με τιμάει με την προσωπική του φιλία και οικογενειακή μας, μπορώ να σου πω, εδώ και 45 χρόνια, 1989-1990.
0: Εγώ τον αποκαλώ George Μαγκάρετ, να ξέρεις.
1: Μαγκάρετ. Τον γνώρισα στο υπόγειο στην Ηπείρου, στο Κύτταρο, το ξέρεις το Κύτταρο.
0: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια, φίλε. Αλλήμον.
1: Εκεί τραγούδαγε ο Γιώργος πρωτοχρονιά με τη Δημητριάδη, μια παλιά
0: τραγούδα. Να σου πω κάτι, περίμενε τώρα. Το Κύτταρο δεν είναι μπουζουξίδικο. Όπως και οι γραμμές στην Κωνσταντινούπολη δεν ήταν μπουζουξίδικα. Ο Μαργαρίτης, λοιπόν, αδερφέ, είναι ένας από τους λίγους αμυγός λαϊκούς τραγουδιστές, ο οποίος μπορούσε να τραγουδήσει και να μαζέψει κόσμο και σε μουσική σκηνή. Γιατί ο κόσμος που πάει στις μουσικές σκηνές είναι λίγο διαφορετικής κουλτούρας. Ο Μαργαρίτης το κατάφερνε.
1: Εγώ να σου πω, Γιώργο, για το τελευταίο να αφήσουμε, έτσι. Τις πιο μεγάλες στιγμές έχω ζήσει με τον Μαργαρίτη. Πρόσκληση στον Κεραμικό, μια μαγαζάρα, Σαββόπουλος, Πορτοκάλουγρου, Μαργαρίτη. Και να τραγουδάει ο συγχωρεμένος ο Σαββόπουλος και ο Πορτοκάλουγρου το κοιλί 33. Καταλαβαίνεις τι λέω τώρα.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
0: Κάτι μου λέει τώρα το σκηνικό αυτό που λες.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, καληνύχτα σε όλο τον κόσμο.
0: Και αυτοί που ανέφερες τώρα, μεγάλοι μουσικά άνθρωποι, έτσι.
1: Τώρα κοίταξε που μιλάμε. Φυσικά.
0: Μεγάλοι μουσικά άνθρωποι.
1: Λοιπόν, σε όλο τον κόσμο και σε όλους τους οπαδούς και τους φιλάθλους στη Λαμία ανά τον κόσμο.
0: Γεια σου, Κυριάκο.
1: Γεια.
0: Γεια σου, ρε φίλε, να είσαι καλά. Ωραίος ο φίλος ο Κυριάκος από τη Λαμία. Πάμε στο Βασιλιά τα Μέγαρα. Γεια σου, ρε Μπίλη.
2: Καλησπέρα, τι γίνεται.
0: Τι μου γίνεσαι, καλά.
2: Μια χαρά. Λοιπόν, πάλι κάνεις λάθος.
0: Όπα, τι έκανα πάλι.
2: Γιάννης Καραμπεσίνης.
1: Υπάρχει
0: Γιάννης Καραμπεσινής.
1: Βεβαίως.
0: Δεκαετία
1: του 50 μιλάμε για μεγάλο μπουζούκι.
0: Ωρε φίλε.
1: Και υπουργός και με πόλη πάνω και με τέτοια, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πολλά τραγούδια του τα έχει τραγουδήσει πολύ πάνω.
0: Αδερφέ, ναι. Έχεις δίκιο. Πω πω. Ατόπιμα, ε.
1: Ατόπιμα.
0: Αλλά ξέρεις τι, επειδή εντωμεταξύ ήταν σύζυγος της Μέρης Μαράντη.
1: Ποιος, ο Καραμπεσινής?
0: Ναι.
1: Δεν το ήξερα αυτό. Μέρη Μαράντη, έτσι, μεγάλη.
0: Θα πάρω φορά, όλα τα βλέπω σκοτεινά και μπερδεμένα. Μου ήρθε φλασιά τώρα. Κυριάκο, από τη Λαμία υπάρχει Καραμπεσίνης. Γιάννης Καραμπεσίνης, αδερφέ. Γεννημένος το 30. Έφυγε το 10, το 11. Κάπου εκεί. Μου ήρθε φλασιά τώρα, σου λέω, δυνατή φλασιά. Δεν είναι.
1: Ναι, εντάξει. Και ο Καραντίνης, έτσι που είπες.
0: Εντάξει, ο Καραντίνης είναι σύγχρονος, είναι τωρινός και μάλιστα έχει βγει και ο γιος του, ο Ανδρέας, και είναι πάρα πολύ καλό μπουζούκι και αυτός.
1: Ναι, έχει βγει μια καινούρια τσιφουρνιά, ο Στριγκάς, Τριγκάς από τον Άπλιο, ο ένας Χιονάς, ο Καραντίνης, αυτός που λέει.
0: Ο Χιονάς που λες είναι, πρέπει να είναι κάτι συγγενής με τον παλιό τον Μπουζουξή, ο οποίος είναι ακόμα εν ζωή ο άνθρωπος, τον Μιχάλη το Χιονά, ο οποίος, φίλε, να ξέρεις, είχε πολύ καλή σχέση με τους με το συγκρότημα τους Green Day. Ο Μιχάλης ο Χιονάς που λέω εγώ έπαιζε στη Σαντορίνη μαζί με τον συγχωρεμένο το Θωμά το Γερασίμου, ο οποίος ήταν εδώ στην περιοχή μου, εδώ στο Ήλιον, πολύ έτσι ονομαστό μπουζούκι, και μου είχε δώσει και το πρώτο μου ρεπερτόριο, ο Θεός να τον αναπαύσει. Λοιπόν, και ανεβάζαν στα social τότε, πριν συγχωρηθεί ο Θωμάς ο Γερασίμου, ανεβάζαν στα social φωτογραφίες που πήγαιναν οι Green Day στη Θεσσαλονίκη, που πήγαιναν στο στούντιό τους στην Καλιφόρνια. Τι είπαμε τώρα, τι θυμηθήκαμε τώρα, ρε φίλε.
1: Εντάξει.
0: Ωραία, είναι ωραίο να θυμάσαι.
1: Εγώ
0: να θυμάσαι καλούς ανθρώπους.
1: Ναι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Όχι το ρεμπέτικο τόσο πολύ, σαν ρεμπέτικο δηλαδή, ντρούκο.
0: Ναι, δεν είμαι φαν του ρεμπέτικου ήχου, να ξέρεις.
1: Αλλά το λαϊκό, δηλαδή, ας το πούμε, δεν ξέρω αν και κατά πόσον έχεις ακούσει η Μανώλη Κιώτη, όχι με τη Μεριλίντα, αλλά πριν τη Μεριλίντα, με το τρίχορδο.
0: Προ Μεριλίντα δεν έχω ακούσει Κιώτη. Ή μπορεί να έχω ακούσει και να μην το ξέρω.
1: Θα πάρεις πλάκα.
0: Επειδή
1: μιλάμε, θα ακούσεις ροκές με τον μπουζούκι και, με την κιθάρα, ήταν και φοβερός κιθαρίστας.
0: Τρομερός. Μα γι' αυτό και τον μπουζούκι το κάνει τετράχορδο ο Χιώτης, φίλε. Γιατί δεν έφτανε σαν δυναμική, σαν δυνατότητα, τις δικές του ικανότητες.
1: Άμα πας στο 7ο τάστο της κιθάρας, από εκεί ξεκινάνε οι νότες του μπουζουκιού.
0: Ναι. Okay.
1: Περίπου, αν θυμάμαι καλά. Έτσι. Και εγώ ψιλοπέζω μπουζούκι, αλλά τις πλάκες τώρα μιλάμε. Έτσι, μόνος μου αυτοδίδακτος.
0: Ωραίος.
1: Αλλά
0: ο αυτοδίδακτος ο άνθρωπος είναι το ταλέντο του γνήσιο και πηγαίο, φίλε.
1: Απλά μ' άρεσε από μικρός η μουσική τέτοια, είχα προσπαθήσει να μάθω κιθάρα. Έχω ένα ξάδερφο ο οποίος ήταν φοβερός
0: Μόλις τελειώσεις θα σου πω μια ωραία ιστορία να γελάσεις με μένα.
1: Προσπάθησα να μάθω κιθάρα. Έφυγε αυτός, δηλαδή, Αθήνα να σπουδάσει, να κάνει. Έπαιζε και τα βράδια, δηλαδή σαν φοιτητής έπαιζε τα βράδια κιθάρα σε μεγάλες ορχήστρες.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, τώρα μηχανολόγος, στασμένος, τέλος πάντων. Και εγώ πάντα το είχα μεράκι να μάθω, αλλά ποτέ δεν είχα έναν άνθρωπο έτσι να μου δείξει ή παρέα, ξέρω εγώ, ξέρεις. Τώρα, όσο και να παίξω μόνος μου, κάποια στιγμή βαριέσαι.
0: Να ξέρεις ότι ο καλός ο δάσκολος θα ξεκινάει από την αλφαβήτα. Και με αυτή την ατάκα θα πιάσω να σου κλωθογυρίσω μια δικιά μου ιστορία. Εγώ είμαι τραγουδιστής, επαγγελματίας.
1: Ναι, μου το έχεις πει.
0: Λοιπόν.
1: Όχι, μου το έχεις πει, το έχω ακούσει που το λες. Ναι.
0: Και με βρίσκεις και στο YouTube Γιώργος Τσουράκης με κεφαλαία ελληνικά, αν έχεις περιέργεια να με ακούσεις. Λοιπόν. Ο πατέρας μου είχε έτσι μια φιλική σχέση παλαιότερα με τους Αλέιδες, το Χριστοδουλόπουλο, όλη αυτή την κατηγορία των καλλιτεχνών εκείνα τα χρόνια, με τον Σταύρο το Ζούμπα, με τον Ντερλέγκα, με αυτούς τους τραγουδιστές. Λοιπόν, εγώ τώρα πιτσιρίκι, εν έτη 1989, 11 ετών, είχα φάει τον πατέρα μου να μου αγοράσει ένα αρμόνιο. Τότε ίντερνετ δεν υπήρχε, έτσι.
2: Όχι, όχι,
0: ό,τι μαθαίναμε, ναι. Ό,τι πληροφορούμασταν από τα περιοδικά, τις εφημερίδες και τα λοιπά. Και εγώ γενικά, επειδή ήμουν και πολύ φιλομαθής και πάρα πολλές εγκυκλοπαίδειες, και εγώ στο μυαλό μου, όταν του ζητούσα του πατέρα μου να μου πάρει αρμόνιο, είχα στο μυαλό μου, ξέρεις, κανακάζιο από αυτά τα μικρούλια, ρε παιδί μου. Τα οποία είναι μανιτζέρα, το παίρνεις και στη παραμάσκαλα και πας στην παρέα σου και παίζεις. Και πάει και δίνει το 1900. Κάτσε, έστειλε ο Ιάκωβος ο Σχίζας. Άμα θες να φύγεις, φύγε. Άμα θες να κλάψεις, κλάψε. Πού με ταξιδέψατε τώρα με τον φίλο του Λαμιώτη? Γεια Σπασάν, γεια Σουρετζάκ. Λοιπόν, και πάει λοιπόν το 1989, φίλε. Θυμάσαι πόσο ήταν ο μέσος μισθός το 89?
2: Όλα τα θυμάμαι. Λοιπόν, ο βασικός μισθός ήταν 80 με 90 χιλιάδες.
0: Ωραίος.
2: Ο πολύ δυνατός μισθός ήταν 300 χιλιάδες.
0: Λοιπόν, και πάει και δίνει 140 χιλιάρικα δραχμές.
2: Ναι.
0: Είμαστε τυχεροί που προλάβαμε δραχμές και πεντοχίλιαρα. Πεντοχίνες, φίλε, το πιο ωραίο χαρτονόμισμα. Η πεντοχίνα, λοιπόν. Και πάει και δίνει 140.000 δραχμές και μου παίρνει ένα μποντέμπι δίσκαλο, έπιπλο, με πετάλια, με ηχείο από κάτω, με ρυθμούς, με όργανα, με τις Παναγιάς στα μάτια. Ήτανε λοιπόν Πέμπτη απόγευμα, αδερφέ, το θυμάμαι σαν τώρα. Γυρίζω εγώ με την τζαντούλα μου από τα αγγλικά με τη μαμάκα μου. Ακουμπίλη. Λοιπόν, και μπαίνω στο σπίτι και βλέπω το Σαράντι το Σαλέα, ο οποίος Σαράντι Σαλέας τότε, πριν ασχοληθεί με το τραγούδι, ήταν ο μεγαλύτερος στην Ελλάδα στο synthesizer. Πώς λέμε, πληκτράς, δραμασινάς, αυτό.
2: Ναι, εγώ εντάξει, από Σαλέα ξέρω το κλαρίνο.
0: Το Βασίλη με το κλαρίνο. Ναι. Ο άνθρωπος έχει κάνει συνεργασίες με παγκόσμιες προσωπικότητες, με Gypsy Kings, με. Λοιπόν. Φέρει λοιπόν, το είχαν ανεβάσει με τον κύριο Σαράντι, καλή του ώρα, πολύ γλυκός άνθρωπος, ωραίος τύπος. Λοιπόν, και το βλέπω εγώ αυτό. Του λέω του πατέρα μου, τι είναι αυτό? Μου λέει, το αρμόνιο που μου ζήτησες. Αδερφέ, είναι σαν να μην ξέρεις να οδηγάς και να μου πεις, θα μου πάρεις ένα αμάξι. Εσύ να περιμένεις να σου πάρω ένα τσινκουετσέντο και εγώ να σου πάρω ένα επικαθήμενο FH16 Volvo.
2: Ναι, ναι.
0: 40 μέτρο. Και μου κάνει ο Σαράντης, έλα εδώ Γιωργάκη, μου λέει, να σου δείξω. Και μου κάνει Βασίλη ένα σολφέζ ανατολίτικο και μου κόβονται τα ύπατα. Λέω, Παναγία μου, λέει, εγώ θα μάθω να παίζω αυτό το πράγμα εδώ. Αδερφέ, το έχουμε ακόμα, είναι vintage πλέον, το έχουμε ακόμα στο πατρικό μου το σπίτι, άφικτο. Του έχει φτιάξει ένα ωραίο τσόχινο κάλυμα πατέρας μου, βάζει και η μάνα μου από πάνω το αμπιμπελό, επειδή είναι τα πλήκτρα, είναι, ξέρεις, με διαβάθμιση και στολίζει και ωραία τα αμπιμπελό.
2: Ναι.
0: Οπότε έχει πιάσει
2: ναι,
0: τόπο.
2: Ναι, και τα λοιπά, ναι. Σαντέλες.
0: Έτσι, ναι. Με τα σεμέν.
2: Ναι, και τις αντέλες πώς θα λένε και
0: ναι,
2: αυτά.
0: Ναι. Έτσι που λες, φίλε.
2: Εγώ είχα
0: βλακεία μου, βέβαια, όμως. Βλακεία.
2: Ένα φίλο, ο οποίος μάθαινε μουσική, δηλαδή έγινε και μαέστρος εδώ στη Φιλαρμονική των Μεγάρων.
0: Ναι. Εμένα βλακεία μου που δεν έμαθα, γιατί θα με βοηθήσω πάρα πολύ και στην επαγγελματική μου ενασχόληση με τη μουσική. Βλακεία μου, τεράστια.
2: Περίμενε, δεν ξέρεις κάποιο όργανο να παίζει.
0: Είμαι αυτοδίδακτος, φίλε.
2: Άλλο, άσε το αυτοδίδακτος.
0: Αυτοδίδακτος τραγουδιστής. Δεν μπορεί να πάει ο καθένας να τραγουδήσει ένα τραγούδι στον τόνο που το λέει στο στούντιο ο καλλιτέχνης. Εγώ μπορώ.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ ακόμα, δηλαδή, άμα μου πεις πιάσε στο μπουζούκι φά ή πιάσε, ξέρω εγώ,
0: τους τόνους μου,
2: το καταλαβαίνω.
0: Τους τόνους μου τους γνωρίζω.
2: Τραγουδάς φά ή τραγουδάς ρε ή τραγουδάς τέτοια, αυτά δεν παίρνω χαμπάρι.
0: Όχι, εγώ τους τόνους μου τους γνωρίζω. Και αν δεν μου παίξεις τον τόνο μου θα το καταλάβεις. Θα σου πω, αδερφέ, τον τόνο μου θα μου παίξεις. Δεν είναι και το πρόβλημά μου.
2: Δεν τα γνωρίζω, είμαι άσχετος από αυτά.
0: Εντάξει, τώρα εγώ είμαι επαγγελματίας από το 7. Μια σχετική εμπειρία την έχω, που λέει ο λόγος.
2: Αλλά
0: ξέρεις τι, φίλοι καλοί οργανοπαίχτες, ειδικά ο καλός μου φίλος και ο μπουζουξής μου πολλά χρόνια, ο Αποστόλης Παπαγιάννης, με πήρε από το χέρι και μου δείξε 10 πράγματα.
2: Εγώ παίζοντας μπουζούκι έμαθα κατά κάποιο τρόπο να ψιλοτραγουδάω, γιατί ξέρεις, θα τα έλεγα όλα ίσα. Δηλαδή όπως μιλάμε τώρα, έτσι, δεν, ούτε ανέβαινα ούτε κατέβαινα, Και μόνος μου τώρα που τραγουδάω και κάπως έχω μάθει, έτσι ξέρεις, να καταλαβαίνω το τι γίνεται με το τραγούδι.
0: Ο Τζακ μου λέει τώρα εδώ πέρα, ο Βασιλιάδης πρώτος synthesizerίστας ever στο Λαϊκό.
2: Βίτα Βασιλιάδης.
0: Ναι.
2: Είναι φοβερός. Ο Σαλέας, είχα ακούσει Σαλέα τώρα το κλαρίνο με τον Μπένι Γκούτμαν.
0: Mm-hmm.
2: Και να παίζει ο Γκούτμαν, νομίζω σαξόφωνο έπαιζε αυτός.
0: Σαξόφωνο ή τρομπέτα.
2: Σαξόφωνο πρέπει να είναι.
0: Θα τα βρούμε όλα εδώ. Στο επιτόπιο Νταραβέρι.
2: Τέλος πάντων, και να μπαίνει με σόλο τώρα σε ρυθμό jazz ο Σαλέας, ακούγομαι.
0: Κλαρινετίστας, φίλε, ο Μπένι Γκούτμαν.
2: Α, κλαρίνο.
0: Mm.
2: Λοιπόν, και να μπαίνει σόλο ο Σαλέας σε ρυθμό jazz, σαν να πας στην Καλαμάτα. Το είχα σε κασέτα αυτό, αλλά το έχω χάσει το. Δηλαδή να ακούσω Μπένι Γκούτμαν να ρίξει τις Αμερικανιές του τώρα, τις jazz Αμερικανιές του με το κλαρίνο, αφού είναι κλαρινίστας.
0: Μιλάμε λες για δεκαετία 80, έτσι.
2: Μάλλον εκεί πέρα. Δηλαδή τότε με το φίλο μου είχα παραμορφωθεί η μουσικά, έτσι. Δηλαδή να ακούω, ξέρεις, Τόσκα, να ακούω, ξέρεις, τέτοια, ξέρεις, που εγώ δεν άκουγα ποτέ.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Συμφωνικές ορχήστρες, Μπενστάιν, Φον Κάραγιαν. Και να έχω μπει και σε αυτό το μοτίβο, έτσι. Δηλαδή ξαφνικά να μ' αρέσουν αυτά.
0: Ωραία η κλασική μουσική, η συμφωνική μουσική, πάρα πολύ ωραία.
2: Δηλαδή,
0: εξημερώνει τα ήθη. Μου γράφει ο Τζακ. Έχουμε και τον Τζακ εδώ, μας μαζεύει τα μπούσικα. Κλαρινετίστας ο Γκούτμαν. Λέει take 5, ναι. Το είδαμε, ρε εσύ Τζακ, δεν αφήνεις να πέσει τίποτα κάτω.
2: Σου λέω και ακούω το, δηλαδή εκεί πέρα, εγώ το πιάσα κατευθείαν, ο φίλος μου δεν μπορούσε να καταλάβει και του λέω σαν πάει στην Καλαμάτα ρε εσύ, το φέρει μαντήλι Καλαματιανό. Mm-hmm. Και αυτό.
0: Ωραίο.
2: Και το είχε κάνει jazz, δηλαδή το είχε κάνει, μιλάμε άλλο πράγμα ο Σαλέας, έτσι.
0: Το έκανε δικό του.
2: Δικό του. Επίσης, τι θέλω να πω, μ' άρεσε πάρα πολύ τότε, κάτσε τώρα. Ο Ρωσίνη την Τόσκα δεν έχει, έτσι, με τη Μαρία Κάλλα.
0: Mm-hmm.
2: Ήταν φοβερή. Μια και πιάσαμε τη μουσική τώρα. Λοιπόν, σημείωσε τώρα.
0: Ο Ρωσίνη ή ο Πουτσίνη.
2: Ξέρω εγώ τώρα, κάτι τέτοιο πρέπει να ήταν. Την Τόσκα, ποιος έχει γράψει
0: την Τόσκα, φίλε.
2: Με Πουτσίνη. Μαρία Κάλλα.
0: Ο Πουτσίνη.
2: Πουτσίνη, λοιπόν, mm-hmm. Αυτός. Λοιπόν, τώρα εντάξει, πού να θυμάμαι τώρα, από το 80 έτσι που τα άκουγα από εκείνη την κατάσταση. Λοιπόν, γράψε τώρα. Μια και μιλάμε τέτοια. Δημήτρης Στεργίου Μπέμπης, τον έχεις ακουστά?
0: Ο Μπέμπης, φίλε, λέγανε, και μάλιστα το είχε πει και ο Χιώτης κάποτε, του αποδίδεται αυτή η φράση, αλλά δεν είναι διασταυρωμένο, και λέγε, είχε πει ο Χιώτης ότι εγώ παίζω όσο γρήγορα μπορώ, ο Μπέμπης παίζει όσο γρήγορα θέλει. Δεν ξέρω κατά πόσον είναι αλήθεια αυτή η φράση που αποδίδεται στο Χιώτη, αλλά ξέρω ότι ήταν μπουζούκαρος.
2: Ο Χιώτης είχε πει, εγώ παίζω όσο γρήγορα πρέπει για το τραγούδι. Ενώ ο Μπέμπης παίζει όσο γρήγορα θέλει, όπως το είπες.
0: Α, okay, εντάξει.
2: Δεν το έχω ακούσει κι εγώ, λοιπόν.
0: Και στις μέρες μας, επίσης τρομερά γρήγορος μπουζουξής, ο Μιχάλης ο Παούρης, έτσι, με πάρα πολλές διεθνείς διακρίσεις, φίλε.
2: Και ο γιος του Καζανδής, του Ντίλιγκερ, ο Ντίλιγκερ ήταν ο
3: Γιάννης. Ελλάδα Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα! Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση. Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Και Μπέμπης. Γράψε Δημήτρη Στεργίου Μπέμπης.
4: Okay.
3: Και, και το έχει ορχιστρικό. Σε
4: δεν μου λες, με τον Στεργίου τον σημερινό, τον κύριο Παναγιώτη, με τον οποίο γνωριζόμαστε κιόλας, έχει καμία σχέση.
3: Δεν ξέρω. Okay. Αυτός ο Στεργίου ήταν από τον Πειραιά, ο Μπουζουξής.
4: Το βρήκα, αδερφέ. White Rose of Athens, Μπέμπη Στεργίου.
3: Ναι, λοιπόν. Άκουσε εδώ, θα πάρεις πλάκα.
4: Ναι, αμέ.
3: Ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι. Σουγιουλτζής,
4: okay.
3: Έλα κάνε μου παρέα.
4: Ωραία.
3: Αυτό παίζει πάλι μπουζούκι ο Μπέμπης. Θα πάθεις πλάκα. Δηλαδή με το που θα ακούσεις αυτή την εισαγωγή, δηλαδή θα το βάζεις το τραγούδι, θα το ακούσεις και θα το ξανακούς συνέχεια.
4: Okay. Λοιπόν, θα το ακούσω τώρα, θα μπω στο αυτοκίνητο.
3: Λοιπόν, και πάμε τώρα. Ο Μπαγιαντέρας Δημήτρης Γκόγκος,
4: ναι. Έτσι,
3: ήταν φοβερός κλέφτης. Συμφωνικά κομμάτια τα μετέτρεπε σε ρεμπέτικα.
4: Μπέμπι σου γιουλτζής, έλα κάνουν
3: Ρόδο Αλατούρκα, Ρόδο Αλατούρκα, Μότσαρτ.
4: Και κλέβανε για τις Ινδίες παλιά οι καλλιτέχνες.
3: ναι. Καλά, αυτό ήταν δεκαετία του 60, έτσι, με τη Ματουβάλα και, και αυτά. Αλλά πώς το είπαμε, Ρόδο Αλατούρκα.
4: Okay.
3: Ρόντο Αλατούρκα. Μότσαρτ. Μότσαρτ είναι. Και Σόπεν. Δεν θυμάμαι. Μότσαρτ πρέπει να είναι. Άμα το ακούσεις, είναι το Χατζηκυριάκια. Α, από πρατήσεις εκείνη.
4: Έλα, φίλε.
3: Ναι.
4: Χάσα από σερβικάκι δηλαδή.
3: Ναι. Κανονικά,
4: ναι.
3: Το οποίο το έχει ο τύπος γράψει από το 1850.
4: Μάλιστα.
3: Αυτά λέει, τότε εκείνη την περίοδο έψαχνα, τα βρίσκα να βγουν, ξέρω εγώ τα...
4: Μότσαρτ ρε φίλε, Ρόντο Αλατούρκα.
3: Ναι.
4: Έλα ρε αδερφέ.
3: Λοιπόν, είναι ακριβώς...
4: Με έχεις τεχνιδεμίσει απόψε, Βασιλή. Λοιπόν, να σου πω, στέλνει εδώ, έχουμε τον Ιάκωβο παρέα, μας στέλνει γραπτά. Ο Τζιάκωμο Πουτσίνι έγραψε την Τόσκα και όχι η Λούτσα του Τοσκάνη. Τι είχε πει, λέει, ρωτάει ο Τζάκ εδώ πέρα, αν το ξέρεις, τι είχε πει ο Τζίμι Χέντριξ για το Χιώτη.
3: Ότι δεν ξαναδεί τόσο γρήγορο παίχτη να παίζει τόσο γρήγορο.
4: Ναι.
3: Έτσι. Και λοιπόν, μια και είπες και την Άννα Μούσκουρη, το ξέρεις ότι έχει τραγουδήσει μαζί με τον Πρίσλεϊ και έχουν και δίσκο.
4: Με τον Πρίσλεϊ. Εγώ ναι, την ναι. Έχω δει με τον Χάρη Μπελαφόντε σε ένα σκηνικό.
3: Και με τον Πρίσλεϊ και έχουν και δίσκο.
4: Άλλα ρε φίλε.
3: Ναι, άμα χτυπήσει Πρίσλεϊ να αναμούσκουρη θα τα βρει.
4: Οκ, βεβαίως, εννοείται.
3: Αυτό, τώρα να σου πω διάφορα έτσι περίεργα που έχω βρει. Α, Χιώτης. Μια και λέμε για, λοιπόν, θα βάλεις Μιστακίδης.
4: Ναι.
3: Μιστακίδης, ο κιθαρίστας, ο σύγχρονος.
4: Έτσι. Ναι.
3: Μιστακίδης, βουνό με βουνό δεσμίκη.
4: Μιστακίδης βουνό με βουνό, μάλιστα.
3: Του Χιώτη, έτσι, του Μανώλη Χιώτη. Και τον Χιώτη να παίζει πάλι κιθάρα, να τραγουδάει η Μαρή Κανίνου, έχασα τα μάτια τα ωραία. Άκου τις εισαγωγές και θα μου πεις τώρα, επειδή εγώ δεν ξέρω από ξένα και από ροκ, ποιες ροκές είναι αυτές. Από το 1945-46 τραγούδια αυτά.
4: Ναι. Η οποία Μαρή Κανίνου, άκουγα σε ένα ντοκιμαντέρ πρόσφατα, όταν ξεκίνησε στην συνεργασία με τον Τσιτσάνη, του απαγόρευσε να έχει οποιαδήποτε άλλη γυναίκα στο πάλκο. Ακόμα και αυτή τη μεγάλη τη Σωτηρία Μπέλου την σταμάτησε ο Τσιτσάνης από συνεργασία, γιατί ήταν με τη Μαρή Κανίνου, φίλε. Λοιπόν, η οποία Μαρή Κανίνου έφυγε και πάρα πολύ νωρίς από καρκίνο.
3: Ναι, στα 35, ναι. Λοιπόν, άκου λοιπόν εδώ πέρα τώρα. Τη Μαρή Κανίνου την ανακάλυψε ο Μανώλης Χιώτης. Και πήγαινε στο Πίγκαλτς, όπου ήταν ο Μανώλης Χιώτης μαζί με τον Χριστάκη, μαζί με τον Μιτσάκη, τον Γιώργο τον Μιτσάκη, όπου σε αυτό το κέντρο απαγορευόταν να μπεις αν δεν φορούσες τουαλέτα οι γυναίκες και αν δεν φορούσαν κουστούμι και γραβάτα οι άντρες. Είχε αυτό τον όρο ο Χιώτης, για να μπεις στο μαγαζί του.
4: Ναι, το έχω ακούσει αυτό. Να σου πω, έχουμε τον Κυριάκο μαζί μας, και ο Κυριάκος είναι με τη μουσική, περίμενε λίγο λοιπόν. Κυριάκο!
5: Ναι.
4: Είσαι εδώ παρέα μας.
5: Φυσικά.
4: Και ο Βασίλης.
3: Λοιπόν, εγώ θα σας πω αυτή την ιστορία και μετά λέει και ο Κυριάκος.
4: Μισό, να σας συντονίσω. Ένας. Λοιπόν, καλησπεριστείτε πρώτα απ' όλα εσύ οι ακροατάρες μου.
3: Καλησπέρα Κυριάκο.
5: Είμαι Στέφανος Καλλιντέρογλου και τελείωσες.
3: Δεν τον ακούω καθόλου.
5: Μ' ακούς Βασίλη?
3: Τον ακούω πολύ βαθιά, πολύ ελάχιστα.
5: Βασίλη.
4: Τώρα ακούγεστε?
5: Ο Βασίλης τα έχει πει όλα. Είπε για την Λαμία Στέφανος Καλλιντέρογλου.
4: Ναι.
3: Δεν τον ακούω καλά. Δηλαδή σαν με
5: λοιπόν, να μην μπερδευόμαστε, παιδιά.
4: Οκ, έγινε.
5: Θέλω λοιπόν, να πεις τον Δωρής Καπουρούλης. Θα το πεις στον παπά.
3: Την έχει ανακαλύψει
5: τον Δωρής Καπουρούλης.
4: Περίμενε λίγο. Βασίλη, για πες μου λίγο, Κυριάκο, Θοδωρής.
5: Θοδωρής Καμπουρίδης, δίπλα στον Μάκη Χριστοδουλόπουλο.
4: Καλώς. Έγινε, ρε φίλε.
5: Και Δημήτρης Λιόλιος.
4: Έγινε. Θα τους βρω. Έγινε, Κυριάκο. Μ' ακούς, Βασίλη?
3: Ναι.
4: Έλα μου, για πες εσύ τώρα.
3: Λοιπόν, τη Μαρή Κανίνου την έχει ανακαλύψει ο Χιώτης.
4: Ναι.
3: Και πηγαίνει τραγουδάει στο Πίγκαλτς. Αλλά όχι σαν τραγουδίστρια επίσημα, να το πω, η Μαρή Κανίνου. Έτσι. Σαν συμμετόχες, πω να σου πω τώρα, σαν guest star να πω.
4: Ναι, κατάλαβα.
3: Λοιπόν, την ακούει ο Τσιτσάνης και την κλέβει ο Τσιτσάνης τη Μαρή Κανίνου από τον Χιώτη. Κάπου το 50. Από το 50 μέχρι το 55 είναι μαζί. Αυτή την περίοδο ήταν μαζί.
4: Ναι.
3: Ο Τσιτσάνης με τη Μαρή Κανίνου. Και μιλάμε τώρα, νομίζει κάποιος ότι με αυτό το πλούτο τραγουδιών ότι πρέπει να ήταν 30 χρόνια μαζί.
4: Ναι. Κι όμως ήταν λίγα. Ναι. Να σου πω κάτι, όταν ξεκίνησε η Νίνου την συνεργασία με τον Τσιτσάνη, του απέτησε, όπως σου είπα, να μην έχει καμία άλλη γυναίκα και κατέβασε από το πάλκο, φίλε, και τη Σωτηρία Μπέλου και την τότε πολύ γνωστή τη Σεβάς Χανούμ. Σεβαστή Παπαδοπούλου, νομίζω λεγόταν η Σεβάς Χανούμ.
3: Ναι, Σεβαστή Παπαδοπούλου. Από το κοκκινό γιγυδρά μας.
4: Κοίτα ρε φίλε, τι θυμόμαστε. Φίλε, ρε.
3: Θα σου πω και μετά την ιστορία και αυτή την ιστορία. Στα γρήγορα.
4: Ναι.
3: Το 55 λοιπόν, ο Τσιτσάνης τότε είχε ως τραγουδίστρια τη Μέρι Λίντα.
4: Ναι, αυτό δεν το ξέρα.
3: Η Μέρι Λίντα, τα πρώτα της τραγούδια στη δισκογραφία, άμα χτυπήσει 1955, μιλάμε είναι κάτι δακρύβρεχτα τραγούδια, δηλαδή δεν ακούγονται με τίποτα, έτσι.
4: Ναι,
3: μάνα μου που με κατέληψες, ξέρεις τώρα, με ένα παιδί στην αγκαλιά, ξέρεις, ένα τέτοιο στυλ τραγούδια, ξέρεις αυτά, στυλ Μάρθα Βούρτσι, κατάλαβες τώρα.
4: Ναι. Να σου πω ότι τότε ξέρεις τι γίνεται, έχει φύγει και ο κόσμος. Ήμασταν τώρα μετά τον εμφύλιο, φύγανε πολλοί, πήγανε στο εξωτερικό, υπήρχε, ξέρεις, αυτή όλη
3: ακριβώς,
4: η μυρολατρία και η δυσκολία του κόσμου, φίλε, να επιβιώσει.
3: Ακριβώς, άμα χτυπήσεις Μέρι Λίντα Τσιτσάνης 1955 θα σας βγάλει αυτά τα τραγούδια.
4: Ναι.
3: Λοιπόν,
4: μου έχεις δώσει ωραίες πάσες και εσύ και ο Κυριάκος απόψε.
3: Και τι κάνει ο...
4: Και ο Ιάκωβος, μην τον ξεχνάμε.
3: Ναι. Ο Χιώτης λοιπόν εκεί πέρα δεν ξέρω πώς συνέβη, την κλέβει τη Μέρι Λίντα από τον Τσιτσάνη και έγιναν αυτοί που έγιναν. Έτσι, αυτό το φοβερό δίδυμο. Λοιπόν,
4: και Αμερική κτλ.
3: Η Νίνου απαιτεί από τον Τσιτσάνη να φύγει η Σεβάς Χανούμ. Το μαθαίνει η Σωτηρία Μπέλου και πάει εκεί πέρα που μαζευόντουσαν στο μπαράκι του Μάριου και την κάνει μαύρη στο ξύλο.
4: Έλα ρε φίλε. Ναι, η Μπέλου δεν χαμπάριαζε Θεό, έτσι.
3: Τίποτα. Την έκανε, της έβγαλε το μαλλί τρίχα τρίχα.
4: Και η Νίνου ήταν νταρντανογυναίκα, αδερφέ.
3: Ναι, αλλά η Μπέλου δεν έπαιρνε χαμπάρι τίποτα.
4: Αλλά η Μπέλου δεν χαμπάριαζε τίποτα.
3: Ναι, αφού και ρίξε στον άλλον βιτριόλι.
4: Ναι, ναι, ήταν πιτσιρίκα. Τότε την έδερνε ο άντρας ο πρώτος στη Χαλκίδα.
3: Και ήταν... Ο πατέρας από τη Χαλκίδα, ήταν η Μπέλου ήταν από τη Χαλκίδα και ο πατέρας ήταν πολύ πλούσιος, αλλά ήταν πολύ βάναυσος.
4: Ναι.
3: Γι' αυτό σηκώθηκε και έφυγε. Και ο πατέρας την έδερνε.
4: Ναι. Τότε να σου πω κάτι, τότε οι περισσότεροι άντρες, αδερφέ, και θα σου πω και κάτι άλλο, μιας και το αναφέρουμε. Αυτή τη βλακεία που κουβαλούσαν στο κεφάλι τους οι άντρες, τότε πληρώνουμε σήμερα. Οι άντρες τη σημερινή. Αυτή τη βλακεία
3: που δεν
4: σέβονταν τις γυναίκες τους, τις μανάδες τους, τις κόρες τους. Τις θεωρούσαν
3: κτήμα.
4: Και να σου πω, όχι μόνο κτήμα. Θα σου πω μια ατάκα, αδερφέ, από την ταινία «Η κυρά μας η μαμή», που καλούν ένα βράδυ τον Ορέστη Μακρύ να ξεγεννήσει μια γελάδα. Και του λέει, τι άλλα λέει την Ελλάδα, λέει, φώναξε να ξεγεννήσει ο πρόεδρε. Λέει, τι νόμιζε ότι σε φώναξε να ξεγεννήσει. Νόμιζα τη γυναίκα σου. Η γυναίκα λέει, τι είναι η γυναίκα λέει. Ενώ, για πήγαινε πάρε μια γελάδα να δει τη γλύκα. Ενώ λέει, τη γυναίκα λέει, για να την πάρει σου δίνουν και κάτι. Άκουρε φίλε, νοοτροπία που είχαν οι άνθρωποι τότε.
3: Ναι, ναι, ναι. Μα και σε αυτή την νοοτροπία την έχουν ακόμα στο Πακιστάν και σε εκείνες περιοχές.
4: Ναι.
3: Την έχουν, έτσι.
4: Όπου υπάρχει θρησκευτικός έτσι φονταμενταλισμός.
3: Ακριβώς.
4: Υπάρχει τέτοια ανατροπία, φίλε.
3: Ναι, ακριβώς.
4: Τι να πω. Μάλιστα. Λοιπόν, κάναμε ωραία κουβέντα, ρε φίλε, απόψε.
3: Κοίταξε, η μουσική είναι αυτή που καταπραίνει τα πάθη.
4: Ναι,
3: και
4: ξέρεις.
3: Και δυστυχώς, εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε στο σχολείο. Δεν μαθαίνουν μουσική.
4: Όχι,
3: η μουσική είναι να μάθουν τώρα μη φασόλ, ποια είναι η δίεση, ποια είναι η ύφεση και τελειώσαμε.
4: Μόνον στα ιδιωτικά, όπου υπάρχει μάθημα που το κάθε παιδί επιλέγει ένα μουσικό όργανο.
3: Ακριβώς.
4: Εμένα, ας πούμε, ο γιος μου είναι 15 ετών και θέλει να μάθει λαούτο. Έχουμε καταγωγή από την Κρήτη και θέλει να μάθει λαούτο. Θα κόψω τον από αυτό μου να του πάρω λαούτο, ένα λαούτο έτσι μαθητικό, έχει 5 εκατοστάρικα, δεν μας περισσεύουνε. Θα κόψω τον από αυτό μου να του πάρω λαούτο, να τον πάω στο Σύλλογο Κρητών εδώ, είτε στο Ήλιον είτε στην Πετρούπολη, που είναι ένας εξαίρετος λαουτιέρης που μαθαίνει τα παιδάκια, ο Γιάννης ο Κακλής, να μάθει λαούτο. Η μουσική, αδερφέ, είναι, φτιάχνει νέες συνάψεις στον εγκέφαλο σου, αυξάνει τη ράμ.
3: Δημιουργεί αρμονία στο μυαλό. Παράδειγμα, για να παίξω μουσική έτσι, επειδή μας ακούει και ο κόσμος, εάν πιάσω και παίζω εγώ ντο ρε μι φα σολ, μπαμ μπουμ, μπαμ μπουμ, ακούγεται αυτό που κάνω, μπαμ μπουμ, μπαμ μπουμ. Εάν όμως παίζω τη μουσική σωστά, με τις νότες όπως πρέπει, βγαίνει η αρμονία και αυτή που μας ευχαριστεί το μυαλό. Έτσι, αυτό δημιουργεί στον εγκέφαλο αρμονία, ευαισθησία και ας το πούμε, όχι μαθηματική σκέψη, μάλλον οργανωτική σκέψη. Ότι πρέπει να πας με τη σειρά. Διαφωνείς?
4: Καθόλου φίλε, μαζί σου είμαι.
3: Έτσι, και εσύ που ξέρεις παράδειγμα, δεν μπορείς. Παράδειγμα, μία να ανεβαίνει, μία να κατεβαίνει, μία να είσαι στον ένα τόνο, μία στον άλλο τόνο. Θα δημιουργήσεις φασαρία. Δεν θα έχεις αρμονία, δεν θα είναι ωραίο το αποτέλεσμα. Έτσι δεν είναι, όταν τραγουδάς. Εσύ θα ξέρεις καλύτερα από μένα με τους μπουζουξίδες και με όλους αυτούς.
4: Εντάξει, οκ. Okay. Είναι ανάλογα τον άνθρωπο.
3: Πάντως γενικώς η μουσική πιστεύω όχι ηρεμεί τον άνθρωπο, τον κάνει να αισθάνεται ευχάριστος. Δηλαδή, καταρχάς, παράδειγμα λέμε, έχω ένα μεράκι. Έτσι, το μεράκι
4: να, σου, να στείλω μια καλησπέρα θέλω στον κύριο Στρατή που μας πήρε τώρα από την Κάριστο, δεν ήθελε να βγει αέρα. Και να τον ευχαριστήσω για τα καλά του λόγια. Είπε καλά λόγια για όλους μας. Του αρέσει πάρα πολύ η κουβέντα που έχουμε κάνει με τη μουσική. Ο κύριος Στρατής, ευγενέστατος γλυκύτατος από Κάριστο. Γεια σας κύριε Στρατή μου, να είστε καλά.
3: Α, τώρα που είπε να πάμε και στην Τουρκία.
4: Για δώσε και λίγο Τουρκία.
3: Λοιπόν, κάτσε να θυμηθώ. Σελτζούκ. Σελκούκ. Ναι, Σελτζούκ,
4: καλά το λες, καλά ναι. Το λες. Με C είναι, αλλά προφέρεται Σελτζούκ.
3: Αζίς ΑΖΙΤΑ, ΙΟΤΑΖΙΤΑ, Ισταμπούλ.
4: Να σου πω, όλα αυτά πρέπει να τα μαζέψουμε ένα βράδυ, φίλε, να τα δώσουμε στον κόσμο να τα ακούει, γιατί εδώ δεν μπορούμε να τα παίξουμε έτσι κι αλλιώς.
3: Ναι, το ξέρω. Εγώ γι' αυτό τα λέω, όποιος τα ακούσει.
4: Ωραία, ωραία.
3: ΑΖΙΤΑ, Ισταμπούλ. Άκουσε λοιπόν τώρα και θα ακούσει λοιπόν στα τουρκικά βυζαντινή ψαλμοδία.
4: Ενέδεση τώρα, να σου πω, δίπλα-δίπλα είμαστε.
3: Δεν είναι αμανέδες και ιστορίες και τα δικά μας είναι.
4: Να σου πω, δίπλα-δίπλα είμαστε. Λογικό είναι.
3: Και είναι και δικά μας.
4: Ναι, καλά, ξεκάθαρα.
3: Έτσι, βυζαντινά είναι αυτά. Βυζαντινές ψαλμοδίες. Άκουσε αυτόν, ο Σελτζούκ είναι σαν να λέμε τώρα ο Καζαντζίδης της Τουρκίας, έτσι. Λοιπόν. Αυτά προς το παρόν. Δώσαμε έτσι μία μουσική.
4: Βασιλή, ρεσιτάλ δώσαμε. Να είσαι καλά, ρε φίλε, καλό βράδυ.
3: Έγινε,
4: τα λέμε την άλλη Παρασκευή, αδερφέ. Την
3: έγινε,
4: αγάπη μου. Για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα.
6: Ο Άγγελος είμαι, Γιώργο.
4: Έλα.
6: Λοιπόν.
4: Είμαστε αέρα, να ξέρεις,
6: Το ξέρω, ωραίος. Το ακούω. Χαμηλώσει και το ραδιό.
4: Ναι, λιγάκι, λίγο έτσι, γιατί κάνει
6: το
4: λίγο.
6: Το πρώτο μάθημα που μάθηναν οι αρχαίοι Έλληνες.
4: Μουσική.
6: Στα παιδιά τους ήταν μουσική.
4: Μουσική, βεβαίως.
6: Τον εγκέφαλο.
4: Ναι,
6: τον
4: ναι.
6: Λοιπόν, δεύτερο. Η μουσική των Τούρκων είναι καθαρά βυζαντινή. Αυτοί ήρθαν προς τον πολιτισμό το 1050 μετά Χριστόν, μετά τη μάχη της Θεοδοσιούπολης. Αυτά είναι όλα κρεμμένα που έχουν, είναι βυζαντινά, και οι βυζαντινοί τα έχουν πάρει από τους αρχαίους Έλληνες. Να το ξέρεις. Οι αρχαίοι Έλληνες, παραδείγματος χάρη θα σου πω, ο Κόρβακας, ξέρεις τι είναι, τι χορός είναι ο Κόρβακας, Γιώργο?
4: Όχι, αδερφέ, με πιάνεις εδώ.
6: Το Τσιφτετέλη.
4: Έλα ρε.
6: Το Τσιφτετέλη, βεβαίως. Το ναι. Τσιφτετέλη το έμαθαν εκεί κατά την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το ζεμπέτικο το ξέρεις πως είναι καθαρά ελληνικός χορός. Όταν η Ρέα λοιπόν έκρυψε στο ιδέων άντρων το Δία, το φύλαγαν οι Κουρίτες.
4: Ναι.
6: Οι Κουρίτες του τραγούδαραγαν, του χόρευαν.
4: Χτυπούσαν τα κύμβαλά τους για να μην ακούγεται το κλάμα του.
6: Ναι, αυτό ακριβώς, και το ακούσει ο Κρόνος.
4: Mm-hmm.
6: Λοιπόν, από εκεί προήλθε το ζεμπέκι. Και η αρχαία ελληνική χορή είναι ο Πυρίχιος, είναι τα κριτικά, για παλικάρια χωρία τώρα,
4: ναι.
6: Είναι παλικάρια και οι...
4: Καλοί είμαστε. Καλοί είμαστε κριτικοί.
6: Και θα σου πω, θα μου πεις και εσύ βέβαια κάτι, θα σε ρωτήσω και κλείνω. Μέρη Μαράντι Γέννης Καραμπεσίνης Κώστας Κόλιας και Άντζελα Δημητρίου 19 χρονών το 1977 στο Αθήνα, στη Λεωφόρο Συγκρού.
4: Πω ρε φίλε. Εντάξει, το 77 ήμουν αγέννητος. Ο Κώστας Κόλλιας, μεγάλο όνομα. Και νομίζω ο Κώστας Κόλλιας είχε πεθάνει και νέο σχετικά.
6: Νεότατο, σκοτώθηκε. Ναι. Δεν πέθανε, σκοτώθηκε. Με ένα BMW που είχε 5-20 τότε.
4: Και
6: ξέρεις, ήταν από τα καλύβια αυτός.
4: Πολλοί άνθρωποι που δεν ξέρουν μπερδεύανε τον Κώστα Κόλλια τον τότε με τον Γιάννη Κόλλια τον σημερινό. Καμία σχέση ο ένας με τον άλλον. Αλλά νομίζω είχαν συγγένεια. Καλά το λες.
6: Γιος του αδερφού του ήταν ο Γιάννης. Δεν ξέρω τον Γιάννη, τον έχω χάσει, τον είχα ακούσει ποτέ.
4: Και λέγανε, δεν το έχω διασταυρώσει ποτέ, ότι ένα τραγούδι που είχε βγάλει ο Νότης Φακιανάκης που είχε ερμηνεύσει Το Σώμα Μου ήταν του Κώστα Κόλλια, φίλε, αρχικά.
6: Δεν το έχω ακούσει. Αυτό που ξέρω είναι το ερωτά μου. Αγιάτρεφτε, ο Σούκας το έγραψε για το Κόλλια.
4: Ναι.
6: Το πήρε η πίτσα μετά και το πια. Δεν λέγανε ποτέ την πρώτη εκτέλεση. Ποιος την είχε κάνει, βέβαια, η Παπαδοπούλου και οι άλλοι.
4: Συμβαίνει με πάρα πολλά τραγούδια αυτό. Με πάρα πολλά.
6: Ναι. Χαίρομαι, Γιώργο, ειλικρινά σου μιλάω για την εκπομπή σου.
4: Χαίρομαι γιατί κάνουμε ωραία παρέα, αδερφέ, και έχουμε πράγματα να πούμε. Αυτό με χαροποιεί.
6: Αυτό, σε ποιο πρόγραμμα είσαι, αν επιτρέπετε, με ποιους είσαι τραγουδίστη? Μπορεί να σου έχω ακούσει, ρε Γιώργο.
4: Εμένα στο YouTube.
6: Στα περπατημένα, εγώ.
4: Στο YouTube.
6: Παλιότερα.
4: Εγώ κυρίως σε μεζοβολία τραγουδάω. Να. Στο YouTube με βρίσκεις με το όνομά μου. Γιώργος Τσουρέξης με κεφαλαία ελληνικά. Όλα τα κομμάτια που έχω, την ενορχίστρωση την έχει κάνει ο Παύλος Ορυγάτος, μαθητής του Κώστα Παπαδόπουλου, του παλιού μπουζουκρίου του Μίκη Θοδωράκη.
6: Παπαδόπουλος,
4: ο Παγκανίνη, ο επωνομαζόμενος και Παγκανίνη. Τρίχορδος.
6: Μου φαίνεται πως έχει παίξει ο Παπαδόπουλος και με το Στράτο Διονυσίου.
4: Αυτό δεν το γνωρίζω, αλλά ξέρω σίγουρα ότι ήταν μπουζουξής του Θοδωράκη. Ήταν ο επωνομαζόμενος Παγκανίνη, φίλε.
6: Στο Θοδωράκη έπαιζε αυτός και ο Καρνέζης, ο αριστερόχειρας.
4: Αυτό που λες με το αριστερόχειρας κάτι μου λέει.
6: Ναι, ναι, ο αριστερόχειρας, ο Καρνέζης.
4: Έγινε. Την αγάπη μου.
6: Θα σου πω για πολλά μαγαζιά, για το ΒΒ, ας πούμε, στο 16ο, στο Βασίλειο Βασιλιάδη, εγώ τον είχα ακούσει 10 φορές. Μικρά παιδάκια είμαστε.
4: Είσαι, έχεις, την έχεις την περπατησιά στα χιλιόμετρα σου, έτσι.
6: Πολύ.
4: Λοιπόν, βάλε στο YouTube Γιώργος Τσουράκης Κεφαλαία Ελληνικά να μ' ακούσει, να μου πεις την άλλη Παρασκευή τη γνώμη σου.
6: Εντάξει.
4: Έγινε, αδερφέ. Εντάξει. Για χαρά, καλό βράδυ, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε, γιατί έχουμε και ένα φίλο ο οποίος περιμένει όταν να βγάλουμε. Για να δούμε. Ορίστε. Μας ακούτε? Δεν μας ακούτε. Λοιπόν, για ένα 7 λεπτό ακόμα εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, όλα ίδια και όλα αλλιώς. Γιώργης Τσουράκης στο μικρόφωνο κάθε Παρασκευή. Από την επόμενη Παρασκευή, παιδιά, 9 με 12, τριωράκι. Έτσι να γουστάρουμε, να σας πω κάτι. Μου λέει έτσι ο παλιάρης, άλλη Παρασκευή, τρίωρο. Τι σου φταίξε ο κόσμος, εσύ δημοσθένη. Λοιπόν, 210-220-5943, 215-215-5943, κάτι έχει στείλει ο Τζάκ εδώ πέρα και, λοιπόν, τι λέει, και μου γράφει ακριβώς, πουσούντο Ειρήνη που, νερατζοφιλημένη, πουσούντο το πρωί, μπελαφόντα και μουσχουρι, βεβαίως.

Είναι και ένα βιντεάκι, παιδιά, στο οποίο τραγουδάει η Νάνα Μουσχούρη, ο Χάρη Μπελαφόντο και ο Ντάνι Κέι, αυτός ο υπέροχος τοπιός. Το «Σήκω χόρεψε κουκλί μου», να ξέρετε. Και το λένε και πάρα πολύ ωραία οι δύο αυτοί τεράστιοι ηθοποιοί, οι οποίοι είναι ξένοι, είναι Αμερικάνοι ας πούμε, και τραγουδάνε τα ελληνικά πάρα πολύ ωραία.

Λοιπόν, πήρε ένα φίλο εδώ πέρα τηλέφωνο από την Ηλιοπόλη, μουσικός. Αδερφέ, θέλω να ξαναπάρεις τηλέφωνο, γιατί έπεσε η γραμμούλα. Ναι, θέλω να ξαναπάρεις. 2-10-2-25-1-43, γιατί θα μας κάνει έτσι δύο διορθώσεις. Και μου λέει ο Τζακ, ναι, φυσικά, λέει και ο Ντάνι Κέι. Χαίρομαι πολύ, Τζακ, το είπα και εγώ. Άσε, του καπρό, του καπρό. 2-10-2-25-9-43, 2-15-2-15-59-43. Ο φίλος ο μουσικός από την Ηλιούπολη που πήρε πριν από ένα λεπτό περίπου, να ξαναπάρει γιατί έπεσε η γραμμούλα. Και έχουμε και ωραίο διαγωνισμό, παιδιά. Μάλλον δωράκι, κλήρωση. Αλλά πάμε να βγάλουμε τη γραμμή. Εδώ είμαστε.

0: Λοιπόν, πάμε στο Θάνο από την Ηλιούπολη. Θάνο!
1: Λοιπόν,
0: έλα, φίλε. Λοιπόν, πάμε, πάμε, ρίχτα.
1: Η Μαρίκα είναι όταν χώρισε από τον άντρα, Αταμιάν λεγόταν, ήταν Αρμένισσα, πήγε στο καφενείο των μουσικών και ήθελε, δεν τη διχόταν κανένα να βγάλει τραγούδι, να τραγουδήσει. Και πήγε στο χιώτημα του Μιτσάκη.
0: Ναι. Ωραίο και ο Μιτσάκη, τεράστιο.
1: Ναι, του παρακάλαγε 2 ώρες την πρόβα και στο τέλο συλληπίθηκε ο Χιώτη και τη έγραψε την τραγουδάρα τι παράξενη κοπέλα είσαι εσύ. Δεν ξέρω αν έχει ακούσει.
0: Μπορεί και να το έχω ακούσει και να μην μου έρχεται όσο μια.
1: Η φωτογραφία ήταν τη Μήνου και το έχει βγάλει, η Κατερίνα Τσιρίδου σε διασκευή, έτσι είδα live, πολύ ωραίο. Αυτό ο μουσικό που έλεγε ο φίλο από τον Ναύπλιο είναι ο Βαγγέλης ο Τρίγκα, τριχορδό, ο οποίο είχε σχολή. Άμα ναι. Το YouTube, Βαγγέλη Τρίγκα.
0: Okay.
1: Και εκεί που λέγατε για Μπουζουξίδες, ένα άλλη μορφή ήταν ο Γιάννης ο Σταματίου, ο Σπόρος που λέγανε.
0: Ναι.
1: Ο οποίος δεν έχει κάνει σύνθεση, αυτός ήταν μόνο εκτέλεση. Έχει γράψει λοιπόν, γύρω στα 5.000 τραγούδια.
0: Επειδή έχουμε πιάσει πολύ δυνατή μουσικοκουβέντα, σε μία από τις προσεχείς εκπομπές δεσμεύομαι να έχω
1: εγώ
0: εδώ.
1: Λοιπόν,
0: εγώ ασχολούμαι με το τραγούδι επαγγελματικά, δεν είμαι μουσικός όμως.
1: Εγώ έπεσα λοιπόν κιθάρα με το Μάριο Τόκα στις συναυλίες.
0: Αείμνηστος.
1: Έχω παίξει και τεράστιο με τον Γιάννη, με τον Μητροπάνο, συναυλίες.
0: Με τον Μητροπάνο, άρα ξέρεις και τον Δημήτρη τον Μαρινόπουλο. Τον κιθαρίστα.
1: Όχι, εγώ έχω παίξει, ήξερα τον Μαγιάτη, τον Γιώργο, τον πιανίστα.
0: Ναι.
1: Με τον Γιάννη, τον Σινάνη είχαμε παίξει 2 συναυλίες. Μόνο συναυλίες είπαμε, με τον Μάριο Τόγκα και αυτά. Και είχα καθηγητή το Στέλιο τον Καρίδα, που έπαιζε τον Ψαρχάκο τον
0: ήξερα. Ο Μαρινόπουλος ήταν κιθαρίστας του Μητροπάνου.
1: Ναι, μπορεί να ήταν την εποχή που είχα πάει εγώ, όταν ήταν στα τελευταία του μόνο.
0: Okay.
1: Ο Στέλιος ο Καρίδας ήταν με τον Ξαρχάκο πάντα, έπαιζε με τα Λάρα και τέτοια.
0: Λοιπόν, επειδή έχουμε μαζευτεί πάρα πολλοί μουσικόφιλοι στην εκπομπή.
1: Ναι, παιδί μου, είναι ωραία πράγματα.
0: Μία από τις προσεχείς Παρασκευές δεσμεύομαι να έχω εδώ δύο πολύ καλούς φίλους, τον Μπουζουξί μου, τον Αποστόλη τον Παπαγιάννη και τον Χρήστο τον Χριστόπουλο. Ο οποίος είναι και εκείνος Μπουζουξής, ερασιτέχνης βέβαια, και έχει το μουσικό μεζοδοπολείο Αλεπού στην Πετρούπολη που έχω συνεργαστεί για αρκετά χρόνια. Εγώ εκεί έχω συνεργαστεί για αρκετά χρόνια με εκείνο το μαγαζί, οι οποίοι έχουν τρομερές γνώσεις πάνω στη μουσική και ειδικά στους παλιούς Μπουζουξίδες και θα μας διαφωτίσουν πάρα πολύ για πολλά πράγματα.
1: Αυτό που είπε ο φίλος για το όταν είχε πάει στο Σικάγο ο Χιώτης, έτσι στο στούντιο να κάνει πρόβα ο Χέντριξ. Και πήρε την ηλεκτρική κιθάρα ο Χιώτης και του έπαιξε τον Johnny the Fox. Και τρελάθηκε και του είπε ο Χέντριξ:
0: Και
1: αν χτίσουμε ροκ, αν σου λώσαμε το ροκ, θα σου να αμορφή, α πούμε και τέτοια.
0: Ναι. Μα ήταν αμορφή και στο λαϊκό, ρε φίλε.
1: Ο Χιώτης έχει γράψει και φοβερές επιτυχίες στο τρίχορδο. Τη ταβέρνα στο φανάρι, πλήρω και τέτοια ωραία κομμάτια.
0: Κατάλαβα.
1: Αλλά ήταν γρήγορος, α πούμε. Α, και κάτι άλλο για τον Παπαδόπουλο. Ο Κώστας Παπαδόπουλος, ο Θοδωράκης, όταν ήθελε να γράψει τον επιτάφιο. Πήρε τον Καρνέζ που είναι αριστερόχειρας και τετράχορδος και ο Κώστας Παπαδόπουλος που είναι τρίχορδος.
0: Τρίχορδος, ναι.
1: Γι' αυτό έβγαλε.
0: Εμένα, ας πούμε, στα τραγούδια που έχω στο YouTube, τα οποία δεν είναι δικά μου, είναι τραγούδια δημιουργών, οι οποίοι μου τα εμπιστεύτηκαν να τα ερμηνεύσω. Τις ενορχιστρώσεις μου τις έχει κάνει ο Παύλος Οργάτος, τρίχορδος, μαθητής του Κώστα του Παπαδόπουλου.
1: Ναι, κοίταξε, το όργανο είναι το ίδιο. Εγώ με μπουζούκι πήγα ασχοληθώ, δεν μ' άρεσε, αλλά τον ίδιο ήχο βγάζει. Απλώς ο Μακάρης και οι άλλοι ήταν δωρικοί. Πέθανε περιόδικο δρόμο, ρε παιδί, ένα πράγμα.
0: Ποιο τα κάτα, χωρίς καλκάτζα πολύ.
1: Ας πούμε να σκεφτείς ότι ο Γιάννης ο Παπαϊωάννου θεωρούσε άχρηστο το τελευταίο το μικρό δάχτυλο. Δεν έπαιζε ποτέ με το μικρό δάχτυλο.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Και όταν βγήκε ο Χιώτης, στην αρχή του κατηγορήσανε πάρα πολύ. Αλλά έβαλε το μπουζούκι, ρε παιδί μου, στην άρχουσα τάξη. Αλλιώς δεν μπορούσε
0: ναι, το βάλε σε σαλόνια, φίλε.
1: Ναι, και τα μάμπο και τα σουίν και όλα.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε για κλείσιμο.
1: Έγινε λοιπόν.
0: Αδερφέ, σε χίλιο ευχαριστώ που πήρες και σε τηλέφωνο απόψε.
1: Έγινε, Θάνος από Ηλιούπολη, θα τα ξαναπούμε και Παρασκευή. Εντάξει.
0: Έγινε, Θάνο μου, να σε καλά. Να σε καλά, ρε φίλε. Να σε καλά. Γεια χαρά, καλό βράδυ. Λοιπόν, λέει ο Τζάκ εδώ, είπα να σε αποτοξινώσω απόψε και μάλλον καλά έκανα γιατί ακούσαμε και άλλους καλούς φίλους. Την άλλη Παρασκευή, την άλλη Παρασκή, λέμε το καλό, ανάρρωσε, δυνάμωσε γιατί θα είναι δύσκολη τριωρή. Ωραία, εσείς, με εσάς εδώ ακροατήριο, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι δύσκολη, παιδιά. Σας χίλιο ευχαριστώ ειλικρινά. Να αγαπάτε τον εαυτό σας γιατί θα το κάνετε καλύτερα και περισσότερο από όσο θα το κάνουν οι άλλοι γιατί το αξίζετε το καλύτερο πάντα. Τα δέοντα στη μαμά σας και να πίνετε το γαλατάκι σας και να αγαπάτε τους δικούς τους ανθρώπους πριν γίνουν αναμνήσεις σε φωτογραφίες. Σαββατοκύριακο έρχεται, βγείτε, πιείτε, περπατήστε όμως, μην οδηγήσετε, κάντε καμιά βολτούλα, αγαπήστε, προσέξτε το κορίτσι σας και ερωτευτείτε. Τα λέμε την άλλη Παρασκευή, Θεού θέλοντος και γερού επιτρέποντος, εδώ στο 94,3, όλα ίδια και όλα αλλιώς. Γιώργος Τσουράκης, Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports, κοπέλια και κοπελιές. Μέχρι την επόμενη Παρασκευή, 9 με 12, γεια χαρά!

94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Ελλάδα Sports 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.